0: σοβαρούς ρόλους και σε
1: και
0: πολύ...
1: σε κωμωδία, ναι.
0: Αυτό είναι ο πραγματικός ηθοποιός, δηλαδή.
1: Και είναι ωραίο γιατί παίζεις όλη του τη ζωή, εντωμεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι μεγάλος. Εντάξει, δεν είναι σαν τον Πελοπόννησο.
0: Και με τη σύζυγό της είχαν κάνει ένα θέατρο μαζί και...
1: Το έχουν ακόμα. Το έχουν,
0: το έχουν ακόμα. Βέβαια. Έχουν αγωνιστεί από το μηδέν, δηλαδή, από τα, από τα ντουβάρια που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Έχω ακούσει μια φορά συνέντευξή του, είχα συγκινηθεί και με τη σύζυγό του. Καταπληκτικό ζευγάρι θεατρικό.
1: Για πες μου για την επιπολαιότητα.
0: Νομίζω ότι η ετυμολογία, γιατί δεν είμαι πολύ καλός με τα...
1: Ναι.
0: Με τη γλώσσα, αλλά νομίζω επιπολής, δηλαδή είναι επιφανειακός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επιπολής, δηλαδή, που λέμε και εμείς.
1: Ναι.
0: Επιπολής είναι το βάθη, δηλαδή. Ουσιαστικά είναι κάποιος που δεν έχει βάθος, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ελαφρός, που λέμε.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι τις περισσότερες των περιπτώσεων έχει να κάνει και με το νεαρό της ηλικίας. Δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, που είναι μικρότερος, έχει πιο μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνει, ας πούμε, να φερθεί επιπόλαια σε κάποιο ζήτημα. Αν και βέβαια δεν αποκλείει και μια μεγάλη ηλικία να έχουν και εκεί, ας πούμε, να φερθούν και να υπάρχει επιπολαιότητα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που διαβάσατε με τον σύντροφο και με τη σύντροφο, δηλαδή,
1: ναι.
0: Μπουκάι. Που πάρα πολλοί κόσμος περιμένει, ας πούμε, να συνδεθεί με ένα πρόσωπο για να λύσει το πρόβλημα του. Τεράστιο λάθος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή πρώτα πρέπει να βρεις τον εαυτό σου, να δεις, να πατήσεις που λέμε πολύ καλά και ώστις πίσω μου ελθεί. Δηλαδή από εκεί μετά, αν ταιριάζουν οι συχνότητες, κάποιος θα δηλαδή συμβαίνει, ας πούμε. Να σε βρει και να ασχοληθεί. Και άκουγα και μετά τη μια κυρία που είπε εκεί πέρα για το πώς συμπεριφέρονται με τα σκουπίδια και με αυτά. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και λίγο και με τη τιμωρία που εδώ δεν υπάρχει, ας πούμε. Εδώ υπάρχει ατιμωρησία, παντού το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Αλλά ξεκινάει βέβαια και από το σπίτι, αλλά ξεκινάει και από την πολιτεία. Δηλαδή δεν υπάρχει σωστή μέρημνα οργάνωση. Περπατάς στο πεζοδρόμιο που δεν θα σκοτωθείς, ας πούμε. Έχω πέσει και έχω χτυπήσει χίλιες φορές. Έχει τραβήξει και το σκυλί και με έχει σούρει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, σκόνταψα σε ένα πλακάκι. Εντάξει, αυτό είναι τραγωδία αυτό που ζούμε, ας πούμε. Και για την απόρριψη των σκουπιδιών, για πήγαινε στην Αυστρία να ρίξεις ένα χαρτάκι κάτω.
1: Έλατε.
0: Να δεις τι γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Αρχίζουνε και φωνάζουνε ο κόσμος. Δηλαδή, μιλάμε για... Καταρχήν δεν βλέπει σκουπίδια κάτω, οπότε δεν είναι... Ενώ εδώ όταν ο άλλος βλέπει το μπάχαλο, σου λέει εντάξει τι έγινε. Και βλέπω δηλαδή και το βράδυ στον παράδρομο, ας πούμε, που βγάζω το σκυλί βόλτα, σταματάνε επαγγελματίες διάφορων ειδών, ας πούμε, και τους βλέπεις τρώνε και αφήνουν κάτω το αλουμινό και σεδάκι, ας πούμε, τα υπολείμματα. Πετάνε τη σακούλα, τραγικά πράγματα. Αυτό άμα υπήρχε πέναλτι, δεν θα το κάνανε, όπως και τους κάδους, ας πούμε, βλέπεις ότι πετάνε μέσα στον κάδο το μπλε, πετάνε σκουπίδια. Όχι ρε φίλε, αφού είναι για την ανακύκλωση αυτό. Μα ποια ανακύκλωση δεν υπάρχει? Όχι, υπάρχει. Εγώ ρώτησα και υπάρχει, δουλεύει η ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Όσο μπορούμε να... Τέλος πάντων. Γιατί και όταν ρίξεις μέσα κάτι άσχετο, το ακυρώνεις το θέμα.
1: Ασφαλώς. Καταστρέφεις όλη τη... Ναι.
0: Ναι. Τα ανακυκλώσιμα τα μπλέξεις με περιτόματα και τέτοια, χαλάει το.
1: Βέβαια.
0: Γενικά αυτό πάντως για την επιπολαιότητα δεν ξέρω αν το πιασα.
1: Ναι.
0: Αν μπόρεσα να το εκφράσω.
1: Μια
0: αλλά
1: χαρά το
0: νομίζω ότι αυτό είναι. Ότι κάποιος δηλαδή δεν έχει την κρίση εκείνη τη στιγμή να δει, ας πούμε, λίγο περισσότερο, λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο παρακάτω. Και κάνει, ας πούμε, όπως και μια αγορά, όπως και μια επιλογή. Ακόμα και στο φαγητό, δηλαδή πάει σε ένα εστιατόριο, βλέπει κάτι εκεί, νομίζει ότι είναι ωραίο και τελικά δεν είναι αυτό, ας πούμε, που έχει το ξεγέλασε. Ή στις αγορές, πάρα πολλές φορές, στις ηλεκτρονικές αγορές ειδικά, εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Τι γέλιο υπάρχει.
1: Κοίτα, το κόλπο είναι στις ηλεκτρονικές αγορές πληρώνεις με αντικαταβολή.
0: Ναι, δηλαδή, καλά, σίγουρα. Αυτό το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Τα πράγματα που είναι σημαντικά και χρήσιμα τα λέμε και τα ξαναλέμε. Γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ναι. Με αντικαταβολή και αφού ανοίξω το πακέτο.
0: Φυσικά.
1: Εννοείται. Άρα δηλαδή εδώ... είτε του αρέσει του μπάρμπα που θα μου φέρει το αντικείμενο, είτε δεν του αρέσει. Αν θυμώσει να πιει ξύδι.
0: Είδα προχτές, το είδα στο ίντερνετ, ότι υπάρχει λέει κάποιο μαγαζί το οποίο βγάζει τις επιστροφές από τα delivery αυτά τα πακέτα. Τα βγάζει σε πληστηριασμό, ας πούμε, με το κιλό.
1: Ναι, εντάξει, αλλά...
0: Το έχετε δει αυτό?
1: Το έχω δει, δεν είναι ένα, είναι 4-5.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Ναι, δεν είναι όμως από τα delivery. Είναι από την... από τις μεγάλες αγορές. Καλά, εντάξει, με delivery έρχονται. Delivery.
0: Τα πακέτα, είναι αυτά, κάποια που είναι με πακέτα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: τα βρίσκουν, χάνονται. Ναι. Αλλά και το θέμα των επιλογών, πολλές φορές και με φίλους έχω συζητήσει, ας πούμε... Βλέπουν κάτι, το παρακαίρουν και έρχεται εκεί, ας πούμε. Άλλα αντάλλον.
1: Ναι, ναι, αλίμονο. Εγώ έχω πάρει μόνο μία φορά, όχι δύο φορές, ένα μπουρνούζι για χειμερινό μπάνιο, που να έχει κουκούλα και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από την Πάτρα μου ήρθε. Ήρθε σπίτι, το άνοιξα, λέει κύριε δεν επιτρέπεται. Λέω άμα δεν επιτρέπεται πάρ' το και φύγε. Ναι, λέει καλά εντάξει. Το άνοιξα λοιπόν, το είδα ότι ήταν σε καλή κατάσταση και καινούριο βέβαια. Το μύρισα, το μύρισα πρώτα, ναι, το μύρισα πρώτα και μετά του έδωσα τα χρήματα και έφυγε. Αλλά δεν θα το έπαιρνα.
0: Δεν ήταν παιδικό.
1: Τι πράγμα?
0: Πάλι καλά που δεν ήταν παιδικό.
1: Τι παιδικό να ήταν δηλαδή?
0: Νούμερο.
1: Όχι παιδί μου, αφού του είχα παραγγείλει.
0: Ναι,
1: το είχα πει το ήθελα. Μα όχι, άμα ήταν παιδικό νούμερο να το πάρει να το φορέσει ο γιος του.
0: Ναι, λέω.
1: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Και επειδή όπως με έχεις δει και με έχουμε συναντηθεί, είμαι πολύ ψηλός, δεν μπορεί να μου κάνει το μάγκα ο άλλος εύκολα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, θέλεις να.
0: Ένα όλιο.
1: Ναι. Το όχι, παιδί μου, δεν έτυχε όμως ποτέ. Τις δύο φορές δηλαδή που. Χρειάστηκε να πάρω κάτι τέτοιο από delivery, να το φέρουν από μακριά, τελείως.
0: Εγώ έχω να πω, γενικά δεν εμπιστεύω μου ούτε να βάλω την κάρτα στο διαδίκτυο.
1: Μα
0: παρόλο που έχω πάρει μια cyber security, δηλαδή στην κάρτα.
1: Αλλά γιατί να βάλεις την κάρτα, του λες θα πληρώσω με αντικαταβολή. Άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις, άι πνίξου.
0: Τα site τα περισσότερα του εξωτερικού, δηλαδή μην πω τώρα ονόματα, αλλά θες υπάρχει κάτι από Κίνα ή ξέρω εγώ από κάποια άλλη περιοχή.
1: Κοίτα, εάν είναι Amazon δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, γιατί εγώ έχω...
0: Υπάρχει και το Alibaba και το Alipasa.
1: Όχι. Άμα είναι Amazon, συγκεκριμένα πράγματα. Το Alibaba και Alipasa δεν τα εμπιστεύουμε. Αλλά... Επειδή έχω και μία εφαρμογή στο κομπιούτερ antivirus.
0: Ναι.
1: Έτσι, Avast.
0: Μπορεί να καταλάβει δηλαδή.
1: Όχι, είμαι. Όταν αγοράζω την εφαρμογή εννοώ. Ή από τη Microsoft, όταν αγοράζω το Office.
0: Ασκαλύπτει, ας πούμε.
1: Όχι. Έχω εμπιστοσύνη στην Amazon. Έχω εμπιστοσύνη στην Avast. Έχω εμπιστοσύνη στη Microsoft. Ναι. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον Μπάρμπα από τα Γιάννητσά. Ο οποίος πουλάει λάδι, ας πούμε. Θα το πάρω μόνο εάν το φέρεις με αντικαταβολή. Αλλιώς πιες το μόνο σου.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Είναι απλό.
0: Από την Κρήτη, ας πούμε, από την Κρήτη να φέρει λάδι, ξέρω εγώ, από την Πελοπόννησο.
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δανεικό ήταν.
0: Ναι,
1: για να καταλήξω στο ότι η μόνη περίπτωση για να πάρω κάτι είναι να μου το φέρουν με αντικαταβολή. Δεν θέλουν, ας το φάνε οι ίδιοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Εγώ είμαι πελάτης, εγώ κανονίζω. Εγώ έχω το δίκιο. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Λοιπόν, τελείως. Από τη στιγμή που έχω δίκιο πάντα, οποιαδήποτε συζήτηση με τον πολιτή είναι περιττή. θα κάνει αυτό που του λέω εγώ ή θα το φάει μόνος του, ό,τι είναι να φάει. Τα λυσακά του, ας πούμε.
0: Ήθελα να πω και κάτι άλλο που με στεναχώρησε πάρα πολύ για αυτά τα δύο κοριτσάκια, γιατί έμαθα ότι κατέληξε και το άλλο κοριτσάκι σήμερα.
1: Α, ναι, δεν το άκουσα.
0: Το άκουσα στις ειδήσεις, ναι, στις 8 η ώρα, λέει, κατέληξε και το άλλο κοριτσάκι.
1: Το καημένο, το κοριτσάκι.
0: Αυτό είναι τραγικό, δηλαδή. Τραγωδία, δυστυχία, τραγωδία για αυτούς τους ανθρώπους, ναι. Και τραγωδία και για τα παιδάκια αυτά.
1: Για πες και...
0: Λέω, σκέφτομαι, ας πούμε, σε τι απόγνωση έχει φτάσει για να το κάνει αυτό, δηλαδή. Και αυτό για μένα επιπολαιότητα είναι, ας πούμε, να πας να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά και σε αυτή την ηλικία υπάρχουν...
1: Επιπολαιότητα, όχι, απονενοημένο...
0: Ναι.
1: Απονενοημένη ενέργεια είναι.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει... όλα αυτά πρέπει να προσέχουν οι γονείς, τα παιδιά, τη συμπεριφορά τους, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να τα ακούνε.
1: Συμφωνώ.
0: Να προσπαθούν να τα ακούνε, γιατί...
1: Μα δεν νομίζω
0: και
1: ότι...
0: Και αυτή η στόχη, ας πούμε, δηλαδή εγώ πιστεύω είναι τελείως λάθος τα συστήματα εξετάσεων, τελείως. Δηλαδή παπαγάλους βγάζουμε, άσχετο αν κάποια παιδιά είναι πάρα πολύ δυνατά μυαλά και βγαίνουν καλοί επιστήμονες. Αλλά νομίζω ότι η ηλικία αυτή, στα 16, 17, 18, να εξαρτάται το μέλλον σου από μια εξέταση, ας πούμε, είναι λάθος. Γιατί μπορεί να μην οριμάζει την ηλικία το μυαλό. Να θες ακόμα να παίξεις, να κάνεις και κάποια στιγμή να σου έρθει η όρεξη για το διάβασμα. Και το λέω και από προσωπική μου δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Εγώ αποφάσισα να γίνω στα 35, αποφάσισα να πάω να δώσω, να στρωθώ να διαβάσω, να γίνω γιατρός. Πολύ δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Και ξέρω και άλλες περιπτώσεις, δηλαδή ανθρώπων που έχουν δώσει, ας πούμε, και έχουν πετύχει.
1: Εσένα ήταν και ο πατέρας του οδοντίατρος?
0: Όχι, ήταν η αδερφή της μητέρας μου, θεία και νονά, η οποία και με σπούδασε και με δίδαξε, ας πούμε, να το πω έτσι. Και μου έδωσε και το γιατρείο. Εγώ είχα πολύ μεγάλη τύχη σε αυτό. Πολύ μεγάλη τύχη.
1: Τέλεια. Άρα και την πελατεία.
0: Ναι, εννοείται. Αφού όταν ήμουνα ήδη, ας πούμε, φοιτητής, είχα έρθει. Να σε δει και ο Μινάς.
1: ναι.
0: Και με γνώρισε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πελατεία.
1: Τέλεια.
0: Αλλά είναι, εντάξει, μεγάλη διδασκαλία. Αν έχεις κάποιον έμπειρο άνθρωπο.
1: Σωστό. Μάλιστα, Μινά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πού είσαι τώρα με το σκύλο?
0: Είμαι στην Πλαστήρα αυτή τη στιγμή.
1: Α, κάνατε μεγάλη βόλτα δηλαδή?
0: Ναι, κάνουμε έτσι. Κάνα 4 χιλιόμετρα πάνω κάτω.
1: Ωραία. Άντε, φιλιά πολλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 3:20, 2:11, 10:80, 8:80. Γεια σου Φωτεινή μου από το Πολύδρος.
2: Καλημέρα.
1: How are you?
2: Πολλά χαμπάρια. Μορφωθήκαμε πλήρως καλέ απόψε.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Μα τι ωραίο το θέμα και καταρχήν να καλμάρει το νευρικό μου σύστημα, γιατί πρώτα πιάσατε με το φίλο μας το Γιάννη την πολιτική συζήτηση.
1: Ναι.
2: Και αυτό γύρει το νευρικό σύστημα στο φουλ, γιατί με αυτά που ακούμε τώρα με τους φίλους μας, τέλος πάντων, μάνα μου λες, στο κείμενό σου, συναισθηματική και πολιτική αστάθεια.
1: Ναι.
2: Έχω ακούσει ότι συναισθηματικά ασταθείς, βέβαια πριν πήρε και ο γιατρός, τώρα αν πω καμιά κουταμάρα θα μας διορθώσει, φαντάζομαι, ή θα μας συγχωρήσει. Συναισθηματικά ασταθείς νομίζω είναι αυτός που δεν είναι καλά και τόσο στο μυαλό του.
1: Όχι απαραίτητα.
2: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα. Δηλαδή τι εννοείς, όρισέ μου, τι σημαίνει δεν είναι καλά στο μυαλό του?
2: Όταν το έχω ακούσει, ότι όταν θέλει να πει κάποιος ότι ο ψυχίατρος, ας πούμε, ότι είναι συναισθηματικά ασταθής, να μην το πάω προς την τρέλα, ας πούμε.
1: Όχι βέβαια.
2: Κάπου ενδιάμεσα. Αλλά έτσι όπως το συνδέει συναισθηματική και πολιτική αστάθεια, ταιριάζει απόλυτα.
1: Ναι, μα γιατί όταν είναι πολιτικά ασταθής μια χώρα, οι άνθρωποι αγχώνονται.
2: Βεβαίως.
1: Και αυτό τους δημιουργεί μια συναισθηματική αστάθεια.
2: Εγώ βέβαια ξεχώρισα τη λέξη, ενώ εσύ το έχεις ταιριάξει και τα δύο μαζί τις έννοιες, οπότε δένει απόλυτα. Δένει απόλυτα το θέμα αυτό. Μάλιστα. Τώρα, για να διαμορφώσουμε ένα χαρακτήρα δυνατό και σταθερό, να παίρνεις και αποφάσεις έτσι συνετές και όχι επιπόλαιες, πρέπει να το καλλιεργήσουμε από μικρή έτσι στη ηλικία. Και παίζει ρόλο η οικογένεια, πόσο σωστά δομημένη είναι, τι όρια υπάρχουν, συγγνώμη,
1: παρακαλώ,
2: και τι κατευθύνσεις δίνουμε.
1: Ναι.
2: Εγώ θα το πάω τώρα, όχι αυτός που έχει χιούμορ. Εντάξει, δεν είναι κατά ανάγκη επιπόλαιος, αλλά...
1: Όχι βέβαια.
2: Εγώ το πάω στη σοβαρότητα του θέματος. Δηλαδή, όταν ένας είναι ενήλικας και κάνει επιπαλαιότητες, ας πούμε, είναι και λίγο επικίνδυνος.
1: Ναι, ειδικά αν είναι πολιτικός.
2: Πολιτικός, σούπερ επικίνδυνος, και εμείς ο απλός λαός, όταν αντιμετωπίζουμε τα πράγματα χωρίς να σκεπτόμαστε, ας πούμε. Αντιμετωπίζουμε πράγματα χωρίς τη σοβαρότητα. Αγοράζεις σπίτι, δεν πληρώνεις, δεν ξέρεις τι χρωστάς, και αυτό επιπαλαιότητα είναι. Δίνοντας τότε τα δάνεια έτσι τόσο εύκολα, δεν κάθισε κανείς να σκεφτεί τι συνέπειες θα έχω, τι επιτόκιο θα δίνω, τίποτα απολύτως.
1: Μα αφού, κοίταξε, φτωχοί άνθρωποι που τους έπαιρνε η τράπεζα, γιατί πάει το δεις και έτσι όμως, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ περισσευούμενα λεφτά να πάρουν ένα δεύτερο παντελόνι.
2: Ναι.
1: Και ξαφνικά η τράπεζα τους έπαιρνε τηλέφωνο και τους έλεγε να σας δώσουμε, μήπως αν σκοπεύετε να παντρευτείτε, ένα γαμοδάνιο.
2: Γαμοδάνιο, ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν θέλετε να πάτε διακοπές, να σας δώσουμε 500.000.
2: Ναι.
1: Για τις δραχμές, λέω, όταν υπήρχαν.
2: Ναι, και καλά.
1: Εμένα με είχαν πάρει και 20 φορές να με ρωτήσουν αν θέλω να πάρω κάποιο δάνειο. Και τους έλεγα όχι, σας ευχαριστώ, άμα δεν έχω λεφτά δεν τρώω.
2: Πριν κάνα δύο μήνες συζητάγαμε πάλι με σένα, Μάνο μου, το θέμα αυτό. Είχες άλλο θέμα και ήρθε η κουβέντα εδώ.
1: Τι?
2: Έχει γίνει τώρα η μισθοδοσία μέσω τραπεζών, ας πούμε. Και εκεί βλέπουν, έχουν την εικόνα σου, ας πούμε, τι μισθό έχεις, τι αυτό. Και το μπρουν τηλέφωνο, ας πούμε.
1: Τώρα δεν κάνουν τέτοια.
2: Όχι. Τώρα παρακαλώ. Τώρα θέλουν κάποιοι νέοι άνθρωποι να πάρουν σπίτι. Και δεν τους δίνουν. Γιατί
1: ναι,
2: δεν
1: αλλά
2: έχουν...
1: υπάρχουν μερικές τράπεζες που δίνουν δάνεια σε σπίτι.
2: Ξεκινήσανε δειλά-δειλά.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να πληρήσεις προϋποθέσεις. Ενώ τότε.
2: Αυτό.
1: Απλά έφτανε να έχεις ένα μπάρμπα στην κορώνη.
2: Τίποτα.
1: Δηλαδή τίποτα. Έπαιρνες έτσι, αέρα πατέρα.
2: Και δάνεια για σπίτι δίνανε πάρα πολύ.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Αυτό.
1: Αλλά να πρέπει αυτοί που έχουν σπίτι με δάνεια. Πρέπει να ξέρουν ένα πράγμα. Mm-hmm. Μην λένε έχω σπίτι, να λένε έχω ένα σπίτι που ανήκει στην Πειραιώς, και μένω μέσα, μέχρι να το ξεπληρώσω.
2: Έχει ο μεγάλος μου ο γιος, αλλά είναι τόσο συνετός και το βλέπει μέσω, το έχει ο άνθρωπος με σοβαρότητα. Το αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά και δεν τον φοβάμαι καθόλου.
1: Μα το ξέρω, εμένα μου έκαναν... λόγω του ότι πληρώνω, ποτέ δεν έχω καθυστερήσει.
2: Αμα αλίμονο.
1: Ναι, πληρώνω το δάνειο κανονικά. Μου έκοψαν ένα μέρος του δανείου. Δηλαδή αυτά τα 25 χιλιάρικα που θα πλήρωνα όταν τελείωνε η συναλλαγή μου.
2: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί το δικό μου το παιδί, αν δεις το χαρτί το ενημερωτικό, δεν ξέρω αν είναι σωστό που το συζητάμε τώρα αυτό, αλλά δεν
1: γιατί είναι
2: γιατί
1: να μην είναι σωστό,
2: ναι, λοιπόν,
1: ποιος θα μας πει τι θα συζητάμε.
2: Σου αναφέρει μέσα, ας πούμε, παράδειγμα θα φέρω, δεν ξέρω, 300 δόσεις ξέρω εγώ για να λήξει το δάνειό
1: ναι,
2: σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μου λέει ότι το παρατήρησε, ας πούμε, στο ενημερωτικό σημείωμα, ότι είδα ότι δεν είναι 300, ήταν ξέρω εγώ 290, ενώ έπρεπε να είναι περισσότερες, ας πούμε.
1: Εμένα με καλέσανε στην τράπεζα. Εμένα και
2: σας δώσανε βραβείο. Σου δώσανε βραβείο, Μάνο μου.
1: Μου κόψανε, παιδί μου, σου λέω.
2: Αυτό.
1: 25.000 ευρώ,
2: ναι.
1: Μου κόψανε. Τα οποία θα ένα λεπτό, Φωτεινή, δεν βγάζουν άκρη αν μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο.
2: Για πες.
1: Μου κόψανε, σου λέω, 25.000 ευρώ, επειδή ήμουν ασυνεπής μέχρι εκείνη την ημέρα, ποτέ δεν το καθυστέρησα. Ενώ πρέπει να τα βάλω στις 30 του μηνός, τα βάζω στις 10. Λοιπόν, και μου είπανε ότι λόγω αυτού του γεγονότος δεν θα πληρώσετε το 25 που θα πληρώνατε ως τελευταία δόση. Θα πλήρωνα 25.000 και μου τη χαρίσανε αυτή.
2: Μια χαρά. Επίσης, γιατί δεν αναφέρουν ποτέ και λένε αυτούς με το νόμο Κατσέλη να τους τακτοποιήσουμε εδώ, να τους τακτοποιήσουμε
1: εγώ
2: εκεί.
1: Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα ποτέ με τέτοια.
2: Όχι, άλλο εννοώ. Επιβραβεύστε και τον καλό, πώς το λένε, καταναλωτή, ας πούμε, που πήρε το δάνειο.
1: Αυτό το σου λέω τώρα.
2: Ναι. Τον γιο μου το χαρίσανε πρόπερση 300 ευρώ, ας πούμε, κάτι τέτοιο για την ασφάλεια που έχει το κάθε δάνειο, ξέρεις το...
1: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Εντάξει.
2: Ναι, τέλος πάντων, καλό είναι και αυτό. Ότι, τι να πούμε, αρκούμεθε και σε αυτό.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν...
1: Τι άλλα, πού θα πας διακοπές?
2: Το καλοκαίρι.
1: Πότε, αύριο?
2: Δεν έχω κανονίσει τίποτα και δεν κανονίζω τώρα πλέον έτσι με διακοπές, δεν ξέρω. Δεν κανονίζω ό,τι έρθει έκτακτο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, Φωτεινούλα.
2: Καλό ξημέρωμα, καλημέρα, φιλιά σε όλους, για χαρά, γεια.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα θα μας δώσει η Σταυρούλα την επόμενη γραμμή. Η κυρία Ειρήνη Μαστορίδου λέει: είμαι και εγώ μία από τις ακροάτριες εδώ και χρόνια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαίρομαι πάντα και πολλές φορές ξενυχτάω, γιατί λέω λίγο ακόμα, μισή ώρα και τα λοιπά, και περνάει η ώρα. 5, 5 και μισή με παίρνει ο ύπνος. Και όταν κλείνεται νωρίτερα, όπως εχθές περίπου 10 λεπτά, στεναχωριέμαι. Και μετά, για να με πάρει ο ύπνος, πάει και 6, καμιά φορά και 7. Και αυτό συνεχίζεται σχεδόν κάθε μέρα, γιατί όλο λέω ακόμα λίγο, ακόμα λίγο. Αυτό που θα ήθελα, σας παρακαλώ τώρα, είναι να σας ρωτήσω πώς μπορώ να ακούσω μια εκπομπή που ήταν πριν 2 μέρες και μιλούσατε για την αναβλητικότητα. Είμαι 1000%, αλλά θα ήθελα να ακούσω για άλλη μια φορά όλη αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, καλό ξημέρωμα. Πάντως εγώ που είχα ξοφλήσει ένα δάνειο 6 χρόνια νωρίτερα, όχι μόνο δεν μου έδωσαν κάποιο δώρο, αλλά μου ζήτησαν και πλήρωσα και τα της εξαλείψεως της υποθήκης. Για το δεύτερο που μου λέτε δεν έχω άποψη. Αλλά για να ακούσετε προηγούμενη εκπομπή πρέπει να μπείτε στη σελίδα των παραπολιτικών και να πάτε εκεί που λέει Mix Cloud, αρχείο εκπομπών. Και εκεί θα βρείτε όποια εκπομπή σας ενδιαφέρει, είτε δική μου είτε οποιοδήποτε συναδέλφου. Αρχείο εκπομπών. Και εκεί θα βρείτε όποια εκπομπή σας ενδιαφέρει, είτε δική μου είτε οποιοδήποτε συναδέλφου.

0: Δηλαδή, πώς να το πω, ας πούμε, εγώ δεν άνοιγα ράδια και αυτά, ας πούμε, όπως ξέρετε, αλλά τώρα δεν μπορώ, ψάχνω συνέχεια, δεν ξέρω, μπλοκάρουν οι άλλοι, ας πούμε, για να σας βρω. Για να σας πω έστω μία καλησπέρα ή μία καλημέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, μπλοκάρουν οι άλλοι. Τι μπλοκάρουν?
0: Ή εγώ δηλαδή δεν πιάνω το σταθμό σας καλά?
1: Ο σταθμός είναι στο 90,1.
0: Αγάπη μου, δεν υπάρχει... το βλέπω εγώ και το παίρνω. Το γυρίζω μέχρι που ακούω την ομιλία σας.
1: Άρα δεν μπλοκάρουν οι άλλοι. Εσύ το... Εσύ φταίς.
0: Ναι, εγώ φταίω. Συγγνώμη.
1: Γιατί θα μας είχαν. Πρώτα απ' όλα, εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Θα μας είχαν ειδοποιήσει.
0: Όχι, ότι, μπορεί. Εγώ σα ζητάω συγγνώμη, εγώ φταίω.
1: Ναι, καρδιά μου, μη μου ζητά συγγνώμη. Εντάξει,
0: που δεν το ρυθμίζω σωστά, να βρω εσά, ατομικά εσά.
1: Ναι, καλά. Να, μπράβο, Μαρία.
0: Τι άλλα, ρε, αγόρι.
1: Τίποτα, ησυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Εγώ, ξέρετε, ας πούμε, εντάξει, μόνη μου είμαι, εντάξει, το ξεπερνάω σιγά σιγά, παλικάρι μου, δεν έχω λόγια να σας πω, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τέτοια δύναμη. Δεν ξέρω, ούτε η οικογένειά μου, αν ζούσε, δεν θα μου δίνει τέτοια δύναμη.
1: Να σε καλά, Μαρία.
0: Είμαι 2χρονος παλικάρι μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Και άμα καμιά φορά θέλω να πάρω και μου το επιτρέπετε.
1: Θα παίρνεις όποτε θέλεις, Μαρία, μη μου το ρωτάς αυτό.
0: Εγώ απλώς για να περνάω λίγο την ώρα μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ, παλικάρι μου, σε καθυστερώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Ναι, καρδιά μου, απλά σου λέω...
0: Και κάθομαι εδώ στο κρεμάτι και ασχολιέμαι έστω και με αυτό το λίγο που ακούω.
1: Άκουμε
0: ένα
1: λίγο.
0: Παλικάρι, ας πούμε, και
1: Μαρία,
0: πλέει,
1: Μαρία,
0: ορίστε.
1: Ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται να με ρωτάς, θα παίρνεις όποτε θέλεις.
0: Ωραία, εντάξει. Να είσαι καλά, παλικάρι.
1: Και μην μου το ρωτάς συνέχεια, επειδή μου το ρωτάς συνέχεια.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: γιατί
1: ότι φτάνει.
0: Είμαι αλλά... άνθρωπος και ντρέπομαι.
1: Λοιπόν,
0: άκουμε λίγο.
1: Επειδή δεν έχω άπειρο χρόνο.
0: Ως το καταλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά περίμενε να σου πω κάτι.
0: Επειδή,
1: ναι, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει στον αέρα,
0: ναι.
1: Δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια, ναι.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία. Κυρία Κατερίνα, από την Αθήνα δεν το ακούτε το τηλέφωνο σας. Καλή η Σταυρούλα. Κατερίνα από Αθήνα. Κάνει και ρήμα.

0: 2-11-10-80-8-80-0 2-11-10-80-8-80-0 Γεια σου Κατερίνα από την Αθήνα.
1: Γεια σας κύριε Βάνα.
0: Καλώς την.
1: Με την όμορφη φωνή.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, καλά γλυκέ μου, καλά.
0: Τέλεια.
1: Για την επιπολαιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω, γιατί είπαν πάρα πολλά οι προλαλήσαντε.
0: Ναι.
1: Λακωνικά θα πω ότι όλος ο κόσμος έχει μία δόση επιπολαιότητας.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν στιγμές της ζωής που κάνουμε επιπόλαιες κινήσεις. Διαχειριζόμεθα επιπόλαια τον χρόνο, τα οικονομικά, τα αισθήματα. Ας παρακαλέσουμε να έχουμε μικρή δόση.
0: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά η επιπολαιότητα δημιουργεί άσχημες καταστάσεις. Αυτά όσον αφορά την επιπολαιότητα.
0: Εσύ δώσουμε ένα παράδειγμα επιπολαιότητας, μπορείς?
1: Ναι, επιπολαιότητα. Ας πούμε τα οικονομικά. Ας αρχίσουμε από αυτό, μια και είναι και επίκαιρο το θέμα, όλο για χρήματα μιλάμε. Πας διακοπές και ενώ δεν έχεις πίσω σου το πόδεμα, σπαταλάς όλα σου τα χρήματα για να περάσεις ωραία. Ναι. Και γυρίζεις πίσω και χρωστάς τη ΔΕΗ, χρωστάς το θράνιο, επιπόλαια κίνηση.
0: Μάλιστα, να. Σωστό. Ή παίρνεις 800 ευρώ το μήνα και αγοράζεις με δόσεις ένα κινητό που κάνει 1800 ευρώ.
1: Ακριβώς, επιπόλαια κίνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό, γι' αυτό σε λέω, αλλά όλοι μας, αν σκεφτούμε, θα δούμε ότι στη ζωή έχουμε κάνει επιπόλαιες κινήσεις. Δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: να πεις κάποιος αυτός δεν είναι επιπόλαιος. Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου βέβαια, πιστεύω ότι όλοι έχουμε πέσει στο τρυπάκι της επιπόλαιότητας. Το θέμα είναι να έχουμε μικρή δόση και οι κινήσεις της επιπολαιότητας να είναι λίγες μπροστά στη ζωή και σε άλλες κινήσεις της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Αχ.
0: Αχ τι.
1: Αχ, γιατί αχ. Δεν ξέρω. Εδώ και 2 μέρες δεν είμαι καλά.
0: Τι σου συμβαίνει?
1: Αυτά που άκουσα στην τηλεόραση. Συνήθως δεν επηρεάζομαι.
0: Κοίτα, είναι γιατί... σοβαρό αυτό που άκουσες στην τηλεόραση.
1: Ναι, βέβαια. Είναι... Πρώτο είναι τα 2 κορίτσια, αυτό που είπε και ο κύριος.
0: Ναι, ναι, και εγώ αυτό είπα.
1: Αλλά γιατί το επαναλαμβάνω. Το ένα κορίτσι άφησε σημείωμα. Και μεταξύ άλλων που δεν θυμάμαι τι έγραφε, γιατί συγκράτησα μόνο αυτή τη φράση της, είπε ότι εγώ αν δώσω πανελλήνιες δεν θα περάσω.
0: Οπότε δεν θα βρω καλή σχολή. Δουλειά. Και δεν θα παίρνω λεφτά.
1: Αυτό το γεγονός, γιατί αυτό το δυστύχημα νομίζω παγκοσμίως δεν έχει γίνει. 2 νέα κορίτσια να πέφτουν αγκαλιά από
0: τον
1: εαυτό.
0: Καλά, μην το λες αυτό, δεν ξέρεις αν έχει γίνει ή όχι.
1: Από αυτά που τέλος πάντων ακούμε,
0: ναι,
1: κατά καιρούς, εγώ τουλάχιστον κάτι παρόμοιο, είμαι μεγάλη σε ηλικία, δεν έχω ακούσει. Πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, γιατί άλλη από την τηλεόραση έμαθα ότι σκέπτονται να αλλάξουν το πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων. Ας η αγωνία αυτή των παιδιών, αν θα περάσουν και πού θα περάσουν και αν δεν περάσουν στην πόλη που μένουν, δεν έχουν χρήματα οι γονείς τους να τους καλύψουν. Ας το δουν αυτό το σημάδι που γίνεται παράλληλα με την αλλαγή του προγράμματος των πανελληνίων εξετάσεων, να το λάβουν υπόψη τους. Τις πανελλήνιες εξετάσεις τις καθιέρωσε ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο Παπανδρέου, ο Γέρος. Το 1000...
0: Ο Γέρος στη Μοριά, ναι.
1: Ναι, ναι. Γιατί τότε τις κάναν μόνο κάθε πανεπιστήμιο, κάθε σχολή μάλλον, έκανε τις εξετάσεις. Αλλά εκεί σίγουρα έμπαιναν τα διάφορες τομέσων, ας πούμε. Γιατί καθηγητές, γνωστοί και τα λοιπά. Ενώ οι Πανελλήνιες είναι αδιάβλητες και αυτό το φίλμο στο Γιώργο Παπανδρέου το 1963.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
1: Ναι. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το άλλο. Εδώ και δύο μέρες, θα το έχετε ακούσει κι εσύ.
0: Τι?
1: Ακούγεται στην τηλεόραση ότι ένα ζευγάρι με 6 παιδιά.
0: Ναι, μωρέ.
1: Καλά. Είναι τραγικό αυτό.
0: Και
1: το
0: είναι
1: πράγμα.
0: Και πάλι έγκυος αυτή.
1: Και είναι και πάλι έγκυος.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ τώρα, τους πιάσαν τους γονείς και καλά κάναν. Και τους βάλαν, λέει.
0: 18 μήνες.
1: Ναι, 18. Η οποία, προσέξτε, εξαγοράζεται με 10 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να την εξαγοράσουν θέλουν 5.000 ευρώ καθένας.
0: Ναι.
1: Ίσον 10. Αυτοί δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν ένα βρακάκι στα παιδιά τους και θέλουν 10.000.
0: Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις ακόμα. Δεν έχει βγει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχει βγει αν είναι πρεζάκιδες, αν είναι οτιδήποτε. Επίσης, η επόμενη κίνηση του κράτους θα ήταν να τους στηρώσει.
1: Α, καλά, σωστά.
0: Να τους στηρώσει.
1: Είναι πάρα πολύ, φυσικά.
0: Βεβαίως, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γενοβολάνε τα μουλάρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ κανονικά ζευγάρια και όταν κάνουν 2-3 παιδιά, πάνε και κάνουν.
0: Α, ναι, δεν με νοιάζει τι κάνουν από μόνα τους. Εμένα με νοιάζει τι κάνει το κράτος. Ναι. Από τη στιγμή που το κράτος βλέπει 6 παιδιά και ένα στην κοιλιά. Λοιπόν, άστο να γεννηθεί, στείλ το σε μια οικογένεια στην Αμερική, για να είναι μακριά, να μην μπορεί αυτό το ηλίθιο ζευγάρι να ασχοληθεί με το θέμα, και στήρωσέ τους και τον άντρα και τη γυναίκα.
1: Αυτό δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, μα αυτό είναι.
1: Θα έπρεπε λόγω του επαγγέλματός μου. Δεν το σκέφτηκα.
0: Ποιο είναι το επάγγελμά σας?
1: Ιατρός είμαι.
0: Α, κυρία Κατερίνα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά αυτά τα παιδάκια δεν έπρεπε ο Δήμος, το κράτος, το είχε κάνει μια φορά ο Δήμος, άκουσα, να βρει ένα σπίτι λίγο μεγαλύτερο, να βρει στον άντρα μια δουλειά, αν δεν είναι πρεζάκιας βέβαια ή όλα αυτά, να βοηθήσει ή να ανοίξει ένα κουμπαρά. Θα βάλουμε όλοι, κάθε οικογένεια, 1 ευρώ.
0: Εάν δεν μάθω τι ακριβώς συμβαίνει, δεν δίνω ούτε μισό ευρώ εγώ. Είμαι εναντίον της ελεημοσύνης. Πρώτα να δω.
1: Όχι,
0: πρώτα. Ακούστε με. Να φροντίσει το κράτος τα παιδιά, αλλά όχι αυτούς. Και τι, θα τους επιστρέψει τα παιδιά πίσω?
1: Όχι.
0: Τότε να πάνε στη μάντρα της Κεσαριανής όλη η πολιτική.
1: Όχι, εγώ για τα παιδιά λέω. Δεν λέω για αυτό.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, θα αποσύρουν τα παιδιά από αυτή την οικογένεια? Εδώ είναι το θέμα. Σε άλλα μέρη του κόσμου δεν θα υπήρχε αυτό το ζήτημα.
1: Από τη στιγμή που τους καταδίκασαν 16 μήνες,
0: 18.
1: Σημαίνει ότι είναι ένοχοι. Άρα θα έπρεπε και τα παιδιά να τα πάρουν από αυτούς.
0: Αυτό λέμε.
1: Και
0: δεν,
1: θα
0: δεν θα τα πάρουν, κυρία μου.
1: Μια κοινωνική
0: δεν θα
1: λειτουργό.
0: Τα πάρουν. Δεν θα τα πάρουν.
1: Βέβαια.
0: Είτε κοινωνική είτε ακοινώνητη λειτουργό βάλουνε, δεν θα τα πάρουνε. Γιατί έτσι λειτουργεί αυτό το ρημαδοκράτος. Έτσι λειτουργεί.
1: Πάντως δεν μπορώ να το φανταστώ. 7
0: εντάξει,
1: παιδιά και ένα.
0: 6 παιδιά.
1: Σε 27 τετραγωνικά.
0: 6 παιδιά.
1: 6 και ένα που έρχεται, 7.
0: Ναι.
1: 6 λοιπόν. Σε 27 τετραγωνικά πες στη βρώμα. Δεν είχαν ούτε μπάνιο.
0: Η δε κουζίνα
1: δεν
0: είχε κανένα. Όχι, υπήρχε, αλλά δεν είχε
1: αλλά
0: καμία.
1: Δεν
0: με αφήνετε να ολοκληρώνω τη φράση μου, Κατερίνα.
1: Ναι, sorry.
0: Ναι, εντάξει, πάει αυτό. Το είπες εσύ, οκ. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω για τα παιδάκια.
0: Ναι, Κατερίνα μου, να είσαι καλά.
1: Και κάτι άλλο, και κλείνω. Επειδή μας κάνετε συντροφιά και οι περισσότεροι είμαστε κάποιες ηλικίες, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν γίνεται, μια και εσείς διαχειρίζεστε τα άσματα,
0: ναι,
1: να μας βάζετε έτσι τραγούδια από τη δεκαετία του 50, 60, 70, 80.
0: Βάζω και τέτοια. Βάζω από όλες τις δεκαετίες.
1: Βάζετε, αλλά νομίζω.
0: Δεν μπορώ να κολλήσω. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Ας είναι. Να μαθαίνουν οι παλαιότεροι καινούργια πράγματα.
1: Αυτό καλό είναι. Έτσι. Μια εκπαίδευση.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Κατερίνα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Και εγώ χαρικά.
1: Πάντα καλά.
0: Και εσείς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

στη φίλη ακροάτρια που έλεγε πριν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου εισήγαγε το θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων το 63, όχι το 63, το 64 από ό,τι λέει η Wikipedia. Στην πρώτη εφαρμογή ονομάζονταν εισιτήριες εξετάσεις και καθιερώθηκαν για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού υποψηφίων σε σχέση με τις περιορισμένες θέσεις στα πανεπιστήμια. Ιστορική εξέλιξη. Το 1983 η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου καθιέρωσε το σύστημα των δεσμών γενικές εξετάσεις, το οποίο απετέλεσε μια σημαντική αλλαγή στο εξεταστικό σύστημα. Σκοπός, η οργάνωση της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με ενιαίο και αδιάβλητο τρόπο. Αν και το σύστημα έχει υποστεί πολυάριθμες τροποποιήσεις από διάφορους υπουργούς παιδείας, η βασική δομή των κεντρικών εξετάσεων, όπως είπαμε, ξεκίνησε το 1964.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής και είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, πράγμα που σημαίνει ότι η απόψινή εκπομπή είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος που έχουμε πίσω μας. Παρασκευή και Σάββατο βράδυ δεν έχουμε εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πάλι όταν τελειώσει η εκπομπή, πρώτα ο Θεός, την Κυριακή το βράδυ. Γεια σου Μάγδα. Μάγδα.
1: Ο Χρήστος είμαι.
0: Α, Χρήστο μου, συγγνώμη.
1: Κοίταξε.
0: Μου είπε η Μάγδα θα έρθει και μπερδεύτηκα.
1: Λέω την διευθύντρια επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Και να μην πληρώνετε συνέχεια εσείς, να πληρώνω κι εγώ.
0: Μην ανησυχείς, εμείς έχουμε από τα προγράμματα αυτά που είναι απεριόριστες οι επικοινωνίες.
1: Το λέω.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Κοίταξε, έχει καλυφθεί το θέμα για την επιπολαιότητα, αλλά όμως πρέπει να γίνουμε και πιο αυστηρότεροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ένας πρωθυπουργός λέει ότι το χρηματιστήριο πάει καλά,
0: ναι,
1: με κάθε σεβασμό στον εκλειπώντα, αλλά και από την άλλη τη μεριά, με κάθε
0: φυλακή έπρεπε να τον βάλουμε.
1: Ευθύνη. Όταν ένας υπουργός οικονομικών λέει αγωνιζόμαστε για το, δηλαδή κόβουμε και τα νη της γλώσσης τώρα και χάνουμε τα ημιτόνια που ακόμα και ο Τσιτσάνης το κρατάει, γιατί γίνουμε φάλτσος, γίνουμε παράφωνος. Πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα. Αγωνιζόμαστε για το σοσιαλισμό και ότι πουλάνε τα χωράφια για να πάμε να αγοράσουμε στο χρηματιστήριο. Φοβερή επιπολαιότητα. Ξεριζώναμε τις ελές, κόβαμε τα καΐκια, την παράδοση για να πάρουμε μετοχές. Και αυτό που είπες βέβαια εσύ για τις τράπεζες, κάθε λίγο και λιγάκι τηλεφωνούν να πάρετε ένα δάνειο ή ερωτοδάνειο, να πάτε στη Μύκονο. Γιατί μην πάτε στη Μύκονο, αφού πήγε και η τάδε στη Μύκονο και θα καθίσεις κοντά εκεί στο τραπέζι που καθόταν η τάδε. Επομένως θα αποκτήσεις και εσύ αξία.
0: Ναι, και θα φας ένα χάμπουργκερ που κάνει ένα πεντακοσάρικο.
1: Ναι. Και αφού έχεις λεφτά και παίρνεις το έτσι, έχεις και λοιπόν αξία. Όλα κτιμούνται, εφόσον μέσα μου εγώ είμαι ανύπαρκτος, θα αντισταθμίσω, ψυχολογική έκφραση, θα αντισταθμίσω την εσωτερική μου υπαρξιακή ένδια με το χρήμα.
0: Ναι.
1: Και αν νιώθω και λίγο λυψός, θα πιέσω τα παιδιά μου να γίνουν αυτό που θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν είμαι γιατρός εγώ λοιπόν και δεν περάσουν εδώ με το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο το έβαλε ο γέρος της Δημοκρατίας ή μετά έτσι, για λόγους που ήτανε, θυμάμαι μια περίπτωση, ήτανε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Εθνών της Θεολογίας. Η κόρη, ο γαμπρός, όλοι είχαν γίνει φοιτητές και τα λοιπά της θεολογικής σχολής. Πάει και η ηθική, πάει και πάνε τα πάντα. Πόσο έτσι ψώρα είχαμε και έχουμε για το πτυχίο. Φοβερή επιπολαιότητα, επικίνδυνότατη επιπολαιότητα. Δηλαδή να στερήσω, να καλατομήσω την παιδική ηλικία των παιδιών, να τους στερήσω το παιχνίδι, να μην τρέξει, να μην παίξει κρυφτό, να κουμπίσουν οι ώμοι του μικρού αγοριού με το κοριτσάκι και να πω αυτού σε βρήκα, γιατί από εκεί ξεκινάει και η επικοινωνία στην πράξη. Γιατί πολύ, πολύ με κάθε σεβασμό, ακόμη και εκπαιδευτικοί μιλάνε να είμαστε κοντά στα παιδιά. Ναι, αλλά τι θα πει να είμαι κοντά στα παιδιά. να τα ταΐζω στο στόμα, να τα φτιάξω άβουλα και να λέω από μέσα μου ή και να μην τους λέω, αλλά με τα μάτια μου να τους δίνω να καταλάβουν ότι ένας τρόπος υπάρχει για να σ' αγαπάω. Εντό εισαγωγικών βέβαια στη λέξη σ' αγαπώ. Ότι πρέπει να πάρεις πτυχίο. Πρέπει να πάρεις το ιατρείο του πατέρα σου. Mm. Να πάρεις την πελατεία. Πρέπει να πάρεις το γραφείο του δικηγόρου. Το αν οι γιατροί, οι δικηγόροι δεν πληρώνουν φόρο, παίρνουν και από πάνω και φακελάκια, αυτό πού είναι η σοβαρότητα ότι ανήκω σε ένα κράτος για να πετάω τα σκουπίδια εκεί ή αλλού, αφού δεν με αφορά το θέμα αυτό, που σημαίνει στην πραγματικότητα, μάνο μου, συγγνώμη για την εμφατική μου έκφραση, γιατί σημαίνει ότι ο λαός αυτός είναι σε φοβερή δυστυχία και υποστεί φοβερή ταπείνωση, φοβερό πόνο επί χιλιάδες χρόνια, ναι, από το 146 που τελικά έπεσε η Κόρινθος από τους Ρωμαίους και εξανδραποδίστηκαν οι Κορίνθοι, μετά Θεοδόση, Αλάριχη, Ενετή και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι την Τουρκοκρατία που δεν είναι 400 χρόνια αλλά 500 χρόνια, έχουμε υποστεί το ότι πώς έχουμε και αυτή την κουτσουρεμένη γλώσσα αποτελεί θαύμα. Πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το επεκτείνω προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το θέμα είναι ότι για να κάνω εγώ αυτές τις επικίνδυνες επιπολαιότητες ή ας πούμε κάνω την παρενθέση αναπόφευκτα, γιατί είμαι αυθόρμητος άνθρωπος, δεν έχω γραπτά μου, ούτε έχω κανένα πτυχίο, ότι αυτός ο κυβερνήτης του Μπελαρά, το πλήρωμα που πήγε στη Γαλλία, εκπαιδεύτηκε, κάπου πρέπει να πατάει σε κάποιον υγιή λαό. Υπάρχει δηλαδή πλατεία εξαρχείων με κάτι κουκουλοφόρες που σπάζουν στο ξύλο, μπαίνουν μέσα με στυλιάρια από κασμά, που το στυλιάρι από κασμά δεν είναι από φτιάρι που σπάζει εύκολα, είναι από τσατάρι, από πουρνάρι, δεν σπάει δηλαδή, και βάζουν και κόκκινες σημαίες χωρίς να έχουν την παραμικρή κρίση και να πούνε ποιοι γερμανοτσολιάδες, οι άλλοι δεν ήταν σταλινοτσολιάδες και ο Χίτλερ δεν ήταν σύμμαχος του Στάλιν και ο Στάλιν σύμμαχος του Χίτλερ με το περίφημο σύμφωνο Ρίπεντροπ-Μολότοφ για να διαμιλήσουν την Πολωνία και το δικό μας εδώ το ΚΑΠΑΕΑΜΕΑ και τα λοιπά, σκότωνε κάποιον Γερμανό για να σκεματοκυλήσουν τα καλάβρητα, το δίστομο και τα λοιπά, για να επιταχυνθεί αυτή δεν ήταν φοβερή επιπολαιότητα. Γαρνιταρισμένη με μια έτσι θα λέγαμε ποιητική, συγγραφική, γενικώς ας πούμε τάξης του προοδευτικού. Πέφυγα το θέμα, ξαναγυρίζω πάλι στην επιπολαιότητα των εξετάσεων, στην επιπολαιότητα της παπαγαλίας που είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή να παπαγαλίσω, θα πρέπει να είμαι τρελό, εγώ αποκλείεται δηλαδή. Ό,τι έμαθα το έμαθα μόνος μου. Να βάλω στίβες βιβλία για να γίνω δικηγόρος. Είναι δυνατόν να μην έχω πρόβλημα και να θεωρώ ότι αυτό το πράγμα τώρα εγώ δεν μπορώ να δώσω εγώ απόδειξη. Μέσα μου νιώθω προδομένος, νιώθω ότι μου έχουν κλέψει μου έχουν κλέψει, καρατομήσει τη ζωή μου, τον έρωτά μου. Είμαι λειψός. Είναι δυνατόν να, αν δεν αγαπάει κανείς, δεν έχει δει ένα μικρό ζωάκι, ένα πουλάκι. Εγώ στα Φάρσαλα, λέω και την, έβλεπα κάποια μικρά, ας πούμε, ένα περιστέρι με χτυπημένο το πόδι ή το φτερό και έλεγα τον πατέρα μου ή το θείο μου ή κάποιον γνωστό, να πάρω δύο σπίρτα, να βάλω εκεί στο κόκαλο, να το δέσω και να το ταΐζω για κάνα μήνα και να πετάξει πάλι και γινόμουν χαρά. Εάν κάποιος δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα, πώς θα σπουδάσει γιατρός? Είναι δυνατόν ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή, αν δεν είχε, δεν είχε παίξει στην Κίμη, δεν είχε κάνει αυτό και αυτό και να πάει μετά ερευνητής στην Αμερική να βγάλει αυτό, ήταν δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Ο Λεμπουαγέ, ο μευτήρας που λέει ότι τα παιδιά πρέπει να γεννιούνται φυσιολογικά, να είμαστε, ήταν ένα βιβλίο το 1950-60, η Καθημερινή το έχει εκδώσει, «Γέννηση χωρίς πόνο», του Φρεντερίκ Λεμπουαγέ. Λοιπόν, και εμείς κάνουμε τώρα 80 και παραπάνω και η άσχετη ευρωπαϊκή κοινότητα ακόμα το έχει στιγματίσει και λέει γιατί τόσες πολλές κεσαρικές στην Ελλάδα για να παίρνουν λεφτά οι κλινικάρχες και οι μευτήρες να γεννούν με κεσαρικέ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο χαρακτήρα, στον κακό χαρακτήρα αυτών των παιδιών που έχουν αναστείλει την φυσιολογική γέννηση? Τεράστιο το πρόβλημα που έτσι, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, και αυτές οι, αν είναι ηχογραφούνται αυτές οι συζητήσεις όλων των
0: ανεβαίνουν στο Mixcloud.
1: Ναι, και αν μπορούν να πάνε και στα πανεπιστήμια.
0: Πώς
1: ξυπνήσει ο πνευματικός εκτός ή εκτός εισαγωγικών κόσμος και να πούνε να πάνε σε κάποιον εφοπλιστή που θα μείνουν τα καράβια χωρίς ελληνικά πληρώματα γεφύρας. Ακόμα δηλαδή και οι καπεταναίοι και οι μηχανικοί και οι ύπαρχοι και τα λοιπά θα είναι ξένοι. Και δεν ξέρω που θα τα πηγαίνουν και θα τα κόβουν σε μηδέν χρόνο με την τεχνολογία που έχουν και θα πρέπει να δώσουν κάποιοι, να επιδοτήσουν αυτούς τους 5, 10, 20 ανθρώπους που έχουν την αγωνία και να κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση όπως η δική σου και να λένε ότι Ελληνίδα μάνα το είπε αυτό ο συγχωρεμένος Σούρας. Μάνα Γκρέκα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω το βιβλίο του, δεν κάπου το έχω, αλλά θα μπορούσε να το πάρει. Δηλαδή έδωνε μια έμφαση ότι είναι πάρα πολύ υπερπροστατευτική και πάρα πολύ η υπερπροστασία που να ταΐζεις στο στόμα έναν άνθρωπο πάνω από τα 3-4 χρόνια μέχρι τα 20 να του πηγαίνει στο πιάτο, στο τραπέζι για να διαβάζει, για να πάρει το πτυχίο, είναι ένα μαρτύριο. Είναι μια επικίνδυνη επιπολαιότητα που το παιδί αυτό θα έχει την έμεση ή άμεση αυτοκτονία. Η έμεση αυτοκτονία είναι η επικίνδυνη οδήγηση, το άρπαγμα, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, τι είναι το ποδόσφαιρο? Και το λένε τελικά και έτσι και πήγε λέει και πουλήθηκε ο τάδε εκεί πέρα λέει και πήρε μια Λαμπορκίνη και έτρεχε με τόσα χιλιόμετρα στην Πορτογαλία και σκοτώθηκε. Και
0: εντάξει,
1: αλλά 200 εκατομμύρια για να ποδόσφαιρο να κλωτσάνε 22 άνθρωποι μια μπάλα και να όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη να αναστεγάζει.
0: Όμως κάτσε μισό λεπτό. Όσα φέρνεις παίρνεις.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το κόλπο, όσα φέρνεις, παίρνεις.
1: Ναι.
0: Αφού αλλά γεμίζεις... Το... Όχι. Είναι δίκαιο. Και οι ηθοποιοί. Όχι. Όσα φέρνουνε, παίρνουνε. Με συγχωρείς.
1: Ναι. Αλλά από την άλλη την παιδιά όμως...
0: Μπορεί να είναι χαζό... Μπορεί να είναι χαζό και βαρετό για μένα άθλημα. Έτσι, εγώ δεν έχω πάει στο γήπεδο ποτέ γιατί δεν γουστάρω. Βαριέμαι. Αλλά όσα φέρνεις, παίρνεις.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως αυτό είναι όσο μεγαλύτερο κόμπλεξ έχω, τόσο θέλω να πάρω περισσότερα.
0: Άρα αυτό όχι, δεν είναι, δεν είναι έτσι. Κόσμος, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί να έχει κόμπλεξ?
1: Έχω συναντήσει ανθρώπους.
0: Ναι, γιατί να είναι κόμπλεξ, δεν κατάλαβα.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Γιατί να είναι κόμπλεξ?
1: Γιατί δεν θα μπει κάποιος Μάνο μου, με κάθε σεβασμό, συγγνώμη για την αμεσότητα.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Αλλά ενώ θεωρώ πλέον όχι μόνο φίλο, αλλά και ευεργέτη, ότι δεν θα μπει κάποιος σε μια διαδικασία, ας πούμε, τιτάνια, για να στενοχωρεύεται, να έχει, ας πούμε, το εκατοστό καράβι, και αν ο άλλος ο εφοπλιστής ακούσει ότι έχει πάρει το 101ο, το 101ο καράβι, αυτός να κοιμάται στο ράτσο πάνω στο γραφείο του για να πάρει το 102ο, το
0: 103ο. Ωραία, και εσένα τι σε νοιάζει?
1: Για να πεθάνει μετά.
0: Να πεθάνει, μα τι σε νοιάζει, πες μου.
1: Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Τότε γιατί το κουβεντιάζεις?
1: Αναλογικώς, όλη αυτή η κοινωνία, ακόμα και η κοπελίτσα που άφησε το σημείο με αυτό, λέει τελικά ότι αν αυτή την έχουμε στερήσει από το παιχνίδι, από τον εαυτό της δηλαδή, σου λέει ότι ο μόνος τρόπος για να αναγνωριστώ είναι να, ασυνείδητα όλα αυτά, να έχω άλλα ρούχα να φοράω το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, και να έχω την ευκαιρία να πηγαίνω με ελικόπτερο και να με κοιτάνε, ας πούμε, στη Μύκονο.
0: Ποιος το είπε αυτό? Δεν είπε κάτι τέτοιο το κορίτσι?
1: Όχι, μπορεί να μην της το είπε, αλλά
0: δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι έχει ένας αυτόχειρας μέσα στο κεφάλι του.
1: Κοίταξε.
0: Δεν μπορούμε, όχι.
1: Κοίταξε. Το είχα ψάξει το θέμα αρκετά. Νίκος Νικόλαος Δρακουλίδης.
0: Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός.
1: Ψυχαναλυτής. Η ψυχαναλυτική θεωρία της τέχνης, και το οποίο το πάει και στο θέμα ότι όλα είναι αντισταθμιστικά, δηλαδή ως τη μέσα μου νιώθω έλλειψη, θέλω να το αντισταθμίσω, όχι να κάνω αυτογνωσία για να γιατρευτώ συναισθηματικά και σωματικά μετά, αλλά θέλω το εύκολο θέμα να το αντισταθμίσω, Φερρυππίν, με χρήμα. Εάν δηλαδή είδα τον θείο μου να τον κρεμάνε στο τσατάλι του δέντρου στη Σμύρνη, θέλω εγώ μετά, σαν Αριστοτέλης, να πάρω όλα τα αυτά, αλλά χωρίς να προσέξω.
0: Όλα τα αυτά δεν καταλαβαίνω.
1: Όλα το χρήμα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Για να αντισταθμίσω, Φερρυππίν, αυτό το τραγικό που μου συνέβη, που έκλεισα τα μάτια μου στο που κρεμούσαν το θείο μου τον Αλέξανδρο, γι' αυτό και μετά έβγαλα το γιο μου Αλέξανδρο.
0: Μάλιστα. Πρέπει να πάμε προς το φινάλε τώρα.
1: Είναι εύλογος ο υπαινιγμός μου.
0: Εντάξει, λοιπόν, αγόρι μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβομαι. Και σέβομαι. Να είσαι πάντα καλά.
0: Και
1: σε χρειαζόμαστε.
0: Εσύ.
1: Γεια σου, Μάνο. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Χριστίνα από την Κηφισιά. Κυρία Χριστίνα.
1: Γεια σου φίλε μου Μάνο.
0: Γεια σου και σένα.
1: Βάραινε πολύ το κλίμα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Βάραινε πολύ το κλίμα.
0: Ποιο είναι το κλίμα που
1: με
0: βάρινε?
1: Με τον προηγούμενο, κύριε.
0: Ο προηγούμενος είναι εξαιρετικός ομιλητής.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Τα παιδιά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Μπορούμε να λέμε και πράγματα που δεν είναι, πώς το λένε,
1: ευχάριστα.
0: Για να ξύνουμε τις μασχάλες μας και να γελάμε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καμιά φορά και η επιπολαιότητα χρειάζεται στη ζωή μας. Αυτό που έλεγε ότι τα παιδιά δεν παίζουν πια, πολύ σωστό. Το κλέφτες και αστυνόμοι που παίζαμε μικροί ήταν μια επιπολαιότητα, ας πούμε, γιατί είχαμε καιρό να παίξουμε.
0: Γιατί ήταν επιπολαιότητα ένα παιχνίδι?
1: Τώρα για την τωρινή γενναία είναι επιπολαιότητα.
0: Γιατί?
1: Μπορούν να παίξουν, δεν παίζουν.
0: Μα δεν το ξέρουν ίσως, αλλά αν το ξέρουν θα το παίζανε.
1: Αυτό ακριβώς, είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν, δεν παίζουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι οδυνηρό αυτό το γεγονός με τις δύο κοπέλες. Οι εξετάσεις, οι πανελλήνιες, είναι όποιος τις έζησε ένα μαρτύριο. Και για τα παιδιά και για τους γονείς.
0: Ναι. Μια ιδέα
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Άστα. Να σου πω, το τραγούδι του Πάριου, ποιος το έχει γράψει, έρωτας είναι?
0: Από να ξέρω τώρα, εγώ δεν,
1: δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια που βάζεις, όλα.
0: Ωραία.
1: Γενικά.
0: Χαίρομαι.
1: Ήθελα να σου πω μια λεπτομέρεια που προχθές την ανακάλυψα.
0: Για πες, να.
1: Ακούγοντας το τραγούδι το Φέρτο και βλέποντάς το στην τηλεόραση, με ξένησε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Προχθές λοιπόν, την ώρα που σιδέρωνα, είχα ανοιχτή την τηλεόραση, δεν έβλεπα εικόνα και μόνο το άκουσα.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι όταν αρχίζει, ναι, είναι πολύ ωραίο. Θα το χορεύουν όλοι οι νεολαία μέχρι τα 25 τους, σε όλα τα πάρτι και στα μπαράκια. Χάνει όμως πάρα πολύ με την εικόνα. Έτσι, η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Αυτά, τι άλλο να σου πω.
0: Εμένα μου φαίνεται αηδία το τραγούδι πάντως.
1: Ναι,
0: μέγιστη.
1: Κάνε αυτό που σου λέω, κάνε αυτό που σου λέω.
0: Δεν πρόκειται να κάνω κάτι
1: βλέπεις,
0: τέτοιο.
1: Μην βλέπεις την εικόνα, μόνο άκουσέ το.
0: Μα δεν θέλω να, ούτε να το ακούσω, ούτε
1: αν
0: την
1: θέλεις,
0: εικόνα να δω.
1: Αν θέλεις να το κάνεις.
0: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν έχω χρόνο για τέτοια. Και ελπίζω να πάμε στο τελευταία θέση, για να μην πληρώνουμε του χρόνου λεφτά να μαζεύουμε εδώ τους ξεφτυλισμένους της Eurovision.
1: Άστα, και αυτό το σκέφτομαι. Αλίμονο, μόνο αυτό μας μάραζε.
0: Τελευταία θέση είναι η καλύτερη. Είμαστε πρώτοι από κάτω προς τα πάνω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άντε φιλιά.
1: Να είσαι καλά, μάνο μου. Να είσαι καλά. Γεια σου.

ανάσα. Ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα κύριε Μανού.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς τον.
1: Ήθελα να σου πω κι εγώ μια περίπτωση που μου έχει μείνει. Επιπολαιότητα νεανική δεν έλεγα.
0: Ναι, να μου την πεις.
1: Υπηρετούσα στο στρατόπεδο στο Μεγάλο Πεύκο. 20χρονος τότε.
0: Ναι.
1: Είμαι και λίγο μεγαλούτσικος τώρα, δεν είμαι μικρός.
0: Οκ.
1: Σάββατο μεσημέρι παίρνουμε την έξοδο. Μπαίνουμε στα υπηρεσιακά λεωφορεία να έρθουμε στην Αθήνα. Έρχομαι στην Αθήνα, μας αποβιβάζει στην πλατεία Κουμουνδούρου, κατευθυνόμεθα, επαρχία είμαστε, που αλλού να πάμε, Ομόνια ξέρετε.
0: Ναι.
1: Πάμε εκεί να φάμε τώρα. Πάω σε ένα εστιατόριο, παραγγέλνω εκεί πέρα, θυμάμαι τι, όχι τίποτα ακριβά πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μια φασολάδα ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόλις τελειώνω και έρχεται τον καρσόν εκεί να πληρώσω, κοιτάω και δεν είχα το πορτοφόλι μαζί μου.
0: Πω.
1: Άμα, άμα. Λέω έτσι και έτσι, δεν έχω πάρει μαζί μου το πορτοφόλι.
0: Και ήσουν με τα στρατιωτικά ρούχα.
1: Όχι, γραπουλικά.
0: Λοιπόν.
1: Μου λέει, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Του είπα, είμαι στρατιώτης, είμαι έτσι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα αφήσετε το σακάκι σας εδώ. Βγάζω το σακάκι, του το δίνω και ήταν και Δεκέμβριο, και κρύο. Να φεύγω από εκεί, λέω τώρα τι να κάνω, πού να πάω και τα λοιπά.
0: Δηλαδή το πορτοφόλι ήταν στο στρατόπεδο.
1: Ναι, ναι, το έχω ξεχάσει.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Φεύγω που λέτε, πάω στην πλατεία Κουμουνδούρου και περίμενα να δω πότε θα επιστρέψει. Θα έρθει το στρατιωτικό όχημα να ξαναεπιστρέψει στη μονάδα.
0: Ναι.
1: Πράγματι μπήκα μέσα εκεί, χωρίς σακάκι, τέλος πάντων. Πήγα στη μονάδα και αναγκαστικά το άλλο Σάββατο που βγήκα, πήγα εκεί, είχαν ενημερωθεί τα γκαρσόνα εδώ μεταξύ. Και αμέσως μου δώσαν το σακάκι και πλήρωσαν το αντίτιμο και τα λοιπά. Και σκέφτηκα αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Αν είχα τα στρατιωτικά, θα μου έπαιρνε το στρατιωτικό που φάνεται.
0: Όχι, δεν το έπαιρνε, αλλά όταν, αν ήσουν με τα στρατιωτικά θα καταλάβαινε ότι δεν θα τον κορόιδευες, γιατί με τα πολιτικά σου λέει λαμόγιο είναι. Πού να ξέρει.
1: Δεν επίστη δηλαδή με αυτά.
0: Όχι,
1: που
0: δεν επίστη. Γιατί, όχι, δεν επίστη. Η δουλειά του δεν είναι να πιστεί. Η δουλειά του είναι να εισπράξει το αντίτιμο.
1: Το αντίτιμο.
0: Ναι. Δεν είναι να πιστεί, δηλαδή αλίμονο. Εσύ μπορεί να ήσουν ο πιο εντάξει άνθρωπος του κόσμου, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Και σε ένα σερβιτόρο έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα κατά καιρούς. Οπότε γιατί να πιστέψει εσένα. Κατάλαβες τι λέω, δεν παρεξηγήσε με αυτό που λέω.
1: Όχι, καθόλου δεν παρεξηγούμε. Ναι. Και θα έλεγα ότι σήμερα είναι δύσκολο να συμβεί τώρα. Για, ξέρω εγώ, για ένα αντίτιμο 5-6 ευρώ να σου κρατήσει το σακάκι.
0: Δεν το ξέρεις τι θα σου κρατήσει. Μπορεί να σου κρατήσει την ταυτότητα.
1: Α, κατάλαβα. Την ταυτότητα στην κρατήσει το σακάκι,
0: παιδιά. Ναι, εντάξει.
1: Χειμώνος καιρός τώρα.
0: Σύμφωνο, αλλά
1: δεν αυτό, μπορώ να το ξεχάσω.
0: Αυτό γιατί είναι επιπολαιότητα. Πιανού επιπολαιότητα. Δική σου που.
1: Δική μου 100% ναι. Που βιαστικά.
0: Άφησε
1: το. Να μπορεί να πάρει το κορδοφόρο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άλλες επιπολαιότητες σοβαρές με δάνειο, με έσυμα. Με αυτά που άκουσα προηγουμένως. Δεν έχω διαπράξει τη ζωή μου τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό μου άφησε στίγμα.
0: Ναι.
1: Με συγκρόνησε. Πώς να σα πω.
0: Σε καταλαβαίνω. Μάλιστα.
1: Αυτά. Στίγμα.
0: Ναι.
1: Με συγκρόνησε, πώς να σας πω.
0: Σε καταλαβαίνω.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου Μάγδα.
1: Γεια σου και σένα, τι κάνεις.
0: Τι κάνεις, καλά είμαι.
1: Όσο το Θεό υπάρχω κι εγώ.
0: Απομάκρυνε λίγο το ακουστικό γιατί χτυπάνε τα,
1: ναι,
0: τα σύμφωνα.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Που λες Μάνο, κάποια στιγμή της ζωής μας όλοι λίγο πολύ από μικρά παιδιά μπορεί να είμαστε, να φανούμε σε κάποιες περιπτώσεις επιπόλαιοι. Και αυτό γιατί. Γιατί μπορεί να πρέπει να πάρουμε μία απόφαση πολύ γρήγορα και να μην έχουμε χρόνο να την επεξεργαστούμε. Το θεωρείς λογικό αυτό που σου λέω?
0: Συνέχισε.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Τώρα πάω στους μεγάλους, ας πούμε. Θεωρώ επιπολαιότητα το κάποιος να παίρνει πρωτοβουλία και να, για τη ζωή κάποιου άλλου. Με το πρόσχημα ότι θα τον σώσει, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά αυτό το θεωρώ μεγάλο λάθος για τον εξής λόγο. Γιατί όταν ο άλλος πάρει μια πρωτοβουλία και έχει κάνει τα συμβούλια του και με πολλούς άλλους και τα λοιπά και έχουν κάνει μια απόφαση, δεν έχουν λάβει υπόψη τους το πώς θα αντιδράσει αυτό το άτομο, διότι δεν το γνωρίζουν σε βάθος. Ξέρουν μόνο την επιφάνειά του, αυτό που τους δείχνει, όχι αυτό που είναι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που διάβασε δηλαδή, ότι δεν είμαι αυτός που είμαι, δεν είμαι αυτός που θα ήθελα να είμαι κτλ.
0: Ναι, είμαι αυτό που είμαι όμως.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι αυτό που είμαι εγώ δεν το ξέρουν και βαδίζουν τις αποφάσεις τις βγάζουν σύμφωνα με αυτό που εγώ τους έχω δείξει, αυτό που αυτοί βλέπουν ή αυτοί που αυτό θέλουν να, τέλος πάντων. Αυτούς δεν το θεωρώ απερισκεψία, το θεωρώ ότι είναι ξερόλες αυτοί, τα ξέρουν όλα για τη ζωή του αλουνού, πώς θα τον σώσουν, πώς θα τον καθοδηγήσουν κτλ. Αυτά μάνα μου είχα να πω εγώ τα ολίγα, τα οποία με έχουν πληγώσει πάρα πολύ και γι' αυτό ήθελα να τα βγάλω από.
0: Γιατί

0: έχουν πληγώσει, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί μου έχουν συμβεί. Ναι, κατάλαβες, δεν τα λέω δηλαδή έτσι.
0: Όχι, καλά, δεν είπα ότι τα λες. Ρωτάω ότι είναι αυτό.
1: Δεν τα λέω, ας πούμε. Τα λέω γιατί τα έχω ζήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να βγάλω από τη ζωή μου πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι τα ήξεραν όλα για όλους και τελικά τους έριχναν όλους στη λούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Καλάβες. Και λέω, από το να βρεθώ κι εγώ στη λούμπα όπως και όλοι οι άλλοι, επειδή βρέθηκα κιόλας, άσε να ξαναβγω στην επιφάνεια μονάχη. Γιατί και ο Ιησούς, θα το πω κι αυτό, είπε, όταν ένας άνθρωπος κάθεται να χτίσει ένα πύργο, βάζει τα χαρτιά κάτω και κάνει τους υπολογισμούς του. Τι χρήματα θα χρειαστούν, πόσος χρόνος θα χρειαστεί, τι εμπόδια μπορεί να του παρουσιαστούν. Εγώ αυτό το έχω σαν αρχή μου. Όταν εγώ ξεκινάω να κάνω κάτι, σκέπτομαι τι θα μου κοστίσει. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ οι άλλοι σκέπτονται πώς να με σώσουν. Σώσ' τον εαυτό σου, άσε με εμένα. Εγώ έχω τα δικά μου προγράμματα.
0: Ναι.
1: Μάνα, σε ευχαριστώ που με άκουσες και μου έδωσες την ευκαιρία να τα πω και να τα βγάλω από μέσα.
0: Εντάξει. Ελπίζω να κοιμηθείς πιο ήρεμα.
1: Δόξα τω Θεώ, να είσαι πάντα καλά.
0: Γεια.
1: Γεια σου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Κύριε Θεόδωρε από το Αγρίνιο, καλώς τον.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου Θεόδωρε.
1: Κύριε Μάνο, σε παρακολουθώ τακτικότατα.
0: Χαίρομαι.
1: Σε χαίρομαι βέβαια που είστε τόσο καθαρός στις απόψεις του και τις επιβάλλεις, και σωστά τις επιβάλλεις. Παρατηρήσεις είναι πάντοτε άριστες.
0: Να σε καλά.
1: Παρακολουθώ αυτό. Είδα σήμερα στην τηλεόραση και το σχολιάσαν και ήθελα να το δεις αν πράγματι είναι έτσι.
0: Ποιο?
1: Ένας Αμερικάνος τέτοιος σκηνοθέτης γύρισε το Ωραία Ελένη με μαύρους. Με μαύρη.
0: Ποιο? Την Ωραία Ελένη μαύρη.
1: Ναι.
0: Ναι. Το
1: ποιο
0: ξέρω.
1: Το επιτελείο.
0: Ναι. Μα εδώ πέρα υπάρχει Μαύρη Παναγιά. Αλήθεια.
1: Συγνώμη.
0: Υπάρχει εικόνα με την Παναγιά μαύρη.
1: Ναι, και γαλατόμος το συνήθως η ελληνική κυβέρνηση που χάρισε και 7 εκατομμύρια.
0: Ναι, περίμενε να δούμε την ταινία πρώτα. Μπορεί να υπάρχει ένα συμβολισμό στο κάτω-κάτω της γραφής. Στην ουσία δεν υπήρξε ποτέ Ωραία Ελένη. Ήταν η αφορμή των Ελλήνων να πάνε να λαιλατήσουν την Τρία. Ο Σεφέρης λέει, τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Το να μας διακομωδεί, να πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν διακομωδεί. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι διακομωδεί. Αν δεν δω την ταινία, πρώτα απ' όλα ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι ο σκηνοθέτης. Ναι. Είναι μεγάλος σκηνοθέτης αυτός. Αποκλείεται να διακομωδεί. Κάποιο λόγο έχει που το κάνει. Θα περιμένουμε. Πότε μπορεί να το δούμε τώρα. Τι θα κάνουμε, θα πάμε στα στούντιο του Hollywood και θα τους πούμε βάλει την ταινία να παίξει.
1: Στα στούντιο του Hollywood, εδώ γυρίστηκε.
0: Ναι, αλλά η επεξεργασία γίνεται στα στούντιο. Δεν γίνεται εκεί που γυρίζεις.
1: Εσύ
0: παίρνεις τη φωτογραφική μηχανή και πας να βγάλεις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες τυπώνονται στο φωτογραφείο. Ναι. Και γιατί οι κινηματογραφιστές χρησιμοποιούν film. Δεν χρησιμοποιούν το iPhone τους.
1: Δεν ξέρω τώρα συγκεκριμένα τι χρησιμοποιούν. Τη σημερινή εποχή δεν ξέρω.
0: Και καλά κάνανε και το...
1: μηχανή είναι.
0: Ωραία, καλά κάνανε και του βάλανε, του χαρίσανε 7 εκατομμύρια. Τι πειράζει δηλαδή. Εδώ βουλευτές ολόκληροι και δεν δηλώνουν το πόθεν έσχες τους. Και τρώνε τα κέρατά τους τα μαύρα. Και επειδή ο άνθρωπος...
1: Για τον αγρότη και για τον εργάτη όμως δεν προσφέρονται πια δεκάδες.
0: Μα όταν έρθει η ώρα να τα πάρει και ο εργάτης και ο αγρότης, όταν λυθεί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν μπουν φυλακή όλα τα λαμόγια που βρεθήκανε με 3.000 πρόβατα ενώ είχαν 3 κατσίκια μόνο.
1: Αυτό θέλω να επισημάνω. Δεν έχουμε οργανωμένο κράτος.
0: Μα δεν είχαμε ποτέ οργανωμένο κράτος.
1: Όχι, ποτέ. Εδώ σε χαίρομαι.
0: Ποτέ δεν είχαμε.
1: Ξέρετε
0: ότι το πρώτο δάνειο που πήρε η Ελλάδα στην τουρκοκρατία στο τέλος, στην επανάσταση του 1921, φαγώθηκε πριν φτάσει εδώ.
1: Έχω διαβάσει το Φωτιάδη.
0: Ωραία. Τους γδάρανε αυτούς που τα πήρανε. Όχι.
1: Όχι.
0: Ενώ έπρεπε. Όχι, ακούστε με. Έπρεπε να τους γδάρουν. Να τους βγάλουν το πετσί και μετά να τους λούσουν με ξύδι.
1: Ναι. Γδάρανε το Καποδίστρια όμως.
0: Ο Καποδίστρια το φάγανε το Καποδίστρια. Επειδή πήγε να φτιάξει οργανωμένο κράτος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ενώ οι Ελβετοί έχουν σε κάθε καντούνι από 5 αγάλματα του Καποδίστρια και τον τιμούν ακόμα έχοντας το ίδιο σύνταγμα από τότε.
1: Έχουμε κυβερνήσεις, πώς το λένε.
0: Οι κυβερνήσεις φεύγουνε, μα τα λαμόγια μένουν, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είχαμε ποτέ ένα πολεοδομικό σχέδιο σε μια πόλη, υπάρχει πουθενά.
0: Όλοι οι αρχιτέκτονες της εποχής που εγκρεμιζόταν η Αθήνα έλεγαν στους κυβερνώντες χτίστε την Αθήνα από το Χίλτον και πίσω, αφήστε την παλιά πόλη και χτίστε καινούργια πόλη.
1: Τίποτα.
0: Ναι, τίποτα, γιατί ήταν όλοι πώς θα φάνε, πώς θα πιούνε και πόσα θα αρπάξει ο έτσι τους.
1: Αφού όλοι, όλοι οι κουκουλοφόροι και όλοι οι προδότες που προδίδουν τον σύνολο.
0: Μπράβο, γίνανε ακριβώς. Ενώ έπρεπε να έχουν κρεμαστεί στη Λεωφόρο Συγκρού, δεξιά και αριστερά. Όλοι οι κουκουλοφόροι, όλοι οι μαυραγωρίτες, όλοι οι συνεργάτες των Γερμανών, όχι να πάρουν δημόσιες θέσεις μετά.
1: Εδώ κρεμάσανε 3 στην πλατεία και 120 στην Αγία Τριάδα.
0: Ναι.
1: Εκκλησία πίσω από την εκκλησία τους κρεμάσανε.
0: Μισό εκατομμύριο έπρεπε να έχουν κρεμάσει, όχι τόσο 3 άτομα. Πρέπει να σε αφήσω σιγά σιγά.
1: Οι Γερμανοί το κάνανε αυτό.
0: Οι Γερμανοί κάνανε πολύ καλά. Και οι Γάλλοι κάνανε πολύ καλά. Και σε άλλα, οι Γάλλοι κάναν πολύ καλά. Κρεμάσανε ούκο λίγους.
1: Εμείς δεν κρεμάσαμε ούτε έναν.
0: Εμείς κρεμάσαμε χαϊμαλιά τον πισινό μας. Άντε σε φιλό. Γεια. Ξαναπάρε να τα πούμε. Γεια σου Θοδωρή μου. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Να περάσετε μια ωραία Παρασκευή, ένα Σάββατο καλύτερο και την Κυριακή. Τα ξαναλέμε πάλι τα μεσάνυχτα. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Και εμείς το ραντεβού μας Κυριακή μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 να σας κρατήσουμε συντροφιά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Καλημέρα, Παναγιώτα μου.

Αυτή είναι η σωστή έναρξη για Παρασκευή. Με καλή διάθεση, με ανεβασμένη ψυχολογία. Είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 7. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά, τροχοδρομή προς απογείωση. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Η Σταυρούλα Κανούτσου, ούλα, ούλα, ούλα, περιμένει γλυκιά Παρασκευούλα, τα δικά σας τηλέφωνα. Τις δικές σας όμορφες καλημέρες, 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας φτιάξετε τη διάθεση, γιατί εσείς, οι ακροατές αυτής της εκπομπής, είστε η κινητήριος δύναμη. Είστε η βενζίνη, το καύσιμο, το LNG. Όλα εσείς είστε. Και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Να ξεκινήσουμε μαζί την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην τέλεση της εκπομπής.

ρολόι δείχνει 5 και 6 πρώτα λεπτά, 15 Μαΐου 2026, στα μέσα του Μάη. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Η ανατολή του ηλίου θα έρθει στις 6 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 29 το απόγευμα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της οικογένειας. Μια ημέρα που καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 του Μάη. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά στη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια, που είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Στην οικογένεια λοιπόν είναι αφιερωμένη η ημέρα, στην οικογένεια που είναι η βασική και κινητήριος δύναμη των περισσότερων, των ανθρώπων που είτε έχουν δική τους οικογένεια, είτε προέρχονται όμως πάντα από μια οικογένεια, γιατί δεν είναι οικογένεια, έχουν όλοι. Και αυτοί που έχουν παιδιά και αυτοί που δεν έχουν παιδιά, γιατί πάντα ανήκουν σε μια οικογένεια. Όλοι ανήκουμε σε μια οικογένεια. Σε αυτή λοιπόν τη σπουδαία η ημέρα γιορτάζει η οικογένεια που βάλετε. Βάλετε από όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, στις δυσκολίες που υπάρχουν και που είναι ο πυρήνας όμως, είναι η απόλυτη δύναμη. Στις χαρές, στις δυσκολίες, στις λύπες, στις γιορτές, πάντα υπάρχει μια οικογένεια από πίσω που περιμένει και που για αυτή γίνονται όλα, για την οικογένεια δεν γίνονται όλα. Σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου, που είναι αφιερωμένη στα μουσεία, στη Διεθνή Μέρα Μουσείων. Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου και είναι η μέρα που πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να θαυμάσει μόνιμες συλλογές και εκθέσεις. Και αυτό το πολιτιστικό γεγονός είναι υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων. Από ελληνικής πλευράς, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης. Λοιπόν, θα πούμε την καλημέρα μας, την πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Χαλκίδη, που είναι στη διανομή των εφημερίδων και μας έχει στείλει, πάντα μας στέλνει πολύ όμορφες φωτογραφίες από εκεί που πηγαίνει, φροντίζει έτσι να φτάνουν οι εφημερίδες παντού ο τύπος. Λοιπόν, σήμερα επέλεξε να μας στείλει μια χθεσινή φωτογραφία όμως που είναι εκπληκτική. Και γιατί χθεσινή? Γιατί μας έχει στείλει ένα ξημέρωμα στο λιμάνι, σε κάποιο λιμάνι. Από πού είναι, Νικόλα, αυτή η φωτογραφία? Ένα χαράζει η μέρα. Φαίνεται και ένα καράβι έτσι κάπου στα νυχτά εκεί. Καταπληκτική φωτογραφία, πολύ ρομαντική. Νίκο, αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή. Είναι ρομαντική, είναι απίστευτη. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη γλυκιά Παρασκευούλα. Νάτος και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο αρτοποιός από το Αίγιο. Καλημέρα Έρικα, λέει, ημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο σε όλους. Με υγεία, να είσαι καλά αγαπημένε φίλε. Εδώ, πιστεύω ακροατή της εκπομπής. Και φυσικά την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο, επίσης αρτοποιό από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλή Παρασκευούλα να έχουμε. Με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Ετοιμάζουμε, λέει, κουρασάν, τα οποία θα γίνουν με σοκολάτα μπουένο, αγριοκέρασο και κάστανο. Τρέχουν τα σάλια της Παναγιώτας τώρα εδώ πέρα, με κοιτάει περίπου. Όχι, δεν σ' αρέσει. Αν είσαι.

Καλημέρα και στο φίλο το Βάιο. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Τώρα, Βάιο, περίμενε. Αν θυμάμαι καλά, εσύ είχες πει ότι το όνομά σου είναι Βάιος Βάρβαρος. Καλά, δεν θυμάμαι. Δεν είχες πει ότι. Άρα σήμερα και μήπως γιορτάζεις σήμερα και μας το κρύβεις, δεν θες να κεράσεις. Καλό. Για πες μας τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, γιορτάζεις το χωριό σου σήμερα, γιορτάζεις εσύ, τι γίνεται? Ο Νίκος, που τον ρώτησα από ποιο λιμάνι είναι η φωτογραφία, από τη Ραφίνα λέει, πού αλλού? Ωραία. Φανταστικά, φανταστικά. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που φροντίζουν να φτάνει η φωνή μας παντού, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στους συνεργαζόμενους σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, παντού και φυσικά στα μουσικά ραδιόφωνα της μακρινής Αυστραλίας που επίσης αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα, να ξημερώσουμε μαζί, να δούμε όλες τις ειδήσεις της επικαιρότητας. Μια επικαιρότητα που είναι βαριά και δύσκολη τις περισσότερες φορές, αλλά πάντα φροντίζουμε να συζητάμε μαζί όλα αυτά που μας απασχολούν, όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, όλα αυτά που σκεφτόμαστε και πάντα με μια διάθεση. Έτσι να μην μας παίρνει από κάτω, παιδιά, γιατί είναι πολύ δύσκολα αυτά που ακούμε, που διαβάζουμε, που βλέπουμε και που βιώνουμε. Αλλά θα πρέπει κάπως έτσι να πάρουμε τα πάνω μας και να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Ο Βαγγέλης λέει, βάλε το ούλα ούλα ούλα γιατί το έκοψες. Πάμε τώρα, Βαγγέλη. Δεν φτάνει που μπαίνεις στην εκπομπή τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής και στέλνεις τα μήνυματά σου. Σήμερα που αποφάσισες εσύ να ξυπνήσεις νωρίτερα, να βάλεις το ξυπνητήρι νωρίτερα και να στείλεις μήνυμα 5 και 13 πρώτα λεπτά, μας λες ότι κόψαμε το ούλα ούλα. Όλο έπαιξε το ούλα ούλα. Όλο έπαιξε, Κύριος. Μα. Λοιπόν, φτιάξτε καφέ. Ετοιμαστείτε, βάλτε τις κούπες εκεί πέρα, τις καφετιέρες, όλα αυτά κτλ. Ετοιμαστείτε. Να απογειωθούμε. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Να δούμε το καιρό, να δούμε τις ειδήσεις που έχουν προκύψει μέσα στη νύχτα. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Να δούμε τι λένε οι εφημερίδες. Τι λέει το διαδίκτυο. Τι συμβαίνει εκεί έξω. Και φυσικά γλυκιά Παρασκευούλα, παιδιά. Και όποιος πάει να σας χαλάσει τη διάθεση, να μην το επιτρέπετε. Ξέρω εγώ τι σας λέω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά, που μας πήρε τηλέφωνο και πάντα κάνουμε όμορφη παρέα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Λίντια από την Πρέβεζα, που έχει στείλει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, Λιντιάκη μου. Και αναφέρεται στο θέμα των εισπρακτικών, το θέμα αυτό που λέγαμε χθες στην εκπομπή. Όχι μόνο λέει ότι μας ενημερώνουν για το υπόλοιπο του δανείου, αν και είναι αναφέρεται το δικαίωμά μας, αλλά όταν τους λες ότι η κλήση σου τους καταγράφεται, σου το κλείνουν, λέει, το τηλέφωνο. Ας αναλάβει κάποιος υπεύθυνα να βρεθεί μια λύση με αυτό το θέμα. Μας έκαναν να ζούμε επέτες, λέει, στον τόπο μας. Το θέμα των εισπρακτικών και των καταχρηστικών συμπεριφορών, παιδιά, είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι δανειολήπτες κτλ. Και μάλιστα υπάρχουν πάντα και νομοθετικές παρεμβάσεις. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις όπου υπήρξε καταχρηστική συμπεριφορά. Θυμάστε παλιά, τηλέφωνα και ακόμα και τώρα δηλαδή, αλλά όχι τουλάχιστον στο βαθμό που ήταν κάποτε. Αλλά πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται πρακτικές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ορίζεται στη σύμβαση ή αυτό, τέλος πάντων, που ορίζουν τα αρμόδια όργανα. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει καταγγελία. Μόνο έτσι.

Λοιπόν, με νεφώσεις και πιθανότατα μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22-24 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και στα βόρεια και τους 24 έως 25 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πλύνουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Δυστυχώς χθες βράδυ εξέπνευσε και το άλλο κορίτσι, το 17χρονο παιδί που είχε πέσει από την ταράτσα της πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της. Σας θυμίζω ότι νεζουλευόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου είχε μεταφερθεί. Δυστυχώς, χθες το απόγευμα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΑΤ, το κορίτσι στις 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή. Το κορίτσι αυτό που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, εκεί στο ΚΑΤ, το οποίο εκφράζει φυσικά τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλεψαν πάρα πολύ να σταθεροποιήσουν το κορίτσι. Είχε σοβαρά όμως σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη. Αυτό το αδιανόητο περιστατικό που μας έχει συγκλονίσει όλους, που μας πλήγωσε βαθιά και πληγώνει την κοινωνία και πληγώνει πρωτίστως τους γονείς των κοριτσιών αυτών, αλλά και μια κοινωνία η οποία παρακολούθησε και παρακολουθεί όπως βολωμένη αυτό το περιστατικό. Και ας ελπίσουμε να είναι οι τελευταίες αυτές ψυχούλες, τα αγγελούδια αυτά, οι τελευταίες ψυχές που χάνονται για πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί προπολού αν ήταν αλλιώς δομημένα τα πράγματα και αν δεν υπήρχε αυτή η πίεση που αισθάνονται τα παιδιά. Είναι πρωτοφανής, θα μου πείτε, πανελλαδικές υπήρχαν πάντα κτλ. Είναι πρωτοφανής η πίεση όμως που αισθάνονται οι νέοι. Και αυτό οφείλουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να το καταλάβουμε. Πάντα οι γενιές μεταξύ τους είχαν ένα χάσμα. Είχαν ένα πρόβλημα επικοινωνίας, γιατί ήταν άλλη η μόδα τότε, άλλη η μόδα τώρα, άλλες οι συνήθειες τότε, άλλη η συνήθεια, οτιδήποτε. Όλα αυτά πάντα υπήρχαν. Απλά νομίζω ότι αυτή την περίοδο, αυτή την συγκεκριμένη στιγμή, τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα για τα νέα παιδιά, για την νεολαία και θα πρέπει το βλέμμα όλων μας και των οικογενειών αλλά και της κοινωνίας και των αρμόδιων υπουργείων να πέσουν πάνω στα παιδιά, να δουν τι πραγματικά συμβαίνει στις ψυχές τους. Μην μένουμε μόνο στην απαγόρευση του κινητού, δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να λύσουμε, είναι η ψυχούλα τους που πρέπει εκεί να μπούμε μέσα, να ανοίξουμε όλες τις πόρτες, είτε είσαι γονιός, είτε είσαι εκπαιδευτικός, είτε τέλος πάντων έρχεσαι σε επαφή με νέα παιδιά, γιατί η νιώτη τους είναι αυτή που σου δίνει τη χαρά να πας παρακάτω. Είναι δυνατόν να χάνουμε τόσες ψυχές και να υπάρχουν τόσα περιστατικά, συγκλονιστικοί αριθμοί που έρχονται στο χαμόγελο του παιδιού για παιδιά τα οποία πήραν τηλέφωνο στη γραμμή SOS και ζήτησαν βοήθεια γιατί είχαν αυτοκτονικό ιδιασμό ή τέλος πάντων σκέφτονται ας πούμε να τερματίσουν τη ζωή τους. Τραγικό, τραγικό.

Από το αστυνομικό δελτίο επίσης είχαμε μια τραγωδία στη Ζάκυνθο με μια 66χρονη Βρετανίδα να εντοπίζεται νεκρή στην πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στον Μαραθιά στην περιοχή Κερί. Τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της, επίσης Βρετανός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές στη Ζάκυνθο. Έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Την παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, έγινε κάρπα από άτομο που βρισκόταν στο σημείο και γνώριζε τη διαδικασία. Έγιναν κάποιες προσπάθειες ανάνυψης, συνεχίστηκαν και μέσα στον αστεροφόρο. Δυστυχώς όμως η 66χρονη γυναίκα δεν επανήλθε και χθες το απόγευμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι πληροφορίες λένε ότι η 66χρονη γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό. Φυσικά για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια θανάτου, για να μένεται φυσικά να διευκρινιστούν όλα και μέσω της νεκροψίας νεκροτομής, και φυσικά εξετάζεται αν πρόκειται για πνιγμό ή για παθολογικά αίτια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα, σας ακούω κάθε πρωί γιατί βγαίνω για περπάτημα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλό περπάτημα. Ελπίζω να σου κρατάμε καλή παρεούλα. Καλημέρα Έρη και σε σένα και στην παρέα σου. Σήμερα γιορτάζει ο ορεινός Βάλτος Ετωλός. Ετωλακαρνανία, συγγνώμη. Ορεινός Βάλτος. Α, ο Βάλτος. Το χωριό Βάλτος στην Ετωλακαρνανία. Με τον Άγιο Ανδρέα τον Ερημίτη. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Να είστε καλά. Να πάτε εκεί στο χωριό, εκεί που υπάρχει η γιορτή αυτή. Βάλτος Ετωλακαρνανία, φυσικά. Ναι. Το ξέρω το χωριό. Ο Βαγγέλης λέει πανέρχεται, άστα ρε Πανάγου, λέγω, σ' ακούω λέει από το πρωί, λέει, γιατί έρχομαι λέει από Τσιλιμίδη και μετά είμαι πάντα ξυπνητός, απλά γράφω λέει πιο μετά, λέει. Να σε καλά Βαγγέλη μου. Λοιπόν, new entry στην παρέα μας, ο Λάμπρος. Καλημέρα Έρη, σε ακούω 2 μήνες τώρα και αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που σου στέλνω. Σε ευχαριστούμε για την παρέα, εγώ σε ευχαριστώ Λάμπρο μου και περιμένω, αφού μας ακούς τώρα 2 μήνες, να στέλνεις κάθε μέρα μήνυμα. Έτσι, γιατί εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα. Εσείς τραβάτε μένα και εγώ τραβάω εσάς. Δηλαδή, τραβάω προς τα πάνω. Ανεβάζω ένα στη διάθεση του άλλου. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ σας στέλνω την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Εσείς μου μεταδίδετε την καλή σας διάθεση. Εγώ από την πλευρά μου σας βάζω ωραίες μουσικές εδώ με τον Βασίλη τον Κρυμπά. Σας λέω και τις ειδήσεις αυτές που είναι πάντα δύσκολες. Και δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες, αλλά όλα τα έχει ζωή και όλα θα τα αντιμετωπίσουμε παρέα. Και όταν ένας έχει τον άλλον, είτε νοερά μέσω του ραδιοφώνου, είτε επειδή σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της οικογένειας και εμείς είμαστε μια οικογένεια πάντα, είμαστε μια ραδιοφωνική οικογένεια, και για να μπορεί να βγει μια εκπομπή χρειάζεται πάντα μια οικογένεια σαν εσάς. Εσείς που στέλνετε τα μηνύματά σας, μας συγκινείτε, μας κάνετε έτσι να χαιρόμαστε, μας νευριάζετε μερικές φορές, σας νευριάζουμε κι εμείς. Τέλος πάντων, ό,τι συμβαίνει δηλαδή σε μια κανονική οικογένεια, έτσι ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι. Να τα πάρουμε από την αρχή και να ξαναπάμε να πούμε τι συμβαίνει. Γιατί είχαμε και τη συνάντηση του Αμερικανού με το Xi Jinping. Πού το πας αυτό? Και αναφέρθηκε και ο Θουκυδίδης. Παντού, παντού η Ελλαδάρα, παντού.

Μετά από πολλά χρόνια η Κέτι Γαρμπή συνεργάζεται και πάλι με το Φίβο και αν σας φαίνονται γνώριμοι οι στίχοι, όπως με ενημερώνει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, το είχε πει ο Άγγελος Διονυσίου σε πρώτη εκτέλεση το 1999, παρακαλώ.

Λοιπόν, σας είπα ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, ότι ξεκινάει έτσι αυτό ένα τριήμερο για όλους εσάς που αγαπάτε την τέχνη, που η Ελλάδα μας είναι γεμάτη από μουσεία, που είναι γεμάτη από πολιτισμό, που είναι γεμάτη από πλούτο και που αν θέλετε έτσι να αλλάζετε τη διάθεσή σας και να ανεβαίνετε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η καθημερινότητα μας παίρνει από το χέρι και μας πηγαίνει σε μονοπάτια δύσκολα. Όταν λοιπόν σας βρίσκεται ευκαιρία, πάντα να πηγαίνετε σε τέτοιους χώρους όπου υπάρχει αυτή η ψυχική ανάταση. Σε ένα μουσείο, σε μια έκθεση, σε μια παρουσίαση βιβλίου, κάτι που να σας αρέσει, κάτι που να περνάτε όμορφα, ευχάριστα, που να φεύγει το μυαλό σας σε κάτι πιο όμορφο, σε κάτι πιο μαγικό. Κάτι που να περνάτε όμορφα, ευχάριστα, που να φεύγει το μυαλό σας σε κάτι πιο όμορφο, σε κάτι πιο μαγικό.

Και επιχειρείται να αναδειχθούν όλοι αυτοί οι μικροί πολιτιστικοί χώροι της ελληνικής περιφέρειας, η εκπαίδευση, η κοινωνική συμμετοχή, η συμπερίληψη, η πολιτιστική αποκέντρωση. Εκεί λοιπόν μπορείτε να δείτε πολύ όμορφα εκθέματα σε ένα ιστορικό διατηρηταίο κτίριο του 1870 που έχει αποκατασταθεί και έχει δοθεί στο κοινό με εκπαιδευτικό τρόπο. Εκεί το εκθετήριο είναι αφαιρωμένο στο έργο των Γιάννη και Νίκου Κολέφα, δύο δημιουργών με ιδιαίτερη συμβολή στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ταυτότητα της όμορφης Ηπείρου. Πηγαίνετε εκεί, αν βρεθείτε εκεί σε αυτό το όμορφο χωριό, στο Πογόνι, εκεί στην Πογονιανή, να πάτε να δείτε. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη πολιτισμό. Τα Γιάννενα είναι μια πόλη που νομίζεις ότι ταξιδεύει στην ιστορία. Όποιος έχει επισκεφτεί τα υπέροχα Γιάννενα, νομίζει πραγματικά εκεί στο νησάκι, απέναντι στη λίμνη, την Παμβότιδα, της Κεραφροσύνης που λέμε και τα λοιπά. Νομίζω ότι είσαι σε μια περιοχή μαγική. Στα Μετέωρα, στα Τρίκαλα, τα όμορφα από όπου μας έστειλε το μήνυμά του ο Κωστάς. Στην Ελένη που μας πήρε τηλέφωνο από το όμορφο Καρπενήσι, το υπέροχο Καρπενήσι, το αγαπημένο νομός Βρετανίας, εξαιρετικός νομός, αγαπημένος. Τον λατρεύω. Αν κάποιος μου έλεγε, ας πούμε, ποιες περιοχές της Ελλάδας είναι στην καρδιά μου, γιατί είχα την τύχη ευτυχώς να έχω ταξιδέψει νομίζω σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη, ο νομός Βρετανίας έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου λόγω και των ανθρώπων. Γιατί δεν είναι μόνο το μέρος, δεν είναι μόνο ο τόπος, όλα αυτά που βλέπεις και τα λοιπά, είναι και οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι είναι ανοιχτόκαρδοι. Και οι ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι πάντα δημιουργούν τις συνθήκες για να περάσεις όμορφα και να σου δημιουργηθούν και πολύ όμορφες αναμνήσεις. Νάτος και ο Πέτρος. Καλημέρα παιδιά, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Άντε και σήμερα να δούμε. Τι να δούμε, Πέτρο, αύριο. Αύριο είναι η Eurovision, αδερφέ. Α, πέρασε και Κύπρος. Παιδιά, δεν σας τα πω αυτά. Λοιπόν, να σας τα πω. Πέρασε και Κύπρος, εχθές το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Με κοιτάει με μάτι περίεργο. Εγώ, αγάπη μου Παναγιώτα, εγώ θα σε ενημερώσω. Λοιπόν, πέρασε χθες η Κύπρος, ήταν στο δεύτερο ημιτελικό. Πάμε ολοταχώς για τον τελικό. Είχε μια καλή εμφάνιση. Βέβαια, όπως με ενημέρωσαν, υπήρξαν κάτι ψιλογκρίνιες, λέει, γιατί κάποια στιγμή έχασε λίγο τα λόγια της η τραγουδίστρια. Τώρα, εντάξει, λεπτομέρειες. Πάμε για τον τελικό. Πάμε για τον Ακύλα. Είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά. Βέβαια, έφυγε από τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα χθες. Κατέβηκε στην τρίτη θέση. Πρώτη Φιλανδία, δεύτερη Αυστραλία. Τρίτος ο Ακύλας, τέταρτη Δανία. Λοιπόν, ναι, πανηγυράκι, τα έχουμε πει και τα λοιπά, αλλά όπως πάντα αυτό το πανηγυράκι συγκεντρώνει και πολύ μεγάλη τηλεθέαση, που σημαίνει ότι ο κόσμος, είτε επειδή του αρέσει, ας πούμε, είναι Eurofan, είτε επειδή απλά είναι της μόδας και δεν υπάρχει και κάτι άλλο έτσι να αντιπαλέψει αυτό, θα καθίσει αύριο λοιπόν, και αύριο θα πάρουν φωτιά οι πίτσες, τα σουβλάκια και τα λοιπά. Και ρωτάει τώρα εδώ η Παναγιώτη, η οποία δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της Eurovision, και εγώ είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω, που βλέπω άνθρωπο μπροστά μου, δεν έχει δει ποτέ στη ζωή. Αλήθεια τώρα. Δεν έχεις δει ποτέ Eurovision στη. Αλήθεια. Είδες. Ναι. Γιατί είναι Αυστραλία, Λοιπόν. Η Αυστραλία ξεκίνησε το 2015, μπήκε στη Eurovision, επειδή υπάρχει μια συνεργασία. Υπάρχει μια συνεργασία και μια φορά έστειλε μια συμμετοχή, έτσι σαν guest, ρε παιδί μου. Πήγε καλά, είχε τρομερή απήχηση. Στην Αυστραλία ο κόσμος το βλέπει πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα το συγκεκριμένο event. Το οποίο βέβαια λόγω της διαφοράς ώρας, εκεί παίζεται πρωί αν δεν κάνω λάθος. Οι φίλοι μας τώρα που μας ακούνε από την Αυστραλία, ας μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλοί Eurofans. Και που πολλές φορές έχει τεθεί το θέμα, εάν και εφόσον κερδίσει η Αυστραλία, ρε παιδί μου, τι πρόκειται να γίνει. Αυτό που γνώριζα στο παρελθόν, αυτό που έχει ακουστεί, είναι ότι σε περίπτωση που το κερδίσει η Αυστραλία, δεν θα διοργανωθεί εκεί, λόγω της διαφοράς ώρας δεν βολεύει. Γιατί είναι θέμα προβολής κτλ. Θα διοργανωθεί από κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Αλλά με συμπαραγωγή, έτσι. Ωστόσο, είναι μία
περίπτωση τώρα τέτοια, γιατί το Ισραήλ εσύ δίνει

Στην Ευρώπη, εντάξει, τώρα άστο, μην το αναλύσουμε τώρα ποιες χώρες είναι στην Ευρώπη, γιατί θα χάσουν αυτό. Τώρα μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Η βαφτιστήρα μου, ας πούμε, που είναι μικρή, είναι 12 χρονών, η μία από τις πολλές, γιατί έχω πολλές, ζωή να έχουν, μου λέει, μα εγώ, μου λέει, φταίω που δεν ξέρω νονά γεωγραφία, ή αυτή, μου λέει, που βάλανε το Ισραήλ στην Ευρώπη και πήγα εγώ στο σχολείο και είπα ότι το Ισραήλ είναι στην Ευρώπη και με κοίταγε ο δάσκαλος καλά-καλά. Μα εγώ το άκουσα, μου λέει, ότι για την Eurovision. Τώρα τα μπερδέψαμε τα παιδιά, καταλάβατε τι τους έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, στη Eurovision μετέχουν διάφορες χώρες. Κάποιες, μάλιστα, που είναι στην Ευρώπη πλέον, απέσυραν τη συμμετοχή τους. Κάποιες άλλες που δεν ανήκουν στην Ευρώπη συμμετέχουν. Γιατί το προϊόν έχει, σε κάποιες χώρες έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν το οποίο έχει ενδιαφέρον και η τηλεθέαση χτυπάει 70 και 80. Οπότε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία. Από πού είναι αυτή η φωτογραφία, Βερσή Βαγγέλη? Τι ωραίο, τι ωραίο. Γλυκοχαράζει. Έχει φοβερά χρώματα ο ουρανός. Στο βάθος φαίνεται θάλασσα. Ωραία θέα έχεις, Βαγγέλη, όπου κι αν είσαι, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα.

0: Λοιπόν, πάμε στα θέματα τώρα της οικονομίας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Είναι Παρασκευή σήμερα. Οι περισσότεροι από εσάς βγαίνετε για τα ψώνια του Σαββατοκύριακο, όπως σήμερα ή το Σαββατοκύριακο. Θα βρεθείτε έτσι στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Οι τιμές δεν κατεβαίνουν, μόνο ανεβαίνουν. Αλλά πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στις λαϊκές αγορές.
1: Τις βρίσκω πολύ λογικές, γι' αυτό έρχομαι στη Λαϊκή. Εγώ να σας πω, με 20 ευρώ ήρθα και δεν έχω ξοδέψει 20, 15 ευρώ μέχρι στιγμής. Και έχω γεμίσει το καρότσι μου.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα τα ίδια είχαν. Οι ντομάτες 3 ευρώ. Οι τιμές είναι πανάκριβες παντού. Και στο μάρκετ και εδώ. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, που είναι ακριβά τώρα, φράουλες, καρπούζια, πεπόνια που βγήκαν, δεν παίρνουμε. Δεν μπορούμε.
3: Εγώ θα θυμηθώ τα παλαιότερα χρόνια που παίρνα πληθώρα φρούτων με 30 ευρώ. Γέμιζα το καλάθι full. Τώρα θα πάρω από όλα τα είδη, αλλά μετρημένα. Δηλαδή θα πάρω 5 κομμάτια από το καθένα και θα είμαι και ευχαριστημένη με περισσότερα χρήματα.
4: Με όλα έχουμε, και με τα καυσίματα έχουμε, και με την κακοκαιρία, και με όλα έχουμε θέματα, και με την οικονομία. Οι τιμές είναι λογικές. Την περασμένη εβδομάδα πουλούσαμε κεράσια πρωτάρικα 16 ευρώ το κιλό και τώρα πουλάμε 6 και 7 ευρώ το κιλό.
0: Αυτό με τα καυσίματα ήταν όλα τα λεφτά. Ωραία. Όπως θέλεις εκφράζει το καθένας. Αρκετά με τη λογοκρισία. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει όμως και κάτι το οποίο λέει η τιμή του πέφτει. Θέλετε να σας πω ποιο είναι? Για να ακούσουμε.
5: Επίγειος παράδεισος. 2 κιλά 3 ευρώ ό,τι παρείτε.
6: Και γάβρο και σαρντέλα λέγεται.
7: Τα πρωινά τα ψαράκια κύριε παρακαλώ.
8: Σφυρίδες 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9: Παραγγελία.
8: Όλα.
10: Το γάβρο το μαριανό, κάνα σαφριδάκι, κάνα μπαρμπουνάκι.
11: Μπακαλιάρο φρεσκότατο και σαρδελίτσα.
12: Συναγρίδες φαγριά 15,99.
13: Μπακαλιαράκια φρέσκα 7,98 κύριοι λέγεται. Ζωντανά.
14: Έλα γάβρο 4,98 ρε παιδιά.
15: Πάρε σαρδέλα 4,98.
16: Μόνο 2 ευρώ. Όποιος την προλάβει.
17: Γάβρο, σαρδέλα, 1,5. Σε πουλάγαμε πριν 15 χρόνια.
18: Από την Ευρώπη είναι και φρέσκος, έτσι.
19: Πρωινό.
20: 3 ευρώ πήγε. Στρογγυλά.
21: 5,5-5 ευρώ, αγαπητέ.
22: Γαβράκι, έχει καταπληκτικό γάβρο.
23: Σαλούβαρδι. 3 ευρώ η σαλούβαρδι. Είναι όπως το προσφυγάκι. Νησιώτικα ψάρια, πολύ ωραία, φρεσκότατα.
24: Λαβράκι, λαβράκι. 11 ευρώ το κιλό.
25: Αυτό λέγεται Σμέρνα. Μαγειρεύεται με όλους τους τρόπους. Ψητή, τηγανητή, πλακή, στα κάρβουνα. Στα 6 ευρώ.
26: Αυτό είναι μουγκρί. Ένα δέντρο και κάτι. Μάιο, μέχρι το Νοέμβριο.
27: Πόσο έχετε με το?
26: 6 ευρώ, 5 ευρώ.
28: Και ανώτερο ψάρι. Η τιμή του είναι η βασική 20 με 25 το κιλό.
27: Το πουλάτε?
28: 12 ευρώ.
0: Ελάτε, είδατε που σας είπα ότι έχω και ευχάριστες ειδήσεις. Να, να, πέφτει το ψαράκι, πέφτει τιμή. Ό,τι παρείτε. Ωραίος. Ό,τι παρείτε. Με τα καυσίματα, ό,τι παρείτε. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Τους είδα και τους κουστομαρισμένους και τους πολυμορφωμένους που κατάντησαν παραμορφωμένοι.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα όμορφα Γιάννενα, εκεί που πάντα υπάρχει αυτή η αναγωγή στην όμορφη ιστορία. Λοιπόν, υπήρχε μια αναστάτωση χθες στα Γιάννενα. Εμφανίστηκε ένας λύκος στον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο εκεί στα Γιάννενα, σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό της πόλης. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε μέρα μεσημέρι σε ένα σημείο που καθημερινά κινούνται ποδηλάτες και περαστικοί. Χωρίς μάλιστα να δείχνει ότι ενοχλείται και να επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρουσία. Άντε τώρα να είσαι εκεί, στην παραλίμνια περιοχή και να δεις το λύκο μπροστά σου. Κάτοικοι που βρισκόταν κατέγραψαν τα περιστατικά σε βίντεο, τα οποία στη συνέχεια βγήκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Ο λύκος κινείται κατά μήκος του ποδηλατόδρομου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, στο χαλαρό. Φυσικά αμέσως ειδοποιήθηκε αστυνομία. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις οι δυνατότητες πρόσβασης είναι περιορισμένες. Είναι η πρώτη φορά, λένε οι κάτοικοι, που εμφανίζεται σε τόσο κεντρικό σημείο λύκος, πολύ κοντά μάλιστα σε σπίτια και σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Και από τα Γιάννενα στη Νέα Σμύρνη, όπου ούτε μία μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που τοποθετήθηκαν στη Νέα Σμύρνη. Μέσα σε λίγες ώρες, όπου εγκαταστάθηκε ένα σύστημα με 12 ποδήλατα που είχαν τοποθετηθεί στους σταθμούς, από όπου θα μπορούσαν οι άνθρωποι, οι πολίτες, να πάρουν τα ποδήλατα κτλ. Τα 6 τα έκλεψαν και τα 2 τα κατέστρεψαν. Πήραν τη σέλα, έσπασαν διάφορα μέρη κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα, δηλαδή δεν πήγε καλά αυτό, μέχρι να εξοπλιστούν με νέα αντικλεπτικά έτσι, και αντιβανδαλιστικά συστήματα. Δηλαδή είναι τρομερό να γίνεται έτσι μια προσπάθεια. 12 ποδήλατα. Για αρχή, για τους κατοίκους εκεί της περιοχής της Νέας Σμύρνης, που είναι και ο φίλος μας ο Παύλος που μας στέλνει τα μηνύματά του. Λοιπόν, δεν πρόλαβε λοιπόν να τοποθετήσουν τα ποδήλατα, πήγαν κάποιοι, τα έκλεψαν, κάποιοι τα πήραν για ανταλλακτικά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι άλλο θα δούμε.

Και από τη Νέα Σμύρνη στη Ροδόπη, ένας ολοδαπός ετοιμαζόταν να ρίξει στην αγορά 20.000 αναβολικά χάπια, παρακαλώ. Δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων με σκοπό την αποκόμιση περιουσιακού ωφέλους. Η σύλληψή του έγινε στη Ροδόπη. Κατασχέθηκαν 20.000 αναβολικά χάπια. Βρέθηκαν κρυμμένα σε κρύπτες εσωτερικού μέσα στο αυτοκίνητα, μέσα στο αυτοκίνητο. Βρέθηκαν ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών. Κατασχέθηκαν. Μιλάμε για αναβολικά χάπια τα οποία θα έβγαιναν στην αγορά. Κατασχέθηκαν επίσης και χρήματα. Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο από τέτοια περιστατικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Εδώ στο χωριό λένε, λέει, όποιος έχει πολλά βαφτιστήρια θα πάει για δήμαρχος. Άρα σε βλέπω σύντομα. Μόλις ενηλικιωθεί, λέει και το τελευταίο, να κατεβαίνει στις εκλογές. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι εγώ, ήθελα να βαφτίσω αγόρι. Και τελικά, όχι μόνο έχω βαφτίσει μόνο κορίτσια, έχω βαφτίσει και τέσσερα. Τέσσερα ζωή να μου έχουνε. Τα κορίτσια μου, τα όμορφα.

0: Και λέει ο φίλος ο Βάιος από την Πάτρα. Τώρα μήνυμα για τον Γιώργο από την Κέρκυρα είναι αυτό, να μας ενημερώσει ο Γιώργος. 23 Ιουνίου είναι η γιορτή του Αγίου Βάρβαρου, του Πενταπολίτου. Σήμερα λέει, νομίζω γιορτάζει στην Κέρκυρα ναός του Αγίου. Του Αγίου Βαρβάρου. Ισχύει, φίλε Γιώργο, από την όμορφη Κέρκυρα, υπάρχει κάποια γιορτή εκεί στο νησί? Ο Βαγγέλης που στέλνει τις ωραίες του, τις όμορφες φωτογραφίες του εκεί από τον Άγιο Νικόλαο. Καταπληκτικές, να σε καλά, αγαπημένε.
1: Βάζουμε φως, βάζουν φωτιές, θέλω κι εγώ.
0: Τώρα, αν έχεις ακροατές, ας πούμε, από την Αυστραλία. Έτσι, τώρα, ναι. Τι σας έλεγα πριν, ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον κτλ. Να, ο Τζιμ τα ανατρέπει όλα. Γεια σου, Ερούλα, καλή Παρασκευούλα. Κανένας δεν ασχολείται, λέει, με την Eurovision εδώ. Το πολύ πολύ να ανακοινώσουν τα τελικά αποτελέσματα. Μέχρι τότε ούτε ψήθυρος. Είναι σαν τις εκλογές, λέει. Εδώ δεν θα δεις συγκεντρώσεις, ούτε αφήσεις τους στίχους. Απλά μαθαίνουμε τα αποτελέσματα. Ωραίος. Γεια σου, Τζιμ. Καλημέρα, αγαπημένε φίλε. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου.

Λοιπόν, καθώς χθες ήταν η πρώτη συνάντηση του Xi Jinping με τον Donald Trump εκεί στο Πεκίνο, με τα κοριτσάκια εκεί που κουνάγανε τις σημεούλες και τα λοιπά και τα μαντιλάκια και τα λουλουδάκια, τι όμορφες εικόνες και τα λοιπά, με μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής στον Αμερικανό Πρόεδρο, με πάρα πολλά μηνύματα, με πολλές κόκκινες γραμμές, με το θέμα της Ταϊβάν να θίγεται από την πλευρά του Κινέζου Πρόεδρου. Και φυσικά με συμφωνίες όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Κάπου εκεί λοιπόν μέσα σε όλα αναφέρθηκε και η παγίδα του Θουκυδίδη, παρακαλώ. Αγαπημένο ιστορικό παράδειγμα που το χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές ο ΣΥ και περιγράφει γεωπολιτικούς κινδύνους ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα. Τώρα, τι είναι αυτή η παγίδα του Θουκυδίδη στην οποία αναφέρθηκε ο Κινέζος Πρόεδρος? Οι ρίζες της φράσης ανάγονται στον Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη. Στο Λύκειο τον λέγαμε Θούκι Παλούκι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα κείμενα Θουκυδίδη, ήταν πάρα πολύ δύσκολα στη μετάφραση. Και ο οποίος λοιπόν είχε περιγράψει πως η άνοδος της Αθήνας προκάλεσε φόβο στη Σπάρτη. Γεγονός που κατέστησε το μεταξύ τους πόλεμο αναπόφευκτο. Το 2015 ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Άλισον, επινόησε τον όρο για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και σε έναν εδρεωμένο ηγεμόνα, του οποίου η κυριαρχία απειλείται. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν του Άλισον, η δυναμική αυτή οδηγεί σχεδόν πάντα σε μια πολεμική σύγκρουση αναπόφευκτη. Ο Άλισον μελέτησε πολλές ιστορικές περιπτώσεις ανάμεσα σε χώρες μεγάλης δύναμης σε διάστημα 600 ετών και διαπίστωσε ότι σε 12 τουλάχιστον περιπτώσεις κατέληξαν σε πόλεμο. Έκτοτε ο όρος αυτός χρησιμοποιείται πάρα πολύ, ιδίως για να περιγράψει γεωπολιτικούς κινδύνους ανάμεσα στις σχέσεις Κίνας και Αμερικής. Η παγίδα λοιπόν του Θουκυδίδη είναι από τα αγαπημένα παραδείγματα του Πρόεδρου Σι για να στείλει το μήνυμα ότι η Κίνα δεν επιδιώκει να εκτοπίσει την Αμερική, αλλά προειδοποιεί ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, όπως έκανε δηλαδή τότε η Σπάρτη, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη. Λοιπόν, τώρα ακούστε ένα μήνυμα για να δείτε πώς μου ανεβαίνει εμένα η διάθεση. Καλημέρα, Έρη, αρχόντισα του Κεφιού. Αρχόντισα του Κεφιού. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Καλά Παρασκευά, Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ. Και σε ευχαριστούμε πολύ, τα φιλιά στους συνεργάτες εδώ της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θωμά μου, καθώς ξημερώνει αυτή η όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.

Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την εκπομπή πάντα κάνουμε μια βόλτα, όχι μόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα, πάμε και στο εξωτερικό, διαβάζουμε ειδήσεις από παντού, για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το τι συμβαίνει στον κόσμο και όχι μόνο στα του οίκου μας. Στην Αβάνα της Κούβας, σε εκεί που θα ήθελε κάθε άνθρωπος να ταξιδέψει, είναι εμπειρία ζωής, ταξίδι ζωής για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δυστυχώς η κατάσταση στην Κούβα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διαμαρτυρίες όλο το βράδυ, καθώς η πόλη αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος, τις μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος των τελευταίων δεκαετιών, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού που έχει στερήσει στο νησί καύσιμα. Εκατοντάδες οργισμένοι Κουβανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους σε διάφορες περιφερειακές γειτονιές, μπλόκαραν τους δρόμους με καύσιμα από σκουπίδια, χτυπούσαν κατσαρόλες, φώναζαν ανάψτε τα φώτα, ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ. Το Reuters μετέδωσε αυτές τις εικόνες των διαδηλωτών σε διάφορα σημεία της πόλης. Μια βραδιά διαδηλώσεων με την Αβάνα που για... Από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση τον Γενάρη, αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας δήλωσε ότι η Κούβα έχει εξαντλήσει όλα τις τα αποθέματα σε ντίζελ. Δεν υπάρχει δυνατότητα για ηλεκτροδότηση. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα σε πολλές περιοχές, ακόμη και 22 ώρες τη μέρα μένουν χωρίς ρεύμα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Θυμίζουμε φυσικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τον αποκλεισμό τον περασμένο Γενάρη, απειλώντας μάλιστα με δασμούς οποιαδήποτε χώρα στείλει καύσιμα στην κομμουνιστική χώρα. Στην Κούβα λοιπόν, εκεί που περνάει πάρα πολύ δύσκολα στο λαό αυτό, διότι αυτός ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι Αμερικανοί και όπως είδατε κανείς δεν ασχολείται με τους Κουβάνους.

0: Λοιπόν. Έχω απάντηση στο Τζιμ, τον Αυστραλό. Το φίλο μας, τον Αυστραλό, τον Έλληνα, τον αγαπημένο φίλο μας που ζει στην Αυστραλία. Λοιπόν, από τη Σοφία Μαμαλούκος. Καλημέρα, Σοφία μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, λέει, από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλή γλυκιά Παρασκευούλα. Ναι, πράγματι, λέει, είμαστε Eurofans εδώ. Έχουμε ζωντανή μετάδοση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Εμείς το βλέπουμε το Σάββατο το βράδυ. Στην Αυστραλία μεταδίδεται Κυριακή πρωί στις 5. Θα πραγματοποιηθούν, λέει, πάρα πολλά πάρτι για τη Eurovision. Σας ακούμε κάθε μέρα. Πω, πολύ ωραίο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στη Σοφία, λοιπόν, και τον Παύλο από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Η ώρα δείχνει 6, τα ξημερώματα εδώ. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και να πούμε πάρα πολλές ακόμα ειδήσεις. Και ο Βαγγέλης ζητάει το ούλα ούλα. Φυσικά και θα βάλουμε το ούλα ούλα. Γίνεται γλυκιά Παρασκευούλα χωρίς ούλα ούλα ούλα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Ούλα, ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Έλα να ανέβουμε λίγο. Ξημερώνει, ξημερώνει. Και η αγάπη μου φουντώνει. Με τη σταυρούλα να ανεβαίνει. Και πάντα να χορεύει. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε εσάς που μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Αλλαγή σκητάλη στον ήχο. Έχει έρθει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ να φροντίσει να φτάνει ο ήχος κρυστάλλινος στα αυτιά σας. Σαν χαραγμένο από διαμάντι. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Η σταυρούλα μας η αγαπημένη περιμένει τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-8-80. Και εγώ περιμένω. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Να ακούς αυτή τη μουσική και να είσαι τώρα σε ένα καράβι, να ετοιμάζεται να σαλπάρει. Είσαι τώρα κάπου, είσαι στον Πειραιά ρε παιδί μου. Έχεις πάρει το πρώτο πρωινό. Ποιο φεύγει τώρα αυτό? Όποιο φεύγει. Το έχω κάνει αυτό στη ζωή μου. Και εσύ το έχεις κάνει? Αστέρι μου, αγάπη μου, πώς μοιάζουμε? Και πού πήγες?
1: Πάρω τελικά.
0: Εγώ Σαντορίνη. Ναι, ήτανε το όνειρό μου. Δηλαδή κάποια στιγμή κάπου μου την κάρφωσε και λέω θα πάρω το πρώτο καράβι. Ποιο φεύγει? Όπου πάει. Και πήγα στη Σαντορίνη για ένα 24ωρο. Τα νιάτα, την τα νιάτα. Αχ. Λοιπόν, η Σοφία, η αγαπημένη, στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, κυρία Έρη. Τι κυρία? Άστα κυρία. Άστα κυρία και λιβάνια. Σοφάκι μου, αγαπημένο, καλή Παρασκευούλα. Και εγώ σε ευχαριστώ για την ακρόαση, αγαπημένη μου Σοφία. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης αναφέρεται στην είδηση που λέγαμε πριν για την Κούβα, που περνάει δύσκολες ώρες κτλ. Καλημέρα Έρη, η Κούβα είναι η πρώτη στο σεξ, στο χορό, στη μουσική και στο μοχίτο και στα πουρα Αβάνας. Έχουν πιάσει το νόημα, εντάξει. Μιχάλη, εδώ πέρα Κούβα στο σεξ το έχουμε κόψει, στο χορό το έχουμε κόψει, στη μουσική, στη μουσική το έχουμε κόψει, στο μοχίτο το έχουμε κόψει, στα πουρα Αβάνας δεν καπνίζαμε ποτέ. Εντάξει, όχι πουρα, όχι και δεν, πουρα, δηλαδή, εντάξει, δεν, κατάλαβες. Μια χαρά, το έκανε πιάσει το νόημα, Μιχάλη, οι καλύτερες χώρες πάντα περνάνε τα δύσκολα. Θυμάμαι τώρα, μιας και από τη μια κουβέντα στην άλλη, θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στην Ισπανία, ήταν η περίοδος της μεγάλης κρίσης, με τα μνημόνια και τα λοιπά. Οι Ισπανοί τώρα αγαπημένοι και αυτοί τους είχαν βάλει, τους είχαν πρεσάρει και αυτούς. Δεν ήμασταν μόνο εμείς στην πρέσα, ήταν και οι Ισπανοί, έτσι το θυμάστε. Λοιπόν, και είναι ένας Ισπανός, ένα μελανούρι τρομερό, με κάτι μάτια πράσινα, κάτι αυτό. Και βλέπει το διαβατήριο και μόλις βλέπει ότι είμαι Ελληνίδα και τα λοιπά, κοιτάει το διαβατήριο και μου λέει τις καλύτερες χώρες, λέει, έχουν βάλει στο στόχαστρο. Πάντα αυτό συμβαίνει, λέει. Πείτε μου μια χώρα που είχε την ομορφιά και τις δυνατότητες και γεωστρατηγικά και από πλευράς πολιτισμού, ανθρώπων, κουλτούρας, όλα αυτά κτλ. Που δεν την είχαν βάλει στο στόχαστρο. Γι' αυτό λέει σας έχουν βάλει στο στόχαστρο, γιατί μου λέει είστε ωραίοι εσείς οι Έλληνες. Και του λέω εγώ εκείνη την ώρα, άμα είμαστε εμείς ωραίοι, τι να πούμε εμείς για εσάς. Κατάλαβες τώρα? Καταλαβαίνετε. Το είπα ευγενικά. Κυρία, κυρία. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως τις 17 Μαΐου. Αδωνής Κατάμβουλάκης, σκληρή κόντρα, μας σαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια και μας κουνάει και το δάκτυλο. Νέος πόλεμος για την μαύρη ωραία Ελένη, πειρά του Έλεν Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόουνο Δένδιας. Αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η εφημερίδα Καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν στη συνάντηση Σι και Τραμπ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Προσοχή, προσοχή, παιδιά. Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, τους απειλούν και μετά υποδίονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Πρόκειται για μία ακόμη τεχνική εξαπάτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτίδη γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο πρωινές ώρες ή μεσημεριανές, είναι πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομα μεγάλης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν στο σκοτεινό διαδίκτυο λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις. Ακούστε, κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και τράπεζες, προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα παγίδες. Πολλές φορές που αναρωτιόμαστε πώς βρίσκουν το σταθερό τηλέφωνο. Εδώ λοιπόν η εφημερίδα αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποκλαπεί κυβερνοεπιθέσεις από νοσοκομεία και τράπεζες, έχουν πάρει στοιχεία, παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν, υποδηλώνουν την απειλή ότι δώσε μου αυτά τα χρήματα αλλιώς θα σε σκοτώσω και μετά ξαναπαίρνουν τηλέφωνο προσποιούμενοι ότι είναι αστυνομικοί. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, είναι και αυτό μια ακόμη παγίδα, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, πολύ μεγάλη προσοχή και σε εμάς που έχουμε γονείς σε μεγαλύτερη ηλικία. Γενικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και στο διαδίκτυο και σε όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, crash test τιμών για νεόδμητα και παλιά ακίνητα. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Μπλόκο στην Πέλα λόγω γραφειοκρατίας. Ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα από Κίνα σε Αμερική μέσω Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου αιώνα π.Χ. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων, πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακταίων. Ο ΠΚΕΠΕ γεωπώνει στα πρόθυρα έκρηξης. Παραμένουν απλήρωτοι, όσο παραμένουν απλήρωτοι και οι αγρότες. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Εφημερίδα Δημοκρατία, εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Στην Ξάνθη, μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Καραμαλής στον Μητσοτάκη, βαρισίμαντη ομιλία του, παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Καταγγελία σοκ από το ΙΠΕΚ των Ηνωμένων Πολιτειών, αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Εφημερίδα Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμό στις αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Χάος στα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση Ρωμά.

Αύριο και την Κυριακή το διήμερο για την λαϊκή δράση, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ενάντια στο υπερελιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό δυσπηρετό στη Λέσβο, μέτρα κοροϊδία αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Συνεχίζουμε τον αγώνα, το μήνυμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης διαψεύδει η FedEx τα σενάρια αποχώρησης από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη παραμένει σημαντικός κόμβος στο δίκτυο, αναφέρει η εταιρεία. Θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό δίκτυο στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, θέμα από τη Θεσσαλονίκη, δημοτικοί αστυνομικοί, περιπολίες και με ηλεκτρικά πατίνια. Οι περιπολίες με ποδήλατα θα γίνονται κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο σε παραλία και πεζόδρομους.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Dream Eatery.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Ενώ παίξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός σε ΠΕΚΑΤ.
8: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
9: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Έξι και 20 δείχνει το ρολόι μας. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και με τα θέματα της επικαιρότητας. Θα πούμε πάρα πολλές ειδήσεις. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω όλα αναλυτικά. Θέλω όμως πρώτα να πάμε στον καλό μου τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Θέλω να πούμε αυτή την δυσάρεστη είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.
13: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, Μαέρη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα στους ακροατές μας.
12: Για το κορίτσι, το 17χρονο, το δεύτερο κορίτσι που δυστυχώς έχασε τη μάχη.
13: Ήταν το τρίτο 24ωρο στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ,
12: ναι,
13: όπου έδινε μάχη άνηση για τη ζωή της. Η 17χρονη που είχε κάνει το απενεμονημένο διάβημα μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, η φίλη της νεκρή από την πρώτη στιγμή.
12: Ναι, το παιδί.
13: Και κατέληξε χθες 8 παρα 5 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο.
12: Τραγικές στιγμές, τραγικές συνθήκες, δύσκολες ειδήσεις, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους αυτούς, τις οικογένειες, ασύλληπτες, ασύλληπτα δύσκολες. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα εις βάρος του ΕΟΠΗ, ένα κόλπο με εικονικά παραπεμπτικά για φυσιοθεραπείες. Τι ακριβώς είναι αυτό?
13: Αυτό χρονολογείται τουλάχιστον το 2021 με εγκέφαλο, φερόμενο εγκέφαλο έναν φυσικοθεραπευτή 39 ετών.
12: Ναι.
13: Δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς 51 και 49 ετών. Καθώς και έναν υπάλληλο του ΕΟΠΗ, ο οποίος έπαιρνε τις καταγγελίες που είχαν γίνει από ασθενή για το κύκλωμα και τις αρχιοθετούσε, λέει η δικογραφία.
12: Μάλιστα.
13: 64 ετών ο υπάλληλος. Τι έκαναν? Έπαιρναν παράνομη αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών ιατρικών πράξεων φυσικοθεραπείας. Δηλαδή, οι γιατροί προχωρούσαν σε συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων, ναι, και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν γνώση των στοιχείων τους. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ίσχυε το OTP, δηλαδή αυτόματη επιβεβαίωση συνένεση του ασφαλισμένου για να εκτελεστεί το παραπεμπτικό. Μπορούσε να έχει το τηλέφωνό σου, τα στοιχεία σου, και είχε άκουσον έρη,
12: ναι,
13: αυτό το κύκλωμα στη διάθεσή του 1683 άμκα ασφαλισμένων. Είχε εκδώσει και εκτελέσει 1961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες.
12: Ναι. Λοιπόν, Βασίλη,
13: η πλάτη για τον ΕΟΠΗ, ναι, φτάνει γύρω στις 270.000 ευρώ.
12: Βασίλη μου, μείνε μαζί μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Πέτρο Λιμπερίδη. Είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λιμπερίδη. Τι κάνετε?
14: Καλημέρα, κυρία Πανάγου. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
12: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο κύκλωμα, έτσι, που θίγηκε την οικογένεια των φυσικοθεραπευτών, ανθρώπων που ασχολούνται πάρα πολύ με τον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη συμβολή των φυσικοθεραπευτών. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στους ανθρώπους αυτούς που σηκώνουν ανθρώπους μετά από πολύ δύσκολες καταστάσεις, μετά από τροχαία ατυχήματα, μετά από επεισόδια. Όλοι στη ζωή μας κάποια στιγμή, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχουμε βρεθεί με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σήκωσαν από το κρεβάτι ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντική η ειδικότητά σας, και ο κόσμος που μας ακούει σίγουρα έχει βρεθεί έτσι σε εσάς. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια πολύ μεγάλη απάτη εδώ. Εσείς τι γνωρίζετε τώρα για το περιστατικό αυτό? Πόσα χρόνια συνέβαινε όλο αυτό? Και δώστε μας μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει.
14: Θα συμπληρώσω, κυρία Πανάγου, σε εσάς ότι οι φυσικοθεραπευτές όντως συνεισφέρουν στον συνάνθρωπο σε βαριές περιπτώσεις και όχι μόνο, και βέβαια αμείβονται με πολύ χαμηλές τιμές. Να πούμε σαν πρώτη είδηση και αυτό, για να
12: σωστό
14: το ξέρει ο κόσμος. Είναι αληθές αυτό, διότι τα μνημόνια από το 2013 επέβαλαν μέτρα όπως το rebate και το clawback και είναι μεγάλες οι επιστροφές. Και θα συμπληρώσω εγώ ότι τα 264.000 ευρώ τα οποία, λέει, δεν επιβαρύνουν τον ΕΟΠΗ, επιβαρύνουν τους φυσικοθεραπευτές που τα επιστρέφουν τελικά με τη μορφή clawback. Γιατί ο ΕΟΠΗ έχει δέσει το γάιδαρο που λέει στο χωριό μου, δεν, ναι, έχει κανένα πρόβλημα. Όσες φυσικοθεραπείες και να γίνουν, αυτά θα τα επιστρέψουν οι φυσικοθεραπευτές. Πάμε λοιπόν στο πρόβλημα. Όπως, ναι, είπε ο κύριος Βενιζέλος, αυτή τη στιγμή έχει σφραγίσει το σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε μία φυσικοθεραπεία αν δεν συνενέσει ο ασφαλισμένος, διότι αυτή τη στιγμή, όταν συνταγογραφεί ο γιατρός ένα παραπεμπτικό, πηγαίνει ένα on-time password, ένας εξαψήφιος κωδικός στο δικό σας το κινητό που, ναι, είστε ασθενής, και αν δεν το δώσετε εσείς στον ασθενή, στον φυσικοθεραπευτή, δεν μπορεί να εκτελεστεί το παραπεμπτικό του ασθενή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τι γινόταν λοιπόν τώρα το 2021, mm-hmm, όταν ήταν η πρώτη φορά, να σας πω ότι όταν ήταν τους πρώτους μήνες που εφαρμόστηκε το on-time password, mm-hmm, και τότε στη συγκεκριμένη περίπτωση μειώθηκαν στο μισό τα παραπεμπτικά του συγκεκριμένου φυσικοθεραπευτηρίου, τα οποία ήταν σε έναν αριθμό τεράστιο, δεκαπλάσιο από ό,τι καταθέτει ένας φυσικοθεραπευτής, και βέβαια αυτό γινόταν με συνεργασία δύο γιατρών, όπως λέει το ρεπορτάζ, και βέβαια από την έρευνα που έκανε η οικονομική αστυνομία, και συνταγογραφούσαν χωρίς να γνωρίζει ο ασθενής, όπως σας είπα, mm-hmm, χρησιμοποιώντας κινητά τα οποία ήταν δικά τους προφανώς, έπαιρναν τα OTP και τα έδιναν, τα μεταβίβαζε στο φυσικοθεραπευτή. Αν έχεις ένα κινητό και έρχεται σε ένα ο κωδικός ο εξαψήφιος, το χρησιμοποιείς για να γίνει αυτή η εκτέλεση.
12: Σωστά.
14: Παράλληλα όμως να σας πω ότι εκτός από αυτό το μέτρο, εμείς προτείνουμε στον ΕΟΠΗ, όπως ξέρετε ή ίσως να μην ξέρετε, έχουμε συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΗ,
12: ναι,
14: όπως έχουν και οι φαρμακοποιοί.
12: Σωστά.
14: Και κάναμε μια πρόταση να μπει και μια μορφή δυναμικότητα. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτή δεν μπορεί να εκτελεί 500 παραπεμπτικά. Αυτή τη στιγμή το όριο είναι 40 το μήνα και όταν υπάρχουν εργαζόμενοι αποδεδειγμένα με εργάνη, προσθέτονται στην 20 παραπεμπτικά το μήνα. Αυτό συνετέλεσε να βρουν δουλειά και 850 συνάδελφοί μας, διότι απασχολούνται, διότι υπάρχει ανάγκη για να γίνονται περισσότερες φυσικοθεραπείες στα φυσικοθεραπευτήρια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ούτε μπορεί να εκτελεστεί ένα εικονικό παραπεμπτικό και βέβαια δεν μπορεί να γίνει και μεγάλη, ας το πούμε έτσι, εκτέλεση. Στην περίπτωση, ας πούμε, που κάποιος λέει και έχει.
12: Αυτοί λοιπόν πολύ... εμφάνιζαν πολύ περισσότερα από 40 παραπεμπτικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
14: 500 ήταν στην αρχή, κυρία Πανάγου.
12: 500.
14: Πρότυπη ήταν τεράστιο το νούμερο και αυτό με προκαλεί εμένα μεγάλη έκπληξη. Που έπρεπε αυταπάγγελτα ο ΕΟΠΗ, το τότε τμήμα που ασχολούνταν με αυτό, να ασχοληθεί. Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος αριθμός είναι τεράστιος ο αριθμός. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως σας είπα. Επειδή υπάρχει η επιστροφή, όχι, δεν τα πληρώνει ο ΟΠΗ, αλλά τα πληρώνει τελικά ο φυσικοθεραπευτής. Συνήθως, μάλλον δεν ενδιαφέρονται. Όμως, να σας πω στη συνέχεια ότι εμείς δεχτήκαμε μια καταγγελία από μια ασφαλισμένη και την ευχαριστώ δημόσια.
12: Ναι.
14: Διότι μας είπε ότι έχω κάνει καταγγελία, έχω απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη, δεν έχει γίνει τίποτα. Και εμείς απλά, σαν κεντρικό διοικητικό συμβούλιο, είδαμε την περίπτωση, ήταν επώνυμη καταγγελία. Και διαβιβάσαμε στις αρμόδιες αρχές, όπως οφείλαμε, ως υπεύθυνο διοικητικό συμβούλιο, την περίπτωση. Από εκεί και πέρα, τη δουλειά της έκανε η οικονομική αστυνομία και εγώ τη συγχαίρω. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι σε περιπτώσεις εικονικής εκτέλεσης παραπεμπτικών, η σύμβαση του πάροχου είναι διαπαντός πομένη, θα ακυρωθεί δηλαδή η σύμβαση, δεν θα ξανακάνει αυτό το αφημί ποτέ σύμβαση στον ΕΟΠΗ και είναι... γι' αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα πλην των υπολείπων που είναι τα ποινικά και όπως εγώ θέλω να πω τελευταία λέξη ότι δεν πρόκειται να ανοιχθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ούτε ένα περιστατικό τέτοιου είδους. Αν και όπως σας είπα σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα κόλπα που γινόταν παλιότερα. Και εδώ να σας πω, κυρία Πανάγου, και το εξής. Εδώ υπάρχει συνεργασία και με τον γιατρό, γιατί ο φυσικοθεραπευτής πού να τα βρει τα παραπεμπτικά. Δεν μπορεί να τα γεννήσει.
12: Φυσικά.
14: Κάποιος πρέπει να τα συνταγογραφήσει.
12: Σωστά.
14: Ας επισημάνουμε λοιπόν και την ευθύνη που έχουν και οι γιατροί όταν κάνουν, παλιά που έκαναν περισσότερα τέτοιου είδους ενέργειες και συνεργάζονται όχι μόνο με φυσικοθεραπευτές, γιατί όπως ξέρετε αυτό γινόταν παλιότερα και με εξετάσεις, ερχόταν στα κινητά του ασθενή, το έχετε διαβάσει, το ξέρετε.
12: Βεβαίως.
14: Ξαφνικά μηνύματα ότι έγιναν τάδε εξετάσεις και έλεγε ο ασθενής, μα γιατί, πώς. Να σας πω λοιπόν ότι...
12: Να ρωτήσω όμως κάτι, εγώ τώρα, κύριε Λιμπερίδη, να ρωτήσω κάτι. Μας είπατε έναν αριθμό, Βασίλη και εσύ, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι παρόμοιο. Μας είπατε τώρα για έναν αριθμό 40 παραπεμπτικών. Και εγώ έρχομαι τώρα να ρωτήσω. 40 περιστατικά το μήνα για έναν φυσιοθεραπευτή, ο οποίος δεν έχει υπάλληλο, είναι μόνος του, διατηρεί μόνος του το χώρο του. Και... Έρχεται ένα περιστατικό από τον ΕΟΠΗ σήμερα, στα χέρια σας, που πρέπει να εκτελεστεί. Εσείς πότε το πληρώνεστε αυτό?
14: Η πληρωμή είναι αυτή, τώρα έχει, το σύστημα έχει ομαλοποιηθεί. Δεν είναι όπως παλιότερα που είχαμε τη μεγάλη καθυστέρηση. Το ζήτημα είναι
12: πολύ
14: τι πληρωνόμαστε από αυτό που έρχεται. Διότι, κυρία Πανάγου, να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεχνητό χρέος σε βάρος όχι μόνο των φυσικοθεραπευτών και των υπόλοιπων παρόχων.
15: Αυτή
14: τη στιγμή πληρώνουμε. Για το clawback θα πω, κύριε Βενιζέλο, διότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε δόσεις 18, 19, 21, κάθε ένα από αυτό το έτος που σας λέω είναι ξεχωριστή δόση, μία πάνω στην άλλη, 22 και τώρα μπήκε και το 23. Συν το τρέχον clawback, το οποίο είναι το μηνός το οποίο πληρώνεσαι, στην ουσία από αυτά που καταθέτεις με 20 παραπεμπτικά, αν καταθέσεις 2.500, θα πληρωθείς 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ ξέρετε ούτε για τον νίκη σου δεν φτάνουν. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και επειδή ακριβώς διαβάζουμε ότι η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια, ότι αποπληρώνουμε τα τότε τα δάνεια 6 δις. Μπορώ γιατί δεν δίνει κάποια εκατομμύρια σε αυτούς τους καημένους, καημένοι είμαστε, κυρία Πανάγου, όλοι οι παροχοί, για να μειώσουμε αυτό το clawback και σε κάποια χρόνια, σε 2-3 χρόνια το εξαφανίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν μνημονιακά μέτρα που επιβλήθηκαν την εποχή όπου η χώρα κινδύνευε πραγματικά.
12: Σωστά.
14: Και σήμερα έχει πλεονάσματα και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Αυτό το βροντοφωνάζω μέχρι να δικαιωθούμε. Ξέρετε, εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Κόσοβο, εδώ στην Πρίστινα γίνεται η Γενική Συνέλευση όλων των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Έχουμε θέμα και έχουμε βάλει για ψήφισμα ξανά το θέμα του clawback. Ξέρετε, συζητώντας όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, mm-hmm. αλλά και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί είναι εδώ ο πρόεδρος.
12: Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες?
14: Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος αυτού του είδους η επιστροφή, αυτού του είδους η επιβάρυνση, αυτού του είδους το εσχρό μέτρο που υπάρχει στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πουθενά, κύριε Πανάβο.
12: Μάλιστα. Βασίλη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Λιμπερίδη?
15: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λιμπερίδη αν έχουν και άλλες καταγγελίες τέτοιου χαρακτήρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη διερευνούν.
14: Όχι, όχι. Ήταν η μοναδική περίπτωση και σας είπα, η κυρία είχε πολύ ενδιαφέρον για το πρόβλημά της, διότι το κατήγγειλε και μάλιστα μας έπαιρνε και τηλέφωνο αν προχωρήσαμε την καταγγελία. Και καλά έκανε, ήταν υπεύθυνο πολίτης. Γιατί ξέρετε, βρέθηκε μια φορά να χρειάζεται στη ζωή της να κάνει φυσικοθεραπεία, πήγε να γράψει, γιατί ο ασθενής δικαιούται δύο φορές το χρόνο, και της είπε ο ορθοπαιδικός, δεν μπορώ να σε γράψω φυσικοθεραπεία διότι τις έχεις κάνει. Τότε άρχισε να ψάχνει η κυρία, μα λέει, εγώ δεν έκανα ποτέ. Υπάρχει μέσα στο σύστημα, ξέρετε, ένας τρόπος μέσα από τον ατομικό φάκελο υγείας, το οποίο ευτυχώς υπάρχει και αυτό, και μπήκε η κυρία και είδε που έκανε φυσικοθεραπείες και δεν ήξερε. Λοιπόν, ένας γιατρός συγκεκριμένος συνταγογράφησε, ένας συγκεκριμένος απατεώνας πήρε το παραπεμπτικό. Σας είπα την εποχή όπου δεν υπήρχε, ήταν μάλλον η αρχή του OTP, γιατί αυτή τη στιγμή το OTP που στέλνεται είναι σε πιστοποιημένο κινητό. Αν δεν υπάρχει πιστοποιημένο κινητό μέσα ή από το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας ή μέσα στο φάκελο του ΙΟΠΗ, δεν εκδίδεται παραπεμπτικό, δεν μπορεί να εκδοθεί. Και έχει σφραγίσει επιτέλους το σύστημα. Να σας θυμίσω εγώ, αν σας διαφεύγει, ότι πριν δύο χρόνια ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είχε κάνει μια πρόταση να υπάρχει το OTP παντού. Mm. Και όταν ακόμα ο γιατρός προσπαθεί να μπει μέσα.
12: Ίσως να ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο.
14: Αυτό ακριβώς, να γίνει τη συνένεση. Και βέβαια θα πρέπει να εφαρμοστεί, κατά την άποψή μου, σε όλες τις παροχές του ΕΟΠΗ. Γιατί εφαρμόζεται στις φυσικοθεραπείες. Εμείς το ζητήσαμε από τη διοίκηση και ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας που το δέχτηκε. Γιατί θέλαμε να κλείσουμε τα στόματα, να μην αφήσουμε, να μην επιτρέψουμε κανέναν να μας λέει ότι υπάρχουν εικονικές εκτελέσεις.
12: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιμπερίδη, για αυτή την επικοινωνία.
14: Για τη φιλοξενία.
12: Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλημέρα σας.
14: Ευχαριστώ.
12: Καλημέρα σας.

Έχει γενέθλια σήμερα ο Σαμπάνης. Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός και τυχερός. Και πάντα έτσι να βγάζει πολύ όμορφα τραγούδια. Πάμε να πάρουμε ανάσα, μουσική.

Αφιερωμένο το τραγούδι στον Παναγιώτη που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο το τραγούδι στον Παναγιώτη που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα.

Καλημέρα στον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Καλό δρομολόγιο, Ανδρέα μου. Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Γαλή γλυκιά από όμορφη παρεούλα. Ήρθε η Παρασκευούλα με την Ερούλα. Πάει και η βδομαδούλα. Ωραίο ποίημα έκανε η Ελένη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο Νεκτάριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να σε καλά, Νεκτάριε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Το σοβαρό ατύχημα που έγινε με τον παίκτη του Survivor εκεί στον Άγιο Δομήνικο, την ώρα που έκανε ψαροτούφεκο, φέρνει στη δημόσια συζήτηση τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τα ταχύπλα, τα jet ski, τους λουόμενους, τους ψαροτουφεκάδες. Το θέμα αυτό λοιπόν θέλω λίγο να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της αμφιβλοείας, τον κύριο Γιώργο Βάλη. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας κύριε Βάλη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ όπως πάντα για την ανταπόκρισή σας. Λοιπόν, είχαμε αυτό το σοβαρό περιστατικό, το οποίο βέβαια συνέβη πολύ μακριά από τα δικά μας ελληνικά χωρικά ύδατα και από τους δικούς μας νόμους και κανόνες της θάλασσας. Εδώ, όμως, στην Ελλάδα που είμαστε μια χώρα κατεξοχήν έτσι, ναυτική χώρα, με πολύ μεγάλη έντονη παρουσία, όχι μόνο στο κομμάτι των πλοίων, αλλά και στο κομμάτι των θαλαμυγών, των σκαφών, των jet ski, τι πρέπει να γνωρίζουν οι λουόμενοι, αλλά και οι χειριστές των σκαφών?
1: Θα πρέπει αρχικά να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι ισχύει για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, στον Άγιο Δομήνικο, τι έγινε? Ένας άνθρωπος ενώ έκανε ψαροντούφεκο με ένα φίλο του που είχαν σημαδούρα από πάνω τους, τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ κολυμπάνε κάτω από τη θάλασσα, φαίνεται ότι πάνω με μια σημαδούρα, τσαμαδούρα, δηλαδή ναι, ένα έντονο κόκκινο χρώμα ή πορτοκαλί,
0: σωστά,
1: να κινείται ένα μπαλόνι, ότι κάποιος είναι από κάτω και ψαρεύει. Το σκάφος με πολύ μεγάλη ταχύτητα πέρασε κοντά στην παραλία και ουσιαστικά με τη μηχανή του διαμέλισε ένα μέρος ενός ανθρώπου. Έπρεπε το σκάφος να πάει κοντά στην παραλία να περάσει? Όχι. Πόσο μακριά έπρεπε να έχει περάσει? Στα 200 με 300 μέτρα. Τώρα, η ταχύτητα που πήγαινε ήταν σωστή? Όχι. Λένε ότι πρέπει να πηγαίνει με 5 κόμβους και το συγκεκριμένο σκάφος, από ό,τι είδαμε, η ταχύτητά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, περίπου από ό,τι φαίνεται πάνω από 20 κόμβους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα βλέπουμε ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν τηρήθηκε. Πάμε λίγο να δούμε εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται, τι ισχύει και τι πρέπει να αλλάξει. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα,

0: Ελλάδα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι νοικιάζουμε πλωτά μέσα χωρίς δίπλωμα ταχυπλό. Δηλαδή όποιος θέλει πάει στα νησιά, νοικιάζει ό,τι πλωτό μέσο θέλει χωρίς δίπλωμα. Πρώτο λάθος.
1: Ναι.
0: Δεύτερο λάθος. Η νομοθεσία μας όσον αφορά τις ταχύτητες αποστάσεις και τους γενικούς κανονισμούς λιμένων, δηλαδή εισόδους και εξόδους των πλοίων ή των σκαφών από τις μαρίνες και από τα λιμάνια με ταχύτητες, είναι πολλά χρόνια πίσω. Οι νομοθεσίες δεν έχουν γίνει στο σήμερα, δεν υπάρχει απαραίτητος έλεγχος και μηχανήματα, υπάρχουν υποστελεχώσεις στα λιμεναρχεία χωρίς και να υπάρχει δυνατότητα μέσων πλωτών να ελέγξουν, βλέπουμε μεγάλες ελλείψεις στις παραλίες από ναυαγοσώστες, βλέπουμε μεγάλες ελλείψεις στις παραλίες από σημαδούρες για λουόμενους. Τι σημαίνει αυτό? Τα 200-300 μέτρα που λέμε να υπάρχει μια σήμανση στη θάλασσα. Κάποιες έχουν, κάποιες δεν έχουν ακόμα. Θα πρέπει κάθε παραλία να έχει ένα διάδρομο πλωτό με σημαδούρες, όπου μόνο από εκεί μπορούν να έρχονται για να φεύγουν είτε φουσκωτά είτε τζέτσκι, όχι μέσα από λουόμενους.
1: Ναι. Εμάς τα έχουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, σε κάποιες οργανωμένες παραλίες.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε σε κάποιες οργανωμένες παραλίες, σπάνια, όχι συχνά.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, να ξέρει ο λουόμενος μέχρι πού μπορεί να κολυμπήσει και από εκεί και πέρα, και το διερχόμενο σκάφος φυσικά, να ξέρει ότι από εκεί δεν πρέπει να περάσει.
0: Πολύ σωστά. Αυτά λοιπόν εμείς δεν έχουμε τα ανάλογα παντού ακόμα. Ό,τι ισχύει με αποστάσεις ταχύτητες που φωνάζω εγώ τόσα χρόνια, όπως έχει κάνει ένα μοντέλο η Νότιο Γαλλία. Στενά, διάβλους, μείωση ταχυτήτων, αποστάσεις από παραλίες με ανάλογη ταχύτητα και εισόδους και εξόδους των λιμανιών. Γενικά όλο αυτό το πλαίσιο ασφάλειας που έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια και το Υπουργείο Ναυτιλίας ακόμα δεν έχει υλοποιήσει, ενώ έρχεται τουριστική περίοδος, έχουμε και ανάγκη στην ασφάλεια. Στο κομμάτι της ενοικίασης σκαφών ή οτιδήποτε χωρίς δίπλωμα, που είναι πολύ τραγικό, δεν γίνεται στη στεριά να παίρνουν μέτρα για τα πατίνια και να είναι όλα αυστηρά και στη θάλασσα να τα έχουμε όλα ελεύθερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πολλά κενά και πολλές ελλείψεις και ένα σύστημα πρωτόκολλο παραρχαιωμένο. Άρα είναι πολύ βασικό να γίνουν κάποιες αλλαγές και να πρέπει να πάρθουν και κάποια μέτρα παντού, να είναι όλα που λέμε by the book. Δυστυχώς. Όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι όλα τα κενά που δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Για τους ψαροντουφεκάδες, τι λέμε? Μπορείς να κολυμπάς όπου θες και βάλε από πάνω σου μια σημαδούρα. Δεν θα ήταν εύλογο να το πάμε ένα βήμα παρακάτω? Τι σημαίνει αυτό? Θες να πας για ψαροντούφεκο, εκτός τη σημαδούρα πρέπει να έχεις και έναν άλλον μαζί σου, σαν ζευγάρι, να είναι από πάνω, να σε προσέχει με μια βάρκα, ένα σκοτάκι. Γενικά δηλαδή να πάμε ένα βήμα παρακάτω και το θέμα ασφάλειας και πρωτόκολλο και στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ψαροντούφεκο. Δυστυχώς, σας το λέω, στις παραλίες μας, δυστυχώς γενικότερα στη θάλασσα, όλοι οι νόμοι και όλα αυτά που προβλέπονται ή τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι τεράστια. Εγώ εδώ και 3 χρόνια τα λέω, τα έχω προτείνει με πρότυπο τη Γαλλία και βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, αυτό που είδατε στον Άγιο Δομήνικο το καλοκαίρι θα τα ζήσουμε και στις ελληνικές θάλασσες και στις ελληνικές παραλίες, όπως κάθε καλοκαίρι βλέπουμε παρόμοια συμβάντα.
1: Κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Βάλη. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για το περιστατικό αυτό με την πλωτή μονάδα εχθειοκαλλιέργειας εκεί στο Αγκίστρι.
0: Τραγικό.
1: Υπάρχει μια πλωτή μονάδα, θα δημιουργηθεί μια πλωτή μονάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το θέμα αφορά και το δικό σας κομμάτι, διότι είναι ένας διάδρομος, από ό,τι καταλαβαίνω, ναυτικός διάβλος. Ένας ναυτικός διάβλος, λοιπόν, όπου περνούν τα σκάφη και αυτό θα πλήξει τον τουρισμό.
0: Σου ακούσα να σε εξηγήσω. Με κάλεσε ο Δήμαρχος και όλοι οι τοπικοί φορείς του Αγκιστρίου και είναι κοντά και η Δωρούσα, ένα μέρος όπου έχει ναυάγιο, ένα πολύ ωραίο μέρος που πάνε πολλά σκάφη, όπως και στο Αγκίστρι στην Απόνησο, και τι μου λένε? Ότι εδώ πάει να γίνει, μου λέει, ένα τεράστιο έγκλημα που θα είναι ταφόπλακα για τον τουρισμό και θέμα ασφάλειας για την αψιπλοεία. Λέω, τι εννοείται? Αντί να βάλουν την ιχθυοκαλλιέργεια που συνηθίζεται σε ένα ξερονήσι κοντά σε ακτή ακτόγραμμη που δεν έχει τουριστικό ενδιαφέρον, πάνε να βάλουν μέσα σε διάβλο, σε στενό ανάμεσα Αγκίστρι Δωρούσου, δωρούσα μέσα στη θάλασσα μία ιχθυοκαλλιέργεια, όπου εκεί είναι ένας top προορισμός για όλα τα θαλαμιγά και όλο το θαλάσσιο τουρισμό. Είναι ένας προορισμός όπου εκτός από ομορφιά που πάνε τα σκάφη, και καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει και να βλέπει την ιχθυοκαλλιέργεια όταν πηγαίνουν εκεί για μπάνιο οι άνθρωποι, για να φάνε, για να δουν το ναυάγιο. Ναι. Ένα το κομμάτι δηλαδή το θέμα της εικόνας. Γιατί με ένα καιρό ή με τις μυρωδιές ή εκεί πέρα με τα ψάρια, καταλαβαίνετε ότι τίθενται πολλές ζητήματα. Και το άλλο το βασικό είναι ότι επειδή είναι πολύ πολυσύχνα στο μέρος και μέρα νύχτα και ειδικά το βράδυ και τη μέρα περνάνε πάρα πολλά σκάφη, εκεί θα τεθούν πολλά ζητήματα. Δηλαδή θέλει κάποιος να περάσει ανάμεσα σε δύο νησιά, θα έχει και μέσα στη μέση μια ιχθυοκαλλιέργεια. Δηλαδή
1: τίθεται και θέμα ασφάλειας.
0: Μπράβο, τίθονται τεράστια ζητήματα ασφαλείας και τίθεται και ένα τεράστιο ζήτημα για το θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό ιδιότητα και η εικόνα. Δεν γίνεται εμείς σε νησιά που έχουν τέτοιο τουριστικό ενδιαφέρον και μέρη να πηγαίνουμε να βάζουμε ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στη μέση και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Και πολύ σημαντικό σημείο είναι να πούμε ότι εκεί η άδεια είχε ανακαλεστεί δύο φορές. Δηλαδή δύο φορές ήταν αρνητική απόφαση και ξαφνικά μετά την τρίτη έγινε θετική.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει οι άνθρωποι στο ΣΤΕ, περιμένουν τι θα γίνει για να δικαιωθούν, και παρόλα αυτά αντί να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να διελευκανθεί, αυτοί έχουν δώσει άδεια προσωρινή να γίνουν όλες αυτές οι δουλειές. Το βράδυ, αν περάσει κάποιος και πέσει πάνω σε ιχθυοκαλλιέργειες ή κάποια προπέλα πιάσει ένα δέκτη, πέσει πάνω σε αυτά τα κουφάρια, βαρέλια, πώς θα λένε, που έχουν τα ψάρια, τι έχει να γίνει? Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα κάνουμε τα πάντα να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε τεράστια αύξηση των καυσίμων. Κλείσαμε τον Ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Βάζουμε ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στη μέση, μέσα στα τουριστικά νησιά. Γενικά βλέπω με μια τεράστια μείωση, με όλα αυτά που έχουν προκύψει στον τουρισμό μας, 50 με 60%, μια μεγάλη αναμονή στους εποχιακούς εργαζόμενους ναυτικούς, κάνουμε τα πάντα μόνοι μας για να χαλάσουμε τα πάντα. Υποδομές δεν έχουμε και θέλουμε να χαλάσουμε και το φυσικό περιβάλλον το οποίο έχουμε, που έρχονται οι ξένοι για αυτόν τον λόγο, να κάνουμε τα πάντα να τους διώξουμε, δηλαδή να χαλάσουμε αυτό που έχουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη, για αυτή την επικοινωνία. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμίγων. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, κάλεσα κλειδαρά και περίμενα, και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω την αγαπημένη μου σειρά, και τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας «Γαλάζια Πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030». Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Με την αναβίση και το Αιγαίο και με την είδηση ότι 624 παραλίες της Ελλάδας πήραν γαλάζια σημαία, ξημερώνει αυτή η όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.

0: Η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη της ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο ΕΚΟ.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ.
0: Όλα έτοιμα λοιπόν για το μεγάλο τελικό, το μεγάλο αυριανό τελικό. Βγήκε και η σειρά εμφάνισης για τον τελικό. Διότι χθες είχαμε το δεύτερο ημιτελικό. Όπως καταλαβαίνετε, πέρασε και η Κύπρος μας. Φέρτο λοιπόν στην έκτη θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα, νωρίς δηλαδή σχετικά με τον διαγωνισμό αυτό, και περιμένουμε λοιπόν να το φέρει ο Ακύλας. Δανία. Δανία πρώτη θα εμφανιστεί. Εκεί είναι και φαβορή η Δανία. Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα. Ενώ η Κύπρος, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης, θα εμφανιστεί πέμπτη από το τέλος. Εντάξει, καλό είναι λέει να εμφανίζεσαι ή στην αρχή ή προς το τέλος. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικές επιλογές τις τρομερές. Το Θανάση Θανασόπουλο Φέρτο που ήταν στον ήχο. Τη Σταυρούλα μου την αγαπημένη στο 211-1080-880 που πήρε τις δικές σας καλημέρες. Και το Overtop Dream Team Παναγιώτης Κάτσιος και Όλγα Καλατζή που συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
2: Αγοράζω να κλείσω και να θα σου πάρω και σένα πολλά σπίτια, μάξια και εξοχικά.
3: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον νωρίτερα. Μέσω Truth Social είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζονται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Εντείνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες για ενδεχόμενη πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα για εκλογική συνεργασία. Παράλληλα, ασκούνται πιέσεις ώστε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να συζητήσει όλα τα σενάρια. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βρέθηκε στο κενό με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξάωροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο κόμμα από τη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο Ολύμπιον. Σε βίντεο στο Facebook αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος κλάδο ελιάς. Τους πρώτους διαγωνισμούς ανάπτυξης κατοικιών μέσω του νέου θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής φιλοδοξεί να έχει προκηρύξει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως το τέλος του 2026. Στα ακίνητα, σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά με μειωμένο ενίκιο. 66χρονη Βρετανή εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στον Μαραθιά στην περιοχή Κερίς της Ζάκυνθο. Πληροφορίες ότι η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Βρετανία, η ροή κρουσμάτων μηνυκίτιδας καταγράφεται στην κομιτεία Μπέρξιρο, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νοσηλεύονται. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΑΟ Μικόνου για τη Στίχημαν Greek Basketball League στο στόχαστρο της Γαλατά Σαράι, ο Μπρούνο Φερνάντες.
0: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παρελιακή στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίσει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να μην πάρω τα μάτια της μητέρας μου να μου το τραγουδάνε και εμένα, τα γαλανά τα μάτια σου. Κατάλαβες, να έχεις τέτοια μάτια στην οικογένεια και να μην τα έχεις πάρει. Πολύ δύσκολο, δύσκολο. Εντάξει, από μάτια πάμε καλά που λέει και ο Ζήκος. Αλλά δεν είναι και γαλανά για να μας τα τραγουδάνε. Όπως ο ουρανός που παλεύει για να είναι γαλανός εκεί έξω. Έχει λίγο σύννεφα, λίγο γκριζάδα. Μπορεί να ρίξει καμιά βροχή από αύριο, έτσι. Αυτή η αστάθεια η ανοιξιάτικη, η αστάθεια η γενική, που είναι και στον καιρό, δεν είναι μόνο στα γύρω-γύρω, αλλά η αστάθεια του καιρού είναι το κανονικό. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που έχουν έρθει και μας έχουν βρει. Πώς είστε, καλημέρα, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα, 15 έχει ο Μάης, φάγαμε το μισό τον Μάη και πάμε βουρ για να μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι πλέον. Με ζέστη αρκετή, που δεν είναι κανονική για την εποχή, ότι έχουμε τόσες πολλές μέρες έτσι κοντά στα 30. Σήμερα θα είναι λίγο πιο κάτω, θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Θα έχει και λίγο συννεφιά αύριο και λίγο βροχή. Νομίζω όμως ότι όσοι είναι να πάνε στις θάλασσες θα πάνε, γιατί ξεκινάει αυτή η περίοδος που κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς την θάλασσα. Σήμερα λοιπόν πολύ πλούσια και σήμερα η ατζέντα, με πολλά θέματα, με πολλές εξελίξεις. Έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο στις 7.30, οπότε αν θέλετε τα μηνύματά σας να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο για συντάξεις, για εργασιακά, για ασφαλιστικά, για ό,τι θέλετε, στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για να κρατήσει τα μηνύματά σας για τον κύριο Μητρόπουλο ή ό,τι άλλο θέλετε και έχετε κέφι και όρεξη να συζητήσουμε, αλλιώς στο radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει και εμένα και εσάς. Εγώ για να ακούγομαι καλά και εσείς για να ακούτε όπως πρέπει τα Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Γλώσσας. Μετά τον Ακύλα με το Φέρτο και η Αντιγόνη στην η κυπριακή συμμετοχή θα βρεθεί στον τελικό της Eurovision. 25 τραγούδια το Σάββατο. Είναι η πρώτη χρονιά που, αυτό έλεγα με τον Θανάση πριν ξεκινήσουμε, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή και το Φέρτο, να ξέρετε, μισό το έχω ακούσει από το τι γυρνάει. Αλλά εντάξει, είναι ένα τηλεοπτικό γεγονός η Eurovision. Δηλαδή άμα το Σάββατο είσαι κάπου που έχει τηλεόραση, θα ανοίξεις να δεις να παίζει η Eurovision. Βέβαια έχει γίνει τέτοιο το show που κατά τις 2-3, οπότε έχω καταλάβει, φτάνουν να έχουν βγει τα αποτελέσματα, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι. Τηλεοπτικό είναι και αυτό το show κατά κύριο λόγο. Να, λέγαμε για θάλασσες πριν και για ποιος θα πάει να ξεκινήσει τα μπάνια από αυτό το Σαββατοκύριακο. Βγήκαν και οι γαλάζιες σημαίες. 624 παραλίες στην Ελλάδα με γαλάζιες σημαίες για το 2026. Είμαστε η δεύτερη χώρα με τις περισσότερες σημαίες. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Οι 17 καλύτερες ακτές βρίσκονται στην Αττική. Πρωταθλήτρια είναι για ακόμη μια φορά η Χαλκιδική, που είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα με 93 βραβευμένες ακτές. Η Κρήτη διατήρησε την πρώτη θέση σε περιφερειακό επίπεδο με 154 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία που απονέμεται από το 1987 και πρέπει να είναι εξαιρετική η ποιότητα των υδάτων για την κολύμβηση, καθώς και να τηρούνται ακόμα 33 κριτήρια για τις ακτές. Όπου δεν έχει γαλάζια σημαία δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. Μια χαρά μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. Απλά το νου σας λίγο γύρω-γύρω για το αν θα δείτε να βγαίνουν τίποτα αγωγή, τίποτα τέτοια. Γιατί είναι αυτό διάφοροι έξυπνοι που τα βγάζουν στη θάλασσα όλα. Η πιο δύσκολη είδηση των ημερών. Έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Δεν τα κατάφερε η φίλη της Μελίνας, με την οποία πήδηξε μαζί στο κενό από την ταράτσα στο σπίτι της Μελίνας στην Ηλιούπολη. Έχασε και αυτή τη μάχη με την ζωή. Ανοιχτό όλο αυτό το ζήτημα. Ανοιχτό το ζήτημα για το πόση πίεση δέχονται τα παιδιά, πώς πρέπει να τα ακούσουμε, αν πρέπει να αλλάξει κάτι στο εξεταστικό σύστημα για τις Πανελλήνιες. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σοβαρά και όχι υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής ή της επικοινωνιακής πίεσης που μπορεί να νιώθουν κάποιοι ότι έχουν αυτή την εποχή. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει με ειδικούς, με το Υπουργείο, με τα κόμματα, με όλους μαζί, να δούμε τι δεν έχει πάει καλά, και έχουμε κάνει το σχολείο εξεταστικό κέντρο και μάλιστα από πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πίσω πηγαίνει, τόσο πιο μικρά είναι τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτό το άγχος που δεν πρέπει να έχουν και χάνουν την παιδική τους ηλικία. Κατά τα λοιπά, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, η συνάντηση Τραμπ-Τζινπίνγκ, οι λεπτές ισορροπίες, τα χαμόγελα, τα μηνύματα, η επικοινωνία της συνάντησης, οι προειδοποιήσεις μέσα στο πλαίσιο της διπλωματίας από την πλευρά του Πεκίνου προς την Ουάσιγκτον, με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου, τον Θουκυδίδη, και πώς η Ταϊβάν μπορεί να είναι το σημείο που μπορεί να κρίνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, διότι η Ταϊβάν είναι αυτή που ενδιαφέρει περισσότερο από όλα την Κίνα αυτή την εποχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα πάντα, και για τα στενά του Ορμούζ και για τα πυρηνικά του Ιράν και για τις οικονομικές σχέσεις των δύο. Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι θα ανοίξει λίγο περισσότερο τις πόρτες, τις πύλες η Κίνα για να μπουν περισσότερα αμερικανικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη συζητείται μια μεγάλη παρτίδα αγοράς Boeing και άλλες υπηρεσίες. Είναι έτσι και αλλιώς, το έχουμε πει από την πρώτη μέρα, πολύ μεγάλη η επιχειρηματική αποστολή που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με τον Έλον Μάσκ να είναι από τους πιο γνωστούς που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλλον από αυτούς που έχουν εκλείψει και τα περισσότερα βλέμματα με την συμπεριφορά του, με το πώς έχει αντιδράσει και με τις selfie που θέλουν να βγάλουν και διάφοροι Κινέζοι μαζί του. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε οι υπόλοιποι αξιωματούχοι, ούτε οι επιχειρηματίες έχουν πάρει τα κανονικά τους κινητά μαζί. Μάλιστα, διάβαζα κάπου ότι ακόμα και αυτά τα κινητά που έχουν πάρει μαζί για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν τα φορτίζουν σε πρίζα, τα φορτίζουν με powerbank, με φορτιστές έτοιμους που έχουν φέρει από τις ΗΠΑ, για να μην έχουν σύνδεση ούτε με μπρίζα εκεί πέρα. Ποιος ξέρει, κάτι θα σκέφτονται, κάτι θα έχουν στο μυαλό τους τώρα, δεν μπορεί, για κάποιο λόγο δεν το κάνω αυτό. Έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να μπαίνουν στο ίντερνετ, αλλά νομίζω ότι η κατασκοπία είναι αυτό που τους τρομάζει περισσότερο και γι' αυτό το λόγο δεν βάζουν ούτε την ξυριστική μηχανή που λένε στην πρίζα για να ξυριστούν. Γιατί είναι τόσο προηγμένη η τεχνολογία που προφανώς μπορεί ακόμα και να παγιδεύσει την ξυριστική σου μηχανή, να ξυρίζει και να τα μαθαίνουν όλα. Προφανώς και ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων σε σχέση με το Ιράν, διότι το διαφαινόμενο αδιέξοδο στην υπόθεση του Ιράν δεν αρέσει καθόλου στον Ντόναλντ Τραμπ και λέει ότι συνεχίζουμε και άμα χρειαστεί θα επιτεθούμε και τίποτα δεν έχει τελειώσει και όλα αυτά. Το πετρέλαιο στα $107 το βαρέλι. Έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του αργού πετρελαίου του αμερικανικού στα $102.56 το βαρέλι. Το φυσικό αέριο έκλεισε στην Ολλανδία στα 47.6, τιμή που θα τη νιώσουμε για τα καλά το επόμενο διάστημα, όταν θα ξεκινήσουμε να γεμίζουμε τις αποθήκες με τα απαιτούμενα αποθέματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κάτω από την μέση, σε μέσο όρο τουλάχιστον, σε όλη την Ευρώπη. Κάποιες χώρες είναι εξαιρετικά χαμηλά. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή έχει μόλις το 6% των αποθεμάτων που πρέπει να έχει. Η Ευρώπη κατά μέσο όρο έχει γύρω στο 33% από 55% αποθέματα φυσικού αερίου που θα πρέπει να έχει. Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ λέει όλα αυτά, ότι όποτε χρειαστεί θα κάνουμε την τελική επίθεση και θα τελειώσουμε την υπόθεση και όλα αυτά, το Ιράν συνεχίζει να δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Χθες ανακοινώθηκε ότι πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ κινέζικα πλοία. Επίσης μάθαμε ότι περνά Ιρακινό πετρέλαιο από το Ιράκ προς την Κίνα κατά κύριο λόγο, και πληροφορίες υπάρχουν ότι μάλιστα το μεταφέρουν και ιρανικά πλοία αυτό το Ιρακινό πετρέλαιο. Φαίνεται ότι πραγματικά όχι μόνο έχει τον έλεγχο του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, αλλά κάνει και όλη την πίσνα το Ιράν στα στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή. Προφανώς η κίνηση είναι πολύ εξαιρετικά περιορισμένη στα στενά του Ορμούζ, αλλά εμείς βλέπουμε το επίσημο, δηλαδή ό,τι κινείται με ανοιχτά τα ραντάρ. Τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε ότι δεν τα βλέπουμε. Έχει ενδιαφέρον και η πληροφορία που ήρθε χθες ότι η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει τις επαφές με το Ιράν για συμφωνία μη επίθεσης. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία είναι από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ. Υπάρχουν στο έδαφος της βάσης αμερικανικές, όπου από εκεί έγινε ένα σημαντικό κομμάτι των επιθέσεων, αλλά μοιάζουν οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου να έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να τα βρουν με το Ιράν αυτή τη στιγμή, διότι μοιάζει να νιώθουν ότι το Ιράν ορίζει τα πράγματα στον κόλπο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου συνεχίζονται στην Ουάσιγκτον. Όσο οι συνομιλίες συνεχίζεται και το σφυροκόπημα του Ισραήλ προς τον Λίβανο. Πάνω από 65 στόχους, πάνω από 65 επιθέσεις, σημαντικές επιθέσεις έκανε χθες το Ισραήλ. Συνεχίζεται ο στόχος να αδειάσει εντελώς, να νεκρώσει εντελώς η περιοχή εκεί στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, καταστρέφοντας μια τεράστια περιοχή του Λιβάνου. Στις δικές μας υψηλές θερμοκρασίες, το θερμό καλοκαίρι που μοιάζει να έρχεται μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας εξαιτίας της απόφασης της Τουρκίας να περάσει αυτή την το περίφημο νομοσχέδιο, όπου ορίζει όπως θέλει η ίδια το Αιγαίο, θεωρητικά βάζει αυτή τα όρια, θέτει την Ελλάδα υπομοιρία, θέτει στην Ελλάδα τον όρο ότι θα πρέπει να ρωτάει για τα πάντα. Εντάξει, εθνικό δίκαιο, μια απόφαση μιας κυβέρνησης που δεν έχει κανένα ρόλο στο διεθνές δίκαιο προφανώς, αλλά δείχνει το κλίμα από την πλευρά της Τουρκίας, που μοιάζει να περνάει από την λογική των ήρεμων νερών σε ένα καλοκαίρι με εντάσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι εντάσεις όπως είχαμε δει στο παρελθόν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή Τουρκίας και Ελλάδας, αλλά σίγουρα το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες δημιουργεί από ελληνικής πλευράς και αναβρασμό και έντονη επιφυλακή για το τι γίνεται, και προφανώς τονίζει τις ανωθερωτικές βλέψεις της Τουρκίας, κάτι που επισήμανε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μετά και τις δηλώσεις που είχε κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε σημειώσει ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Ο κύριος Δένδιας απασφάλισε και για το ουκρανικό drone, όπου αναμένουμε συγκεκριμένες εξηγήσεις. Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, είπε ο κύριος Δένδιας. Από την πλευρά της, η εταιρεία που φτιάχνει τα ουκρανικά drone είπε ότι Δεν είναι δικό μας αυτό το drone. Και η Ουκρανία προσπαθεί να πει ότι δεν είναι δικό της αυτό το drone. Αλλά η Ελλάδα απαντά ότι εμείς δεν είπαμε ποια εταιρεία είναι. Είπαμε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης το συγκεκριμένο drone. Πολλά τα σενάρια, από πού ήρθε, πώς ήρθε, πώς ξεκίνησε, αν ξέφυγε, γιατί ξέφυγε, τι στόχο είχε και τι στόχο δεν είχε. Καλό είναι να το δούμε λίγο με μεγαλύτερη επιμέλεια το συγκεκριμένο ζήτημα. Μην κυκλοφορούν τέτοιου drone στα χωρικά μας ύδατα, τώρα ειδικά που μπαίνει και καλοκαιράκι και θα αυξηθεί και η κίνηση στην περιοχή με σκάφη ιδιωτικά που θα πηγαίνουν και θα έρχονται στη θάλασσα. Όλη αυτή η ιστορία με τον drone έχει δημιουργήσει, έχει προσφέρει μάλλον και την ευκαιρία στην ελληνική πλευρά και κυρίως στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και σε πολλούς που είχαν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας και σε μια πολεμική απέναντι στην Ρωσία, να αλλάξουν λίγο την στάση τους, να κάνουν αυτή την περίφημη κολοτούμπα, διότι έχει ενδιαφέρον για παράδειγμα η τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη εχθές στην Βουλή. Ποτέ δεν υποτιμήσαμε τη Ρωσία, απλώς καταδικάσαμε τη ρωσική εισβολή. Δεν υποτιμήσαμε ούτε το ρωσικό λαό, ούτε τη ρωσική ιστορία και μάλιστα η Ρωσία αποτελεί μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτισμό και τμήμα της Ευρώπης. Είναι διαφορετική στάση σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με τα όσα έλεγε η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη για την Ρωσία. Δεν σβήνει προφανώς όλο αυτό το γεγονός ότι η Ρωσία έχει κάνει επίθεση στην Ουκρανία, αλλά βλέπω λόγω και της ενεργειακής κρίσης σιγά σιγά να αλλάζει στάση και η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με την Ρωσία. Γύρω στις 9 και 20 θα φιλοξενήσουν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής, οπότε φαντάζομαι θα συζητηθούν όλα ακόμα και αυτή η δήλωση, αν είναι μεταστροφή της πολιτικής της χώρας σε σχέση με την Ρωσία. Κυβέρνηση που έχει Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκύριακο συνεδρίου συσπήρωσης, προφανώς είναι το 16ο συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την στρατηγική για το επόμενο διάστημα, κρίσιμο επόμενο διάστημα που έτσι και αλλιώς θα οδηγήσει σε εκλογές αργά ή γρήγορα. Φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ στο περιθώριο του συνεδρίου η έντονη γκρίνια που υπάρχει από πολλά στελέχη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, οι αποχωρήσεις, τα μηνύματα, 10 ακόμα στελέχη εμφανίστηκαν να βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την Προεδρία του κόμματος, από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις πίεσης και προς τον Αντώνη Σαμαρά να επισπεύσει την διαδικασία της ανακοίνωσης του κόμματός του, διότι μέχρι τώρα είναι άγνωστο πότε και πώς και αν θα ανακοινώσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Το άλλο μεγάλο ερώτημα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν λέω τα ουσιαστικά, τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το επόμενο διάστημα, με τις θεσμικές τομές, τις συσπήρωση της βάσης, το στρατηγικό άνοιγμα προς δεξαμενές του κέντρου. Αυτά είναι τα αναμενόμενα. Αυτό που θα έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολιτικό και παραπολιτικό, είναι αν θα πάει στο συνέδριο ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μην πας, κάποιοι που λένε πήγαινε. Μετά και την παρουσία του με την συνέντευξη στην Real News την Κυριακή, νομίζω ότι έχει πολύ καλό ενδιαφέρον. Αυτοί που σίγουρα δεν θα πάνε είναι ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, οι οποίοι δεν θα πάνε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα στον αέρα είναι, οι κόντρες είναι πάρα πολλές έτσι και αλλιώς. Είχαμε και αυτή το νέο επεισόδιο της κόντρας Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη, σε σχέση με το ακίνητο που νοικιάζει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κτηματολόγιο, στο ελληνικό δημόσιο, και ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι πριν από το μνημόνιο νοικιάστηκε για πρώτη φορά και από τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κερδίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από αυτό το ενίκιο. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι ούτε ένα χιλιάρικο το μήνα δεν είναι. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί έρχεται και μετά από το λογαριασμό του 1 εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ότι είναι λίγο το νόμιμο και ηθικό όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται πάρα πολλές φορές με τους πολιτικούς. Πολύ πλούσια η ατζέντα, προφανώς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Φεύγω γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. 2-11-10-80-8-80 τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, εργασιακά, ασφαλιστικά και ό,τι άλλο θέλετε, συνταξιοδοτικά ή αλλιώς radio@parapolitica.gr. Στέλνετε το μήνυμά σας, το μεταφέρω στον κύριο Μητρόπουλο. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα. Φύγαμε και έρχομαστε σε πολύ λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε ακροατές. Γιορτάζει και ο Αχιλλέας σήμερα. Έχουν φοιτητές εκεί. Αχιλλής, Αχιλλέας κλπ. Και έτσι Αχίλλιος είναι ο Άγιος. Αλλά σήμερα γιορτάζει όποιος έχει και φέρει το όνομα Αχιλλέας.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Όπως σωστά είπατε.
0: Υγεία και χαρά. Υγεία και χαρά να ευχηθούμε σε όποιον γιορτάζει. Και όποιον έχει γενέθλια και όποιον έχει επέτειο, είναι μέρες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Διάβαζα. Πείτε μου.
1: Όχι, αυτό που. Μάλιστα. Έχουμε μία αλλαγή που βοηθήσατε κι εσείς, βοηθήσαμε όλοι. Η παναχώρηση η κυβέρνηση αναφορικά με τον ηλικιακό κόφτη στις χείρες.
0: Με τον ηλικιακό κόφτη στις χείρες, ναι, έχει ανέβει το όριο. Κύριε Μητρόπουλε, δεν είναι καλή η γραμμή. Δεν ξέρω αν το σήμα έχει πρόβλημα. Για να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά να δούμε πώς θα σας ακούσουμε καλύτερα. Όχι, δεν σας ακούμε καλά. Θα σας καλέσουμε ξανά για να μην έχουμε πρόβλημα με την γραμμή μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό ξεκίνησε να λέει ο κύριος Μητρόπουλος, ότι υπήρχε ένα ζήτημα με τον ηλικιακό κόφτη για τις χείρες που έμεναν εκτός από τα 60 και πέρα. Αλλάζει αυτό και έτσι πολλοί κόσμος περισσότερο θα μπει εντός του πλαισίου. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Ακούω.
0: Ωραία. Και εμείς σας ακούμε καλά.
1: Λέγαμε κύριε Κλώση, επειδή στην εκπομπή σας πρωτοαναδείξαμε το θέμα του ηλικιακού κόφτη που απαραδέκτως η κυβέρνηση κρατά για να χορηγήσει το τρακοσάρικο, η παναχώρησε και σωστά κατά ένα τμήμα, έτσι λοιπόν θα χωρέσουν στο τρακοσάρικο κατά τις δικές μας μελέτες και εκτιμήσεις άλλες 100 με 120, μπορεί και έως 150.000, που είναι μεταξύ 60 και 65 χείρες, είπε ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση. Περιμένουμε και την νομοθετική ρύθμιση, διότι όπως ενθυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές μας, κύριε Κλώσσα, είχε βάλει ηλικιακό κόφτη και σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων. Εμείς μέχρι τέλους, κύριε Κλώσσα, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, διότι στη ΔΕΘ φαίνεται ότι θα αναφερθεί σε αυτό το επίδομο ο κύριος Υπουργός, ενδεχομένως διευρύνοντάς το, αυξάνοντάς το και ενδεχομένως βαφτίζοντάς το και 13η σύνταξη. Άρα θα επιμείνουμε να χορηγηθεί ανεξαρτήτως περιουσιακών, εισοδηματικών, ηλικιακών κριτηρίων, διότι όλοι οι συνταξιούχοι αναξαιρέτως δικαιούνται αυτό το τρακοσάρικο, και λέω αυξημένο και διευρυμένο, διότι έχουν μεγάλες ανάγκες. Βλέπουμε ο πληθωρισμός σε τι ύψη τρέχει, τα καύσιμα, τα ενίκια, οι ασθένειες, τα φάρμακα για τους συνταξιούχους. Υπ' αυτή την έννοια αποτελεί προτεραιότητα και του συνταξιουχικού κινήματος, αλλά και δικής μας επιστημονικής ένωσης. Δεν μπορεί να μπαίνει κόφτης και να λέει ότι η χείρα που είναι 64, που έχασε τον άντρα της στα 63, 62, 60 και 59, 58, αποκλείεται αυτή τη έκτακτη επιχορήγηση. Είναι απαράδεκτο. Ή τα ορφανά που παίρνουν τα 200 επειδή χάσαν τους πατεράδες τους, ή οι ναυτικοί και οι οικοδόμοι που βγήκανε με ακόμη σωστές, ευνοϊκότερες σε εισαγωγικά ρυθμίσεις στα 60 τους ή στα 62 τους, να αποκλειονται οι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, επειδή τους παρέχει ο νόμος τη δυνατότητα να παίρνουν μια μικρή σύνταξη στα 62 τους, επειδή η κυβέρνηση έβαλε κόφτη στο 65, να στερούνται αυτές οι κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων. Διότι οι συντάξεις είναι μικρές έτσι κι αλλιώς. Μόνο το 6%, 6,1, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε κάνει σε ξένα Ινστιτούτα, παίρνει πάνω από 2.000 ευρώ μειχτά. Είναι δικαστές, πολιτικοί, στρατιωτικοί και κάποιοι ειδικοί επιστήμονες. Όλοι οι άλλοι παίρνουν μέχρι 1.500 μειχτά, 1.200 μειχτά, 1.000 ευρώ μειχτά, είναι 6 στους 10. Και δεν είναι μεγάλες συντάξεις, αδυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι μας και οι οικογένειές τους. Κύριε Κλώστα,
0: δεν έχουμε λεφτά στον κρατικό κορβανά, λένε, διότι έβλεπα και μια έρευνα που γράφεται σήμερα στις εφημερίδες από το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι το 57% είναι εισφορές, το 43% είναι προϋπολογισμός, φορολογία δηλαδή. Άρα σχεδόν 50-50 είναι τα χρήματα για τις συντάξεις.
1: Και κάποιοι ετοιμάζονται να πιάσουν το αναδιανεμητικό σύστημα. Ήδη

0: παίζει με μια δεύτερη έκθεση Πισαρίδη, που είναι ο όλεθρος για τις συντάξεις και τα εργασιακά στην πατρίδα μας, πιστεύω να μην ξαναφέρουν στο προσκήνιο την έκθεση Πισαρίδη, που με την πρώτη πετσόκοψαν αρκετά δικαιώματα, κυρίως στα πλαίσια με την κυρία Κεραμέως και τους εργατικούς νόμους Κατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως, ναι, που εφαρμόζοντας το 13ωρα, τις απλήρωτες υπερορίες, όλη αυτή την πατέντα και Πισαρίδη, εύχομαι να μην επαναφέρουν με το δεύτερη έκθεση Πισαρίδη και να πιάσουν τις συντάξεις. Διότι
1: νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση πάντως για τον τρίτο πυλώνα, τον επενδυτικό.
0: Αν συνδυαστεί αυτό με την καταστροφικότερη διάταξη του σημερινού μας ασφαλιστικού, με τη ρήτρα Τσίπρα, ότι και χάνουν οι νέοι συνταξιούχοι 30% των συντάξεών τους, οι νέοι, επειδή η σύνταξή τους και η δική σας, και των νέων που μας ακούνε σήμερα, 35, 40, 50, 55 ετών, που η σύνταξή τους θα βγει όχι με βάση τον τελευταίο καταληκτικό μισθό, όχι τους τελευταίους μισθούς της πενταετίας που είναι η καλύτερη μισθή, αλλά η ρήτρα Τσίπρα λέει, που είναι η σκληρότερη ρήτρα στον πλανήτη του ασφαλιστικού, λέει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Κλώσσα? Σημαίνει ότι από το 2002 που μπήκαμε στα ευρώ μέχρι το 2035, που πιθανολόγο θα βγουν αρκετοί ακροατές μας και ενδεχομένως και ο συνομιλητής μου, τότε θα ληφθούν υπόψη 500 μισθοί, 400 μισθοί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: 300 μισθοί. Καταλαβαίνετε, η μικρή μισθή.
1: Μνημονιακή μισθή.
0: Και φανταστείτε, η αρχική μισθή του εργασιακού βίου, κύριε Κλώσσα, όταν οι νέοι μας μπαίνουν με 400, 500, 600 και εξελίσσονται με τα 800, κύριε Κλώσσα, και καταλήγουν στα 1000, ο νόμος Τσίπρα λέει ότι το ανώτατο που μπορεί να πάρει κάποιος είναι το 50%, ο σύνταξη, το 50% του μέσου μισθού, ναι, όλου του εργασιακού βίου. Άρα με μέσο μισθό 1000 ευρώ η σύνταξη δεν ξεπερνάει τα 500 ευρώ μισθά. Αντιλαμβάνεστε, αν δεν καταργηθεί αυτή η ρήτρα Τσίπρα για τους νέους, οι παλιοί εντάξει κάπως βολεύτηκαν. Οι νέοι είναι η καταστροφή, εάν δεν ακυρωθεί αυτό που μόλις εξήγησα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Αν έρθει το καπάκι και το μνημόνιο Πισαρίδη, ξέρουμε το πρώτο πως λειτουργήσε στα εργασιακά,
1: τότε
0: νομίζω θα πάμε σε καταστροφικές.
1: Απόλυτη αποδιάρθρωση ήταν αυτό. Απόλυτη απορρίθμιση, δυστυχώς. Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι αρκετά να προλάβουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Νομίζω ότι η κυρία Μαρία έχει δει την αριθμική αύξηση, αλλά τέλος πάντων το ερώτημα είναι, η κυρία Μαρία από την Κυψέλη έχει διαβάσει ότι από τις αρχές του 27 ενδέχεται να υπάρξουν νέες αυξήσεις στις συντάξεις. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Έχει διαβάσει ότι θα μπορούσε να φτάσει περίπου 2,5% η αύξηση. Ρωτά αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλλον μιλάει για την αριθμική αύξηση.
0: Όχι. Έχει καταλήξει η κυβέρνηση, το είπε ο κύριος Πυρακάκης. Το ξέρουμε εμείς. Και γι' αυτό τις νέες συντάξεις με τους δικούς μας αλγορίθμους στο δικτύο μας, γιατί η τεχνική της σύνταξης είναι μεγάλο πράγμα. Να μπορεί να ξέρει κάποιος πότε βγαίνει και τι σύνταξη παίρνει. Έχουμε αλγοριθμικά με τους συνεργάτες, βγάζουμε αυτό το πράγμα. Έχει πει η κυβέρνηση 2,6. Πότε? Το Δεκέμβριο του 2026. Ποιους αφορά? Αφορά όλες τις συντάξεις του 2027. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι η νέα αύξηση των συντάξεων για το ολόκληρο το 27, που θα χορηγηθεί το Δεκέμβριο του 26, θα είναι 2,6, διότι ξέρουμε πληθωρισμό και ανάπτυξη.
1: Ναι, απλά ο πληθωρισμός τρέχει με 5 πλέον.
0: Κάνει διόρθωση, κάνει μια διόρθωση 0,1-0,2, αλλά η κυβέρνηση είπε προχθές σε μια συνέντευξη ο κ. Περκλήκης ότι μιλάμε για αύξηση του 27 το 2,6, που σημειωτέων, κάνατε μάχη γι' αυτό κι εσείς, σημειωτέων που και οι 700.000 συνταξιούχων μας που έχουν σήμερα προσωπική διαφορά, επειδή δεν θα την έχουν το Δεκέμβριο τρέχοντας έτος, θα πάρουν κι αυτοί ολόκληρη την αύξηση.
1: Σωστό.
0: Γιατί καταργείται, έχει ψηφιστεί ο νόμος πρόσφατα, καταργείται επιτέλους αυτό το όνειδος του νόμου Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά.
1: Ο κύριος Απόστολος ρωτά πότε αναμένεται να καταβληθούν τα αναδρομικά για τους συνταξιούς που έχουν ήδη καταθέσει αγωγές και βρίσκονται στη διαδικασία διεκδίκησης.
0: Να πούμε στον κύριο Απόστολο ότι αν έχει καταθέσει έγκαιρα και σύμφωνα με τον νόμο, όσο καθυστερεί τόσο επιβαρύνεται με περισσότερους στόκους ο ΕΦΚΑ και τόσο μεγαλύτερο ποσό θα πάρει ο κύριος Απόστολος. Σε ερώτηση δική μου, σε συνέντευξη πρόσφατα και με τον κύριο διοικητή, άκουσα, λέει, ότι μέχρι τέλη Ιουνίου όλες πιστεύω θα του έχει πει ο Πρωθυπουργός μέχρι τη ΒΕΘ, όλα τα αναδρομικά, κύριε Κλώσσα, όλων των κατηγοριών, αγαπητέ κύριε Κλώσσα, θα καταβληθούν. Φαίνεται ότι εγώ βλέπω ότι απότατο χρονικό σημείο χορήγηση όλων των αναδρομικών είναι η ΔΕΘ.
1: Ωραία, εδώ θα είμαστε και θα το περιμένουμε. Η κυρία Κούλα από τον Άλυμο ρωτά αν υπάρχει πιθανότητα να κοπεί η σύνταξη χειρίας μετά την πάροδο τριετίας από το θάνατο του συζύγου.
0: Τι γίνεται μέχρι τώρα, σοβαρό ερώτημα. 120.000 συντάξεις χειρίας, το έχουμε πει στην εξαιρετική κούβηση. 120.000 συντάξεις χειρίας που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, δεν μας είπα από πού προέρχεται η δική της, δεν έχουν κοπεί μέχρι τώρα από το 19, ούτε πρόκειται να κοπούν. Έχουν κοπεί μόνο 13.500 συντάξεις χειρίας που προέρχονται από το δημόσιο τομέα. Και είναι μεγάλη αδικία. Εμείς κοιτάμε πώς να βάλουμε ως θέμα να επιστραφούν τα χρήματα σε αυτούς τους συνταξιούχους λόγω χειρίας που προέρχονται από το δημόσιο, που υπέστησαν την περικοπή, ενώ οι άλλες 120.000 ιδιωτικού τομέα και καλώς δεν περιεκόπησαν.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Ο κύριος Μιχάλης είναι εκπαιδευτικός, 30 χρόνια και μισό η προϋπηρεσία, είναι 67 ετών, θα βγει στη σύνταξη, έχει κάνει αίτηση για αναγνώριση πλασματικών ετών παιδιών και σπουδών το 2016, ρωτάει αν το συμφέρει να προχωρήσει την αναγνώριση.
0: Σε κάθε περίπτωση, διότι από το 36ο έτος μέχρι το 400, κύριε Μιχάλη και αγαπητοί ακουρατές, η διαφορά της σύνταξης στο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 2,55%. Και κάνω έκκληση μέσω της εξαιρετικής σας εκπομπής να μην κοιτούν πότε θα φύγουν ή πώς θα φύγουν νωρίτερα. Διότι δίδονται πια μικρές συντάξεις σύμφωνα και με την αρχή που σας προεξήγησα. Πώς, ο στόχος είναι πώς θα φτάσουν με πλασματικά χρόνια οι αξιότιμοι φίλοι ακροατές και αστραζιώνοι από το 35ο έως το 400, που είναι η μεγάλη αναπλήρωση και δίνει σχετικά αξιοβίωτες συντάξεις. Όλες οι άλλες συντάξεις με λιγότερα χρόνια, κύριε Κλώσσα, δεν είναι αξιοβίωτες, δεν είναι σοβαστοί μου. Πώς, μεγάλη προσοχή, η τεχνική της υποβολής της αίτησης είναι μεγάλο πράγμα και πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία οι ακροατές μας.
1: Τελευταίο μήνυμα για σήμερα, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Ο κύριος Γιάννης ψάχνει τα ένσημα της περίοδου 2010-2020, δούλευε σε ΟΤΑ, δεν τα βρίσκει πουθενά, έχει ρωτήσει το αρμόδιο τμήμα, λέει, του ΕΦΚΑ και η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν υποχρεωμένο.
0: Εύκολο εξευρίσκονται να αφήσει ένα τηλέφωνο, να στείλει στην enpec.gr να διευκολυνθεί, εξυπακούεται φιλικά, με την καθοδήγηση ενός συνεργάτη μας. Εύκολο εξευρίσκονται, και εδώ να πούμε και την αλήθεια, ευνοεί ή βοηθά ο ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες σου στην εξέβρεση ενστήμων που δεν μπορεί να τα βρει ο ασφαλισμένος, με υπεύθυνες δηλώσεις, με κάποια έμεσα στοιχεία. Άρα μη στενοχωριέται και μην απαγοητεύεται, βρίσκονται αυτά τα ένσημα.
1: Να επικοινωνήσει ο κύριος Γιάννης με την ΕΝΙΠΕΚ για να τον κατευθύνεται.
0: Να τον καθοδηγήσουμε. Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε, και για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τρίνι Λόπεζ. Με αυτή τη διασκευή ο κόσμος γνώρισε την δεκαετία του 60 τον Τρίνι Λόπεζ. Έμαθε να παίζει κιθάρα σε μια Gibson κιθάρα αγορασμένη από τον πατέρα του με 12 δολάρια από ένα χειροδανιστήριο, και μετά έμαθε να παίζει ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα, και τον μάθαμε κι εμείς ακόμα καλύτερα. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς φέρνει Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που γειτνιάζουν με το The Ellinikon και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία. Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Μάνος Κατσιμίχας τραγουδάει Μάνο Ξηδού. Γεννήθηκε σε μια μέρα σαν σήμερα ο Μάνος, 15 Μαΐου 1953, έφυγε γρήγορα τον Απρίλιο του 2010. Μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, στιχουργός, τραγουδιστής, βασικό μέλος των Pixlax, που σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας τους το οφείλουν στον Μάνο Ξηδού. Επιστρέψαμε για να σας πούμε ότι ο Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο έτοιμος με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας και σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Μη λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό στη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως την Πέτρου Ράλη. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Αθήνα, από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Ανεστάλλει προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι μετά από ύποπτη δραστηριότητα ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Φινλανδίας, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις υπηρεσίες ασφαλείας. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου αν έχουν εντοπιστεί οι χειριστές του ντρόουν. Σε φάση υλοποίησης, ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής με την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους, οικογένειες, πολύτεκνους, μονογονεϊκά νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Στα ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο εκτιμάται ότι είναι εφικτή η ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά με μειωμένο ενίκιο. Μήνυμα στο Ιράν ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, μέσω Truth Social είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τον κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει επανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Εντείνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες για ενδεχόμενη πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα για εκλογική συνεργασία. Στελέχη ζητούν τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος προκειμένου συζητήσει όλα τα σενάρια. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες με αποτέλεσμα η ΟΠΗ να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ένας 49χρονος ορθοπαιδικός και ένας 51χρονος συνάδελφος του γιατρός. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βρέθηκε στο κενό με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόρουφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών ανάμεσα και τρία παιδιά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Στα αθλητικά, στον μπάγκο της Εθνικής Βραζιλίας ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότη. Η Ρώμα προχώρησε επίσημα στην αγορά του Ολλανδού επιθετικού Ντόνιελ Μάλεν από την Άστον Βίλα. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πάνε 3 χρόνια από τότε που έφυγε ο Γιάννης Βογιατζής, γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1934, έφυγε τον Μάιο του 1923. Εδώ τον ακούμε να τραγουδάει Μίκη Θοδωράκη και Άκο Δασκαλόπουλο. Το πρώτο τραγούδι που βάζει στην δισκογραφία τον Άκο Δασκαλόπουλο.

0: στα παράθυρα.
1: Δεν θα μπορούσε να μην έχει γραφτεί παρά μόνο για να βαθεί έρωτα. Ο Άκος το έγραψε γιατί ήταν ερωτευμένος με την Κέτη Κανδυλόρου, με την οποία όχι απλά είχε τσιμπηθεί, αλλά της έγραφε τέτοιους στίχους. Ξεχώρισε το ποίημα σε ένα διαγωνισμό για στίχους ενός περιοδικού. Τη μελοποίηση την ανέλαβε Μίκης Θοδωράκης. Την έβαλε στη μουσική επιθεώρηση «Όμορφη πόλη» που ανέβασε το καλοκαίρι του 1962. Αλλαγή. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Παρασκευή 15 του Μάη, το ρολόι γράφει 9 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, στην δεύτερη ώρα ακρόασης για το πρώτο πρωινό.

πλούσια η επικαιρότητα. Διάβαζα τώρα πριν από λίγο, γιατί έχουμε και απομακρυνθεί από αυτές τις ηλικίες για να ξέρουμε αυτές τις ειδήσεις. Τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα λύκεια σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Ξεκινούν οι εξετάσεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου η πρώτη και η Δευτέρα Λυκείου. Από την Δευτέρα 18 Μαΐου και την Δευτέρα 25 Μαΐου για την Τρίτη Λυκείου και μετά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το νου σας τα παιδιά, γιατί η είδηση που σκεπάζει τα πάντα είναι ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη. Δυστυχώς τα δύο αυτά κορίτσια που προφανώς η ηλικία, η πίεση, οι πανελλήνιες, όλο αυτό που ρίχνουμε στις πλάτες των παιδιών και η αδυναμία να τους παρέχουμε ένα σύστημα στήριξης, βοήθειας, συζήτησης. Το λέγαμε χθες, το συζητούσαμε χθες εδώ από τα παραπολιτικά, ότι οι ψυχολόγοι είναι ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Ένας ψυχολόγος για 1500 παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να μπορέσουν να κάνουν σοβαρή δουλειά με τα παιδιά σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία, σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, σε μια ηλικία που η αδυναμία καμιά φορά να ζυγίσουν το βάρος των πραγμάτων, η λιγότερη εμπειρία στα πράγματα, η ευαισθησία που έχουν πάρα πολλές φορές, ακόμα και το ότι πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να είναι πολύ απότομα, πολύ σκληρά απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά και εμείς αδυνατούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά σε μια κοινωνία που τους πιέζει όλο και περισσότερο, που είναι τα παιδιά της κρίσης, τα παιδιά της οικονομικής κρίσης, τα παιδιά της κοινωνικής κρίσης, τα παιδιά της υγειονομικής κρίσης, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια διαρκή κρίση και μετά αναρωτιόμαστε γιατί. Και τα παιδιά της οθόνης επίσης είναι. Τα παιδιά που τα κρύβουμε πίσω από μια οθόνη για να μην βλέπουμε ότι είναι εκεί και ότι πρέπει να ασχολούμαστε μαζί. Γιατί δουλεύουν οι γονείς 12, 13, 15 ώρες την ημέρα, γιατί τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να καταφέρουν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών που είναι πάρα πολλές και κυρίως αυξανόμενες. Τις ανάγκες που δημιουργεί το σύστημα που δεν καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών, μάλλον για να τα ξεχνάει το σύστημα, τα βάζει να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Μεγάλη ένταση στην Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Στάρμερ φαίνεται να έχει την τύχη των προηγούμενων και αυτός, δηλαδή να μην μπορεί να τα βγάλει και πολύ καλά πέρα με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Η παρέτηση του Υπουργού Υγείας της κυβέρνησής του τον φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Η Μεγάλη Βρετανία, που δεν μπορεί με τίποτα να βρει τις ισορροπίες της, πλέον δέχεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός πολύ έντονες πιέσεις στο εσωτερικό για να σταματήσει. Να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία, να δώσει έναν οδικό χάρτη αποχώρησης και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στο εσωτερικό των εργατικών και μετά οι διαδικασίες για εκλογές.

είναι μια σπάνια συνεργασία. Stevie Wonder με Paul McCartney. Το 1982, προφανώς και μόνο που συνεργάστηκαν οι δύο, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ανέβηκαν με το Ebony and Ivory στην πρώτη θέση των charts. Παρά τη θετική υποδοχή που είχε η συνεργασία των δύο, τελικά το πράγμα δεν πήγε και πολύ καλά. Το 2007 ονομάστηκε το χειρότερο ντουέτο στην ιστορία από τους ακροατές του BBC, ενώ το περιοδικό Blender θεώρησε το τραγούδι το 10ο χειρότερο τραγούδι όλων των εποχών. Καλά πήγε αυτό.

0: Σωστά λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Αρπαχτές κάνουν και οι πολύ μεγάλοι. Δεν κάνουν μόνο εδώ στα μπουζούκια, στην επαρχία και στα πανηγύρια. Κάνουν και οι πολύ μεγάλοι αρπαχτές. Επειδή πάρα πολλές φορές λέμε και μέσα στην ταχύτητα των πραγμάτων, αν εξετάσαμε τα πράγματα, αν είναι όπως πρέπει πριν μας βρει το κακό, και επειδή πάρα πολλές φορές με το σύστημα υγείας συζητάμε τα προβλήματα όταν έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, μια αστοχία, μια αδυναμία του συστήματος, ένα πρόβλημα, ένα σοβαρό δυστύχημα ή ένα μοιραίο ατύχημα, μια ζωή που χάθηκε γιατί δεν μπόρεσε το σύστημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, είπαμε αυτή τη φορά να τα συζητήσουμε πριν μας προκύψουν. Με την ελπίδα ότι δεν θα μας προκύψουν και προβλήματα, αλλά συζητάμε. Χθες λοιπόν συζητούσαμε για το τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, δηλαδή τι γίνεται με τους, με τους γιατρούς, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία, διοικητικό, ιατρικό και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, είναι γνωστό. Σήμερα λέμε να σκέφτηκα να συζητήσουμε τι γίνεται με το ΕΚΑΒ, δηλαδή έχουμε κόσμο για να καλύψει τις ανάγκες ή απλά καθόμαστε και το συζητάμε πάλι και κάνουμε την ευχή μας μην κάτσει καμία στραβή. Ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα πρόεδρε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Μάλλον καλό είναι αυτό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, πρόεδρε, για τα προβλήματα που υπάρχουν με τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ. Λείπουν άνθρωποι, λείπουν διασώστες, λείπουν και τα ασθενοφόρα τα ίδια πολλές φορές. Ξεκινάει...
1: Έτσι, σίγουρα, ήδη το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Και έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
0: ναι,
1: για να καλύψουν τα νησιά.
0: Βέβαια.
1: Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Κοινοφόρο σε πολλές περιοχές.
0: Ωραία, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Με ποια λογική παίρνουμε κάποιο διασώστη από την υπηρετική Ελλάδα ή τέλος πάντων από τα αστικά κέντρα για να το πάμε στα νησιά ή στις περιοχές που έχει τουρισμό? Υπάρχει κάποια μελέτη που λέει, ξέρω εγώ, ότι στο τάδε κέντρο δεν χρειαζόμαστε τόσους πολλούς?
1: Όχι, για να λειτουργήσει ένα ασθενοφόρο,
0: ναι,
1: 24 ώρες το 24ωρο, χρειάζονται 10 διασώστες.
0: Ναι.
1: Στις όλα τα νησιά σχεδόν του Αιγαίου, τις Κυκλάδες κυρίως, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρον, Άξο, Ήος, και σε άλλα νησιά, όπως η Κό, Κάρπαθος, η Εφήρα, δεν υπάρχουν τόσοι διασώστες και το χειμώνα βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: και αναγκαζόμαστε να φέρουμε και το χειμώνα διασώστες.
0: Τα νησιά δεν έχουν 24ωρη βάση ΕΚΑΒ?
1: Ως μόνιμο προσωπικό εκεί όχι. Δυστυχώς σε πολλά νησιά δεν υπάρχουν 10 διασώστες. Με αποτέλεσμα όλο το χρόνο να καλύπτουν τις ανάγκες εκεί που έχουμε βάση ΕΚΑΒ. Γιατί υπάρχουν και πολλά νησιά μικρά τα οποία δεν υπάρχει βάση ΕΚΑΒ. Υπάρχουν και τα κέντρα υγεία που έχει επιχειρούν. Εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως είπα και το χειμώνα, αλλά και κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και έτσι αναγκαζόμαστε να στέλνουμε από εδώ διασώστες. Εθελοντικά βέβαια, αλλά.
0: Ωραία, εθελοντικά. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, πρόεδρε, από πού παίρνουμε, που θα στείλουμε, ξέρουμε που υπάρχει ανάγκη. Από πού παίρνουμε, υπάρχει
1: κυρίως
0: σχέδιο?
1: Πάντα και από την Αττική και από την υπόλοιπη. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά η Αττική δεν αδειάζει το καλοκαίρι.
1: Κυρίως τι γίνεται, όταν δεν παίρνει την καλοκαιρινή του άδεια ένας υπάλληλος από εδώ, που έτσι και λέει θα τον είχαμε, τον στέλνουμε στα νησιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα βέβαια και εδώ, φανταστείτε ότι το 30% τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αδείων λείπει το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυξημένες ανάγκες και εδώ, βέβαια όχι τόσο πολλές όπως είναι το χειμώνα, αλλά όντως Υπάρχουν ανάγκες. Ναι.
0: Ωραία. Και φεύγει λοιπόν από εδώ και πάει σε ένα νησί. Εκεί που θα μείνει, πώς θα μείνει, πώς θα συντηρηθεί.
1: Εκεί και με συνεργασία με κάποιους δήμους, τοπικούς φορείς δηλαδή, ξενοδόχους. Και εμείς ως ΕΚΑΒ προσπαθούμε να βρίσκουμε καταλήμματα, έτσι ώστε να πηγαίνει η διασώση. Γιατί με το κίνδυνο που δίνουμε ένα ποσό να πάει, δεν του φτάνουν αυτά τα χρήματα. Ναι. Αν δεν του βρούμε κατάλημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό είναι αγώνας δρόμου. Δηλαδή κάθε μήνα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να,
0: Βρεθούν σπίτια.
1: Για δηλαδή, να βρεθούν σπίτια.
0: Επειδή είπατε τώρα για Μύκονο και Σαντορίνη, πού βρίσκεται κατάλημα στη Μύκονο και Σαντορίνη.
1: Όπου μπορούμε να βρούμε να νοικιάσουμε, όπου οι τοπικοί φορείς εκεί προσπαθούν να μας κλείσουν καταλήμματα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, και οι τοπικοί φορείς πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι δηλαδή που δίνουν κίνητρα έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.
0: Σωστό.
1: Και ακόμα και η διατροφή των συναδέλφων, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα νησιά είναι, τα κόστη είναι μεγάλα.
0: Γιατί μισθό μιλάμε για τους διασώστες?
1: Θα το φτάσουμε τώρα. Ο μισθός είναι, τι να πω, ο κατώτερος μισθός, ακόμα ένας δημοδιώρος του διασώσης είναι πολύ χαμηλά από το κατώτερο του στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, πληρώνεται με 12 μισθούς.
0: Σωστό.
1: Είναι εντάξει, ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ, γι' αυτό είμαστε και χαμηλοί μισθοί. Είμαστε με τα δευτεροβάθμιες εκπαίδευση, βέβαια. Έχουν τελειώσει τις σχολές ή του ΕΚΑΒ κάποιες σχολές διασώσεις του πλήρωμα στενοφόρου. Πιστοποιημένοι είναι όλοι οι συνάδελφοι και καταρτισμένοι πάρα πολύ καλά. Και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές σε πολλά περιστατικά αυτά που γίνονται τροχαία, επειγόντα, καρδιολογικά, όπου έχουμε όντως στο σημείο δώσει τις πρώτες βοήθειες και έχουμε φτάσει με ασφάλεια έναν πολυτραυματία, έναν που έχει πάθει ανακοπή και τον έχουμε επαναφέρει.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι οι διασώστες στο ΕΚΑ. Βέβαια, κάνουμε συνεχιζόμενες εκπαίδευσεις, προσπαθούμε να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα.
0: Ναι. Φτάνουν όμως τα λεφτά για να πάει να μείνει στη Μύκονο το καλοκαίρι?
1: Σίγουρα, αν δεν γίνει κάλυψη αυτή που σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει κάποιος. Δεν μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το πρόβλημα είναι και στο υπάρχον προσωπικό. Οι λίγοι διασώσεις που είναι εκεί που δεν βρίσκουν εύκολα σπίτια. Θέλουν κίνητρα. Για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις οι διασώστες, θα πρέπει να δοθούν σε αυτές τις περιοχές και στην Αθήνα που είναι αυξημένοι κίνητρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, να παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω για το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να βρίσκουν πιο εύκολο. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις προκηρύξεις που έχουμε εντοπίσει πολλές φορές, ή επικουρικό ή μόνιμο προσωπικό, δεν υπάρχει συμμετοχή. Γιατί ένας συνάδελφος που μπορεί, θέλει να έρθει από την επαρχία, που έχει τελειώσει τη σχολή, είναι πιστοποιημένος, δεν επιχειρεί να βάλει τα χαρτιά του στην Αθήνα ή στην Αθήνα μας, με αποτέλεσμα να μένουν πολλές φορές και νέες θέσεις.
0: Πρόεδρε, για πόσα κενά μιλάμε στο ΕΚΑΒ?
1: Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Επειδή επιχειρούν και τα κέντρα υγείας, κάποια πληρώματα στενοφόρου και το ΕΚΑΒ, δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίες στην προνοσοκομεία. Εμείς έχουμε πει για να υπάρχει και καλύτερο συντονισμός και άμεση απόκριση στα περιστατικά, να υπάρξει ο φορέας, ενιαίος φορέας δηλαδή, να έρθουν οι διασώσεις που είναι στα κέντρα υγείας στο ΕΚΑΒ, να γίνει ένα σχεδιασμός από την αρχή, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε όλες τις περιοχές της χώρας.
0: Ναι.
1: Εμείς μια μελέτη που έχουμε κάνει για να το κάνουμε αυτό, φέρνουμε δηλαδή ερχόμενοι και διασώσεις από τα κέντρα υγείας και να ανοιχτούν νέοι τομείς στο ΕΚΑΒ, περίπου 1.500 διασώστες.
0: 1.500 διασώστες.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά όπως είπαμε, κάποια κίνητρα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει στο 2026, έχουμε τρεις κατηγορίες διασωστών, δηλαδή η ΔΟΧ, ορισμένου χρόνου, η ΔΑΧΑ ορίστου χρόνου και η μόνιμη δημοσίου. Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, θα σας πω δηλαδή αυτό που υπάρχει, δεν πιστεύω να υπάρχει από τον άλλο, ότι ένας από τις διασώσεις μπορεί να δουλεύει εδώ, έχουμε ένα μόνιμο, ο ένας να είναι στα βαρέα στη Γινά και ο μόνιμος να μην είναι. Και να συνταξιοδοτηθούν για 30 χρόνια να εργάζονται.
0: Οι μόνιμοι διασώστες δεν είναι στα βαρέα στη Γινά?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ναι. Πόσο καιρό σας το έχουν τάξει αυτό, ότι θα μπείτε στα βαρέα στη Γινά?
1: Χρόνια τώρα, για πολλά χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι με τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ότι οι νοσηλευτές θα ενταχθούν
0: στα βαρέα στη Γινά.
1: Ενημέρωση που έχουμε τον Υπουργό ότι θα συμμετέχουν και οι διασώσεις, γιατί ξέρετε, πριν λίγα χρόνια είχε δημιουργηθεί μια επιτροπή που θα εξέταζε όλες τις ειδικότητες στην υγεία σε σχέση με την ανθυγινότητα και την επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Η Επιτροπή Μπεχράκη, λεγόμενη, όπου τους διασώστες τους είχε κατατάξει την πρώτη κατηγορία και ακολουθώς είναι νοσηλευτές. Γιατί ξέρετε, δεν είναι ότι είσαι 24 ώρες, 24 ώρες στον δρόμο, ναι, μεταφέρεις ασθενείς, ανεβαίνεις σε ορόφους, δίνεις τις πρώτες βοήθειες, οδηγάς επικίνδυνα. Ξέρετε, το άγχος, το στρες, όλα αυτά επιβαρύνουν και την υγεία του διασώστη, γιατί πολλές φορές και το έχουμε εντοπίσει, δεν καταφέρουν να συνταξιοδοτηθούν μερικοί διασώστες. Έχουμε πολλές απώλειες. Mm-hmm. Ή ακόμα μαθαίνουμε ότι συνταξιοδοτήθηκαν διασώστες και έχουν χάσει τη ζωή τους αμέσως μετά τη συνταξιοδότηση. Δηλαδή, και απ' την άλλη, δεν μπορεί ένας διασώστης που είναι επαγγελματίες με δίπλωμα επαγγελματικό, όταν σε έναν πολίτη το παίρνει στα 65 και δεν μπορεί να έχει επαγγελματικό, σε ένα διασώστη να του λες να φύγει στα 67,
0: ναι,
1: και να οδηγήσει κάτω από αυτές τις αντίξω συνθήκες επικίνδυνα. Δηλαδή χρειάζεται ο ίδιος το δεύτερο φόρο.
0: Σωστό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα φέτος το καλοκαίρι και φέτος το καλοκαίρι.
1: Προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειάζεται και κίνητρα, όπως είπα.
0: Προφανώς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Μπράιν είναι, γίνεται σήμερα 78 ετών. Ένας από τους πιο διαδραστικούς μουσικούς στην παγκόσμια σκηνή, ερευνητής, τραγουδοποιός, συνθέτης, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι στη λίστα των ήχων. Έχει αλλάξει το ρόν της μουσικής ιστορίας και της pop μουσικής. Εδώ ακούμε Roxy Music, Love is the Drug. Can't you see? Love is the drug for me. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και ως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον. Ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Αυτό πρέπει να είναι μάλλον το πιο γνωστό τραγούδι του Johnny Cash, το Ring of Fire. Το είχε γράψει μαζί με την αγαπημένη του, η Τζον Κάς, 5 φορές βραβευμένη με Grammy και δεύτερη σύντροφος του Johnny Cash.

fire. Η Τζουν Κάς έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια, αφήνοντας μόνο του το Τζονι Κάς, που είχε πει ότι η Τζουν ήταν ο νούμερο ένα γήινος λόγος της υπηρεσίας.

0: Fire.
1: Ο ερωτάς του ήταν τόσο δυνατός που ο Τζόνι Κας δεν άντεξε πολύ χωρίς τη Τζουν. Τέσσερις μέρες μετά από το φευγιό της Τζουν έφυγε και αυτός από τη ζωή. The ring of fire. The ring of fire. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Τάκη, το ας ελπίσουμε που είπα στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ είναι γιατί λόγω των δεδομένων προβλημάτων που υπάρχουν ελπίζουμε να μην αναδειχθούν, να μην υπάρξουν ζητήματα για να αναδειχθούν. Προφανώς στις 10 και 20 που θα είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, φαντάζομαι θα ερωτηθεί και για τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα υγείας και στους τραυματιοφορείς και σε προσωπικό στα νοσοκομεία, αλλά και στο ΕΚΑΒ. Είναι προφανές, Γιάννη, ότι το πρόβλημα για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες είναι η ύλη, είναι η πίεση, είναι ότι ξαφνικά ζητάμε πάρα πολλά από τα παιδιά, κυρίως όμως ότι τους οδηγούμε σε έναν διαγωνισμό από πάρα πολύ μικρά στο ποιος θα περάσει το πανεπιστήμιο και πώς. Δεν είναι κακό το να περάσει το πανεπιστήμιο, δεν είναι κακό να κυνηγήσει το όνειρό σου, είναι κακό να δημιουργήσει στο παιδί την αίσθηση ότι χωρίς το πανεπιστήμιο και πολλές φορές και χωρίς συγκεκριμένη σχολή στο πανεπιστήμιο θα είσαι αποτυχημένος. Όπως επίσης είναι πολύ κακό να δημιουργούμε στα παιδιά την αίσθηση ότι εγώ που κάνω θυσίες για σένα και εσύ δεν κάθεσαι να διαβάσεις. Άλλοι προφανώς και δεν ξεχνάμε και τους γονείς που στα χρόνια τα μνημονιακά, στα χρόνια της υγειονομικής κρίσης πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, έχασαν δουλειές, έχασαν εισόδημα, έχασαν περιουσίες, έχασαν την ησυχία τους, έχασαν την ηρεμία που είχαμε όλοι, προφανώς και δεν το ξεχνάμε. Απλά ξέρεις, θεωρητικά το αντιμετωπίζει πιο εύκολα όλο αυτό ένας ενήλικος, ή μάλλον εάν δεν το αντιμετωπίζει εύκολα ένας ενήλικος, σκέψου ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί πώς αντιμετωπίζει αυτή την πίεση που δημιουργείται, που μεγαλώνει μέσα σε αυτή την πίεση. Αλλά σήμερα είναι Παρασκευή. Και επειδή είναι Παρασκευή και πάρα πολλοί από εσάς θα ετοιμάζετε να φύγετε για Σαββατοκύριακο, σκέφτηκα να ζητήσω από την Έλληνα Καρέτσου να μας πει αν αυτά τα σύννεφα που βλέπουμε πάνω από το κεφάλι μας θα φέρουν βροχή, όπως λέει και το τραγούδι, και αν θα είναι ένα ακόμα Σαββατοκύριακο στη σειρά, όχι στη σειρά δεν είναι, Σαββατοκύριακο από Σαββατοκύριακο το πηγαίνει, που δεν θα επιτρέψει τον κόσμο να χαρεί την όμορφη θάλασσα. Καλημέρα, Έλληνα.
2: Καλημέρα. Κοίταξε, έχουμε επιστρέψει τουλάχιστον από την Τετάρτη, αλλά κυρίως έτσι από χθες, σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες.
1: Ναι.
2: Αυτό συνεπάγεται τώρα ότι υπάρχει πέρα από τις πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, γιατί έχει πέσει από χθες η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που ήταν κατά τόπους έτσι λίγο πιο υψηλή και πιο πάνω από τα κανονικά. Από χθες λοιπόν ισχύει σταδιακά να πέφτει στα πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οπότε πέρα από αυτό, ένα ανοιξιάτικο σκηνικό χρειάζεται και την αστάθειά του. Mm-hmm. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα λείπουν και για τις επόμενες μέρες κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες σε αρκετές περιοχές, κυρίως βέβαια το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά αυτά είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που περιμένουμε πρακτικά για αρκετές ημέρες από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα έχουμε ναι μεν φυσιολογικές θερμοκρασίες, δεν περιμένουμε κάποια έτσι έξαρση η οποία θα δώσει πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασιών, ευτυχώς. Ωστόσο, δεν θα λείψει και η αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών. Φαίνεται ότι και η επόμενη εβδομάδα κάπως έτσι θα κυλήσει, mm-hmm, κατά βάση σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, σήμερα η μέρα θα είναι λίγο πιο ήπια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα είναι γενικά καλός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Θα έχουμε και αρκετά έτσι διαστήματα ηλιοφάνειας και κάποιες νεφώσεις. Δεν θα λείψουν σήμερα κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως σε τμήματα της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία, το Ιόνιο και τα Δυτικά Ηπειρωτικά. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές από τώρα, από τις πρωινές ώρες και στην συνέχεια. Και το μεσημέρι και το απόγευμα φυσικά η αστάθεια φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως και τα ορεινά υπόλοιπα τμήματα της Ηπειρωτικής χώρας, κυρίως της Κεντρικής και της Βόρειας, και θα έχουμε και εκεί κάποιες πρόσκαιρες βροχές. Να πούμε ότι οι άνεμοι αυτές τις μέρες είναι λίγο πιο

0: μέτριες έντασης σε γενικές γραμμές. Από δυτικές διευθύνσεις, τα 2 με 4 τοπικά 5 μποφόρ, λίγο πιο ισχυρή στο νότιο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, και σήμερα θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σε δυτικά και βόρεια 22 με 24 βαθμούς. Είναι και οι περιοχές που έχουμε κάποια έτσι τοπικά φαινόμενα περισσότερο, όπως είπαμε, χωρίς όμως να δημιουργούνται φυσικά προβλήματα. Είναι μέσα στο πλαίσιο της αστάθειας της άνοιξης. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στα ανατολικά υπηρωτικά σήμερα θα δούμε και λίγο πιο υψηλές τιμές, γύρω στους 26 με 27 βαθμούς. Τώρα να σου πω για την Αττική σήμερα, ότι θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, περισσότερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, και ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά τμήματα του νόμου. Εκεί φαίνεται ότι θα δούμε και κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Κατά βάση όμως δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο για την Αττική σήμερα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σαββατοκύριακο, γιατί ενδιαφέρει και πολλούς, άλλοι θέλουν να πάνε για μπάνιο, άλλοι θέλουν να φύγουν, οτιδήποτε.
1: Δεν βλέπεις, φαίνεται δεν ότι... μιλάω, δεν σε διακόπτω, περιμένω να πεις.
0: Λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα είναι και υπέροχα τα πράγματα για να πάμε για μπάνιο, με την έννοια ότι δεν θα έχει και την πάρα πολύ ζέστη που είχε και τις αρχές της εβδομάδας, να πεις ότι okay, θα έχει 30 βαθμούς, ας πάω για μπάνιο. Mm-hmm. Θα είμαστε όμως σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Θα υπάρξει μια μικρή άνοδος αύριο, έτσι, Σάββατο, της θερμοκρασίας. Θα είμαστε στους 23 με 25, θα δούμε 26 με 27 βαθμούς τοπικά και 28 στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Όσον αφορά δηλαδή τη θερμοκρασία, είναι κάπως πιο ευνοϊκά τα πράγματα. Απλά αύριο Σάββατο ο καιρός θα ξεκινήσει έτσι με λίγο πιο πολύ ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις και από το μεσημέρι θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Οπότε αύριο αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω, δεν περιμένουμε ακραία πράγματα, αλλά σίγουρα είναι μια έτσι διαφορά. Από όλες τις μέρες, ίσως η αυριανή να είναι λίγο πιο πολλά τα φαινόμενα σε mm-hmm. σχέση με το αυτά που περιμένουμε συνήθως όσο ό,τι αφορά την αστάθεια. Και περιμένουμε λίγο από αύριο το απόγευμα, για όσους μένουν στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, τα φαινόμενα εκεί θα ενισχυθούν λίγο περισσότερο, θα είναι κατά τόπους λίγο πιο έντονα, χωρίς φυσικά να προκαλούν προβλήματα, απλά θα είναι λίγο πιο έντονη η αστάθεια.
1: Αυτό δεν θα υπάρχει κάπου κάτι έντονο, κάτι ιδιαίτερο.
0: Όχι, φαίνεται απλά ότι εκεί θα είναι πρόσκαιρα λίγο πιο έτσι έντονα τα φαινόμενα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες καταιγίδες, οι οποίες πάντα χρειάζονται την προσοχή, όπως είναι όλες τις φορές οι καταιγίδες. Δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα τα οποία θα δημιουργήσουν πάρα πολύ έτσι μεγάλα προβλήματα, να περιμένουμε κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Απλά είναι ίσως η πιο δύσκολη, σε εισαγωγικά το δύσκολη ημέρα, γιατί θα έχει περισσότερες βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, όχι κάτι σημαντικό. Εκτός αυτού, από αύριο, Σάββατο, ξεκινάει η νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτά τα
1: γιατί
0: ωραία.
1: Γιατί μας έλειψε, κατάλαβες, μας έλειψε η σκόνη.
0: Ακριβώς. Έκανε ένα διάλειμμα δύο μέρες σχεδόν, χθες και σήμερα. Από αύριο περιμένουμε λοιπόν νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Περιμένουμε περισσότερες πιο αυξημένες συγκεντρώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Φαίνεται ότι θα είναι λίγο αυξημένες οι συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα αύριο Σάββατο. Και περισσότερο σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Και εδώ στην Αττική θα δούμε έτσι λίγη σκόνιτσα και αύριο. Οπότε να πούμε και στις περιοχές που θα έχουμε βροχές, θα είναι κατά βάση λασποβροχές. Mm-hmm. Ειδικά αύριο λοιπόν Σάββατο, που οι άνεμοι θα αρχίσουν να πνέουν και από νότιες διευθύνσεις, θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι αύριο. Η αυριανή μέρα γενικά, όπως είπαμε, θα είναι λίγο διαφορετική, λίγο πιο άσχημη σε σχέση με τις υπόλοιπες, που ναι, μεν θα έχουν αστάθεια, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη σε κάποιες περιοχές και δεν θα έχει φυσικά και τη σκόνη τις επόμενες ημέρες, γιατί από την Κυριακή σταδιακά η σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται. Θα μείνει λίγο στα νότια τμήματα, αλλά προς το βράδυ θα υποχωρήσει και εκεί. Αλλά η Κυριακή θα είναι λίγο καλύτερη μέρα και για όσους θέλουν φυσικά να πάνε για μπάνιο, γιατί θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια στο σύνολο της χώρας. Θα έχει βέβαια, υπάρχει πιθανότητα πάλι για λίγες μπόρες, αλλά κυρίως στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας. Δεν περιμένουμε αξιόλογα πράγματα την Κυριακή. Και κάποιες τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η υπόλοιπη χώρα θα είναι κατά βάση αρκετά καλύτερη, πιο βελτιωμένος ο καιρός την Κυριακή. Θα υποχωρήσουν σταδιακά και οι άνεμοι. Και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, δεν θα αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το Σάββατο. Θα είμαστε εκεί γύρω στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και λίγο πιο χαμηλά στη Δυτική Ελλάδα. Χωρίς όμως να πέσουμε σε χαμηλά επίπεδα, θα είναι γύρω στους 22 με 24 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία Οπότε,
1: άρα, εντάξει, ένα καλό ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο θα είναι.
0: Ακριβώς, θα είναι ανοιξιάτικο σίγουρα, γιατί θα έχει τα βασικά χαρακτηριστικά της άνοιξης, που είναι η σκόνη, η αστάθεια και οι φυσιολογικές θέσεις για την εποχή θερμοκρασίας, οι πιο ανοιξιάτικες. Απλώς το Σάββατο θα είναι μια μέρα η οποία θα έχει περισσότερες βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Και η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει κατά βάση με κάποια αστάθεια. Η Δευτέρα και η Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι καλύτερες μέρες, βέβαια. Και από τη Τετάρτη πάλι και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι αστάθεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να περιμένουμε έντονα φαινόμενα ή έντονες θερμοκρασιακές εξάρσεις που θα δώσουν υψηλές θερμοκρασίες. Θα είμαστε στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με μια αστάθεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η σκόνη, όπως είπαμε, κυρίως φαίνεται ότι θα είναι έντονη αύριο Σάββατο. Οπότε μια παραπάνω προσοχή και για όσους έχουν θέματα με όλο αυτό το θέμα της σκόνης, φυσικά. Η Κυριακή θα είναι μια καλύτερη μέρα και η σημερινή μέρα θα είναι κάπως καλύτερη. Ναι. Το Σάββατο μόνο θα είναι λίγο πιο βροχερό, εισαγωγικά βροχερό, πιο ασταθές θα έλεγα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Και κυλάνε όλα πολύ φυσιολογικά, η αλήθεια είναι, μην το ματιάσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ούτε πολύ ζέστη. Είναι πολύ φυσιολογικές και ευεργετικές οι βροχές τον Μάιο. Αυτή η αστάθεια δηλαδή είναι τόσες όσες.
1: Ναι, για να μην υπάρχει και πρόβλημα με την γεωργία.
0: Ακριβώς,
1: το λέει και ακριβώς. Η παροιμία, αν ρίξει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Οπότε
0: ακριβώς
1: ξέρει
0: αυτό.
1: Τι λέει ο λαός. Ελίνα, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλημέρα.

Από τότε που κυκλοφόρησε πάνε 40 χρόνια. 40 χρόνια σαν σήμερα. Και κουνάμε και οι δύο το κεφάλι μας περίεργα μαζί με το Θανασόπουλο στα 40 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Η κυρία Ελένη Τάκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880, αλλιώς radio@parapolitica.gr. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος, εκτός από το να κουνάμε το κεφάλι μας λέγοντας πώς περάσαν έτσι τα χρόνια, ρε παιδί μου, φτιάχνει τους ήχους για να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Σας αφήνουμε RDMC να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: μου.
1: Κώστας Βίρβος στίχους, μουσική ο Γρηγόρης Μπιθικότσης που τραγουδάει κιόλας. Γιάννη, πριν γράψεις πρώτα απ' όλα γκούγκλαρε. Αφού έχεις ίντερνετ και στέλνεις μηνύματα, γκούγκλαρε να δεις ότι μια χαρά. Η παροιμία για τον ζευγά που είναι χαρούμενος αν κάνει ένα νερό το Μάιο, υπάρχει μια χαρά. Και δεύτερον, με έτσι συμπάθεια στο λέω, λύσε τα προβλήματά σου, δεν σου φταίνουν όλοι οι άλλοι, είναι δεδομένο. Στον AI τεχνοκράτες που γράφει, οι 10 διασώστες για 24 ώρες βάρδια σε νησιά δεν είναι μόνο γιατί χρειάζονται 10 την ημέρα, χρειάζονται 10 διότι θα πρέπει να πάρουν τα ρεπό τους, θα πρέπει να πάρουν να σταματήσουν να δουλέψουν το 8ωρό τους όσο δουλεύουν. Οπότε γι' αυτό για να δουλεύει 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα χρειάζονται 10 διασώστες για κάθε αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ, για κάθε ασθενοφόρο. Γι' αυτό είναι 10. Είναι μετρημένο, δεν είναι ούτε 9 ούτε 12. Και είναι δεδομένο ότι έχουμε ανάγκες. Ξέρω, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν είναι γιατί θέλουν να κάθονται οι άνθρωποι περισσότερο.
0: Έφταξε άσχετα αν με κάνε σήμερα να κλαίω.
1: Λοιπόν, στην κίνηση έξω στους δρόμους βλέπω ότι τα πράγματα καλά δεν τα λες εντελώς, αλλά δεν τα λες και εξαιρετικά δύσκολα σε σχέση με άλλες μέρες. Έχει την κίνησή του στην άνοδο του Κηφισού, έχει την κίνησή του στην κάθοδο του Κηφισού. Λίγο θα μπλοκάρεται στην Αττική Οδό ως συνήθως αυτές τις ώρες, διότι μαζεύονται πολλοί. Πλέον ούτε η Αττική Οδός μπορεί να σηκώσει το βάρος. 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 10 με 15 λεπτά Πλακεντίας ως Κηφισίας, 15 με 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας και περίπου 25 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας ή καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, στα γνωστά σημεία, στην έξοδο της Αθηνών, στο γύρω-γύρω από το λιμάνι, στην άνοδο της Κηφισίας, θα μπλέξετε όσοι είστε στο κέντρο. Αν μπορείτε να αποφύγετε τους γνωστούς δρόμους και να πάτε απαλώς στη δουλειά σας, θα ήταν καλύτερα. Αυτά για σήμερα. Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο στούντιο. Ακολουθεί ο Τρίτσης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 7 την Δευτέρα το πρωί. Σας αφήνω με Γιάννη Βογιατζή που τον θυμηθήκαμε σήμερα αρκετά, γιατί έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το αδιαχώρητο στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό στη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλή Σοφία, Σταδίου Πανεπιστημίου. Στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανεστάλλει προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι μετά από ύποπτη δραστηριότητα ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Φινλανδίας. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου. Σε τροχιά υλοποίησης, ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής με την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων του κράτους για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους οικογένειες, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία. Στα ακίνητα, σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μήνυμα στο Ιράν ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, μέσω Truth Social, είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την έναρξη του προεκλογικού αγώνα θα κηρύξει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα καλέσει επανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης, ενώ θα ξεδιπλώσει τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Παράλληλα, θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Εταιρεία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, που δραστηριοποιείται στην εμπορία γεώμηλων, κρεάτων και ψαριών, προσθέτει στο σκοπό της την κατασκευή, συντήρηση και εργολαβίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων, αποκαλύπτει στήλη του Big Mouth του powergame.gr. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που μισθώνεται επί σειρά ετών σε φορείς του δημοσίου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείας, με αποτέλεσμα η ΟΠΗ να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, που βρέθηκε στο κενό με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξάωροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. 17χρονη, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ του ΚΑΤ, έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, τουλάχιστον 78 νεκροί από σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε συνοικίες της πρωτεύουσας της ΑΕΤΗΣ. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καματερό για τον πρώτο τελικό στην Α1 Handball γυναικών. Ο Αργεντινός Χαφ Σαντιάγκο Αέσε κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το κυριακάτικο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τι τραγουδάρα για αυτή ρε εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και τι μπουζουκάρα έτσι.
1: Έτσι.
0: Ήταν λέει ο Χιώτης που μετέτρεψε τον μπουζούκι από τρέχορδο σε τετράχορδο. Σωστό. Σωστό. Εσύ μου το έχεις μάθει αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα σας.
1: Σωτήριος Ξενάκης, ο δεξιοτέχνης της δημοσιογραφίας.
0: Έπαιζα τώρα μπουζούκι με τα χέρια μου. Πώς κάναμε. Πώς το κάναμε με τις κιθάρες. Εγώ έπαιζα μπουζούκι τώρα. Τετράχορδο. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κουρής. Και μεγάλη μας τιμή για σήμερα. Πώς και έτσι είπατε, κάνετε πρεμιέρα από την πρώτη ώρα μαζί μας, κύριε Κύρκο. Μεγάλη μας τιμή αυτή. Κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Λέν Τάγκα είναι η οποία φωνάζει. Αγοριά!
1: Όχι.
0: Για να μπούμε μέσα. Ναι. Λοιπόν, στο 2.11.10.88.80, Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε κάθε μέρα. Φροντίζουμε να ακούγονται λίγο παραπάνω τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Έχουμε ηχητικά μπόλικα σήμερα να ακούσετε. Γιατί σήμερα, επειδή το σύριαλ που έχει ξεκινήσει την πολιτική ζωή του τόπου και αφορά αυτή την κόντρα του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το εκατομμύριο που ξεχάστηκε να δηλωθεί και με κάποιο πρόσθετο θέμα για κάποιο ακίνητο της οικογένειας στην Κρήτη. Έχει και συνέχεια. Έχει
1: σκληρό ροκ, βαράει
0: πολύ
1: κόκκινο.
0: Πολύ σκληρή
1: κόκκινο,
0: αντιπαράθεση. Βγήκε χθες ο βράδυ στο Action 24 και ο Σαντουλάκης, θα τα ακούσετε σε λίγο, για απάντηση με πολύ σκληρό τρόπο. Σήμερα, αν πάρετε το Power Game, το Beatistine Big Mouth, θα δείτε και κάποια ακόμα επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση αυτή, για τα οποία επίσης θα προκληθεί μια νέα συζήτηση, φαντάζομαι.
1: Θα είναι θέμα της εκπομπής.
0: Θα είναι και θέμα. Θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Και
0: να δούμε τι θα πει για αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης στο Action 24.
1: Και τον κύριο Γλαβίνα από το Πασόκ.
0: Τον κύριο Γλαβίνα από το Πασόκ νωρίτερα. Βεβαίως, θα έχουμε και αυτόν. Και τι άλλο έχουμε, ρε φίλε. Έχουμε συνέδριο Νέα Δημοκρατία που αρχίζει σήμερα στην Χελέξπο, δεν είναι?
1: Πάνω ψηλά.
0: Πάνω ψηλά, μακριά. Όχι, δεν θα μπορέσω.
1: Άμα
0: ήταν κάτω θα πήγαινα. Όχι, άμα ήταν κάτω θα περνούσα ένα βόλτα. Αλλά κάνα σεφ, ένα τέτοιο. Λοιπόν, με απουσίες, πώς το λένε, απουσίες σημαντικές. Απουσία δηλαδή, σημαντική του Κώστα Καραμαλή. Αυτή είναι η μεγάλη απουσία. Σημαντική.
1: Τον Αντώνη Σαμάρα πρώην πρωθυπουργός.
0: Αφού είναι γραμμένος, εσύ, πώς θα πάει.
1: Ναι, βέβαια, παιδί μου, θέλω να σου πω σε σχέση με τον προηγούμενο συνέδριο.
0: Α, εντάξει, απουσία είναι. Απουσία, ηχηρή απουσία είναι του Κώστα Καραμαλή. Το σωστό. Και επίσης και να δούμε και αυτοί που
1: και
0: θα μιλήσουν.
1: Και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Αυτοί που θα μιλήσουν.
1: Και τις τρεις φορές
0: θα είναι εκεί, θα παρακολουθήσει. Ναι. Θα δούμε και αυτοί που θα μιλήσουν τι θα πούνε.
1: Με μία έτσι έξοδο αύριο.
0: Τι έξοδο?
1: Δεν θα είναι εκεί, θα πάει κάτω, στην Καλαμάτα.
0: Α, θα πάει. Τι έχει?
1: Έχει πολλούς ενέργειες. Θα πω αμέσως μετά στο μεγάλο ξενοδοχείο εκεί. Το τρομερό και φοβερό.
0: Αυτό που είναι στην παραλία πάνω, που έχουμε μείνει 100 φορές και δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι.
1: Όχι,
0: άλλο είναι αυτό.
1: Το
0: στο Κωνσταντακόπουλο, το μεγάλο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Το θήριο.
1: Είναι ο Θοδωρής Κυριακού. Έχει μαζέψει διαφόρους. Την Γεωργίεβα, τον Κριστίν Λαγκάρντα, την Μπελόνια, τον Στουμπ. Όχι, δυστυχώς. Ένα σύμβολο του Μπάιντεν. Και θα είναι και ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης και ο Τζιτζικώστας και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με εξαίρεση αυτό το διάστημα, τις τρεις μέρες θα είναι και θα μιλήσει και τις τρεις μέρες, σπάζοντας την παράδοση που ο αρχηγός μιλάει μία στην αρχή και μία στο τέλος.
0: Τώρα εγώ θα σου πω για δύο που δεν θα μιλήσουν σύμφωνα με αυτά που έχω μάθει. Εκτός αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε φυσικά, αλλά και ποιοι δεν θα μιλήσουν. Έμαθα λοιπόν ότι δύο από τα κορυφαία στελέχη που μάλλον δεν θα μιλήσουν, αλλά δεν δεν παίρνω και όργο, είναι ο Βαγγέλης Μεμαράγης και η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσει κανένας από τους
1: δύο. Ενδιαφέρον έχει.
0: Λοιπόν, θα δούμε, μπορεί να πέσω και λάθος. Αλλά
1: όχι, δεν θα
0: νομίζω ότι δεν θα πέσω.
1: Δεν θα πέσω. Λοιπόν. Μπορεί να πέσω λάθος εγώ που είπα ότι θα πάει στο συνέδριο ο κ. Δημητριάδης όπως. Μπορεί και να μην πάει. Να έχει δίκιο ο Παπακλημίτσος, του βγάζει το καπέλο.
0: Ναι, γιατί μου ήρθε και από δεύτερο χθες. Και θέλω να το πω τώρα πριν μπούμε. Από δεύτερο αξιόπιστο όπως. Ρε παιδί μου, όπως ο Κώστας ή και εσύ, έτσι, γιατί και οι δύο είστε πολύ αξιόπιστοι στο ρεπορτάζ, αλλά είχατε διαφορετική πληροφόρηση. Από τρίτο αξιόπιστο. Μου ήρθε πάλι ότι δεν θα πάει.
1: Εγώ θα πληροφόρηση από πρώτο χέρι, ναι, αλλά δύο μέρες πριν.
0: Καμιά φορά
1: κάτι
0: αλλάζουν,
1: κάτι άλλαξε στην πορεία.
0: Γι' αυτό και εγώ, για αυτά που είπα τα δύο ονόματα, κρατώ πάντα μια επιφύλαξη, γιατί μπορεί και οι ίδιοι να μετανιώσουν γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Που θα αποφασίσει τώρα.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω.
0: Ή να του πιέσουν και να ξεμετανιώσουν.
1: Αφού πριν, ναι, θέλω να το σκεφτεί λίγο. Τώρα θα έχουμε τριήμερο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε Eurovision και θα έχουμε και τελικού για τη δεύτερη θέση του ελληνικού πρωταθλήματο. Τι πιστεύει όταν προτιμήσει ο κόσμο?
0: Κοίταξε, ένα Eurovision είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθεί ο κόσμος. Και ειδικά όταν, ας πούμε, υπάρχει ελληνικό φαβορί, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Θέλω να σας πω όμως ότι έπεσε ο Ακύλας στις στοιχηματικές από την δεύτερη στην τρίτη θέση. Ξέρω ότι θα σας πικράνω τώρα.
1: Αλλά πόσο δηλαδή
0: έβλεπα δομπίνουμε τώρα. Τώρα πρώτο φαβορί Φιλανδία παραμένει με 2-10. Mm-hmm. Η Αυστραλία έχει περάσει τη δεύτερη θέση, η οποία είναι γνωστή ευρωπαϊκή χώρα.
1: Ναι,
0: που συμμετέχει στην Eurovision. Εδώ δίπλα είναι. Δύο μέρες θες να πας.
1: Γιατί τις βάζουν?
0: Γιατί κάπου πρέπει να παίζει και αυτή η ρεζή. Δεν θέλει να παίζει με τους Κινέζους, παίζει με τους δυτικούς, πιο δυτικούς. Λοιπόν, η Αυστραλία λοιπόν είναι μια πολύ γνωστή χώρα της Eurovision που θα είναι στις
1: της Ευρώπης.
0: Της Ευρώπης, ναι.
1: Θα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα μπήκε στην Ευρωπαϊκή. Και όταν γίνεται σύνοδος κορυφής στην Αυστραλία, θα φεύγουν οι πρωθυπουργοί μια εβδομάδα. Δεν θα είναι στην χώρα τους. Θες δύο μέρες για να φτάσει εκεί. Και η Ελλάδα έχει περάσει την τρίτη θέση. 7 είναι η απόδοση. 2-10 δίνει η Φιλανδία σε μεγάλη στοιχηματική. 5 δίνει η Αυστραλία, όσα έδινε ο Ακύλας χθες, mm-hmm, πέρασε από. Και 7 δίνει η Ελλάδα. Μετά τέταρτη μακράν είναι η Δανία. Και πέμπτο το Ισραήλ, παρακαλώ, έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: Ισραήλ. Άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
0: Άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εντάξει, αυτή είναι λίγο πιο κοντά. Αυτή παίζει και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Σε λίγο, ναι, θα, ναι, παίζει και, και στην Ευρωλίγκα θα παίζουν Αυστραλιανές ομάδες. Σε λίγο, περίμενε.
1: Είχαμε ένα φοβερό μπασκετμπολίστα ονόματι Χιλ στην Νέα Ρίστ. Τριποντάκια, σε μια τρίποντα 12 σε κάθε αγώνα έβαζε.
0: Παίζουν καλό μπασκετ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παίζουν και το άλλο το άθλημα που σκοτώνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάνουν αυτή την τελετή που πριν τα αγώνα που. Αυτοί δεν το κάνουν.
1: Για να δει και στο ποδόσφαιρο τι δίνουν.
0: Μια που μπήκα στις στοιχηματικές, να μπω. Φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός στην Κυριακή στο μάτς με την ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα πάει το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς χάσει κερδίσει. Στήριξε μεγάλη στοιχηματική. 2,27 δίνουν στον Ολυμπιακό. 3,25 σε νίκη της ΑΕΚ. Άρα τον έχουν φαβορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και επίσης έχουν τον ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο μεγάλο φαβορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Σε κλειστή λεωφόρο. Βέβαια είναι κρίμα από το τελευταίο μάτς στη λεωφόρο επίσημο.
1: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός θα του δώσει και κλεισμό των θυρών. Θα μπορούσε ιδεά στην περίπτωση αυτή, λέω τώρα εγώ, θα μπει εισαγγελής. Δεν είναι δικαστές, δεν κοιτάνε το γράμμα του νόμου. Να κοιτούσαν και λίγο το πνεύμα του νόμου. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά
1: μπάσει, δεν έχει γίνει για τίποτα τρομερό.
0: Θα φώναζε ο ΠΑΟΚ. Θα φώναζε ο ΠΑΟΚ. Γιατί επειδή παίζεται κάτι.
1: Η δεύτερη θέση που παίζεται είναι 40 εκατομμύρια.
0: Θα φώναζε ο ΠΑΟΚ. Ναι, θα φώναζε ο ΠΑΟΚ. Και με το δίκιο του. Και με το δίκιο του. Ναι, ναι. 1,95 δίνει στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα φωνάζουν οι άλλοι.
0: 3,80 δίνει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, να πω κάτι. Μία ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη προχθές. Δίνανε 5,5 απόδοση να κερδίσει η ΑΕΚ και 2 περίπου στον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πάλι λίγο να κερδίσει. Θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι επειδή οι στοιχηματικές παίζουν αυτά, έχουν και δίκιο, μπορεί να έχουν άδικο. Εγώ, ας πούμε, είμαι αισιόδοξο. Πρώτη φορά. Θα χάσει να δεις η ΑΕΚ όταν είμαι αισιόδοξο. Για λέγε.
1: Μια είδηση πολιτική με ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Είπαμε και άλλες πολιτικές. Είπαμε και άλλες πολιτικές με ενδιαφέρον πριν. Μια ακόμα
1: είδηση.
0: Με είδηση. Δεν θα μιλήσει κάποιο, θα μιλήσει, δεν είναι είδηση.
1: Ακού να ακούσεις, αμέσως μετά περίμενε.
0: Ακούω να ακούσω, ακούω να ακούσω.
1: Περίμενε, μην προτρέχεις.
0: Ακούω να ακούσω.
1: Προπέτει.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι θα υπάρχουν, όχι νομίζω, θα υπάρχουν ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς στο εμόσιο επόμενο διάστημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Είναι 12 τα μέλη της, 10 χρειάζονται για να υπάρχει, γιατί δεν είναι κόμμα
0: και
1: που κατέβει. Και
0: δεν θα είναι πια αρχηγός.
1: Ναι, κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Η ζωή έχει 6 βουλευτές, αλλά είναι κόμμα που κατέβηκε στις εκλογές.
0: 5 νομίζω
1: έχει. 5? Νομίζω ότι ήξερα, εν πάση περιπτώσει, 5. Αν είπε κάτω από 5, τελειώνει. Δεν μπορεί να είναι κοινοβουλευτική. Εδώ, όταν ένα κόμμα προέρχεται. Δεν έχει κατέβει στις εκλογές, είναι αριστερά.
0: Πρέπει να έχει 10.
1: Προέρχεται από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρέπει
1: να έχει 10. Κάτω από 10 δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και τα προνόμια που έχει η ομάδα.
1: Φαίνεται ότι οι βουλευτές, εκεί υπάρχει και κάτι άλλο, η πλειοψηφία,
0: ναι,
1: υπό τον κύριο Γαβριλή Σακελαρίδη, είναι μειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η 9 είναι κοντά με το Χαρίτσι, πώς να σου πω. Τώρα, πόσοι από αυτούς θα αναξαρτοποιηθούν αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω. Είναι απολύτως βέβαιο όμως ότι ο κύριος Χαρίτσης το έχει αποφασίσει, η κυρία Αξιόγλου το έχει αποφασίσει. Για τον έτερο βουλευτή της, το μειονοτικό, τον κύριο Γκιούρ, θυμάμαι το άλλο όνομα, είχε πάει και στη συγκέντρωση του Τσίπρα στο Χαλάνδρι, οπότε δείχνει τις διεργασίες που σε αυτό το χώρο. Κι άλλοι, νομίζω είναι μέχρι 8. Το πώς θα φτάσουν, πώς θα φτάσει ο αριθμός δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η Νέα Αριστερά διαψεύδει την παροιμία που λέει μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες.
1: Θα σου πω επίσης.
0: Εδώ μιλάμε μια μικρή βαρκούλα,
1: επίσης,
0: μεγάλες φουρτούνες.
1: Καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση ανεξάρτητοι βουλευτές θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Παραπάνω από το δεύτερο κόμμα, για να δούμε την κρίση που υπάρχει στο κομματικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Και χθες επισήμως με τεχνητή νοημοσύνη, με Περιστέρια, ναι, με Μίκη Θεοδωράκη και αυτό, η κυρία Καριστιανού επιβεβαίωσε 21 ναι, ναι, Κωνσταντίνου και Ελένης στο ναι, Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, η επίσημη ίδρυση του κόμματός της.
0: Λοιπόν, καλημέρα Χριστία, την Αυστραλία την νομιμοποίησε εισαγωγικά το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος του Commonwealth, έτσι μπαίνει στη Eurovision, είναι στην κοινοπολιτεία. Γιατί μπορούσε να μπει ποιος, ποιοι άλλοι στην κοινοπολιτεία, είναι και άλλοι. Και η Νέα Ζηλανδία, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Άμα κερδίσει, τι γίνεται. Η επόμενη Eurovision θα γίνει στην
1: Αυστραλία.
0: Αυστραλία. Μην το συζητάς αυτό, άμα κερδίσει, Κύρκο. Λοιπόν, ωραία, έτσι πάντω, Κύρκο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
1: Και η Γαλλία έχει την Αλγερία. Να βάλουμε και την Αλγερία.
0: Βεβαίως, έχει κάτι υπερπόντιε που είναι στο διάλογο τη μάνα.
1: Ναι, πού να
0: λέει.
1: Θα βάλουμε και τα νησιά Φόκλαντ.
0: Ναι. Πρόσεξε. Οι χώρε εκτό Ευρώπη, μα λέει ο κύριο Βασιλείου, που συμμετέχουν, λέει, στη Eurovision, όπω το Ισραήλ, η Αυστραλία, το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία, γιατί και το Αζερβαϊτζάν ξέχασα και αυτό είναι πολύ κοντά. Δίπλα στην Ευρώπη. Συμμετέχουν επειδή είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, CBU, η οποία διοργανώνει διαγωνισμό και όχι απαραίτητα λόγω γεωγραφικής θέσης. Η Ισραήλ και η Αυστραλία. Το Ισραήλ συμμετέχει από το 1973, καθώς ο φορέας του είναι μέλος της CBU. Καλά, προφανώς θα υπάρχουν λόγοι.
1: Σωστό, ναι, ναι.
0: Η Αυστραλία προσκλήθηκε λόγω της τεράστιας δημοφιλίας του διαγωνισμού εκεί και συμμετέχει πλέον μόνιμα παρά το ότι βρίσκεται γεωγραφικά εκτός Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, γιατί συνήθως εδώ πέρα έρχονται μηνύματα μπινελίκια για πολιτικά και άλλα, αλλά λέμε και για τίποτα άλλο. Καλημέρα, λέει, το ξέρατε, λέει ο Δημήτρης, ότι η Eurovision ξεκίνησε το ΝΑΤΟ το 1956 για πολλούς λόγους. Όχι, δεν το ξέραμε. Αλλά πλουτίγιο, ούτε τα άλλα ξέραμε που μάθαμε το, από τους ακροατές μας. Καλημέρα, λέει, σε όλους και όλους. Μακάρι και ο δικός μου λογιστής να έχει ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ έστω 200.000. Και ο δικός μου. Επίσης.
1: Καλά, αυτό τους δεν εξηγείται έτσι.
0: Ξεχασιάρης.
1: Τι ξεχασιάρης.
0: Το ξέχασε ο άνθρωπος.
1: 1 εκατομμύριο.
0: Το ξέχασε.
1: Το ξέχασα, δεν το συζητάμε, αλλά λέω πώς ξεχνάς 1 εκατομμύριο.
0: Αφού το έχει δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια όλα. Λες.
1: Ναι, παιδί, εγώ δεν βάζω
0: του
1: κανένα άτομο.
0: Δεν είναι τούφιγε.
1: Πώς να σου πω για τον κύριο Ανδρουλάκη, κανένα απολύτως.
0: Ναι, ρε, προφανώς το ξέχασε.
1: Δεν ξεχνάς.
0: Είναι προφανές ότι το ξέχασε. Για μένα είναι προφανές ότι το ξέχασε, δεν το συζητάω. Δεν έγινε πει αυτό, δεν θέλει να κρύψει τίποτα. Δεν θέλει να κρύψει τίποτα, είναι δεδομένο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά είναι επίσης δεδομένο αυτό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ότι αν το έχει ξεχάσει ο λογιστής του Μητσοτάκη, θα το συζητούσαμε ένα μήνα, όπως και ο λογιστής του Τσίπρα θα το συζητούσαμε ένα μήνα, και θα το συζητούσε και το Πασόκ. Έτσι, για να μην κάνουν τώρα τους στρουθοκαμήλους, θα το συζητούσε και το Πασόκ. Αλλά είναι δεδομένο για μένα ότι είναι πράγμα το ξέχασε.
1: Επίσης, το 1 εκατομμύριο, ναι, να έχετε μία αίσθηση. Εγώ έγατσα λίγο για τα υπολόγισα χθες, προσπαθώ να καταλάβω όλο το θέμα στην ολότητά του. Για παράδειγμα, αν είσαι 2 θητείες ευρωβουλευτής, βγάζεις 2.200.000. Καθαρά.
0: Ναι, έχει καλά,
1: με πλήρες υποχρεώσεις θέλω να πω. Δεν είναι,
0: πρόσεξε,
1: είναι λεφτά.
0: Βασίλη μου.
1: Ο Δημήτρης απέναντι έχει γουρλώσει τα μάτια και έχει ανοίξει
0: Βασίλη
1: το στόμα.
0: Μου, ναι.
1: Γι' αυτό όλοι, έχουν,
0: όλοι οι βουλευτές, σχεδόν οι ευρωβουλευτές, αγοράζουν ένα σπίτι στις Βρυξέλλες στη διάρκεια της παραμονής του εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να μην συμπληρώνουν ξενοδοχεία που δεν τα πληρώνουν αυτοί. Τα ξενοδοχεία τα πληρώνει πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι,
0: τους μένει ένα σπίτι. Παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά να πω και κάτι. Το έχω ξαναπεί και το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν ευρωβουλευτές που τα χρήματα τα αξιοποιούν σε ένα μεγάλο βαθμό για να οργανώσουν γραφεία γιατί κάνουν δουλίτσα. Και άλλοι που ξύνονται, δεν κάνουν τίποτα. Και απλώς συνήθως είναι τα πολύ famous πρόσωπα τα οποία στέλνουμε εκεί πέρα. Τα οποία δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν τα απολύτως αναγκαία. Δηλαδή έχουν τους συνεργάτες που πρέπει να έχουν κλπ. Και τα υπόλοιπα στην τσέπη κατευθείαν.
1: Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Αυτή που κλέβει και τα λεφτά από τους συνεργάτες τους. Δεν στα δίνει όλα, δεν τα αποδίδει.
0: Ναι, για τα οποία.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είμαστε δίκαιοι και σε αυτό.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια περίπτωση. 2 προς 3, πάνε και 3.
1: Αλλά λέω. Αυτά που ξέρουμε εμείς.
0: Το βασικό όμως, όσο υπάρχει Ευρωκοινοβούλιο, είναι αυτό που σου περιγράφω. Και έχει βάλει κανόνες πιο αυστηρούς. Το ξέρω το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει βάλει πιο αυστηρούς κανόνες πλέον. Έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται σωστά η διανομή των χρημάτων. Καλημέρα, λέει ο Ρούσος. Συγγνώμη, διαβάζω πολλά μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Ναι. Τον Ιούνιο του 1993 έπαιξαν οι Μετάλλικα στη Νέα Σμύρνη. Τον Οκτώβριο του 1993 έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα ήρθαν πάλι οι Μετάλλικα. Λες. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση μόνο εκεί μπορεί να ποντάρει στην παρούσα φάση. Νομίζω. Ναι. Όχι, λέω ρε παιδί μου. Στους Μετάλλικα.
1: Θα τους ξαναφέρουμε και στις δεύτερες εκλογές.
0: Οι δεύτερες εκλογές είναι η μεγάλη παγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε μετά όμως, γιατί μας πήρε την κατηφόρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε πολλά πράγματα. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα από την Κίνα? Με το Κοσμοτέ 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη της Κοσμοτέ, του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Και έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Με μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε, αργήσαμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είναι αρκετά μεγάλη για Παρασκευή πρωί. Αλλά φαίνεται τους,
1: όλα τα μηνύματα.
0: Τους συντριγκάρισαν τα θέματα. Τη μία τα Πασοκο, μία το Ανδρουλάκης Γεωργιάδης, μία η Eurovision, μία το, πώς το συνέδριο Νέας Δημοκρατίας και απουσίες και παρουσίες. Μη σου πω για την αριστερά που διασπάται. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
2: Μου έκανε εντύπωση πριν πάμε λίγο στον καλεσμένο μας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης από το σήμερα. Ναι. Είχαν εξής δήλωση για τον ότι έδωσε εξηγήσεις. Εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές. Είναι μια διαφοροποίηση. Ναι. Τη σημειώνω. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Κεντρικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και από τους στενούς συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Γλαβίνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Πρώην εκπρόσωπος, πολύ καλός ήταν στο διάστημα και το δύσκολο να τα λέμε.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, εμείς θα τον έχουμε από τον κύριο Γεωργιάδη και στο επόμενο μέρος εκπομπής το λέω και στον κύριο Γλαβίνα. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη χθες στο Άξιον 24 σε μια έτσι πολύ σκληρή τοποθέτηση. Να ακούσουμε και τη δική σας τοποθέτηση, γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι υπάρχει μια, πώς το λένε, μια
3: οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα.
0: Αυτό, για πέστε μας, πέστε
3: η
0: μας.
3: Η οποία ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει ως εφαρμοστές τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Γεωργιάδη και όλη αυτή την ομάδα, για την οποία, όπως φαίνεται, πάρα πολύ ντρέπονται και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Αν δείτε τις χθεσινές δηλώσεις κάποιων στελεχών, 10 στελεχών, αν δείτε τις αποστάσεις.
0: Αυτά δεν είναι πια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια.
3: Πολύ σοβαρή
0: άνθρωποι. Κανένα από αυτά. Ξέρω πιο καλά από εσάς. Είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια πια.
2: Αληθές είναι αυτό.
3: Στρατού ανθρώπους, άκουσα ευπρεπείς ανθρώπους, αξιοπρεπείς ανθρώπους, σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς. Άκουσα και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κατσανιώτη.
0: Μα το είπαμε μόλις αυτό.
3: Σήμερα θέλουν να μπουν σε αυτό το βούρκο της πολιτικής ζωής που θέλει να φέρει η Νέα Δημοκρατία, το σύστημα. Και προσέξτε γιατί. Γιατί. Για να το διαλύσει, για να μην δώσει ποτέ εξηγή και για να προστατεύσει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα που δεν κυνηγάει το ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δικαστική.
2: Αν μπορείτε, λίγο τα ηχητικά είναι χάλια.
0: Έχουμε ένα θέμα. Αν μιλάτε με ακουστικό, πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια, στο αυτή. Θα μας βοηθήσετε πολύ για να ακούγεστε καλά κι εσείς.
3: Τώρα είναι καλύτερα.
2: Όχι.
0: Ή να μετακινηθείτε ενδεχομένως λιγάκι από εκεί που είστε, γιατί σπάει.
2: Δεν υπάρχει, δεν ακούμε τη φωνή σας. Για να κάνω. Μήπως έχετε κάποιο σταθερό να συνδεθούμε ξανά.
3: Τώρα είστε τώρα.
2: Τώρα να ακούγεστε καλύτερα.
0: Για να δούμε. Λοιπόν,
3: ναι.
0: Για πέστε
3: ναι, τώρα νομίζω είναι καλύτερα.
2: Ναι.
0: Δώσαμε, ναι. Λοιπόν, ναι. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι από πίσω είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
3: Από πίσω είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο δεν διστάζει, δεν οροδεί πουθενά, απλά για να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να συνεχίζει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έρχουν, να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης. Τα έχουμε δει όλα μπροστά μας. Και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Γιατί? Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αθέατες πλευρές των σκανδάλων της. Και δεύτερος, να συνεχίσει αυτή η ευνοιοκρατία, ο πλατιασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γεωργιάδης επίσης κλπ. Λένε ότι δεν υπάρχει θέμα να γίνει κάτι παράνομο κλπ. Λένε θέμα ηθικής.
3: Προσέξτε, τώρα το λένε.
2: Το δέχεστε αυτό?
3: Δεν το λέγανε.
2: Αληθές είναι αυτό? Το δέχεστε αυτό? Είναι έτσι?
0: Και πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης χθες ότι αν αυτό συνέβαινε με τον κύριο Μητσοτάκη και είχε ξεχάσει ο λογιστής του, το μόνο θέμα που θα τον ρωτούσαν για μέρες ήταν αυτό.
3: Ναι. Μιλάμε για πράγματα, αφενός για ένα πράγμα για το ακίνητο για το οποίο υπάρχει διαγωνισμός, ο οποίος έγινε επί κυβέρνησης Καραμαλή, ημιοδοντικός διαγωνισμός. Και το ακίνητο προφανώς ήταν το καταλληλότερο. Σύμφωνα με το δημόσιο, σύμφωνα με αυτά που έλεγε το δημόσιο. Και υπήρχαν και άλλοι που το διεκδικούσαν, 8-10 εταιρείες, 8-10 κίνητα συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Και για το άλλο ζήτημα, για το οποίο το κάνανε μέγα θέμα, είναι πράγμα το οποίο είναι δηλωμένο εδώ και χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε κανένα θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε μια αυλεψία ενδεχομένως και μια διαδικασία που ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω, στη χθεσινή του συνέντευξη υπό ότι συνήθως αυτές τις περιπτώσεις οι ορκωτήλογοι της Βουλής επισημαίνουν, επειδή όταν είναι στο εξωτερικό επισημαίνουν τις παραλήψεις ως αυτές να συμπληρωθούν. Ένα μη θέμα δηλαδή, ένα κανένα θέμα, ένα ανύπαρκτο θέμα και τα έχουν σηκώσει όλα με ένα μοναδικό σκοπό. Επειδή φοβούνται και ξέρουν ότι δεν θέλουν να υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα, δεν θέλουν να υπάρχει οργανωμένο πολιτικό σύστημα. Σας υπενθυμίζω τι κάνανε με τις υποκλοπές. Γιατί κάνανε τις υποκλοπές εναντίον του Πασόκ και του Προέδρου του Νικό Ανδρουλάκη. Γιατί θέλανε να εργαλειοποιήσουν το Πασόκ, να βγάλουν ένα δικό τους υποψήφιο, ο οποίος τώρα είναι και υποψήφιός τους. Και δεν τον νοιάζουν και οι υποκλοπές.
2: Το κύριο Λοβέρδο εννοείται.
3: Προφανώς, τον κύριο Λοβέρδο λένε, το έχουμε πει δημοσίως, δεν κρυβόμαστε εμείς.
0: Κύριε Γλαβίνα, επειδή υποσύστημα...
3: Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από στιμένα δημοσιεύματα τύπου κατά κουζινών που δεν τους ξέρει κανείς. Όταν υπογράφεις κάτι αποκαλυπτικό, γράφεις το όνομά σου. Γιατί για να έχεις την ευθύνη. Αυτό δεν αφορά κανέναν, δεν τους νοιάζει ότι δεν υπάρχει αυτός ο κύριος.
0: Το site φαντάζομαι έχει την ευθύνη έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και να μην...
3: Υπάρχει ο νόμος, ο νόμος προβλέπει τα συγκεκριμένα, αλλά δεν γράψαν το ονοματάκι τους, δεν το γράψανε.
0: Τώρα, να σας πω, επειδή και την άλλη ώρα σας είπαμε θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη και θα το βάλουμε να ακούσει κομμάτια από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στο Action 24 που έχει δώσει απαντήσεις και έχει πει και αρκετές αιχμηρές εκφράσεις. Να βάλουμε μία φράση μόνο από χθεσινή από τον κύριο Γεωργιάδη, αν τη σχολιάσετε. Μισό λεπτάκι. Αυτή που σου είπα,
1: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡΑ να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο Λογίζω έκανε λάθος.

0: και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό, ο αγρότης αν έκανε ό,τι έκανε, το εξέτασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν δόθηκαν παράνομα χρήματα, όχι για κάποια αυλεψία, γιατί δεν έπρεπε αυτά να δοθούν, και συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια. Γιατί το κάνει? Γιατί είναι μάστορας στην προπαγάνδα και στο ψέμα. Έτσι έχει συνηθίσει. Έτσι είναι ο άνθρωπος, αυτή είναι η φύση του. Ήτανε κατά του Ισραήλ, τώρα είναι ο πιο φανατικός υποστηρικτής. Έβρισε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σεμνά και μετρητά. Τώρα γλύφει όλη την μέρα τη Νέα Δημοκρατία και το παίζει ο μέγας Νέος Δημοκράτης. Ξέρετε ποια είναι η ουσία? Ότι εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, άνθρωποι όπως ο κύριος Αγγελάκας, αν δεν κάνω λάθος, και άλλοι πολλοί που υπέγραψαν τη χθεσινή δήλωση, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αμαράς και πρώην Πρόεδρος και πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, απέχουν από αυτό που λέγεται Μέγαρο Μαξίμου επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Και υπαρχηγούς έχει τον κύριο Γεωργιάδη από το Λάος που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία, τους Μαρινάκηδες και τους λοιπούς κατακουζινούς, οι οποίοι με φάνταστα σενάρια στείλουν δολοφονίες χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό πολιτική ζωή στη χώρα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποδομήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν πολιτικό σύστημα. Δεν θέλουν αντιπαράθεση. Δεν θέλουν να πούνε αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας χθες. Μα γιατί ευνοείται μόνο τα συμφέροντα? Γιατί δίνεται μόνο πας και ενώ υπάρχει άλλη λύση να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη?
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Σε αυτά τα πολιτικά, τα ουσιαστικά θέματα, γιατί καλύπτετε τα σκάνδαλά σας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από προανακριτικές που τις καταψηφίζετε?
1: Γιατί πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι στοχοποιείται ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι ο αντίπαλος που μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, γιατί και πιστεύετε πραγματικά ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ένας πολιτικός αρχηγός να είναι και να σου πω σε διαγωνισμό με το δημόσιο?
0: Άμα υπήρχε αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, σας πενθυμίζω πόσα χρόνια είναι πρόεδρος μας, ο κύριος Κουρή. Mm-hmm. Πόσα χρόνια είναι?
1: Όχι, δεν ήταν τότε, είναι αλήθεια.
0: Τι δεν ήταν τότε?
1: Δεν ήταν όταν έγινε ο διαγωνισμός πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και δεν είχε και σχέση με την πολιτική τότε, ενώ ενεργή, θεσμική, ας το πω έτσι. Ότι ανήκει σε ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην κάνει τίποτα στη ζωή σου και κάτι που αφορά και την οικογένειά σου, έτσι. Mm-hmm. Ένα ζήτημα αυτό. Ο κ. Σαββλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εδώ και πόσα χρόνια. Γιατί δεν το βγάλανε αυτό το θέμα τόσα χρόνια?
2: Γιατί πρώτα το βρήκαν τώρα? Γιατί φέτος καταρχάς.
0: Τώρα το βρήκανε. Ναι. Όλα αυτά είναι δημοσιοποιημένα.
2: Τώρα, κοιτάξτε, είναι δημοσιοποιημένα. Αυτό τελευταίο, εγώ σας ακούω με προσοχή σε όλα αυτά που λέτε τώρα.
1: Δημοσιοποιημένα και
2: πολλές φορές έχουν συμβεί πράγματα τα οποία τα βρίσκουν δημοσιοποιημένα μετά από χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται κάτι μετά από καιρό. Τώρα το ξέρετε, έμπειρος είστε και εσείς, σαν και νέος άνθρωπος.
0: Μα δεν κάνει υποθενέ και στον κύριο Σαββλάκη, δεν δηλώνονται όλα αυτά.
2: Βεβαίως, και το λέγαμε και πριν αυτό.
0: Όλα δεν είναι δηλωμένα. Τα χρήματα αυτά που λέει ο κύριο Γεωργιάδη ότι τα μασαμπούκονε.
1: Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό πρωτόγραψε ο Γιάννης ο Κουρτάκης στην στήλη του το 25, καιρό τώρα. Νομίζω Αύγουστος πρέπει να ήταν, θα το βρω και θα σας πω. Είναι, μπορείτε για σήμερα να τρέξετε στην στήλη του και να κάνετε παραπομπή και θα το δείτε.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο Κουρτάκη. Ο κύριο Κουρτάκη σας γράφει ότι θέλετε με αφορά αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: όχι, δεν είναι... ρώτησα αυτό. Ναι, άλλο λέω ότι ήταν γνωστά και πριν αυτό, λέω κύριε Γλαβίνα.
0: Γιατί λοιπόν
1: με τον κύριο Ανδρουλάκη, κατά τη γνώμη σας, τα βάζει το Μαξίμου?
0: Και προφανώς θα σας απαντήσω αμέσως, το κάνουν αυτό τώρα, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Είναι τόσο αγκιστρωμένη, φοβούνται τόσο ότι μπορεί να έρθει με κυβέρνηση η οποία θα εξετάσει τις ελλείψεις, τα ατοπήματα και τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν ξεκινήσει επί Νέας Δημοκρατίας, επί Κυριάκου Μητσοτάκη και από το Μέγαρο Μαξίμου, που θα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα για να μην υπάρξει καμία διερεύνηση. Και η μόνη προοπτική σε αυτό είναι να μην υπάρξει πολιτικός αντίπολος που μπορεί να τους κερδίσει. Και φοβούνται ότι το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανανεωμένο, με στελεχειακό δυναμικό, με πρόγραμμα, με σχέδιο για τη χώρα, ισχυρό, είναι έτοιμο να αναλάβει, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να αναλάβει τη διακυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν το θέλουν. Αυτό είναι ο μεγάλος τους φόβος. Ότι θα παγκιστρωθούν από την εξουσία, ότι δεν θα έχουν όλο αυτό το σύστημα εξουσίας που τους περιβάλλει, τους δημοσιογράφους και τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία καθημερινά συμβαίνουν στη χώρα. Τους κατακουζινούς δεν θέλουν.
1: Μία ερώτηση από μένα για να καταλάβω, να είναι απολύτως, πώς να σας πω, πλήρη, να είναι απολύτως πλήρης η τοποθέτησή σας. Θεωρείτε πώς να το πω, θέμα νομιμότητας δεν το λέει πια ούτε η κυβέρνηση. Θέμα ηθικής, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει σε αυτό ή όχι?
0: Αν αυτό το οποίο συμβαίνει με το ακίνητο είναι υπέρ του δημοσίου και έχουν γίνει μειοδοτικοί διαγωνισμοί εδώ και πολλά χρόνια, οπότε το ακίνητο βολεύει το ελληνικό δημόσιο σε σωστή τιμή για να κάνει καλά τη δουλειά του όπως έχει γίνει, προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στους τελευταίους διαγωνισμούς, σας υπενθυμίζω, όπως τα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν συμμετείχε το ακίνητο.
1: Δεν έχει κατανοητό.

0: βρέθηκε άλλο.
1: Οι διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι και μονομερός το κτηματολόγιο επέκτηνε τη διάρκεια της μίσθωσης. Γιατί προφανώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
2: Κρατώ λοιπόν, κύριε Γλαβίνα, και αυτό ούτε θέμα ηθικής σε
1: αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι θα υποπρόεδρος του Πασόκ όλα πεντακάθαρα χωρίς κανένα θέμα.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Το ζήτημα είναι αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, δύο μέρες πριν το συνεδριό της, ουσιαστικά βρίσκεται σε μια τεράστια δίνη. Δεν θέλουν οι ίδιοι νεοδημοκράτες το Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη και ασχολούνται τώρα γιατί προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα και να ασχοληθούν με πράγματα που δεν υπάρχουν. Είναι κρίμα για ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο το σέβομαι. Και όλοι μας το σεβόμαστε.
0: Κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είστε καλά.
0: Κύριε Στενάς Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, από τα κορυφαία στελέχη και του στενού συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη. Εγώ να πω τώρα ότι βλέπω εδώ μία ανάρτηση του συναδέλφου του Θανάση του Αυγερινού από τη Μόσχα, ανταποκριτή στη Μόσχα του Όπεν. Ο οποίος κάνοντας μια ανάρτηση της ανάρτησης της κυρίας Καριστιανού που λέει ότι στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή από τη Θεσσαλονίκη μπροστά από το Ολύμπιον που πετάει ένα περιστέρι, νομίζω η ΆΗ πρέπει να αυτό όλο. Λοιπόν, που λέει, επειδή έχει μια μεγάλη σχετικά δήλωση, λέει ότι είναι μια αναμφίβολα ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το ιστορικό τέλος μεταπολίτευση κλπ. Και στο τέλος λέει: δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μην συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την ελπίδα ότι οι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει και έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα. Άρα, ο Θανάσης Αυγερινός λέει ότι στρατεύεται στο πλευρό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ξαναλέω, ανταποκριτής του Όπεν στη Μόσχα. Τον παρακολουθείτε όσοι παρακολουθείτε του Όπεν όλα αυτά τα χρόνια. Και
2: να προσθέσουμε ότι θα είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος, τουλάχιστον στην αρχική του φάση.
0: Ναι, προφανώς θα έχει κάποιο ρόλο στο νέο κόμμα. Το λέω και τα σχόλια δικά σας και ό,τι θέλετε να σκεφτείτε δικό σας. Πάντως το λέω γιατί εμένα είναι συνάδελφος πολλά χρόνια και είναι και φίλος. Δηλαδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Το ένα από τους παλιούς συνάδελφους της δικιάς μας φουρνιάς, ο Θανάσης.
2: Και μετά το διάλειμμα θα πάμε σε έναν άλλο φίλο μας.
0: Ναι, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής. Γιατί αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πω μόνο στο φίλο τον Γιώργο, δεν μας άκουσε προφανώς, επειδή μας λέει γαλάζια παπαγαλάκια. Και ο Βασίλης και εγώ είπαμε το ίδιο πράγμα νωρίτερα για το θέμα του εκατομμυρίου. Ότι δεν είναι, ότι προφανέστατα, εγώ το πιστεύω δηλαδή ότι έγινε λάθος του λογιστή. Διότι άμα έχεις δηλώσει ένα πράγμα 10 χρόνια και δεν το δηλώσεις τον 11ο, πρέπει να είσαι χαζός για να το κάνεις επίτηδες. Προφανώς το ξέχασε. Τώρα, σε είπαν και βλέπα παγαλάκι, να δω τι άλλο θα σε πούνε. Περίμενε.
2: Έλα, μην ασχολείσαι με αυτά.
0: Το είπαμε νωρίτερα, Γιώργο. Δεν το άκουσες μάλλον.
2: Σεβόμαστε την κρίση κάθε.
0: Δεν το άκουσες μάλλον.
2: Κρινόμαστε.
0: Ναι, αλλά εμείς το είπαμε.
2: Αλλά θα κάνουμε τη δουλειά.
0: Το είχαμε πει 10 λεπτά πριν το είπαμε. Λοιπόν, πάμε στο. Πού να πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σωστά. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, κύριε Πρόεδρε. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Μπε στο box, διάλεξε ανάμεση χιλιάδες προσφορές μία συν μία. Μένουν 5 ευρώ και άλλα. Παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντου για να του εξαργυρώσει ευρώ στι επόμενε παραγγελίε σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνει την παραγγελία σου για να βγαίνει κερδισμένο κάθε φορά. Και. Δεν έχει και. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά,
15: señor Μακής.
13: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τα Πάντα Ρι, η διακεκριμένη πιανίστα Χριστίνα Παντελή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου, αφιερωμένο στο συνθέτη Ιωσήφ Παπαδάτο. Μια πρόκληση προς τον ακροατή να συντονιστεί με τον ήχο και παράλληλα να κατακτήσει έναν κοινό χώρο με πνευματική απήχηση. Τα Πάντα Ρι, στις 19 Μαΐου, εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
19: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε, όπως είχαμε πριν αναγγείλει, τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι μαζί μας, είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας και θα μιλήσουμε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ανοίγει σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Βαρδουλάκη.
20: Καλημέρα.
1: Θα γίνει επίσης δεκτό το αίτημα και την άλλη Παρασκευή να σας έχουμε, που παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
20: Ακριβώς, γιατί έχουμε δημιουργήσει μια πολύ πετυχημένη παράδοση μεταξύ μας.
1: Ναι.
21: Κάθε φορά που βγαίνετε κερδίζει.
20: Να την επεκτείνουμε.
1: Μεταξύ σας.
21: Μεταξύ μας, γι' αυτό σας βγάλαμε τώρα για το γούρι.
20: Μπράβο.
21: Για πάμε. Συνέδριο, τι θα κριθεί σε αυτό.
20: Τι πρέπει να κρυθεί στο συνέδριο. Το συνέδριο δεν είναι συνέδριο που θα ληφθούν αποφάσεις ή θα έχει κάτι, ένα πολύ καταλυτικό σημείο που θα. Απλώς τα συνέδρια είναι μια ευκαιρία να γίνει μια σοβαρή ανάλυση, μια σοβαρή ενδοσκόπηση, μια σοβαρή συζήτηση, να κοιταχτεί το κόμμα μπροστά στον καθρέφτη, που να μην είναι παραμορφωτικός, και να εκπέμψει ένα μήνυμα ότι έχει πλήρη συνέστηση του τι ακριβώς έχει κάνει και το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και να, ουσιαστικά να, αυτό το μήνυμα να το επικοινωνήσει. Να το προβάλλει με ένα σωστό τρόπο και να το υποστηρίξει.
21: Πιστεύετε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού λαού ή απευθύνεται πρωτίστως στο εσωτερικό για την ανάγκη της ενότητας, της συνοχής κλπ. Του κυβερνώντος κόμματος?
20: Νομίζω και τα δύο, γιατί εκλογική ανάγκη εξυπηρετούν και τα δύο. Δηλαδή και από τη μία είναι αναγκαία η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι δημοσκοπικά έχει απώλειες σε σχέση με το κοινό που την εμπιστεύτηκε το 2019 και το 2023. Έτσι, όμως από την άλλη το κοινό το οποίο παρακολουθεί κομματικές διεργασίες είναι όλο ένα και μικρότερο, άρα ως εκ τούτου η ευρύτερη κοινωνία που πρέπει να άκουσει είναι αυτή στην οποία θα πρέπει να απευθυνθεί. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται εδώ πέρα δραματοποίησης, γιατί είναι πάρα πολύ καθαρή η πολιτική συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είναι ένα κόμμα το οποίο από τη μία συμπληρώνει 10 χρόνια σταθερού δημοσκοπικού προβαδίσματος. 10 χρόνια πρώτο κόμμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολιτική μας ιστορία, ένα κόμμα να προπορεύεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ακόμα τομείς πολιτικής, ο οποίος έχει καταγράψει σαφές προβάδισμα. Και φαίνεται ότι και το δημοσκοπικό της προβάδισμα αυτή την περίοδο είναι αρκετά στέρεο. Ναι. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ ορατά και τα στοιχεία φθοράς.
1: Σας άκουσα πρόσφατα σε μια συνέντευξη Νίκη Λιμπεράκη, νομίζω ήταν, που λέγατε ότι όταν κερδίζει κάτι, κερδίζει ένα ποσοστό, όταν κάνει κάτι θετικό, όταν χάνει όμως χάνει πιο πολύ. Δηλαδή, αυτό δεν είχατε πει, ότι η φθορά είναι πιο μεγάλη από το κέρδος. Και έτσι αυτό όλο οδηγεί σε συνεχή συρρήκνωση του αυτού του σίγουρου ποσοστού που θα ψηφίσει.
21: Η απουσία του Κώστα Καραμαλή, κατά τη γνώμη σας, αποτελεί έτσι ένα υπόγειο κίνδυνο?
20: Εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι στελεχών. Προφανώς και δείχνει. Ασφαλώς. Καλό δεν είναι. Καλό θα ήταν. Δεν είναι καλύτερο θα ήταν. Δεν ήταν μια εικόνα την οποία πάντες εκεί είχε στρατευμένη. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι το ζήτημα αυτό που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα. Και αυτό το λέω με κάθε σεβασμό προς όλους και πολύ προς τον Πρωθυπουργό.
1: Είναι μια διαδικασία, λέτε, που είναι ξεκομμένη πολιτική από την κοινωνία τα συνέδρια.
20: Όχι, είναι πιο βαθύ, απολιτική και ουσιαστική και λίγο πρακτική η λόγια του οποίου έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Είναι σε κομματική η λόγια. Η βασική λόγη είναι η ακρίβεια, η οποία πυροβολεί το αφήγημα τη οικονομία. Ο δεύτερο λόγο είναι η φθορά, και αυτό μερικέ φορέ το υποτιμούμε.
1: Των ετών.
20: Παλιά ο πολιτικό κύκλο, θυμάστε, ζητούσε επειδή ρεπόρτερ. Οι δύο λέγανε ότι ήταν τα 8 χρόνια. Έτσι σπανίως ένα κόμμα. Στη σημερινή εποχή η φθορά είναι πολλαπλασιαστική. Ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της επικοινωνιακής υπερέκθεσης και των social media, τα οποία επίσης τους έχουν μια φοβερή μουρμούρα η οποία αφήρει και είναι και λίγο τοξικά.
21: Κύριε Βαρδουλάκη, να προλάβουμε λίγο το χρόνο, πραγματικά με συγχωρείτε. Υπάρχει ένας κανόνας στην πολιτική που λέει ότι με παλιό εισιτήριο δεν ταξιδεύει κανείς. Είναι αφήγημα για την επόμενη τετραετία που ζητάει ο Πρωθυπουργός.
20: Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να πω. Επίσης, υπάρχουν τα θέματα θεσμικής τάξης και ηθικής τάξης, το οποίο έχουν επιβαρύνει και την εικόνα της κυβέρνησης και το κλίμα. Και υπάρχει ίδιο αυτό, ότι οι εκλογές του 19 ήταν εκλογές προσδοκίας. Οι εκλογές του 23 ήταν εκλογές επιβεβαίωσης. Οι επόμενες 26-27, όποτε και αν γίνουν, ας πούμε τι ακριβώς θα είναι. Αν μπορεί να κριθούν μόνο στη λογική ότι εντάξει, πάση περιπτώσει αυτό δεν έχουμε καλύτερο σύν από τους άλλους που μην το ξαναψηφίσουμε. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές και στην Ελλάδα και στο παρελθόν αυτό. Ναι. Όμως δεν μπορείς να στηριχτείς αυτό στρατηγικά, χρειάζεσαι ένα αφήγημα. Και εκεί πρέπει να δούμε τι θα ετοιμάσει ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι για να έχουν επιλέξει το σύνθημα η Ελλάδα του 2030.
21: Θα έχει κάτι τέτοιο.
20: Είναι κάτι τέτοιο. Και το οποίο το θεωρώ ότι είναι στρατηγικά σωστό. Γιατί αυτό που είχε ανάγκη η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια είναι να δείξει ότι έχει πνοή και ότι έχει μακρινό ορίζοντα.
21: Αρκεί να είναι και επαρκές, έτσι.
20: Δεν κάνει αυτό. Ναι, αυτό θα το δούμε.
21: Ναι,
20: αυτό και το τι θα περιλαμβάνει και το πώς θα παρουσιαστεί είναι κάτι που θα φανεί. Αλλά στρατηγικά το να μιλήσει για το τι θέλει να κάνει και για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια ήδη πρωθυπουργός ζητάει άλλα 4. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να την αφήνει. Αυτό είναι εκεί θα πρέπει να δούμε. Πάντως στρατηγικά είναι σωστό το ότι το συνέδριο δίνει έμφαση.
0: Σαφής και μεστός ο ευτύχης, ο κ. Βαρδουλάκης.
21: Ελπίζω να είναι και γουρουλής ξανά και φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Την άλλη Παρασκευή θα κρυφούμε όλοι.
0: Εγώ να συμπληρώσω ότι εγώ ως πρωταθλητής, άμα είστε καλά παιδιά, μπορεί και να σας αφήσουμε να πάρετε τη δεύτερη θέση, αλλά μπορεί και όχι.
20: Χαρίστηκα χωρίς αλαζονίες.
0: Ναι, μωρέ, μια πλάκα κάναμε.
21: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, ευτύχη μου. Γεια σου. Με τον ευτύχη γνωριζόμαστε 35-40 χρόνια περίπου. Λοιπόν, πάμε. Βασίλης Ντέτσικας.
21: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Θα μου δώσω μόνο ένα λεπτάκι να πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας παίρνω και σας φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα. Πάρε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά που θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα.
15: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
22: Πολλά δίκαια δεσπότα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης, θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές, ενώ θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης θα μιλήσει για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επόμενων εκλογών. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να εκπέμψει ισχυρό μήνυμα ενότητας, ενώ Άδωνης Γεωργιάδης θα αναφερθεί στο όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Νέες αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth του powergame.gr για τα λάθη στο πόθεν έσχες του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη. Το δημόσιο όχι μόνο ανέλαβε το κόστος της ανακαίνησης του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη, αλλά ταυτόχρονα ανέθεσε στην εταιρεία της ίδιας οικογένειας να κάνει μέρος των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται μέτοχος σε εταιρεία με την επωνυμία Μάνη ΑΕΒΕ, η οποία όμως λέγεται Μάρνη ΑΕΒΕ. Οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη από ένα σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου, κατήγγειλε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαφίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που μισθώνεται επί σειρά ετών σε φορείς του δημοσίου. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Χαρακτήρισε χυδαίος συκοφάντη τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σημειώνοντας ότι όσα λέει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Σε τροχιά υλοποίησης, ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής με την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων του κράτους για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους, οικογένειες, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία. Στα ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μήνυμα στο Ιράν ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, μέσω Truth Social είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα, τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για με αποτέλεσμα η ΟΠΗ να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 3 γιατροί. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προσύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, τη βαθιά ανησυχία του για την εντατικοποίηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε ουκρανικά πυρηνικά εργοστάσια, εξέφρασε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΑΟ Μικόνου για τη Στίχημαν Greek Basketball League στο στόχαστρο της Γαλατά Σαράι, ο Μπρούνο Φερνάντες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φτιάξουμε ένα καφέ, σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
3: Ξέρω.
4: Σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
2: Μάλιστα.
4: Έχουμε συμπτώματα διαβήτου.
2: Φάει τη γλώσσα σου, δεν τρώω ζάχαρη γιατί παχαίνεις.
4: Βέβαια, τώρα αρχίζουν και τα γεροντόπαχα.
2: Ποια γεροντόπαχα, εγώ ήμουν στρομπουλός από παιδί.
4: Καλά, άμα είναι παιδικό το πάχος, μη φοβάσαι. Θα ρίξεις μπόι.

0: Ποιος είναι εδώ?
1: Εμείς οι δύο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Αυτό ακριβώς. Θα είμαι οι δύο. Θωτήριος Ξενάκης.
2: Και Βασίλειος Κουρής. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
3: Ποιο ήταν αυτή η ταινία ρε, που λέγε ο φίλος μου ο Θωτήρης? Και λέω, όχι, Θωτήρος.
2: Δεν το θυμάμαι. Νομίζω κάτι έλεγε ένα Παγκράτη. Μακαρίτησα για Σωτηρία, αλλά αυτή ήταν. Δεν το θυμάμαι. Θα τα βρει εδώ σε ένα λεπτό το Χιβρίο. Ο Κύρκος. Ο Κύρκος Τζοχάραδες θα βρίσκουν τώρα σε ένα λεπτάκι. Δευτερόλεπτα. Τα έχουν στην τσέπη του. Λοιπόν, δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Παραπολιτικά 90,1. Είπαμε ο κύριο Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου. 2-11-10-80-8-80. Για τα τηλεφωνήματά σας, για ό,τι θέλετε να μας πείτε, γιατί γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Δεν είπαμε κουβέντα για την κίνηση. Τώρα βέβαια έχει πάει 10 και 10 πια. Και ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα στους δρόμους της πόλεως. Θα είναι και καλός ο καιρός, θα φύγει και κόσμος. Άμα θες, ρίχνω μια ματιά εδώ στο κέντρο να δω τι γίνεται. Έχει κανένα συγκέντρωση τίποτα? Όχι. Προγραμματισμένη? Όχι. Ούτε ο Κηφισός έχει ιδιαίτερη κίνηση. Την άνοδο λίγο, ένα μικρό κομμάτι από τη Λένδρομα μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Η κάθοδος είναι καθαρή. Η άνοδος στην Αθήνα. Α, εδώ η, η αγαπημένη μας συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω έχει κινησούλα. Και από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει κίνηση. Επίσης τον Πειραιά πάντα τα Παρασκευές έχει κινησούλα, γιατί φεύγει ο κόσμος τριμεράκια. Λοιπόν.
3: Και θα έχει συνεχώς η συγκρού και κάποιες άλλες περιοχές, γιατί είναι τα τουριστικά λεωφορεία που δημιουργούν ένα πρόβλημα. Το λέμε, το ξαναλέμε. 4 χρόνια πάντα γίνεται αυτή η δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναλυθεί ποτέ και με τίποτα και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας με αυτό το πρόβλημα.
2: Έχει ακόμα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαλαμαγκά στο γνωστό σημείο, το οποίο μου κάνει εντύπωση τέτοια ώρα. Είναι 10 και 10, θέλω να πω, δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Έχει ακόμα κίνηση και εκεί, δηλαδή είναι ένα πήξιμο. Λοιπόν. Σήμερα είπαμε ξεκινάει. Πότε ξεκινάει το απόγευμα? Ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι,
2: απογευματάκι ξεκινάει. Αυτό
3: και κάτι είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Άδων. Όχι κοντά μας, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Τώρα πριν από λίγο ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη, χρησιμοποίησε πολύ σκληρή φρασιολογία και αυτός μίλησε για χυδαία και άθλια συκοφαντία από μεριάς του κ. Γεωργιάδη, αλλά τη χρέωσε όλη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι ότι τη χρέωσε προσωπικά στον ίδιο.
3: Και προσωπικά στον Πρωθυπουργό.
2: Και είπε και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για όλα όσα αφορούν το εκατομμύριο το οποίο δεν είχε δηλωθεί από λάθος του λογιστή και την ιστορία του ακινήτου με το μίσθωμα. Αυτό για το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης είπε χθες το βράδυ ότι παίρνει 1.000 ευρώ, μπαίνουν στο λογαριασμό του 1.000 ευρώ το μήνα. Ο κ. Γεωργιάδης μιλάει για 1.200.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια από τότε που νοικιάζεται το ακίνητο. Έχει μια διαφορά το ένα προς το άλλο, θέλω να σου πω. Γιατί 1.000 επί 12 κάνει 12.000, επί 15 χρόνια κάνει 144.000 και όχι 1.200. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι μέρος του μισθώματος αυτό το 1.000, γιατί παίρνουν και άλλοι από το μισθώμα αυτό.
3: Και να λοιπόν, ξαναπούμε, διαβάστε.
2: Θα ρωτήσουμε τον κ. Γεωργιάδη. Ναι.
3: Διαβάστε τη στήλη του Γιάννη Κουρτάκη σήμερα και μια άλλη αποκάλυψη στο θέμα που θα ζητηθεί αρκετά. Θα τη θέσουμε υπόψη και του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Πρώτα διαβάστε, μην τα λέμε όλα εμείς.
2: Δεν έχει δει, λες, ο κ. Γεωργιάδη τη στήλη.
3: Έχει κάνει και ανάρτηση.
2: Νομίζω ότι στα κίτρινα γάντια ήταν σκουριλή αυτή.
3: Ναι.
2: Στα κίτρινα γάντια με τον Γιονάκη. Ευχαριστούμε κύριε Χρήστο μας. Σιγά μην δεν έχει δει τη στήλη ο κ. Γεωργιάδη από
3: Έχει κάνει και ανάρτηση.
2: Έχει κάνει κατάρτιση.
3: Ναι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο του Δημήτρη. Αλλά κάτσε μου να τον ακούσει τον Άδωνη. Θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Δεν αντέχω να τον ακούω. Λοιπόν, επίσης μια είδηση έχει τη σημασία της νομίζω. Είναι ότι την είπαμε λίγο πριν την κλίση η προηγούμενη ώρα. Για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, ότι ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος ανταποκριτής του Όπεν αυτά τα τελευταία χρόνια στη Μόσχα. Και ένας από τους λίγους Έλληνες ανταποκριτές που έχουν απομείνει στη Μόσχα αυτή την περίοδο, 2-3 πρέπει να είναι, 4 δεν πρέπει να είναι παραπάνω, ουσιαστικά στρατεύεται στο πλευρό, ανακοίνωσε μόνος του πια, πέρα από τις πληροφορίες που υπήρχαν εδώ και μέρες, ανακοίνωσε ότι στρατεύεται στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού, που στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της, και όπως μας είπε ο Βασίλης, το πιο πιθανό είναι πως θα είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, συνηθισμένο. Είναι δημοσιογράφοι να είναι στις θέσεις του εκπροσώπου τύπου κομμάτων, έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Νομίζω το ξεκίνημα το έκανε ο Ρουσόπουλος. Με τον Θοδωρή δεν είχε γίνει το ξεκίνημα.
3: Και άλλοι υπήρχαν νωρίτερα.
2: Που είχε γίνει, ήταν και μεγάλη έκπληξη τότε, γιατί ο Θοδωρής Ρουσόπουλος δεν ήταν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ποτέ δεν ήταν έτσι ανοιχτά. Αλλά στρατεύθηκε στο πλευρό του Κώστα Καραμαλή.
3: Ήταν πρόεδρος του συνεδρίου. Λοιπόν. Πρόεδρος του συνεδρίου σήμερα και θα μιλήσει αυτός που θα ανοίξει τις διεργασίες.
2: Το έλεγε πριν 35
3: χρόνια. Δεν σου πω.
2: Τι ακούμε. Τι λέει καλημέρα Χριστίνα, αν το Ανδρουλάκη του φαίνεται. Τι λέει, φυλάει για τα 1.000 ευρώ. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που θα δώσει που τα έχουν μέγιστη ανάγκη. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Καμία επαφή και συνέστηση της πραγματικής κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι είπε αυτό το πράγμα. Είπε για το ποσό ότι αυτό είναι. Δεν είναι αυτό το οποίο του καταμαρτυρεί ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Για να δούμε ποιον θα στείλει το Πασόκ.
2: Και μάλιστα με τη φρέση μας
3: Αμπούκομα. Για να δούμε ποιον θα στείλει το Πασόκ σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να απευθύνει χαιρετισμό.
2: Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Προχθές ρώτησα τον κύριο Τσουκαλάκη και μου είπε ούτε ο ίδιος θα είναι. Δεν θα είναι θεσμικός δηλαδή. Δεν θα είναι ο γραμματέας, δεν θα είναι εκπρόσωπος τύπου.
2: Ποιον θα στείλει, τον πρωτοχέρι της Καλλάτρικου πει.
3: Όχι, παιδί μου, να στείλουμε, ξέρω εγώ, έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Θέλω να σου πω ότι συνήθως έτσι γίνεται. Φαντάζομαι ότι είναι και ανάλογα με το τι είχε στείλει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Παιδιά, με στείλτε κανένα.
2: Τι?
3: Και προτιμήσει να καθίσει εκεί, μην το πω τώρα παραπάνω, α το μετά.
2: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Κάτι θε να πει, θα σου κέντρο δημοσίευση.
3: Αυτό το πω, αλλά α το.
2: Τι λέει κάποιο από του δύο δημοσιογράφου εκπομπή όταν μιλάει χαμηλόφωνο, δεν καταλαβαίνουμε εύκολα τι ακριβώ λέει. Α το διορθώσει, παρακαλώ.
3: Διορθώστε το, κύριε Ξανάκη.
2: Το διορθώσω, παιδιά, εγώ μιλάω χαμηλόφωνο. Λοιπόν. Πολλά νεύρα η Πασοκάρα, λέει ο Νίκος, ακούγοντας πριν τον κύριο Γλαβίνα προφανώς.
3: Λοιπόν.
2: Ο Κώστας λέει: καλημέρα, στοιχείο, οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια. Το ξαναλέω για μια φορά.
3: Και εσείς και εμείς που το λέμε, έχει καταντήσει, ας πούμε, ανέκδοτο τώρα. Δεν είναι,
2: ναι. Αν θυμάμαι καλά, λέει εδώ μια φίλη, η Βασιλική, και πριν μερικά χρόνια άλλος βουλευτής πάλι από την Κρήτη είχε ξεχάσει ένα εκατομμύριο, βουλευτής Χανίων που δεν είναι πια βουλευτής. Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Το
3: εδώ δεν το έχει ξεχάσει, ήταν στα προηγούμενα πόθεν έσχες, παιδιά.
2: Ναι, αυτό λέω.
3: Υπήρχε. Απλά, ναι.
2: Σε 10 ποτέ ενέσχεση υπήρχε. Δεν ξέρω πώς είναι. Κάθε χρόνο κάθε ποτέ ενέσχεση.
3: Ξέρεις μετά ποιο είναι το ερώτημα όταν λες ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο. Τι είσαι και το ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Δεν...
3: Απλώς ο κόσμος στα καφενεία. Ναι. Αυτό κουβεντιασμένο είχε μια αυταπάτη.
2: Ναι, μόνο το ξέρω. Απλώς λοιπόν, λέω ότι είναι κάτι δηλωμένο χρόνια τώρα.
3: Άκου να δεις τώρα, γιατί υπάρχουν και χειρότερα που λέγε στην άλλη ελληνική ταινία. Υπάρχουν και χειρότερα. Ναι. Λοιπόν, άκου. Κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο το Σάββατο. Τρεις συγκεντρώσεις μεγάλες. Η μία είναι με το σύνθημα «Ενώνουμε το Βασίλειο». Το θυμάσαι αυτόν τον Ντόμι Ρόμπινσον, νομίζω λεγόταν, που είχε κάνει μια συγκέντρωση και 100.000 ανθρώπους και
2: ναι, πάνω μπράβο, κάνει... ναι,
3: αυτός κάνει νέα συγκέντρωση.
2: Μάλιστα.
3: Την ίδια μέρα όμως είναι μια δεύτερη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, που και εκεί εκτιμάται ότι θα είναι χιλιάδες κόσμος επίσης. Και υπάρχει και ο τελικός του αγγλικού κυπέλου, Chelsea Manchester City, με φανατικούς ένθεν και ένθεν οπαδούς, και υπάρχει, μαζεύουν αστυνομίες και από τις άλλες πόλεις στην Αγγλία να προλάβουν.
2: Τι λες, παιδί μου.
3: Ναι, ναι, άκου, άκου, άκου, άκου.
2: Λοιπόν, να πούμε μια είδηση που ίσως ενδιαφέρει κόσμο. Μας λέει εδώ μια φίλη ότι, συγγνώμη, το χασά, ότι η Εθνική Οδός Τρίπολης Πύργουλε, ξεκινώντας από το χωριό Λαγκάδια, είναι για άλλη μια φορά κλειστή λόγω κατολίσθησης. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, με αποτέλεσμα χωριά να είναι αποκομμένα για πολλωστή φορά. Δήμαρχος Γορτινίας και περιφέρεια δεν κάνουν τίποτα για το πόσο ακόμα θα υπάρχει ανοχή στην αδιαφορία τους. Το στέλνω γιατί θέλουν τη Γορτινία εξαθλιωμένη. Λέει φίλοι, το μεταφέρουμε για τα αυτιά που ενδεχομένως μπορεί να τα ακούσουν από εδώ περισσότερο. Αυτό.
3: Ο φίλος μας Ανδρέας Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή. Ο Πρωθυπουργός, δίπλα το Υπουργός Άμυνας ο κύριος Δένδιας και η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων, και λέει ο Πρωθυπουργός: η υπόθεση του Ουκρανικού ντρόνου είναι πολύ σοβαρή και θα υπάρξουν κυρώσεις. Ξεκινάμε με 0 στην Ουκρανία για την Κυροβίζιο.
2: Κανείς δεν ψηφίζει Ουκρανία, να μάθουν να μας στέλνουν ντρόνους.
3: Μας έχεις ικανούς να μην το κάνουμε και αυτό.
2: Περιμένουμε, λέει, την έκθεση του Γενικού Επιτελείου Στρατού ΓΕΘΑ, την επίσημη, για να κάνουμε το διάβημα.
3: Ρε παιδιά, καλά, παιδιά, συγγνώμη.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, μόνο που δεν έγραφε πάνω τη φωτογραφία του Ζελένσκι που δεν είχε πάνω.
3: Το λέει ο ίδιος. Συγγνώμη, τι περιμένουν. Ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας προχθές, ναι, και προχθές νομίζω ο κύριος Γεραπετρίτης, ναι, είπαν ότι είναι ουκρανικό.
2: Ναι.
3: Το είπαν. Τι μπορείς να περιμένουν.
2: Χθες πήγε στο Αγαθονήσι ο κύριος Δένδιας, έτσι. Ναι. Και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία ο κύριος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Και είπε και για το. Και για το, πώς το λένε αυτό.
3: Τα μηνύματα που στέλνουμε εδώ δεκάδες χρόνια είναι πιο πολύ στέλνουν οι πολιτικοί μας στην Τουρκία παρά τα γόρια στα κορίτσια, ας πούμε, όταν είναι ερωτευμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία.
2: Πήγε στο Αγαθονήσι, δεν
3: περίμενα.
2: Ένα φυλάκιο έχει εκεί.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει ο διχαστικός Γεωργιάδης δίνει ρέστα με Ανδρουλάκη. Τώρα που η Νουδού είναι σε αύξηση αποσύνθεση και άρχισε να χνοφαίνεται ότι χάνουν οι καρέκλες τους. Και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ό,τι δεν βρίζει το μεταφέρουμε, να ξέρετε, έτσι. Κύριε Μαντενίδη μας, ό,τι βρίζει δεν το μεταφέρουμε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν θα βριζόμαστε κιόλας μόνοι μας εδώ πέρα στον αέρα. Ναι, εντάξει. Τι λέει, ναι, καλημέρα στον Κώστα. Με το πολύ χιούμορ πάντα από την Ανατολική Αττική. Είπαμε για τυχείο, δεν θα. Εντάξει, τα είπαμε. Εντάξει, ξανά, είπαμε έχει ένα ενδιαφέρον θέμα αυτό.
3: Νομίζω, κύριος, το βλέπουμε στην απογευματινή και σε όλες τις υπόλοιπες εφημερίδες. Τι λέμε, παράγουμε λίγο ενώ δουλεύουμε πολλές ώρες ως Έλληνες.
2: Δεν δουλεύουμε σωστά.
3: Δεν δουλεύουμε σωστά. Δεν δουλεύουμε σωστά. Για να δούμε.
2: Ναι.
3: Η παραγωγικότητα αναπασχολούμενων στην Ελλάδα βρίσκεται στο 54% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Ενώ ανά ώρα εργασίας είναι ακόμα χαμηλότερη. Είναι 43%. Mm. Τώρα ο ΣΕΒ και το ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο του, βάζουν ένα θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι.
2: Γιατί.
3: Δύο είναι. Η πρώτη αιτία, λέει, είναι το γεγονός ότι το 94,3% των επιχειρήσεων. Φαντάσου, 95%
2: ναι.
3: Απασχολούν έως 9 εργαζόμενους, με την παραγωγικότητα να είναι μόνο 14.000 ευρώ ένα εργαζόμενο. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, 679 επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους, η παραγωγικότητα φτάνει 72.000 ευρώ ένα εργαζόμενο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά, σου λέει, θέλουμε μεγάλες επιχειρήσεις και όχι μικρές. Δεν ξέρω μετά τι θα γίνει ο κόσμος, αλλά αυτό είναι ναι. Το πρώτο. Η δεύτερη αιτία συνδέεται με την πρώτη, αφού οι μικρές επιχειρήσεις δεν επενδύουν.
2: Ναι.
3: Δεν επενδύουν, δεν είναι. Τι επενδύσεις θα κάνει με τρία άτομα. Το επενδυμένο κεφάλαιο είχε ως αποτέλεσμα αυτό λοιπόν να είναι πολύ χαμηλότερο από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλήματα μάλιστα. Σοβαρά που αν τα κουβεντιάσουμε και ποτέ να μου τροπήσετε μύτη.
2: Λοιπόν, διαβάζω στα παραπολιτικά.gr μια είδηση που αφορά την κυρία Καρεστιανού. Από τη βάση ο Παλαιού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στον αναρωπαγείται να κρυφτεί το Δικαστικό Συμβουλίο του Νόμου Περιευθύνης Υπουργών, που χειρίζεται την υπανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Προσήλθε σήμερα, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, η Μαρία Καριστιανού, συντασσόμενη με τα αιτήματα γειτονών συγγενών θυμάτων της ιδιωτικής τραγωδίας, ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις. Αυτό έγινε πριν από λίγο.
3: Πότε θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος η κυρία Καριστιανού?
2: 29 Μαΐου.
3: Τη μέρα δηλαδή εκείνη η Βουλή Ομοφόνος αποφάσισε να υπάρχει προανακριτική επιτροπή. Συζήτηση ναι. Και ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή.
2: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνεις έτσι.
2: Μάρκος.
3: Και να σου πω και την επόμενη, κατά πάσα πιθανότητα 22, θα έχουμε εξεταστική επιτροπή. Συζήτηση ναι. Στη Βουλή.
2: Ναι.
3: Και ψηφοφορία.
2: Μάρκος. Καλημέρα κύριε Σκούρη, σας στέλνω το μήνυμα από το καφενείο. Εμείς εδώ συζητάμε όλη μέρα για το εκατομμύριο του Ανδρουλάκη. Δεν τρέπεστε, λέτε, το λέτε. Εδώ συζητάμε για το ότι η σύνταξη τελειώνει στις 15 του μήνα για την ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Όχι για τα εκατομμύρια όπως λέτε εσείς. Ευχαριστώ.
3: Πείτε μου εσείς.
2: Εγώ δεν είπα ότι ούτε ο Βασίλης είπε ότι είναι το μοναδικό θέμα που συζητείτε, έτσι.
3: Αλλά,
2: πείτε μου ότι αυτό το θέμα, πάντα τέτοιου είδους θέματα, δεν γίνονται αντικείμενο συζήτησης και από κάτω, στον κόσμο. Αυτό θέλω να πω. Ό,τι θέμα έχει χρήματα μέσα και αφορά πολιτικά πρόσωπα, συζητείτε πάντα.
3: Βγάλετε λίγο τα κομματικά
2: γυαλιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα. Το είπε πριν και ο Ευθύς Φαρδουλάκης στην κουβέντα που κάναμε. Είναι η ακρίβεια. Το λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα το λέμε από εδώ πέρα. Και εδώ έχουμε για την ανταποκρίση σούπερ μάρκετ. Εδώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Η οποία κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως, παταγωδώς και πλήρως. Τα έχει κάνει μπάχαλο. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό δεν έχει καταφέρει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, είστε ευχαριστημένοι στο εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις ένα απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυση και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Σωτήρη! Σωτήρη!
1: Τι θέλετε, τι θέλετε.
0: Βράχι στο διάλογο, Σωτήρη!
1: Ο Σωτήρης να πάει στον διάλογο εγώ. Δεν το καθάρισες, το δες όλο μαζί.
0: Εσύ βρε, εσύ παναθεμάσαι.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα.
1: Τώρα το καθάρισες.
0: Βράχι στο διάλογο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί. Σωστά. Ενέργεια.
13: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
1: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
21: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παραπολιτικά 90,1.
22: Αυτό είναι για τη φίλη μας την Αναστασία την Μπούκορα που έχει σήμερα επέτειο γάμου. Έτσι, να ζήσουν, να ζήσετε.

0: Εδώ είμαστε παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης, επειδή απαντάει σε αυτό που είπες για το θέμα της παραγωγικότητας, λέει: η αποδοτικότητα βγαίνει αφού αφαιρεθεί φορολογία και το κόστος παραγωγής, ενέργεια, πρώτες ύλες, όπως και ο πληθωρισμός. Λέει: αυτά λέει κύριε Βασίλη μας. Ερωτικά μας το λέει, δεν το ήξερα εγώ. Ο Σταύρος ζητάει να του παίξουμε τις αλλοτινές μου εποχές. Να βάλουμε το ίδιο, λέει, με την εκθέση του Ανδρέα Ζακινθινά και την κάνουμε όμως κίνητρο, παιδιά. Δεν είναι μουσική ακριβώς, είναι μουσικοχορευτική.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε Αβραμίδη μας, να πούμε. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη. Και τι θες να πεις, λοιπόν, για πες, για πες.
2: Θέλω να πω ένα θέμα που είναι μεγάλο, το θίξαμε και χθες, το θίξαμε και προχθές.
0: Ναι.
2: Τώρα πλέον η Αθήνα κάνει λόγο ανοιχτά για θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Ότι δεν απλώς κινδυνεύουν τα ήρεμα νερά. Αλλά από τη στιγμή που υπήρχε μια επίσημη επιβεβαίωση στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες που θα περάσει τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Πριν από λίγο ήταν και μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι για το θέμα και τα επεισόδια που γίνονται με τους Έλληνες ψαράδες, ότι η Ελλάδα θα προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Κάπως δηλαδή το καλοκαίρι μπορεί και να μην είναι αρκετά ήρεμο όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι.
2: Στο Αιγαίο με την Άγκυρα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας με απόφαση της Βουλής, η οποία θα είναι με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, μετά πολύ δύσκολο αυτό αλλάζει, όπως καταλαβαίνει Σωτήρη, έτσι δεν είναι? Ποιος θα πάρει το κόστος μετά σε μια χώρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να πει αυτό το παίρνω πίσω?
0: Σωστό.
2: Δημιουργούνται νέα δεδομένα λοιπόν, τα οποία οφείλουμε να τα κοιτάξουμε, οφείλουμε να τα δούμε και οφείλουμε να χαράξουμε μια χώρα με μια στρατηγική, ως χώρα μια στρατηγική, η οποία όμως θα είναι αληθινή.
0: Ναι, μάλιστα. Διαβάζω εδώ τον κύριο Γεωργιάδη μια ανάλυση που έκανε νωρίτερα για το θέμα του μηνιαίου μισθώματος του ακινήτου, ότι είναι 10.000 ευρώ. Και απλώς προφανώς είναι αυτό που λέγαμε πριν, διαμοιράζεται. Δεν το λέω, ένα κομμάτι παίρνει το 1000, τα 1000 παίρνει ο κ. Σανδουλάκης, τα 9.000 θα παίρνουν κάποιοι άλλοι. Ενδεχομένω μέλη τη οικογένεια, λέει ο φίλο μα ο κ. Ιωάννη, το αιώνιο Πασόκ, το απόλυτο τοτέμ από εποχή Ανδρέα. Αυτού του είδου τα τοτέμ έχουν πάψει πλέον. Όσο αφορά δε το αύριο, αυτό είναι τους πιο δύσκολο να το αποδεχθούν. Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και στον κύριο Οικονομάκη, να στείλουμε μια καλημέρα μας. Και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πω κάτι να χαλαρώσουμε λιγάκι.
2: Βεβαίως.
0: Είδες τον Elon Musk για την ωραία Ελένη. Έχει κάνει δηλώσεις και έχει κάνει επίθεση στον Νόλαν για την μαύρη ωραία Ελένη της Οδύσσειας.
2: Ναι.
0: Και λέει ο Νόλαν κατουράει πάνω στον τάφο του Ομήρου. Έσχος, σχολιάζει ο Έλον Μάσκ. Έχει κάνει διαδοχικές αναρτήσεις για την βέβαιη, λέει, επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είναι σκουρότσικη στο ρόλο της ωραίας Ελένης, αλλά και του Έλιον Πέιτ σε ρόλο Ελπίνορα. Αυτό δεν το ήξερα ποιος είναι ο δεύτερος. Και δεν ξέρω, το έχει πάρει προσωπικά, λες και λες και είναι από τη Σπάρτη το έχει πάρει ο Έλον Μάσκ, ο οποίος ήταν στο δείπνο χθες το πολυτελές μεγάλο παλάτι του Πεκίνου με τον Τραμπ και τον Σι Τζιπίνγκ, όπου λέει το μενού ήταν κατά κύριο λόγο κινέζικο, αλλά είχαν και τυραμισού στο τέλος για να έχουν κάτι δυτικό, και όπου έδωσε μαθήματα διπλωματίας, λέει ο Σι, ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος. Οι λογογράφοι του γράψανε ένα πολύ ωραίο λόγο. Είχε και αναφορά στην αρχαία Ελλάδα σε αυτήν την παγίδα του. Πώς τη λένε την παγίδα αυτή, την περίφημη, το Θουκυδίδη. Στην παγίδα του Θουκυδίδη, ναι, που εγώ δεν την ήξερα. Για να είμαι ειλικρινής, την έμαθα χθες από τον Σι Τζιπίνγκ. Την έμαθα. Ούτε αυτός θα την ήξερε, φαντάζομαι. Κάποιος λογογράφος του όμως, γιατί ήταν αρκετά μορφωμένος. Αντίθετα, η ομιλία του Τραμπ ήταν μια ομιλία ενός πιο πολύ businessman. Και η αλήθεια είναι πως ο Τραμπ στις business είναι γαλλός, είναι businessman. Τώρα, στο υπόλοιπο κομμάτι του πολέμου έχει κάτι θεματάκι. Ανοίγει, κλείνει έναν και ανοίγει δύο. Λοιπόν, λένε ότι μπορεί και να συμφωνήσουν στην ιστορία της Ταϊβάν. Αυτή που λέγεις εσύ ότι είναι πολύ σημαντική. 11 δισεκατομμύρια είναι τα όπλα τα οποία έχουν συμφωνήσει να πουλήσουν στην Ταϊβάν οι Αμερικανοί. Και οι Κινέζοι αυτό έχουν βάλει μπροστά ως βασικό θέμα. Μην πουλήσετε αυτά τα όπλα στην Ταϊβάν. Επίσης λέει ότι βρήκαν έναν τρόπο συμφωνίας για το θέμα των στενών του Ορμούς. Τώρα, αν αυτό ισχύει, μακάρι να ισχύει, δεν το βλέπω πάντως. 200 Boeing αγόρασαν οι ΗΠΑ, για 500 πηγαίνανε. Θα πάρει η Κίνα 200 αεροπλανάκια. Τι είναι έτσι για την Κίνα 200 αεροπλάνα? Και Γενικά ήταν πάρα πολύ θερμό το κλίμα μεταξύ των δύο. Φρόντισαν οι Κινέζοι να φτιάξουν πάρα πολύ θερμό κλίμα στο Πεκίνο. 24 Σεπτεμβρίου τον έχει καλέσει να πάει και προφανώς για να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία, προφανώς έχει πάρει και το πράσινο φως από το Xi Jinping ότι θα πάει στην Ουάσιγκτον. Πρόσεξες πως δεν ήταν η Μελάνια μαζί του, ενώ είναι επίσημη επίσκεψη. Πήγε μόνος του στην επίσημη επίσκεψη. Αυτά ήθελα να πω για την επίσκεψη. Είπε τελειώνει σήμερα. Θα του κάνουν πάλι μια πολύ ωραία τελετή, λέει, για την. Για το Σεχτήρ Πιλάφ που λέμε εμείς.
2: Ναι. Τα μηνύματα ήταν πολύ ενισχυτικά από πίσω.
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτά δηλαδή που δίνουν τηλεοράσεις στα αγοράκια και τα κοριτσάκια που
0: ναι, κουνούν
2: σημαίες των δύο χωρών.
0: Ναι.
2: Με επίκεντρο όπως πάντα την Ταϊβάν. Ο οποίο δεν είναι ακριβώς αν θα πάρει όπλα ή δεν θα πάρει όπλα. Υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα. Η Ταϊβάν ή θα γίνει ανεξάρτητη γιατί έχει ένα ειδικό καθεστώς τώρα ή θα ενσωματωθεί στην Κίνα. Και τα δύο είναι αιτία πολέμου για μία από τις δύο χώρες. Δηλαδή αν ακούσουμε πρόβλημα για αυτό σημαίνει κρατήστε ένα πρόβλημα για τρίτο παγκόσμιο. Κρατήστε ένα θέμα
0: ναι,
2: πολύ
0: γι' αυτό, λοιπόν,
2: σοβαρό.
0: Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πάντα ενδιάμεσες λύσεις που το πάνε πιο κάτω.
2: Μπράβο,
0: το θέμα.
2: Ναι, ναι. Το
0: η μία από αυτή λοιπόν είναι αντί να δώσει όπλα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, να δώσει όπλα ξέρω εγώ 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να πούνε οι Κινέζοι δεν πειράζει και εμείς θα σταματήσουμε λιγάκι και να σπρώξουν το τενεκεδάκι όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι των δύο χωρών.
2: Άκουνα τώρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε εκεί. Με τι όνομα πήγε?
0: Με το με ένα άλλο όνομα γιατί είχε απαγόρευση με το δικό
2: Μάρκο
0: του όνομα.
2: Λου.
0: Μάρκο
2: γιατί
0: Λου.
2: Γιατί ήταν εναντίον του προσαναλιστή.
0: Είχε απαγόρευση εισόδου.
2: Είχε απαγόρευση εισόδου. Είχαν κυρώσει
0: εναντίον. Για 6 χρόνια. Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα πήγε λοιπόν εκεί με άλλο όνομα που είχε δεκτό από του Κινέζου. Οι Κινέζοι τον βρήκαν και ήταν και Λου, έτσι. Θύμιζε κάπως Κίνα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ώστε να μπορέσει να πάει και να ισχύουν. Μην ταπεινωθεί και η χώρα και να ισχύουν ταυτόχρονα και οι κυρώσει για το Ρούμπιο.
0: Βρίσκει ενδιαφέρουσα λύση. Βρίσκεται παραμαθέ. Πώ δεν είναι. Καλή διάθεση να υπάρχει και βρίσκει πάντα λύσει. Μόνο με την Τουρκία δεν μπορούμε. Λοιπόν, Γιώργο Χανιά, καλημέρα και ξανά και δυσκολία. Δεν είναι μόνο ότι ένα τέτοιο νόμο στην Τουρκία πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Είναι και το ότι κάθε φορέα σε κάθε υπηρεσία στην Τουρκία θα οφείλει αυστηρά να σέβεται και να εφαρμόζει τον νόμο.
2: Σωστό.
0: Αυτό. Οπότε, καλό είναι το ελληνικό κράτος και η διπλωματία να μην υποβαθμίζει το γεγονός. Καλή συνέχεια. Απόλυτα σωστό το μήνυμά σας, κύριε Γιώργο. Έχετε δίκιο. Όταν γίνεται κάτι νόμος ενός κράτους, όπως έγινε το κάζους Μπέλ στην Τουρκία,
2: έτσι,
0: για παράδειγμα, όταν εμείς κυρώσαμε τη συνθήκη. Συνέχεια. Απόλυτα σωστό το μήνυμά σας, κύριε Γιώργο. Έχετε δίκιο. Όταν γίνεται κάτι νόμος ενός κράτους, όπως έγινε το κάζους Μπέλ στην Τουρκία,
2: έτσι,
0: για παράδειγμα, όταν εμείς

0: Είναι σίγουρα ένας ευφιέστατος άνθρωπος, γιατί αν δεν είναι, δεν έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Καλημέρα, λέει ο Ελπίνορ. Ήταν ένας. Άκου να δεις το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε έτσι διαβασμένους και ψαχμένους. Ήταν ένας από το πλήρωμα του Οδυσσέα που όταν φύγαν βιαστικά από το νησί της Κύρκης, όντας μεθυσμένος, έπεσε, λέει, και σκοτώθηκε. Πάνω στην ταραχή, ο Οδυσσέας τον άφησε άθαυτο. Όταν λοιπόν ο Οδυσσέας κατέβηκε στον Άδη κατά την Νεκία, λέει, ο Ελπίνορ τον συνάντησε και τον παρακάλεσε να γυρίσει και να τον θάψει για να αναπαυθεί. Άκου να δεις, ρε φίλε, τι λέει η ελληνική μυθολογία, έτσι. Και πόσοι άνθρωποι τη γνωρίζουν και μας στέλνουν και μηνύματα. Πήρα ο κύριος Κωνσταντίνος Καστραντάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πήρα ένα μήνυμα τώρα μόλις από κορυφαίο στέλεγος του ΣΥΡΙΖΑ και μου γράφει ΣΥΡΙΖΑ ΛΟΥ.
0: Καλό! Ευφυές τον κορυφαίο στέλεγος του ΣΥΡΙΖΑ που το έστειλε, δεν ξέρω ποιο είναι. Θα μου πεις μετά. Καλημέρα στον Οδατάπουρο, λέει. Καλημέρα, Λάνια. Άμα δεν φάνε κατραπακιά, οι Τούρκοι δεν θα ηρεμήσουν. Τι προτείνεις να κάνουμε δηλαδή? Για πες μια ιδέα. Τι να κάνουμε, να τους βυθίζουμε δύο πλοία στο Αιγαίο τώρα? Ωραία είναι αυτά από απόσταση και στο ραδιόφωνο, αλλά όταν γίνονται πράξη δημιουργούνται ζητηματάκια. Και μετά
1: εκείνο τον τρώνε, παιδιά, στο Ιόνιο, γιατί δεν το πήραμε χαμπάρι με τόσα, με τόσους θόλους και με τόσα πράγματα?
0: Αφού γίνεται κι αλλού.
1: Αφού γίνεται κι αλλού. Έχουν και βάσει τη Λιβύη. Από εκεί ξεκινάει.
0: Και στην Τουρκία έχουν βρει απέναντι. Βρήκανε. Πώς διάολο έφτασε στην Τουρκία? Προφανώς κάποιο πλοίο πέρασε από
1: κάποιο πλοίο. Έχουν βάσει, λέω, οι Ουκρανοί.
0: Ναι, λέω εγώ ότι αυτά τα άφησε κάποιο πλοίο, ρε παιδί μου, όμως.
1: Ναι.
0: Από κάποιο πλοίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουν αφήσει διάφορα τέτοια. Κάποιο έχει σκάσει κιόλας εκεί που, στο μέρος που ήταν, χωρίς να χτυπήσει κάτι κάπου, γιατί εδώ αυτό δεν έσκασε. Ξαναλέω, ήμασταν τυχεροί. Πώς λέει ο Σκουρής, έχει Θεό αυτή η χώρα. Ναι, ναι. Το λιμενικό έδωσε εντολή στους ψαράδες να τραβήξουν αυτό, το πάνε στο πιο κοντινό λιμάνι. Και ευτυχώς οι πυροκροτητές, επειδή είχαν χτυπήσει πάνω στο βράχο, σπάσανε και θα μπορούσε να εκραγεί το σκάφος να το τραβάγανε ψαράδες και να τους είχαμε χάσει τους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, έχει Θεό η χώρα αυτή.
1: Αν το συγγνώμη, αν έσκαγε θα χάναμε τη Βασιλική στη Λευκάδα, εκεί στο ζώσιο.
0: Ναι, δεν θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα ζητηματάκι και το αργούμε το διάβημα, παιδιά, έτσι. Ναι, να ζητήσουν τουλάχιστον μια δημόσια συγγνώμη. Δημόσια, έτσι, όχι κάτι βία να πούνε, παιδιά, δεν θα το ξανακάνουμε, έτσι. Δημόσια συγγνώμη, τους έχουμε στείλει εκεί πέρα μισή ημεραρχία και μισή ταξιαρχία και δεν ξέρω τι τους έχουμε στείλει από όπλα. Λοιπόν, εντάξει.
1: Κώστας Γιαννακίδης, θα γελάσω την Μπόρις, όλοι, τώρα θα το διαβάσω. Πώς το είχε πει ο Γέροντας?
0: Πώς το είχε πει?
1: Θα είναι Παναθηναϊκοί αυτοί που θα δίνουν εισιτήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Ψάχνουνε απεγνωσμένα, άκουγα σε μια εκπομπή, γιατί ακούω και ραδιοφόνο. Αυτές τις μέρες ακούω και πρέπει να σου πω και αθλητικό ραδιόφωνο πολύ, γιατί είμαι το γλεντάω, τι να κάνουμε. Πουλάει ο Παναθηναϊκός εισιτήριο που έχει σε τετραψήφια τιμή. Τετραψήφιο, δηλαδή σε 1000 τόσα ευρώ, εσύ. Και προσφερθήκανε 10 άνθρωποι να το πάρουν, να δώσουν πάνω από 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, για να πάνε να παρακολουθήσουν.
1: Σε μυστηριασμό.
0: Ναι. Θα σου πω κάτι άλλο. Περίμενε.
1: Επιβεβαιώνοντας τους αρχαίους ημών προγόνους του δεν κακό.
0: Στη θύρα που θα πάω εγώ την Κυριακή στην ΑΚ, το εισιτήριο κάνει 90 ευρώ. Είναι ακριβό. Είναι πιο ακριβή θύρα. Πιο ακριβή από τις απλές. Έτσι, όχι πολύ VIP. Τις απλές. Ξέρεις πόσο πουλιόντουσαν στη μαύρη τα εισιτήρια? Στη μαύρη στο διαδίκτυο. Το εισιτήρια. 1700 δηλαδή. 850 ευρώ το ένα. 850 ευρώ το ένα. Τώρα, πώς καταφέρνουν αυτοί και παίρνουν εισιτήρια πολλά και τα πουλάνε μετά, αφού είναι ονομαστικά τα εισιτήρια?
1: Αυτό
0: δεν έχω καταλάβει.
1: Ονομαστικά, πώς θα μπει ο άλλος μέσα?
0: Έλα, άμα είναι τα διαρκείας καταρχάς μεταβιβάζονται. Τα άλλα όχι. Πώς θα μπει? Τραβάνε μια φωτογραφία το εισιτήριο και το δείχνουν στο ενίσοδο και αυτή η φωτογραφία περνάει από το σκάνινγκ.
1: Και οι αρχές δεν το έχουν αυτό υπόψη τους, πού ζουν?
0: Πρέπει να κάνουν, κοίταξε, για να το ξεπεράσουν, θα πρέπει να κάνουν έλεγχο ταυτότητας στον καθένα χωριστά. Δεν μπορούν σε μάτς με 35.000 κόσμο να κάνουν. Ψάχνουν όσο ψάχνουν. Τι ψάχνουν δηλαδή? Περνάνε 150.000 βαρελότα σε κάθε παιχνίδι, κάθε φορά. Μπουκάλια μέσα.
1: Ή τα έχουν από πριν μέσα.
0: Ναι, ή τα έχουν από πριν μέσα, και αυτό ισχύει. Λέει, όχι, να περιμένουμε να φτάσουμε στη Λαμία. Μακριά είναι ακόμα, λέει ο Αλυτάμπουρας. Όχι, ρε φίλε, απλώς λέω. Τι κατραπακιά να δείξουμε, λοιπόν. Τον έχουμε. Πάμε στο τέλος της διαφήμισης, λοιπόν. Έτσι, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει νομοσχέδιο αυτή την ώρα στη Βουλή, γι' αυτό καθυστέρησε να βγει. Το έβλεπα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βγήκα Γαλλίδα, να σου μιλήσω ξανά.
0: Ναι. Έχετε ένα λεπτό να ακούσουμε κάτι μαζί και μετά αμέσως μετά να το.
2: Ναι,
0: ωραία. Για να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, θέση του Άξιον 24. Ναι.
3: είναι πάλι

0: η γνωστή επίθεση όπως έγινε με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Εγώ είμαι και ηθικός και νομιμός. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία, είναι ηθικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου? Είναι απολύτως συκοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύριο, δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις συκοφαντίες.
1: Λοιπόν.
2: Και πριν από λίγο ο κύριος Γκλαδίνας χαρακτήρισε εδώ τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και θεό και άθλιο σκοφάντη. Ναι, ναι, ναι.
2: Και μάστορα στην προπαγάνδα.
1: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν. Επί της ουσίας θα αναμείλουμε τώρα ή να κάνουμε.
1: Και επί της ουσίας και την πολιτική ζήτηση. Και επί της ουσίας όμως. Εδώ λέω εγώ παίρνω 1.000 το μήνα. Πού βρέθηκαν τα 1.200. Ναι.
3: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργή από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι 1.200. Επί 6 χρόνια είναι άλλα 600.000.
1: Άρα είναι ένα 800.
3: Άρα είναι ένα 800. Βγάλε και τους φόρους.
1: Ναι. Α, λέτε ότι
3: το
1: νίκιο μοιράζεται, λέτε, οικογενειακός. Αυτό λέτε και
3: ναι,
1: το
3: δεν ξέρω τώρα πώς το μοιράζει η οικογένεια. Αυτό δεν θέλω.
1: Είναι όλες τις οικογένειες Ανδρουλάκη, αυτό λέτε.
3: Ναι, η οικογένεια Ανδρουλάκη. Μπορεί να το έχει χαρίσει το. Μπορεί να το κάνει και Ανδρουλάκη. Είναι τη οικογένεια Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχει άλλο μέτωπο στα κίνη, το δικό του. Για το έτσι, αν θυμάμαι καλά, το έχει κάνει και γονική παροχή.
2: Για εσάς, ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Γεωργιάδη, σε αυτό? Γιατί νόμιμο πια το λέτε και εσείς ότι δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας.
3: Από την αρχή είπα είναι νόμιμο. Εγώ τότε δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι το ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Η συνεδρίαση επιτροπής που έκρινε τις προσφορές και που έκοψε τον άλλο μειοδότη, γιατί υπήρχε προσφορά με 7.500 ευρώ. Αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 2009. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 2009. Είχε ήδη πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή και είχε ήδη εκλεγεί η κυβέρνηση Παπανδρέου.
1: Άρα
3: δεν ισχύει ότι υλοποιήθηκε απόφαση της κυβερνήσεως Παπανδρέου. Συγγνώμη, της κυβερνήσεως Καραμαλή. Ήταν η απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση του Πασόκ. Κατέρευσαν δουλάξει όταν ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Και όταν δουλάξει λίγο αργότερα είναι γραμματέας του Πασόκ. Η οικογένεια ήταν γνωστή του Πασόκ. Η επιλογή έγινε από την κυβέρνηση του Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν το είπε. Επίσης είπε χθες ότι είχε προηγηθεί σύμβαση του 4. Ναι. Του 4, εγώ δεν την έχω βρει αυτή τη σύμβαση. Θα μας την παρουσιάσει, πατέ μου, αν ερωτηθεί. Το 4 υπήρχε επίσης. Ποιο 4, ποιο μήνα του 4. Οι εκλογές γίνανε το Μάρτιο του 4. Αν έγινε στις αρχές του 4, πάλι είπε Πασόκ. Πρέπει να πω ότι εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Είσαι ένας βουλευτής, αρχηγός κόμματος, θέλπης πρωθυπουργός. Και φαίνεται ότι η εποχή τη κυβερνήσεω του κόμματο πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο. Αυτό λέμε. Ναι. Τόσο είναι τόσο απλό.
2: Τώρα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται τον Ανδρουλάκη και γι' αυτό εξαπολύει αυτή την άθλια επίθεση. Κάπως έτσι μας τα είπε και ο κύριος Γλαδίνας εδώ, για να μην έχει αντίπαλο και για να καλύψει θέματα όπως οι υποκλοπές και τα υπόλοιπα. Ναι. Κάποιοι άλλοι το πάνε πιο πέρα, λέει, θέλει τον Τζίπρα ο Άδωνης.
3: Εγώ δεν θέλω κανένα Τζίπρα και κανένα Ανδρουλάκη. Εγώ απλώς αυτό θέλω να πω είναι. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνεται ότι είναι ο κήρυκας ηθικής, πρέπει να κοιτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, με συγχωρείτε. Είναι και λίγο παράλογο.
2: Τώρα σήμερα δεν ξέρω αν διαβάσετε, νομίζω ότι διαβάσετε γιατί ήταν μια ανάρτησή σας πριν από λίγο, αλλά είμαστε μέσα. Ένα δημοσίευμα της στήλης του Γιάννη Κουρτάκη στα παραπολιτικά.
3: Ναι, το διάβασα, ανέβασα και εγώ μάλιστα στο Twitter μου, το διάβασα και εγώ. Το κοιτάω, δεν το ξέρω. Ο Γιάννης από τότε που είχε πρωτοπεί και αυτός για το ακίνητο αυτό το Ανδρουλάκη, απλώς εγώ το θυμόμουν.
2: Το 25, ναι, είναι αλήθεια. Το
3: λοιπόν, σε αφήνω, πρέπει να μπω μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα, λοιπόν. Γεια σας.
1: Έχει δικό του νομοσχέδιο τώρα και είναι σχετή. Πρέπει να είναι μέσα και να απαντάει. Τέλος πάντων. Αυτά είναι. Θα επιμείνει από ό,τι καταλαβαίνω και ο κύριος. Μάλιστα τώρα μας είπε ότι είναι ένα 800 το ποσό, αλλά βγάζει τους φόρους, λέει, για να το κάνει ένα 200. Και να φτάσει εκεί. Νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια στο θέμα αυτό. Τώρα όμως κάτι θέλω να πω και το ξέχασα.
2: Έχουμε διαφημιστικό χρόνο.
1: Θα στο τέλος θα πάμε.
2: Στο τέλος.
1: Θα πάμε στο διαφημιστικό χρόνο. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, μισό λεπτάκι. Κάτσε, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για το Youth Pass. Κρατάω μερικά χρηστικά πάντα για να τα έχουμε. Για όσους θέλουν να μπουν στην ιστορία του Youth Pass, 150 ευρώ είναι, παιδιά, για... δεν τα παίρνει μετρητά αυτά, τα παίρνει για αεροπορικά, θέατρα, σινεμά, εισιτήρια πλοίων κλπ. Και έχω και διάβαζα και κάτι το οποίο αφορά. Το ανακαινίζω. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω, το πρόγραμμα ανακαινίζω. Μισό λεπτάκι. Από 1η Σεπτεμβρίου, ναι, καλά, σωστά διάβασα. Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το ανακαινίζω, νοικιάζω. Θα είναι το πρώτο μαζικό πρόγραμμα ανακαινήσεως στην Ευρώπη που δεν θα επιχορηγεί κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις. Όσοι λοιπόν ρωτάνε γι' αυτό, είναι πολλοί κόσμος, πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή. Στο τέλος Μαΐου αυτό που ξεκινάει είναι η διαδικασία της επιλεξιμότητας. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα μπει μέσω του gov.gr στην πλατφόρμα, θα δει ένα επιλέξιμος με βάση τα κριτήρια που τίθεται και στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένει αμέσως μετά τις διακοπές για να κάνει την αίτησή του στο μεσοδιάστημα και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι επιλέξιμος, θα πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου αλλά και την ηλεκτρονική του ταυτότητα προκειμένου 1η Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμος και να κάνει την αίτησή του. Είναι προγράμματα αυτά στα οποία μπαίνει αρκετός κόσμος, αλλά αυτό θα είναι το πρώτο μαζικό πρόγραμμα ανακαινήσεως στην Ευρώπη που δεν θα επιχορηγεί κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτές θα είναι το 20% του συνόλου των δαπανών, το άλλο θα μπορεί να είναι ανακαινήσεις κουζίνας, μπάνιου και κάλυψη οποιασδήποτε άλλης ανάγκης. Να λέμε εσύ κανένα χρηστικό θέμα της καθημερινότητας, κύριε Βασιλάκη, με αυτό λέω. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι αύριο στα παραπολιτικά, μαζί με τα παραπολιτικά που την προβλούν το πρωί, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου, εντελώς δωρεάν, ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη συνδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Κωνσταντίνος Καραμαλής, Γεώργιος Ράλης, Ευάγγελος Αβέροφ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιλτιάδης Εύερτ, Κώστας Καραμαλής. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις, ένα μνημειώδες έργο που δεν πρέπει να λείπει από καμία ελληνική βιβλιοθήκη από το φθινόπωρο του 1974. Αυτό είναι ως την άνοιξη του 2001 γραμμένο, έτσι, μέχρι εκείνη τη στιγμή δηλαδή, που ήταν ο Κώστας Καραμαλής αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στην Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Επίσης για τους ενδιαφερόμενους, έχεις κάτι να διαβάσεις?
2: Όχι.
1: Να πούμε ότι την Κυριακή τα παιχνίδια νομίζω είναι στις 7.30 όλα, που είναι η τελευταία αγωνιστική και έχει δύο μάτς που δεν κρίνεται πρωταθλητής, αυτό έχει τελειώσει, αλλά κρίνεται η δεύτερη θέση και ο Ολυμπιακός νομίζω πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ, έτσι, ή να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν χάσει λοιπόν τότε.
2: Ή να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες.
1: Ναι, να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες. Οπαλία ή τα νίκη να είναι το ίδιο αποτέλεσμα ακριβώς. Ναι. Αλλιώς πρέπει, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει.
2: Πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά. Λοιπόν, έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις? Γιατί είναι... έχουμε ακόμα λίγο 2-3 λεπτά, όπως μας λέει ο κύριος Πρόεδρος εδώ πέρα. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μας βγήκε πιο λίγος ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό θέλω να πω. Εμείς περιμένουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε... από ειδήσεις έχω πολλές εδώ πέρα μπροστά.
2: Όπως είναι να ξαναπούμε.
1: Όπως... ναι.
2: Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Ναι.
1: Τίποτα.
2: Πάμε.
4: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου Η νεολαία του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμενε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
5: Δεν μου λες, αυτοί στην Κασάνδρα δεν μένανε.
4: Στην Κασάνδρα.
5: Γιατί φάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη.
4: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
5: Αυτοί είναι ίδιοι.
4: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
5: Από το ίδιο βαρέλι.
4: Τρέπομαι για λογαριασμό σου.
6: Λοιπόν, αυτό είναι, ήταν από το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», ο Σάκης Μπουλάς και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, το έμαθα πριν από λίγα χρόνια. Σε μια πισίνα δίπλα γίνεται αυτή η κουβέντα. Καταπληκτική κουβέντα. Και πού θυμηθήκατε το συνέδριο της Βόλβης, αλλά είναι ταινία του 80 αυτό, δεν είναι ταινία της δεκαετίας του 80. Να τη δείτε, έχει πολύ πλάκα, αλλά οι παλιοί, οι καινούργοι δεν καταλάβετε τίποτα.
2: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε, παιδιά.
6: Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε. Δεν το κατάλαβα γι' αυτό. Ακολουθεί. Ένα δελτίο ειδήσεων με το Βασίλη Τέτσικα. Και αμέσως μετά. Ποιος είναι αμέσως μετά?
2: Είναι και Λιμπεράκη.
6: Είναι και Λιμπεράκη αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και με κάποιους από εσάς θα τα πούμε την Κυριακή στη Νέα Φιλάδελφια εμείς. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Γιατρέ μου,
8: πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
15: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.
16: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το μίσθωμα του ακινήτου που νοικιάζει η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι 10.000 ευρώ και όχι 1.000 ευρώ, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο, ενώ σημείωσε πως όταν σηκώνεις το δάκτυλο και διατείνεσαι πως είσαι κήρυκας ειδικής, θα πρέπει να κοιτάς και τα δικά σου. Χιδαίος συκοφάντης ο κ. Γεωργιάδης, όσα λέει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη από ένα σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Νέες αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr για τα λάθη στο πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Το δημόσιο όχι μόνο ανέλαβε το κόστος της ανακαίνησης του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη, αλλά ταυτόχρονα ανέθεσε στην εταιρεία της ίδιας οικογένειας να κάνει μέρος των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται μέτοχος σε εταιρεία με την επωνυμία Mania EV, η οποία όμως λέγεται Marnia EV. Τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα καλέσει επάν στρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης, θα στείλει μήνυμα συσπήρωσης, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές, ενώ θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα μιλήσει για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ισχυρό μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδη. Εντοπίστηκε σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία δύο άνδρες το περασμένο Σάββατο. Οι δράστες είχαν ομολογήσει πως πέταξαν τον άνδρα στα νερά του ποταμού, αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον Πυθμένα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, με αποτέλεσμα η οποία να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί. Στη διεθνή ενημέρωση, ανεστάλλει προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι μετά από τη δραστηριότητα ντρόν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Φινλανδίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στον τελευταίο αγώνα της σεζόν απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή. Αμφίβολη η συμμετοχή των Σαντιάγκο Έσε και Ντανιέλ Ποντένσε. Αρκετά πιθανή είναι η παραμονή του Αργεντινού μέσου Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,17% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε τροχιά υλοποίησης. Ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής με την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων του κράτους για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους, οικογένειες, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είναι Παρασκευή. Μόλις μου το θύμισε ο Δημήτρης Κυρκός, που ρυθμίζει τον ήχο, ακούτε παραπολιτικά. Και αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος να χαρούμε. Έρχονται δύο μέρες κάπως πιο ήσυχες. Έχω δύο παιδικά πάρτι αυτό το Σαββατοκύριακο. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο group therapy για τους γονείς με τα παιδικά πάρτι. Αυτό που έρχεται εκεί η Κυριακή το απόγευμα και λες άντε, να ξημερώσει Δευτέρα, να πάμε στο γραφείο να ξεκουραστούμε λίγο. Τι κάνετε, πώς είστε? Είπαμε, ακούτε παραπολιτικά, θα πάμε μαζί ως τις 12. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, σας είπα για τον Δημήτρη που ρυθμίζει τον ήχο. Δεν σας είπα ότι η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν σας είπα ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, καλείτε στο 211 1080 880 και σας απαντάει η Ελένη Τάγκα. Τα mail σας τα περιμένουμε στο radio@parapolitika.gr. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, ελεύθερο θέμα. Ούτως ή άλλως βομβαρδιζόμαστε τόσο πολύ από την ώρα που ανοίγει το μάτι μέχρι την ώρα που κλείνει το βράδυ, που μπαίνουν στο μυαλό σου πράγματα που λες τώρα εμένα αυτό το θέμα γιατί με απασχολεί. Σας έλεγα πριν μια εβδομάδα για το καθάρισμα του ανανά, εκείνο το βίντεο που κόλλησα και το έβλεπα 3, 4, 5 λεπτά πώς καθαρίζει το ανανάς, που δεν μου αρέσει κιόλας. Οπότε ναι, μπορεί να είδατε κάτι που σας έχει προβληματίσει και θέλετε να το μοιραστείτε. Ιδού, πεδίον δόξης λαμπρό. Ή μπορεί να σας απασχολούν πιο πολύ τα τρέχοντα. Για παράδειγμα, αρχίζει εκεί στο αεροδρόμιο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αναμένονται κραυγές, δεν αναμένεται τίποτε θεαματικό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επικρατεί σύμπνοια στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πρώτα όμως, σκητάλη πάει στο Βασίλη Κρυμπά που διαλέγει μουσικές. Για να δούμε.

0: Περιμένουμε λοιπόν στις 7.30 η ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, η πρώτη από τις τρεις βέβαια, γιατί θα μιλήσει άλλες δύο φορές ο κύριος Μητσοτάκης. Ο στόχος είναι να δοθεί ένα σήμα εκκίνησης, μια φυγή προς τα μπρος μετά την εσωστρέφεια που πάντως δεν έχει παρέλθει. Αυτό φαίνεται και από τις εξελίξεις και από όσα διακινούνται σε κατηδίαν συζητήσεις που έχουν στελέχη και βουλευτές και υπουργοί του κυβερνώντος κόμματος με δημοσιογράφους. Είναι όμως η αφετηρία για την επόμενη προεκλογική περίοδο και βεβαίως για το στόχο της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη για μια τρίτη θητεία. Η εσωστρέφεια είναι σαφής και πυροδοτείται και από αλλεπάλληλες δηλώσεις. Δεν είναι μόνο αυτή η κίνηση των 10 που θα τη διαβάσατε χθες, οι 10 πρώην, τα 10 πρώην στελέχη που έφυγαν με καταγγελίες για χειραγώγηση της δικαιοσύνης, για πολιτική αστεγία πολλών πολιτών, για το πώς η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της. Να σας πω ότι στο πρώτο μέρος θα είναι μαζί μας εις εξ αυτών των 10 ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής και πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η παρέμβαση των 10 που κούνησαν μαντήλι στη Νέα Δημοκρατία εκλαμβάνεται από αρκετούς ως ένα σήμα προς την πλευρά Σαμαρά, από όπου φαίνεται ότι έχουμε να περιμένουμε ανακοινώσεις. Αυτά όμως είναι από εκείνους που επέλεξαν να φύγουν. Το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία δεν σταματά εκεί. Θυμίζω ότι είναι πρόσφατη η επιστολή των 5 που έβαλαν στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος με εμπνευστή προφανώς και επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη. Και είναι και άλλα. Για παράδειγμα, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, που ίσως θυμάστε ότι τους προηγούμενους μήνες είχε εξαγγείλει ένα ολιστικό, πρέπει να πει κανείς, πρόγραμμα για τη διαχείριση των προβλημάτων που έχει η ελληνική κοινωνία στο κομμάτι που ακουμπούν στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αντιμετώπισης των βασικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, που υπηρετούν στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας. Είχε στεγαστικό, είχε αντιμετώπιση ακρίβειας, είχε ενίσχυση με μέτρα κατά της υπογεννητικότητας και χθες είχαμε τα εγγένεια ενός συγκροτήματος κατοικιών για στρατιωτικούς στο Αγαθονήσι. Μίλησε λοιπόν ο κύριος Δένδιας και νομίζω θα σας μεταφέρω έτσι ένα απόσπασμα της δήλωσής του και θα καταλάβετε ότι προφανώς έχει μια σαφέστατη αιχμή. Είπε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η κατασκευή κατοικιών και η παράδοση της χρήσης στα στελέχη είναι η ορθή αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος της χώρας. Και προσέξτε, εδώ αρχίζει το ωραίο, η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα, δυσχεραίνει τις συνθήκες. Και για να μιλήσω με απλά οικονομικά, προσθέτει ο κύριος Δένδιας, όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση, λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς. Εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης για το στεγαστικό έχουν επικριθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, διότι όταν δίνεις επιδότηση ενοικίου δεν ενισχύεις την προσφορά κατοικιών, αντιθέτως ενισχύεις τη δυνατότητα του ενοικιαστή, εκείνου που είναι σε ανάγκη στέγης, να πληρώσει περισσότερα χρήματα στον ιδιοκτήτη που νοικιάζει το σπίτι. Επομένως είναι σαφής η διαφοροποίηση σε μια πολύ σημαντική υπόθεση όπως είναι το στεγαστικό ζήτημα. Θα δούμε τι άλλο θα επιλέξει να πει ο κύριος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου. Με ενδιαφέρον αναμένεται να δούμε τι θα πράξει τελικά και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, κατά πόσον θα δώσει το παρόν και αν το δώσει το παρόν πώς θα πλαισιώσει τον εαυτό του, ενδεχομένως με μια εντυπωσιακή είσοδο ή με μια παρουσία χαμηλών τόνων. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος με το ρεπορτάζ και όπως σας είπα ακολούθως ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ένας από τα 10 στελέχη που κούνησαν μαντήλι με τρόπο αιχμηρό και αιχμές πολύ πολύ συγκεκριμένες και βαριές κατά του Μαξίμου και της Πειραιώς. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90.

Νομίζω ερέθησα αντανακλαστικά εκεί έξω με την αναφορά στα παιδικά πάρτι του Σαββατοκύριακου. Γραφεί ο Βασίλης στα παιδικά πάρτι, λέει, και εγώ βαριόμουν να πάω. Όμως μετά από χρόνια κατάλαβα ότι είχαν ένα θετικό για μένα που με ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Αποτελούν ένα δυνατό μίνι στατιστικό δείγμα τάσεων και προβλημάτων.

Ναι, αυτό βέβαια αν μπορείς να κάτσεις σε ένα σημείο να ακούσεις τάσεις και προβλήματα, γιατί μπορεί να κυνηγάς κιόλας. Εντάξει, με τρυφερότητα το λέω, τα χρόνια περνούν πολύ γρήγορα. Οπότε όσοι ευτυχούμε να είμαστε ακόμα σε περίοδο που τα μικρά είναι μικρά και γλυκούλικα, εκεί πριν την προεφηβεία, το χαιρόμαστε. Λοιπόν, τι δεν χαιρόμαστε, νέα στοιχεία που έρχονται για την παραγωγικότητα που δεν την πολύ συζητάμε, είναι από εκείνα τα θέματα που είναι τεχνικά, φαντάζουν δυσνόητα, είναι όμως τόσο κομβικά. Έκανε μια παρέμβαση ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θοδωρόπουλος. Στάθηκε σε μια νέα μελέτη του ΙΟΒΕ λέγοντας, και αυτό ίσως αξίζει να κρατήσουμε, ότι ο μέσος όρος του αποθέματος επενδεδημένου κεφαλαίου αναργαζόμενου στην Ελλάδα είναι περίπου στο 1 τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επειδή συγκρινόμαστε και ορθώς με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Ευρωζώνης, είναι καλό να θυμόμαστε που υπάρχει το μεγάλο χάσμα. Αυτό όλο έχει αντίκτυπο στην παραγωγικότητα. Και προφανώς γι' αυτό δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, δεν είμαστε οι εργαζόμενοι τεμπέληδες δηλαδή, δεν υπάρχει και επένδυση πάνω στο εργατικό δυναμικό. Οι επιχειρήσεις πρέπει να το κάνουν αυτό, πρόσθεσε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρέπει να καινοτομήσουν, να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες, και βέβαια το κράτος πρέπει να τους διευκολύνει σε αυτή την κατεύθυνση. Κρατήστε το αυτό και μαζί βάλτε και το εξής. Υπάρχει μια νέα έρευνα που δείχνει ότι στην Ελλάδα υπάρχει το μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, ενώ η ανεργία μας και τι έχει υποχωρήσει σημαντικά παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, αν το συγκρίνουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, βέβαια και προ-κρίσης, συστημικά, δομικά, η ανεργία ήταν εκεί κοντά στο 7-8%. Παρόλα αυτά, εκείνο που επισημαίνεται είναι ότι στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουμε βρει τρόπο να ενεργοποιήσουμε ένα κομμάτι πληθυσμού που θα μπορούσε να προσφέρει, αλλά δεν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Κυρίως είναι οι γυναίκες. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών παραμένει εκτός αγοράς εργασίας. Και αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ γιατί γίνεται. Γιατί αν για να εργαστείς πρέπει να συμβιβαστείς με την ιδέα ότι το μισθό σου θα τον δίνεις σε κάποιον άλλο άνθρωπο για να σου μεγαλώνει τα παιδιά, εκεί γίνεται κάπως μονόδρομος το πράγμα. Είναι όμως ένας πρώτος στόχος που θα μπορούσε να θέσει η Ελλάδα μέχρι να έρθει αναπόφευκτα αντιμέτωπη με αυτό που θα φέρει η γύρανση και η υπογεννητικότητα. Τώρα δηλαδή έχουμε ένα μαξιλάρι εργατικού δυναμικού που παραμένει στο περιθώριο, ενώ θα μπορούσε να μπει στον κόσμο της εργασίας, να προσφέρει, να αυξήσει την παραγωγικότητα και τέλος πάντων να ενεργοποιηθεί. Επίσης είμαστε πρώτοι, έχουμε την υψηλότερη μακροχρόνια ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο που δεν καταφέρνει να βρει εργασία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

0: Για να δούμε, πάντα βάζουμε κάτι ωραίο για να υποδεχθούμε τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα Κώστα, καλησπέρα για σένα, έχεις ξυπνήσει από τις 3, όλο το ξεχνάω. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα, έτσι κι αλλιώς κάνεις την πιο ωραία εκπομπή ραδιοφωνική στην
0: ευρωπαϊκά RDA. Τα ίδια λες σε όλους, νομίζεις, δεν βλέπω τι λες και στις άλλες εκπομπές, δεν ακούω.
1: Μόνο σένα, μπορείς να ρωτήσεις τους παραγωγούς.
0: Έχεις γίνει σαν, είσαι μια βερσιόν του Μάνθου Φουστάνου. Το ξέρεις το Μάνθου Φουστάνου?
1: Εννοείται.
0: Έχουμε τις ίδιες pop, έτσι, pop προσλαμβάνουσες. Είσαι στο αεροδρόμιο, θα πας, τι γίνεται για το συνέδριο?
1: Όχι, τα απογευματάκια προς το παρόν, είναι αυτοί οι οποίοι στείλουν τον ήχο κατά, πώς τα λέμε, τα φωτορυφικά.
0: Δεν πιστεύω να έχει κάποια σημειολογία ότι γίνεται το συνέδριο στο αεροδρόμιο, να είναι κοντά το αεροπλάνο.
1: Όχι, αλλά κοίτα να δεις, ήταν νομίζω μια πολύ έξυπνη κίνηση το οποίο έκανε πριν από 9 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης, όταν έλαβε την πρωτεία της Δημοκρατίας και μετά έκανε το πρώτο συνέδριο. Γιατί? Γιατί καταφέρει να κρατήσει όλο τον κόσμο εκεί. Δηλαδή, τι εννοώ?
0: Σωστά. Βέβαια. Πού να τρέχει?
1: Αν θυμάσαι τότε πηγαίναμε μετά στο πίσω, το σύστημα στο Ολύμπικο, την καφετέρια. Πήγαμε όλοι εκεί για καφέ μετά. Οπότε μίλαγε ο κάθε πρόεδρο του κόμματο, Καραμαλή, Σαμαρά κλπ. Και μετά έσπαγε ο κόσμο. Τώρα στο Μετροπόλιταν Expo δεν
0: έχει σπάσει.
1: Πού να πα? Όλοι εκεί και ζυμώνονται. Ναι. Όπω λέμε στην κομματική αργό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι οι τόνοι στις δημόσιες τοποθετήσεις δεν αναμένεται να ανέβουν. Και εδώ θα επιχειρηθεί, ας πούμε, να δοθεί ένας πανηγυρικός χαρακτήρας και το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση τρίτης θητείας. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, ήταν σημαντικό αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, έγινε μια εξάωρη συνεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έχει και κάτι ώρες. Και εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και λίγο κάτι σαν group therapy, ας πούμε, θεραπεία όρος. Δηλαδή, ξεσπάθωσαν, ώστε να ξεσπαθώσουν, είπαν αυτά που θέλουν να πούνε για το τελικό κράτος. Άλλος είχε παράπονα κάποιον υπουργό, άλλος από πολλούς υπουργούς, άλλος από την διαχείριση του ΠΚΠ. Τα είπανε, απάντησε σε πάρα πολλούς ο Μητσοτάκης, τους είπε για πράγματα που τους κάλυψαν σε κάποια θέματα που ήθελαν, δηλαδή π.χ. θα αναλύσουν τα ψηφοδέλτια, συν κάποια άλλο, να μην αντρέχουμε ακριβώς τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι μαζί θα γίνει σήμερα. Άρα αυτό με την κοινοβουλευτική ομάδα πέρασε. Σήμερα λοιπόν το συνέδριο, ξέρουν όλοι ότι είναι το τελευταίο συνέδριο που είναι εκλογές εθνικές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ακούνε πολύ ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το διαβάζουν σε διεύθυνση site, σε εφημερίδες κλπ. Ναι. Οπότε κανείς στην πραγματικότητα δεν θέλει να του χρεωθεί, να το πούμε έτσι, ότι το τελευταίο συνέδριο, ας πούμε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές ή αρκετούς μήνες πριν,
0: προκάλεσε θέμα.
1: Μπράβο, ότι ωστόσο, θέμα, ότι διέσπασε την ενότητα κλπ.
0: Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να κλείσει και τα αυτιά του. Δεν θα βάλω το ρεπορτάζ μέσα, τις κατηδίαν συζητήσεις και όσα μας μεταφέρουν στελέχοι, βουλευτές ή υπουργοί. Όμως θα σταθώ. Να, για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστική η ομιλία του κυρίου Δένδια χθες, τα εγγένεια ενός συγκροτήματος κατοικιών για τους ενστόλους στο Αγαθονήσι. Εκεί στην πραγματικότητα διαχώρησε απόλυτο τη θέση του με την πολιτική της κυβέρνησης για το στεγαστικό. Από την άλλη, χθες είχαμε 10 αποχωρήσεις. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε την επιστολή των 5. Το κλίμα.
1: Από τους 10 οι περισσότεροι είχαν ήδη αποχωρήσει. Εντάξει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παραδόσιο, ο Χρήστος Ζώης ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 12. Μετά αποχώρησε και μπήκε στον εξάρτητο του Έλληνα.
0: Ναι. Καμία αντίρρηση. Απλώς λέω ότι εδώ υπάρχει ένα κείμενο με πολύ αιχμηρές τοποθετήσεις κατά της κυβέρνησης. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα. Θα φτάσει εκεί? Και το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με τον κύριο Δημητριάδη. Αν ξέρουμε αν θα πάει, πώς θα πάει.
1: Εμένα πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει. Αλλά τελικά αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο έχει το εξής. Γιατί να το πούμε στους ακροατές, μπορεί να μην το γνωρίζουν. Το συνέδριο λοιπόν, το κομματικό αυτό, πέρα από τα υπόλοιπα που θα ακουστούν και θα μιλήσουν και θα κάνουν καθένα τι παρεμβάσει του, και πιθανώς να έχει αυτά που λες. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πει ο Νίκος Δένδια στην ομιλία ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο λαϊκό πατριωτικό κόμμα, θα πούνε: α, κοίτα να δεις, το λέει αυτό σε αντίστοιξη με κάτι άλλο που πιστεύουν ότι δεν είναι τώρα. Θα γίνεται τέτοιο σχολιασμό, αλλά δεν νομίζω να πάμε περαιτέρω από αυτό. Αλλά το συνέδριο αυτό εκλέγει και το κεντρικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας, την Πολιτική Επιτροπή, η παλιά Κεντρική Επιτροπή, την Πολιτική Επιτροπή. Εκλέγεται 150 μέλη. Δεν είναι 150, είναι πάνω από 400 ή άλλοι εξουφίτσιο. Βουλευτές, ευρωβουλευτές κλπ. Σε αυτά τα 150 μέλη, ακριβώς και επειδή είναι πάλι το τελευταίο συνέδριο πριν τις εκλογές, είναι αρκετοί οι οποίοι αυτοί επιδιώκουν να κάνουν και μια επίδειξη δύναμη. Να το πω έτσι, γιατί νομίζω δεν υπάρχει απλό τρόπο να το εξηγήσει κανείς αυτό. Δηλαδή, να έχουν μια επιρροή στο όργανο αυτό, να βγουν μετά, κανείς δεν το πει δημόσια, αλλά να βγουν μετά έσω κομματικά και να πούνε ότι κοιτάξτε, στους 150 εγώ ελέγχω.
0: Εντάξει, και τη λέξη, γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι σαφές,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Στους 50, στους 10, στους 100. Εντάξει, 100 δεν το κάνει κανείς, αλλά λέμε. Αυτοί είναι κάποιοι μεγαλοϋπουργοί, αν θες, με κάποιοι που έχουν και κάποια πολιτικά γραφεία, στελεχωμένα καλά, τα οποία μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι όμως και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, έχει μπει και αυτός εδώ και μήνες σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι.
0: Άρα, ακόμη και απόν μπορεί να δείξει το αποτύπωμα και την επιρροή του στην ανθρωπογεωγραφία του κορυφαίου οργάνου, ας πούμε.
1: Το συμπέρασμα. Δηλαδή, αυτό που θα κοιτάμε την Κυριακή το μεσημέρι μετά τις εκλογές για την Πολιτική Επιτροπή, και αυτό που θα προσπαθούμε να διαγνώσουμε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή, βλέπεις ένα όνομα, πρέπει να το ψάξεις να καταλάβεις. Είναι της επιρροής του ΤΑΔΕ, είναι του ΔΥΝΑ, γιατί πολλοί λένε ότι είναι, ξέρεις, χρεώνουν και σε ένα και σε δύο. Είναι να πεις ότι ανεξάρτητα με το αν πήγε τελικά ή όχι, που σου λέω εγώ μέχρι στιγμής ξέρω δεν θα πάει, είναι αν τελικά επηρεάζει αυτό το όργανο και τι σημαίνει αυτή η επιρροή του Δημητριάδη, αλλά και όποιου άλλου τελικά καταφέρει να εκλέξει ανθρώπους στην Πολιτική Επιτροπή που είναι του στενού του κύκλου, ας πούμε, πολιτικών φίλων και γνωστών και λοιπά.
0: Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ που λέει ότι εντάξει και το πρόγραμμα και οι ώρες τις οποίες έχει επιλεγεί να μιλήσουν στελέχη με το δικό τους αποτύπωμα ή στελέχη στους οποίους βλέπουν κάποιοι και την επόμενη μέρα του κόμματος, έχει γίνει με έναν τρόπο ώστε, πώς να το πω κομψά, να μην υπερπροβληθούν. Π.χ. να μην υπερπροβληθεί η τοποθέτηση του κ. Δέμια.
1: Έτσι κι αλλιώς, το συνέδριο είναι διαστρωμένο έτσι, που όχι μόνο αυτό και όλα τα προηγούμενα, θυμάμαι τουλάχιστον, που είναι το εξής, Παρασκευή σήμερα δηλαδή, μιλάει ο Θοδωρής Ζουζόπουλος. Μιλάει ως πρόεδρος της Εργατικής Επιτροπής, μιλάει ο Μητσοτάκης. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι και ο γραμματέας του κόμματος κ. Κονταδάκης. Τέλος πάντων, δύο-τρεις ομιλίες τελειώνει. Δεν έχει κάτι άλλο σήμερα. Κυριακή είναι ο Επίτροπος Αποστολιστικών στο Λόγο και Θέσεις, είναι πάλι ο πρόεδρος της Εργατικής Επιτροπής, είναι η Ρομπέρτα Μέτσελα, πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Είναι ο Μητσοτάκης, κλείνει. Άρα σήμερα και Κυριακή δεν υπάρχουν άλλες ομιλίες. Άρα όλοι όσοι θέλουν να μιλήσουν, οι υπουργοί, οι βουλευτές κλπ., συνοστίζονται, θα πούμε έτσι, αύριο, Σάββατο. Δεν μπορούν να μιλήσουν 11 το πρωί. Τώρα, το πώς παίρνει το σλότ 11 το πρωί και πώς παίρνει 5 το απόγευμα, εντάξει, αυτό σίγουρα προκαλεί αυτές τις συζητήσεις που λες.
0: Ναι. Θα εκπροσωπηθούν άλλα κόμματα. Δεν είναι και καλές οι σχέσεις αυτό το διάστημα.
1: Πάντα όμως, ακόμα ναι, καλές δεν είναι, αλλά, αλλά πάντα κάποιον εκπρόσωπο στέλνουν, έστω και ας το πούμε έτσι, χαμηλού βεληνικού. Νομίζω έτσι ο πολιτικός πολιτισμός, τουλάχιστον μέχρι εκεί, μπορεί να φτάσει και να απευθύνει ένα χαιρετισμό εκπρόσωπος κάποιου άλλου του κόμματος. Τώρα, την ερώτηση να σου πω και τι θα κάνει σχέση με την αντιπολίτευση, θα κάνει εννοώ σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής ο πρωθυπουργός με την ομιλία του απόψε. Αυτό που μου είπαν οι συνεργάτες μου χθες το βράδυ αργά που μιλάγαμε, ότι δεν θα αναφερθεί εκτενώς στην αντιπολίτευση, αλλά θα έχει μία αιχμή, μου λέτε, και θα καταγγείλει την τοξικότητα της αντιπολίτευσης και πώς τέλος πάντων όλοι μαζί θέλουν να σας πιστούν και να δημιουργήσουν μια τάφια πολιτική.
0: Όπως έγινε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου εκεί ανέβηκαν οι τόνοι από πλευράς του κ. Μητσοτάκη σε αυτό το κομμάτι, χρεώνοντας τοξικότητα στην αντιπολίτευση.
1: Σε αυτό το μισάρι έχει δίκιο, σε αυτό το μήκος
0: κύματος. Περιμένουμε. Φαντάζομαι δεν θα γίνει κάποια ανακοίνωση που ενδιαφέρει τους πολίτες. Δεν είναι αυτό το βήμα, δεν είναι αυτό το περιβάλλον.
1: Δεν είναι αυτό το περιεχόμενο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος, καλός συνάδελφος, σας ξυπνάει από πολύ πολύ νωρίς στη δημόσια τηλεόραση με την Κατερίνα Δούκα. Πάμε διαφημίσεις. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και γι' αυτό, για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και γράφει και η Χριστίνα και νομίζω πολύ σωστά το επισημαίνει. Το πρόβλημα είναι, λέει, ότι υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις που τα κέρδη τα κάνουν προσωπική περιουσία και δεν τα επενδύουν σε επέκταση της επιχείρησης. Επίσης, λέει, όλοι θέλουν προσόντα, αλλά η μισθή είναι πρώτος μισθός ή μισθός ανειδίκευτου. Ώρα να έχεις να σου λέω ιστορίες, σωστά. Κάπως έτσι είναι. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε κατά το πρόγραμμα μαζί μας. Ο πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αγγελάκας, μαζί με 9 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιοποίησαν ένα κείμενο με σαφείς αιχμές χθες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-47 και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση.

0: Φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Σε περιβάλλον διαφημιστικό, η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile.

Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η Eco Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο ως το τέλος Ιουνίου.

0: 15 λεπτά μας χωρίζουν από τις 12. Υποδέχομαι τον επόμενο καλεσμένο μας. Σας το προανήγγυλα. Είναι ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής και πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αγγελάκας μαζί με 9 ακόμα πρώην κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος δημοσίευσαν χθες μια επιστολή με την οποία ασκούν σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κύριου Μητσοτάκη, στην κυβερνητική πολιτική και στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται και πορεύεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα ξεκινήσω με ένα αυτονόητο ερώτημα. Εσείς οι 10 που συνυπογράφετε αυτό το αιχμηρό κείμενο, έχετε κόψει δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Εδώ και αρκετό καιρό. Κάποιοι μάλιστα από εσάς έχουν ακολουθήσει και άλλες πολιτικές πορείες.
1: Με την παρούσα έκφανση και έκφραση της Νέας Δημοκρατίας, για να ξεκαθαριζόμαστε, ιδεολογικά είμαστε εκεί παιδιόθεν. Δεν έχουμε μετακινηθεί από την παράταξη.
0: Ναι, θέλω να πω, για παράδειγμα, ο κύριος Ζώης βρέθηκε, ας πούμε, στους ανεξάρτητους Έλληνες μετά. Είχε μια άλλη πορεία. Έτσι,
1: αν θυμάμαι καλά, για 6 μήνες έφυγε και από εκεί. Αλλά εγώ δεν θα μιλήσω για τον κύριο Ζώη.
0: Όχι.
1: Εγώ θα μιλήσω για το κείμενο. Mm-hmm. Να μιλήσουμε.
0: Για να πάμε στο κείμενο, το πρώτο μου ερώτημα είναι γιατί. Δηλαδή, τι είναι αυτό που οθεί ανθρώπους οι οποίοι βρεθήκατε σε πολύ κομβικούς ρόλους, βεβαίως, είτε είναι υπουργεία, είτε είναι και εσείς προσωπικά, ως ευρωβουλευτής, ως γραμματέας οργανωτικού. Τι σας όθησε σε αυτή τη συγκυρία να κάνετε μια τόσο αιχμηρή παρέμβαση?
1: Κοιτάξτε, εδώ και καιρό εμείς βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαγή, έχει αποστεί από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες που αγωνιζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια όλοι μας. Θέλω να σας πω ότι έχουμε την αίσθηση και από την αποδοχή του κειμένου αλλά και από τις κουβέντες που γινόντουσαν όλους αυτούς τους μήνες το πριν, ότι εκφράζουμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τελεχών αλλά και φίλων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα να σας πω και αυτών που είναι εντός του κόμματος και του κομματικού μηχανισμού σήμερα και δεν μιλούν για ευνόητους λόγους.
0: Άρα είναι και ένα κάλεσμα αυτό το κείμενο?
1: Είναι ένα κάλεσμα πρώτα απ' όλα αφύπνισης, ότι δεν πάει το σκάφος καλά, ότι υπάρχει πρέπει να βρεθεί μια άλλη πορεία. Έχουμε ξεφύγει, κυρία Λουμπεράκη, από αυτά που θα έπρεπε να γίνονται σε πολλά επίπεδα.
0: Πρέπει αυτό το σκάφος να βρει άλλη πορεία ή αυτό είναι και ένα σήμα προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, γιατί ερμηνεύτηκε και ως τέτοιο? Και εσείς προσωπικά έχετε συνταχθεί δημόσια με τον κύριο Σαμαρά κλπ. Είναι και ένα κάλεσμα προς την πλευρά Σαμαρά ή είναι ένα κάλεσμα προς τη Νέα Δημοκρατία να επαναπροσδιορίσει την πορεία της με τον κύριο Μητσοτάκη επικεφαλής?
1: Θα απαντήσω και στα δύο. Ναι. Δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία το σκάφος υπό τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει κάνει τις επιλογές του ο Πρωθυπουργός σε όλα τα επίπεδα. Ιδεολογικό, στελέχωσης, γεμίσαμε πασοκτζίδες προερχόμενους οι οποίοι έρχονται με τις δικές τους ιδεολογίες. Αλλάξαμε θεμελιακές αξίες που για μας ήταν τα σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο. Αλλάξαμε εντελώς πορεία όσον αφορά το τι σημαίνει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Λέμε τώρα στον κόσμο ότι η ανάπτυξη είναι τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες. Και όχι εργοστάσια, φάμπρικες και ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν νέες θέσεις εργασίας. Εγκαταλείψαμε την περιφέρεια, εγκαταλείψαμε τους αγρότες.
0: Εδώ όμως, κύριε Αγγελάκα, αν μου επιτρέπετε, από τη μια είναι ο τρόπος με τον οποίο εσείς αντιλαμβάνεστε την ορθή πολιτική και πώς κρίνετε όλα αυτά που μας είπατε. Από την άλλη όμως, εδώ υπάρχουν και σαφείς αιχμές που δεν έχουν να κάνουν με λανθασμένες πολιτικές επιλογές. Εδώ χρεώνεται εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, διασπάθηση κοινοτικών πόρων, στην πραγματικότητα μια έκνομη δραστηριότητα κατά την διάρκεια αυτής της κυβέρνησης.
1: Να σας πω δύο παραδείγματα. Όταν έχει προκύψει πριν από 2-3 χρόνια ότι παρακολουθούνται 40 άτομα, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη, ο αντιπρόεδρος, ο αρχηγός του στρατού κτλ. Και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει.
0: Σας κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Σαμαράς δεν κινήθηκε στη δικαιοσύνη για να μάθει?
1: Μα νομίζω είπε ότι περιμένει κάποια ενέργεια.
0: Εντάξει, έχουν περάσει 5 χρόνια πια, 4.
1: Όχι. Ναι. Στην τελευταία του αγόρευση στη Βουλή έχω την αίσθηση ότι προκάλεσε τον Πρωθυπουργό να του πούνε γιατί τον παρακολουθούσαν.
0: Ναι.
1: Ότι θα κινηθεί νομικά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι εκφραστής.
0: Όχι, λέω, αν σας έκανε εντύπωση, μιας και θίγεται στην επιστολή σας, στο κείμενό σας θίγεται το ζήτημα των υποκλοπών, σας έκανε εντύπωση και η επιλογή των ανθρώπων που ήταν στόχοι αυτού του κατασκοπευτικού λογισμικού να μην κινηθούν?
1: Μου έκανε, νομίζω ότι οι περισσότεροι, τουλάχιστον οι κυβερνητικοί, θα το ήθελαν πολύ, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν διότι εκβιάζονται. Αυτή την ερμηνεία έχω. Από εκεί και πέρα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που ήταν. Αν παρακολουθούμουν εγώ, θα μπορούσα να σας απαντήσω για τον εαυτό μου. Μάλιστα. Δεν μπορώ να απαντώ για τους άλλους. Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Όσον αφορά και αυτό που με ρωτήσατε για τον κύριο Σαμαρά, καταρχήν να πω ότι εγώ ως άνθρωπος που έχω δώσει μεγάλες μάχες για την παράταξη αυτή, τα φοιτητικά μου χρόνια, έχω χωρίς ποτέ να σιτίζομαι στο Πριτανείο. Εγώ είχα πάντα δουλειά, ζω από τη δουλειά μου, από τις επιχειρήσεις μου, δουλεύω...
0: Στο φαρμακευτικό κλάδο είστε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα. Είμαι 8 η ώρα, κυρία Λιμπεράκη, στο γραφείο μου και φεύγω στις 7 το απόγευμα. Αυτοί που με γνωρίζουν όλοι, επαγγελματικοί και άλλοι φίλοι, ξέρουν ότι μιλώ τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν συντήθηκα ποτέ. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς γίνεται από αυτή την παράταξη να απέχουν πλέον δύο πρώην αρχηγοί και δύο πρώην πρωθυπουργοί, τους οποίους ποτέ ο πρωθυπουργός δεν κάλεσε σε μια διαβούλευση.
0: Θέλετε το κόμμα Σαμαρά? Θα στοιχηθείτε, θα μπείτε σε μια τέτοια προσπάθεια, αν την οριστικοποιήσει ως επιλογή ο κύριος Σαμαράς?
1: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει μια κίνηση, εγώ έχω συνεργαστεί, τον εκτιμώ και νομίζω ότι για να απαντήσω ευθαρσώς ότι ναι, θα βοηθήσω. Από την άλλη μεριά όμως, το αν θα κάνει κόμμα δεν το ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή. Μόνο ο ίδιος το ξέρει.
0: Άρα εσείς δεν είστε σε κάποια διαβούλευση, σε κάποια ζήμωση με την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού ως προς αυτό το κομμάτι? Είναι ανεξάρτητο του κειμένου το οποίο και εσείς προσυπογράφετε?
1: Εντελώς. Και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω, διότι άμα θα δείτε την είστε πάρα πολύ έμπειροι, θα δείτε την ανθρωπογεωγραφία των 10 φίλων. Υπάρχουν άνθρωποι, τουλάχιστον 3-4, που δεν στοιχήθηκαν ποτέ με τον κύριο Σαμαρά. Άρα αυτές είναι κάποιες, ξέρετε, εξυπνάδες του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος αντί να μιλήσει επί της ουσίας, αν πράγματι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ιδεολογικό θέμα, αν πράγματι η Νέα Δημοκρατία αφίσταται, όπως εμείς πιστεύουμε, από αυτά που έπρεπε να κάνει, άρχισε να λέει διάφορα περίεργα, το επόμενο βήμα να μας πει ότι είμαστε και τίποτα πικραμένοι που δεν αξιοποιηθήκαμε. Κανείς μας δεν έχει τέτοια φιλοδοξία.
0: Από πότε έχετε φύγει από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αγγελάκα?
1: Κοιτάξτε, εγώ υπήρξα ενεργός στη Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2020-2021. Από εκεί και πέρα απογοητεύτηκα, δεν έφυγα και τώρα είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έχω πρόσκληση να πάω στο συνέδριο, δεν θα πάω στο συνέδριο, είμαι όμως σύνεδρος. Δεν έχω διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μας, κυρία Λιμπεράκη.
0: Θα διαγραφείτε, απλώς... φαντάζεστε τώρα. Δεν ξέρω αν περιμένετε κάτι τέτοιο ή αν είστε εντάξει με ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ακούστε, ναι. Είμαι έτοιμος για όλα. Όσοι μας ακούνε και με ξέρουν, ξέρουν ότι αγαπώ την παράταξη. Την παράταξη, προσέξτε, είμαι σταθερός στις ιδέες μου. Εγώ δεν μετακινήθηκα αφού πάμε σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ τοποθετώ τον εαυτό μου στο δεξιό κομμάτι, θέλω να το ξέρετε αυτό προσωπικά, αλλά θεωρώ ότι η παράταξη είναι τόσο μεγάλη και αυτή τη στιγμή μικραίνει.
0: Να, τον αντίλογο θα σας δώσω, όπως έρχεται από έναν ακροατή μας. Φαντάζομαι από το περιεχόμενο του μηνύματός του ότι πρέπει να είναι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω, λέει, ότι ανησυχείτε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτήστε, λέει, τον καλεσμένο σας. Χάσαμε την ψυχή μας με τις Μπελαρά ή με τις συμφωνίες με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, τη συμφωνία με το Μακρόν, τη διαχείριση του μεταναστευτικού ή την ανόρθωση της οικονομίας? Έχετε κάτι να απαντήσετε?
1: Εξαιρετικό το σχόλιο του φίλου που μας ακούει. Εγώ θεωρώ και τα χαιρετίζω σαν πολύ θετικά όλα αυτά, αλλά από την άλλη μεριά θα ήθελα να πω ότι βλέποντας όλες αυτές τις παραγγελίες του εξοπλισμού που είναι απαραίτητες, γιατί η πατρίδα μας πρέπει να είναι ισχυρή απέναντι στην Τουρκία, δεν είδα όμως να γίνει και ένα εργοστάσιο που θα φτιάξει κάποια ανταλλακτικά από αυτόν τον εξοπλισμό εδώ στην πατρίδα μας. Δεν είδα κάποια ανταποδοτικά. Πληρώνουμε για αεροπλάνα, πληρώνουμε για πλοία. Ήθελα λοιπόν να βλέπω και την παραγωγή κάποιων ανταλλακτικών κομματιών να γίνονται ανταποδοτικά.
0: Τώρα με πιάνετε λίγο αδιάβαστη για τις λεπτομέρειες, αλλά έχω την εντύπωση ότι ένα κομμάτι προβλέπεται μέσα σε αυτές τις συμφωνίες, κύριε Αγγελάκο. Ωστόσο, πραγματικά είμαι απροετοίμαστη για να μπω σε πιο ειδικές λεπτομέρειες.
1: Ένα
0: κομμάτι νομίζω ότι έρχεται και στη δική μας και στην αυπηγική μας βιομηχανία.
1: Θα σας πω δύο άλλα παραδείγματα.
0: Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί δεν είμαι ακριβή σε αυτή τη στιγμή.
1: Θα σας πω δύο άλλα παραδείγματα, κυρία Λιμπεράκη, και για το φίλο που μας ακούει, ειδικά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή τη στιγμή Δίνουμε 5,2 περίπου δις από το Ταμείο Στήριξης δώσαμε σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και δεν τα δώσαμε ούτως ώστε να ανοίξουν εργοστάσια, δεν τα δώσαμε να ανοίξουν παιδική σταθμή, να στηριχτεί η οικογένεια που έχουμε τρελό πρόβλημα με το δημογραφικό, δεν τα δώσαμε να ξανανοίξουν σχολεία του ενός και των δύο μαθητών στην υπηρετική
0: Έχετε άλλες προτεραιότητες, ναι. Δεν είναι η πράσινη μετάβαση στο εγκορυφή των δικών σας προτεραιότητων.
1: Η δικιά μας προτεραιότητα έπρεπε να είναι της παράταξής μας η στήριξη των πολιτών και η στήριξη των μικρομεσαίων.
0: Κυρία Αγγελάκα, επειδή σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν οι 10 σκοπεύετε ως σχήμα να κάνετε και άλλες παρεμβάσεις ή αν έχετε και εσείς προσωπικά μπροστά σας έναν οδικό χάρτη. Σας ρώτησα για τον κύριο Σαμάρα, μου απαντήσατε, αλλά και πέραν αυτού εσείς και οι συνάδελφοί σας που κάνατε αυτήν την αιχμηρή παρέμβαση, έχετε κάποιο δρόμο μπροστά σας?
1: Ναι, είμαστε ελεύθεροι, νιώθουμε την ανάγκη όποτε υπάρχει ανάγκη
0: ως ομάδα να λειτουργείτε.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι σαν ποιος ομάδα. Εμείς είμαστε φίλοι που έχουμε δώσει μάχες παρέα ο ένας πλάτη με πλάτη με τον άλλον. Αν χρειαστεί να είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί. Την άλλη φορά μπορεί να είμαστε 100, την άλλη φορά μπορεί να είμαστε 1000. Να ξέρετε ότι πίσω από το εμείς εκφράσαμε, θα σας πω προσωπικά, από χθες που βγήκε το δημοσίευμα, υπάρχει ένας καταιγισμός τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων ότι μπράβο ρε Μανώλη, τα σκεφτόμασταν κι εμείς και μπράβο που βγήκατε και τα
0: από
1: είπατε.
0: Από ενενεργεία βουλευτές, από στελέχη, από τι?
1: Και από ενενεργεία και από στελέχη και από πάρα πολύ κόσμο που είναι έξω σήμερα από αυτό που λέμε στενός κομματικός σχηματισμός.
0: Κυρία Αγγελάκα, πιστεύετε ότι αν προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς στην ίδρυση κόμματος θα αποσπάσει και βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Έχω την αίσθηση ότι, λέω την προσωπική μου εικόνα τώρα, ότι εν ενεργεία βουλευτής δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει ο κύριος Σαμαρά, γιατί έχει εκλεγεί με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και όταν μιλάμε για ηθική και αξίες δεν μπορούμε να τις έχουμε αλακάρ. Αν όμως παραιτηθούν από το αξίωμά τους, γιατί όχι? Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε.
0: Όχι, σας ρωτώ πολιτικά αν είστε σε θέση να γνωρίζετε ή αν εκτιμάτε ότι πολιτικά είναι κάποιοι βουλευτές κοντά στον κύριο Σαμαρά, έτοιμοι να διεκδικήσουν από εκεί μια θέση στη Βουλή, στην επόμενη
1: κύριο
0: Βουλή.
1: Στον κύριο Σαμαρά ήταν κοντά 145 βουλευτές όταν ήμασταν κυβέρνηση. Άρα σας απαντώ ότι κοντά στον κύριο Σαμαρά είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα τι θα κάνουμε είναι μια άλλη ιστορία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελάκα.
1: Εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι κλείνουμε. Ευχόμαστε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα χαμογελάω, θα το πω, δεν βαριέσαι. Λέγαμε εδώ με το Δημήτρη, ο οποίος είναι μεταλλάσσος, ο Δημήτρης Κύρκος που είναι στον ήχο, εγώ είμαι πιο ροκού. Λέγαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Αγγελάκα αν έχει καμιά συγγένεια. Αλλά δεν το έκανα τελικά, η σοβαροφάνεια καμιά φορά μας εγκλωβίζει. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο των ειδήσεων, αμέσως μετά Στέλλα Γκαντώνα. Θανάσης Φουσκίδης, κάτι έκανα λάθος? Αυτός είναι ο Ακύλας. Εντάξτε, εμένα δεν μ' άρεσε όταν το πρωτοάκουσα. Αλλά τώρα που τον είδα στον ημιτελικό, τι να πω, ας το φέρει ο άνθρωπος. Άσχημα θα είναι, μια χαρά. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Αύριο ο μεγάλος νυν. Όχι, αύριο ο υπερπάντων αγών. Εντάξει, δεν είναι και τη Γαρμπή, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά ό,τι μπορούμε ας κάνουμε. Θα έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε, ελπίζουμε τη Δευτέρα και γύρω στις 11. Καλημέρα.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Το μίσθωμα του ακινήτου που νοικιάζει η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 ευρώ, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ ότι πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο και σημείωσε πως όταν σηκώνει το δάκτυλο και διατείνεσαι πως είσαι κήρυκας ηθικής, θα πρέπει να κοιτάς και τα δικά σου. Ανέφερε επίσης πως ουδέποτε έθεσε θέμα παρανομίας και πως έθεσε ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Για οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη από ένα σύστημα εξουσίας εντός του Μαξίμου, έκανε λόγο μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Νέες αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr για τα λάθη στο πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Το δημόσιο όχι μόνο να ανέλαβε το κόστος της ανακαίνησης του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη, αλλά ταυτόχρονα ανέθεσε στην εταιρεία της ίδιας οικογένειας να κάνει μέρος των εργασιών. Τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης, θα στείλει μήνυμα συσπήρωσης, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές, ενώ θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Εντοπίστηκε σωρό που εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία δύο άνδρες το περασμένο Σάββατο. Οι δράστες είχαν ομολογήσει πως πέταξαν τον άνδρα στα νερά του ποταμού, αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον Πυθμένα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, με αποτέλεσμα ο πείνας μειωθεί με 260.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, το Αμερικανικό Πεντάγωνο ακύρωσε τα σχέδια για την προσωρινή ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καματερό για τον πρώτο τελικό στην Α1 Handball γυναικών. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,71% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 72 δόσεις θα έχουν 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις από τον προσεχή Ιούνιο. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό μεσημέρι, παιδιά, να έχουμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, σαν το Θανάση το φουσκίδι. Μέλι.
1: Τι κάνεις?
0: Ο Θανασάκης μας σήμερα. Στάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Πώς πάει?
0: Καλά, Θανάση Φουσκίδης. Ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Στέλλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ της Παρασκευής, ο τελευταίος της εβδομάδας εδώ.
0: 15 Μαΐου σήμερα.
1: Σωστά, στον Παραπολιτικά 90,1.
0: Να σας πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε στο φίνις της εβδομάδας. Μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Απολαύστε τώρα αυτές τις ωραίες θερμοκρασίες που είναι ακόμα έτσι ανεξιάτικες, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα θα τις ψάχνετε.
1: Θα έρθουν τα 35 και τα 40.
0: Κάποια στιγμή με μαθηματική ακρίβεια.
1: Θα γίνουμε για λίγο Ντουμπάι πάλι.
0: Θα έρθουν.
1: Έτσι όπως έχουν γίνει οι κλιματολογικές συνθήκες. Ως προς τη ζέστη, όχι ως προς τα λεφτά, αυτό είναι το κακό.
0: Ναι, σωστό.
1: Και ελπίζουμε όχι ως προς
0: τα γεωπολιτικά.
1: Όχι ως προς τα γεωπολιτικά και τις βόμπες.
0: Διάγουμε που σου κου με δύο χαρακτηριστικά γεγονότα που θα το σφραγίσουν. Το ένα είναι η Eurovision. Ακύλα, φέρτο. Το δεύτερο είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εδώ γιατί χειροκροτάμε?
0: Έτσι, για να μην μαραθεί κανένας. Το τρίτο, εντάξει, είναι η ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση και τα γεννητούρια των αντικείμενων σχηματισμών και πολιτικών φορέων.
1: Χειροκροτάμε για να δώσουμε λίγο μια αισιόδοξη νότα. Μια όθηση, γιατί είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι μέσα στην κατάθλιψη μέχρι νεότερα.
0: Κατάθλιψη.
1: Δηλαδή, θα λείπει ο Καραμαλής, ο οποίος όποτε πήγαινε σε συνέδρια, αν μη τι άλλο, καλά, όχι ότι συμμετείχε και τρελά στις προεκλογικές διαδικασίες για τις Ιουνίκες του Μητσοτάκη το 19 και το 23.
0: Και όταν συμμετείχε ενεργά στις δικές του Βρετανίες, συμμετείχε στο Μητσοτάκη.
1: Όχι αυτό. Αλλά αν μη τι άλλο, ρε παιδί μου, όταν πήγαινε ο Καραμαλής στο συνέδριο, έλεγε τις ατάκες στους αστελέχη, επειδή το συμπαθούν όλοι, έσπευθαν να το χαιρετήσουν. Τώρα ποιος θα κάνει το ρόλο του Καραμαλή? Έχω ένα στο μυαλό μου που θεωρεί ότι τον χαιρετάει όλο το στελεχειακό δυναμικό, αλλά ας τον να πάει τώρα.
0: Δεν ξέρω παιδιά ποιον εννοεί. Οπότε για να το λέει όμως.
1: Ποιος είναι ο Καραμαλής? Ναι, θα λείπει λοιπόν ο Καραμαλής. Πάντα οι παρουσίες του ή οι απουσίες του, ωστόσο, σηματοδοτούν ζητήματα. Πολλό δε μάλλον όταν η συσπήρωση είναι το βασικό στοιχείο που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της έναρξης προεκλογικής περίοδου, είτε νωρίτερα είτε αργότερα. Καλά, εντάξει, ο Σαμαράς λείπει έτσι και αλλιώς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει ο Βαγγέλης Μημαράκης, αν θα μιλήσει, αν δεν θα μιλήσει, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί υπάρχουν έτσι τέτοιου είδους πληροφορίες. Πάντως θα επιχειρηθεί από τη Νέα Δημοκρατία να αναδειχθεί μια εικόνα ενότητας ότι πάμε σε εκλογές ως μοναδική λύση για τη χώρα.
0: Σωστό.
1: Και ενωμένη.
0: Κατά τα λοιπά, σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση εδώ στα εσωτερικά στρέφεται γύρω από την ιστορία με το ακίνητο Νίκου, της οικογένειας Ανδρουλάκη, Νίκου Ανδρουλάκη βασικά, και των χρημάτων που εισπράττονται και από τον ίδιο και από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Πριν από λίγα λεπτά έχει βγει εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στους Σκουρίδες και Ξενάκηδες και θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί αναλυτικά δύο αποσπάσματα από τα όσα είπε, όπου το ντεσού το οποίο μετέφερε ο Άδωνης είναι ότι ποτέ δεν μπήκαν στη διαδικασία να προσάψουν έκνομη ενέργεια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του προσάπτουν ηθικό
1: ότι δηλαδή έχει ένα
0: κατηγορό.
1: Έχει ένα ακίνητο ότι παίρνει, που παίρνει χρήματα.
0: Ότι εισπράττει χρήματα.
1: Χρήματα μέσω της χρήσης του ακινήτου, εισπράττει χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως να πούμε ότι έχει και μία αποκάλυψη σήμερα το Steely Big Mouth του Power.
0: Σωστό.
1: Game. Όπου μιλάει για μια εταιρεία κατασκευαστική, η οποία έκανε μια ανακαίνιση.
0: Η οποία έγινε στην πορεία βασικά κατασκευαστική αυτή η εταιρεία. Δεν είχε ξεκινήσει διαφορετικά, αλλά σύν το χρόνο κατέληξε να είναι κατασκευαστική αυτή η εταιρεία.
1: Ναι, και η οποία βεβαίως έχει ενδιαφέρον ότι ανέλαβε και την ανακαίνιση.
0: Ανέλαβε το.
1: Τις επισκευές, ναι.
0: Το έργο.
1: Παίρνοντας και αυτή η λεφτά από το δημόσιο επί της ουσίας. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται.
0: Στο μεταξύ, να πούμε ότι από το Πασόκ έλεγαν ότι δεν έχει εισπράξει από το δημόσιο ούτε ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ανακριβές. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αληθές. Όσο δεν είναι αληθές ότι είναι παράνομο, γιατί δεν είναι παράνομο, νόμιμο είναι.
1: Ηθικοπολιτική διάσταση έχει. Ναι.
0: Άλλο τόσο δεν στέκει το επιχείρημα που έλεγαν από τη Χαριλάου του Τρικού ότι δεν έχει εισπράξει ευρώ από το δημόσιο. Όταν έχει μια εταιρεία η οποία είναι στο όνομά σου και κάνει δουλειές με το δημόσιο και σε πληρώνει το δημόσιο, ξεκάθαρα εισπράττεις από το δημόσιο, έτσι. Τώρα, θα ακούσουμε λίγο Άδωνη, να δούμε τι ακριβώς είπε. ως προς το σκέλος του ότι ο Ανδρουλάκης κατά καιρό σηκώνει το δάχτυλο και κάνει νουθεσίες στους υπόλοιπους. Και μετά θα ακούσουμε τι είπε και για το σκέλος το αμυγός χρηματικό.
2: Από την αρχή είπα νόμιμο. Εγώ μετά δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι το ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και τον Βλάξης με θέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Η συνεδρίαση επιτροπής που έκρινε τις προσφορές και που έκοψε τον άλλο μειοδότη, γιατί υπήρχε και προσφορά με 7.500 ευρώ, αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 9. Είχε ήδη πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή και είχε ήδη εκλεγεί η κυβέρνηση Παπανδρέου.
3: Άρα
2: δεν ισχύει ότι υλοποιήθηκε απόφαση της κυβερνήσεως Καραμαλή. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνει εδώ ότι είναι ο κήρυκας της ειδικής, θα τα εκτάξει και λίγο τα δικά του.
0: Η πλευρά Ανδρουλάκη βεβαίως μιλάει για συκοφαντίες και ήδη δείχνει το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Ποια δείχνει το δρόμο της δικαιοσύνης και συκοφαντίες? Να μας πει, έπαιρνε ή δεν έπαιρνε χρήματα από το δημόσιο για το ακίνητο αυτό πρώτον, και δεύτερον, εάν η εταιρεία αυτή πήρε χρήματα επίσης από το δημόσιο σε ό,τι αφορά το κομμάτι των επισκευών. Κάσε τώρα τη δικαιοσύνη, αυτά τώρα τα ξέρουμε. Δύο είναι, πήρε ή δεν πήρε. Δεν σου λέει κανένας ότι είναι παράνομο αν πήρες ή ότι πρέπει να πας στη φυλακή άμα πήρες, αλλά αλίμονο. Οποιοδήποτε εξημών μπορεί να έχει ένα ακίνητο που να χρησιμοποιείται από κάποιο δημόσιο φορέα. Ανθρώπινο είναι, πού θα βρει και το δημόσιο τα κτίρια. Λέμε ωστόσο, εδώ είναι αλήθεια. Εδώ πρέπει να μας πεις, δεν σου λέει κανείς ότι είναι κάτι παράνομο. Έπαιρνες λεφτά ή δεν έπαιρνες? Παίρνεις ή δεν παίρνεις?
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Και μάλιστα και για το κομμάτι της ανακαίνησης, αλλά και για το κομμάτι της χρήσης. Αυτό είναι τώρα, βέβαια, συκοφαντίες τώρα και με αυτό.
0: Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης
1: επιμένει. Στην δικαιοσύνη να κάνει τι? Ποια είναι η συκοφαντία που αποδίδει ο Ανδρουλάκης?
0: Επιμένει στο ότι είναι μια προσπάθεια να σπηλωθεί ο ίδιος προσωπικά. Και πως η όλη αντιπαράθεση κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Λέω ποια είναι η θέση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
1: Άσες, γιατί σε λίγο θα παρακαλάει να ασχοληθεί η Νέα Δημοκρατία με τον ίδιο. Επειδή η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι έρχεται ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση, καλπάζοντας από εγώ, έρχεται στη δεύτερη θέση. Τη βολεύει κιόλας, διότι μέσω του Τσίπρα μπορεί να συσπυρώσει ένα κεντρό κομμάτι, μιας και συγκεκριμένη δεξαμενή δεν έχει τα καλύτερα των πολιτικών αισθημάτων για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά, τα συναισθηματικά των δεξιών που δεν θέλουν να βλέπουν τον Τσίπρα να ξανάρχεται. Και να συσπυρώσει κόσμο. Οπότε άστο τώρα να πούμε.
0: Να πω κάτι. Δεν θέλω να πάρω θέση εγώ από ποια έννοια.
1: Παίρνουμε θέση.
0: Βρε Θανάση, δεν έχω πει μισή κουβέντα για το θέμα αυτό. Θέλω να πω, αν ο Ανδρουλάκης και ο κάθε Ανδρουλάκης θέλει να σύρει στα δικαστήρια τον Άδωνη και τον οποιοδήποτε πολιτικό του αντίπαλο και δούμε άρση ασυλίων, προφανώς αυτό θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, αν με ρωτάς εμένα, αυτό ηθικό δεν είναι. Ούτε, όσο είπα, δεν είναι παράνομο, αλλά τόσο δεν είναι ηθικό. Από την άλλη, αν βγάλουμε τώρα το μέτρο της ηθικής σε αυτό το πολιτικό σύστημα, για να μετρήσουμε τι έχει γίνει σε. Όχι για όλο τον κόσμο, προς Θεού, έτσι. Για διάφορες business που κατά καιρούς γινόντουσαν και για. Εδώ είχαμε δει στο παρελθόν ενεργεία βουλευτές να κάνουν δουλειές που δεν τις είχε πάρει χαμπάρι κανένας και προεκλογικά τους είχαν στα ψηφοδέλτιά τους. Βέβαια, θα μου πεις αυτοί απομακρύνθηκαν. Οκ. Okay. Να ακούσουμε λίγο για το
1: θέμα. Πράγματι υπήρχε το φαινόμενο αυτό.
0: Να ακούσουμε λίγο το
1: βουλευτές να παίρνουν δουλειές από το δημόσιο.
0: Έτσι.
1: Όχι παράνομα, κανονικές δουλειές. Ούτε δουλειές εκατομμυρίων. Μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας. Αλλά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτό λέμε τώρα για τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι. Αυτό, όπως αυτό συνέβη στη Νέα Δημοκρατία και το μάθαμε εκ των υστέρων, τώρα εδώ βλέπουμε εμπλοκή του. Έχει συνάφεια, ρε παιδί μου, όταν παίρνει χρήματα από το δημόσιο.
1: Αν είσαι εν ενεργεία βουλευτής, είναι διαφορετικό, έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Είναι άλλο πράγμα, ναι. Πάμε.
0: Γι' αυτό και όταν ήταν εν ενεργεία βουλευτής, απεπέμφθη το πρόσωπο αυτό που έχω στο μυαλό μου. Πάμε να ακούσουμε λίγο για τα χρήματα. Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργεία από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι ένα 200. Επί 6 χρόνια είναι άλλα 600.000.
3: Άρα είναι ένα 800.
2: Άρα είναι ένα 800. Βγάλε και τους φόρους.
1: Αυτό είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι κατά πόσο, τόσο για το κομμάτι της χρήσης του ακινήτου, όσο και της ανακαίνησης, η οικογένεια Ανδρουλάκη έπαιρνε λεφτά από το δημόσιο. Αυτό είναι το ηθικό και πολιτικό κομμάτι που τίθεται. Σε καμία περίπτωση νομικό, και δεν αντιλαμβάνομαι αυτά τα περί δικαιοσύνης. Δηλαδή θα πάει στη δικαιοσύνη του Γεωργιάδη να τον καταδικάσει γιατί. Επειδή είπε ότι. Ποια είναι η σκοφαντία, δεν καταλαβαίνω στο συγκεκριμένο. Και το Χ. Γεωργιάδη, γιατί είναι και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συζητάνε για το θέμα αυτό. Θα μου πείτε, δεν έχουμε πολύ σημαντικότερες υποθέσεις σκοτεινές που αφορούν αυτή την κυβέρνηση και με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ασχολούμεθα όλοι και εμείς όσο μπορούμε. Έτσι. Και σε επίπεδο ρεπορτάζ και σε επίπεδο εδώ σχολιασμού. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι φως φανάρι. Ή έγινε έτσι ή δεν έγινε έτσι. Άπαξ και έγινε έτσι, τώρα τι συκοφαντίες και με το ένα και το άλλο. Και δεν είπε και κανείς ότι είναι παράνομο. Πράγματι υπάρχουν παρανομίες οι οποίες δεν έχουν χνηλατηθεί ακόμα, έτσι. Σε άλλες περιπτώσεις για άλλα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά εδώ είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά πάντως στο τι είναι ηθικό και τι όχι, μιας και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα. Πολλοί λένε ότι την ώρα που, μιας και το είπε και ο Θανάσης Ακορθηγός, ότι την ώρα που αυτή η κυβέρνηση πλήττεται με τα σκάνδαλα του ΠΚΠ και τις παράνομες επιδοτήσεις και το ζήτημα που αφορά στο λογισμικό Predator, στο παράνομο λογισμικό Predator και στο ποιοι το διαχειρίζονταν αυτό και είχαν κάνει τη συνεργασία με τα παλικάρια εκεί πέρα. Θυμίζω ότι ο κ. Ντίλιαν είχε πει ότι συνεργάζεται μόνο με αρχές επιβολής του νόμου και κρατικές υπηρεσίες. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι είναι ηθικό και τι όχι. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να πούμε και της κυρίας Καριστιανού που έχει δώσει τη δημοσιότητα για αυτό το βίντεο με το AI και το Περιστέρι.
1: 21 Μαΐου, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης,
0: κάνει το κόμμα, έτσι. Την επόμενη Πέμπτη, κοντοζυγώνει και η ώρα για τα αποκαλυπτήρια Τσίπρα.
1: Σου κάνω και εγώ
0: για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και πάρα πολύ αντιπαράθεση στη Βουλή, με αφορμή την συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θα τα πούμε και αυτά. Και βεβαίως θα συνδεθούμε και με την Βιέννη για να πάρουμε κλίμα για τον διαγωνισμό της Eurovision.
1: Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
0: Βεβαίως. Πάμε.
4: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.
5: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Oh. Τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
21: Μήπως λεφτά?
20: Τα λες και λεφτά!
22: Coupons! Coupons!
21: Από πού ακούστηκε αυτό?
20: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
23: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
24: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
25: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
26: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
27: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γυρίσαμε με το τραγούδι που μας είχε χαρίσει την πρωτιά Eurovision πριν από καμιά 20 χρόνια. Εμείς ήμασταν 20, δεν ήτανε, 20-21. Παναγία μου, πώς έχουν περάσει τις αυτές.
1: Αφού και σήμερα έτσι είσαι, σαν 20-21.
0: Ωραίο τραγούδι, βέβαια είναι ανάλογα παιδιά και με τον ανταγωνισμό. Τώρα θα μας πει και ο Γιάννης ο Δανιήλ που είναι πιο ειδικός. Θεωρώ ότι το καλύτερο τραγούδι που στείλαμε τότε εκείνη την περίοδο Eurovision που πέραμε και τις καλές θέσεις και με το ρουφάκι μου όλα αυτά δεν ήταν αυτό.
1: Ποιο ήταν?
0: Σαν τραγούδανε το Die For You, δύο χρόνια, τρία πριν που
1: είχαν πάρει αντί. Περισσότερο.
0: Ναι, ήταν πιο ωραίο τραγούδι. Αλλά ήταν τόσο έντονος ο ανταγωνισμός εκείνη τη χρονιά.
1: Λέσε.
0: Που εκεί που θα πηγαίναμε για full πρωτάθλημα.
1: Όχι, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και σκηνική παρουσία της Έλενας δεν συγκρίνεται με την σκηνική της παρουσία στο Die For You.
0: Και πολύ ωραίο.
1: Εδώ το απογείωσε.
0: Και πολύ ωραίο. Ήταν και πολύ σκηνική παρουσία. Είχε. Πάντα όμως παίζει ρόλο ο ανταγωνισμός και οι ισορροπίες που διαμορφώνονται. Εντάξει, το Die For You αδικήθηκαν πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιάννη, και εσύ.
1: Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, Σέλα και Θανάση. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με το Θανάση. Το Die For You.
1: Εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν διαφωνεί κανένας άλλος με το Θανάση πέρα από μένα, να ξέρεις. Είναι το βασικό μου προνόμιο. Όλοι συμφωνούν με το Θανάση για κάποιο λόγο.
2: Το είπε πάρα πολύ καλά. Το Die For You ήταν μια κομβική συμμετοχή για την Ελλάδα το 2001, γιατί άλλαξε τελείως το ενδιαφέρον για την Eurovision, εκεί που είχε χαθεί μέσα στη δεκαετία του 90. Ξαφνικά ήρθε η Έλενα φρέσκια με ένα τραγούδι το οποίο συνδύαζε τον ξένο στίχο με το ελληνικό και τον ελληνικό ήχο, να αλλάξει όλη αυτή την οπτική που είχαμε για τον διαγωνισμό. Mm-hmm. Και από τότε η Ελλάδα ξεκίνησε ένα σερί πολύ καλών θέσεων, μια δημοφιλία στο διαγωνισμό, με κορύφωση τη νίκη μας το 2005 με το My Number One.
1: Σωστό. Να πω κάτι τώρα. Εσύ, Γιάννη, είσαι εδώ και μία εβδομάδα στη Βιέννη.
2: Ακριβώς.
1: Το κλίμα για την αυριανή, παρουσία του Ακύλα.
2: Τελικό, ναι.
1: Για τον τελικό. Ποιο είναι? Το λέω αυτό γιατί είδαμε ότι την Τρίτη, εντάξει, πάρα πολλοί κόσμοι καταρχάς έχει δει τους προκριματικούς, αποθεώθηκε.
2: Λοιπόν, το κλίμα εξ αρχής και ακόμα και πριν τον πρώτο ημιτελικό της Τρίτης εδώ στην Βιέννη ήταν πάρα πολύ θετικό. Όπου μας βλέπανε και μας ρωτάχαν από πού είστε, λέγαμε Ελλάδα, ή μας βλέπανε με τη σημαία ή με το σκουφάκι του Πέρτο που δίνει η ελληνική αποστολή, μας χώσαν, μας αγκαλιάζανε, μας τραγουδούσαν μαζί μας Φέρτο.
1: Κανα βαθμό θα δώσουν όμως, αυτό είναι το θέμα.
2: Θα το δούμε αύριο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πάντα το ενδιαφέρον του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός έχει δύο σκέλη. Το ένα έχει το καθαρά διαγωνιστικό μέρος που βλέπουμε τα τραγούδια πάνω στη σκηνή και βλέπουμε αν μας αρέσει κάτι, πώς είναι στημένο, τι απόδοση έχει ο καλλιτέχνης, και το άλλο είναι καθαρά το βαθμολογικό. Αυτό θα φανεί αύριο. Πάντως το θετικό είναι το ότι είχαμε περάσει από τον πρώτο ημιτελικό που ψηφίζουν πλέον μισό-μισό οι επιτροπές και το κοινό, οπότε πρέπει να πήγαμε καλά και σε επιτροπές. Λοιπόν, οπότε αύριο θα το.
1: Στην άλλη
2: δούμε...
1: συζήτηση τώρα που έχει ανοίξει, επειδή αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα εμφανιστεί ο Ακύλας πέμπτος ή έκτος.
2: Έκτος.
1: Λένε τώρα κάποιοι ότι το γεγονός ότι θα εμφανιστεί πάρα πολύ νωρίς σε σχέση με άλλες συμμετοχές, ότι δεν είναι στα υπέρ αυτό. Ισχύει.
2: Λοιπόν, και η Αυστραλία που είναι και αυτή η
1: τραγουδάρα, παιδιά, η Αυστραλία, έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, σε δεύτερη θέση είναι αυτή η στιγμή.
0: Πέρασε στα στοιχήματα, μας πέρασε στη δεύτερη θέση.
2: Ακριβώς. Και πρόκειται και μια λαμπερή στάρ της Αυστραλίας, την Delta Goodra, μια εκπληκτική φωνή.
0: Εκπληκτική φωνή, φοβερή παρουσία η κοπέλα αυτή.
2: Ακριβώς. Και πολύ καλό προσιτό. Πήραμε συνεντεύξεις, μας αναγνώριζε, δηλαδή καμία σχέση, έχει το star quality αλλά έχει και αυτό το επικοινωνιακό, και γι' αυτό νομίζω ότι όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ωραία παρουσία και όλα και το τραγούδι λυτή, όπως από κάτι. Και ο ντόρος που έγινε γύρω από τη Φιλανδία δικαιολογήθηκε. Εγώ δεν έχω δει πολλά τραγούδια. Είδα το δικό μας και τη Φιλανδία με την Αυστραλία που θεωρούνται φαβοροί. Ναι. Γι' αυτό έκατσα και τα άψεξα λίγο. Δικαιολογείται και ο ντόρος γύρω από το τραγούδι της Φιλανδίας. Είναι ένα καλό τραγούδι, καλή παρουσία επίσης.
2: Ακριβώς. Το της Φιλανδίας είναι ένα άλλο διαφορετικό τραγούδι. Βασίζεται κατά κύριο λόγο στην προσωπικότητα της Λίντα Λεμπένιους, η οποία είναι μια γνωστή βιολονίστρια στην Σκανδιναβία και έχει μια, μια προσωπικότητα έντονη, ας πούμε. Λοιπόν, είναι ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η τριάδα όπως διαμορφώνεται, δηλαδή η Φιλανδία, Αυστραλία, Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο όντως αποτυπώνει την πραγματικότητα. Ναι. Αρέσουν και τα τρία τραγούδια στο κοινό.
0: Εμείς οι δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις όμως. Δηλαδή, τι λέω, η Φιλανδία και η Αυστραλία έχουν μια πιο λιτή παρουσία πάνω στη σκηνή. Η δική μας αντιθέτως είναι πολύ πιο πληθωρική. Έχει γίνει και μια συζήτηση. Την έχεις παρακολουθήσει και εσύ εδώ στην Ελλάδα, στις εκπομπές που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, ότι ίσως είναι πολύ υπερβολικά πληθωρική, να το πω έτσι, να δώσω κι εγώ έμφαση, η εικόνα. Δηλαδή πολλές φορές ότι αυτό το τραγούδι, αυτή η κινησιολογία του Ακύλα, αυτή η ενέργεια που έχει κατά κοινή ομολογία, ίσως στις πολλές εναλλαγές των εικόνων λίγο να χάνεται. Εσύ πώς το κρίνεις? Αυτή είναι η κριτική, η βασική που έχει ακουστεί. Ότι είναι δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις του τραγουδιού της Αυστραλίας και της Φιλανδίας από το δικό μας.
2: Λοιπόν, είναι το τραγούδι το δικό μας, έτσι κι αλλιώς απαιτεί κάτι τέτοιο.
1: Και επειδή μα είναι η φιλοσοφία του τραγουδιού αυτή, να πούμε.
2: Ακριβώς. Και επειδή μιλάμε τώρα για ένα τηλεοπτικό project, έτσι.
1: Που μιλάει για τον ηλισμό και τη σύγχρονη ζωή και για το πώς είναι τέλος πάντων ο κόσμος.
2: Όταν είχαμε πρωτομιλήσει με τον Φωκά Βαγγελινό, ο οποίος είναι ο creative director της ελληνικής συμμετοχής, μας είχε πει μια λέξη ότι όντως είναι ακραίο αυτό που θα δείτε. Δηλαδή εννοούσε αυτές τις συχνές αλλαγές των σκηνών. Ήθελε να περάσει ακριβώς το μήνυμα και το φαν του τραγουδιού, δηλαδή αυτό το ευχάριστο και το
1: ωραίο. Και το παιχνιδιάρικο.
2: Παιχνιδιάρικο, ναι, που είχαν και άλλες συμμετοχές στο παρελθόν και έχουν παρουσιαστεί με παρόμοιο τρόπο, όχι δικές μας, ξένων, όπως η Φιλανδία με τον Γκάρι, αν θυμάστε καλά. Είχε έτσι έντονη παρουσίαση πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αλλά ήθελα να περάσει και το μήνυμα του τραγουδιού, όπως είπε πολύ ορθά η Στέλλα, για τον υπερκαταναλωτισμό και τον ηλισμό. Είχε πει ότι θα τονίσει αυτές τις τρεις λέξεις που είναι μέσα στην
0: Ελλάδα. Δωδεκάρια από ποια χώρα να περιμένουμε αύριο το βράδυ?
2: Δόξα και λεφτά. Δόξα νεότητα και λεφτά.
0: Δωδεκάρια από ποιες χώρες να περιμένουμε το βράδυ? Ποιες είναι οι συμμαχίες που αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν υπάρξει?
2: Αυτό που. Καλά, δεν είμαστε στην Κύπρο.
0: Καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
2: Λοιπόν,
0: καλό τραγούδι και τη Αντιγόνη. Χθε καλή ήταν η
2: παρουσίαση. Ναι, ήταν καλή η παρουσίαση. Ήταν η Αντιγόνη. Είναι μια εντυπωσιακή κοπέλα και έχει ταλέντο. Άξιζε να περάσει το τελικό και τα κατάφερε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τώρα για τα δωδεκάρια. Αυτό που σίγουρα παίζει ρόλο είναι κατά πόσο το τραγούδι μας είναι κοντά τα ακούσματα κάποιας χώρας, έτσι. Οπότε λογικά θα περιμένουμε καλή βαθμολογία από χώρες που είναι στα Βαλκάνια, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολύ θετικά σχόλια από χώρες του Βορρά.
1: Άντε να δούμε καμιά ανατροπή από εκεί.
2: Που είχαν στείλει και ανάλογες συμμετοχές, δηλαδή και αυτοί στο παρελθόν, όπως ανέφερα πριν, όπως η Φιλανδία με τον Γκάρια.
0: Θα πάνε στη Φιλανδία όλοι
1: στην Καμπίνα. Περιμένουμε αύριο το βράδυ να δούμε τι δουλίτσα έχετε κάνει όλοι εσείς εκεί μια εβδομάδα που είστε. Αν έχει γίνει η σωστή, πώς το λένε, η σωστή ζύμωση.
2: Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, χτες, ακριβώς πριν τον δεύτερο τελικό που συμμετείχε η Δανία, μιλάμε
1: και με αυτό κλείνουμε.
2: Σκανδιναβική, έτσι, ήρθε το κρατικό κανάλι της Δανίας σε μια ζώνη υψηλής τηλεθέασης και την ώρα για το κρατικό κανάλι. Ήρθε σε Έλληνα συντάκτη του GPS on Music για να του πάρει συνέντευξη για την το Φέρτο.
1: Λοιπόν,
0: να το δούμε αυτό, γιατί είναι.
2: Οπότε το ενδιαφέρον των ξένων μέσων είναι έντονο.
0: Γιατί είναι λόμπι οι Σκανδιναβοί σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρουμε διαχρονικά. Οπότε έχει σημασία αυτό που μας λες.
1: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ να περάσει.
0: Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
2: Να πούμε καλή επιτυχία στον Άκη.
0: Όλα τα καλά. Εμείς με τη σημαία είμαστε πάντα.
1: Χαιρετούμε.
2: Να είσαι καλά. Γεια σου, παιδιά. Πρέπει να παίξω.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι ελπίζουμε να μας φέρει την πρώτη θέση. Είναι τα μηνύματά σας είτε προς την αισιόδοξη είτε προς τη μη αισιόδοξη κατεύθυνση. Θα τα δούμε όλα, παιδιά. Ένα πανηγύρι είναι. Οποιαδήποτε νίκη που φέρει τη σφραγίδα της Ελλάδας, καλή είναι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Καραμέρο, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω βεβαίως επευκαιρία.
1: Ανατολικής Αττικής.
0: Σωστό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Όσον ούπον μη έχουμε καμιά έκπληξη. Το έχω να καταγγείλω βεβαίως η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Διότι τη χρονιά που η Ελένη Φουρέιρα πήγε με την Κύπρο και πήρε τη δεύτερη θέση, ήταν να πάει με την Ελλάδα, αλλά επειδή τότε ήθελε κάτι πιο ποιοτικό ο κύριος Τσακνής, αν δεν κάνω λάθος, τότε πρόεδρος.
1: Νόμιζα ότι θα το ρίξουμε στον Τσίπρα και αυτό.
0: Όχι, τότε πρόεδρος. Ναι, ο Τσίπρας φέρει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Άρα στον Τσίπρα το ρίχνουμε
1: δηλαδή,
0: και αυτό.
1: Δηλαδή, επειδή η Φουρέιρα διαγωνίστηκε με την Κύπρο,
0: θα σου πω, ήταν να πάρουμε το ίδιο τραγούδι. Μάλιστα. Με τη Φουρέιρα. Να πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.
1: Πήραμε.
0: Άφησε με να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πες το. Τρέχει ο χρόνος.
0: Πώς έκανε ο Μητσικώστας στην Ακριβοπούλου με τη Eurovision, το θυμάσαι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν να πάει η Ελένη Φουρέιρα με την Ελλάδα. Πήγαινε τέλει με την Κύπρο και ήρθε δεύτερη. Όπερ σημαίνει ότι με την Ελλάδα θα είχε σαρώσει την πρωτιά. Είχαμε στείλει τότε βέβαια μια εξαιρετική τραγουδίστρια, την κυρία Γιάννα Τερζή, αλλά το τραγούδι δεν ήταν και πολύ για Eurovision, είναι αλήθεια. Απλώς ήταν στο πλαίσιο της ποιότητας που θέλαμε να φέρουμε. Χάσαμε τη Φουρέιρα, καταγγέλω και τον κύριο Καραμέρο επί ευκαιρία και προχωράμε σε σοβαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Θα είχαμε άλλη μια πρωτιά.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πάντως να σας πω κάτι, επειδή όλοι στέκονται στο ενδυματολογικό. Στον προσανατολισμό του Ακύλα και στις δηλώσεις του, αν κάποιος καθίσει να διαβάσει τους στίχους, βλέπει το πρόβλημα και την αγωνία μιας ολόκληρης γενιάς που την κοιτάζουμε πώς δίνεται.
0: Σωστά.
2: Τι φοράει, αλλά δεν ακούμε τι λέει. Γιατί το τραγούδι αυτό και στο σημείο που γίνεται μπαλάντα δείχνει ένα παιδί που ξεκυφοράει, αλλά δεν ακούμε τι λέει. Γιατί το τραγούδι αυτό και στο σημείο που γίνεται μπαλάντα δείχνει ένα παιδί που ξεκινάει.

0: και κολλώντας, έλεγε η γιαγιά μου. Έτσι αποδομήθηκε εκείνη η διακυβέρνηση. Θυμάμαι τον κύριο Άδεν Γεωργιάδη που μια μέρα που είχε βροχή.
1: Δεν αποδομήθηκε από τη, που δεν πήραμε την Eurovision.
0: Να πω. Έγραφε στο Twitter, να, με αυτούς που έχουμε ούτε καλό καιρό δεν μπορούμε να έχουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάμε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ τώρα, να δούμε τι καλά περνάμε. Σας ακούω.
2: Εγώ θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο για αυτή την αντιπαράθεση που έχει προκύψει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το ακίνητο. Εάν θεωρείτε εσείς ότι είναι ηθικό ή αν θεωρείτε αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι μια επιχείρηση σπήλωσης της υπόλοιψής του.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκτιμώ ότι όλη η υπόθεση με το πόθεν έσχισε στον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε από το λάθος του λογιστή. Δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις. Σε ένα ζήτημα μόνο δεν δόθηκε πιστική απάντηση, γιατί δεν έχει φέρει το 1 εκατομμύριο ευρώ από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Απάντησε χθες, γιατί ήμουν σε μια εκπομπή και προηγήθηκε η παρουσία του στο Άξιον. Και επιμένω ότι έχω φέρει τα μισά και ότι με κατηγορούν αυτοί που έχουν πολλά. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία τώρα του καυγά ποιο από τη Νέα Δημοκρατία ή από το κόμμα Ανδρουλάκη είναι πιο πλούσιο. Όμως, η υπόθεση με το κτίριο.
2: Που είναι άλλη που υπόθεση ανήκει, με τα, από τα χρήματα, να πούμε, για τον κόσμο που μας ακούει, γιατί μπορεί να έχει μπλεχτεί ο κόσμος.
0: Δεν λέω ότι δεν είναι νόμιμα τα χρήματα. Ή ότι
1: υπάρχουν και στην αριστερά πλούσιοι πάντως, βάσει υποθενέσχες. Δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, είπα σοκ μόνο. Και πολύ πλούσιοι κιόλας.
0: Ο καθένας προσπαθεί και ή βρίσκει μια περιουσία.
1: Αυτά έχουν ξεπεραστεί προς Θεού.
0: Το θέμα είναι αυτό να γίνεται με νόμιμο τρόπο και με τον υδρότα του καθένα και όχι με.
1: Και να αποτυπώνονται βάσει των νόμων.
2: Να ακούσουμε τη θέση σας όμως για αυτή την ιστορία.
0: Θα σας πω. Νομίζω ότι η βάση των επιχειρημάτων και των κατηγοριών από το αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας είναι στο κλασικό τοξικό, σευδή και συγκοφαντικό τρόπο που πολλές φορές, όχι ο κύριος Γεωργιάδης απαραίτητα, αλλά τελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή αυτός ο παράπλευρος μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων λειτουργεί. Τον έχουμε υποστεί πάρα πολλά χρόνια.
2: Άρα έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Εγώ να επιχαίρω για τα δεινά ενός πολιτικού προσώπου και δεινός πολιτικού αρχηγού του κόμματος, ενός κόμματος που είναι στη δημοκρατική αντιπολίτευση, όταν εκτίθεται την ίδια αποδόμηση. Τώρα,
2: συκοφαντείτε, λέτε λοιπόν, για να το καταλάβω. Αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση συκοφαντίας.
0: Ο όρος συκοφάντηση, επειδή και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλαχθεί για προσφυγή στη δικαιοσύνη, που κατά τη γνώμη μου μεταξύ ειδικά πολιτικών προσώπων δεν πρέπει να φτάνουμε να λύνονται αυτά στη δικαιοσύνη. Πρέπει να τα λύνει ο λαός και ο τρόπος είναι ο λαός να καταλάβει τι ακριβώς κάνει η Νέα Δημοκρατία και το τελέχτης, που από τη μία κατηγορούν τους αντιπάλους τους πολιτικούς για τοξικότητα και από την άλλη τσαλαβουτάνε μέσα στην όξινη λάσπη της τοξικότητας. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση η οποία απευθύνεται, ξέρετε, στα αντανακλαστικά των πολιτών που σου λέει και κτίριο νοικιάζει στο δημόσιο και λεφτά έχει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει όμως κάτι παράνομο ή ανήθικο. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και ξέρετε ότι έχω ασκήσει σκληρή κριτική στο κόμμα Ανδρουλάκη στην πολιτική συνένεση που δίνει μέσα στη Βουλή σε κρίσιμα ζητήματα. Αλλά δεν μπορώ να το βάλω αυτό στην ίδια γραμμή.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει ούτε ηθικοπολιτικό ζήτημα όπως το θέτει η Νέα Δημοκρατία? Γιατί θέμα νομιμότητας νομίζω δεν τέθηκε από πουθενά.
0: Δεν θέλω να μπω καθόλου στη διαδικασία πότε νοικιάστηκε το κτίριο.
1: Όχι, αφήστε το αυτό. Δεν μας αφορά. Λέω ηθικοπολιτικό ζήτημα, αν υπάρχει.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Ναι. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε κάποια στοιχεία που είπε ο άνθρωπος ότι ήταν διαγωνισμός και την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Το 22 το κτηματολόγιο δεν έβρισκε άλλο κτίριο και. Και εν πάση περιπτώσει ανανέωσε μονομερώς το συμβόλαιο. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μπουγάδο καυγά που στείνει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης για να μην ασχολούμαστε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα βάλουν το Δένδια να μιλήσει την ώρα που θα έχουν πάει άλλοι για φαγητό, που δεν θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που έχουν μια ιστορική διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό θα μιλήσει ο Δένδια την ώρα που θα πάνε για φαγητό.
1: Έχει μελετήσει το πρόγραμμα.
0: Παρακολουθούμε.
2: Εγώ στα συνέδρια πάντως ξέρω και ειδικά την πρώτη μέρα ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος κατά καιρούς στους χώρους που γίνονται. Τώρα για φαγητό δεν ξέρω.
1: Έχει δίκιο ο κύριος Καραμέρος, επειδή ποτέ δεν ξεχνιέται ο πολιτικός ρεπόρτερ. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα και τους ομιλητές. Για παράδειγμα.
2: Δηλαδή ότι αυτά που θα πει ο Δένδες δεν θα τα ακούσουμε στις 2 το μεσημέρι, ας πούμε, και θα, αν τα ακούγαμε σε αυτά τα απόγευμα.
1: Έχει
2: θα
1: τη σημασία του. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καραμέρο. Και έχει τη σημασία το ποιος μιλάει πριν και το ποιος μιλάει μετά. Δηλαδή όταν ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και του κόμματος έπεται.
2: Εσύ λες τώρα για τη σειρά.
1: Έπεται

0: του Προέδρου.
1: Ο κ. Καραμέλος λέγεται την ώρα. Και λέγεται την ώρα.
0: Τα ίδια είναι. Το ίδιο είναι. Και η σειρά και η ώρα. Για το πρόγραμμα συνολικά.
1: Για την ουσία.
0: Και έπεται λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε, ότι πρόεδρο κυβέρνηση του Προέδρου τη ΝΟΔΕ, α πούμε, του Βορείου Τομέα είναι ένα ζήτημα.
1: Το θέμα μας τώρα είναι λοιπόν, αυτό ή τι θα πει ο Δένδιας. Λοιπόν,
2: βρίζει ο Άδωνης τον Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Είναι αφορμή τώρα υπαρκτή, ανύπαρκτη, από ό,τι φαίνεται από τις εξηγήσεις, ανύπαρκτη. Τώρα, αν εξετάσουμε το πόθεν έσχες του καθενός και εσείς μπορεί να έχετε ένα δεύτερο ή ένα τρίτο διαμέρισμα, εγώ βλέπω βουλευτές με 10, 20, 30 κινητά. Άμα αρχίσουμε και συζητάμε για τον καθένα ξεχωριστά,
0: ναι, τώρα
2: το κάνει επίτηδες.
0: Πάμε πολιτικά, πάμε πολιτικά. Για να, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία λένε και κάτι άλλο.
2: Το σκόπιμα για να αποπροσανατολίσει από το μείζον που είναι η προϊούσα κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είδατε και την επιστολή.
0: Κατάρρευση δεν βλέπουμε. Κατάρρευση δεν βλέπουμε σε καμία των περιπτώσεων.
2: Ακούστε να σας πω. Δεν μιλάω για τα δημοσκοπικά ευρήματα. Μιλάω για το τι γίνεται εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Η οποία Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της.
0: Χειρότερα γίνονταν παλιά, κύριε Καραμέρο.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραμέρο.
2: Γιατί βλέπουν τι γίνεται.
0: Χειρότερα γίνονταν παλιά.
1: Συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί το έχω απορία. Επειδή κάναμε μια αναφορά στον κύριο Δένδια, δεν θέλω να το αφήσουμε να πέσει έτσι κάτω. Φοβάται κάποιο τον Νίκο Δένδια και θέλει να τον βάλει να μιλήσει κάποια ώρα ή θα μιλήσει αυτή την ώρα που είπατε και είπε και ο Θανάσης. Ποιο τον φοβάται.
2: Πρώτα απ' όλα, εμείς ως πολιτικοί αντίπαλοι των απόψεων του κυρίου Δένδια δεν ασχολούμαστε. Να μας εξηγήσει ο κύριος Δένδια τελικά αν το ντρόουν το ουκρανικό ήταν εντός ή εκτός των σύνορων μας, που προφανώς ήταν στη Λευκάδα, ή ισχύει η δεύτερη δήλωσή του ότι περιμένει εξηγήσεις από την Ουκρανία.
1: Ναι, εγώ δεν σας ρώτησα τώρα για τον ντρόουν, εγώ σας ρώτησα.
2: Αλλά μιλώντας, αφού με ρωτάτε για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς δεν θέλουν μια αίθουσα γεμάτη την ώρα που θα μιλήσουν όσοι έχουν αμφισβητήσει τον κύριο Μητσοτάκη, για να μην πιστωθούν αυτοί που τον αμφισβητούν το χειροκρότημα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάντως, έχουν γίνει πολύ χειρότερα στην Νέα Δημοκρατία.
2: Είστε πολύ. Σα
0: το είπα πρώτο.
2: Ο κύριο Δημητριάδης θα είναι στο σχολείο.
0: Αλλά θυμάστε, οι πληροφορίες λένε ότι θέλει να είναι, ότι επιθυμεί να είναι. Αλλά το θέμα είναι και. Το θέμα είναι όμως κάτι άλλο, κύριε Καραμέρο. Επειδή το έχετε παρακολουθήσει, έχουν γίνει χειρότερα στην Νέα Δημοκρατία. Σε μεγάλα κόμματα παλιότερα ήταν πιο μεγάλες οι ερείδες.
2: Το είπα για να δείξω. Γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Πάμε σε κάτι άλλο, γιατί πραγματικά στα ισοκομματικά των μεγάλων κομμάτων είχαν συμβεί περισσότερα. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται δεύτερος. Ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι έχει δυναμική δεύτερου ξεκάθαρη ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι βεβαίως το ερμηνεύουν αυτό ως ότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί με τον τρόπο αυτό συσπυρώνει και το κέντρο, που έχει μια πολιτική, έτσι, πώς θα το πω, ένα πολιτικό προβληματισμό για τον κύριο Τσίπρα και ενεργοποιεί τα ανακλασικά των δεξιών ψηφοφόρων. Εσείς τι λέτε? Και αν έρχεται δεύτερος ο Τσίπρας, γιατί δεν μπαίνετε στη διαδικασία να επιταχύνετε τις διαδικασίες, να δείτε τι θα κάνετε εκεί πέρα, μπας και πάρετε ένα μεγαλύτερο ποσοστό?
2: Προσέξτε, ό,τι λέγεται στην πολιτική δεν έχει πάντα σκοπιμότητα, δηλαδή δεν έχει κάποια ιστεροβουλία. Και εγώ σας είπα για τα εσωτερικά της Δημοκρατίας στο συνέδριο και τη διάβασα και τη έμαθα. Για την ομιλία, ας πούμε, του κύριου Δένδια και το timing που επελέγει από τους διοργανωτές. Δεν σημαίνει ότι με απασχολεί. Τώρα λοιπόν, όταν ρωτούν τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στους ίδιους δρόμους συνήθως περπατάμε. Ας πούμε, στην Ανατολική Αττική, εγώ συναντώ συχνά πολλούς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούνε δίπλα μου σε εκδηλώσεις τι μου λένε πολίτες που είναι στον προοδευτικό χώρο. Παίρνουν κλίμα. Και με έναν τρόπο το αναπαράγουν όταν ερωτώνται. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια σκοπιμότητα. Αντίθετα, θα έλεγα, και το γνωρίζουμε αυτό, ότι βασικός αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, ιδεολογικά και με τις τοποθετήσεις και με όλα όσα έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, κοιτάξτε, δεν θέλω να επισέλθω τι γίνεται στο κόμμα Ανδρουλάκη.
1: Μην επισέλθετε, θα μπει εκεί, θα μας τα πούνε οι εκπρόσωποι. Κάτι τελευταίο εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Ναι, εντάξει, αυτά έχουν
1: Επειδή είπατε για τον βασικό αντίπαλο του Μητσοτάκη.
2: Είχε την ευκαιρία εδώ και 1,5-2 χρόνια πόσο είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θεωρώ ότι.
1: Καλά, δεν έχει κρυθεί ακόμα σε εθνική κάλπη ο Ανδρουλάκης. Να πω κάτι.
2: Συγγνώμη, δεν ήταν στο Πασούκ, δεν κατέβηκε στις εκλογές. Στις ευρωεκλογές και είναι τρίτο πίσω από το.
1: Σε ευρωεκλογές, κύριε Καραμέρο, σε εθνικές κάλπες λέω δεν έχει κρυθεί. Αυτό λέω. Σε ευρωεκλογές κρύθηκε. Σε εθνική κάλπη δεν έχει κρυθεί. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Με ένα ψηφοδέλτιο. Όταν γίνουν οι εκλογές, όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, θα κατέβετε.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Όχι, λέω ότι θέλει. Ποια είναι η γνώμη σας? Δεν λέω να το γνωρίζετε ή όχι. Αν έχετε άποψη και θέλετε να τη μοιραστείτε, αυτό ρωτώ.
2: Βεβαίως θα τη μοιραστώ. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία. Αν προκύψει κάποια εξέλιξη όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, προφανώς θα πρέπει να συνεδριάσει το όργανα για να επανατοποθετηθούν στο πλαίσιο και των προηγούμενων αποφάσεων ή επικαιροποιώντας τις προηγούμενες αποφάσεις. Όλοι θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση και θα τοποθετηθούμε αναλόγως. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε αυτό το μεγάλο διακύβευμα ενός χώρου μεγάλου που θα συμπεριλαμβάνει κλίμα της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, αλλά και φιλελεύθερων πολιτών οι οποίοι θέλουν μια ισορροπία στη χώρα ή μια διακυβέρνηση με ετοιμότητα, ότι θα σταθεί εμπόδιο ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος άλλος συνασχηματισμός. Τώρα όμως κάνω και εγώ μια εκτίμηση χωρίς να έχουμε δει τα γεγονότα. Καλείται να βάλω το κάρο μπροστά από το άλογο. Το κάνω για να μην νομίζετε ότι δεν σας απαντώ, σας λέω την άποψή μου. Αλλά θα πρέπει να δούμε τα γεγονότα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραμέρο. Όλα τα καλά.
1: Χαιρετούμε.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε
1: καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, περνάει η ώρα γρήγορα. Έτσι, έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που θα λάβει η χώρα σε λίγες μέρες, που είναι η 5η Attica Green Expo στο Taekwondo. Και σε πολύ λίγο θα τα πούμε και με τον κύριο Φωστηρόπουλο, τον Δήμαρχο Παλαιοφαλήρου, να δούμε τι ακριβώς θα προκύψει και τι θα συμβεί εκεί. Θα έχει πολλές θεματικές σε διάφορα panels η συγκεκριμένη έκθεση, την οποία θα έχετε την δυνατότητα να επισκεφτείτε όσοι θέλετε βεβαίως. Θα συμμετέχουν, θα είναι πολύ έντονο το στίγμα της αυτοδιοίκησης. Τώρα σε πολύ λίγο θα μας τα πει και ο Δήμαρχος.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Φωσιρόπουλο, το δήμαρχο Παλαιοφαλήρου, να μας πει τι ακριβώς θα γίνει εκεί, στην περιοχή της διοίκησής σας, δήμαρχε, γύρω από την Attica Green Expo.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Πώς είστε? Ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, για πέμπτη φορά λοιπόν θα συναντηθούμε στο πρώην Ταϊκβοντό, στο γήπεδο λοιπόν, το κλειστό γήπεδο του Παλαιοφαλήρου, και από τις 27 ως τις 30 Μαΐου θα έχουμε την Attica Green Expo, όπου θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο σε επίπεδο περιφερειών όσο και δήμων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε την έκθεση, καθώς η πρώτη είχε γίνει στο Σύνταγμα. Είμαστε ένας από τους 6 δήμους τότε, ήμασταν μόνο 6, ενώ τώρα θα ξεπεράσουμε τις συμμετοχές στους 80 δήμους. Όπου πιστέψαμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο στην Αττική είναι ακόμα δυσεπίλυτο. Έχουν περάσει τα χρόνια και ακόμα συναντάμε προβλήματα στο πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι ότι μέσα από αυτή την έκθεση δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από βιωματικές δράσεις να έρθουν παιδιά στο χώρο, να τον επισκεφτούν παιδιά, προκειμένου μέσα από το παιχνίδι να ενημερωθούν το πώς θα πρέπει να διαχειρίζουν τα απορρίμματά τους το 2020.
0: Να αποκτήσουν και μια εγκύτα με τη διαδικασία της ανακύκλωσης και όλα τα συναφή έχει σημασία.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου να πούμε.
1: Από 27 έως 30 Μαΐου. Στο Ταϊκβοντό είναι γνωστό, εμείς το λέμε Ολυμπιακό Κλειστό του Παλαιοφαλήρου. Με αφορμή λοιπόν και την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, η οποία είναι στις 5 Ιουνίου, θα συναντηθούμε, θα ανταμώσουμε, θα ανταλλάξουμε πρακτικές. Θα συζητήσουμε και με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μας φέρνει πολλές φορές λύσεις που δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα και το στελεχειακό δυναμικό να δώσουμε λύσεις. Μέσα λοιπόν από αυτές τις συναντήσεις B2B, δηλαδή μέσα από τις συναντήσεις των εταιριών και των δήμων, των ανθρώπων, των πολιτών που θα επισκεφτούν, η πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία με 11.500 μαθητές. Πέρυσι ξεπεράσαμε τους 10.000, φέτος θα είναι 11.500 μαχητές από διάφορους δήμους, ακόμα και από επαρχία.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα περάσουν. Ξέρετε, είναι σημαντική η βιωματική εκπαίδευση των παιδιών μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι το παιδί που θα τραβήξει το παντελόνι του μπαμπά ή της μαμάς και θα του πει, ξέρεις κάτι, αυτό έτσι όπως το πετάς, δεν πρόκειται να ανακυκλωθεί, ούτε δεν πρόκειται δηλαδή να βοηθήσει ό,τι αφορά το περιβάλλον, ούτε τα επόμενα 100 χρόνια.
0: Μάλιστα, να πούμε
2: ότι
0: να το πεις.
2: Η Next Step Media Group είναι ο αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας για δεύτερη συνεχή χρονιά και το iota.gr, βασικός πυλώνας ενημέρωσης. Η διοργάνωση ενισχύει τη δυναμική της εξωστρέφειας, διασφαλώντας συνεχή ροή ειδήσεων και ζωντανή κάλυψη βεβαίως που θα υπάρχει εκεί. Επομένως, 27 με 30 Μαΐου.
1: Η παρουσία των media και ειδικά αυτών που αναφέρατε είναι σημαντική, γιατί μεταφέρουν το μήνυμα πολύ πιο γρήγορα από μια φυσική παρουσία. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παραπολιτικά τα οποία μας βγάζουν αυτή τη στιγμή για να προβάλλουμε την προσπάθεια που γίνεται σε κάθε Δήμο προκειμένου να πετύχουμε το αυτονόητο. Να διαχειριζόμαστε το 2026 όσο το δυνατόν πιο οικολογικά τα απορρίμματά μας και να επιστρέφουν γρήγορα στο περιβάλλον αυτά που μπορούν, όπως για παράδειγμα τα απορρίμματα του καφέ κάδου. Σε 60 μέρες μπορούν να γυρίσουν πίσω.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτά αποτελούν το 40%
0: σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Όλα τα καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Γεια σας, Δήμαρχε.
0: Λοιπόν, αύριο παραπολιτικά μαζί με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, επίκαιρο λόγο και του συνεδρίου του Άγγελου Μπρατάκου, Κυριακή, Κυριακάτικη απογευματινή.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 12. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μπράβο, Στέλλα!
4: Μπράβο, Στέλλα!
3: Μπράβο, Στέλλα!
4: Αγαπάω, Στέλλα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
4: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Και εκεί.
16: Και εκεί!
17: Και εκεί!
18: Χρήστα, we found an ATM.
15: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Η ώρα είναι μία.
22: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
24: Μισό.
23: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
24: Μισό.
23: Πάλι μισό.
24: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Το μίσθωμα του ακινήτου που νοικιάζει η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 ευρώ, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ ότι πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο και σημείωσε πως όταν σηκώνει το δάχτυλο και διατείνεσαι πως είσαι κήρυκας ηθικής, θα πρέπει να κοιτάς και τα δικά σου. Ανέφερε επίσης πως ουδέποτε έθεσε θέμα παρανομίας και πως έθεσε ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Το σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάλου Μαξίμου έχει προχωρήσει σε οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη, δήλωσε επίσης στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Για την υπόθεση του πόθεν έσχεση του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν δοθεί εξηγήσεις. Ξεκίνησε από λάθος του λογιστή, είπε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Ό,τι αφορά το ακίνητο, απάντησε πως οι κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας είναι τοξικές και στο γνωστό συκοφαντικό τόνο. Τουρκική πρόκληση στην περιοχή των Ημείων. Τουρκική ακτεωρός προσέγγισε ελληνικά λιευτικά, ενεργοποίησε τις ειρήνες για να τα αναγκάσει να απομακρυνθούν, ενώ το πλήρωμά της έστρεψε το πυροβόλο όπλο της πλώρης απευθείας στους Έλληνες αλλοίς. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία. Εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό δύο άνδρες το περασμένο Σάββατο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι εισαγγελείς στη Γερμανία απαγγέλουν κατηγορίες σε παιδίατρο για 130 αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμό παιδιών. Στα αθλητικά, ο Έλληνας πρωταθλητής Άρης Ψαρός κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 54 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταϊκβοντό Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Γερμανία. Στο μικροσκόπιο της Αλ Χιλάλ, ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,84% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1632 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: no. Dice:
1: Empezamos con mente jarraga, currando dentro Malaga.
2: Θα την ξανακάνουμε μπλε όλη την Ελλάδα.
1: Malaga.
0: Ah!
1: La lapa me salta un lago, pasando lo malo trago. Ande cuatro y el agua traga.
2: Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχω δεσμευθεί.
1: Malaga.
2: Υπογράψει μαζί σας συμφωνία αλήθειας.
3: Ρένα μου, σωθήκαμε!
2: Η παράταξή μας να γνωρίζει μόνο νίκες.
4: Πάρτα μοριάρωστη.
1: De noche luces apagan y solo la alumbra un faro. Piratan busca dinero.
2: Ερχόμαστε από πολύ μακριά.
4: Ρε καλή άκρη, ρε.
2: Πηγαίνουμε πολύ μακριά.
5: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
6: Πραγματικά, ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Του κυβερνώντος κόμματος στο αεροδρόμιο. Οπότε είπαμε να κινηθούμε και σε τέτοιους ρυθμούς, γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτο. Βεβαίως, περιμένουμε να ανακοινώσει 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, η οποία χθες έκανε ένα βίντεο με ένα περιστέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο περιστέρι είναι τρεις φορές όσο το κεφάλι της Καριστιανού. Κάτι έχουν κάνει λάθος. Ή έχει φάει πάρα πολύ το περιστέρι, ποιος ξέρει τι σαβούρωσε, και πάει, το σηκώνει, παρόλα αυτά φεύγει ψηλά πάνω. Μπροστά στο Ολύμπιον το περιστέρι. Και εκεί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού με μουσικές Μίκη Θοδωράκη ότι 21 Μαΐου έχουμε αυτό το κόμμα. Τον Ιούνιο του θεριστή θα κάνει ο θεριστής ο Τσίπρας, θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Και περιμένουμε και το Σαμαρά με την ευγενική υποστήριξη από κάτω χορηγία, όχι χορηγία, υποστήριξη Καραμαλή. Όλα αυτά το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Οπότε παρόλα αυτά και με αυτά ως δεδομένα οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα έχει συνέδριο και θα μαζευτούν εκεί οι νεοδημοκράτες.
2: Για μια νίκη καθαρή η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που θα το ξαναπώ θα τη φέρετε και πάλι εσείς. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες που κρατάτε πάντοτε
7: ένα αρχίδι.
1: Está cayendo tormenta, pero me tapa el neopreno.
2: Ψήφο στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει
4: everyday μαλακία. Γιατί αυτοί είμαστε.
7: Αυτοί είστε.
1: Una noche más, siempre es una noche menos. Y no sé dónde estoy, ni mañana dónde estaremos. Aquí seguiremos.
2: Μια νίκη που θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του Πυρσού.
6: Α, Πυρσός ήταν τελικά. Δεν ήταν το άλλο που είπε στην αρχή. Εδώ απευθύνεται προς τους νεοδημοκράτες από προηγούμενες εσωκομματικές διαδικασίες και από προηγούμενο συνέδριο. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα φρέσκα ηχητικά βεβαίως από αυτό το συνέδριο, το οποίο ξεκινάει σήμερα, ξαναείπαμε στο αεροδρόμιο, οπότε σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, μια μέρα χαράς.
8: Σήμερα μαύρος ουρανός.
9: Χαρά Θεού είναι έξω.
8: Σήμερα μαύρη μέρα.
9: Τι έχει συμβεί.
8: Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται.
4: Σταμάτα, σιγαμένη.

0: Και η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα.
1: Σταμάτα!
0: Αλλά...
2: Εδώ στο άλλα να φρενάρουμε. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος και της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλάει ότι αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται δρά με σοβαρότητα, το ακούσαμε, το είπε, το ακούμε, δεν το προσπερνάμε, ξέρουμε ότι ισχύει αυτό, γι' αυτό δεν το σχολιάζουμε και βάζει ένα αλλά, θα ακούσουμε τι ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Τη βάψαμε. Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας έλεγε.

0: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Νομίζω ούτε έτσι. Σωζόμαστε ακόμη και αν η Παναγιά βάλει το χέρι της. Ωραίος χαρακτήρας από το Παρτάλι με τον τρόπο που τα έλεγε. Παρτάλια γενικώς, τα ακούμε εδώ. Ο κύριος Χατζητάκης λοιπόν μας είπε ότι είναι η δύναμη που μπορεί η Ελλάδα να ακουμπήσει πάνω στη Νέα Δημοκρατία, με αυτά που έχουν βγει τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Με σκάνδαλα, με υποκλοπές, με ακρίβεια. Τι άλλο έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Ξυπασμένα στελέχη από εδώ και από εκεί. Αρπακτικά γενικώς, περιστέρια και Καριστιανού, κοράκια, γεράκια ετούτη εδώ. Όλο αυτό είναι ένα παζλ της σύγχρονης πολιτικής σκηνής. Να θυμίσουμε, επειδή υπάρχει και συνέδριο σήμερα και θα τα πούνε μεταξύ τους εκεί, ότι είναι μια κυβέρνηση των αρίστων πρώτων, φαίνεται αυτό, και δεύτερον μια κυβέρνηση που δεν μασάει και έχει συγκρουστεί με συμφέροντα.
3: Αυτός ο δραστικός εξυγχρονισμός του τόπου, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει, ναι, έχει ενοχλήσει πολλούς. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγγυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε.
1: Τη βάψαμε.
3: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
2: Τη βάψαμε. Κολλάει και εδώ λοιπόν. Ακούσαμε, δεν μασάνε. Θα κρατήσουμε αυτή τη φράση και στο πρώτο πληθυντικό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια τη λέει για τα συμφέροντα, ξέρουμε αν μασάνε και αν δεν μασάνε. Κρατάμε το δεν μασάμε και το φέρνουμε στην καθημερινότητα των πολιτών όταν πάνε στη λαϊκή αγορά και στα σούπερ μάρκετ.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα τα ίδια είχαν. Οι ντομάτες 3 ευρώ. Οι τιμές είναι πανάκριβες παντού.
3: Δεν μασάμε.
4: Και στο μάρκετ και εδώ. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, που είναι ακριβά τώρα, φράουλες, καρπούζια, πεπόνια που βγήκαν, δεν παίρνουμε.
3: Δεν μασάμε.
4: Δεν μπορούμε.
5: Εγώ θα θυμηθώ τα παλαιότερα χρόνια που παίρνα πληθώρα φρούτων με 30 ευρώ. Γέμιζα το καλάθι φουλ. Τώρα
3: δεν μασάμε.
5: Θα πάρω από όλα τα είδη, αλλά μετρημένα. Δηλαδή θα πάρω 5 κομμάτια από το καθένα και θα είμαι και ευχαριστημένη. Με περισσότερα χρήματα.
1: Τη βάψαμε.
3: Δεν μασάμε.
2: Με την έννοια δεν τρώμε. Αυτό το έδωσε, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη γραμμή. Οπότε δεν πολύ μασάμε όπως παλιότερα. Τρώμε λιγότερο, γιατί λιγότερο ψωνίζουμε. Το γνωστό αυτό, όποτε πάει κάμερα σε σούπερ μάρκετ, εδώ ήταν και ηχητικά από λαϊκοί. Οι γυναίκες εκεί κάναν τις συγκρίσεις, τι συνέβαινε παλιά, τι συμβαίνει τώρα και πώς ακριβώς ψωνίζουν. Μια που βγήκαμε στο δρόμο, θα πάμε παραπέρα. Εντόπισαν οι κάμερες των social media μια συμπολίτησά μας, Ελληνίδα καθαρή, η οποία τι έκανε. Πέταξε κάτι κεφαλάρια αυτοκινήτου, τα πέταξε χτες, τα έβγαλε εκεί σε μια γωνιά για να τα πάρει ο Δήμος. Όμως πριν περάσει ο Δήμος, πέρασε με ένα τρίκυκλο ένας αλλοδαπός, που υπάρχουν πάρα πολλοί και μάλιστα είναι ένα σύστημα ανακύκλωσης όλο αυτό, και το αμάζεψε αυτός ο άνθρωπος πριν περάσει ο Δήμος να τα πάρει, να τα πάει να τα δώσει εκεί που πρέπει, να βγάλει και ένα μεροκάματο. Η κυρία το είδε αυτό, η συμπολίτησά μας, και δεν της άρεσε που τα πήρε αλλοδαπός και έκανε ολόκληρο θέμα. Τι έκανε? Είδε τον άνθρωπο όταν ήταν στο τρίκυκλο. Το τρίκυκλο είναι και ελαφρύ όχημα. Και είχε μπει στο. Ο οδηγός καθόταν στη θέση του. Αυτή ήταν κρεμασμένη στο παράθυρο. Μισή στο δρόμο, μισή κρεμασμένη. Και τον κρατούσε, του κρατούσε τα χέρια για να μην βάλει μπρος και να μην φύγει, γιατί ήθελε τα κεφαλάρια της, αυτά που είχε πετάξει χτες, ήθελε να μην τα πάρει ο ξένος και ήθελε να τα πάρει πάλι η ίδια, για να κάνει ζημιά στον ξένο προφανώς. Και το είδαν οι γείτονες εκεί και το κατέγραψαν.
6: Από εδώ δεν θα ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
7: Και τι θα το κάνεις?
6: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
7: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ηρεμήσεις.
6: Ρε είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ. Φτώσου.
7: Πρέπει να ηρεμήσεις.
6: Φτώσου.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.
7: Τι είπα να
6: ματιάζεις.
7: Είναι συμπεριφορά αυτή.
6: Εσένα είναι συμπεριφορά.
7: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο δυο ώρες και τον βασανίζεις.
6: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
7: Τα κεφαλάρια που ήτανε.
6: Εκεί ήτανε.
7: Πεταμένα.
6: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
7: Ποιος τα πέταξε εκεί.
6: Ο κ. Μανώλης τα βάλε χθες.
7: Ποιανού είναι.
6: Δικά μου που τα πήρε ο κ. Μανώλης.
7: Και του είπες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
6: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο, του λέω θα τα πάρει ο Δήμος. Εσείς είστε δικηγορός. Να μου φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει. Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
8: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος.
6: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγορός.
9: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
6: Δικηγορός είσαι, κυρία μου.
9: Άντε τώρα που
6: φύγει. Άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα. Λέει τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
7: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
6: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
7: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
6: Συμπεριφορά είναι δική σου. Φτώσου ρε, είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ.
7: Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
2: Το κριτήριο εδώ είναι αν είσαι Έλληνας. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί η ίδια θεωρεί τον εαυτό της Ελληνίδα, καθαρό είμαι προφανώς, και προτιμάει και θέλει και άλλους συμμάχους να είναι Έλληνες δίπλα της για να πάρουν από τον Μέρο Καματιάρη τα κεφαλάρια που είναι άχρηστα στην ίδια και άχρηστα σε όλους εκεί. Η μόνη χρησιμότητα είναι για τον οδηγό του τρίκυκλου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλουν τα κεφαλάρια γιατί είναι παλιά προφανώς και τα έχει πάρει εδώ η κυρία η οποία έχει εκνευριστική συμπεριφορά, είναι σκατόψυχη και όλο αυτό αντανακλάται στη φωνή. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, από τη φωνή μόνο καταλαβαίνεις τι ποιότητα άνθρωπος είναι αυτός και πώς μιλάει. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω και μόνο που καλημέρα που σου λέει εκνευρίζεσαι από τη χρειά, από το ρυθμό και από το τι λάθος φωνή. Είναι όλο λάθος αυτό γενικώς σε αυτή την κυρία. Μια δυστυχισμένη έρμη. Κανείς ποτέ δεν της άνοιξε έναν ορίζοντα και τώρα τα έχει βάλει εκεί και αγκαλιάσει το τρίκυκλο να μην φύγουν τα κεφαλάρια. Με βασικό όμως. Διακύβευμα εκεί. Ποιος είναι Έλληνας.
6: Ρε είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ. Φτώσου.
7: Πρέπει να ηρεμήσεις.
6: Φτώσου.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.
10: Στα όριστα βρίσκουν. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στις θάλασσες, στα βάθια. Απ' τη σικιά να αφήνεις.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.

0: frisch nach Cheek-Check.
1: Los, oder? Ich schick Kios Sessi. Ich schick Kios Sessi.
0: Ein Zug gegen miese Laune, ein Schuss auf die Friedenstaube. Wir fallen tief, denn wir fliegen hoch, alles wie gewohnt. Spiel mir das Lied vom Tod.
1: Για την μου πήρε τα κεφαλάρια.
2: Άντε με τα κεφαλάρια. Αυτά πέταξε τα κεφαλάρια, δεν τα ήθελε. Και παραφύλαγε να δει ποιος θα πάρει τα κεφαλάρια. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι είναι. Μέχρι τέλους το πάνε, έχουν αιμονές, έχουν διάφορες ιδιομορφίες, πολύ κομψές φράσεις όλες αυτές, και είναι πολύ χρήσιμοι και στους γύρω. Και ωραίοι άνθρωποι. Μιλάς, συσχετίζεσαι μαζί τους και έχεις φύγει μετά την συσχέτιση αυτή διαφορετικός. Ωραίος, είδες ένα ωραίο παράδειγμα. Σου άνοιξε ορίζοντες. Ότι σώζω τα κεφαλάρια να μην, που είναι για πέταμα, για να μην τα πάρει ο ξένος. Πέταμα, ναι, στα σκουπίδια οπουδήποτε, να μην τα πάρει αυτός. Όλο αυτό, πολύ σωστά το κατέγραψε κάποιος και την έχει κάνει ρόμπα στο Πανελλήνιο. Έχει γίνει viral ήδη αυτή η κυρία με όλα αυτά τα που έκανε. Ποιοτικό δεν το λες. Ποιοτικό όμως θα είναι αυτό που θα συμβεί στο συνέδριο, για να ξαναγυρίσουμε, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και γιατί θα είναι ποιοτικό? Διότι θα μαζευτούν εκεί οι ποιοτικοί.
3: Είδατε όμως ανθρώπους που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα.
4: Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι. Ναι.
3: Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Μου έρθε με μπλοκ, με λουτίνα πιάνο.
3: Ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
6: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρο.
0: Imaginando, paso todo el día imaginando.
3: Με ποιότητα.
6: Θα σας γδάρουμε.
0: Problemas en mi mente ignorando.
7: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
0: Es que soy guerrero sin comando, sin comando.
2: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως ακούσαμε, λίγο προσυνεδριακή, λίγο της Παρασκευής γενικότερα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο είναι 211-1080-880. Εδώ τελειώσαμε με τα πολιτικά. Αυτή την ώρα στην Ηλιούπολη, στον Ιερό Ναό, εκεί το κεντρικό της κοιμήσεως, γίνεται τρισάγιο για τα κορίτσια, τα 2-17χρονα. Αν δεν έχετε ακούσει την είδηση, χθες το βράδυ κατέληξε και η δεύτερη, η Έλενα. Νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Έκανα προσπάθειες οι γιατροί, αλλά από τον εκτόροφο, όταν βρεθείς κάτω, προφανώς δεν ήταν πολύ εύκολη η κατάσταση. Η Μελίνα, η πρώτη κοπέλα, 17 χρονών, είχε καταλήξει αμέσως. Ήτανε δύο φίλες αχώριστες, όπως λένε όλοι οι μαθητές που τις ήξεραν, διπλανές στο θρανείο, άριστες μαθήτριες, πάρα πολύ καλές μαθήτριες. Ήταν μαζί στη ζωή τα τελευταία χρόνια και από προχθές είναι μαζί και για πάντα στην αιωνιότητα.

0: Για τα δύο κορίτσια λοιπόν, για τη Μελίνα και την Έλενα, και αυτή την ώρα επίσης γίνεται και η καύση της πρώτης κοπέλας πάνω στην Ριτσόνα. Εμείς που μένουμε εκεί Ηλιούπολη, προφανώς είναι το θέμα συζήτησης, νομίζω και εκτός Ηλιούπολης, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά στον τόπο είναι διαφορετικό, γιατί εγώ περνάω από την πολυκατοικία. Από αυτή την πολυκατοικία είναι ο δρόμος μου. Και γενικώς η πλατεία τέχνης που είναι ο σύλλογος που έχουμε στεγάζεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο, κάτω από το πέμπτο λύκειο που πήγαιναν τα παιδιά. Δηλαδή όλο δεν μπορείς να γλιτώσεις και υπάρχουν πολλοί φίλοι, πολλοί συγγενείς, πολλοί γείτονες οι οποίοι συζητάνε αυτό το θέμα, αισθάνονται την ανάγκη να ανταλλάξουν απόψεις για αυτό το θέμα. Νομίζω και ξένοι άνθρωποι, όχι μόνο ντόπιοι εκεί οι δικοί μας. Οπότε είναι πολύ λογικό. Τελεία σε αυτό, αν και δεν μπαίνει τελεία με τίποτα, γιατί έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση για πολλά θέματα που μπήκε πολύ άγρια και μπήκε και πολύ επιτακτικά αυτή η συζήτηση για τις ευθύνες της κοινωνίας, για τις ευθύνες της πολιτείας με δομές, υποδομές που δεν υπάρχουν καθόλου, για τις ευθύνες της οικογένειας, για στοιχήματα και στόχους που βάζουν οι άνθρωποι που είναι τίποτα και φουσκώνουν τα μυαλά των νέων ανθρώπων που έχουν άλλο επεξεργαστεί και δεν μπορούν να ανεχτούν και να αντέξουν καταστάσεις που ένας μεγάλος ενήλικας μπορεί να τις αντέξει, που ούτε και οι μεγάλοι πολλές φορές. Γενικώς όλο αυτό είναι ένα ενδιαφέρον δυστυχώς θέμα που έρχεται και πρέπει να συζητηθεί και να το λήξουμε όσο γίνεται τώρα με αυτή την τραγικότατη αφορμή να λήξει αυτό το θέμα, όχι πίεση στα παιδιά, ελεύθερα να ζήσουν όπως θέλουν, όπως γουστάρουν τα ίδια και με λάθη και με αδυναμίες. Δεν υπάρχει καλύτερο να μην είναι όλα τέλεια. Δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια στη ζωή. Δεν είναι κανείς τέλειος έτσι κι αλλιώς. Και η τελειότητα είναι εκνευριστικά βαρετή. Καλύτερα ποικιλομορφία, αγώνας, βελτίωση, δρόμος να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος, να, μέσα από τα λάθη, μέσα από τα πεσήματα αυτά που λέμε όλοι, ότι έπεσα, στεναχωρέθηκα, λύγησα. Ο άνθρωπος όταν λυγίζει είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος. Άρα μην το αποκλείουμε αυτό, μην του βάζουμε χ. Είναι μέσα στη ζωή. Πρέπει να γίνει και θα γίνει. Νομίζω αν δεν το κάνουμε και τώρα με αυτή την αφορμή, που δεν είναι αφορμή, δεν πρέπει να είναι ο θάνατος δύο παιδιών αφορμή, αλλά το λέω και καταλαβαίνετε και πώς το λέω, για να μην ξαναέχουμε τέτοιες καταστάσεις όσο γίνεται, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνίας, είναι και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες, προφανώς όλο αυτό το μείγμα, αλλά όσο μπορούμε τα ποσοστά της κοινωνίας, της συμμετοχής, της κοινωνίας, της πολιτείας, των υποδομών, της γειτονιάς, των δικών μας συμπεριφορών, μπορούμε αυτά να τα εξαλείψουμε και να μείνει μόνο κάποια ελάχιστα ποσοστά ψυχισμού που μπορεί και αυτά να παίζουν κάποιο ρόλο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πάντως, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα λαό, τελείως διαφορετικό κλίμα, και αμέσως μετά διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
2: Καλησπέρα.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στην Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
2: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
1: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη στην σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτικοι νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
2: Να πας.
3: Ωραία. Στο καλό.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω την Ελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
2: Οπα, δάκτυλος.
4: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
2: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
4: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την Ελληνοφρένεια.
3: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα απολυσπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσή, η ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
2: Πού πάει?
3: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
2: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
3: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
2: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμβολικά.
5: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
3: Έχει το ηγέτη. Ασφαλώς.
2: Εντάξει.
3: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κολλώνω πάρα πολύ.
2: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
6: Έλα ρε Αποστόλη.
2: Έλα.
6: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
2: Ξέρω.
6: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
2: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
6: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Που
2: α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζεύεις την Ιερά Οδό, να το χαρείς.
6: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόκο.
2: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
6: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια Μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
2: Πολύ μυστήρια.
6: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
2: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
6: Πούντο.
2: Να το.
6: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
2: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
6: 25 εκατομμύρια.
2: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
6: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
2: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
6: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
2: 25
6: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
2: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
6: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
2: Ναι, ναι, έτσι πάει.
7: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γιατρέ μου,
17: πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
20: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Παραπολιτικά 90,1.
23: Dice. Empezamos con mente jarraca, durando dentro Malaga.
24: Θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
23: Malaga. La lava me salta un lago, pasando lo malo trago, van de cuatro y el agua traga.
24: Στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
25: Τη βάψαμε.
0: Και δεν ξέρουμε και τι χρώμα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είναι το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που έχει βγει ο Άδωνης, έχει κάνει αποκαλύψεις, βγήκε ο Ανδρουλάκης, έδωσε τις απαντήσεις του και εκεί ο Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε ένα κομβικό όνομα.
26: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
27: Σωστό.
26: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός.
28: Μωρή Κατακουζίνα!
26: Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο? Δεν τον ξέρετε?
27: Εμείς.
26: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό?
28: Μωρή Κατακουζίνα!
26: Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Mono News, που το υπογράφει κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης. Το γνωστό Βυζαντινολόγο.
29: Ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το αποχαιρετιστικό σύστημα στο Βυζάντιο.
0: Ξέρω, λέει έναν από το τάδε σύριαλ, το γνωστό Βυζαντινολόγο. Οπότε πάμε να ακούσουμε και το λαό το δεύτερο μέρος.
30: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
2: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
30: Έλατε.
2: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
31: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός παριστάματος του Υπουργός Υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
30: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
2: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
30: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
2: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
30: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
2: Δεν το ξέρω.
30: Μην πει, μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
1: Γεια σου, με τη μία.
2: Ναι, γεια, τι θες.
1: Είμαι ηχολήπτης.
2: Έλα.
1: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
2: Όπα.
1: Όπα.
2: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
1: Να ξέρει, μου το στείλε άλλο ακροατή.
2: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή γιατί την έχει γλυκάνει.
1: Δες το ότι θα καταλάβει στο Messenger.
2: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
1: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
2: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
4: Βρέκω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
2: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
4: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
2: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
4: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
2: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι. Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
4: Είμαι παντρεμένη.
2: Άσε τα παντρεμένη. Με τον Κλειωμένη είσαι παντρεμένη.
4: Βέβαια.
2: Κι ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες. Τέλος πάντων.
4: Είμαι παντρεμένη γυναίκα. Είμαι άνθρωπος του Θεού.
2: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες ή παντρεμένες, ξέρω. Και παντρεμένη.
4: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
2: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
4: Που λες είναι ψέματα. Ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
2: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτό συμπτωματικά.
4: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
2: Με τι?
4: Ήρθε το τέλος σου του.
2: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
4: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
2: Στο γουδί στην κόλαση.
4: Του φέκι.
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
4: Τώρα, αλήκη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
2: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
4: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
2: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
5: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
4: Παλιοκουμούνι.
2: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
4: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
2: Και ποιος έρχεται?
4: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
2: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
4: Ήρθε το τέλος σας.
2: Και ποιος έρχεται?
4: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
2: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε.

0: Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas.
1: Πρώτα θέλω για το τραγούδι του Ακύλα. Και θέλω να μπούμε λίγο στο πνεύμα της Eurovision, οκ. Okay?
2: Είναι ώρα ήταν.
1: Λοιπόν, ο πρώτος που έχει γράψει τραγούδι και το έκλεψε, είναι ξεκάθαρο, ο Ακύλας, είναι ο Χρήστος Δάντης. Το μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ θα κάνει η Ferrari. Το ξέρεις?
2: Ω, με πιάνεις αδιάβαστο, να πω την αλήθεια.
1: Τέλεια. Λοιπόν, το βρίσκεις, το βάζεις, εννοείται. Οκ. Okay. Και μετά βάζεις και το Ακύλα για να δεις ότι είναι κλεμμένο, όχι η μουσική, η στίχη.
2: Αμάν, κακό. Οκ. Okay.
1: Τέλεια, θα βάλεις Χρήστο Δάντη, ε.
2: Γιατί δεν βάλω Χρήστο, θα βάζα έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Είχα! Βάλε και το είχα του Δάντη επίσης.
2: Έχει είχα. Πού το είχε?
1: Έλα, κάποια στιγμή που είχε πάρει κάποια Eurovision, κάτι τέτοια, και γύρισε στο αεροδρόμιο. Και Αποστόλη.
2: Όχι, κάποια Eurovision. Το number one έχει κερδίσει, σε παρακαλώ. You're my lover, undercover.
1: You're my sacred passion and I have no other. Έχει αυτό το number one, σε πιάνω αδιάβαστο όμως. Και στο αεροδρόμιο εκεί, περιμέναν δημοσιογράφοι και με φώναζε.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, το χάνω και κάποια, εντάξει. Έλα.

0: Έλα, Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Γίνεται να βάλεις πρώτα τον Ανδρουλάκη να λέει για το ποτάμι που έρχεται, το νερό. Το τραγούδι τρέχει, τρέχει το νερό. Τα νερά της Μαγούλας. Και να τελειώσεις μετά με τη Φωτοφούλ που λέει Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι.
3: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στο πύλο. Έπιασες καινούριο φύλλο.
2: Το νερό μπήκε στο αυλάκι.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
2: Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
4: Καλά μαλάκας είσαι.
5: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
6: Κόντος πέτας έλα μάνο, soy del Radio Vallecano, me campo en es mi hermano.
7: Upa, Radio Vallecano.
6: Y yo no soy de Vallecas, la la la la la la, pero me suda las tetas, Vallecas libre.
8: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
8: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
8: Πάντα καλά. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για δω και.
8: Το θεριστή του Τσίπρα.
1: Ναι.
8: Και να βάλετε το τραγούδι το Judas Priest, το The Reaper.
1: Ναι, όλο αυτό σκεφτήκαμε.
9: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
10: You're in for surprise. You're in for a shock.
9: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.
10: In London town streets, when there's darkness and fire.
9: Οι καρποί μεγαλώνουνε.
10: When you least expect me, and you turn your back, I'll attack.
9: Ο θεριστής.
10: Oh, hear my warning. Never turn your back on the river.
9: Ο θεριστής έρχεται.
8: Ελά, ρε Αποστόλη, τι κάνεις, ρε ψυχή, καλά είσαι.
1: Έλα, καλά.
8: Να μιλήσουμε. Λοιπόν, να μην σε κουράσω, θέλω δύο αφιερώσεις για την Παρασκευή. Μία από τις δύο, όποια θέλεις. Η μία είναι του Άδωνη Γεωργιάδη, η Νταντά που του μίλαγε και του έλεγε σου έδινα τα τσισάρια σου και τα πίνες, θυμάσαι. Το έχεις κάνει εσύ ή ο συγχωρεμένος ο Τζίμις, ο Πανούσης. Και το άλλο είναι το πείμα του Κούλη που όταν έχουν καταστραφεί όλα και είσαι εσύ επιέτειος και δεν μπορεί να το πει στα ελληνικά και το μεταφράζει στα αγγλικά στο τέλος. Όταν όλα έχουν καταστραφεί γύρω και είσαι εσύ ο ένοχος.
1: Α, ναι, ναι, του

0: Δεν ξέρω ποιο είναι ο κύριο, αλλά από εμά ψωνίζει. Πελάτη τον έχουμε. Λοιπόν, βάλε ένα από τα δύο όποιο θέλει. Σε ευχαριστώ πολύ. Στις κάλτσες.
1: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλτσες.
2: Στις κάλτσες, εννοείται στις κάλτσες. Δαγκωτό.
3: Κι αν όσα απόκτησες, μπορείς ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις και δίχως φόβο, κορώνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις και να τα χάσεις και από αρχής ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι και να μην βγάλεις και μιλιά ποτέ για αυτό το ξαφνικό χαμό σου.
4: Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι.
5: Αποστολή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, friend.
5: Αυτό το Αλέξη που καθάριζε τη φωνή του για να πει το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
2: Ναι, αυτό το λες με καθαρή φωνή μόνο.
5: Ναι, γιατί είναι σπουδαίο, ξέρεις τι μου θύμισε και θέλω να τη γνώμη σου. Το Σιμίτι, τότε που είχε πει το αισθάνομαι δυσάρεστα, που θέλω να πω, θυμάσαι αυτό.
2: Α, όχι, αλλά ναι, οκ, okay, το ακούω.
5: Ήταν τότε που είχαν τσακωθεί ο Παπανδρέου με τον Βενιζέλο και ήταν εκεί μια πολύ μεγάλη φασαρία στο συνέδριό του και ξαφνικά σηκώνει το Σιμίτι και λέει θέλω να πω και λένε όλοι παρακαλώ και ο πρόεδρε και μετά αισθάνομαι δυσάρεστα. Άρεστα. Το είχατε παίξει εσείς, είχατε βάλει μετά και το έφαγα πολύ το πόδι.
2: Ναι. Και τι θες τώρα να το ξαναβάλω, δεν κατάλαβα.
5: Θα ήθελα να μπορείς να το συνδυάσεις. Και άμα σου αρέσει και εσένα, σου διώθω.
6: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
7: Απορώ λοιπόν πώς έρχεται εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το θέμα. Αυτό διασπά την ενότητα. Αισθάνομαι δυσάρεστα.
8: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
9: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
9: Όχι.
8: Έφαγα πολύ πεπόνι.
10: Μαζί τα φάγαμε.
11: Somos los hinchas, más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas. Nuestro rayito revolucionario, todos los fachas, fuera de mi barrio!
12: Και κάτι ακόμα. Μια χάρη θα ήθελα για την Παρασκευή. Μια
2: φωτιά
12: για τον παπά μου. Θα τον δω την Παρασκευή μετά από 4 μήνες επιτέλους του γονείς μου. Θα ήθελα να αφιερώσουμε τα μαλλιά σου.
2: Έγινε.
12: Από

0: καλά, φίλε Αποστολή.
1: Έλα.
0: Δεν το πιστέψεις.
1: Δοκίμασέ με.
0: Άκουγα προχθές ειδήσεις στην ΕΡΤ εντελώς τυχαία και μάντεψε τι άκουσα. Το άκουσα και γέλασα και σε θυμήθηκα.
1: Για πες.
0: Υπάρχει όντως σύλλογος φίλων της αστυνομίας.
1: Το ξέρω ότι υπάρχει.
0: Και βράβευσε έναν δημοσιογράφο, τον Γεραφέτη.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν τώρα που συνθουσίασε. Μεγάλη ανακάλυψη έκανες, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, βάλτε όπου την μπορείς και είδα να το κάνεις συνδυασμό.
1: Έγινε.
0: Γιατί
1: χαιρετεί ο άνθρωπος, έλεγε.
2: Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια εκδήλωση του ομίλου φίλων ελληνικής αστυνομίας.
3: Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
4: Από πού τηλεφωνείτε?
3: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
4: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας?
3: Ναι, ναι.
4: Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους.
3: Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας?
4: Μπότσι.
3: Πώς?
4: Μπότσι.
3: Φώτης.
4: Μπότσι.
3: Μπότζι.
4: Ναι, πώς λέμε καμπότζι με τσι και χωρίς κα.
3: Μάλιστα.
4: Ναι.
3: Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο.
4: Με μένα, παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
3: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
4: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
3: Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε?
4: Τι άλλο να πω, να, ρε. Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά.
3: Ναι, ναι.
4: Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
5: Αλλά ραγίτο, αλλά καμπέον. Σόμολο σύντσας, δεν

0: Και θέλω να σου πω, σε παρακαλώ, για την άλλη Παρασκευή, αν μπορεί να κάνει μια αφιέρωση. Την κάνω την αφιέρωση στα παιδιά μου και στου δύο. Να πάρει το χάρτινο τσίρκο από τι τρύπε. Έχει ένα δύστιχο μέσα που λέει ότι η ζωή είναι μεγάλη για να την κάνει καρναβάλι και η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Και ταιριάζει πάρα πολύ στην κατάσταση που ζω.
1: Η ζωή είναι μεγάλη, μη την κάνει καρναβάλι.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι γελοτοποιό ο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είναι κλόουν.
3: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι.
4: Με κάνει να κλαίω και φαίνω μαστίος, γίνω μαστίος.
5: Πώς το λέει?
3: Ναι, λέγεται.
5: Ο Απόστολος είναι.
3: Ωραία.
5: Εκεί που μιλάνε οι λευκαζίτες για τον drone, να βάζει το Χάρη Κλίν για τον Τραμπάκουλα, ρε. Το θυμάσαι?
3: Ναι, ναι.
5: Τον Τραμπάκουλα. Φτιάχτε ωραία.
3: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
6: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
3: Ναι.
6: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκηνί και δένει το σκάφος.
7: Κύριε Τραμπάκουλα, τον είδατε ολόκληρο?
8: Βράχι μου, δεν μπορώ να το πω με το βιβλίο, γιατί πέσει κουριακτός και πέσει με λάμψεις και τεσπρώνω, θα πέσει το γυαλό.
6: Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
8: Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα, είμαι αμαλφάβητος.
3: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
6: Όχι, τι να καταλάβω, ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος.
8: Αυτό ακριβώς που είχε την εικόνα. Εικόνα είχε σαν ζόμπι.
6: Με κάποια αυτά τράβηξα το σκάφος από τα βράχια.
7: Εσείς τρομάξατε?
8: Όχι, παιδάκι, γιατί να τρομάξω? Εγώ είδα το ζόμπι.
6: Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική.
3: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
9: Somos los hinchas, más petarderos, los más borrachos, los más fieros y porreros. Por nuestro rayo, por el que vivimos, por nuestros petas, por ellos morimos.
10: Και να βάλει ένα τραγούδι, το αν γλιτώσει το παιδί, μπορεί να το βάλει στην Παρασκευή παραγγελία. Για όλα τα παιδιά, είτε πετύχουν είτε όχι.

0: Έλα, πώ όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Έλα, για μία αφιέρωση και τώρα για την Παρασκευή.
1: Για πε.
0: Είχα ξαναπάρει, αλλά είχε κάτι πρωτομαγιά. Λοιπόν, σχετικά με ό,τι είχε γίνει στον αγώνα τη Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ, επειδή τα γνωρίσαμε τα παιδιά τη Ράγιο Βαγεκάνο εδώ πέρα και τώρα παίζουν στο τελικό και του ευχόμαστε καλή τύχη, θα ήθελα να βάλει από σκάπε το Ράγιο Βαγεκάνο προ τη μήνα αυτών των οπαδών, οι οποίοι σηκώσανε το πανό με το Φίσα, σηκώσανε το πανό με τον Γρηγορόπουλο, πήγανε στο Μιχάλη, περάσανε από τα γραφεία του Κουκουέ, χαματούν πλησιριασμού, είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Μάχη με αντιφασίστες. Βίβα Ράγιο Βαγεκάνο και μακάρι να σηκώσουμε και το Conference.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
19: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
20: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
23: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
24: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τσάι, τριαντάφυλλα και συμπάθεια στη συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες συμφώνησαν για τα στενά του ορμούς, ενώ η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει πετρέλαιο και 200 αμερικανικά Boeing. Δεν θα προμηθεύει στρατιωτικό εξοπλισμό το Ιράν, αλλά θα εξακολουθεί να παίρνει μαύρο χρυσό και από την Τεχεράνη. Η βόλτα στους κήπους και το αυστηρό πρωτόκολλο που τήρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού σε μια πρωτοφανή αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών. Στα χαρακώματα Γεωργιάδης Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στα παραπολιτικά, επέμεινε ότι ο πρόεδρος του Πασόκ λέει ψέματα και δεν μπορεί να είναι κήρυκας της ηθικής και να έχει πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνει λόγο από την πλευρά της η Χαριλάο Τρικούπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της στήλης του Big Mouth του PowerGame.gr, που πρώτη αποκάλυψε την υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου στο δημόσιο, η εταιρεία που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη προχώρησε και στη διαμόρφωση της παραλιακής εισόδου του συγκεκριμένου ακινήτου, με ξεχωριστό όμως δημόσιο κονδύλι. Ενότητα και εκλογική ετοιμότητα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά απόψε το βράδυ με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει τις προτεραιότητες της παράταξης για μια τρίτη τετραετία, κάνοντας παράλληλα απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ των παραπολιτικών. Τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Έφτραυστη ισορροπία στο Αιγαίο και φόβη για νέα ένταση μετά τις τουρκικές προαγγελίες περί θεσμοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, νέα τουρκική πρόκληση ανοιχτά των ημείων. Μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής απείλησαν με πολυβόλο καλύμνιους ψαράδες. Καμπανάκι από ΣΕΒ και ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Λίγοι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις που δουλεύουν μεν πολύ, αλλά παράγουν λίγο και χαμηλές επενδύσεις σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττουν τον κλάδο. Ελλείψεις προσωπικού και ανάγκη για αλλαγή σχεδιασμού του ΕΚΑΒ, σημειώνει ο Γιώργος Μαθιόπουλος, εν όψη και της τουριστικής περίοδου. Λείπουν 1.500 διασώστες, δηλώνει στα παραπολιτικά 90,1. Εξαρθρώθηκε κυκλώμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικά παραπεμπτικά για μαϊμού φυσιοθεραπείες. Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στον Πειραιά, αναλυτικό ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο εμφανίζεται στη σκηνή της Βιέννης στην 6η θέση και η Κύπρος στην 21η. Τα τελευταία προγνωστικά και οι προσδοκίες για τα ελληνικά χρώματα στην κορυφή του μουσικού διαγωνισμού. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Μύκονο για τα play-off της Basket League σε ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι μετά τον αποκλεισμό του από το Final Four της EuroLeague. Και αλλαγή του σκηνικού του καιρού από αύριο με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και 20 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η συνάντηση κορυφής των δύο κορυφαίων ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Πολλές συμφωνίες και βεβαίως πολλά παραλυπόμενα. Όλα θα μας τα πει εδώ τώρα η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά να πούμε για τον Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ. Μέρος τρίτο λοιπόν, ο επίλογος αυτής της τριήμερης επίσκεψης της συνόδου στο Πεκίνο γράφτηκε. Και γράφτηκε όχι με μελανά, αλλά με αισιόδοξα ζωηρά χρώματα. Αυτό γράφουν τουλάχιστον οι αναλυτές. Μία εικόνα εξομάλυνσης βγήκε από τη Σύνοδο στο Πεκίνο με τα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα να δένουν με έναν ιδιότυπο τρόπο με deals και business. Το μενού αυτής της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα περιελάμβανε από το ακαθόδες θέμα της Ταϊβάν μέχρι deals για Boeing, νέες τεχνολογίες εχμής, πετρέλαιο και στενά του Ορμούς. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας, Τραμπ και Σι, ανταλλάσσοντας θερμά λόγια, άνοιξαν νέα πεδία συνεργασίας. Οι δηλώσεις περί φανταστικών σχέσεων και μεγάλων ηγετών επισφράγησαν τον επανακαθορισμό των μέχρι πρότινος ψυχροπολεμικών σχέσεων. Το αγκάθι της Ταϊβάν ή διαφορετικά η κόκκινη γραμμή της Κίνας φαίνεται να παραμένει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίσκεψη ήταν πολύ επιτυχημένη, παγκοσμίως αναγνωρισμένη και αξέχαστη. Η ευμετάβλητη και απρόβλεπτη πολιτική συμπεριφορά του Τραμπ επέτρεψε στον ΣΥ να επανατοποθετήσει τη χώρα του. Για να πάμε στα deals και τις business που λέγαμε. Η ανακοίνωση ότι το Πεκίνο δέχθηκε να αγοράσει περίπου 200 μεγάλα αεροσκάφη της Boeing ήρθε να ενισχύσει το αφήγημα μιας εμπορικής αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η μετοχή της Boeing υποχώρησε καθώς οι αγορές περίμεναν πολύ μεγαλύτερη παραγγελία. Ενώ την ίδια στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση συνέχισε να στέλνει σκληρά μηνύματα προς το Πεκίνο για το Ιράν, το AI, την κυβερνοασφάλεια, την Ταϊβάν και την κινέζικη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικά μέσα μετέδιδαν δε εδώ και μήνες ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να πάει σε παραγγελία ρεκόρ περίπου 500 Boeing 737 Max και ακόμη περίπου 100 μεγάλων αεροσκαφών όπως τα 787 Dreamliner και 777. Ένα λοιπόν από τα πιο ευαίσθητα πεδία ήταν το Ιράν. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες που σύμφωνα με την Washington παρήχαν δεδομένα στόχευση στην Τεχεράνη επιτρέποντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.
1: Κάπου εκεί λοιπόν μπήκε η κόκκινη γραμμή από την πλευρά της Αμερικής να μην προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό οι Κινέζοι τους Ιρανούς, αλλά να συνεχίσουν όμως να παίρνουν πετρέλαιο και από την Τεχεράνη.
2: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και κέριο ζήτημα. Να σου πω όμως πριν και για το μεγαλύτερο στρατηγικό εγκάθι.
1: Αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, συναντήσεις win-win.
2: Ακριβώς, είναι η win-win όπως το είπες και εσύ, αλλά να σου πω και για το μεγαλύτερο στρατηγικό αγκάθι που παραμένει φυσικά η Ταϊβάν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει σχεδιάσει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 13 δις δολαρίων προς την Ταϊβάν, αλλά η τελική έγκριση καθυστέρησε μέχρι την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου από την Κίνα. Καθυστέρηση αυτή δεν είναι τυχαία, έδωσε στον ΣΥ χρόνο να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και επέτρεψε στον Τραμπ να αποφύγει μια άμεση έκρηξη στη συνάντηση του Πεκίνου. Παρά τα αυτά, ο ΣΥ ειδοποίησε τον Τραμπ ότι μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις εξαιτίας της Ταϊβάν. Παράλληλα, τώρα υπήρξαν ενέργειες κατά μεσαίου μεγέθους κινέζικων εισαγωγών πετρελαίου, οι οποίοι φέρονται να αγόραζαν μυστικά ιρανικό πετρέλαιο. Η Ουάσιγκτον θέλει να πείσει το Πεκίνο να περιορίσει τους οικονομικούς διάβλους που στηρίζουν την Τεχεράνη, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών έχει δημιουργήσει εναλλακτικές διόδους για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μέσα από την έρημο ανοίγοντας νέους εμπορικούς δρόμους. Και είναι σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό ότι έχει ενεργοποιηθεί εκτεταμένο δίκτυο χερσαίων μεταφορών προκειμένου να διατηρήσει τη ροή κρίσιμων αγαθών, κυρίως τροφίμων και φαρμάκων προς τις χώρες του κόλπου. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters ενεργοποιήθηκε χερσαία γέφυρα μέσω λιμένου στη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταφέροντας στη συνέχεια τα εμπορευματοκιβώτια οδικός και σιδηροδρομικός. Ο Τραμπ, λοιπόν, για να κλείσουμε, επιβιβάστηκε στο Air Force One, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στην Κίνα και θεάθη να συνομιλεί για λίγο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας. Μία βόλτα στους κήπους του αυστηρά φιλοσούμενου Ζονγκαχάι, οι τελετές του τσαγιού, οι φιλοφρονήσεις μπροστά στις κάμερες και ένα πολυτελές γεύμα. Ήταν το επίλογος αυτής της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
1: Μάλιστα δεσμεύτηκε και ο Κινέζος πρόεδρος να του δώσει και σπόρους από τα περίφημα τριαντάφυλλα.
2: Και τα τριαντάφυλλα εντυπωσίασαν τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα ιστορικά δέντρα του χώρου, και ο Τραμπ λοιπόν τα χαρακτήρισε τα πιο όμορφα που έχει δει ποτέ για τα τριαντάφυλλα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ μου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα εσωτερικά πολιτικά. Στα χαρακόμματα Γεωργιάδης και Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Νέο επεισόδιο λοιπόν για όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ακίνητο που ανήκει στην οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη και έχει νοικιαστεί στο δημόσιο. Υπήρξε τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και φυσικά απάντηση από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ποιος θα το πει? πίστευε χθες, την ώρα που το λέγαμε αυτό το ρεπορτάζ, ότι θα εξελισσόντουσαν πολλά περισσότερα πράγματα. Χθες, αυτό που λες ακριβώς, ξεκίνησε μια ακόμα μεγαλύτερη κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη και αυτό από τη Βουλή αυτή τη φορά, με τον κύριο Γεωργιάδη, ουσιαστικά σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, να μιλάει, να υποστηρίζει ότι αποκόμισε σημαντικά ωφέλη ο κύριος Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του ακινήτου της οικογένειας στο δημόσιο και μάλιστα χαρακτήρισε ότι η περίοδος την οποία έχει νοικιαζόταν ήταν μια περίοδος η οποία έμπαινε σε μνημόνια η χώρα και εκείνος δεν είχε πρόβλημα.
1: Ναι.
3: Μάλιστα είπε πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα, χτες το βράδυ στο Action 24 ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά μίλησε γι' αυτό, είπε ότι είναι 1000 ευρώ το μήνα ουσιαστικά αυτά που παίρνει, ότι έγινε επικαραμανλή η μίσθωση
1: πολύ πριν δηλαδή από τα μνημόνια.
3: Ακριβώς λοιπόν, και μάλιστα κατηγόρησε τον κύριο Γεωργιάδη καθώς και τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη, όπως είπε, για έναν ότι εκμεταλλεύονται τον μηντεϊκό μηχανισμό και ότι επιχειρούν να τον στοχοποιήσουν με συκοφαντίες. Μάλιστα θέλω να σου πω ότι χαρακτήρισε ψεύτη και συκοφάντη τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτά είναι χθες.
1: Βάλε μια ανατελεία, Κατερίνα, να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στο Action 24 και αμέσως μετά τι είπε σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το θέμα αυτό και επανερχόμαστε διότι υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ.
4: Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε και με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο. Και από την άλλη υπάρχει ένας μηντιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Είμαι και ηθικός και νομιμός. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία, είναι ηθικό. Λοιπόν, ακούστε, τώρα για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Είναι απολύτως συκοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύριο δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις συκοφαντίες.
5: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργεία από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι ένα 200. Εγώ ποτέ δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι το ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και τον Βλάχης δεν ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 9. Θα πω ότι εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Εγώ δεν θέλω κανένα ζήτημα για Ανδρουλάκη. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνει εδώ ότι είναι ο κήρυκας ηθικής, θα τα κοιτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Με συγχωρείτε. Είναι και λίγο παράλογο.
1: Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, που πρώτη φυσικά αποκάλυψε την υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου στο δημόσιο, έρχονται νέες αποκαλύψεις με σημερινό δημοσίευμα.
3: Ναι, νομίζω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης θα βρίσκεται και το νέο δημοσίευμα, όπως είπες εσύ που αναφέρεται στη Big Mouth, την οποία ουσιαστικά αυτό το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη και προέδρου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει επί σειρά ετών αναφορά σε μια εταιρεία με διαφορετική επωνυμία από αυτή που προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρού.
1: Ναι.
3: Ουσιαστικά είναι σαν κάτι λάθος, η εταιρεία λείπει ένα ρο.
1: Σαν πολλά λάθη να μαζεύονται.
3: Ναι,
1: ναι.
3: Εσύ το είπες. Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτή όμως δεν είναι σημερινή, δεν είναι τωρινό. Φαίνεται επί σειρά ετών δυστυχώς ότι υπάρχει αυτό το λάθος και λείπει ένα ρο, δηλαδή στην επωνυμία της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτά που παρουσιάζω, η εταιρεία συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου, αλλά πέρα από τις εμπορικές δραστηριότητες, φέρεται να έχει καταστατικό και για τη δυνατότητα ανάληψη τεχνικών και εργολαβικών εργασιών. Ουσιαστικά, μέσα στα έγγραφα φαίνεται ότι είχε αναλάβει και τη διαμόρφωση της εισόδου στο παραλιακό μέτωπο του κτηματολογίου που συζητούμε τόση ώρα.
1: Του κτηρίου δηλαδή το οποίο ενίκιαζε.
3: Ναι.
1: Ξεχωριστά λοιπόν υπήρξε μια ξεχωριστή ανάθεση έργου,
3: ναι,
1: έτσι, για την διαμόρφωση του πεζοδρομίου του παραλιακού μετώπου έξω από το κτίριο, από αυτό που που νίκιαζε στο δημόσιο. Μπράβο. Άρα μιλάμε για ένα νέο κονδύλι.
3: Ένα νέο
1: για
3: κονδύλι.
1: Μια άλλη ανάθεση.
3: Ακριβώς. Το οποίο και έρχεται τώρα σε όλη αυτή την κουβέντα και μιλάμε όχι για το νόμιμο, αλλά για το ηθικό.
1: Ναι.
3: Κατά πόσο είναι το νόμιμο, είναι και ηθικό. Το ότι είναι νόμιμο είναι. Γιατί δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Αλλά
1: σωστά.
3: Κατά πόσο είναι το ηθικό. Τώρα, σήμερα εδώ πέρα στα παραπολιτικά, ο κύριος Γλαβίνας μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Σκουρή και του κυρίου Ξενάκη, είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, και ουσιαστικά είπε ανύπαρκτο το θέμα αυτό, είναι ανύπαρκτο το θέμα. Το έχουν σηκώσει γιατί φοβούνται και δεν θέλουν να υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα. Και κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη, τον χαρακτήρισε χυδαίο, άθλιο συκοφάντη, και ότι όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως ακούσαμε όμως, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε, μάλιστα είπε κιόλας ότι δεν ήταν επί Καραμανλή η μίσθωση, αλλά επί Παπανδρέου.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό είπε εδώ πέρα. Και μάλιστα είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι διαπρίσιος κήρυκας της ηθικής, ενώ ουσιαστικά να εισπράττει χρήματα. Αυτό ήταν από πλευράς του.
1: Ναι, διότι καταρρύπτεται το αφήγημα ότι δεν έχει λάβει χρήματα από το δημόσιο.
3: Και μετά την τελευταία συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση που λέει ότι από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο τεκμηριωμένο τρόπο, γιατί χθες είχε βγάλει πάλι μια ανακοίνωση.
1: Ναι.
3: Και μάλιστα για τον κύριο Γεωργιάδη είπε ότι επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Γλαβίνας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, που έκανε λόγο για δολοφονία χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη.
6: Από πίσω είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάλου Μαξίμου, το οποίο δεν διστάζει, δεν οροδεί πουθενά, απλά για να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να συνεχίζει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έρχουν, να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης, τα έχουμε δει όλα μπροστά μας, και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Γιατί? Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αυθαίρετες πλευρές των σκανδάλων της, και δεύτερος να συνεχίσει αυτή η ευνοιοκρατία, ο πελατειασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Όλα δεν είναι δηλωμένα. Τα χρήματα αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα μασαμπούκωνε. Είναι ένας χυδαίος και άθλιος συκοφάντης. Τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό.
1: Από την πλευρά του κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αν συνεχίσει έτσι το ΠΑΣΟΚ θα έχει την τύχη του κόμματος Βυζάν. Ενώ ο Γιώργος Καραμέρος σχολίασε το θέμα αυτό και είπε και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη. Να τους ακούσουμε.
7: Ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κυρίου Ανδρουλάκη είναι όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Το αν υπάρχει όχι νομικό θέμα, ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο όπως το άρθρο 50 του Συντάγματος, δεν θα σας το πω εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο ούτε να θέσουμε τέτοια θέματα εμείς. Αυτά όλα τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα. Και πάω και στο θέμα του δημοσιεύματος. Καταρχάς, εγώ έναν κατακουζινό ξέρω, τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, είπε, δεν είμαστε και στον Αντένα, Κωνσταντίνο και Ελένη, που σε ένα επεισόδιο, ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βυζάν, του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, θα έχει.
8: Η βάση των επιχειρημάτων και των κατηγοριών από το αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι στο κλασικό τοξικό, σευδή και συγκοφαντικό τρόπο που πολλές φορές, όχι ο κύριος Γεωργιάδης απαραίτητα, αλλά τελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτός ο παράπλευρος μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων λειτουργεί. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μπουγάδο καυγά που στείνει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης για να μην ασχολούμαστε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα βάλουν το Δένδια να μιλήσει την ώρα που θα έχουν πάει άλλοι για φαγητό, που δεν θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί για να αποπροσανατολίσει από το μείζον που είναι η προϊούσα κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Εκλογική ετοιμότητα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την άνοιξη των εργασιών. Φυσικά θα κηρύξει ο πρόεδρο τη Γραμματική Επιτροπή, ο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Κυριακή εκλέγεται πολιτική επιτροπή του κόμματο. Έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι 150 και αν θε και ένα δευτερεύον ενδιαφέρον σε ποιε ομάδε επιρροή πιθανώ να ανήκουν κάποιου από αυτού. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, σήμερα με πληροφορίες, θα κάνει ένα απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης αυτά τα σχεδόν 7 χρόνια της διακυβέρνησης. Και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για την τρίτη τετραετία. Ουσιαστικά δηλαδή θα βάζουν τις βάσεις, θα αρχίσει να χτίζει το πολιτικό αφήγημα για την προεκλογική περίοδο, για τις εκλογές οι οποίες θα επιμείνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αναμένεται δηλαδή να σταθεί στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία. Θυμίζουμε καμία κυβέρνηση μεταπολίτευση δεν έχει καταφέρει αυτό που επιδιώκει να καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να πετύχει μία τρίτη συνεχόμενη νίκη σε εκλογές και μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, όπως μαθαίνουμε εκεί, για την δύσκολη διεθνή συγκυρία. Δεν θα κρύψει τις συνέπειες, όπως λένε οι συνεργάτες του, από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές, αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη σταθερότητας και εσωτερικής πολιτικής ομαδότητας ακριβώς μέσα σε αυτό λοιπόν το διεθνές περιβάλλον. Θα μιλήσει και για την κρίση, όπως την χαρακτηρίζει η συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Θυμίζω αυτό είναι δεύτερο εξάμεινο του 27, αλλά θα μπει και αυτό στο κομμάτι του πάζλ του προεκλογικού από την Νέα Δημοκρατία. Και τέλος θα πούμε ότι σχέση με την αντιπολίτευση δεν θα αναφερθεί εκτενώς στην απόψηνή του ομιλία. Θα μιλήσει όμως για τοξικότητα από την αντιπολίτευση και ετερόκλητο δυνάμεων που συνενώνονται, όπως θα πει, με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα.
9: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
10: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη.
1: Εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, μίλησε και ο Μανώλης Αγγελάκας, είναι πρώην ευρωβουλευτής.
11: Εδώ και καιρό εμείς βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαγεί, έχει αποστεί από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες που αγωνιζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια όλοι μας. Είναι ένα κάλεσμα πρώτα απ' όλα αφύπνισης, ότι δεν πάει το σκάφος καλά, ότι υπάρχει πρέπει να βρεθεί μια άλλη πορεία. Δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία το σκάφος υπό τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Θέλετε το κόμμα Σαμαρά?
11: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει μία κίνηση, εγώ έχω συνεργαστεί, τον εκτιμώ και νομίζω ότι για να απαντήσω ευθαρσώς ότι ναι, θα βοηθήσω. Από την άλλη μεριά όμως το αν θα κάνει κόμμα δεν το ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή, μόνο ο ίδιος το ξέρει.
1: Τώρα την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της προγραμματίζει για τις 21 Μαΐου η Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας φυσικά όλο το ρεπορτάζ που μας είχε δώσει εδώ στα παραπολιτικά η Ελένη Καλογεροπούλου σχετικά με το χρόνο που τοποθετείται το νέο αυτό κόμμα, ο νέος φορέας. Βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο σημείο του ρεπορτάζ, έχει πληροφορίες και για την Μαρία Καριστιανού και για το πότε, το πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η ανακοίνωση του κόμματός της και φυσικά έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αν ο κύριος Σαμαράς δεν έχει αποφασίσει και πότε θα κάνει κόμμα, η κυρία Καριστιανού τη Δευτέρα, όπως μας είπε νωρίτερα στο εφετείο που προσήλθε, για να καταθέσει για την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή για τη σιδηροδρομική τραγωδία Δεμπών. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, με συνεργάτες της, θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Δευτέρα πρωί, η κυρία Καριστιανού θα κατέβει ξανά στην Αθήνα, θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη, θα έχει στην πλευρά της συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων και καθηγητές πανεπιστημίων και έναν καθηγητή οικονομικών, όπως μας είπε. Μας είπε ακόμα, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, ότι έχει προσεγγιστεί από κόμματα, έχει προσεγγιστεί από βουλευτές, έχει προσεγγιστεί από εκπροσώπους φορέων προκειμένου να συνεργαστούν. Ωστόσο, το κόμμα της δεν θα έχει κανέναν βουλευτή, νυν βουλευτή και κανέναν νυν υπουργό ή πρώην υπουργό. Ένας από αυτούς που εκδήλωσαν επιθυμία να συμμετάσχουν στο κόμμα της είναι ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Αυγερινός, ο οποίος νωρίτερα έκανε σχετική ανάρτηση.
1: Ναι.
12: Ενώ η κυρία Καρισιανού, σχετικά με το όνομα του κόμματος, παρότι τη ρωτήσαμε και επισήμως αλλά και ανεπισήμως, είπε ότι όλα θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη το απόγευμα. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει ελπίδα να μάθουμε κάτι λίγο νωρίτερα από την Πέμπτη 21 Μαΐου που θα παρουσιαστεί το κόμμα της στην Θεσσαλονίκη. Τώρα,
1: Δημήτρη, να ακούσουμε λίγο τη δήλωση που έκανε η κυρία Καρισιανού σε εσάς που βρεθήκατε δίπλα της, και αμέσως μετά έχουμε ένα άλλο θέμα, διότι η Μαρία Καρισιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο. Έτσι, για την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον Κώστα Καραμαλή, σημαντικό θέμα και αυτό. Να ακούσουμε τη δήλωσή της καταρχάς.
13: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
14: Το όνομα αυτό θα μας το πει.
13: Θα τα πούμε όλοι Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Να ρωτήσουμε αν υπάρχει ελπίδα.
13: Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
15: Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει.
13: Έτυχε να ξεκινήσει και μια φορά από κάπου αλλού. Έτυχε να είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Έλα Δημήτρη, λοιπόν, έχουμε.
12: Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτό το κόμμα να έχει κάποιο όνομα ή σύνθετο όνομα που να περιέχει τη λέξη ελπίδα.
1: Ναι.
12: Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Τη Δευτέρα το πρωί λοιπόν επαναλαμβάνουμε ότι η κυρία Καρισιανού ξανά έρθει εδώ στο δικαστικό συγκρότημα προκειμένου να υποβάλει την ειδική διακήρυξη του κόμματός της. Τώρα, όσον αφορά το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον κύριο Καραμαλή και η κυρία Καρισιανού
1: και σήμερα. Και άλλοι συγγενείς, για να είμαστε σωστοί.
12: Από τον εφέτη ανακριτή έχει πάει ακριβώς ο κύριος Τιλκερίδης. Έχει καταθέσει νωρίτερα και ο κύριος Πλακιάς. Έχουν καταθέσει και ο κύριος Ρούτσι, αλλά και άλλοι συγγενείς. Και ο Μπόζο, ο Χρήστο, χθες, ο μπαμπάς του Παυλίνη Μπόζο, ο οποίος ήταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας.
1: Ναι.
12: Ο γιος, συγγνώμη. Η ζήτηση αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από το πλημέλι της παράβασης καθήκοντος, το πλημέλημα, στο κακούργημα της διατάραξης των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είχε και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, καθώς ο κύριος Εφέτης τους είπε ότι αυτό το κατηγορητήριο του έστειλαν από την Βουλή, αυτό μπορεί να εξετάσει. Πάντως, να πω ότι συγγενείς των θυμάτων και δικηγόροι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν εναντίον βουλευτών και ειδικά των βουλευτών που δεν είναι δικηγόροι, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, οι οποίοι ψήφισαν την παραπομπή του κυρίου Καραμαλή για πλημέλημα. Όπως μας έλεγαν οι δικηγόροι, όσοι δεν είναι νομικοί, όπως ο κ. Μακάριος Λαταρίδης, ο οποίος πρωταγωνίστησε και στην κριτική στο θέμα των τεμπών, δεν έχουν την νομική γνώση και ακριβώς επειδή είναι προκαταρκτική επιτροπή, έπρεπε να είχαν την νομική γνώση για να κρίνουν εάν ο κ. Καραμαλής έπρεπε να παραβληθεί για πλημέλημα ή για κακούργημα και η κατατσίδηση έπρεπε να παραβληθεί για κακούργημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
12: Γεια χαρά.
16: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγο και αυτή την ώρα εξακολουθούν να σημειώνονται επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχώνα ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερών και δυνάμεις των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τα επεισόδια που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έχει τραυματιστεί ένας αγρότης στο πρόσωπο μετά από ρήψη χημικού από τα ΜΑΤ, από τους αστυνομικούς. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Τώρα επανέρχεται το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλιστα, αυτό δημιουργεί έθραυστη ισορροπία στο Αιγαίο. Υπάρχει και φόβος για μια νέα ένταση, διότι υπάρχουν αυτές οι τουρκικές προαναγγελίες που επανέρχονται συνεχώς. Μιλούν για μια θεσμοθέτηση πια του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Και φυσικά, χθες είχαμε και μια ακόμη πρόκληση, τουρκική πρόκληση, κοντά στα Ήμια, εκεί, με μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η καλή συνάδελφος Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
17: Καλό μεσημέρι, Ερή, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ξανάρχισαν τα όργανα.
1: Ναι.
17: Στα Ήμια πάλι προσπάθησαν να προκαλέσουν σκηνικό έντασης Τούρκοι ψαράδες. Είναι η γνωστή τους προσπάθεια να επιχειρήσουν να γκριζάρουν ορισμένες περιοχές στο νερά του Αιγαίου. Γι' αυτό και είχαμε και παρέμβαση και από τον Βασίλη Κικί για τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Τούρκους ψαράδες, που διαχρονικά, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο διάστημα, στείνουν σκηνικά έντασης, ρίχνουν τα δίχτυα τους σε ελληνικά χωρικά ύδατα και εγείρουν αξιώσεις. Μάλιστα έθεσε το ζήτημα και στον Κύπριο Επίτροπο της Αλιείας και της, των Ωκεανών, τον Επίτροπο, τον κύριο Καδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητά να πάρει μέτρα. Τώρα,
1: ήταν ανησυχητικό αυτό το περιστατικό όμως, Κατερίνα. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι για μια ακόμη φορά μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής απείλησαν με πολυβόλο καλύμνιους ψαράδες και μάλιστα έφυγαν όταν κατάλαβαν ότι καταγράφονται.
17: Έτσι είναι. Έβγαλαν κινητό οι Τούρκοι, οι Έλληνες, με συγχωρείτε, οι Έλληνες ψαράδες, και φυσικά τους διεμήνυσαν και με τις πράξεις αλλά και με τα λόγια τους ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να ψαρέψουν ούτε χιλιοστό στα ελληνικά νερά. Το είπαν και το έκαναν. Δεν είναι η πρώτη φορά, το κάνουν συχνά. Τα βίντεο που έβγαλαν τα έδωσαν στο λιμενικό, τα έστειλαν και σε εμάς και στους δημοσιογράφους, ούτως ώστε να ανεβάσουν το θέμα και να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να δημιουργήσει τετελεσμένα. Κάθε φορά ακολουθούν αυτή την τακτική και πραγματικά έχουν γίνει οι ίδιοι φύλακες των συνόρων μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κυρώσουν με νόμο αυτές τις ανιστόρητες διεκδικήσεις τους με την Γαλάζια Πατρίδα, τις οποίες μάλιστα δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν αμέσως με τις ένοπλες δυνάμεις τους, και φτάνουν στο θρασίτατο σημείο να αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου. Σκέψου ότι ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας είπε σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο χθες το βράδυ που ήταν η θάλασσα του Αιγαίου, γιατί δεν την έλεγαν έτσι στη Λοζάνη. Ο όρος Αιγαίου εισήχθη στη βιβλιογραφία με τα πολεμικά και με αίτημα της Ελλάδας. Αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου, έτσι, αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Ωστόσο, οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν χάρτες του 16ου και του 17ου αιώνα που μιλούν ξεκάθαρα για θάλασσα του Αιγαίου. Τώρα πώς τους ήρθε να τα γυρίσουν μέχρι
1: και αυτό... Κατερίνα, αυτό είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση, ή πιστεύεις, ας πούμε, ότι αυτό θα έχει και την άμεση αντίδραση της ελληνικής πλευράς?
17: Αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση, για εντυπώσεις στο εσωτερικό του ακροατήριο. Το γεγονός ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου, πρόκειται να στείλουν για ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση, και προφανώς θα υπερψηφιστεί κιόλας, αυτόν τον νόμο για τις θάλασσες, που θα ντύνει με νομικό περίβλημα την Γαλάζια Πατρίδα και τις παράνομες διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο, καταλαβαίνεις ότι θα προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας. Μαθαίνω ότι αφότου ψηφιστεί, θα δούμε τι ακριβώς λέει ο νόμος, γιατί προς το παρόν έχουμε δημοσιογραφικές διαρροές, και κατόπιν η χώρα μας θα ενεργήσει. Πώς? Από ό,τι μου λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα απευθυνθούν και θα καταδείξουν το θέμα σε όλα τα διεθνή φόρα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ. Προφανώς θα το σηκώσουν δηλαδή αρμοδίως, ούτως ώστε να μην μείνει αναπάντητο. Ξεκαθαρίζουν βέβαια από την Αθήνα ότι για να χαράξει θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία διακρατική μεταξύ δύο κρατών που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Να έρθει δηλαδή η Τουρκία να τα συμφωνήσει με την Ελλάδα να φτιάξουν νόμους. Δεν μπορεί από μόνη της η Τουρκία, μόνο μερός, με έναν εσωτερικό νόμο να παράγει ένομα αποτελέσματα. Γι' αυτό λένε ότι είναι καταδικασμένο αυτό το νομοσχέδιο.
1: Αν ήταν έτσι, Κατερίνα, θα μπορούσε κάθε κράτος να φτιάχνει ένα δικό του νόμο στο δικό του κράτος.
17: Και το είπε και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης ανοιχτά, ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Και ξεκαθάρισε ότι μάλλον σκόπιμα η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας στην Ούγγλος, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι αφού είναι μέρος του διεθνούς δικαίου, δεσμεύει όλα τα κράτη, υπογράφοντα και μη, να την τηρούν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, με φόντο την προσπάθεια της Ευρώπης να μειώσει οριστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Αθήνα φιλοξενεί τετραμερή συνάντηση υπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας για τον κάθετο διάδρομο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η υπουργική συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και έχει βγει για κοινό ανακοινωθέν. Και πράγματι, όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το τέλος της συνάντησης, συμφωνήθηκε κατά την συνάντηση αυτή η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Μέσα σε αυτή τη συνάντηση γενικώς έγινε μια ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά τις στρατηγικές διασυνδέσεις τόσο ηλεκτρισμού όσο και φυσικού αερίου που φέρνουν τις χώρες αυτές πιο κοντά, ώστε να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα μπλοκ στην Ανατολική Ευρώπη. Και τονίστηκε ότι είναι προτεραιότητα για τις τέσσερις χώρες η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά και όπως προέκυψε και από τις δηλώσεις των υπουργών μετά το πέρας της συνάντησης, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δύο βασικοί αγωγοί φυσικού αερίου, οι οποίοι θα επιτρέψουν ακριβώς την επέκταση του κάθε διαδρόμου προς την Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Δηλαδή, θα δημιουργήσουν πρόσβαση, τη δυνατότητα να μπορούν να παίρνουν αυτές οι δύο χώρες αμερικανικό LNG που θα φτάνει στα τερματικά της Ελλάδας, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος λοιπόν είναι για τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ, τον διευθυντήριο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατασκευάζεται και στόχος είναι να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικός έως το τέλος του 2027, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στήμα επιτάχυνσης και στον αγωγό τον φυσικού αερίου που θα συνδέει την Βόρεια Μακεδονία με τη Σερβία. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας άξονας Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος στόχος είναι να λειτουργεί, να μπει στην πρίζα έως το τέλος του 2027, που θα είναι και το κρίσιμο ορόσημο, όπως είπες και εσύ, Έρη, όσον αφορά την απαγόρευση του ρωσικού αερίου, γιατί τότε θα τεθεί σε ισχύ η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που θα δίνει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε, δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία είναι προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Η Ελλάδα προχωρήσει σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας όπως ο κάθε διάδρομος που ενισχύουν την ασφάλεια φοδιασμού, ενδυναμώνουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Και το επόμενο ραντεβού, και επίσης θεσμοθετήθηκε ότι πλέον δεν είναι μια εφάπαξ συνάντηση, αλλά ότι οι τέσσερις αυτές χώρες θα συναντιούνται τακτικά. Και το επόμενο ραντεβού καθορίστηκε ήδη έρη για το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Σταύρου Παπασταύρου σχετικά με τη συμφωνία διεύρυνσης του κάθετου διαδρόμου σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.
18: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
1: Τώρα ο Απόστολος Τσιτσικώστας αναφέρθηκε στις αυξήσεις που έρχονται στα αεροπορικά εισιτήρια.
19: Θα δούμε αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, δεν υπάρχει καμιά αφόλεια, που θα κυμανθούν εκεί από 15 έως 30%. Πρέπει να καταλάβετε ότι το κόστος του αεροπορικού καυσίμου είναι αυτή τη στιγμή υπερδιπλάσιο από τις τιμές πρώτου πολέμου. Και επίσης πρέπει να ξέρετε ότι το λειτουργικό κόστος μιας αεροπορικής εταιρείας, το 30% του λειτουργικού
20: το κόστος
19: είναι το καύσιμο. Άρα λοιπόν, νομοτελειακά, για να μείνουν τα αεροπλάνα στον αέρα, θα πρέπει να αυξηθούν τα εισιτήρια. Εμείς όμως τι λέμε? Εμείς λέμε στις αεροπορικές εταιρείες ότι αυτό πρέπει να το κάνουν νωρίς. Να ενημερώσουν τους επιβάτες νωρίς και όχι να προβούν σε ακυρώσεις τελευταία στιγμή. Γιατί εκεί πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέψει τέτοιες συμπεριφορές. Εάν μια αεροπορική εταιρεία ακυρώσει πτήσεις μέσα στο καλοκαίρι ξαφνικά και επικαλεστεί τις τιμές των καυσίμων, τότε θα πρέπει να αποζημιώσει επιβάτες.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια.
19: Μέσα στο καλοκαίρι ξαφνικά και επικαλεστεί τις τιμές των καυσίμων, τότε θα πρέπει να αποζημιώσει επιβάτες.

0: Ασίας, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα και στην Ασία, με τον Ιαπωνικό δείκτη Νίκεϊ να παρουσιάζει σημαντική πτώση.
1: Ναι.
0: Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες πάνω από 1,7% στις 2.259 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποινήσεων. Τώρα, στην ενέργεια, ανωδικά κινείται το πετρέλαιο Brent, που διαπραγματεύεται αυτή την ώρα πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, από 105 δολάρια που ήταν εχθές, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συντηρούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαλοβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα 49 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 3%. Συνολικά, Έρη, η σημερινή εικόνα των αγορών χαρακτηρίζεται από μεγάλη νευρικότητα, με τον παλμό, όπως είπες, να δίνουν οι τιμές στην ενέργεια και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο.
1: Τώρα, Μαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, υπάρχουν και πάλι στατιστικά που φέρνουν που δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν και πάλι αυξηθεί. Οι οφειλέτες, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ληξιπρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Φούσκωσαν κατά 3,99% οι οφειλέτες.
0: Έτσι ακριβώς συνέβη. Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, το Μάρτιο, καθώς όλο ένα και περισσότεροι φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Σύμφωνα με τη στοιχεία της ΑΔΕ, μόνο το Μάρτιο έμειναν πλήρωτοι φόροι ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, με τα νέα χρέη να φτάνουν συνολικά τα 2,8 δισεκατομμύρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε θεαματικά, προσεγγίζοντας πλέον τα 4,8 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 30% σε ένα μόλις μήνα. Από αυτούς, Έρη, περισσότεροι από 2-3 ακόμα εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περίπου 1,7 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί τα σκληρά αυτά μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται πλέον σε περισσότερα από 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, Έρη, αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτοαυξημένο κόστος ζωής και τις φορολογικές υποχρεώσεις, με την αγορά να προσπαθεί τώρα να βρει διέξοδο στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, που, Έρη, αναμένεται να στεθεί σε ισχύ από τον επόμενο μήνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα έχουμε καμπανάκι από τον ΣΕΒ αλλά και από τον ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε λίγους εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι φυσικά, αλλά παράγουν λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλο πλήγμα στον κλάδο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Δεν έχουμε το Βαγγέλη Μανδραβέλη. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΣΕΒ αλλά και του ΙΟΒΕ, διότι εδώ στην Ελλάδα αυτό που καταδεικνύουν είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν γραφεία επιχειρήσεις μέχρι 9 εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σύμφωνα με τα ωράρια που έχουν κατατεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή τους δεν μπορεί να φτάσει και να προσεγγίσει μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και το πρόβλημα είναι, πρώτον, ότι οι επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες, και δεύτερον, το ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και μεγάλο έλλειμμα στους θεσμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν την οικονομία να ρολάρει καλύτερα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα τρίτο θέμα, το θέμα της κατάρτισης των εργαζομένων και των δεξιοτήτων των, και οι οποίες δεν είναι και αυτές καλές. Αλλά δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος παράγοντας. Ο κυρίαρχος παράγοντας είναι, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες στο 1 τρίτο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γίνονται χαμηλές επενδύσεις, θες να πεις.
2: Ακριβώς, ναι, δεν μπαίνουν χρήματα, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και πρόσεξε, Έρη, αυτό που επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΒ είναι ότι συγκρινόμαστε με το μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με εκείνον των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, ίσως και άλλων αναπτυγμένων πόλων του πλανήτη. Δηλαδή, είμαστε χαμηλά,
1: ναι,
2: σε μια ενότητα η οποία είναι ήδη χαμηλά μέσα στον πλανήτη. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα, και ειδικά στην Ελλάδα.
1: Επίσης,
2: αυτό...
1: εντυπωσιακό στοιχείο, Βαγγέλη, είναι ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
2: Ναι,
1: πολύ,
2: ναι,
1: σημαντικό,
2: ναι,
1: στοιχείο, αλλά πώς είναι δυνατόν να φτάσουν οι ελάχιστοι αυτοί οι εργαζόμενοι, πώς μπορούν να φτάσουν την παραγωγή μιας επιχείρησης ανάλογης ευρωπαϊκής, ας πούμε. Είναι σχεδόν αδύνατο.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Και το

0: Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι εντάξει, οι ώρες εργασίας δεν είναι πολύ περισσότερες, αλλά εργάζονται περισσότερο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν παράγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, ναι, είμαστε στα επίπεδα του 2000, δηλαδή πριν 20 χρόνια, όταν, πριν 25 χρόνια, όταν δεν είχαμε κομπιούτερ, δεν είχαμε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν είχαμε τις υποδομές που έχουμε αυτές, δηλαδή δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Δηλαδή είναι τραγική, πολύ τραγική κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει. Εάν θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο.
1: Υστερούμε και σε αυτοματοποιημένα συστήματα, έχουμε και κάποιες πλατφόρμες που πέφτουν, με το που ανοίγουν πέφτουν, να τα λέμε και αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα εδώ στα παραπολιτικά βρέθηκε και μίλησε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Έρχεται και τουριστική περίοδος. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα θα ενταθεί. Ο κύριος Μαθιόπουλος είπε ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξει ο σχεδιασμός στο ΕΚΑΒ. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, συνάδελφε.
2: Καλό μεσημέρι, Γιέρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όταν ο κύριος Μαθιόπουλος λέει ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός, εννοεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ο οποίος να ενσωματώσει το ΕΚΑΒ, στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, και τα πληρώματα των ασθενοφόρων, τους οδηγούς, τους διασώστες που ανήκουν στα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή.
1: Να γίνει μια ενοποίηση, ΕΚΑΒ, δηλαδή.
2: Να γίνει μια ενοποίηση, έτσι ώστε και να αυξηθεί ο στόλος, ναι, και να αυξηθεί η δυνατότητα της καθοδήγησης των δυνάμεων από ενιαίο κέντρο.
1: Οπότε λοιπόν, αν κάποιος, ας πούμε, βρίσκεται σε μια επαρχιακή πόλη όπου υπάρχει ένα κέντρο υγείας, με ένα ενιαίο κέντρο να μπορεί είτε ένα νοσοκομείο αναφοράς που είναι κοντά,
2: ακριβώς,
1: να παρέμβει, ή κάποιο κέντρο υγείας.
2: Ακριβώς, και να μην έχουμε ιστορίες με ασθενοφόρα κέντρων υγείας, τα οποία τα βλέπουμε παρκαρισμένα απ' έξω από το κέντρο υγείας, χωρίς πλήρωμα, χωρίς τίποτα.
1: Δεν θέλουμε να θυμηθούμε αυτές τις ιστορίες, Βασίλη μου, με την Αίγινα, έτσι, πέρυσι, με την Αίγιο στη Λούτσα.
2: Έχουμε πολλά
1: περιστατικά. Και ας ελπίσουμε, Βασίλη, ο στόλος του ΕΚΑΒ, σε τι κατάσταση είναι?
2: Ο στόλος του ΕΚΑΒ θέλει ενίσχυση και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει δεσμευτεί μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ναι, μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια 250 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη σιγά σιγά παραλαμβάνουμε τα ασθενοφόρα και θα φτάσει τον αριθμό των 250. Τι γίνεται? Το θέμα που έθεσε ο κύριος Μαθιόπουλος είναι κάθε χρόνο το συναντάμε. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μετακίνηση προσωπικού προς τα νησιά, καθώς πολλαπλασιάζεται στην ιωστή δύναμη η κίνηση των τουριστών και των κατοίκων στα νησιά, ναι, το καλοκαίρι. Πρέπει να υπάρχουν διασώσεις και μοτοσυλλετιστές εκεί. Ο κ. Μαθιόπουλος λέει ότι αδυνατίζει ο στόλος στην Αθήνα. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η προμήθεια των 250 ασθενοφόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, εδώ που μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα εδώ στα Παραπολιτικά.
3: Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
4: ναι,
3: για να καλύψουν τα νησιά. Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, δεν θα υπάρχει
4: πρόβλημα
3: σε πολλές περιοχές.

0: φράσα, φρέσκα τα φράσα πρωινά. Εδώ φέρ τα κύλα. Εδώ φέρ το, φέρ το. Φέρ το, να και οι μπανάνες. Να και οι μπανάνες του Ακύλα.
1: Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και τον Φέρτο εμφανίζεται στην έκτη θέση και διεκδικεί για τα ελληνικά χρώματα μια πολύ καλή θέση. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσικός επιμελητής εδώ των παραπολιτικών, έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι πρόκειται να δούμε αύριο το βράδυ.
2: Καλό μεσημέρι,
1: καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Σε πανηγυρικό κλίμα σε υποδεχτήκαμε.
2: Ναι, σίγουρα δεν έχω παράπονο. Φέρτο.
1: Φέρτο.
2: Για Φέρτο. Λοιπόν, να μεταφερθούμε νοητά στη Βιέννη για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Οι δύο ημιτελικοί τελείωσαν. Εμείς έχουμε βάλει πλώρη για τον τελικό και ενδεχομένως και για την πρωτιά. Αξίζει να πούμε ότι η Αυστρία θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά το διαγωνισμό της Eurovision. Οι άλλες δύο χρονιές ήταν το 1967 και το 2015. Τώρα, στα δικά μας, ο Ακύλας πέρασε με τα τσαρούχια από τον πρώτο ημιτελικό και ετοιμάζεται για τον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορί τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει επικίνδυνα, ενώ η Γαλλία που ήταν και αυτή μέσα στα φαβορί βρίσκεται σε ελαφρά πτώση. Έτσι κι αλλιώς το σίγουρο φαίνεται να είναι πως η Ελλάδα θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο.
1: Γιατί χοροπηδούσε.
2: Αυτό, ναι, γιατί πανηγύριζε ακριβώς. Ναι. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου. Τα στοιχήματα λοιπόν αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα. Ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε τώρα και στη σειρά εμφάνισης.
1: Ναι.
2: Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Θα ακολουθήσουν η Γερμανία.
1: Που είναι και φαβορή.
2: Είναι και φαβορή η Δανία, βέβαια. Μετά έχουμε τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, την Αλβανία και έκτη θα εμφανιστεί η Ελλάδα.
1: Σε καλή θέση δεν είναι.
2: Σε καλή θέση. Είναι γενικά καλό να είμαστε στην αρχή, να μην είμαστε στο τέλος.
1: Λένε οι ειδικοί Eurofans ότι ή πρέπει να είσαι στις πρώτη πεντάδα, ας πούμε, ή να είσαι μετά στο τέλος. Για
2: και
1: να σου
2: τέλος,
1: μείνει.
2: Και στο τέλος.
1: Στο τέλος έχουμε όμως.
2: Έχει ρίσκο το τέλος. Ναι. Το τέλος γιατί πλέον έχει. Έχεις κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί ο κόσμος.
2: Θέλεις κάτι, θέλεις στην αρχή να είσαι. Όχι πρώτος, εκεί στην πρώτη δεκάδα το πολύ.
1: Η Κύπρος είναι στο τέλος.
2: Η Αντιγόνη λοιπόν με το Τζάλα που εκπροσωπεί την Κύπρο θα εμφανιστεί 21η.
1: Ναι.
2: Να επαναλάβουμε βέβαια πως η βασίλισσα της πρωτιάς στα στοιχήματα είναι ξεκάθαρα η Φιλανδία. Ωστόσο, καλό είναι να περιμένουμε να δούμε το βράδυ τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Eurovision στις οθόνες μας.
1: Ναι.
2: Ο τελικός αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 με το σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Να πούμε στον Ακύλα
1: καλή
2: επιτυχία.
1: Φέρτο.
2: Πάμε. Ακύλα,
1: φέρτο. Και με αυτό το σύνθημα λοιπόν πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Στον κύριο Αλέξανδρο Σόμογλου, έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Ως αθλητικός αναλυτής Eurovision δεν μ' άρεσε η έκτηθέση.
1: Δεν σ' άρεσε η έκτηθέση.
3: Προτιμούσα έκτη τη Φιλανδία και 17η και 17η σε εμάς. Γιατί οι Φιλανδοί θα εμφανιστούν 17η. Κάνω αναλύσεις στοιχηματικές.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, οι Φιλανδοί, ο Βασίλης είναι εδώ μαζί μας ακόμα, οι Φιλανδοί. Να θυμίσουμε ότι έχουν κερδίσει τη Eurovision όταν διοργανώθηκε στην Ελλάδα.
3: Με τους Λόρντι.
1: Έτσι, με τους Λόρντι. Μπράβο.
3: Οπότε
1: στο κερδίσουν του χρόνου.
3: Κάτσε, εδώ τα πια δεν υπάρχουν ποδόσφαιρα και μπάσκετ.
2: Δεν το κάνουμε πολύ ζωντανά.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Η Παπαρίζου κάπου στη μέση δεν είχε εμφανιστεί. Αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι.
3: 14η, 15η.
2: Αλλά δεν είναι, ξέρεις, επειδή έχουν βγει αυτοί οι κανόνες της λογικής ότι αν είναι καλύτερα να είσαι πρώτος, αν είναι καλύτερα τελευταίος. Για μένα σίγουρα το κακό είναι
3: το
2: να είσαι τέλος.
3: Ναι, το πολύ τέλος είναι κακό.
2: Γιατί υπάρχει κούραση πλέον. Και δεν θα το θυμάσαι, δεν θα το ψηφίσεις.
3: Κάπου ανάμεσα στο 10 και στο 18.
2: Νομίζω ότι
3: είναι το καλύτερη σειρά.
2: Εγώ θα έλεγα την πρώτη δεκάδα.
1: Εγώ το Βασίλη θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο. Ακούμε όλο αυτό το διάστημα και τα προγνωστικά και τα προγνωστικά κτλ. Συνήθως επιβεβαιώνονται τα προγνωστικά.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ποδόσφαιρο.
3: Όχι, είναι Eurovision, δεν είναι ποδόσφαιρο.
2: Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τα τελευταία χρόνια πλέον έχει μπει στο παιχνίδι της ψηφοφορίας και ο κόσμος. Κάτι ναι. το οποίο δεν υπήρχε παλιά, ήταν μόνο οι επιτροπές, οπότε ήξερες χοντρικά.
1: Που μπορεί να ανατρέψει.
2: Άρα λοιπόν, ναι, ναι. σκέφτεσαι ότι μήπως τελικά με την ψηφοφορία του κόσμου ανατραπούν τα πάντα.
3: Και έχει γίνει βέβαια και καθαρά τηλεοπτικό σόου πλέον. Ναι. Δεν είναι τόσο μουσικό σόου. Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ μεγάλη ναι. τηλεθέαση, έτσι και, σε όλα τα κράτη.
3: Και ο Ακύλας Μακράν έχει την καλύτερη σκηνική παρουσία, πιστεύω, που είχε ποτέ η Ελλάδα στο διαγωνισμό.
2: Αν μη τι άλλο, την πιο πρωτότυπη.
1: Την
2: πιο πρωτότυπη, εγώ Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από την Ελλάδα.
3: Σας τα είπαμε την Eurovision.
1: Το καλό είναι ότι ο Ακύλας έρχεται με πολύ καλή διάθεση, με ένα μόνιμο χαμόγελο καθιστωμένο στο πρόσωπό του και αυτό περιμένουμε.
2: Λοιπόν, θετικό πρόσωπο.
1: Πάμε τώρα
3: στα γρήγορα. Σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα γιατί φάγαμε τον χρόνο με την Eurovision. Λοιπόν, σήμερα, 7 η ώρα, αρχίζει ο Παναθηναϊκός τις προσπάθειές του στην Basket League στα play-off με τη Μύκονο. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί είναι το πρώτο μετά τον αποκλεισμό σοκ. Έχει σημασία λοιπόν. Εν μέσω μιας γενικής, ενός γενικού λιθοβολισμού, θα έλεγα εγώ, του Εργίνα Ταμάν αυτή τη στιγμή, να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού απέναντι στον Τούρκο προπονητή. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο της βραδιάς σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι.
3: Κατά τα άλλα, Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος στη Super League, ολοκληρώνονται οι δύο σειρές, τα δύο μίνι πρωταθλήματα των play-off. Το πολύ σημαντικό. Η θέση 1-4 την Κυριακή 7.30 ώρα ταυτόχρονα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε Σαββατοκύριακο φιέστας γενικά στην Νέα Φιλαδέλφια, εορταστικές εκδηλώσεις αύριο, να μένετε αύριο 4.30 ώρα θα υπάρχει ανοιχτή προπόνηση με ελεύθερη είσοδο στο κοινό που αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο, θα είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση με γεμάτο γήπεδο που μπορεί να δούμε.
1: Φανταστικά, η φιέστα.
3: Φιέστα μετά το τέλος του αγώνα, από την αρχή, από νωρίς της Κυριακής, έξω από την Όργουνα Αρένα, πάρα πολλές εκδηλώσεις έχει ετοιμάσει η ΠΑΕΑΕΚ.
1: Πόσο εύκολο να βρει κανείς εισιτήριο για τη φιέστα?
3: Για τη φιέστα καθόλου. Απ' έξω όμως θα υπάρχουν γιγαντοθόνες, έχει φροντίσει η ΠΑΕΑΕΚ να υπάρχουν γιγαντοθόνες. Όποιος θέλει, προσκύνημα θα γίνει. Είναι μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ, επιστροφή στα πρωταθλήματα. Αν και αγωνιστικά το παιχνίδι καίει τον Ολυμπιακό που θέλει να κερδίσει. Για να μην ενδιαφέρεται τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στο άδειο Απόστολος Νικολαίδης με τον Παναθηναϊκό, για να εξασφαλίσει
1: τη δεύτερη
3: θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Για τον Ολυμπιακό, η έκβαση της Κυριακής θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και όλο το ισοζύγιο της χρονιάς.
1: Κανένα μεταγραφικό έχεις να μας πεις?
3: Κανένα μεταγραφικό. Βιάζεσαι. Κάτσε να γιορτάσουν. να δουν οι μεν σε ποια διοργάνωση θα είναι, να δουν οι άλλοι να γιορτάσουν. Α, να πιούνε και λίγη σαμπάνια. Υπάρχει. Το ωραίο είναι που θα γίνει καταρχάς τα επινίκια στα μπουζούκια. Αυτή είναι η είδηση.
1: Μάλιστα.
3: Έχει αλλάξει το μάγαζι.
1: Α, μάλιστα.
3: Δεν λέω περισσότερα.
1: Έτσι. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού.
4: Ναι, με βροχή σε καταιγίδες κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και κυρίως να σποβρογές. Θα είναι πολύ έντονο το κύμα της σκόνης αύριο.
1: Και εδώ στην Αττική.
4: Στη χώρα μας. Και στην Αττική, λασποβροχές τοπικές μετά το μεσημέρι, αρχικά στα βόρεια και ανατολικά, και στη συνέχεια έντονες βροχές καταιγίδες στην Δυτική Ελλάδα, Τελοκαρανία, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, Δυτική Ελλάδα, κάποιες διάσπαρτες μπόρες στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα επηρεαστούν. Νοτιά δεν θα έχουμε 4-5 μποφόρ σε Ιόνιο και σε Αιγαίο και θα γυρίσουν στη συνέχεια σε βοριάδες από την Κυριακή και θα υποχωρήσει και η σκόνη.
1: Άρα λοιπόν αύριο έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και εδώ στην Αθήνα.
4: Όχι, μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχουμε λίγο άνω θερμοκρασίας.
1: Εδώ βροχές στην Αττική θα έχουμε.
4: Τοπικές λασποβροχές μετά το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη.
4: Καλώς οδηγεί, κύριε.
1: Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό
7: είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
9: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
10: αλλά καλό στη δική τους.
11: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
9: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Θέλω να μου πεις ποιος δημοσιογράφος, ποιος τηλεπαρουσιαστής, ποιος αγαπημένος μας άνθρωπος έχει κάνει τα περισσότερα αερομίλια και ναυτικά μίλια.
12: Ένας και μόνο. Χρήστος Ρέδο.
13: Προσέχετε κακομοίρες μου.
9: Λοιπόν, μας αρέσει. Πόσο τακτικά φτιάχνεις τη βαλίτσα σου? Πόσο τακτικά φτιάχνεις
13: παιδιά,
9: τη βαλίτσα σου?
13: Παιδιά, αυτές τις, τώρα που μπήκε η άνοιξη, νομίζω ότι την ανοίγω, βγάζω μερικά πράγματα και μένει ανοιχτή. Δεν την έχω κλείσει.
9: Λοιπόν, αυτό κάνω ακριβώς και εγώ στα ταξίδια. Γιατί, παιδιά, βαριέμαι τη βαλίτσα. Αγαπάμε το ταξίδι, βαριόμαστε
13: αγαπάμε
9: το. Άρα, πετάμε πέντε βασικά που είναι παντός καιρού και τύπου. Και αν έχει κάποια βραδινά κλπ., συμπληρώνουμε.
13: Συμπληρώνουμε. Υπάρχουν και τα μόνιμα που μένουν πάντα, που είναι ακριβώς τα του. Τα της Μούρης και της εμφάνισης. Εκεί πρέπει λιγάκι να.
12: Σαν το παιδάκι της εγκυμοσύνης μου κάνει αυτό που λέει. Που τα έχουν μόνιμα με πέντε πράγματα οι γυναίκες όταν είναι έτοιμες.
13: Μα οι άντρες να δεις, μην ψάξεις βαλίτσα ανδρός και βρεις περισσότερα από ότι μια γυναίκα.
12: Γιατί εγώ το έχω δει. Τι έχεις, τι καλλιντικό έχεις τη βαλίτσα σου, παίρνει μα τώρα. Καλλιντικό.
13: Εγώ έχω αντιλιακό γιατί παθαίνω.
9: Το δέρμα με τον ήλιο.
12: Καλή αξιοζήλευτο. Είμαστε σαν τα γάλα.
13: Σταματήστε, σταματήστε παρασκευιάτικα, σταματήστε κορίτσια. Είμαι σε mood που να φύγω και δεν θα φύγω.
12: Τίποτε έχει μέσα στη βαλίτσα σου, πε μα.
13: Ποιο το τσαντάκι με τον αξεσουάρ,
12: ναι,
13: τον.
12: Ναι.
13: Αντιλιακές κρεμές για τη μούρη, γιατί βγάζω σπυράκια κατευθείαν με δύο ήλιους. Ενυδατικές και πιο έξτρα εκεί, κάτι για το βράδυ. Για το βράδυ έτσι. Παιδιά, άμα δεν έχουμε και μία ωραία μούρη, τι κάνουμε. Και
9: πάντως,
13: εγώ πιστεύω,
9: ναι,
13: πιστεύω ότι οι άντρες προσέχουν περισσότερο από τις γυναίκες και είναι ένας μύθος ότι οι γυναίκες προσέχονται.
12: Ναι, δεν το παραδέχονται.
9: Λοιπόν,
13: δεν το παραδέχονται. Ναι.
9: Είσαι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, αγαπητός συνάδελφος, εξωστρεφής. Και σε αγαπάει ο κόσμος και σε αναγνωρίζει από τις τόσες εκπομπές που έχεις κάνει.
13: Ευχαριστώ. Κοίταξε, είμαι ένα στάδιο που μερικές φορές τυχαίνει να μπερδεύομαι, να μπερδεύομαι και να στενοχωρώ. Να στενοχωρώ τη Μαρία, ας πούμε, να στενοχωρήσω εσένα, να έχω κάνει κάτι και να σε στενοχωρήσω. Μαράκι μου, σε έχω στενοχωρήσει, σου ζητώ συγγνώμη. Σε αγαπώ πολύ. Έτσι θέλω να ξεκινήσω. Γιατί
9: είναι πολύ καλό πρόεδρε.
13: Με τη Μαρία την αγαπώ και
9: είμαστε.
13: Έχουμε περάσει, πες για τα ταξίδια στην Γιουγκοσλαβία που ήταν Παναγία μου, αυτό το ταξίδι δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
9: Λοιπόν, θέλω να πω ότι με τον Χρήστο κάναμε ένα ταξίδι για επίδειξη μόδας στο εξωτερικό.
13: Γιουγκοσλαβία που ήταν τότε.
9: Και ξαφνικά, γιατί δεν φεύγουμε, γιατί δεν φεύγουμε.
12: Για πότε πια χρονολογία περίπου.
9: Πολλά χρόνια.
13: Μην το ξέρετε, 30 χρόνια.
12: Α,
9: λοιπόν, και ξαφνικά. Και ξαφνικά, πιτσιρίκια είμαστε.
13: Πιτσιρίκια, πιτσιρίκια.
9: Λοιπόν, και ξαφνικά έρχονται κάτι σκυλιά και μας μυρίζουν και κάποιος από τον γκρουπ είχε τσιγαριλίκια μαζί του. Και αργήσαμε να ταξιδέψουμε, δεν ταξιδέψαμε. Δεν
12: το κατεβάσανε, το προσυλάβανε, το κατεβάσανε κάτω. Δηλαδή αυτό.
13: Παιδιά, δεν έφευγε η πτήση. Κάτι είχε γίνει. Είχε γίνει, υπήρχε ίντριγκα μεγάλη. Δεν ξέρω, υπήρχε ίντριγκα μεγάλη. Κάποιος είχε πάρει και είχε πει από αυτούς που ήταν στο
9: γκρουπ.
13: Έχει γίνει αυτό, Μαρία μου.
9: Ναι, ναι, ναι. Κάποιος άλλος σχεδιαστής που ζούλευε το συγκεκριμένο
13: σχεδιαστή. Είχε κάνει.
9: Είχε πάρει το αεροδρόμιο και είχε πει αυτό το γκρουπ με αυτούς τους σχεδιαστές. Έχουν μέσα κάτι. Είδες, δεν τα θυμάμαι.
13: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μεγάλη ίντριγκα. Από άλλο σχεδιαστή τη ταλαιπωρία για να μην γίνει το ταξίδι.
9: Ναι. Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα. Και ωραία.
14: και ενθουσιώδη και λοιπά. Λοιπόν, τώρα γύρισε από την Κρήτη. Τι έκανε στην Κρήτη?
13: Χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για την Κρήτη, την αγαπημένη Κρήτη, και δεν είναι μόνο δική μου. Νομίζω και σε εσά και όποιο την έχει επισκεφτεί την έχει ερωτευτεί. Είχα τη χαρά το περασμένο Σαββατοκύριακο να παρουσιάζω το φεστιβάλ που έκανε ο Δήμος Χανίων. Το φεστιβάλ του εναλλακτικού τουρισμού και εμπειριών.
14: Αναμνήσεων
13: και εμπειριών. Πραγματικά, γιατί το σκεπτικό ποιο είναι? Το σκεπτικό του Δήμου Χανίων, αλλά νομίζω και των περισσότερων πια έτσι, Δήμων που σέβονται και θέλουν να επεκτείνουν την
14: τουριστική
13: περίοδο, τι είναι εναλλακτικός τουρισμός. Τι σημαίνει εναλλακτικός τουρισμός, παιδιά μου? Να πάμε να περπατήσουμε στα Φαράγγια, τώρα αν έχει και κριτική ο νομός Χανίων και ειδικά τα Χανιά, να περπατήσεις στα Φαράγγια, να πάρεις αυτά τα καινούργια, να πάρεις τα αυτοκινητάκια που είναι για να ανεβαίνεις στα βουνά, να πας στις θάλασσες, τα μπάγκι τα λεγόμενα. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να ακούνε τώρα τι είναι το μπάγκι και να λένε, υπάρχουν κάτι αυτοκινητάκια που τα παίρνεις, φεύγεις από το Μάλεμε και μπορεί να πηγαίνεις σε μοναδικές παραλίες, φτάνεις στο μπάλο, ανεβαίνεις στα βουνά. Αυτό είναι εναλλακτικός τουρισμός. Εναλλακτικός τουρισμός είναι επίσης και να κάνουμε cooking lesson, μαθήματα μαγειρικής, που τώρα δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδος που να μην γίνονται μαθήματα μαγειρικής. Έρχονται, τα κλείνουν από το εξωτερικό, τα κλείνουν από την Αμερική. Οι Αμερικάνοι θα μου πεις, οι Έλληνες είναι και κάποιοι λίγο περίεργοι, να σας πω την αλήθεια. Cooking lesson, παιδιά, στην Άξο, 99 ευρώ.
14: Το κεφάλι?
13: Ναι. Για να μάθεις να φτιάχνεις, να κάνεις ντολμαδάκια ή να μάθεις να φτιάχνεις γεμιστά. Λέω κι εγώ.
14: Ένα λεπτό. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ψυχοθεραπεία καταρχάς. Αυτά διαρκούν όλη την ημέρα?
13: Διαρκεί, κοίταξε πώς σε παίρνει. Τι γίνεται το cooking lesson? Τώρα είδε πώς μιλάω, με το μυαλό μου πάει από εδώ και από εκεί. Έφυγα από την Κρήτη, θέλω να επανέλθω στην Κρήτη και σας πήγα στην Άξο σε ένα cooking lesson.
14: Δεν είχα cooking lesson, από
13: έχει
14: να
13: πολλά, έχει και εκεί πάρα πολλά, αν είναι δυνατόν.
14: Κρητική κουζίνα, τώρα τι να λέμε.
13: Επειδή δεν είχα εγώ επαφή μέσα στο 4 μέρες που ήμουν στα Χανιά, δεν είχα επαφή γιατί ήταν τα περίπτερα και υπήρχαν και παιδιά, υπήρχαν φάρμες που έκαναν cooking lesson. Μια πολύ ωραία φάρμα λίγο έξω από τα Χανιά που έκαναν μαθήματα μαγειρικής. Τι σε κάνουν? Σε παίρνουν λοιπόν από το πρωί, πηγαίνεις στον κήπο, μαζεύεις τις ντομάτες σου, πας στο μποστάνι, μαζεύεις τις ντομάτες, έχεις το καλάθι σου, μαζεύεις ντομάτες, πιπεριές, ό,τι ζαρζαβατικό έχει, το παίρνεις. Μετά πηγαίνεις, αρχίζεις και το φτιάχνεις εσύ. Σου λέει πώς θα το γεμίσεις τα γεμιστά, επειδή το έχω δει στα γεμιστά. Πώς θα το γεμίσεις, τι θα κάνεις, το ρύζι.
14: Έμαθες τίποτα, φτιάχνεις. Βρε. Θα έρθουμε να φάμε σπίτι σου.
13: Όποτε θέλετε, παιδιά, πολύ
14: ωραία. Έμαθες γεμιστά να κάνεις. Ή μόνο γεμιστά, διαφημίσεις τα κουμπιά.
13: Συγγνώμη, στο βιβλίο μου έχω τα ωραιότερα γεμιστά και μη σου πω από καλύτερο σεφ. Που δεν είμαι σεφ, είμαι ένα. Έχω τα καλύτερα γεμιστά. Τι θέλεις τώρα, να μας βρίσκει ο κόσμος ότι τον φέρατε αυτόν και λέει ότι θα κάνει τα καλύτερα γεμιστά και ούτε σεφ δεν τα έχει. Έχω πάρει μία συνταγή της γιαγιάς μου από το Άργος και την έχω εμπλουτίσει. Η μάνα μου έριχνε, έλεγε τα σκουπίδια. Θα βάλουμε μέσα και τα σκουπίδια. Τι ήταν τα σκουπίδια, έκοβε. Έκοβε το ντοματού, ό,τι περίσευε από τις μελιτζάνες, κολοκυθάκια. Όλα δηλαδή, ό,τι όταν άδειαζε το κολοκύθι, ό,τι περίσευε το κοβάλι μέσα. Ναι. Τη μελιτζάν, εκτός από το κολοκύθι που γέμιζε, έκοβε και ένα έξτρα. Και μελιτζάνα έξτρα και μαϊντανό.
14: Γιατί έλεγε να βάλουμε μέσα τα σκουπίδια. Πεθαίνω.
13: Πω, δεν είναι ωραίο.
14: Όχι, δεν είναι ωραίο. Γιατί είναι τοπικό.
13: Ναι, έτσι τα έλεγε, ρε παιδί μου, αλλά στο βιβλίο δεν τα γράφω έτσι. Γιατί εντάξει.
14: Κακό. Μπορεί και
13: αυτό το βιβλίο έβγαλε με σκουπίδια.
14: Μα είναι εισαγωγικά σκουπίδια.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, μαζεύεις τα ζαρζαβατικά.
13: Μαζεύεις τα ζαρζαβατικά, μετά τα φτιάχνεις, σε βάζουν να τα γεμίσεις μόνος, τα βάζεις στο φούρνο, περιμένεις εκεί και τρως μετά το μεσημέρι. Μετά πηγαίνεις και κάνεις. Έχει να κάνεις, να πας με το γαϊδαράκο μία βόλτα. Όχι να τον ανέβεις επάνω, προς Θεού. Όχι να ανέβεις το γαϊδαράκο, πας μία βόλτα να τον ταΐσεις. Ξέρεις,
14: θα ανέβεις το γαϊδαράκο να σε
13: όχι,
14: πάει μία βόλτα.
13: Παναγία, μα
14: το πάρεις το γαϊδαρό βόλτα.
13: Όχι, υπάρχουν κτήματα που τα έχουν.
14: Που τα έχουν.
13: Ναι, τα έχουν σαν pet. Σαν,
14: για να έρθουν και τα παιδιά σε επαφή με ένα ζώο που δεν βλέπουν συχνά.
13: Σε ένα παρεξηγημένο ζώο που δεν είναι καθόλου πεισματάρικο, που λένε ότι το πεισματάρικο, το γαϊδούρι, πώς λέει, πείσμωσε σαν γαϊδούρι. Ο γαϊδαράκος, πρέπει να σας πω ότι όταν σταματάει και πεισμώνει, ξέρει τι είναι αυτό. Αν ρωτήσει να μάθει, δεν πεισμώνει, δεν θέλει, γιατί βλέπει τον κίνδυνο και για σένα που όταν σε κουβαλάει και για το ίδιο. Και γι' αυτό σταματάει και δεν κάνει τίποτα. Κάτι καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Γι' αυτό λέει να έχει βγει το πεισματάρι του
12: γαϊδούρι. Γαϊδούρι, ναι.
13: Ναι. Γαϊδούρι είναι οι άνθρωποι, βέβαια, όχι τα ζώα, όχι το συγκεκριμένο ζώο.
14: Λοιπόν, να πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Grace, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Κυκλοφορεί στα public. Μπείτε στα public ή στο www.wired.com.gr. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμη. Τι να πούμε?
12: Να πούμε για το πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη του Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+, είναι ιδανική επιλογή. Η σύνδεσή του εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και ελαιονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρεπίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με μάτ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνοπλοκμα και άρωμα, το Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα είσαι!
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο!
5: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες!
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό!
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα!
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
12: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, Χρήστος Νέζος, ο αγαπημένος μας εδώ στα Κακά Κορίτσια. Cooking lesson.
18: Cooking lesson. Μαθήματα μαγειρικής, παρακαλώ. Οι ξένοι, τώρα Έλληνες, δεν ξέρω αν δηλώνουν. Αυτό δεν το έχω. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το ρωτήσουμε. Αν κάνουν.
14: Νιόπαντρες, να πάνε να μάθουν εκεί ωραία μαγειρική. Μια από τοπικές κυρίες.
18: Θα σου κλείσω μάθημα όμως τώρα.
14: Α,
18: θα
14: καλά,
18: σε πάρω.
14: Καλά.
18: Σου κλείνω βρήκες μάθημα.
14: Βρήκες.
18: Και τι θέλεις να μάθεις.
14: Τι γλυκά φτιάχνουν.
18: Έλα, δύσκολα, παιδιά. Τα αγγλικά, εγώ δεν μπορώ. Τα αγγλικά δεν τα πετυχαίνω ποτέ.
19: Τα
18: αγγλικά
19: δεν είναι δύσκολα.
18: Πια.
19: Τα αμυγδαλωτά και τέτοια.
18: Αμυγδαλωτό, εσύ κάνεις και το κάνεις. Είναι εύκολο.
19: Θα
18: με τρελάνεις.
19: Δηλαδή. Γενικά.
18: Όχι, παιδιά, το αμυγδαλωτό μπορεί και να είναι εύκολο. Το μόνο που πετυχαίνει πάντα. Όχι. Το μόνο που πετυχαίνει πάντα είναι ο χαλβάς. Ο χαλβάς μια χαρά. Είναι και ωραίος και την
14: κοπέλα. Αμάνα, δεν σε αρέσει καθόλου.
18: Τώρα το τι σου έχω θα σου κάνω, αν και δεν μου έχει κάνει ποτέ, για να σε μαστιγώνω το τι φαγητά θα σου πω σε λίγο, δεν λέγεται. Βέβαια,
14: βιβλίο σου τι θέμα έχει, τη μαγειρική.
18: Ναι, βέβαια. Μαγειρεύοντα την Άξο και τι μικρέ Κυκλάδες. Χινούσα, Δονούσα, Ηρακλιά και Νάξο.
14: Α, τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο βιβλίο σε λίγο.
18: Ωραία.
14: Πάμε τώρα στον τουρισμό που είναι γεμάτο εμπειρίε, που είναι η τάση του 2026.
19: Το εναλλακτικό, δηλαδή. Αυτό το εναλλακτικό που λες.
18: Εναλλακτικό τουρισμό και εμπειρίε. Και μάλιστα ο τίτλο στα Χανιά ήταν εκεί του Δήμου Χανίων, ήταν το 260. Κάπα, 260K Memories, έτσι ήταν το στα αγγλικά.
14: Τι σημαίνει αυτό?
18: 260 είναι 260 χιλιόμετρα από την Ανατολή ως τη Δύση της Κρήτης.
19: Μάλιστα.
18: Ενώ το έκανε ο Δήμος Χανίων και ο Δήμαρχος εκεί στα Χανιά, που είναι ένα νέο παιδί με 2 τετραετίες λοιπόν που εκλέγεται, κάτι ξέρουν οι Χανιώτες που τον βγάζουν. Είχε αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο. Τι ήθελε να κάνει, είπαμε, να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο. Και πώς την επιμηκύνουμε? Οργανώνουμε πράγματα που δεν μας χρειάζεται 40 βαθμούς Κελσίου για να πάμε. Κάνουμε και άλλα πράγματα, όπως να κάνουμε υπασία, να κάνουμε παραπέντε, να πάμε να μάθουμε να μαγειρεύουμε.
19: Μα και στα φαράκια που λες, πιο ωραία είναι φθινόπωρο να το κάνεις αυτό.
18: Εννοείται είναι ωραία, πρέπει να πας εκεί.
19: Και τώρα σιγά-σιγά. Σκάσε τη ζέστη.
18: Οι ξένοι το αγαπάνε πάρα πολύ αυτό. Και, μπορεί να μην διαλέγουν οι περισσότεροι να έρθουν τον Αύγουστο, μπορεί να έρθουν τον Οκτώβρη, μπορεί να έρθουν τον Μάρτιο.
19: Και τον Νοέμβρη έρχονται.
18: Και τον Νοέμβρη. Έτσι σιγά σιγά αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, παιδιά, γιατί τουρισμό, μιλάμε για τον τουρισμό, γιατί Ελλάδα χωρίς τουρισμό είμαστε μισή. Τι άλλο έχουμε να πουλήσουμε, κάτι
14: λοιπόν,
18: άλλο.
14: Λοιπόν, η Κρήτη είναι ένας παράδεισος, έτσι.
18: Η Κρήτη είναι ένας παράδεισος, ειλικρινά, και έχει τα πάντα. Θέλω να πω ότι 2026 έτος γαστρονομικό, ευρωπαϊκό έτος. Όλη η περιφέρεια Κρήτης είναι πρωτεύουσα της γαστρονομίας, η κρητική κουζίνα. Οπότε λοιπόν τις δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή, ο Δήμος Χανίων είχε γαστρονομικό φεστιβάλ μοναδικό. Και παιδιά, τι θα σας πω. Πριν περάσω να σας πω για φαγητά που τα δοκίμασα όλα σχεδόν. Θέλω να σας πω τι είναι, να μου πείτε αν γνωρίζετε ή αν κάποιος από τους φίλους ακροατές γνωρίζει τι είναι. Περίμενα να το θυμηθώ. Το λαγό. Ένα χόρτο, το χόρτο του λαγού. Χόρτο.
19: Λαγόχορτο.
18: Το ξέρεις?
19: Όχι, αλλά το πρώτη φορά. Χορτο του λαγού, λαγόχορτο λαγό. Θα λέγεται.
18: Λοιπόν, έχω πάει σε μια κυρία να της μιλήσω, που έφτιαχνε καλτσούνια. Τα καλτσούνια τα γνωρίζουμε όλα, τα αγαπάμε.
14: Είναι... Έχει γλυκά και αλμυρά.
18: Αυτό ήταν με χόρτα. Μου λέει, έχει γύρω στα 20 χόρτα. Λέω, ποιο είναι το καλύτερο χόρτο? Μου λέει, το λαγόχορτο. Το λαγουδόχορτο. Λέω, ποιο είναι το λαγουδόχορτο? Μου λέει, το λαγουδόχορτο είναι. Να έχω όλη την ώρα να ρωτάω, ξέρετε το λαγουδόχορτο? Ναι, πώς είναι το λαγουδόχορτο? Κάτι με ψηλό, λέω, δεν έβγαζα άκρη ποιο είναι το λαγουδόχορτο. Μου λέει μια κυρία, ξέρετε πώς θα το βρει το λαγουδόχορτο? Λέω, και πώς, άμα πάω να μαζέψω χόρτα, πώς θα βρω το λαγουδόχορτο? Μου λέει, το ωραιότερο και έχει την ωραιότερη γεύση. Λέω, τι γεύση έχει? Μου λέει, δεν μπορώ να την περιγράψω. Λέω, μήπως είναι μέσα στο καλτσούνι και το καταλαβαίνω? Λέω, όχι, τσουκνίδα έχει μέσα. Όχι, μου λέει, δεν έχει τσουκνίδα. Λέω, τα 20 άλλα ποια είναι? Το λαγουδόχορτο είναι το πρωταγωνιστή, λέει, μέσα σε αυτή την πίτα. Πάω, τη λέω, πίτα. Μου λέει, στην Κρήτη είσαι, τι πίτα? Νευριασμένη. Λέω, Χριστέ μου, δεν θα τα πάμε καλά εδώ. Δεν θα τα πάμε, δεν τις λέμε πίτες. Λέω, συγγνώμη, τις σφακιανές δεν τις λένε πίτες? Όχι, μου λέει. Μα λέγω, τους έχω ακούσει και σφακιανές πίτες. Λέω, δεν θα τη βγάλω καλά εδώ για να παρουσιάσω. Λοιπόν, το λαγουδόχορτο, έρχεται μια κυρία με ωραίο ύφος, μου λέει, έλα εγώ να σου πω πώς θα το βρεις το λαγουδόχορτο. Θα πάρεις, μου λέει, ένα λαγό. Θα τον αμολύσεις, λέει, στο. Τι είναι πέτο, λαγό, θα τον βαδέσω, θα τον πάω για να ψάχνει. Μου λέει, θα τον αφήσεις εκεί και θα πάει όσα χόρτα και να έχεις στο χόρτο αυτό. Εκείνο το χόρτο που θα πάει είναι το λαγουδόχορτο. Καταλάβατε?
19: Περίπου. Αν έχεις λαγό, θα καταλάβει.
18: Για το λαγουδόχορτο. Τώρα, αν κάποιος από τους ακροατές γνωρίζει το λαγουδόχορτο και να μας το πει, ας μας πάρει στο τηλέφωνο να μας πει το λαγουδόχορτο ποιο είναι.
14: Λοιπόν, τι άλλα φαγητά είχε το φεστιβάλ? Παιδιά, έλα, συγγνώμη, παιδιά, τώρα και είναι και ώρα του φαγητού. Συγγνώμη, τώρα θα τρέξουν τα σάλια μας.
18: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Αρχίσαμε τώρα. Πρώτα απ' όλα τα τσιγαριστά. Τσιγκαριαστά. Τσιγκαριαστά, ξέρετε ποια είναι το τσιγκαριαστό? Το
14: έχω κρέας.
18: Να σας πω και τσιγκαριαστό κρέας. Τσιγκαριαστό κρέας τι είναι? Παίρνουμε.
19: Τσιγκαριαστό ή τσιγαριστό?
18: Όχι, δεν λέγεται τσιγαριστό στην Κρήτη.
19: Α, συγγνώμη.
18: Μην πας και εσύ και θα αρχίσεις τσιγαριστό και εγώ τα μάσαγα λίγο τα. Α, το πω τσιγαριστό. Να μην καταλάβω, να πιάσω και τα δύο. Να πατήσω
14: είναι
18: και στα
14: ένα
18: δύο.
14: Άλλο κράτος η Κρήτη, παιδιά.
18: Ναι, μωρέ. Είναι μοναδική.
14: Είναι μοναδική. Ναι, είναι ασύλληπτη. Είναι ασύλληπτη. Αγαπάμε.
18: Ναι, τώρα είναι, να σε έχουν καλέσει να παρουσιάσει και να λες τώρα τσιγαριαστό, τσιγκαριαστό, πώς θα το πω, ή τσιγαριστό. Πατάς λίγο σε δύο και στα δύο μπας και δεν ακουστεί καλά και το πιάσεις. Ωραία. Το τσιγαριστό, λοιπόν, τσιγκαριαστό είναι το κρέας που δεν παίρνουμε αρνάκι, αλλά το αρνάκι πρέπει να είναι ζυγούρι. Ζυγούρι, ξέρετε τι είναι?
19: Ναι, το μικρό.
18: Όχι, αγάπη, είναι ενός χρόνου. Δεν είναι, δεν
19: το
18: είναι
19: μεγάλο.
18: Ναι, είναι το ενός χρόνου. Παίρνουμε ζυγούρι, λοιπόν, και τι απλή συνταγή. Ρίχνουμε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το λάδι της Κρήτης που το λέμε φάρμακο, γιατί είναι φάρμακο, όπως όλα τα λάδια και μας ακούνε και παντού, αλλά και η Κρήτη έχει μοναδικό λάδι. Ρίχνουμε αυτό το λάδι, ρίχνουμε το ζυγούρι μέσα, προσθέτουμε αλατάκι, λίγο πιπέρι, ένα ειδικό κρασί που δεν το θυμάμαι, βρε παιδιά, πώς μου το λέγανε, πρώτη φορά το άκουγα αυτό το κρασί, της Κρήτης, ένα κρασί της Κρήτης, το σβήνουμε με αυτό και του ρίχνουμε λίγο νεράκι. Έτσι θα βράσει αυτό, κάνει μια σάλτσα μοναδική και το αφήνουμε σιγά σιγά σιγά. Αφού το κάναμε και χιούμορ εκεί στην παρουσίαση, σιγά σιγά σιγά σιγά. Είναι το γιαχνί, το λένε και γιαχνί. Mm. Γιαχνί σημαίνει ότι αργά. Αυτό. Σιγά σιγά κάνει μια μοναδική σάλτσα, αυτό τόσο απλό κρέας, το τσιγκαριαστό, και το σερβίζουμε πατάτες τηγανιτές. Μοναδικό, παιδιά, φαγητό.
14: Θέλω να πω ότι τα κρέατα της Κρήτης είναι ακόμη πιο γευστικά, γιατί τρώνε τα ζωντανά χορταράκια τοπικά.
18: Ακριβώς, ακριβώς.
14: Δεν χρειάζεται καν να αλατίσεις το κρέας, ναι, διότι έτσι έχουν από τα χόρτα που είναι από τη θάλασσα.
18: Έτσι, ακριβώς, όπως το λες, αυτά τα αρνάκια. Είναι πλούτος, γιατί έχει μεγάλη κτηνοτροφία το νησί, μοναδική, και γι' αυτό έχει και μοναδική γαστρονομία. Λοιπόν, το σερβίραν εκεί, είχαν ζυμώσει ψωμιά, παιδιά, φοβερά. Και είχαν και τη σφακιανή, δεν τη λέω την πίτα, μην το λέω, γιατί μην με ακούσουν
19: πάλι. Πώς θα το πεις δηλαδή για πίτα?
18: Σφακιανή.
19: Σφακιανή
18: για να μην την πω την πίτα. Μετά, υπήρχαν κάποιες κυρίες, παιδιά, που είχαν κάνει. Ήταν μια σαν σωματείο, σαν οργάνωση που λεγόταν πάμε για χόρτα. Λέω, περίεργο, τι πάμε για χόρτα. Λέω, παιδιά, είναι σεξουαλικό υπονοούμενο το πάμε για χόρτα. Αλλά ήταν κάποιες γυναίκες, λέω, μην με πάρουν και πούνε.
14: Καλά που δεν έλεγαν πάμε για χόρτο.
18: Όχι, πάμε για χόρτα. Και μάλιστα η μία κυρία στο πάμε για χόρτα ήταν και κάτι της ήταν και αντιπεριφερειάρχης που ηγείται σε όλες τους συλλόγους εκεί στους συλλόγους. Μία ήταν και την Αποκόρονο που φτιάχνανε τα χόρτα εκεί τις πίτες και μου έλεγε ότι πώς το κάνανε, παιδιά, το κόβανε πολύ ψηλό και μου λέει η μοναδική συνταγή είναι από το χόρτο, πώς θα το παρουσιάσεις. Λίγο το ζεματίζανε, δεν το βάζανε ομό για να μην σε πειράζει και στο στομάχι.
14: Ίσα που το ζεματίζουν.
18: Το βουτάς μέσα, το ζεμάτι ζεματισμένοι, το βατάμε στο καυτό νερό και το βγάζουμε πάλι.
14: Για δευτερόλεπτα. Άνω τελεία, αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσέ με προσεκτικά και αυτό είναι διαφημιστικό περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίηση Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία Intermed προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια της γύρασης. Eva Bell από την Intermed, σειρά καλλυντικών πάρα πολύ ωραία, skin care με σέρουμ, με κρέμα, με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με ποιον, με Χρήστον Άζο εδώ στα Κακά Κορίτσια.
20: να παίξει.

0: Λοιπόν, Χρήστος Νέζος εδώ στα Κακά Κορίτσια. Συνεχίζουμε με Κρήτη και σιγά σιγά θα πάμε και σε άλλα νησιά. Βεβαίως. Θα γυρίσουμε φέτος. Θα γυρίσουμε, είναι και Παρασκευή, είναι και ζέστη. Θα γυρίσουμε Miles and Mors με τον Χρήστο Νέζο.
1: Θα πάμε μια Θεσσαλία. Θα μου πεις Θεσσαλία είναι ωραία, η Θεσσαλία έχει και τα νησάκια της Θεσσαλία.
2: Τέλεια.
1: Δεν ξεχνιόμαστε, δεν είμαστε μόνο όρινα παιδιάδα και τέτοια, έχουμε και νησάκια εκεί. Θα πάμε στη Θεσσαλία και θα σας πάω σε ένα νησί του...
2: Στη Σκιάθο δεν μας είπες.
1: Στη Σκιάθο,
2: τέλεια.
1: Ανήκει στη Θεσσαλία, περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε τα φαγητά της Κρήτης.
1: Σε φαγητά...
0: ποιο είπες, τι φαγητό είναι αυτό, Θεέ μου, ο ουρανίσκος μου, έχει τρελαθεί.
1: Κοίταξε, βγάλανε και ψάρια που κάνουν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο θαλασσόκοσμος, κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα από το θαλασσόκοσμο που είχαν μοναδικά πράγματα γεύσης της θάλασσας.
2: Για πες την ψάρια. Θυμάσαι.
1: Κοίταξε, θυμάμαι. Βγάλανε πρώτα απ' όλα μία συναγρίδα 14 κιλά. Η οποία ήρθε με καΐκι
2: από όλο το νησί.
1: 14 κιλά.
0: Πανφρεσκή.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε πιο φρέσκια.
2: Την βαράγανε 4-4.
1: Και τη βάλανε πάνω στο stage και σιγά σιγά την έβλεπε ο κόσμος πώς. Και έλεγε ο άνθρωπος πώς τη κόβουμε, τι να προσέχουμε, τι κάνουμε. Γιατί αυτό ήταν ένα φεστιβάλ που είχε και εκτός από το να φας. Παιδιά, ο κόσμος έτρωγε από 15 φαγητά. Και όχι ένα σου δίνει ένα κομματάκι. Ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Ξένοι. Δεν μπορείς να φανταστείτε.
0: Δώσε μας τώρα λίγο εικόνα. Επειδή έχουμε λίγο το γύφτικο στο αίμα μας και όπου ακούμε δωρεάν πάμε, παίρνουμε και για το σπίτι.
1: Γιατί θέλεις να στο πω τώρα αυτό?
0: Θέλω να μας δώσεις λίγο εικόνα. Γιατί παιδιά αυτά γίνονται.
1: Τρόμαξα μια στιγμή και φώναξα καλέ. Είχαν πάει οι γυναίκες, ήταν στα πιάτα για να πάρουν για να βάνε το γαμοπύλαφο. Και το σερβίρο τους το βάζανε πρώτα το ρύζι. Το ρύζι και μετά σου βάζαν το κρέας που είναι πολύ ωραίο, σαν τσιγκαριαστό έτσι γίνεται το κρέας δίπλα. Και ήταν γεμάτα τα πιάτα και ήταν παιδιά, πρέπει να ήταν 1000 άτομα και ήταν έτσι τα πιάτα και λέω θα καούν οι γυναίκες, πάει. Είχα το μικρόφωνο και φώναζα, καλέ, προσέχετε, Παναγία μου, και φώναζα εγώ, Παναγία μου, προσέχετε.
2: Και δωρεάν κρασιά και λοιπά και ό,τι...
1: Τα πάντα ήταν όλα, τα πάντα είχαν τις φρέσκες μπύρες που έχουν στα Χανιά, ήταν πολύ ωραίο. Κοίταξε, ο Παναγιώτης ο Σημανδυράκης που έλεγα πριν ο δήμαρχος, το είχαν σκεφτεί πάρα πολύ ωραίο και ήταν για όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει να σας πω ότι το 50%, μην σας πω και το 60%, ήταν ξένοι.
2: Ναι.
1: Έβλεπα από όλο τον κόσμο.
0: Είχε
1: δηλαδή,
0: τουρισμό.
1: Είχε τουρισμό. Να σας
0: χαίρομαι για την Κρήτη.
1: Ειλικρινά,
0: γιατί η Κρήτη έχει χτυπηθεί λίγο με όλα αυτά τα που
1: με όλα αυτά που ακούγονται.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: και ο τουρισμός είναι μεγάλη βιομηχανία για μας και είναι.
1: Είναι για όλη την Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, ΑΕΠ. Το ΑΕΠ μας, αν δεν το προσέξουμε, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα ένα άλλο φαγητό που νομίζω ότι όταν πάμε στην Κρήτη πάμε να το φάμε μια φορά είναι το Αντικριστό. Έχεις φάει Αντικριστό.
2: Ναι,
1: το Αντικριστό, λοιπόν, την πρώτη μέρα του γαστρονομικού φεστιβάλ είχε αντικριστά
0: αρνάκια. Να πούμε στον κόσμο γιατί λέγονται έτσι.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μια κατασκευή που είναι μοναδική. Γιατί τρως πολύ υγιεινά, ό,τι λίπος έχει το αρνάκι πέφτει μέσα στην κατασκευή
2: στο
1: αυτή,
2: λάκο, ας πούμε.
1: Στο λάκο. Όχι, έχει νερό γύρω-γύρω. Αυτή είδα τώρα μια καινούρια κατασκευή. Σιγά-σιγά τις εμπλουτίζουν τις κατασκευές. Έχει νερό γύρω-γύρω, γυρίζουν τα αντικριστά. Βάζεις ξύλα στη μέση στο αντικριστό. Τα έχεις δει και εσύ. Μπράβο. Τα λέω για τον εικονολήπτη που μας. Τον Ιχολήπτη.
0: Καταρχάς οι σούβλες είναι απέναντι.
1: Οι σούβλες είναι γύρω-γύρω. Στη μέση μπαίνουν τα κούτσουρα, τα ξύλα που είναι κάθετα. Δεν τα βάζουμε. Τα βάζουμε κάθετα τα ξύλα. Ανάβει φωτιά και περιστρέφονται γύρω-γύρω. Έχουν μπει σαν να τα έχεις απλώσει. Σαν να τα έχεις απλώσει την κατασκευή. Και όπως είναι, ψήνονται. Πέφτει το λίπος κάτω και παίρνεις το κρέας καθαρό.
2: Το νερό που λες που το έχουν πάει είναι και έχει προσθήκη που το βάζουν γύρω.
1: Τίποτα, γύρω-γύρω έχει νερό και πέφτει όλο το λίπος κάτω για να είναι πιο εύκολο στην καθαριότητα.
2: Ωραία.
1: Και είναι μοναδικό. Το είδα, δεν το είχα δει σε παλιές κατασκευές των αντικριστών. Mm. Τώρα ήταν πολύ εκπληκτική η κατασκευή αυτή καινούρια. Λοιπόν, οπότε παίρνεις το κρέας, παιδιά, τόσο υγιεινό, τόσο πολύ, δεν έχει λίπος, καθαρό, κρέας και πεντανόστιμο. Τώρα το σερβίρανε εκεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι.
2: Και ψήνεται για ώρες αυτό, δεν είναι? Δηλαδή για ώρα.
1: Ξεκίνησε στις 6 ώρα και είχε φαγητά μέχρι τις 12.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή δούλευαν συνέχεια, περνούσε κόσμος. Έλεγα, παιδιά, το μότο το δικό μου ήταν: αφήνουμε ένα κενό λίγο στο στομάχι, όσο μπορείτε προσέχετε. Ένα κενό, γιατί πάλι θα θέλουμε και κάτι να βάλουμε ακόμη. Και πάλι, και πρώτα απ' όλα, και τα γλυκά. Γλυκά.
0: Είχαν και πάρα πολλά. Έχουν σκαλτσούνια.
1: Είχαν σκαλτσούνια, εκτός από σκαλτσούνια, έχουν το κλασικό φαγητό τους. Το κλασικό φαγητό. το κλασικό φαγητό που σερβίρουν, που είναι τα ξεροτίγανα, ρε παιδιά.
2: Α,
1: το ξεροτίγανο,
2: ναι,
1: είναι ένα γλυκό. Ένα γλυκό που είναι της χαράς, της λύπης, σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις που έχει ένα σπίτι, θα σερβίρεις ξεροτίγανο.
2: Το δηλαδή, είναι με μέλι.
1: Με μέλι. Είναι περίπου
2: και έχει,
1: που
2: έχει και τυρί, γύρω... έχει και τυρί.
1: Όχι. Το ξεροτίγανο πρώτα απ' όλα το παίρνει στο γάμο. Αν πας σε ένα σπίτι, να μία επίσκεψη, θα σου βγάλουν να σε χαιρετήσουν ξεροτίγανο και μία τσεκουδιά.
2: Okay.
1: Πρέπει να πω, είναι το νούμερο ένα γλυκό της Κρήτης. Το ξεροτίγανο. Είναι μοναδικό, πραγματικά πολύ ωραίο. Εκεί είχαν ξεροτίγανα το σημανδυράκι, τα οποία η ελληνογαλλική λέσχη Κρήτης έκανε πειραματισμούς με γαλλικές κρέμες. Δηλαδή τη δεύτερη μέρα είχαν ξεροτίγανα σημαντηράκια.
2: Και μου έκανε στην κρέμα το ξεροτίγανο.
1: Ναι, το είχαν όπως ήταν έτσι στρογγυλό, του έβαζαν επάνω ειδική πατησερή κρέμα γαλλική. Οι Γάλλοι είχαν φτιάξει και το σέρβιναν έτσι. Μετά το είχαν επίσης πάλι ξεροτίγανο. Ξεροτίγανο, τα είχαν σαν να έχεις ένα μπισκότο. Ένα μπισκότο. Όχι στρογγυλεμένο που είναι σαν το λαβύρινθο. Να, βρήκα την κατάληξη. Σαν λαβύρινθος είναι το ξεροτίγανο που ρίχνει σε πάνω το μέλι της Κρήτης, αυτό το μοναδικό, και ποτίζει και είναι ασύλληπτης γεύσης. Και
0: υπόθεση.
1: Λίγο και θερμέ. Εντάξει, δεν έχει και πολλά.
0: Το κιλάκι σου.
1: Όχι, να μην το δεις.
2: Γύρω το παρουσιάζει.
1: Και φόρεσα στενή μπλούζα σήμερα.
2: Κιλάκι είναι που είσαι όλη μέρα μέσα στα παρουσιά.
1: Όχι, 103.
2: Εντάξει, ψηλό όμω.
1: Κιλά.
0: Το πάρει σε ύψος.
1: Πότε τώρα θα το πάρω. Να το πάρω, παιδιά, να το πάρω. Τώρα να σας πω άλλα φαγητά. Κοιτάξτε, περίμενε, σου έχω λίστα εδώ. Δες εδώ, θες να με ρωτήσεις από αυτά, αν σου κάνει κάποιο εντύπωση.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό. Το πιο περίεργο φαγητό.
1: Για διάβασε να δεις. Όλα αυτά τα είχαν σερβίρει. Κοίταξε, 2 μέρες γαστρονομία στα Χανιά, ασύλληπτα.
0: Ζυμαρικά. Κάνουν περίεργα ζυμαρικά δικά
1: τους. Πρώτα, τα σιουφιχτά.
0: Ναι.
1: Σιουφιχτά που είναι καθαρά κριτικά
0: μακαρόνια.
1: Ζυμαρικά. Είναι, τα σιουφιχτά είναι κάπως σαν, σαν στριφτά που τα φτιάχνουν, τα είχαν πειραματιστεί με χόρτα και τα φοβερά τυριά της Κρήτης που είναι πολύ ωραία, οι γραβιέρες τους, το μαλάκα. Μου το είπαν,
2: το μαλάκα.
1: Ναι, το μαλάκα. Και λέω, έβγαινα στη Φέη στο Μέγκα. Και κόντεψα να πάθει το εγκεφαλικό. Λέω, Χριστέ μου.
2: Πώς το λέμε το φαγητό, παιδί μου αυτό.
1: Με μαλάκα. Τι να πω.
0: Δηλαδή, λες φάει ένα μαλάκα.
1: Με μελάκα. Όχι, όπως το ακούς, μαλάκα. Είναι το τυρί. Αυτό το τυρί.
2: Okay.
1: Και εγώ, παιδιά, όχι κοκκίνησα. Λέω, Χριστέ μου, με κυνηγάει.
2: Το οποίο από τι είναι φτιάχνει.
1: Είναι λευκό τυρί, είναι λίγο μαλακό τυρί.
2: Μοιάζει με φέτα, μοιάζει με.
1: Ναι, όχι, σαν μαλακό, σαν κρέμα.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Δεν το λένε μαλάκα, γιατί είναι μαλακό.
0: Ναι. Βγήκε στη Φέη σκορδά πώς. Δηλαδή έκανε
1: φέτα. Live, ζωντανή σύνδεση. Κάναμε ζωντανή σύνδεση.
0: Είπε κάποιο ότι φάγαμε μαλάκα.
1: Όχι, το είπανε από πριν, γιατί η κοκκίνησα και λέω, μην τολμήσετε και μου το πείτε αυτό. Μα μου λέει, κυρία Νεζού, δεν είναι αυτό το. Σας παρακαλώ, εγώ έξαλλος. Λέω, μην μου το κάνετε πώς. Είχα ίδρωσα. Λέω, θα μου το κάνετε για 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Και το πρόλαβα, λέω, Χριστέ μου, πάλι θα λένε, θα γράφουν, θα με βρίζουν ότι λέω τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. Εγώ το προσέχω, ντρέπομαι, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, Άνω τελεία. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Να μπει στα public, υπάρχει διαγωνισμός publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Όχι μόνο το δικό σου που είναι μαγειρικής. Μυθιστορήματα, ποιήσεις, παιδικά, ακόμη και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alphabet.

0: Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. The Fifth Season, Fat Tuesday, ο φημισμένος ανεξάρτητος θίασος παραστατικών τεχνών Novoflot, επιστρέφει στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μια μουσικοθεατρική ερμηνεία βασισμένη στις τέσσερις εποχές του Βιβάλτι. Η νέα παραγωγή συνδυάζει τη σύγχρονη μουσική και τη jazz με τον πολιτικό λόγο, την μπάντα και τους ήχους της αναγεννησιακής καρναβαλικής παράδοσης. The Fifth Season, Fat Tuesday, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση, 16 και 17 Μαΐου, στην εναλλακτική σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, αν νομίζεις, Χριστονέζο, ότι ήρθες εδώ για να χαλάσουμε τη διετά μας, κάνεις λάθος. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να μας σερβίρεις κοχλιούς μπουμπουριστούς.
11: Κοχλιούς μπουμπουριστούς, παιδιά, που ήταν ολόκληρο μάθημα. Ανέβηκε στο stage ένας εκπληκτικός άνθρωπος, που νομίζω έχει ένα από τα πιο ωραία εστιατόρια έξω από τα Χανιά. Και έδειξε πώς φτιάχνονται οι κοχλοί.
10: Τι έμαθες,
11: Κάνουν μεγάλη διαδικασία όταν το πιάνουν το σαλιγκάρι, πώς το ταΐζουν πριν. Το αφήνουν μέρες για να καθαρίσουν. Το βάζουν σε αλεύρια, το κάνουν διάφορα για να καθαρίσει το σαλιγκάρι. Τώρα μην επεκταθούμε, δεν χρειάζεται. Δεν μπορώ άλλο. Ναι, καθαρίζει, είναι πεντακάθαρο το σαλιγκάρι, λοιπόν. Ναι, μην μπούμε σε διαδικασίες.
10: Λοιπόν, μην αιτιάσουμε αντί να το.
11: Ναι, δεν ξέρω. Εσείς, κοιτάξτε, υπάρχουν φαν του Σαλιγκαριού.
10: Εγώ το αγαπώ.
11: Το αγαπά.
10: Είναι πολύ... με κόκκινη σάλτσα το μπουμπουριστό, δεν είναι.
11: Το μπουμπουριστό δεν είναι με την κόκκινη σάλτσα. Είναι το ρίχνουν κατευθείαν στο τηγάνι. Ναι. Και το έβγαζαν. Στο έβγαζαν, δεν το παίρνει με το καβούκι του. Στο και το έδιναν. Εγώ δηλαδή, επειδή είχε πολύ κόσμο, έλεγα για να έχει λίγο suspense παρουσίαση. Λέω, παιδιά, πόσοι έχετε φάει κοχλιού. Μου έλεγα να σηκώσουν και ποιοι δεν έχουν φάει. Λέω, να περάσουν μπροστά στην ουρά, γιατί θέλω να κάνω το tasting live.
12: Ναι.
11: Ας πούμε, ήρθε μια ωραία, πολύ όμορφη κοπέλα από την Τίνο. Λέω, δεν έχεις φάει, τώρα για να το δούμε. Της λέω, σου αρέσει, πώς όταν ακούς. Εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει, αλλά δεν το είπα ποτέ εκεί πέρα στην ναι. παρουσίαση. Άλλοι είναι λάθες και στο εξωτερικό στη Γαλλία πεθαίνουν
12: πάρα
11: για,
12: πολύ,
11: για σαλιγκάρια.
10: Βέβαια και το κάνουν με σκόρδο εκεί.
11: Και στη δική μας την κουζίνα έχει σκόρδο. Επίσης στην Κρήτη το σερβίρουν και με πληγούρι. Όμως το λένε στάρι εκεί. Βέβαια, είδες, εγώ τους λέω στο στάρι, μου λένε όχι με, όχι με πληγούρι, με στάρι. Λέω το πληγούρι, στάρι. Μην το πω και μπροστά τους και θυμώσουν κιόλας. Λέω εντάξει, είχα μπερδευτεί.
10: Πάμε στη στάκα.
11: Στάκα λοιπόν, για να σου πετύχει το γαμοπύλαφο πρέπει οπωσδήποτε να έχει στάκα. Δηλαδή όταν το ετοιμάσεις, πώς φτιάχνεται το γαμοπύλαφο. Το γαμοπύλαφο φτιάχνεται σε βραστό νερό, έχουμε βράσει το κρέας, το ζυγούρι που είπαμε, το μεγάλο αρνάκι, βγάζουμε το κρέας αφού έχει βράσει και μέσα στο νερό αυτό ρίχνουμε το ρύζι. Για να όταν τελειώσει αυτό που βράζει στο πολύ ωραίο άρωμα του αρνιού, του ζυγουρίου, το τελείωμα για να πετύχει το γαμοπύλαφο θέλει στάκα την οποία την καψαλίζουν. Μου ρώτησα εγώ ποια είναι η συνταγή για να πετύχει το μυστικό και είναι η καψαλισμένη στάκα.
12: Μάλιστα.
11: Για να πέσει πάνω.
10: Λοιπόν, να πούμε ότι η στάκα είναι το βούτυρο.
11: Ακριβώς το βούτυρο.
10: Αλλά
11: ναι.
10: Είναι παχύ βούτυρο.
11: Ναι.
10: Σε σημείο που εάν δεν
11: πρόβιο. Είναι το λεγόμενο πρόβιο.
10: Ναι.
11: Που έπαιρνε η μαμά σου, δεν μπορεί να μην μαγείρευε με πρόβιο.
10: Σου ανεβάζει τη χοληστερίνη.
11: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα φας ένα βάζο. Α πούμε σε ένα πιατάκι αυτοί βάζουν ένα. Τώρα, άμα κάνεις μια κατσαρόλα που έχει για να φάνε 30-20 άτομα, όταν μαγειρεύουν σε ένα γάμο, τώρα, αν θα κάνεις γαμοπύλαφο στο σπίτι για 5 άτομα, πόσο θα βάλεις? Θα βάλεις μια κουταλιά.
10: Λοιπόν, αν για τους Έλληνες το φαγητό είναι η ιεροτελεστία, για τους Κρήτες είναι ακόμη περισσότερο.
11: Βεβαίως.
10: Είναι η ώρα που θα συγκεντρωθούν οι φίλοι, η οικογένεια, οι γείτονες. Θα ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους και θα φάνε νοστιμιές. Για τους Κρήτες η κουζίνα είναι μέρος του DNA τους.
11: Ακριβώς αυτό που είπες, και εγώ στενοχωριέμαι για κάτι. Στενοχωριέμαι γιατί μιλάμε για θεραπευτική κριτική κουζίνα και μας την έχουν αρπάξει και μας την βάλανε μεσογειακή. Κριτική κουζίνα, εκεί βασίζεται, στην κριτική κουζίνα. Και όταν θα ακούς τώρα, λένε μεσογειακή κουζίνα. Αφού από την Κρήτη την έχεις πάρει περισσότερο, την κουζίνα της Κρήτης έχουν κάνει μελέτες επάνω, μεγάλα Ινστιτούτα το εξωτερικό ιατρικά και κάναν μελέτες για το πόσο σωστή είναι. Και είδες, είναι και σωστή και με το βούτυρο και με τη στάκα που θα πέσει στο γαμοπύλαφο. Γιατί χρειάζεται, γιατί είναι πολύ χειρότερο, Μαρία μου και κορίτσια και φίλες που μας ακούνε, να ρίξεις ένα όχι βούτυρο ζωικό, να ρίξεις ένα άλλο. Δεν θέλω να επεκταθώ.
12: Τι να ρίξεις μαργαρίνες, τον μαργαρίνες. Τρίτε, παιδιά, αυτό. Είναι
11: πολύ χειρότερο.
12: Όπως λένε και τα λάιτ. Καλύτερα να φας με το κανονικό του λιπάχος, το γιαούρτι, λέω ένα παράδειγμα, ή το βούτυρο, από ό,τι τα λάιτ.
11: Γι' αυτό η κριτική διατροφή είναι σημαντική. Το θέλει και το βουτυράκι του με μέτρο. Να βάλεις ένα κουταλάκι στο άμα θα φτιάξεις το σπίτι σου, θα πάρει το άρωμα. Και όπως το έλεγαν αυτοί, με καψαλιστό.
12: Ωραία, για πες τώρα κάτι άλλο που είδαμε. Ξινόχοντρο με μελιτζάνες.
11: Ξινόχοντρο με μελιτζάνες, είχα τη μεγάλη χαρά να το παρουσιάσω επάνω στο stage με έναν σεφ εκεί της Κρήτης, ένα παιδί πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μάγειρα.
12: Ωραίο παιδί ή ωραίο μάγειρα.
11: Ωραίος μάγειρας και τα δύο. Αλλά λες έναν άνθρωπο είναι ωραίος μάγειρας, γιατί έβλεπες με τον τρόπο που τα έλεγε και τον τρόπο που μαγείρευε και πώς κούναγε την κουτάλα. Και πώς... Καταλαβαίνεις μερικούς ανθρώπους ότι θα σου δώσει ωραίο φαγητό. Ότι έχουν πάθος για τη δουλειά. Πώς βλέπεις ένα χώρο, αυτός ρε παιδί μου έχει πάθος πώς θα το κάνει. Και λες, έχει μεράκι.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Είναι η λέξη που δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες, είναι το μεράκι. Άντε τώρα να το μεταφράσεις εσύ στα αγγλικά. Πες μου μια λέξη, υπάρχει
10: δεν
11: το
10: υπάρχει.
11: Μεράκι. Το φιλότιμο υπάρχει. Έχουμε λέξεις που μιλάνε την ψυχή. Μιλάει μέσα η ψυχή. Το τι είναι. Λοιπόν, ξινόχοντρο με μελιτζάνες. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Δεν το είχα φάει εγώ ποτέ. Το είδα και είδα όλη την Παρασκευή. Τώρα, άμα θέλετε να σας καλέσω να σας κάνω ξινόχοντρο με πολύ μεγάλη χαρά,
10: λοιπόν,
11: να σας το φτιάξω.
10: Ο ξινόχοντρος είναι
11: Είναι σαν. Είναι στάρι. στάρι κομμένο, το οποίο του κάνουν μια διαδικασία και έχει και αυγά και, και γάλα φτιάχνεται.
12: Το ξέρουν στον ήλιο, νομίζω.
11: Το ξέρουν, ναι, ναι, ναι, το κάνουν. Πώς κάναμε τον τραχανά.
10: Ο τραχανάς είναι, δεν είναι.
11: Εκεί έχουν άλλα ονόματα, πάω να τα πω και έτσι, δεν είναι διαφορετικό. Τώρα έχουν διαφορετικό, σαν τον τραχανά ξινόχοντρο. Πάντως σε όλα τα μαγαζιά της Αθήνας τώρα μπορείς να βρεις ξινόχοντρο. Πας, ναι, ναι, και βλέπεις και τον τραχανά και ξινόχοντρο. Τον έχουν παντού, μπορείς να το βρεις.
10: Και το μαγειρεύουν
11: και
10: μαζί.
11: Και το μαγειρεύουν μαζί. Είχε πολύ ωραία αρωματικά, πάρα πολλά αρωματικά βότανα μέσα. Και είχε κομματάκια μελιτζάνας, το οποίο έδινε τόσο πολύ ωραίο, ρε παιδιά. Μοναδικά ωραίο, πολύ ωραίο. Επίσης, πρέπει να, αν αγαπάτε αυτό το καλοκαιρινό φαγητό που είναι οι μελτζάνες, που εγώ νομίζω δεν ότι υπάρχει, δεν υπάρχει ωραιότερο φαγητό. Συμφωνούμε, ναι, όλοι, ναι, εδώ, ναι, και, και οι τέσσερις. Συμφωνούμε, ναι, ότι έχουμε.
10: Και η Ελλάδα έχει πολύ ωραίες μελτζάνες.
11: Πάρα πολύ ωραίες. Και υπάρχουν και ποικιλίες διάφορες. Στην, ναι, Λευκή, ναι, την, ναι, έχετε, ναι, φάει, τη Σαντορίνη, στην Ολόλευκη.
12: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
11: Επίσης πολύ ωραία. Όλες οι μελτζάνες. Και οι φλάσκες και οι άλλες κάτω τη Πελοποννήσου. Πολλά είδη μελτζάνες.
12: Όλες.
11: Μοναδικές. Επίσης μια άλλη συνταγή, αν έχετε δοκιμάσει και δεν ξέρω κάποιος από τις φίλες μπορεί, ρεβίθια με μελιτζάνες. Το έχετε φάει ποτέ αυτό,
10: όχι,
11: το φαγητό?
10: Όχι, πώς?
11: Είναι το ωραιότερο φαγητό που μπορείς να... Εγώ...
10: Για πες μας το.
11: Εγώ ψήνεις τις, κόβεις τις μελιτζάνες, τις τεμαχίζεις, κάνεις κυβάκια. Μπορείς να τις τηγανίσεις σε πολύ λίγο, δηλαδή ψεκάζεις λίγο λάδι στο τηγάνι και τις βάζεις να τις τηγανίσεις. Άλλοι τις ψήνουνε. Όταν λοιπόν φτιάχνουμε κανονικά μας τα,
12: ναι,
11: ρεβίθια,
12: ναι, ναι,
11: βγάζουμε τα ρεβίθια και στο τέλος προσθέτουμε τις ψημένες μελτζάνες να πάρουν όχι μία μικρή βράση, γιατί έχουν, είναι έτοιμες.
12: Ναι.
11: Το φαγητό αυτό με την, όταν θα το σερβίρετε είναι ασύλληπτης γεύσης. Πάρα
12: απίστευτο.
11: Πολύ. Και πολύ υγιεινό.
12: Καλά είναι υγιεινό.
11: Αν θα το δοκιμάσεις, το σερβίρουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τώρα το καλοκαίρι στα νησιά μπορεί να το βρεις. Αν θα το δεις, δηλαδή αν θα πας, ας πούμε, σε Σύφνο, θα πάρεις τα πολύ ωραία ρεβίθια που φτιάχνει η Σύφνος, κάνει μοναδικά ρεβίθια. Που είναι στεγνά, έχουν μελώσει και δεν έχουν σάλτσα πολύ. Έχουν πολύ λίγο μελαδάκι, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, αν βάλεις, κάνει το πείραμα. Μπορεί να μην στάχουν σαν συνταγή μαζί. Κάνε το πειραμα, πάρε και μία μελιτζάνα και βάλε τη μελιτζάνα σου που θα έχεις στο διπλανό πιάτο, βάλ την μαζί με το ρεβίθι. Εκεί θα καταλάβεις πώς είναι αυτό το φαγητό.
10: Εξαιρετικό.
11: Ναι. Τώρα, θέλετε να σας πω, σας είπα και για τα γλυκά.
10: Λοιπόν.
11: Επίσης, είχαν και έτσι, για να ολοκληρώσω και να κλείσω γιατί στην Κρήτη, είχαν και ένα άλλο φαγητό, αντικριστό κοτόπουλο. Είχαν κοτόπουλα αντικριστά, τα οποία επίσης ήταν μοναδικά γιατί τα δοκίμασα.
12: Ναι.
11: Εγώ δεν ήθελα πολύ να φάω γιατί ήταν τόσο, μιλούσα 4 ώρες και δεν μπορούσα να έχω φάει, να τρώγα και κάθε φορά δεν έτρωγα την ώρα που...
12: Δεν μπορούσα να βγάλεις...
11: Δεν μπορούσα και σκέψου και το στόμα να κολλάει και το στόμα.
12: Βέβαια.
11: Λοιπόν, επειδή το σέρβιρα στο τέλος το αντικριστό το κοτόπουλο, οι Γάλλοι είχαν κάνει εκεί, πειραματιζόντουσαν με την κριτική κουζίνα, η γαλλική λέσχη Κρήτης λοιπόν, είχε φτιάξει μία σάλτσα με μανιτάρια, την οποία την έριχνε πάνω στο αντικριστό κοτόπουλο. Παιδιά, μοναδικό. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη ζημιά σε όλο τον κόσμο τέτοια ώρα που μιλάμε μόνο για φαγητά και από το θα έχει δουλειά να κάνει.
10: Ακριβώς.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μιλώντας από το Air Force One στους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε με θετικό αποτύπωμα την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Αναφορικά με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η υπομονή του εξαντλείται και ότι συμφώνησε με τον Κινέζο ομόλογό του να μην επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά. Μήνυμα συσπήρωσης αναμένεται να στείλει αργότερα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι πήρε μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο. Επιπλέον, ανέφερε πως το μίσθωμα του ακινήτου που νοικιάζει η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000. Το σύστημα εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου έχει προχωρήσει σε οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας. Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει τον Βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα. Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση της ορού από τον Λουδί ποταμό στη Θεσσαλονίκη. Όλα δείχνουν ότι η ορός ανήκει στον 54χρονο θύμα δολοφονίας των Μαλγάρων. Υπενθυμίζεται πως οι δύο δράστες της δολοφονίας είχαν ομολογήσει το έγκλημα και υπέδειξαν το σημείο όπου πέταξαν τον 54χρονο στο ποτάμι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ορός είναι δεμένη με σύρμα και αλυσίδα. Σοβαρή μεταβολή θα παρουσιάσει τις επόμενες ώρες ο καιρός. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική μεταφέρει θερμές αέριες μάζες και μεγάλες ποσότητες σκόνης, ενώ το δεύτερο από βορειότερα φέρνει βροχές και καταιγίδες. Επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχών ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερών και δυνάμεων των ΜΑΤ. Από τα επεισόδια έχει τραυματιστεί ένας αγρότης στο πρόσωπο έπειτα από ρήψη χημικού, σύμφωνα με το Θες Πώς. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας, κυρίως για την αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο. Στη διεθνή ενημέρωση, σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Ιαπωνία ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάγκη. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα. Στα αθλητικά στις 7 το Παναθηναϊκός ΑΟΜ Εικόνου για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 1,72% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Λοιπόν, γυρίζουμε την Ελλάδα, ταξιδεύουμε. Παιδιά, οδεύουμε στο καλοκαίρι. Έτσι, σιγά σιγά όλοι προγραμματιζόμαστε με Χρήστο Νέζο, που γνωρίζει την Ελλάδα απ' έξω και ανακατοτά.
6: Έλα, υπερβολές.
5: Λοιπόν, πάμε στη Σαμοθράκη.
6: Σαμοθράκη.
5: Λένε ότι είναι από τα ωραιότερα μέρη.
6: Είναι ένα πολύ διαφορετικό νησί της Ελλάδος. Πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, δεν έχει κάποιος από εδώ που είμαστε ταξιδέψει στη Σαμοθράκη, δεν έχετε πάει στη Σαμοθράκη. Λοιπόν, δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί
7: τι
6: η Σαμοθράκη.
7: Θυμίζει κάτι από τα νησιά μας να πάρουν μια ιδέα.
6: Κάποιο, είναι πράσινο νησί. Mm-hmm. Έχει μια αγριάδα και έχει και πολύ πράσινο. Αλλά έχει δέντρα που έχει κάποια δέντρα. Που δεν τα θυμάμαι πώς τι δέντρα είναι αυτά.
7: Σαν
6: έχει πλατάνια πολλά που δεν τα συναντά σε νησιά.
7: Άρα
6: τα πλατάνια. Έχει πολλά νερά. Έχει τις βάθρες της Σαμοθράκης που είναι λίμνες σε διάφορα σημεία. Δηλαδή, όσο περπατάς, βρίσκεις και άλλες λίμνες. Υπάρχουν κάποια χωριά τα οποία είναι εξαφανισμένα μέσα. Δεν τα βλέπεις. Λες, θα πάμε στο χωριό αυτό και δεν λες, πού είναι το χωριό. Και είναι όλο εξαφανισμένο μέσα στο πράσινο. Δεν βλέπεις τα σπίτια, είναι μέσα στο πράσινο. Πάρα πολύ. Και βλέπεις λίμνες κάτω από τα πλατάνια γεμάτες. Περπατάς και μέσα στο νερό, δεν είναι πολύ βαθιά και περπατάς. Οι βάθρες λοιπόν της Σαμοθράκης είναι κάτι μοναδικό. Για να πας στη μεγάλη βάθρα που πρέπει να περπατήσεις γύρω στη μία μισή ώρα σε ένα που το χειμώνα δεν το πλησιάζει γιατί τρέχουν νερά ποτάμι, περπατάς αρκετά γύρω στη μία ώρα και βγαίνει σε μία βάθρα επάνω ψηλά, όπου είναι μία πισίνα ασύλληπτη, παιδιά. Είναι μία πισίνα
7: μοναδική. Μία φυσική πισίνα δηλαδή.
6: Φυσική πισίνα, ναι, με καταράκτη. Ναι. Βέβαια τα νερά, να πας και τον Αύγουστο μήνα, είναι παγωμένα.
5: Τέλεια.
6: Απορώ πως κάνουν μπάνιο. Εσύ τέλεια, κάνεις τα όσο σε παγωμένα.
5: Μ' αρέσει.
6: Θα το κάνω.
5: Θα
6: βουτούσες.
5: Ναι, θα βουτούσα.
6: Εγώ δεν βουτούσα.
5: Πιστεύω ότι μετά αισθάνεσαι μεγάλη αναζωογόνηση.
6: Ναι, όντως είναι.
7: Αν το προτείνω
5: και τι έχει να κάνει στη Σαμοθράκη.
6: Στη Σαμοθράκη πρώτα απ' όλα τι έχει να κάνει. Επειδή έχει το ιερό των Θεών και λένε, υπάρχει φήμη ότι όταν πας εκεί έχεις μία αναστάτωση. Άλλοι την καταλαβαίνουν ότι όχι, επειδή είναι τα ιερά που έχουν φτιαχτεί, είναι, και επειδή ήταν μαντεία, έχει μία ενέργεια πολύ μεγάλη το νησί. Πάρα πολύ μεγάλη. Άμα πας κοντά στους χώρους εκεί, μην ξεχνάς ότι εκεί βγήκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Πάμε στο Λούβρο, το βλέπεις και λες Παναγία με αυτό το αριστούργημα από που έφυγε. Έφυγε από το νησί αυτό. Λοιπόν, τι έχει να κάνεις. Εκεί δεν έχει ξενοδοχεία. Ωραία ξενοδοχεία, νοικοκυρεμένα ξενοδοχεία, έχει πολύ καλό φαγητό στη Σαμοθράκη.
7: Είναι ένα τουριστικό νησί όμως είναι.
6: Κοίταξε, τουριστικό είναι, αλλά είναι τουριστικό για τους
7: πιο ήπιες διακοπές.
6: Θα σου πω έτσι. Γιατί για να πας σήμερα στη Σαμοθράκη πρέπει να πάρεις ένα αεροπλάνο, πρέπει να βγάλεις ένα εισιτήριο να πας στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί να πας τώρα με το γρήγορο καράβι μία ώρα. Παλιότερα που υπήρχαν τα παλιά, το ΣΑΟ, ένα παμπάλαιο. Εγώ παιδιά πήγαινα στη Σαμοθράκη πριν 15 χρόνια, 17.
7: Ναι.
6: Πρέπει να πάρεις το καράβι από την Αλεξανδρούπολη, τώρα είναι γρήγορο, πας σε μία ώρα.
7: Okay.
6: Είναι ακριβό το ένα εισιτήριο να πας με το αεροπλάνο στην Αλεξανδρούπολη, να πάρεις άλλο καράβι να πας εκεί. Θα μου πεις αυτό μπορεί να συμβεί, να πας στη Ρόδο για να πας στα Δωδεκάνησα, τα πολύ ωραία νησιά. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει μια φορά στη ζωή του να πάει στη Σαμοθράκη. Ήθελες να πεις κάτι.
5: Θυμάσαι κάποιο στέκι στην Σαμοθράκη που αξίζει να σταματήσουμε σε αυτό?
6: Κοίταξε, στη Σαμοθράκη στη χώρα έχει τα καφενεδάκια, ο φούρνος στη χώρα που είναι μοναδικός. Να φας, εκεί σερβίρουν, δηλαδή δεν έχει και πολλά παιδιά, 4-5 ωραία εστιατόρια. Μαγειριά δηλαδή, θέλω να τα πω, που τι σερβίρουν, ποιο είναι το φαγητό της Σαμοθράκης. Ένα είναι το φαγητό, είναι το κατσίκι. Θέλω να πω, επειδή είχε κατσίκια ελεύθερες βοσκής, εκεί δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει μαντρί που να τα πω, είναι ελεύθερα. Δηλαδή η συμβουλή μας.
7: Ακριβώς.
6: Η συμβουλή μου λοιπόν, η Σαμοθράκη έχει δύο μεγάλες παραλίες. Έχει η μία η οποία είναι μία μουδιά, μία με άμμο ψηλή, και η άλλη είναι με βότσαλο. Η μία βλέπει, ας πούμε, βλέπει. Είναι στη βόρεια πλευρά, βλέπει την Τουρκία απέναντι, ακριβώς. Η άλλη είναι στη νότια πλευρά, βλέπει τα νησιά του Αιγαίου. Λοιπόν, η συμβουλή μου για τη Σαμοθράκη είναι, αν θα πας με το αυτοκίνητό σου, δηλαδή είσαι από την. Γιατί κάνουν διακοπές στη Σαμοθράκη περισσότερο οι άνθρωποι της Θράκης. Δηλαδή από τον Εύρο πάνε διακοπές το καλοκαίρι, παίρνουν το καραβάκι και περνάνε. Έχουν σπίτια πάρα πολύ από την Αλεξανδρούπολη, από την Ορεστιάδα, από την Καβάλα. Βεβαίως και από την Καβάλα. Υπάρχει και καραβάκι από την Καβάλα που πάει στην Σαμοθράκη. Η συμβουλή λοιπόν, αν πάρεις αυτοκίνητο, μην μπαρκάρεις ποτέ, ακούστε με φίλοι μου, αν θα πάτε στη Σαμοθράκη, μην μπαρκάρεις ποτέ κάτω από ένα δέντρο, από μια ελιά τίποτα. Διότι θα δεις το αυτοκίνητό σου επάνω, το έχω δει με τα μάτια μου αρκετές φορές, τα κατσίκια πάνω. Γιατί ανεβαίνουν για να πάνε να φάνε. Μην παρκάρεις ποτέ τη σκιά, μην τη θέλει.
5: Έχεις πάθει τέτοιο σοκ.
6: Εννοείται, παιδιά. Και έχεις δει τα πέλματα του κατσικιού. Μπαπα, μπαπα, μπαπα, πάνω στο.
7: Ανέβαινε και στο δέντρο και από εκεί στο αμάξι, δηλαδή αυτό μου αρέσει.
6: Εννοείται. Είναι όλα. Μην τολμήσεις και παρκάρεις, όπως σας το λέω. Μην τολμήσεις και παρκάρεις το αυτοκίνητό σου στη σκιά. Χάθηκες.
5: Πολύ primitive κατάσταση πάντα.
6: Ναι, έτσι είναι η Σαμοθράκη. Λοιπόν, και βλέπεις αυτά τα πέλματα του κατσικιού που είναι τρομερά.
7: Οπλές κανονικά δεν είναι.
6: Ακριβώς οπλές. Τσάκατα πάνω εκεί, τα βλέπεις και να έχεις και καινούργιο αυτοκίνητο. Λες Παναγία μου τι έπαθα, Παναγία μου τι έπαθα. Λοιπόν, αυτή η συμβουλή.
7: Γιατί να το κατεβάσεις κιόλας από εκεί, αν δεν θα φύγεις.
6: Άντε και να το κατεβάσεις. Λοιπόν, έχει παντού κατσίκια. Και έλεγα την πρώτη φορά που είχα πάει, ήμουν και μικρός, λέω: συγγνώμη, και άμα το ανοίξουμε το αυτοκίνητο και το χώσουμε μέσα τώρα εδώ, τι γίνεται. Και πάμε και το φάμε. Λέει: πήγες και το έφαγες. Το πήρες. Κάντε να το κάνει ζάφτη που λένε να το πιάσεις. Πιάσεις ένα κατσίκι. Εύκολο. Δεν είναι εύκολο να το πιάσεις. Λοιπόν, είναι το ωραιότερο φαγητό τη Σαμοθράκη. Είναι το κατσικάκι στο φούρνο που κάνουν. Δεν έχω φάει στη ζωή μου ωραιότερο. Ειλικρινά σα το λέω.
7: Είναι χαρούμενο το κατσίκι, παιδί μου. Τελείωσε. Είναι χαρούμενο το κατσίκι.
6: τζαναμπέτικο το κατσίκι. Είναι τζαναμπέτικο το κατσίκι πολύ. Το σερβίρουνε, το σερβίρουνε στο φούρνο με τις πατάτες. Μερικές φορές το κάνουν και κλέφτικο, τυλιγμένο. Παιδιά, έφαγα σε ένα χωριό που ήταν, νόμιζα ότι ζούσα ότι ήμουν στο Λάος. Δεν το βρίσκω, ήταν εξαφανισμένο. Μέσα σε κάτι.
5: Φοβερό τοπίο,
6: Φοβερό το τοπίο. Θέλω να σας πω, οι ορτανσίες. Έχεις δει, παίζουν μια ορτανσία, πώς τη φαντάζεσαι, τα λουλούδια σε γλάστρα, μια ορτανσία. Πώς έχεις δει, σε μια γλάστρα, μια ορτανσία, σε μέγεθο φουντωτή. Πολύ ωραία. Οι ορτανσίες είναι και 2 μέτρα. Οι ορτανσίες, πήγα σε κάτι εστιατόριο που ήταν μόνο ορτανσίες. Αλλά οι φράχτες, όταν λέμε γύρω-γύρω ορτανσίες και από πάνω πλατάνια και τα νερά να πρασινίζουν, γιατί ήταν πράσινα, γιατί δεν έβλεπε στον ουρανό από τα δέντρα. Έτσι. Αυτή είναι η Σαμοθράκη.
5: Τέλεια. Πολύ ωραία.
6: Ναι, σας έδωσα μια εικόνα.
5: Τη Σαμοθράκη με ποιο άλλο νησί μπορούμε να την ταιριάξουμε?
6: Κοίταξε, στη Σαμοθράκη μπορείς να πάρεις το καράβι, να περάσεις, να πας στην Καβάλα ή να πας στη Θάσο. Δηλαδή υπάρχει γραμμή να πας στην Καβάλα, υπάρχει ζεύξη που σε πάει στην Καβάλα. Και από την Καβάλα εκεί μπορείς να πας στη Θάσο. Όχι, είναι πολύ μακριά. Για να... Βέβαια, υπάρχει, τώρα δεν ξέρω, να μην παραπληροφορήσω, παλιότερα υπήρχε καράβι που έφευγε από το Λαύριο και πήγαινε Σαμοθράκη, γιατί πάνω και εμπορεύματα και από την Αθήνα.
7: Ναι.
6: Πήγαινε μία φορά, δύο την εβδομάδα.
7: Αμάξι που θέλει
6: πολλές ώρες,
7: παιδιά. Εκεί να το έχεις το αμάξι, θέλεις μέρες για να το γυρίσεις όλο το νησί.
6: Όχι, το γυρίζεις μέσα σε δύο.
7: Είναι μικρό.
6: Γυρίζεις, δεν είναι μεγάλο, δεν είναι νησί. Μεγάλο. Ναι, βλέπεις, κοίταξε, λέω σε αυτά τα νησιά. Αν είσαι στην ησυχία και κάνεις τον μπάνιο σου, που δεν έχεις και πολύ κόσμο, δηλαδή μέσα στην ησυχία σε κάτι νερά φοβερά,
7: ναι.
6: Αν κάνεις, λέω, ταυτάκι έτσι, όπως θα το κάνεις, ας πούμε, και στη Χίο μπορείς να το κάνεις αυτό, να βάλεις ταυτί σου λίγο, νομίζεις ότι θα ακούσεις τον ήχο της Μικράς Ασίας. Λέω, αν μέσα στην ησυχία βάλε, κάνε λίγο ταυτί, θα σου έρθει έτσι και με το μυαλό σου, θα σου έρθει ο ήχος της Μικράς Ασίας, γιατί είσαι απέναντι.

0: Η ώρα είναι 4:15.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό!
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό!
8: Πάλι μισό!
9: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
22: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Η Χίος είναι ένα νησί γεμάτο γεύσεις, μυρωδιές, χρώματα και εφοπλιστές, βέβαια.
25: Με πρόλαβες, αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί δεν γεννηθήκαμε στοιχείο, πες μου σε παρακαλώ.
26: Και πολύ μαστίχα.
25: Θα ήθελα πάρα πολύ.
26: Και πολύ μαστίχα.
25: Μωρέ, και μαστίχα καλή είναι, αλλά γιατί δεν γεννηθήκαμε που να έχουμε και εμείς μέσα στο αίμα μας αυτό το εφοπλιστικό. Μα πόσες εφοπλιστικές οικογένειες είναι από αυτό το μοναδικό νησί.
24: Από Χίο και τις Ινούσες.
25: Χίος και Ινούσες. Εγώ τη Χίο, παιδιά, η πρώτη φορά που πήγα στη Χίο ήταν πριν. Πήγα με το Μέγκα, με την εκπομπή μου, με το Ταξιδεύοντας. Πήγα χειμώνα, πήγα Χριστούγεννα. Και έκανα Χριστούγεννα, γύρισα μία εκπομπή χριστουγεννιάτικη στη Χίο. Είναι από τις λίγες.
24: Δεν θα μπορούσα να φανταστώ Χριστούγεννα στη Χίο.
25: Και όμως ήταν πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε το Αργέντικο που τώρα είναι ένα μεγάλο, ένα μέσα στον γκάμπο της Χίου. Τώρα μου άνοιξε ένα κεφάλαιο. Δηλαδή πρέπει να μιλάμε δύο εκπομπές για τυχείο.
26: Τι είναι
25: δηλαδή,
26: το Αργέντικο που μας είπες?
25: Το Αργέντικο. Το Αργέντικο λοιπόν είναι ένα από τα ωραιότερα αρχοντικά του κάμπου. Τώρα, όσοι δεν έχετε πάει στη Χίο και δείτε, ο κάμπος της Χίου είναι ένας κάμπος με πορτοκαλαιώνες, επειδή εγώ έχω γεννηθεί σε πορτοκαλαιώνες στην Αργολίδα, και το να έχεις γεννηθεί και να ξυπνάς και να μυρίζεις αυτό το άρωμα του πορτοκαλιού. Παιδιά, δεν νομίζω να μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό να μυρίζει, να μυρίζει την ατμόσφαιρα, σαν να έχεις βάλει, σαν να είσαι άρωμα.
26: Μου έχουν φέρει φοβερό γλυκό το κουταλιού από Χίο, που είναι από άνθος,
25: ναι,
26: πορτοκαλιού, παιδιά.
25: Γι' αυτό σου λέω, στον κάμπο.
26: Απίστευτο.
25: Στον κάμπο λοιπόν υπήρχαν τα αρχοντικά που είχαν τα σπίτια τους οι καπεταναίοι, τα οποία ήταν, η αρχιτεκτονική τους είναι μοναδική, έχει ειδική αρχιτεκτονική ο κάμπος της Χίου, και μέσα είχαν τα περιβόλια τους. Τα περιβόλια είχαν μέσα μανταρίνια και πορτοκάλια.
26: Ναι.
25: Αν θα φας ή πιεις μανταρίνι Χίου, θα πεις, ρε Χριστέ μου, τι είναι αυτό, είναι διαφορετικό μανταρίνι. Αν πεις μανταρινάδα από τη Χίου, είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Το Αργέντικο λοιπόν ήταν από τα πιο ωραία, και εκεί μέσα έκανα χριστουγεννιάτικο
26: εκπομπή.
25: Και βέβαια, επειδή λένε πολύ ωραία του χρόνου τα Χριστούγεννα, θυμίσου να βάλουμε χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη Χίο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τρομερά. Λοιπόν, τώρα θέλω, βιάζομαι να σας πω για τη Χίο και δεν ξέρω αν είναι ωραία, γιατί πάντα βιάζομαι. Εγώ και στην τηλεόραση βιάζομαι και όλα βιαστικά τα κάνω και δεν ξέρω αν τα κάνω και ωραία. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
26: βρίζει.
25: Η αδερφή μου λέει πάλι πια. Σαν να σε κυνηγάνε. Βλέπω και τον εαυτό μου.
26: Είσαι εξαιρετική.
25: Και έχω αυτό το ελάττωμα τη τηλεόραση που θέλω όταν βγαίνω σε μια ζωντανή σύνδεση.
24: Να τα πει γρήγορα.
25: Να τα, τα λέω. Είναι
26: να,
25: έσχο,
26: να, δηλαδή, τα πει και όλα.
25: Όχι από τη χαρά.
24: Το έχουμε
25: συνηθίσει. Μην ξεχάσω. Δεν μπορώ, δηλαδή.
26: Δεν φαίνεται έτσι.
25: Η αδερφή μου κάθε φορά με βρίζει. Έσχουσε να πια και. Τι βιάζεσαι. Μου λέει, α, μην τα πει. Τι λέω, μα δεν γίνεται. Αν είναι, πρέπει να πω τώρα για τη Μαρία Λεμονιά κάτι. Του έχω πει, θα μιλήσω και για σένα. Έχω στο μυαλό μου να μιλήσω. Τα πάω όλα να τα πω. Άντε και να μην βγάλει άκρη τι θα έχει πει και με δάφτα.
24: Λοιπόν, πάμε για τη Χίο.
25: Χίο λοιπόν. Αχ, αγαπημένη μου Χίο. Χίος, τώρα τα τελευταία δύο καλοκαίρια έχω τη μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά να έχω πάει στη Χίο, εκεί στο πολύ σημαντικό
24: φεστιβάλ.
25: Στο φεστιβάλ το πολιτιστικό της Χίου, που νομίζω, θεωρώ εγώ και νομίζω ότι πολλοί το πιστεύουν αυτό, ότι είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ της Ελλάδος που οργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και η γυναίκα του Περιφερειάρχη εκεί, που η κυρία Μουτζούρη, που είναι ένας ωραίος πληθωρικός άνθρωπος, ειλικρινά αλέγκρος, πολύ ωραίος. πόσο χαίρομαι που πήγα και συμμετείχα σε αυτό το φεστιβάλ, πόσο ωραία ήταν, δηλαδή έχω μεγάλη τέτοια μέσα στην καρδιά μου. Και γι' αυτό όποιοι βρίσκονται το καλοκαίρι στοιχείο, πρώτα απ' όλα είναι προνομιούς, γιατί κάνουν μοναδικές διακοπές, θάλασσες, φαγητά, εικόνες. Πού να πρωτοπάς και τι να σας πω.
26: Θες μέρες για το ευχαριστηθείς.
25: Ειλικρινά θες μέρες. Κοίταξε.
26: Ένα δεκαήμερο το δέχτηκε.
25: Κοίταξε. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορείς να πας. Δεν είναι όπως πας στις Κυκλάδες. Αν πας στην Τίνο, πετάγεσαι και γυρίζεις. Στο Βόρειο Αιγαίο πρέπει να πας πάνω από μία εβδομάδα. Και μία εβδομάδα δεν σε φτάνει. Δηλαδή και στη Μυτιλίνη και, στη Λέσβο γενικά. Αν θα πας μόνο στη Μυτιλή, πας όλη τη Λέσβο, γιατί έχει μοναδικά πράγματα. Θέλεις εβδομάδα. Στοιχείο λοιπόν που πρέπει να το κάνετε το ταξίδι, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί θα περάσετε μοναδικά. Τώρα, λέξεις είναι φτωχές. Δηλαδή, θα πρέπει να πω 100 λέξεις για να φτιάξω το πόσο ωραία είναι στοιχείο. Δηλαδή, πού να πας τα μεστά, πού να πας, βλέπεις άλλη αρχιτεκτονική, αυτά τα artificial που είναι το που φτιάχνονται.
26: Σαν κέντημα, κάτι τέτοιο.
25: Τα κέντητά με το, ναι, με το, ναι, που, ναι, που, ναι, τα χτυπάς με το σκεπαρνάκι τσεκ, και φτιάχνεις αυτό που είναι το τύπο artificial, αυτό το πολύ γνωστό αρχιτεκτονικό
26: σχέδιο. Ναι, ναι,
25: ναι, τα μεστά, μετά να πας. Παιδιά, είναι μοναδικά. Ο κάμπος, εγώ που τον αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μόνο θέλει πόσες μέρες να πηγαίνεις από τα αρχοντικά στα αρχοντικά στον κάμπο. Μέσα. Η πόλη πρώτα απ' όλα, το κάστρο που είναι μέσα και η πόλη του κάστρου είναι από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα που κατοικείται.
24: Είναι μια πόλη μέσα στο κάστρο.
25: Είναι πόλη μέσα στο κάστρο. Υπάρχει και η Ρόδος που επίσης κατοικείται, που ανήκει στην UNESCO. Τώρα βέβαια, αν μας καταλάβει η UNESCO και στη Ρόδο, που βρουν τα μηχανάκια. Στην UNESCO δεν επιτρέπεται τίποτα να κάνεις εκεί πέρα. Με το μηχανάκι να το γίνεται ένας χαμός, θα πούνε πάρτε το και αυτό τον τίτλο από εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι προστασία της UNESCO. Λοιπόν, η Χίος είναι ένα ζωντανό μουσείο. Επίσης, ένα ζωντανό, η Καστροπολιτεία είναι ένα ζωντανό, ζουν οι άνθρωποι μέσα στο
26: ναι,
25: κάστρο.
26: Όνειρο.
25: Είναι πολύ ωραίο. Τι άλλο να σας πρωτοπώ, τι ωραία φαγητά έχει στοιχείο. Έχει
26: μια γεύση για τυχείο, ναι.
25: Παιδιά, κοίταξε, στοιχείο γεύσης είναι, είμαστε στη γαστρονομία της που έρχεται τις αλυσμόνητες πατρίδες. Η κουζίνα είναι επηρεασμένη εκεί, γιατί είναι άνθρωποι που ήρθαν. Η Χίος είναι ένα μαρτυρικό νησί, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά, έχει προσφέρει αίμα στους πολέμους και στους Τούρκους και σε όλα αυτά. Εκεί στενοχωριέσαι με όλο αυτό, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Τώρα τι άλλο ήθελα να σας πω για τυχείο. Θέλω, πάλι βιάζομαι και δεν ξέρω τι άλλο θέλετε. Πείτε μου τι άλλο θέλετε.
26: Και τα μαστιχοχώρια.
25: Τα μαστιχοχώρια, πρώτα απ' όλα.
26: Και αυτά, είναι από τη μία πλευρά του νησιού, δεν είναι. Από τη μία πλευρά του νησιού.
25: Ναι, στη μία δεν βγαίνουν πουθενά άλλου. Σε ένα σημείο μόνο. Αυτό είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά και γι' αυτό προστατεύεται και αυτό. Δεν υπάρχει.
26: Βέβαια.
25: Είναι σπάνιο. Η μαστίγα της Χίου δεν συγκρίνεται. Βγάζουν και στην Τουρκία. Μια μαστίγα δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Μα καμία. Δεν υπάρχει. Και βέβαια να πούμε και μπράβο και στον πολιτιστικό, τον αγροτικό σύλλογο της Χίου, που έχουν κάνει τεράστιο έργο. Και μπράβο, και να λέμε πάντα μπράβο σε τέτοιες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς που προβάλλουν αυτό το προϊόν σε όλο τον κόσμο. Στην Ιαπωνία είναι premium προϊόν η μαστίγα. Θεωρείται, να δείτε, έβλεπα, μου είχαν στείλει φωτογραφίες που διαφήμιζαν τη μαστίγα μέσα επάνω σε λεωφορείο, ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
24: Και
25: μοναδικά.
24: Είναι πάρα πολύ υγιεινό και το χρησιμοποιούμε σε πολλές μορφές. Από λικέρ μέχρι φάρμακο για το στομάχι.
25: Ακριβώς, τι ήθελα να πω. Παίρνεις μία από αυτή το τέτοιο, και αν έχεις έλκος, άμα βάλεις, παίρνεις κάθε μέρα από ένα μικρό κομματάκι με νερό, γιατρεύεσαι. Είναι φοβερό για το στομάχι. Είναι πάρα πολύ. Αρχαιότητα των χρόνων το είχαν βρει.
24: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και όλα αυτά με τα Public. Αξίζει πραγματικά να αποκτήσετε κι εσείς Public πορτοφόλι.

0: Με αεροπλάνα Χριστονέζο και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς.
1: Έτσι,
0: διότι όπως λέει. Έτσι κάνεις τις ωραιότερες διακοπές και γυρνάς στην Ελλάδα.
1: Μα κοίταξε, άμα είσαι κοινωνικός λίγο, υπάρχουν άνθρωποι όμως που θέλουν να πάνε και μόνοι τους. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά, να πάω μόνος μου.
2: Δεν μπορώ. Παρέα σου,
1: δεν μπορώ. Ναι. Είμαι και, κοίταξε, είμαι πολύ κοινωνικός και εγώ θα βρω και καινούριους ανθρώπους και θα τους αγαπήσω αμέσως εκεί και θα κάνω παρέα. Θέλω παρέα. Δεν μπορώ μόνος μου. Ειλικρινά δεν μπορώ μόνος μου ποτέ.
0: Λοιπόν, πάμε Σκιάθο.
1: Σκιάθο, ωραία.
0: Οι Κουκουναριές, και... η ωραιότερη παραλία της Ελλάδος, λέει.
1: Είναι πολύ ωραία, αλλά είναι και τα λαλάρια, αγάπη.
2: Ναι,
1: είναι
2: τα λαλάρια.
1: Λαλάρια, απλά στα λαλάρια δεν μπορείς εύκολα. Πρέπει να πας με ένα σκάφος για να βρεθείς στα λαλάρια. Κοίταξε, πήγα πριν 2 εβδομάδες στη Σκιάθο. Παρατήρησα και το έκανα, το έγραψα και στο Instagram και με εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Εγώ πήγα με κάποιους. Θα σου πω γιατί εκνευρίστηκε. Γιατί δεν υπάρχουν τα λαλάρια, γιατί ήταν κάτι ολόλευκες πέτρες μεγάλες και δεν υπάρχουν καμία. Έχουν μείνει. Τις κλέψανε.
2: Μαζεύουν.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία. Αυτό ήταν μοναδικά. Είναι ολόλευκη παραλία. Και είναι όχι τυρκουάζ, είναι σιέλ τα νερά.
2: Λόγω του
1: άσπρου. Και κατεβήκαμε, πήγαμε το καίκι και μας πήγανε, γιατί μας φιλοξένησε εκεί ο Δήμος Σκιάθου που έκανε ένα μεγάλο, δηλαδή από την Ελλάδα μόνο εγώ είχα πάει και 2 άτομα πήγαμε, έτσι από σπόντα, γιατί έφεραν ξένους, τώρα σας λέω και από σπόντα, θα μας ακούσει κανένας και λέει τι λέει για τον εαυτό. Από σπόντα λοιπόν μας κάλεσαν να δούμε μια μεγάλη ομάδα που είχαν έρθει από την Αγγλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ιρλανδία και από την Ελβετία. Αυτοί τι έκαναν, έψαχναν και ερευνούσαν και ψήφιζαν αν η Σκιάθος αν είναι προορισμός βιώσιμου τουρισμού και ανάπτυξης. Λοιπόν, και όπου μας πήγαιναν, μετά αυτοί πήγαιναν μία ώρα σε απομονώντουσαν, μία ώρα δύο απομόνωση, ψηφίζαν και θα κάνανε ένα ψήφισμα να καταλάβεις ότι ήταν εκπρόσωπος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ταξιδιού. Mm-hmm. Λοιπόν, θα κάνανε ένα ψήφισμα και θα φτιάχνανε έναν οδηγό για τη Σκιάθο. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πήγαμε εκεί, είδα εγώ να βρίσκα πάρα πολύ και είπα, πήγαν αυτοί να πάρουν και πέτρες. Και είπα στην υπεύθυνη του ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου, λέω, να του πείτε παρακαλώ ότι δεν παίρνουμε τις πέτρες. Γιατί εγώ, αν τις είχα πάρει στην Κούβα ή σε κάποια άλλα μέρη, θα με πηγαίνανε μέσα.
2: Βέβαια.
1: Δεν παίρνουμε. Το βρήκαμε την Ελλάδα και τις μαζεύουμε τις πέτρες. Και θα είπαν αυτοί, θα είπαν τα χειρότερα για μένα, αλλά τις αφήσαν, δεν πήρε κανένας πέτρες από εκεί. Ειλικρινά. Τώρα στη Σκιάθο, που είναι το νησί του αγαπημένου μας ανθρώπου των διηγημάτων των Χριστουγέννων και του Πάσχα, γιατί πόσο σαν μικρά παιδιά δεν ταξιδέψαμε με αυτά τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Για σκέψου, αν σε πάω πόσα χρόνια πίσω, τι ωραία ήταν αυτά τα διηγήματα που έχουν μεταφραστεί σε 23 χώρες στον κόσμο. Λοιπόν, στη Σκιάθο αξίζει να πάτε, όταν θα πάτε, αν επιλέξετε για διακοπές, να δείτε τώρα το καινούριο, γιατί από πέρυσι άνοιξε για τον κόσμο η παλιά καστροπολιτεία της Σκιάθου. Είναι πολύ έξω από ότι είναι σε ένα απόκριμνο σημείο. Είναι τότε που είχαν φύγει οι κάτοικοι, επειδή από τις πολλές επιδρομές έφυγαν και δημιούργησαν ένα χωριό με παιδιά, Μαρία, με καταπακτή. Δεν άνοιγε, είναι σε ένα σημείο που έχει κενό. Και είναι ένας βράχος και φτιάξανε το χωριό, το φτιάξανε πάνω εκεί και ο Μπαρμπαρόσα δεν μπόρεσε να πάει ποτέ. Mm-hmm. Πέρασε από εκεί και δεν μπόρεσε να πάει. Το λένε και Γιβραλτάλ της...
0: Απίστευτο.
1: Ναι, λέγεται και έτσι. Πραγματικά αξίζει να πάτε. Πήγα λοιπόν, τώρα έχουν κάνει μια γέφυρα και έπεφτε καταπακτήθια. Σκεφτείτε τώρα, λες, σαν να βλέπουμε ταινίες.
2: Σαν μεσαιωνική.
1: Ναι. Έπεφτε καταπακτή. Για να σε, δηλαδή μια σαν μικρή γέφυρα, πόρτα, για να μπορείς να περάσεις να μπεις. Όταν ήταν κενό κάτω, δεν μπορούσες. Τώρα έχουν φτιάξει μια γέφυρα, τον κίνησε πέρσι υπουργός πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Και είναι ανοιχτό στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Συγκλονιστικό.
1: Είναι συγκλονιστικό, ειλικρινά. Έχει μέσα 2 ή 3 εκκλησίες. Βλέπεις και τα σπίτια. Η μία εκκλησία που πήγα, παιδιά, έπαθα έτσι σοκ πραγματικά, γιατί είδα την ωραιότερη εικόνα. Επειδή εγώ ψάχνω να βρω εικόνες της γέννησης, δεν υπάρχουν πολλές. Δηλαδή, για σκέψου, έχεις δει πολλές σε κανένα σπίτι εικόνα της γέννησης. Δεν σπανίζουν, δεν βρίσκεις. Και πάω, δηλαδή, πάω και στα μοναστήρια στο τέτοιο να βρω καμία εικόνα της γέννησης. Δεν έχουν. Βρήκα μία μικρή φέτος στα μετέωρα.
2: Όπου να δείχνει τη φάτνη και αυτό.
1: Ναι, που να δείχνει τη γέννηση. υπάρχουν κάποιες εικόνες της, αλλά Εβραίος δεν μπορείς να βρεις.
2: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή δεν έχω βρει. Μπορεί τώρα κάποιος που μας ακούει να έχει δει 10.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω δει. Λοιπόν, στη Σκιάθο και στη συγκεκριμένη εκκλησία μέσα σε αυτή στην Καστροπολιτεία, είδα την ωραιότερη εικόνα της γέννησης του Χριστού. Ειλικρινά πάρα πολύ ωραία. Μου είπε λοιπόν ο δήμαρχος της Σκιάθου, που είναι νέο παιδί, μου είπε λοιπόν ότι τα Χριστούγεννα, επειδή την είχαν δει και αυτή την ωραία εικόνα, την κάνουν μεγάλη, την έχουν, σαν μεγάλες, έχουν κάνει μεγάλες σαν αφίσες τεράστιες και τις βάζουν έξω από τους ναούς της κανονικά στο νησί.
2: Ωραία,
1: ναι, την έχουν κάνει μεγάλη τεράστιες αφίσες και τις βάζουν στις εκκλησίες απ' έξω και βάζουν λίγο χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίζει η εκκλησία χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ξέρεις ότι εγώ είμαι παιδί των Χριστουγέννων. Καταλαβαίνεις. Χαρούμενα Χριστούγεννα όλο το χρόνο. Οπότε μου έλεγε και ο δήμαρχος αυτά. Λέω: α, εδώ είμαι δικό μας το Χριστούγεννα.
2: Εκεί πρέπει να κάνεις Χριστούγεννα και εκεί πρέπει να
1: Χριστούγεννα
2: κάνεις.
1: Και εκεί.
2: Εκτός από τυχείο. Πρέπει ναι, να κάνεις και εκεί.
1: Ναι, ήθελα και πέρσι, αλλά δεν το έκανα. Άστα, μην την ανοίξουμε την κουβέντα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες δεν έχουμε συνδυάσει τα νησιά με εορτές χειμερινές.
1: Όχι, γιατί τα Χριστούγεννα τα έχουμε δει τον Άι Βασίλειο που έρχεται σε χιόνια, το δέντρο είναι χιονισμένο. Λες και τα Χριστούγεννα δεν πάνε.
2: Θες βουνό, πιο... θέλεις
1: βουνό. Κοίταξε, μας έχουν οθήσει έτσι, αφού ο Άι Βασίλειος μετά φοράει τα χοντρά, φοράει τα άσπρα εκεί με την κόκκινη, τη γούνα εκεί να ζεσταίνεται. Φεύγει το χειμώνα, πετάει με τα ελάφια, πάει στα χιονισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Γι' αυτό δεν το έχουμε συνδυάσει. Όμως τα Χριστούγεννα είναι ωραία και στα νησιά, βέβαια.
0: Είναι αλήθεια ότι έχεις πάει σε νησί που έχει ένα κάτοικο?
1: Ναι, έχω πάει σε ένα νησί έξω από τη Ρόδο, πολύ κοντά στη Ρόδο. Δεν το
0: πήγες, δεν πειράζει, πήγες με βαρκούλα.
1: Δεν μπορείς να πας αλλιώς. Είναι ένας κάτοικος ο οποίος έχει.
0: Συνάντησες τον κάτοικο.
1: Ναι, γιατί μένει ένας κύριος εκεί και κάνεις και φαγητό. Μπορείς σερβίρει και ψάρια. Έχει και ψάρια και τρως εκεί.
0: Τι εμπειρία είναι, εγώ το έχω ζήσει στο Μαυρίκιο αυτό να πηγαίνεις σε ένα νησί που έχει πολύ λίγους κατοίκους.
1: Εκεί ένας. Έχει και ένα μοναστήρι, μια γυναίκα που το παιδιά. Πρέπει να θυμηθώ, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να ψάξω στο Instagram μου να βρω.
0: Άστο,
1: το.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι, τώρα θα πει, δεν θυμούμαι.
0: Πες μας όμως την εμπειρία.
1: Η εμπειρία ήταν μοναδική γιατί μας πήγε. Είχαμε πάει στη Χάλκη. Πήγαμε στη Χάλκη με ένα σκάφος και μετά μας λέει θα πάμε σε ένα νησί που δεν έχει πια.
0: Τι
1: δεν έχει κατοίκους.
0: Δυσκολίες έχει ένα νησί στο οποίο μένει ένας κάτοικος?
1: Έχει πολλές δυσκολίες. Τίποτα άλλο δεν είχε. Δεν έχει και ούτε ρεύμα είχε.
0: Δηλαδή πηγαίνει απέναντι για σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Πηγαίνει για φάρμακα.
1: Στη Ρόδο τα πάντα. Όλα στη Ρόδο.
2: Και πώς και το έχει επιλέξει αυτός ο άνθρωπος?
1: Εκεί κάθεται. Ήταν ένας κάτοικος, ήταν με τη σύζυγό του. Μένουν εκεί. Έχουν ψάρια και έχουν.
2: Έχει πεθάνει έχουν φτιάξει, σύζυγό του,
1: όχι, με τη σύζυγό του είναι εκεί.
2: Α,
1: έχει φτιάξει.
2: Ένα ζευγάρι επομένως μένει.
1: Ένα ζευγάρι. Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο κόλπο και το καλοκαίρι πήγε ένα σκάφι αρκετά. Δεν ήταν πολύ, είχε και μία σαν προβλήτα και είχε πολύ σκάφι αρκετά που πηγαίνουν γιατί έχει μαθευτεί ότι φτιάχνουν ωραίο ψάρι, έχει ωραίο ψάρι και και έτρωγες ψάρι
2: σαν
1: εκεί.
2: Ταβερνάκι, σαν ταβερνάκι.
1: Ναι, όχι. Σαν ταβερνάκι. Okay. Και πηγαίνεις στον άνθρωπο αυτό και έχει και ένα μοναστήρι. Μου είπε η σύζυγός του ότι πηγαίνει και το καθαρίζει και το μοναστήρι. Μπορούσες να πας να το δεις και το μοναστήρι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και θυμάμαι, είδα και τον περιφερειάρχη, τον Χατζημάρκο, και του λέω: είχα πάει σε εκείνο το νησί. Του λέω: γιατί δεν κάνετε κάτι και σε αυτό το νησί που είναι πολύ ωραίο. Έστω να πάνε δημοσίου να το γνωρίσουν, να μάθουν οι.
2: Α, το καλύτερο να το γνωρίσουν, να το διαλύσουν κι αυτό.
1: Σωστά. Αυτό, αν άκουγε κανένα, εμείς έχουμε τη μανία οι δημοσιογράφοι να πάμε να γίνει γνωστό. Και να πάμε να το χαλάσουμε.
2: Δηλαδή, από το κατράδι δεν το έχουν επιλέξει, δεν έχουν αναγκαστεί.
1: Έχεις δίκιο. Ειλικρινά έχεις δίκιο σε αυτό. Τώρα σας πήγαμε. Θέλω, αν έχουμε χρόνο, θα το ψάξω να το βρω. Αλλά αν δεν το βρω, θα έρθω άλλη φορά να το πούμε για το συγκεκριμένο νησί. Θέλω να σας πάω όμως κιόλας γιατί μίλησα για τα μετέωρα. Και θέλω να σας πω.
0: Βάλε άνω τελεία και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σε λίγα λεπτά, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
6: LED
5: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή

0: Έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτε, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Πάστιμα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. We have an idea.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Τι τραβήξαμε σε όλο το τραγούδι για να βρούμε πώς λέγεται αυτό το νησάκι με το ζευγάρι. Με τη μία, με τον ένα κάτοικο.
15: Συγγνώμη, τι να κάνω.
14: Είναι δύο κάτοικοι.
15: Ναι, είναι
14: ο κάτοικος και η σύζυγος.
15: Ναι, στην Αλιμιά, παιδιά. Στην Αλιμιά είχαμε πάει και ήταν τέλεια, ειλικρινά.
16: Αλιμιά λέγεται.
15: Αλιμιά. Πολύ ωραίο. Αν τύχει να πάτε στη τέτοιο, περάστε για την Αλιμιά. Εγώ την έκανα πηγαίνοντας, είναι στο δρόμο για Χάλκι, Ρόδο Χάλκι, είναι ανάμεσα. Το συναντάς, δηλαδή άμα είσαι με σκάφος μικρό μπορείς να...
14: Λοιπόν, εσύ είσαι παιδί και της Νάξου, ναι, που ναι, μας έχεις δείξει όλα τα καλούδια του νησιού, αλλά είσαι και παιδί των μετεώρων.
15: Συμφωνώ και είναι, η αγάπη μου είναι, πατάει ακριβώς το ίδιο.
14: Τα μετέωρα είναι για αυτή την εποχή και τι μπορούμε να κάνουμε.
15: Άκουσε Μαρία, τα μετέωρα είναι ένας διεθνής προορισμός που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα δεν λέω κάτι εγώ τώρα να καλύψω τίποτα. Είναι ένας διεθνής προορισμός, είναι ένας προορισμός που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να το δουν αυτό το φυσικό φαινόμενο που έχει και βέβαια είναι για τους 12 μήνες του χρόνου. Τώρα τι θα μου λες, θα λένε τώρα, γιατί να πάω στα μετέωρα τώρα. Γιατί κάθε εποχή είναι διαφορετική και έτσι όπως έχει φτιάξει ο Λευτέρης Αβραμόπουλος, ο δήμαρχος, αυτό το νέο 37 χρονών άνθρωπος στα μετέωρα, έτσι όπως τα έχει. Τα έχει οργανώσει ξανά, είναι κάτι το μοναδικό. Δηλαδή, ξέρεις τα άγνωστα μετέωρα. Εγώ πήγα πριν

0: τώρα φέτος, το 25, και γνώρισα τα άγνωστα μετέωρα που δεν τα ήξερα και νομίζω δεν τα ήξερα. Όταν τα παρουσίασα, μου λέγανε από τα Τρίκαλα, μου λέει πού είναι τα άγνωστα μετέωρα. Εμείς δεν τα ξέρουμε. Τα άγνωστα μετέωρα είναι σε 20 λεπτά απόσταση από τα γνωστά
1: γράφους, μετέωρα.
0: Τα γνωστά μετέωρα. Είναι κάτι απείρου κάλους βουνά. Όπου εκεί τώρα οργανώνονται και γίνονται μονοπάτια 17 χιλιόμετρων, περιπατητικά μονοπάτια που να
1: περνάς. Δεν έχει βράχους τους βράχους αυτούς.
0: Τεράστιους βράχους, ακριβώς όπως.
1: Σαν μικρά μετέωρα δηλαδή.
0: Είναι μικρά μεγάλα είναι. Τα λέμε μικρά μετέωρα γιατί δεν μπορεί να μην είναι τόσο πολλά, αλλά σε ύψος και σε όγκο είναι τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να περπατάς, η εμπειρία, παιδιά, μαράκι μου, να περπατάς ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες, είναι σαν να είσαι κάποιος και να περπατάς τώρα στα μονοπάτια και να έχεις τους γίγαντες από πάνω σου και να τους βλέπεις έτσι τους γίγαντες. Λοιπόν, ο Αβραμόπουλος λοιπόν έβαλε τα μικρά μετέωρα και τα πέριξ των μοναστηριών, γιατί δεν επιτρέπεται να κάνεις και διάφορες τώρα extremes μέσα κοντά στα μοναστήρια, δεν γίνεται. Προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι natura, έχει πάρα πολλά, δεν μπορείς. Τα μικρά μετέωρα λοιπόν είναι ελεύθερα να κάνεις όλα τα αθλήματα που μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, εντάσσεται λοιπόν τα μικρά μετέωρα και οι διαδρομές αυτές σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που έρχονται από όλο τον κόσμο, λέγεται Via Ferrata. Στη Via Ferrata λοιπόν που έρχονται από όλο τον κόσμο και κάνουν. Τι σημαίνει Via Ferrata, νομίζω είναι το ατσάλινο διαδρομή, νομίζω κάτι έτσι. Είναι. Δηλαδή κάνεις αναρρίχηση και περπατάς απάνω σε αυτούς τους βράχους. Δηλαδή κάποιοι το βλέπουν, δηλαδή και μόνο που
2: φοβάσαι.
0: Εγώ που έχω ψευδοβία φοβάμαι πάρα πολύ, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, από κάτω να το παρακολουθήσω, ναι. Ήδη ξεκίνησαν αυτό το Σαββατοκύριακο, είχε ένα μικρό φεστιβάλ, αγώνες εκεί με την τοπική ορειβατική, όχι ορειβατική, είναι αναρριχητική λέσχη, να τα λέμε σωστά, και κάνανε και είδα εικόνες ασύλλητες. Τώρα Μαρία μου, εμείς επειδή έχουμε ψευδοβία, το να μας πιάσουν και να πάμε σε ένα χαμηλό τέτοιο, να το κάνουμε για να πάμε κόντρα στη φοβία μας, έτσι, για να δούμε πώς.
2: Τι βασίλεμα έχουν τα μετέωρα και τι ανατολή ηλίου.
0: Κοίταξε.
2: Εσείς που ψάχνετε πού θα πάτε το καλοκαίρι, σας δίνουμε μια ιδέα. Δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και αυτά.
0: Όχι,
2: τα μέρη.
0: Είναι και αυτά τα μέρη. Και πρέπει να πω ότι ο Δήμος Μετεώρων, τώρα κάτι που δεν θα το πιστεύετε, που θα το ακούτε, ίσως το ακούτε για πρώτη φορά, είναι ο δεύτερος Δήμος σε έκταση της Ελλάδος. Αυτά τα μικρά μετεώρα, ας πούμε η Καλαμπάκα που έχει πολύ λίγους κατοίκους, κάτω 10.000 κατοίκους, είναι ο μεγαλύτερος, δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος σε έκταση της Ελλάδος. Δηλαδή, αν θα φύγεις από την πρωτεύουσα, από την Καλαμπάκα, από εκεί, από τους Ιερούς Βράχους, για να φτάσεις να διασχίσεις αυτή την, εγώ θα την πω, την ενδοχώρα των μετεώρων και να περάσεις, να περάσεις από τα, γιατί είναι Πίνδος μετά, τα χωριά του Ασπροποτάμου, παιδιά, δεν μπορείς να διανοηθείτε τι ομορφιά έχουν. Ο Ασπροπόταμος λοιπόν είναι ο Αχελλώος. Ο Ασπροπόταμος, ο Αχελλώς λοιπόν, δεν εκβάλλει στο Αιγαίο. Ο Αχελλώς βγαίνει στο Ιόνιο. Αν σκεφτείτε. Δηλαδή, τα μετέωρα περνάει δίπλα του το ποτάμι που πάει στον Πηνείο και βγαίνει στο Αιγαίο. Είναι δίπλα το ποτάμι που βγαίνει στο Αιγαίο. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε, αν πάρετε το αυτοκίνητο και αρχίσετε να ανεβαίνετε τα βουνά της Πίνδου και πας στα χωριά αυτά, τα λεγόμενα χωριά του Ασπροποτάμου, παιδιά, είναι απείρου κάλους ομορφιά και περνάει το ποτάμι.
1: Κατοικούνται αυτά τα χωριά. Κατοικούνται,
0: ναι. Είναι μικρά χωριά που κατοικούνται. Ας πούμε, η Παναγία είναι ένα χωριό ειλικρινά μοναδικό. Η Παναγία, θυμηθείτε το όνομα. Η Παναγία είναι ένα χωριό, mm-hmm. ήταν μάλιστα και το κατέστρεψαν οι Γερμανοί, έφυγαν το
1: κόμμα. Εντάξει, ήταν ιστορικά μέρη και
0: ιστορικά μέρη.
1: Πολύ
0: ωραία. Θέλω να καταλάβετε κάποιοι που μας βλέπουν τώρα, που μας ακούνε τώρα, ή είναι στο αυτοκίνητό τους και μας ακούν, να καταλάβετε ότι ανηφορίζουμε προς την Πίνδο και αν πάρουμε από εκεί μπορούμε να βγούμε κατευθείαν να βγούμε στο Ιόνιο. Mm. Να περνάμε στην Ήπειρο.
2: Και έχει να κάνουμε πολλά πράγματα εκτός από
0: έχει,
2: το
0: οποίο. Είναι πραγματικά, αλλά ήρθε ο Ντάνιελ. Εγώ είχα δει πριν τον Ντάνιελ που ήταν αυτά τα χωριά. Ας πούμε, περνούσε ο Ασπροπόταμος και χώριζε κάποια χωριουδάκια και είχαν κάτι ξενοδοχεία, κάτι μοναστήρια. Και λέω, Χριστέ μου, εδώ, πού τα βρίσκουν αυτά τα μέρη και έχουν κάνει τόσο πολύ, έχουν επενδύσει οι άνθρωποι και έχουν κάνει τόσο ωραίο ξενοδοχείο. Υπήρχε ένα ξενοδοχείο που πήγα τώρα μετά τον Ντάνιελ που ήσουν σαν στη Βενετία. Ειλικρινά σας λέω, σαν στη Βενετία. Πήγαινε το ποτάμι και το αγκάλιαζε γύρω-γύρω το, το ξενοδοχείο. Και είχε δρομάκι άλλο και μετά έκανε ένα δέλτα στο πιο κάτω χωριό. Να δικό. Τώρα με τον Ντάνιελ άλλαξε η φύση. Πραγματικά άλλαξε. Ελπίζω σιγά-σιγά.
1: Τι φούσκωσε το ποτάμι, τι έγινε.
0: Όχι, έφερε τεράστιες πέτρες και άλλαξε τη φύση. Δηλαδή η ροή κατέστρεψε τα τέτοια. Δηλαδή υπήρχαν δρόμοι δίπλα στα ποτάμια. Τώρα έχουν τεράστιες πέτρες, έχουν έρθει πολύ μεγάλες πέτρες και έχουν αλλάξει τη μορφή όλη της φύσης εκεί. Πιστεύω αυτό θέλει και πολλά χρήματα.
1: Και δεν ξέρω
0: να επαναφέρουν. Η περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να κάνει και να φτιάξει αυτά τα αριστούργηματα. Αν φτιαχτούν, επειδή τώρα παιδιά τα μετέωρα τι είναι. Παλιά ήθελες να πας 5 ώρες. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα πριν 14 χρόνια που ανέβαινα να κάνω τα Χριστουγεννιάτικα στα Τρίκαλα, ήθελα 5 ώρες να πάω στα Τρίκαλα. Τώρα ξέρετε πόσες ώρες είναι. 3 ώρες δεν τις κάνεις. Δηλαδή με το που βγαίνεις στην Εθνική Οδό, έχεις φτάσει μέσα σε μια μισή, ούτε 2 ώρες στη Λαμία. Από τη Λαμία η Καλαμπάκα, τα Μετέωρα και τα Τρίκαλα, είναι ούτε μία ώρα.
2: Εκεί δηλαδή, είναι και το Μουσείο του Μανιταριού.
0: Εκεί είναι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Είναι 2 μουσεία σε ένα. Είναι Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών, αλλά υπάρχει και επίσης, είναι πολύ ωραίο το μουσείο που έχει φτιάξει ο Νίκος Πάλας εκεί, το μουσείο με τα ζώα φυσικής ιστορίας. Έχει και θέλω, αν κάποιοι τώρα μας ακούν και πούνε τι λέει αυτός εκεί που είναι τα ζώα τα βαλσαμωμένα, πρέπει να σας πω, προστατεύονται με νόμο, δεν μπορείς να πάρεις ζώο, να φέρει ζώο ή να εισάγει ζώο, αν δεν έχει πιστοποιητικά, δεν θανατώνεται κανένα ζώο της άγριας φύσης για να μπει σε ένα μουσείο. Ποτέ. Αυτό είναι κανόνας. Να καταλάβετε και η ελληνική πολιτεία έχει θεσμοθετήσει στο συγκεκριμένο. Όταν ένα άγριο ζώο πιαστεί, ένας λύκος τον βρει σκοτωμένο στην Πίνδο. Η πολιτεία έχει φροντίσει και λέει ο νόμος ότι αυτό το ζώο θα δοθεί, πρέπει να δοθεί μέσω των υπηρεσιών, να δοθεί εκεί που θα είναι στο πανεπιστήμιο πρώτα, αν θα το θέλει το πανεπιστήμιο, για να το βαλσαμώσει, για να το υπάρχει και να το δείξεις. Πήγα τώρα σας πάω στη Χαλκιδική που είναι πάνω στο Χολομόντα, είναι το πανεπιστημιακό δάσος και είναι το πανεπιστήμιο μέσα που πάνε τα παιδιά και κάνουν μαθήματα το καλοκαίρι μέσα στο δάσος. Μέσα στο δάσος λοιπόν το πανεπιστήμιο έχει και ένα μουσείο τέτοιο με άγρια ζώα, με λύκους, τους λύκους τους τοπικούς.
2: Χρήστο, ναι, ζω, και με αυτό να τελειώσουμε. Κλείσε τα μάτια σου,
0: ναι,
2: και δώσε μία εικόνα από την Ελλάδα, από μια Ελλάδα που σ' αρέσει, μια εικόνα από οποιοδήποτε τόπο.
0: Κοίταξε, είναι συγκινητικό, αλλά θα το κάνω σε χιούμορ για να γελάσουμε. Παιδιά, κλείνω μάτι και θα σας πω. Θα σας πω τώρα. Κλείνουμε το τέτοιο τα μετέωρα που τα αγαπώ, αλλά στην Κρήτη που ήμουνα τώρα, ανακάλυψα και γνώρισα. Αν μου πείτε, εσείς τι είναι ο Φουρόγατος, σας κάνω μια ερώτηση και θα σας πάω για έτσι να κλείσουμε την εικόνα. Ξέρεις τι είναι ο Φουρόγατος?
1: Όχι.
0: Έτσι θα κλείσω με αυτή την εικόνα. Είναι μια γάτα, είναι η άγρια γάτα της Κρήτης. Google ρε, την να τη δεις πόσο όμορφη είναι. Είναι ο Φουρόγατος. Είναι μια άγρια γάτα της Κρήτης.
1: Εμένα είναι καλύτερη μια τέτοια.
0: Είναι, ανατριχιάζω που το λέω, γιατί ήταν εξαφανισμένο είδος και την ανακάλυψαν δύο φοιτητές, δύο φοιτήτριες ξένες το 70, κάτι τελευταία.
1: Και
0: το 80
1: τώρα,
0: βρέθηκαν. Τώρα,
1: ελπίζω, ελπίζουμε.
0: Ναι. Ελπίζω να μην τη στείλουν, γιατί είχε βγει μια φήμη ότι τρώνε τα ζώα, τα αμνοερήφια. Ότι τρώνε τα τέτοια. Και αν τώρα ο Βοσκός λέει ότι η γάτα έρχεται και τρώει το κατσίκι.
2: Άρα είδες αυτή τη γάτα.
0: Αχ, αυτή τη γάτα είναι μια πολύ όμορφη γάτα. Έτσι θα κλείσω, γιατί της αγαπώ. Με αυτή τη γατούλα το Φουρόγατο. Έτσι θα κλείσω. Με την άγνωστη λέξη που την έμαθα τελευταία, την έμαθα εκεί στα Χανιά.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Νέζος, ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, που αγαπάει την Ελλάδα και μας τη διαφημίζουμε οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είσαι ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα 3 με 5, μη λείψει κανείς για τους γνωστών.
1: Θα βάλουμε απουσίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δύο οργανώσεις, η μία με ειδίκευση στις κλοπές οχημάτων, η δεύτερη στη διακίνηση ναρκωτικών, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 21 συλλήψεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Μελανδρίνου, καθώς εκεί εδράζεται το αρχηγείο της πρώτης οργάνωσης. Δύο έγκλησεις στον εν λόγω κατάστημα φέρονται ως αρχηγοί, οι οποίοι κινούσαν τα νήματα με τη βοήθεια δύο ακόμη υπαρχηγών. Μιλώντας από το Air Force One στους δημοσιογράφους του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε με θετικό πρόσημο την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Αναφορικά με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η υπομονή του εξαντλείται και ότι συμφώνησε με τον Κινέζο ομόλογό του να μην επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά. Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα αποδεχόταν αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, εφόσον βέβαια η δέσμευση της Τεχεράνης είναι πραγματική. Ολοκληρώθηκε η ανάστηση της ορούς από τη Λουλούδια ποταμό στη Θεσσαλονίκη. Όλα δείχνουν ότι η ορός ανήκει στον 54χρονο θύμα δολοφονίας των Μαλγάρων. Υπενθυμίζεται πως οι δύο δράστες της δολοφονίας είχαν ομολογήσει το έγκλημα και υπέδειξαν το σημείο όπου πέταξαν τον 54χρονο στο ποτάμι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ορός είναι δεμένη με σύρμα και αλυσίδα. Σοβαρή μεταβολή θα παρουσιάσει τις επόμενες ώρες ο καιρός. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική μεταφέρει θερμές αέριες μάζες αλλά και μεγάλες ποσότητες σκόνης, ενώ ένα δεύτερο από βορειότερα φέρνει βροχές και καταιγίδες. Επεισόδια νωρίτερα στο τελωνείο του Προμαχώνα ανάμεσα σε αγρότες της περιοχής και δυνάμεων των ΜΑΤ. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αγρότης στο πρόσωπο έπειτα από ρήψη χημικού. Σύμφωνα με το Θες Post, οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας, κυρίως για την αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο έως Λυκόβρηση, αλλά και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ελευσίνα. Επίσης, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Ποσειδώνος, αλλά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, ένα 15χρονο αγόρι σκοτώθηκε και ένα ακόμη 13 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλη επίθεση στην πόλη Νάτς της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση συνδέεται με το εμπόριο ναρκωτικών. Οι δράστες που φορούσαν κουκούλες χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα. Στα αθλητικά, στις 7 απόψε, το Παναθηναϊκός ΑΟ Μυκόνου για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 2,12% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Λασποβροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κάνουμε εκπομπή τώρα ή θα κοιτάμε τον ουρανό?
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Αρνιέμαι. Αρνιέμαι.
0: Είστε τα καλή. Αρνούμε για σένα.
1: Μα αυτό. Το...
0: Σιγά μην υπάρχει αυτό μέσα. Δεν υπάρχει. Το αρνούμε τη Στέλλα καλή. Τώρα.
1: Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν. Κάποιοι γιορτάζουν. Σε όσου έχουν γενέθλια τελευταία τιμή. Παραπολιτικά 90,1 στο 90,1 με Διονύση Βερβελέ, με το στυλοβάτη Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Κότσο σε ρόλο κομφερανσέ και παρουσιαστή της εκπομπής.
2: Κομπάρσος
1: δεν ήμουν ποτέ και σε τίποτε. Ή θα είμαι πρωταγωνιστής ή τίποτε. Δεν μπορώ τα κομπαρσιλίκια. Κομπαρσίτη ήταν ένα τέτοιο που ακούγαμε μικρά σε δισκάκια. Ένα χώρο εκεί, σαν τέτοιο που ήταν ωραίο, ισπανικό. Ναι, τι θέλω την Ισπανία εδώ και τι λέω. Λοιπόν, είμαστε δύο μέρες πριν λήξει το πρωτάθλημα.
0: Ποδοσφαίρο.
1: Ποδοσφαίρο, ρε φίλε. Τα δεν με ενδιαφέρουν εμένα τώρα.
0: Μπάσκετ έχει μάτσει σε λίγη ώρα.
1: Τι έχω μάτσει?
0: Με τη Μύκονο.
1: Άσε με, μωρέ. Με τη Μύκονο έχω μάτσει τώρα κι εσύ.
0: Τι?
1: Δεν μπορώ τώρα να μου λε τέτοια ντροπή τώρα.
0: Όχι, αλήθεια το πάω. Δεν πάω ειρωνικά.
1: Και τι με νοιάζει που λε αλήθεια. Μα είναι να κάνω.
0: Για ευκαιρία ότι έχει λήξει το ποδοσφαίρο. Μπάσκετ έχουμε κάνει λίγο.
1: Με τσίγκλισε χτε.
0: Το γυρίσουμε στο μπάσκετ.
1: Με τσίγκλισε χτε και μου λέει εντάξει, ναι, συνέχεια λε έτσι, αλλά δεν λε ονόματα. Κοιτάξτε, δείτε κάτι, παιδιά. Σας έχω πει 100 φορές ότι ονόματα. Πρώτον, έχουμε πει 100 φορές. Δεύτερον, τα ονόματα δεν είναι πολύ ζόρι να τα βρείτε. Αν ανοίξετε το site ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έχει ένα οργανόγραμμα. Και έχει κάποια ονόματα, ο καθένας σε κάποιο πόστο. Κάντε λοιπόν μια σούμα και πέστε μου, αυτά τα ονόματα είναι επιτυχημένα. Γιατί εδώ κάθε φορά βρίσκουμε τον Μπενίτεθ, τον κάθε Μπενίτεθ. Υπάρχει ένας ωραίος κόσμος που είναι ίδιος και ποτέ δεν μετακινείται. Δουλεύει στην ΠΑΕ σε εισαγωγικά. Μάλλον τον κόσμο δουλεύει και την ΠΑΕ την ίδια δουλεύει. Και κανένας ποτέ δεν ασχολείται. Ο Παπαδημητρίου ήταν το γκράντε φαινόμενο. Τη λέξη Παπαδημητρίου δεν την άκουγε στο ρεπορτάζ ποτέ 3 χρόνια. Άκουγε φταίει ο Γιωβάνοβιτς. Όχι, δεν ήταν καλός ο άλλος που ήρθε. Όχι, ο άλλος. Κάποια στιγμή αφού λέγαμε Παπαδημητρίου εδώ, ακούστηκε ο Παπαδημητρίου. Στο τέλος, αφού έφυγε λοιπόν, το ξεχέσαν όλοι. Κανονικά και με τον νόμο, ήταν ανήκαν, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Αφού λοιπόν θέλει το ονόματα, και επειδή ξέρω ότι βαριέστε να μπείτε στα site να τα βρείτε, στα οργανογράμματα, για να τα πούμε λίγο τα ονόματα που θέλετε και ονόματα. Πάμε και λέμε, πρώτον, πρόεδρος Αλαφούζος. Θέλετε και άλλο όνομα? Είναι επιτυχημένος? Έχει κάνει σωστή δουλειά? Έκανε λάθη? Λάθη προφανώς. Όλοι όσοι λέμε και εμείς και εγώ, μέχρι και ο Διονύσης που είναι αλάνθαστος γενικά, έχει κάνει λάθη στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Έκανε λάθη. Έμαθα από τα λάθη, όχι.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Πάμε παρακάτω. Ο Μπενίτεθ φταίει, προφανώς. Τα έχει κάνει μούτι. Υπάρχει ένας άλλος εκεί πέρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δηλαδή, ο κύριος Μπαλντίνη είναι επιτυχημένος. Ο κύριος Κορώνα είναι επιτυχημένος. Ο κύριος Κοτσόλης. Ήταν επιτυχημένος τεχνικός διευθυντής, δηλαδή οι μεταγραφές ήταν σωστές, ήταν σε συνεννόηση με τον προπονητή, και αν όχι, γιατί ο προπονητής βγαίνει και λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα, απλώς τις ενέκρινα. Ήταν σωστές και πιάσαν τόπο τα υπέρογκα ποσά που δοθήκανε. Λειτουργούσε μόνος του, με κάποια δική του ομάδα. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Ζέκα, ο Αντιτζαβέλας, εκτός του ότι πήρε το ρόλο του Τζαβέλα να φωνάζει τους διαιτητές, τι άλλο έκανε στην ομάδα? Δηλαδή ήταν πετυχημένο στο πόστο του. Σας φάνηκε η ομάδα ότι είχε κάποιον αυτό που λέμε που ξέρει τι πάνε να πει Παναϊκός και το σέβονται όλοι και θα επιβάλλει στα αποδυτήρια αυτό που λέτε φέρτε ένα μπαλέμαγο και να του τα κάνει, να του τα ρί. Ήταν εντάξει, δηλαδή σας φάνηκε η ομάδα του Παναϊκού ήταν μια πειθαρχημένη, ενωμένη ομάδα? Ή σας φάνηκε ένα σκορποχώρι? Άρα λοιπόν ο κύριος Ζέκα είναι επιτυχημένο στη δουλειά του. Ο κύριος Σπύρος Βλάχος, το δεξί χέρι του Αλαφούζου και γενικός κουμανταδόρος. Από την πρώτη μέρα του Αλαφούζου, 16 χρόνια τώρα είναι. Αυτός που κάνει τα πάντα. Και ο εξαπορίτων του Αλαφούζου είναι επιτυχημένος στη δουλειά του. Κύριος Γαρίς, υπεύθυνος επικοινωνίας. Ο μοναδικός υπεύθυνος επικοινωνίας δεν το βλέπει άνθρωπος. Τι επικοινωνία είναι αυτή και πώς γίνεται, μάλλον με σήματα καπνού. Τον έχετε δει κάπου να βγει να υπερασπίσει τον Παναθηναϊκό? Να πει, να κατακρίνει κάτι ή να κρίνει κάτι ή να πει ότι εδώ κάνετε λάθος, φοράζετε άδικα κτλ. Έχει καμιά ευθύνη? Καταρχήν, ποιος είναι διευθυντής επικοινωνίας? Είναι ο τωρινός, είναι ο πρώην? Είναι ο επόμενος, είναι ο τέος που ταυτόχρονα έχει και χρέη επικοινωνιακού διευθυντή του Γιωβάνοβιτς στην εθνική επαμοιβή από τον κύριο Γκαγκάτση. Το ρεπορτάζ του Παναϊκού δηλαδή σας φάνηκε ότι έχει μια σωστή καθοδηγήση, γραμμή κλπ.
0: Πες να πάω να φέρω τους καφέδες.
1: Ναι, όταν λέει τη μια μέρα λέει ο Θεός Βικτόρια και μετά λέμε ο άξιτος ο Βικτόρια και μπράβο στην κίνηση που έφερε τον Μπενίτεθ με καλύτερη κίνηση του προεδράρα μας κτλ. Και μετά από τρεις μήνες ο Μπενίτεθ είναι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ο πρόεδρος. Σας φαίνεται ότι αυτό είναι normal δηλαδή όλο. Το ιατρικό team του Παναθηναϊκού είναι εντάξει. Που ακούμε τραυματίες και φεύγουν και δεν τους ξαναβλέπουμε ποτέ και δεν ξέρουμε ποτέ τι έγινε. Ο Μπενίτεθ λοιπόν θα φύγει. Όλοι αυτοί θα συνεχίσουν όπως τόσα χρόνια στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτοί που ανέφερα πριν θα συναποφασίσουν και για τον επόμενο και θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες στο ποδοσφαιρικό τμήμα στο επόμενος προπονητής να βρει ένα υγιές περιβάλλον και να δουλέψει. Σε ομάδα, ποδοσφαιρικό τμήμα, ΠΑΕ, Εξέδρα και ΜΜΕ. Θέλετε και άλλα ονόματα. Υπάρχει επιτελείο δημοσιογραφικό στην ΠΑΕ που δουλεύει μέσα στην ΠΑΕ η οποία πήρε υπό τη σκέψη της ό,τι ορφανό απέμεινε στο δημοσιογραφικό χώρο από την πολυμετοχικότητα και το έχει σε κάποια πόστα τα οποία κανείς δεν ξέρει τι κάνουνε. Υπάρχει αυτό. Έχει πετύχει κάτι. Έχει επηρεάσει κάτι θετικά. Γιατί εντάξει, θα το φάμε τον Μπενίτεθ όπως φάγαμε και τους επόμενους. Απλά αυτός μπορεί να μας καθίσει λίγο στο στομάχι γιατί είναι και λίγο μυστήριος. Δεν φτάνει που τα έκανε μούτι εδώ και μιλάει και νομίζω ότι σε δουλεύει. Μάλλον δεν πολύ δέχεται από ό,τι έχω μάθει αν φύγει να μην ανοίξει το στόμα του. Γιατί εκείνη η μάχη πάντα με όσους φεύγουν. Από τον Τερίμ και μετά με όσους φεύγουν το γιοβάλαμε σαν του χεριού μας, εντάξει. Ήταν και ο Νικόλας δίπλα του, του λέγε μη μιλάς, ας πούμε, μίστερ, θα πάμε στην ΕΠΟ, θα πάρουμε και τα παιδιά μαζί μας όλα τα δικά μας στα τσάρτερ της Εθνικής όταν παίζουμε στο εξωτερικό και όλα καλά και όλα ωραία, δεν μίλησε ο Γιοβάνοβιτς. Ο Τερίμ έλεγε θα τα πω όλα. Δεν είπε τίποτα ο Τερίμ. Ποιος ξέρει, πίστηκε κι αυτός. Ο Αλόνσο κουβέντα. Ο Βιτόρια που έλεγε μα εδώ, μα μου, ούτε αυτός είπε τίποτε. Για το ποιοι ήταν οι λόγοι που απέτυχε, ας πούμε. Ετούτος εδώ μαθαίνω ότι θέλει και να μιλήσει. Εκτός ότι θα πάρει μέχρι τελευταίας δεκάρας, θέλει και να μιλήσει. Εμάς φτάνει δηλαδή, αυτό έχει αυτό το κουσούρι. Και φυσικά τούτος δεν είναι Αλόνσο ή Γιοβάνοβιτς. Ετούτος είναι γνωστός. Θα βρει δηλαδή δημοσιογράφους και σε μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα να μιλήσει. Και στην Αγγλία θα βρει, και στην Ισπανία θα βρει, και σε όποια χώρα και να χτυπήσει πόρτα ο Μπενίτεθ, δημοσιογράφους θα βρει. Οπότε εδώ τι γίνεται λοιπόν αφού θέλετε ονόματα όλοι. Κύριος Ζαλαφούς μπορεί να μας πει θεωρεί όλους τους υπόλοιπους πετυχημένους και απλώς οι προπονητές είναι αποτυχημένοι. Και όλο αυτό το υπόλοιπο πράγμα το οποίο ακούσατε και ονόματα συγκεκριμένα θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και θα αποφασίσει και την επόμενη χρονιά. Εάν γίνει αυτό, σας το λέω από τώρα, καληνύχτα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Oh, τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα και να το από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Έμεινε ένας.
18: Εγώ είμαι!
17: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
20: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
21: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάμε. Επίσης, για να συνεχίσω και κλείνω με αυτό, στον τομέα της επικοινωνίας πάντα του Παναθηναϊκού, αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν πράσινα site και στηρίζονται σε αυτά, τα θεωρούν επιτυχημένα στο πώς προβάλλαν τον Παναθηναϊκό, τις αποφάσεις της διοίκησής του, την παρουσία του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια? Γι' αυτό λοιπόν, εντάξει, να τον φάτε τον Αλαφούζο, γιατί έτσι έχετε μάθει να επιβιώνετε. Αλλά μην λέτε στον κόσμο τον τρώμε γιατί δεν παίζει καλή μπάλα και όλα τα υπόλοιπα. Ποσό σα ενδιαφέρει. Καλή μπάλα δεν έπαιζε εδώ και τρεις μήνες. Που λέγατε ότι ανάστησε τον Παναθηναϊκό και κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Δεν χάλασε τα δύο τελευταία μάτς ο Μπενίτεθ. Πέστε καθαρά ότι επειδή όλοι εμείς πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μας, γιατί είναι και καλή αυτή η ρημάδα η θέση, έχει πολλά ωφέλη. Αυτό που είναι να φάμε τώρα είναι ο Μπενίτεθ. Και για να τον φάμε πρέπει να τον ξεφτυλίσουμε. Χωρίς να νοιαζόμαστε και καλά κάνετε και δεν νοιάζετε, διότι είναι γεμάτο φυτά ο τόπος. Αν θα θυμηθεί κανένας τι λέγαμε πριν 2 μήνες ή πριν 3. Δεν λέω πριν 10 χρόνια ή 15, πριν 3 μήνες. Πάμε. Βασίλης Μέγαρα, γεια σας.
22: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
22: Θα σου πω για τον Παναθηναϊκό, αλλά πριν θέλω να πω έτσι μια δυσάρεστη είδηση που άκουσα στο.
1: Τι είναι, ρε φίλε.
22: Που είδα εδώ στην τηλεόραση τώρα.
1: Γιατί βγήκε καμιά καλή είδηση τελευταία.
22: Εντάξει. Μπαίνανε, μάλλον ψάρι του Βεκάς πρέπει να ήταν που τον πέρασε από πάνω το σκάφος.
1: Πού είναι?
22: πριν από λίγη ώρα, εσείς στην τηλεόραση το έδειχνε εκεί πέρα. Τώρα δεν πολύ κατάλαβα, αλλά κάτι τέτοιο έγινε. Ήτανε με τη σημαδούρα, λέει, και πήγε. Δηλαδή η σημαδούρα.
1: Συγγνώμη, άλλο περιστατικό αυτό.
0: Μήπως δεν είναι το survivor, φίλε.
1: Μήπως είναι αυτό το survivor.
0: Το παιδί που έχει.
1: Και τον μπέρδεψε.
0: Αυτό θα
22: ξέρω, τώρα το έδειχνε.
1: Αυτό είναι, ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι κι άλλο τώρα. Δηλαδή αυτό το ότι βγήκα να κρυσκά, αυτό να κυσαρώνει όποιον κάνει τσαροντούφυγο. Σε όλη τη γη. Αυτό θα είναι, ρε Βασίλη.
22: Και έλεγαν εκεί πέρα ότι δεν πέρασε σε απόσταση 50 μέτρων. Δηλαδή η σημαδούρα είναι σαν να λέμε το η πινακίδα stop στα αυτοκίνητα.
1: Ακόμα χειρότερο είναι. Δεν είναι stop απλώς. Είναι ότι από εκεί φεύγεις, αδερφέ, δεν περνάς από εκεί.
22: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλει τουλάχιστον απόσταση 50 μέτρων. Έτσι, απλά το λέω και θυμήθηκα.
1: Εμένα, φίλε, τώρα να σου πω κάτι, γιατί το είχα τώρα να το πω, αλλά δεν θα το έλεγα. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτή η δουλοπρέπεια. Αυτό το σάλιο που ξεχυλίζει από παλιότερους ή και νυν παίκτες του Survivor.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάνε για τον Ατζούν και. Δηλαδή, μη τυχόν και πείτε τίποτα για την παραγωγή. Και τι άνθρωπος είναι αυτός. Και πώς μας αγαπάει. Και... Που δεν λέω ο άνθρωπος όντως μπορεί να το κάνει, αλλά σταματήστε λίγο, ρε. Τι είναι αυτή, ρε.
22: Επιχειρηματίας είναι.
1: Βρε, καλά κάνει.
22: Εντάξει, μπορεί να καλοκληρώνει. Μετρική, τέλος.
1: Έχω δει και λέω, έλα, Χρήστε, και πώς μιλάνε έτσι, ρε.
22: Είναι αυτό
1: για
22: που
1: τους γονείς τους αποκλείεται έχουν μιλήσει έτσι.
22: Εγώ ξέρεις πως το λέω αυτό, Κώστα. Ραγιατισμός. Δεν μας έχει φύγει.
1: Και δεν το λέω γιατί είναι Τούρκος ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να είναι και Έλληνας επιχειρηματίας.
22: Ναι, μα ο ραγιατισμός δεν μας έχει φύγει ακόμα.
1: Παίζετε τη ζωή σας εκεί πέρα και αυτός βγάζει λεφτά και μιλάτε ο έτσι, ο αλλιώς. Να μου πεις για το Λιανό το παιδί, ας πούμε, που είναι υπάλληλος που δουλεύει εκεί που όντως έπαθε σοκ και το καταλαβαίνω και φαίνεται καλή φυσιογνωμία. Ναι, αλλά.
22: Ο ραγιατισμός μας στους βουλευτές μας. Να μας ακουμπήσουν την πλάτη που δεν το δέχτηκα ποτέ εγώ. Δηλαδή είμαι σε τέτοιο άνθρωπο.
1: Εγώ να μ' ακουμπήσουν οι βουλευτές, τρελός πολύ... είσαι. Πρώτα βάζω τα χέρια εδώ και κλείνω ό,τι άνοιγμα υπάρχει και μετά. είσαι τρελή, ρε.
22: Λοιπόν.
1: Κάποτε που λες, άκουσα κάτι. Είχαμε ένα καφενείο που συχνάζαμε διδότιο δόχου πηγή στα Εξάρχεια.
22: Στο Bill's Bar και πέρα.
1: Ναι, όχι, καφενείο. Καφενείο ήταν. Ήταν ένα πλατωματάκι με το που έβγαινε στην Χαριλάου του Κούπη απέναντι τα γραφεία του Πασόκ. Και συνέχεια, ας πούμε, κατεβαίναν από τα γραφεία του Πασόκ τα στελέχη, ας πούμε, και ερχόταν στο καφενείο. Είχαμε ένα καφετζί, μούτρο λίγο και κάτι φυλακή με τον κοεμτζί και λοιπά ο Θωμάς. Μια μέρα μπαίνει μέσα ο Λαλιώτης, ο Πάγκαλος, και ακούγεται το καφετζί. Κρύψε τα πορτοφόλια. Τι κράβα,
22: αγαπητέ. Ναι, εντάξει, είναι κάτι τέτοιο. Τι είναι ωραίοι, πετάνε ωραίες ατάκες. Και θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, ένας ποδοσφαιριστής της Λάρισσας, το αμυντικό χαφ ήταν. Που στην Καλαμάτα κάτω πέθανε έτσι, σκοτώθηκε έτσι. Τον θυμάστε.
0: Μπαχράμι, λες.
22: Τον
0: Μπαχράμι.
22: Ναι. Δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομά του.
1: Πώς πέθανε αυτός, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω σκοτώθηκε. Τι είναι, σκοτώθηκε έτσι.
1: Σε παιχνίδι τέτοιο.
0: Α, το 2010, ναι, σε ταχύτερο.
22: Ναι, με ψαρτούφεκο. Έκανε ψαρτούφεκο και το πέρασε το σκάφος από πάνω.
0: Στην Κυπαρισία, ναι.
1: Έλα.
22: Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό. Ακούω ρεπορτάζ σήμερα, τυχαία,
1: ναι.
22: Παναθηναϊκού. Ο φίλος του Διονύση που δεν έτρωγε τούρτα.
1: Ναι.
22: Το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός τώρα γιατί να το χτυπήσει για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.
1: Ναι.
22: Χαλαρά, τώρα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή από τώρα να δούμε την επόμενη μέρα. Και άλλα τέτοια, ξέρεις, κάτι τεχνικά.
1: Τελικά βρήκε απάντηση αυτό σε αυτό που ρώταγε στο δημόσια τον κόσμο. Που ρώταγε, πέστε μου, είναι ο Παναθηναϊκός.
22: Και μετά ακούω λοιπόν ένα άλλο ρεπορτάζ.
1: Άλλος αυτός που ζήτησε συγγνώμη γιατί δούλευε παλιά στον τέρμπι και γιατί ήτανε...
22: Ναι.
1: Υπέρ του καπετάνιου.
0: Καλό είναι τα παιδιά που να καταλαβαίνουν τα λάθη παρελθόντος.
1: Όχι, δεν λέω για το τέρμι, καλά κάνουν και δεν με ενδιαφέρει.
0: Λέω πλάκα.
1: Όχι, δεν έχει ζητήσει για το τέρμι αυτό. Κόκα το έχει ζητήσει δημόσια.
22: Που λες, ακούω έναν άλλο.
1: Γιατί
22: λοιπόν...
1: τότε που έδωσε ο καπετάνιο την Παιανία που πούλησε στην ΕΠΟ, πώς προσλήφθηκε η Παναθηναϊκοφροσύνη του. Και ζητάω συγγνώμη τον κόσμο του Παναθηναϊκού που υποστήριξε αυτόν τον άνθρωπο κάποτε και τέτοια.
22: Δεν το κατάλαβα, γιατί να μην.
1: Έλα μου τώρα, τι ψάξα.
22: Δηλαδή αυτό που το έλεγε. Εάν είχε ένα διαμέρισμα, σου λέω, και το ζήταγε ο Ολυμπιακός, ο
1: Παναθηναϊκός,
22: και του έλεγε πώς θα κάνει 200, σου δίνω 300. Διατόδινε.
1: Άκου τώρα, Βασίλη, στον Παναθηναϊκό ακούς και δημοσιογράφους να λένε τους εξής παραλογισμούς. Μα εμένα αυτό που με ενοχλεί από το Βαρδινογιαννέικο είναι ότι έφυγε και δεν έφτιαξε ούτε ένα γήπεδο, ούτε ένα προπονητικό κέντρο, ούτε ιδιόκτητα γραφεία τη ΠΑΕ. Δεν άφησε τίποτα. Δηλαδή, πρόεξε τώρα. Έχω μια οικογένεια που τη λέμε σήκω και φύγε, και έπρεπε να φύγει, να δώσει τζάμπα το περιουσιακό τη στοιχείο που ήταν η ομάδα. Αλλά σε αυτού που θα έρθουν τα λαμόγια να του φτιάξει ένα γήπεδο. Όχι, άλλο λέω. Αλλά έπρεπε αυτού να του φρικήσει κιόλα. Θα του φτιάξει ένα γήπεδο, ένα προπονητικό κέντρο, ιδιόκτητα γραφεία, τόσο ιδιόκτητα δεξαμένα τη Motor Oil, να έχουν τα παιδιά να βάζουν πετρέλαιο.
22: Ναι,
1: και το λένε δημοσιογράφοι αυτό. Μα δεν άφησε τίποτα. Όχι, έπρεπε να σα αφήσει, ρε παιδιά, κανονικά. Έπρεπε να σα πληρώνει και για να πει ότι για 10 χρόνια σα πληρώνω εγώ. Για να με βρίζετε ακόμα καλύτερα.
22: Ακριβώ, όπω το λε. Λοιπόν, και ακούω τώρα λοιπόν να λέει ο άλλο ο δημοσιογράφο. Γίνεται ερώτηση εάν πώς τον είπαμε τον ακριδιαιτητή
1: ο Λανουάς
22: ναι, λοιπόν αυτός εάν έχει τη στήριξη πλέον του Ολυμπιακού, λέει ο Ολυμπιακός εργό της ανασχετή, η ΑΕΚ το ίδιο πάνω κάτω το έχει γυρίσει τώρα τελευταία ο Παναθηναϊκός του λέει θα κάνει ό,τι του πει ο ΠΑΟΚ όπως το λέω.
1: Δεν γίνεται,
22: ο Αλαφούζος θα κάνει ό,τι του πει ο Σαββίδης.
1: Συγγνώμη τώρα αυτό.
22: Θέλω να σου πω και όνομα.
1: Όχι, μου, δεν μου πεις όνομα.
22: Γιατί το είπε έτσι όπως το λέω. Στον Ευάγγελο Μίχο, ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, πώς λέγεται.
1: Ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αν λες τον παλιό του Σταύρο του Γεωργακόπουλου που δούλευε.
22: Αυτός, δεν ξέρω, αυτός που είχε βγει εκεί πέρα.
1: Αυτός
22: που είχε. Ένα ρεπόρτερ, τι είναι αυτός.
1: Δεν είναι του Παναθηναϊκού ρεπόρτερ Σταύρο. Είναι του παρασκηνίου ρεπόρτερ. Είναι το παιδί. Ήταν και εδώ στα παραπολιτικά. Γι' αυτό δεν λέει για το Σταύρο, δεν λέει το. Όχι το. Για το... Ο άλλος είναι του Ολυμπιακού ρεπόρτερ.
22: Τον ένα τον άκουσα στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Έτσι σου λέω.
1: Εντάξει, τα παιδιά έχουν. Ναι. Γιατί. Ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μακρινή εποχή που ο Αλαφούζος ποτίτου ήταν ο ηγέτης της κάθαρσης μαζί με Μελισανίδη και Σαββίδη. Και ο ένας πήρε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα και ο άλλος πήρε τα ντάμπλ. Να πούμε και ο Αλαφούζος έμεινα μανάτη και έλεγε μας φάζει διαιτησία.
22: Εγώ σου λέω σημερινά ρεπορτάζ, έτσι. 12 η ώρα και στις 2.30 ώρα κάτι τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει, ούτε μπορώ να τα παρακολουθήσω όλα. Και δεν έχει σημασία να παρακολουθώ πια ρεπορτάζ.
22: Όχι, και εγώ έτυχε εκείνη την ώρα, άκουγα για τον
1: έχω
22: Ολυμπιακό.
1: Έχω τη γνώμη τη δικιά μου, αυτή λέω.
22: Έτσι την κριτική που έκανε στον Ολυμπιακό αυτός ο Γεωργακόπουλος και μετά τον ρώταγε. Του έκανε διάφορες ερωτήσεις για τον. Ναι. Πώς τον είπαμε εκεί πέρα για τον
1: Λανουά
22: και αυτά. Και του είπε πάνω κάτω αυτά τα πράγματα. Τώρα μπορεί να μην τα λέω ακριβώς, ξέρω εγώ, τελεία, κόμμα, τελεία.
1: Τα παιδιά, άκουσα πω, για να μην αδικούμε κάτι, τα παιδιά μπορεί να έχουν πληροφορίες για το παρασκήνιο.
22: Ναι, εντάξει, δεν.
1: Έγινε, Βασίλη.
22: Λοιπόν, αυτά.
1: Γεια.
22: Έγινε, γεια.
1: Πάμε στο φίλο μου τον Μαντσίνη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον Α.
2: Νομίζω ο Βασίλης έχει κάνει λάθος. Ο Σταύρος Γεωργακόπουλος είναι ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ίσως κατάλαβε λάθος.
1: Όχι, είναι δύο. Είναι δύο με το ίδιο.
2: Εγώ μιλάω για τον Τέλειον. Τέλος πάντων.
1: Όχι, για αυτός που λες, ναι, είναι δύο.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ακολουθήσω μια κουβέντα που είπε προηγουμένως για το συνάδελφο του Διονύση που ήταν παλιά σε μια εκπομπή για το παιδί που δεν έτρωγε την
3: τούρτα. Ναι, εντάξει, παιδιά, τώρα μισό λεπτό γιατί έχει μείνει και αυτό με την τούρτα. Ναι. Εδώ, έχει μείνει κακό.
2: Δεν θέλω να πω. Όχι, Διονύση, άλλο θέλω να πω.
3: Όχι, εγώ απλά με το παιδί δεν έχω τίποτα. Ειλικρινά. Δηλαδή
1: καλύτερο.
3: Και μετά από εκεί συνέχισε και τις εκπομπές κανονικά. Δεν έχω και να σου πω και κάτι, επειδή είναι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Εντάξει, θεωρώ ότι κάποια στιγμή υπερβάλλει λίγο στο. Τα έλεγα κιόλα ευθέω, ναι, και εγώ δεν μπορώ να θεωρώ ότι υπερβάλλει.
1: Σε αναγκάζει όλο ο Παναγικό να αρχίζει να γίνεσαι μετά παράλογο και στο ρεπορτάζ.
3: Ναι, αλλιώς
1: σε
3: αυτό
1: έξω,
3: εγώ
1: άκουσα.
3: Όταν έχω πει την άποψη, όταν είπα την άποψη κάποια στιγμή και νομίζανε κάποιοι ότι κοροϊδεύουν τα παιδιά του ρεπορτάζ του Παναγικού που έλεγα ότι αν εγώ Ολυμπιακό κάνει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, σκέφτομαι πολύ σοβαρά αν θα συνεχίσω αυτή τη δουλειά ή αυτό το στυλ τη δουλειά. Αυτό εννοώ. Γιατί αυτόματα σε παρασύρει ένα κλίμα. Που θα πρέπει μονίμως να κλαίσεις για τη διαιτησία, να τα βλέπεις ότι φταίνει οι άλλοι.
1: Και, ναι, και, εδώ, εδώ, και εδώ, ξέρει, εδώ το θέμα, συγγνώμη, Ματσίνη, είναι δεν ξέρεις αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Εδώ, δηλαδή, εδώ, αν ο Παναϊκός έγινε έτσι, γιατί έτσι τον περιγράφουν και τον παρουσιάζουν τόσα χρόνια, ή αν επειδή είναι ο Παναϊκός έτσι, αναγκάζονται και αυτοί να κάνουν αυτό.
3: Το ίδιο το ποδόσφαιρο. Μπαίνει το 15 πότε μπήκε, θυμάμαι, στον Πάκο Σαββίδης. Παίρνει πρωταθλήματα και κύπελα. Έρχεται ο Ηλιόπουλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος, γελάγανε πέρυσι.
1: Γελάγανε.
3: Παίρνει φέτος το πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
3: Και κόντεψε να φτάσει μια ανάσα από τα ημιτελικά του Conference League. Δηλαδή, έρχεται το ίδιο το ποδόσφαιρο και έξω από τον Ολυμπιακό, σου λέω, που είναι ο κακός της υπόθεσης, που έχει πάρει τα λεφτά του Champions League, που έχει τη διαιτησία, όπως λένε το αφήγημα κτλ. Mm. Και βλέπω ότι παρόλα αυτά κάποιοι εξακολουθούν και ζουν στο μοτίβο του Ολυμπιακού, του αντιολυμπιακού. Αντί να βλέπουν ότι άλλοι που είναι απέναντι βασικοί του αντίπαλοι, εγώ είπα μια κουβέντα χθες στο Σάκη εδώ και νομίζω ότι του έκανα πλάκα.
4: Ο Παναθηναϊκός πάει να γίνει τέταρτη δύναμη. Όχι, έχει γίνει τέταρτη δύναμη. Συγγνώμη.
1: Γίνει, ρε.
4: Έχει γίνει τέταρτη δύναμη. Που εγώ, πρόσεξε, μιλάμε σαν άνθρωπο που γράφω κείμενα στην εφημερίδα και στο site και τη λέξη ντέρμπι τη γράφω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, γράφω τα άλλα μεγάλα μάτια.
1: Δεν μειώνω τους άλλους. Δεν έχει γίνει τέταρτη δύναμη. Η συμπεριφορά του και η νοοτροπία του είναι μικρομεσαία ομάδα. Δεν είναι μια δύναμη ανερχόμενη η οποία δηλαδή, πάει με σφρίγους και με ζωντάνια να φτάσει τους άλλους. Είναι ένα πράγμα ρημαγμένο. Ναι. Το οποίο είναι άρρωστο και το οποίο βολοδένει σε μικροεπιτυχίες τη μια μέρα.
4: Σήμερα ξέρει τι λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ναι. Δηλαδή θέλει κάποιο να παρακολουθήσει.
1: Ναι.
4: Ότι είναι κοντά στη συμφωνία με δύο χορηγούς για το γήπεδο.
1: Μπράβο.
4: Και ότι πήγε στο γήπεδο και έχει ανεβάσει ένα βίντεο στα social media ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος νιώθει συγκίνηση και εκείνο και το άλλο που θα μπει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το σπίτι.
1: Ναι,
4: ωραία. Λογικό δεν είναι.
1: Μια χαρά είναι.
4: Όχι, το γήπεδο φοβερό έργο. Δεν είπε
1: κανείς.
4: Το θέμα με τι ομάδα θα μπει στο γήπεδο.
1: Μα μια χαρά είναι. Εδώ κάποτε κάναμε πανηγύρια για γήπεδο το οποίο, για μακέτα. Το οποίο δεν είχε έγκριση πολεοδομίας.
4: Πάμε στο Μαντσίνη τώρα.
1: Έλα ρε Μαντσίνη, συγγνώμη τώρα.
5: Όχι, απλώς αυτό που ήθελα να πω ήταν με τα λεγόμενα του Κώστα δηλαδή. Παιδιά, η αναφορά του ρεπορτάζ ήταν μια επιφανειακή για τον Μπενίτετ και υπάρχει μια αναμονή και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο... δηλαδή σαν να ακούω κάτι λαμπαδαρίου. Μας έλεγε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι έγινε ανακάλυψη, δηλαδή στη φάση του δεύτερου γκολ υπάρχει το αράουτ, μετά υπάρχει Χέρι Μαρτίνς, υπάρχει το φάουλ που δεν έδωσε έξω την περιοχή και το πρώτο γκολ. Δηλαδή η αναφορά του ρεπορτάζ είναι αυτό που λέγε προηγουμένως ο Διονύσης. Δηλαδή πάντα ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να σηκωθεί το κεφάλι, ποτέ Κώστα.
1: Όχι.
5: Ποτέ δεν πρόκειται να σηκωθεί.
1: Μα αυτή την οτροπία
5: δηλαδή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έκανε μία ευκαιρία. Δεν έκανε μία ευκαιρία και το αφήγημα ήταν ότι δεν έδωσε το αράουτ γιατί το πόδι λέει ήταν μέσα. Μετά δεν έδωσε το χέρι.
1: Κοίτα,
5: δεν έκανε, δεν έδωσε και το φάουλ.
1: Ο φόβος όλων αυτών είναι. Ο φόβος όλων αυτών δεν είναι αν ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Σε αυτό το περιβάλλον έχουν μάθει να ζουν και να ελίσσονται. 16 χρόνια τώρα. Ο φόβος είναι μην ο Παναθηναϊκός ξαναγίνει μεγάλος και τρανός σύλλογος. Γίνει σοβαρό σωματείο και σοβαρή ομάδα. Διότι ξέρουν ότι σε ένα τέτοιο Παναθηναϊκό. Όλοι αυτοί που ανέφερα πριν δεν θα έχουν θέση. Δεν έχουν ρόλο ύπαρξης. Αυτός είναι ο φόβος τους. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι ότι κρατάνε το κεφάλι και δεν βλέπουν. Μια χαρά είναι το κεφάλι εκεί. Θα δεις σε ένα μήνα πώς θα μιλάνε όλοι, σαν να μην έχει γίνει φετινή χρονιά. Θα μιλάνε ότι ερχόμαστε. Θα μιλάνε ότι ερχόμαστε, ότι για μεγάλα γούστα φέτος, ότι τέρματα λάθη. Ότι τρέμουν στην UEFA και βάζουν τον Θεοδωρίδη να μας σταματήσει το αποκριματικά. Το ξεχάσανε ότι αυτά διαβάζουν.
5: Στην προετοιμασία, τι θα λένε στην προετοιμασία,
1: ότι το καλοκαίρι αυτής της χρονιάς, αυτά διαβάζαμε τον Αύγουστο. Ότι μας τρέμουνε, ότι γίνεται χαμός, θορυβήθηκαν στο λιμάνι. Ο Θεοδωρίδης προσπαθεί να μας στείλει καμικάζι, να μας κόψει από την Ευρώπη. Παιδιά τα γράφανε σοβαρά και τα λέγανε αυτά. Τι να πω, το ίδιο θα διαβάσει πάλι.
5: Θέλω να κάνω μια αναφορά γρήγορη στο Διονύση. Διονύση, είδες προχθές και με την εκπομπή και με τη μετάδοση πόσο κόσμος είναι τέτοιο. Ξέρω, εγώ προσωπικά ξέρω ότι. Φαντάζομαι ότι έχεις υποχρεώσεις, οικογένεια, κάτι προβληματάκια, όλα αυτά. Αλλά φίλε, πρέπει να προγραμματιστεί αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος του Ολυμπιακού Διονύση δεν έχει άλλη.
4: Να τσένι μου, δηλαδή, θα προγραμματιστούν όλα, πίστεψε με, φίλε.
5: Δηλαδή, ξέρεις τι, ρουφάμε το αθλέτικο, το ρεπορτάζ, το δικό σου και ψαχνόμαστε μετά. Δηλαδή,
1: και εγώ γι' αυτό έβγαλα λόγια για να ρουφάμε τον καλαμάρι καλύτερα το ρεπορτάζ του Διονύση.
4: Δεν λέω σε κάτι ψέματα, να ξέρεις. Και γραμμές θα έχει σύντομα και όλα αυτά. Και τα σου είπα, έχω πει μια κουβέντα.
1: Ότι εμένα θα με πας μαζί σου.
4: Το κανάλι που μου λες, σου λέω εγώ δεν έχω σκοπό να κάνω δεύτερο παιδί. Το κανάλι που μου λες είναι το δεύτερο παιδί μου. Το λέω ανοιχτά. Για να το λέω αυτό, κάτι σημαίνει. Δηλαδή πάω σε όλες τις δουλειές, πήγα να μιλήσω. Βλέπεις ότι δεν έχω πάει σε κανένα ραδιόφωνο να κάνω μετάδοση πουθενά.
1: Επειδή να βάλω τώρα στο σχολείο.
4: Το επόμενο κομμάτι θα φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί γιατί
5: δεν έχει. Ναι, απλώς επειδή μου αυτό που κατάλαβα εγώ και από τα μηνύματα από κάτω, δηλαδή πόσο θέλουμε ρε παιδί μου να έχουμε έναν άνθρωπο μια φορά την εβδομάδα.
4: Καταρχήν νιώθω υπόλογο στον κόσμο γιατί εισπράττω μια αγάπη που εμένα μου λέει πολλά. Δεν είμαι ευχάριστο εγώ. Εγώ στο λέω με ειλικρίνεια.
1: Και από μένα εισπράττει αγάπη, αλλά δεν ανταποδίδει.
4: Όταν το 2 ώρα το βράδυ έχει 2.000 άτομα μέσα και βλέπουν και διαβάζουν μηνύματα και απαντάω, σημαίνει ότι κάτι
1: δεν μετράω δηλαδή.
5: Ξέρεις τι ώρα ξυπνάω εγώ. 5 παρατέταρτο. Δηλαδή εσύ κλείνεις γύρω στις 1 και 4 και ξυπνάω 1 παρατέταρτο. Και 5 παρατέταρτο.
1: Για να πάω για δουλειά.
4: Να τόσο.
5: Δηλαδή Γι' αυτό είδες κάποια στιγμή σου στείλα ένα μήνυμα ότι λίγο πιο νωρίς για να μπορούμε να.
4: Κάτσε να προ την νέα χρονιά να δούμε τι έχουμε. Περίμενε. Θα δούμε.
5: Λοιπόν, κλείνοντας, παρακαλώ τον ακροατή Σάκη να βγει την εκπομπή, αλλά να μιλήσει με το ίδιο ύφος που μίλησε προηγουμένως στην άλλη, αυτό το παραλήρημα που έχει, να δω γιατί συνήθως αυτός ο άνθρωπος μου θυμίζει ένα παλιό ακροατή που είχαμε που εξαφανίστηκε, μάλλον τον εξαφανίσαμε, ο Bill by Taxi, τάζει αρνιά, τάζει. Αλήθεια το φάγατε τότε εκείνο το ταμένο?
1: Ναι, το φάμε, δεν υπάρχει θέμα.
5: Ωραία, εντάξει, άκυρο. Απλώς να μιλήσει αν μπορεί το ίδιο
4: ύφος.
5: Ναι, να μιλήσει όμως με το ίδιο ύφος.
4: Τι έλεγε δηλαδή,
5: στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί νομίζω αν δεν μιλήσει το ίδιο θα εκτεθεί ο ίδιος.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις παραλήρημα στη μία εκπομπή και στην άλλη να βγαίνεις και να λες Διονυσάκη μου και α και α και ου.
1: Τι πώς δεν πει το
5: καλό Σαββατοκύριακο.
4: Γεια σου. Άντε. Λοιπόν.
1: Να σε βρίζω εγώ θέση.
4: Τέτοιοι είσαστε ρε, αλλιώς είσαι στη μία, αλλιώς είσαι στην άλλη δουλειά.
1: Ναι.
4: Τέτοιοι είσαστε.
1: Τέτοιοι είμαστε. Τώρα το κατάλαβες ότι είμαστε τέτοιοι.
4: Εντάξει, εγώ το είπα προχθές, αλλά δεν ήθελα να το
1: πω. Τώρα το κατάλαβες τι έτσι είναι η Παναγική. Εδώ σου λέει άλλος, εγώ δεν έβριζα ποτέ την ομάδα. Ποιος την έβριζε ρε παιδιά όταν φόραζε ένα γήπεδο ολόκληρο 50.000 βάλες κι άλλο με τη Λεβερκούζεν. Ποιος την έβριζε? Κάποιοι άγνωστοι. Πάμε, πού πάμε? Στον Κώστα στο Χαλάνδρι. Κώστα. Σιγά το Χαλάνδρι.
4: 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
1: Και πάμε στη μεταμόρφωση στο χρόνι. Ναι.
4: Ούτε Κώστας, ούτε Χρόνης.
1: Ούτε Χρόνης. Να ξαναβγεί παρακαλώ ο κύριος Κώστας και ο κύριος Χρόνης. Τι τραβάμε ρε. Άλλος μου λέει γιατί μου είστε μήνυμα γίγοντας. Ο Γκόλγα μη συγχύζει μου λέει. Τι να μη συγχύζουμε ρε.
4: Ο Γκόλγα ρίς.
1: Χτες, ναι.
4: Πού στείλε ένα ωραίο τραγουδάκι με Ανδρεάτο, ωραίο. Με Ανδρεάτο, το άκουσες?
1: Ποιο, όχι.
4: Άκουγα χθες το βράδυ.
1: Να σου βάλω τραγούδια τα κοινό για του γιού μου.
4: Έλα, να το.
1: Φοβερά, φίλε.
4: Να το.
1: Χωρίς πλάκα τώρα στο λέω.
4: Τρομερή εκτέλεση.
1: Να το εδώ, το ρεζουμέ. Ό,τι και όποιον δεν έχουν φέρει
4: βαρδινογιάννη.
1: Ήταν, είναι και θα είναι πάντα αποτυχημένοι. Δεν κατάλαβε. Οι περισσότεροι από αυτού που σου είπα δυστυχώ ήταν από του βαρδινογιάννηδε ακόμα και δουλεύανε. Δηλαδή, πληρωνόταν τον Βαρδινογιάννη, αλλά στα social media βρίζανε.
4: 20 χρόνια Spotify, λέει ρε φίλε.
1: Ε?
4: Μου στείλε τώρα εδώ ότι είμαι 20 χρόνια στο Spotify.
1: Εσένα?
4: 20. Εγώ αυτό άκουγα, μια ζωή να ξέρεις. Είμαι δυνατός πολύ. Ναι. Άλλωστε και τα podcast που έκανα, γιατί τα αφήσαμε για αυτά.
1: Ναι.
4: Εκεί ανέβαιναν. Πάμε, έλα Χρήστος Πετρούπολη, έλα Χρήστο.
7: Έλα παιδιά, τι κάνουμε?
4: Αλλά...
1: Μισό λεπτό ρε Χρήστο. Μιχάλη, εγώ το διαβάζω το μήνυμά σου. Κύριε Γκότζο, λέει, σας σώστηκα και χθες, αλλά δεν το διαβάσετε για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Προφανώς είχα ένα πολύ σοβαρό λόγο που δεν το διάβασα, αδερφέ. Χθες, ενώ σήμερα δεν έχω σοβαρό λόγο και το διαβάζω. Κατάλαβες? Ναι. Χθες υπήρχε λόγο σοβαρό. Σήμερα δεν υπάρχει. Αύριο μπορεί να υπάρξει πάλι. Αλλά δεν έχεις να κάνεις λίγο υπομονή που σε 1,5 χρόνο η ομάδα θα μπει στο Βοτανικό με ό,τι συνεπάγεται σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο. Πρώτον, αν θες να κάνεις υπομονή, κάνε. Αλλά μην απαιτείς και από μένα. Αν εσένα δεν σε πειράζουν 5, 10, 15, 16, 17 χρόνια να είσαι ρεζίλι των σκυλιών, με γεια σου, με χαρά σου. Να το υπομείνεις και να λες ότι σε 1,5 χρόνο που θα μπω γήπεδο θα τα σαρώσω όλα. Αλλά δεύτερον, μπορείς να μου εξηγήσεις ότι θα μπει στο γήπεδο, στο Βοτανικό, τι ακριβώς συνεπάγεται σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο? Τι, θα έρθει κανιά νεράιδα στο Βοτανικό? Θα κουμπίσει δηλαδή τον Αλαφούζο με ένα ραβδάκι? Τους αυτούς που προανέφερα στην ΠΑΕ με ένα άλλο ραβδάκι και ξαφνικά όλοι θα γίνουν λειτουργικοί? Παιδιά, δεν καταλάβατε καλά. Για μπάλα μιλάμε. Δεν μιλάμε για θέατρο. Θα πάμε σε ένα ωραίο θέατρο. Αν πας στο νέο γήπεδο με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις ομάδες που έχεις παρουσιάσει, με αυτά τα στελέχη και με αυτό την οτροπία ομάδας, με συγχωρείς πάρα πολύ. Άκουσα τα τζάμπα, θα πάει το γήπεδο. Αλλά από εκεί πέρα περιορέξει σου δύο λόγου. Κάνει υπομονή. Άρα μην ασχολείστε τι θα γίνει φέτος και του χρόνου. Εγώ προτείνω να μην κατέβουμε κιόλας στο πρωτάθλημα και να περιμένουμε μέχρι να πάμε στο νέο γήπεδο. Να ασχοληθούμε με τον Πανέκο ξανά.
4: Αυτό πάτε στο Άκα του χρόνου. Πάλι αλλάζει το γήπεδο.
1: Ξέρω εγώ. Ο Μιχάλης. Για κάποιο λόγο ο Μιχάλης λέει δεν το διάβασα χθες. Κάτι έκρυβα ή κάτι φοβήθηκα. Ενώ σήμερα ξεφοβήθηκα. Πήρα τέτοιο. Γεια λέγε ρε Ξταρά.
7: Γεια σας. Λοιπόν για τους βουλευτές που λέτε.
1: Ναι, τι κάνετε.
7: Ναι, εγώ σας έχω πει ότι έχω κάνει.
1: Δεν πειράζει, κανένα δεν είναι ντροπή.
7: Όχι, έχω κάνει όλες τις απεργίες, αλλά σε απεργία δεν έχω πάει.
8: ούτε σε βουλευτή γραφείο, ούτε ψηφίζω Πασόκ, ούτε σε νοσοκομείο που να γαμίνω σε πάση και τέτοια. Εγώ ήμουν μόνο για αυτό που
1: τέλο πάντων. Δεν ήσουν αρέσει την πάση και ντροπή σου.
8: Όχι, αλλά τώρα είμαι
1: σε. Δηλαδή, έβαλε το Πασόκ στο νοσοκομείο και εσύ δεν πήγε στην πάση.
8: Δεν έβαλε το Πασόκ.
1: Ποιο έβαλε?
8: Με έβαλε ένα άνθρωπο που γνώριζα.
1: Ναι, αυτό τι κόμμα ήταν.
8: Ήταν του Πασόκ, αλλά είναι.
1: Α, αυτό λέω. Μπορεί να σε έβαλε άνθρωπο που ήταν Πασόκο και εσύ τον πούλησε. Και ασχολιώσαν με το προπό και με το στίχημα όλη τη μέρα. Αντί να πα στην πάση και να αγωνιστεί.
8: Και είμαι στην Πάτρα.
1: Ναι.
8: Ο αδερφός του πατέρα μου θέλει να σχολιάσει τον κόλαστρο. Αυτό είναι άρρωστο στη Νέα Δημοκρατία. Λίγε να του πετάγανε, δεν τα άλλαζε. Ρε παιδί μου είπε, α του βάλει, δεν αλλάζα. Τέλο πάντων. Είναι η εποχή που βγήκε ο πατέρα του Τσάκη.
1: Ναι.
8: Και θα μίλαγε, α του βάλει, ρε παιδί μου είπε, α του βάλει, δεν αλλάζα. Τέλο πάντων. Είναι η εποχή που βγήκε ο πατέρα του Τσάκη.
1: Ναι.
8: Και θα μίλαγε, α του βάλει.

0: πάει στην Αθήνα ο Μπάρμπαρ που λέει πάμε στο βουλευτή να μας ψηφίσει ιδιότητα και τέτοια. Ωραία, καλέ μου, ρε, πάμε, του λέει. Πάμε εκεί, είχε χιλιά άτομα περίμεναν. Λέει το επόμενο.
1: Χιλιά άτομα περιμέναν και το βουλευτή.
0: Περιμέναν για να
1: το πούμε. Αυτό δεν ήταν βουλευτή.
0: Λέει το επώνυμο, λέει από την άλλη πόρτα.
1: Όχι, δεν λέμε επώνυμα ποτέ.
0: Όχι, λέει το επώνυμο το δικό μου. Λέει από την άλλη πόρτα, κύριε. Λέει, μπαμ, μπαίνουμε μέσα, γεια σα, γεια σα. Λέει από εδώ, τι κάνει καλά. Από εδώ, ο αδερφό μου, ο αδερφό μου, σου θυμάσαι. Τι αυτοί με το λένε, δεν ξέρω του ανθρώπου, λέει. Πετάγε μου. Πού σου ρε πάλι ο Μασκάρα, τι λέω πατέρα. Γι' αυτό σας συγχαίρομαι και δεν ψηφίζω κανένα και σου λέω και
1: δεν το θυμότανε.
0: Όχι ρε παιδί μου, ότι.
1: Άμα μου λες χίλια άτομα απ' έξω άνθρωπο, τι να το θυμηθεί ρε φίλε.
0: Υπάρχει και δεν γιατί ο πατέρα μου είναι μία-μία. Μία ψηφίζει, μία δεν ψηφίζει καθόλου. Μία ψηφίζει, μία δεν ψηφίζει.
1: Μόνο σιγά πάει. Εντάξει, είναι εξταρά, πάμε διάλειμμα.
0: Ναι, εντάξει,
1: άντε. Και μετά έχουμε τον φίλο μου τον Φόντα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη!
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, κύριε Κώστα. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είναι εκπομπή στο 91 από Δευτέρα στην Παρασκευή 5 με 7 μαζί σας.
1: Ξαναφώντας.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Έλα, φίλε.
2: Είχαμε μια περιπητούλα μικρή, αλλά καλά τώρα, δόξα Θεώ.
1: Καλά όλα.
2: Ωραία, δόξα Θεώ.
1: Τι έγινε, άκουσες ονόματα και βγήκες?
2: Όχι, άκουγα κάθε μέρα. Δεν είχε τώρα, δεν ξέρω να πω, γιατί με πετροβολάγανε για τις πέτρες εδώ στον Εφρό και...
1: Έκανες τέτοιο λιθοτριψία με...
2: Εντάξει, τώρα καλώς.
1: Άντε, καλά. Πού είσαι, Μανόγλιο? Κατάλαβα.
2: Πού τα ξέρεις?
1: Εγώ έχω περάσει. Με βαράγα και μέρα εκεί από την πνευμόλια, μπάπα, μπούπα. Είδες πώς ακούγεται?
2: Εμένα δεν με βαράγα, έκανα από μέσα αυτό, τέτοιο.
1: Εδώ λες ακτινοβολία, λες δεν ακούω τίποτε και ακούγεται, λες και βαράνε...
2: Κοιμήθηκα εγώ, δεν έβαλα τίποτα, ύπνος.
1: Κοιμήθηκες δρύο, μπράβο. Για λέγε, για πάμε.
2: Κοίταξε, συμφωνούμε και διαφωνούμε σε αυτά που έλεγες και όλα εδώ μετά. Δεν έχουμε καιρό τώρα να τα πούμε μετά το Πάσχα, ξέρω που άραξε εκεί στο βουλίο και τα λοιπά καιρός του.
1: Για λέγε.
2: Έχει δίκιο πολύ ο φίλος μου ο Βερβελές, γιατί του βάζω τα έψημα, έχει δίκιο. Αλλά τώρα πρέπει κάτι να γίνει τώρα με τα πλήρως. Ο Παναθηναϊκός, μου φαίνεται εδώ, θυμάσαι τη Λαμία. Έτσι, σαν κομπάρσος. Κομπάρσος, είναι.
1: Μα είναι, δεν είναι ούτε καν ρυθμιστής, είναι κομπάρσος.
2: Κομπάρσος, ακριβώς δεν υπάρχει. Τώρα για τον Μπενίτεθ, έχεις ακριβώς δίκιο όπως θες, αλλά και αυτός πρέπει να βγει ένα ταπίτερο. Όχι να το ρίξουν και αυτό όπως πακέτος ο Τερίμ και έφυγε, θα μας πει τι γίνεται. Γιατί το ονοματεπώνυμο του Παναθηναϊκού εδώ και 16 χρόνια, εγώ το λέω και εδώ τα συνδυασμένα, είναι ένα. Λέει, έχει ονοματεπώνυμο, αλλά φούζος. Όπως και πριν θα διαφωνήσουμε Κωστάκη για τον Βαρδινογιάννη, ο Βαρδινογιάννης ήταν μέχρι το καπετάνιο.
1: Ναι, καλά,
2: μετά,
1: καλά,
2: ήταν, μετά ήταν ακριβώς το ίδιο. Ο Τζίγκερ ήταν ακριβώς το ίδιο.
1: Μετά ήταν το ίδιο.
2: Τι ήταν.
1: Γιατί τι ήταν μετά, πήρε δύο ντάμπλ. Στην Ευρώπη έγινε σεβαστός, δεν άφησες μεγαθύριο που πήραμε στις αρρώσεις. Ό,τι κυκλοφορούσε από μεταγραφές, το χτύπαγες, ο Παναθηναϊκός το έπαιρνε και ο Ολυμπιακός κοίταγε απλά.
2: Μισό
1: και έξι μισό, αλλά τέλος πάντων, άστο, να σου πω κάτι.
2: Το τελευταίο το τάμπλε, έχεις δίκιο, το τελευταίο το τάμπλε το πήρε ο Βαρδινογιάννης.
1: Ποιος το πήρε?
2: Ο πατέρας.
1: Πώς πατέρας το πήρε, με το 4%, δηλαδή το ΣΥΣΕ.
2: Αυτό,
1: για κάτσε ρε φίλε, για κάτσε, για κάτσε.
2: Όπως το πήρε τώρα και ο Ιού, όπως το πήρε.
1: Κάτσε λίγο. Δηλαδή το ΣΥΣΕ ποιος τον πλήρωσε?
2: Θα τον έφερε ποτέ ο Βαρδινογιάννης στο ΣΥΣΕ?
1: Γιατί? Ποιος τον πλήρωσε, ρε, σε ρωτάω ρε, ποιος τον πλήρωσε? Το 70% ποιο είχε, δηλαδή αν έκανε 10 εκατομμύρια, τα 7 ποιο τα βάλε?
2: Ο Βαρδινογιάννης.
1: Μάλιστα. Το Ζιλμπέρτο Σίλβα, ποιο τον πήρε?
2: Πάλι αυτό.
1: Ο Τολέτο, ποιο τον πήρε?
2: Μισό το.
1: Για μα τρελάτε, ρε παιδιά.
2: Όχι, ποιο τον πήρε.
1: Αλλά.
2: Άλλο. Το ποιο τον πήρε, στο πόγο τον πήρε. Το πήρε ο Νικόλας ο πατέρας που είπε για να πάρω πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Θέλω να φέρω το Σισε όπως ο καπετάνιος έφερε το Ζάιτς και τα είπα και τα είπα.
1: Ποιο καπετάνιος? Ο καπετάνιος ήταν απαγορευμένη λέξη στον Παναθηναϊκό, άστο. Όπως ο Κόκαλης μπορεί να λέγανε. Καπετάνιος ήταν απογορευμένη λέξη. Ένας μόνο. Μια γραμματέα στον Παναθηναϊκό είπε: η πατέρα άκουγε και η Ρούλα είχε στο ρίγκ τον. Ένα το κριτική αυτή την παντινάδα που έλεγε: Παναθηναϊκό, εσένα καλιάζε, σε φτάνει, σε έχει κάνει τρανό ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Την απολύσανε. Γιατί είχε στο ρίγκ τον αυτό. Άλλον έναν που βγαίνει και εδώ πέρα. Έμπαινε με τον τέρμπι στην ΠΑΕ, τον απολύσανε. Ποιον καπετάνιο είχαν στον τέρμπι στην πολυμετοχικότητα, πλάκα μου κάνει.
0: Τώρα μα έχει
2: κάνει.
1: Άστο ρε, πάμε στα σημερινά και άστα τώρα, δεν
2: έχουμε πάρει. Όχι, λέμε, για τι φταίει τώρα στα 16 χρόνια. Ας έρθει 6 μήνες ο πατέρας πρόεδρος και θα σου πω όπως
1: πρέπει. Γιατί δεν έρχεται, ανοιχτές είναι οι πόρτες.
2: Δεν είναι ανοιχτές.
1: Γιατί ποιο την έχει κλείσει?
2: Γιατί εγώ τώρα έχω μπερδευτεί, δεν τα πάμε τώρα αυτόν τον καιρό. Τώρα στα τελευταία παιχνίδια έβλεπε και το Τσίκερ στη. Μήπως δικαιωθώ και είναι από πίσω και
1: να πει. Ναι, είναι από πίσω και γινόταν να αφού 150 εκατομμύρια.
0: Κυκλοφόρησε και ένα άλλο τώρα.
1: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, ναι, θα το πάρω μισό λεπτό. Ο ίδιος ο Αλαφούζος δεν είπε ότι έχω τον Νικόλα πατέρα και με συμβουλεύει.
2: Βάλτονε πρόεδρο αφού δεν μπορείς 15 χρόνια.
1: Πήρε όλο το. Πήρε όλο το ό,τι είχε ο πατέρας από στελεχικό δυναμικό, ποδοσφαιρικό δυναμικό, οπαδικό δυναμικό, δημοσιογραφικό δυναμικό, το πήρε ο Αλαφούζος.
2: Πώς θα, για να μην διαφωνούμε.
1: Αλλά θα πάμε τώρα τζάμπα τώρα στην κουβέντα. Για πες μισό λεπτό το καινούριο που άκουσε ο Διονύσης. Τι άκουσε ο Διονύσης?
0: Γιατί κυκλοφόρησε στα social media ότι η παρουσία του Τζίγκερ εκεί μπορεί να μείνει γι' αυτό, ότι μαζί με κάποιους άλλους ότι ίσως να είναι στο παιχνίδι για την ομάδα μπάσκετ. Στο λόγο μου σου, δεν σηκώνω πλάκα. Γράφει, το διάβασα.
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Αλλά, εντάξει.
2: Ωραίο. Όλα είναι πιθανά να σου πει.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Όχι. Άστο αυτό. Ξεχάστε το αυτό. Μπορεί να είναι ο φόβο ορισμένο, αλλά δεν μπορεί να γίνει.
0: Σαν επιχειρηματική ιδέα πάντω δεν είναι κακό.
1: Τίποτα έχει
0: κακό. Έτοιμο έχει.
1: Μια χαρά είναι όλα. Για πάμε, Σάκη, πώ το φώντα τα σημερινά.
2: Επειδή Διονύσια μη γελάει απέρα με τα σημερινά, γιατί έχω την απάντηση. Δεν ήταν αυτό ο τζίγκερ που έβαλε τον πατέρα του Κωνσταντοπούλου πρόεδρο. Μην τραφούμε τώρα.
1: Και τι έγινε, δεν κατάλαβα.
2: Α βάλει πρόεδρο τον Νικολάκη και να σου πω όμω απειλή.
1: Τον είχε τον πατέρα πρόεδρο και παραιτήθηκε ο πατέρα.
2: Ο πατέρα τώρα όμω κατέβαινε στα πολιτεία.
1: Συγγνώμη, τι έκανε.
2: Κατέβαινε στα πολιτεία
1: και τι έγινε που κατέβαινε στα πολιτεία. Εσύ στην Ευρώπη γίναμε τότε. Με του παιχταράδε όλου μέσα. Και πήραμε ένα ντάμπλ στα τρία χρόνια.
2: Πισόρτο, έχει κατέβει ποτέ στα πολιτεία αλαφούζο.
1: Πολλέ φορέ έχει κατέβει. Συνέχεια έχει κατέβει. Και στην Παιανία το στέλνανε και του λέγανε κάνει ό,τι έκανε ο πατέρα. Και πήγαινε στην Παιανία και πήγαινε στην Παιανία την άλλη μέρα χάναμε στο γήπεδο.
2: Γέλαγε ο κόσμο. Πήγαινε με το όπω έλεγε το Παπαδημητρίου, το φίλο του.
1: Τέλο πάντων. Παπαδημητρίου, Παπαδημητρίου, τρία χρόνια έχει τον Παναϊκό μωρέ. 16 χρόνια έχει Αλαφούζο. Πλάκα μου κάνει.
2: Εγώ είπα πρώτη που θυμάσαι το έχω πει και τα βάλει τι εκπομπέ. 35 χρόνια να μείνει ο Αλαφούζο, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ο Αλαφούζο. 35 χρόνια να μην υπάρχει ω πρόεδρο.
1: Με τα μυαλά που κουβαλάμε γενικώ δεν θα πάρει ποτέ όποιο είναι.
2: Όχι, α φύγει άλλο και εδώ μετά.
1: Ναι, καλά, θα φύγει άλλο τώρα. Περίμενε, θα σου έρθει άλλο να κάτσει να ακούει από εσά. Όχι, θα κάνω, όχι, θα ράνω, όχι, θα κάνω. Άστο.
2: Μα είπε ένα νωρίτερα πολύ σωστό και εσύ και ο Διονύς ότι ο Παναθηναϊκός είναι μικρομεσαία ομάδα.
1: Μικρομεσαία είναι πια.
2: Ακριβώ.
1: Είναι αμπελοκυπιακό είναι πια. Στην οτροπία και στον τρόπο λειτουργία είναι εκεί. Και να σου πω και κάτι. Κάτσε να δει πόσο σοβαροί παίκτε που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα. Θα την κάνουν το καλοκαίρι χωρί να είναι στον προγραμματισμό του Παναθηναϊκού να φύγουν. Γιατί βλέπουν ότι μέσα γίνεται χαμό. Και θα πηδάει ένας και θα προσάχουν να φύγουν. Κάτι Καλάμπρια, κάτι τέτοιοι έχουν δει τόσα τα ματάκια του, γιατί ξέρουν από μεγάλες ομάδες που θα είναι όπου φύγει, φύγει.
0: Του ξέρει πάντως.
2: Σωστό.
1: Γιατί έχει περάσει από Μίλαν, έχει περάσει από σοβαρές ομάδες και βλέπει τι γίνεται και σου λέει άσε, πάω απ' έξω στη Βερόνα. Σε κανιά Βερόνα.
0: Σε σοβαρές ομάδες του Μίλαν.
2: Δεν μου λες Κώστα. Έλα. Ο Μπενίτερ δεν πέρασε από σοβαρές ομάδες.
1: Ναι, αλλά χρόνια πολλά πριν αυτό ήταν, μη σου πω τώρα τι ήταν. Εγώ σου είπα από την πρώτη στιγμή. Ο άνθρωπος δούλευε ή κατάλαβε που ήρθε κατευθείαν. Διότι όταν ήρθε ο Μπενίτες και διάβασα αυτό που διάβασα ότι θέλει να χτίσει ένα νέο Παναϊκό πάνω στον Μπακασέτα και εκεί όταν του Μπενίτες του φέραν τεχνικό διευθυντή από την Κηφισιά και δεν είπε τίποτε, όταν του είπαν ότι θα πάρεις κι άλλους πέντε που θα είναι δίπλα και αποφασίζουμε όλοι μαζί και δεν είπε τίποτε, καλή νύχτα με τάξη, ως μοίρας του είναι, με συγχωρείς.
2: Αυτά εμείς τα λέμε εδώ.
1: Ευχαίρω πολύ, εμείς τα λέγαμε.
2: Ερώτηση τώρα. Εσύ δηλαδή είσαι και εσύ από αυτούς που θέλουν το Λέτο.
1: Εγώ. Αν έρθει ο Λέτο, τότε είναι που θα γίνει το κολυμβηθρόξυλο. Όχι γιατί φταίει το παιδί. Όχι γιατί φταίει. Ο Λέτο, να ξέρει κάτι. Ο Λέτο, να σου πω κάτι για να το ξέρετε κιόλα. Ο Λέτο είναι από τα καλύτερα παιδιά που πέρασαν τον Παναθηναϊκό. Σαν χαρακτήρα είναι πολύ καλό παιδί.
2: Συμφωνούμε σαν χαρακτήρα.
1: Και δεν θέλω να σου πω τώρα για να μην σε πικράνω για ποιον έλεγε ο Λέτο όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Μα πού το βρήκαμε αυτό τον Καραγκιόζη. Α, δεν θέλω να σου πω τώρα. Για ένα διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού έλεγε. Μα είναι δυνατόν, μα έχει ξεφτυλίσει. Λοιπόν, αλλά ο Λέτο ήταν είναι από τα καλύτερα παιδιά. Αν έρθει στο Παναθηναϊκό ο Λέτο όμως το παιδί τώρα στο ξεκίνημά του, είναι τόσα τα καρτάλια δίπλα που θα τον ξεφτυλίσουν και θα είναι αναλώσιμος στη εβδομάδα πάνω, όχι στο μήνα.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Είναι κρίμα για το παιδί δηλαδή να έρθει.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Θα τον ψήσουν τον Αλαφούζο ότι φέρτον γιατί τον αγαπάει ο κόσμος, γιατί δεν θα φωνάζουν στο Λέτο κτλ. Αλλά αυτοί δεν έχουν μπέσα. Αυτοί κυνηγάγαν την ομάδα με τον Σαραβάκο. Πήγαν στο Κοροπή να δίνουν την ομάδα και ήταν ο Σαραβάκο. Και παράλληλα λίγο να του φάει και ο Σαραβάκο. Σιγά μη σεβαστούν το λέτε αυτοί.
2: Διονύση.
0: Έλα, φιλέ.
2: Εσύ που έχει εκεί να κάνετε μια πρόταση, γιατί εμεί δεν έχουμε τώρα τη. Παίρνουμε αυτά τα πλέον να καταργηθούν. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο που θα. Όποιο βγαίνει πρώτο θα πάρει. Δεν ξέρω τι είναι ξενέρωμα τα πλέον.
0: Καλά, εντάξει, σχετικό
1: είναι. Τι ωραία ήταν, τα ντέρμπισε φέτο. Μην κοιτά που καθάρισε άκρη.
0: Δηλαδή, υπάρχουν στον Παναθηναϊκό τα πλέον κάνουν και καλό για το Μπενίτεθ, γιατί φτιάχνουν το αφήγημα.
1: Ναι.
0: Τελείω θα είχαμε μείνει στην πορεία του δεύτερου γύρου
1: ναι,
0: και
1: θα λέγανε πρωταθλητισμό. Πού να το διώξουμε τώρα.
2: Αυτό το ξέχασα. Αυτό το έχουμε πει.
1: Εσύ, φαντά, με συγχωρεί τώρα γιατί. Δηλαδή, έχουμε γίνει τόσο λογοτομημένοι, δεν θυμόμαστε τίποτε πια. Δεν το ξέχασε ότι όλοι αυτοί που βρίζουν τον Μπενίτεθ τώρα πριν από 20 μέρε λέγανε ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού.
2: Όχι, βέβαια. Εμείς τα λέγαμε. Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Και λες, ρε παιδιά, πώς το βρίζετε έτσι ρε τώρα.
2: Είναι αυτό που είπες. Εγώ δεν περίμενα να πει ότι να έχουμε τους οπαδούς μας 13. Δεν το περίμενα ποτέ. Εμείς τα λέγαμε εδώ από την αρχή.
1: Να πω ότι ήρθες ρε παιδί μου από μια τριτοκοσμική χώρα και πρώτη φορά είδες τέτοιο πράγμα, αλλά να έχεις περάσει από τον Περναμπέου, από το You Never Walk Alone και να είσαι εντυπωσιασμένος γιατί, γιατί στο Βόλο είδες 500 άτομα στην εξέδρα. Εντάξει, ή μας δουλεύεις όλα ή είσαι, τι να πω, άστο.
2: Σωστό, σωστό. Τίποτα. Α, τα πούμε.
1: Άχι, τα λέμε. Τα λέμε.
2: Για καλά.
0: Να είσαι καλά. Και περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210 24 21 055 από τις 6.30 ως τη 1. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ μαζί με περισσότερο Κώστα Γκότζο, παρακαλώ.
1: Έλα, δεν σταμάτα.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αφού έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί πλήθος υποστηρικτών τους. Υπενθυμίζεται ότι τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές κατηγορίες. Κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση, ενώ έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης στον προαύλιο χώρο. Δύο οργανώσεις, η μία με εξειδίκευση στις κλοπές οχημάτων, η δεύτερη στη διακίνηση ναρκωτικών, εξάρθρωσε η Ελλάς υπό την επίβλεψη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 21 συλλήψεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έφοδο στις φυλακές Μαλανδρίνου, αφού εκεί εδράζεται το αρχηγείο της πρώτης οργάνωσης. Δύο έγκλειστοι στο εν λόγω κατάστημα φέρονται ως οι αρχηγοί, οι οποίοι κινούσαν τα νήματα με τη βοήθεια δύο υπαρχηγών. Μήνυμα συσπήρωσης αναμένεται να στείλει σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Οξιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση της ορούς από τον Λουδία ποταμό στη Θεσσαλονίκη. Όλα δείχνουν ότι η ορός ανήκει στον 54χρονο θύμα της δολοφονίας των Μαλγάρων. Σοβαρή μεταβολή θα παρουσιάσει τις επόμενες ώρες ο καιρός. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική έρχεται μεταφέροντας θερμές αέριες μάζες και μεγάλες ποσότητες σκόνης, ενώ ένα δεύτερο από βορειότερα φέρνει βροχές και καταιγίδες. Επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχώνα ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερών και δυνάμεων των ΜΑΤ. Από τα επεισόδια έχει τραυματιστεί ένας αγρότης στο πρόσωπο έπειτα από ρήψη χημικού, σύμφωνα με το site Thes Post. Μιλώντας από το Air Force One στους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε με θετικό πρόσημο την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Αναφορικά με το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η υπομονή του εξαντλείται και ότι συμφώνησε με τον Κινέζο Πρόεδρο να μην επιτραπεί στη Τεχεράνη να έχει πυρηνικά. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα αποδεχόταν αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, εφόσον βέβαια η δέσμευση της Τεχεράνης είναι πραγματική. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Μοσχάτο έως Μεταμόρφωση και στη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ελευσίνα. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση σε Κηφισίας, Ποσειδώνος αλλά και στην Αττική Οδό. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την Οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, ένα αγοράκι 5 χρόνων στη Γερμανία παρέδωσε στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα που βρήκε ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά. Πρόκειται για νομίσματα, κοσμήματα, ρολόγια και χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ, τα οποία το παιδί παρέδωσε στο σύνολό τους στις αρχές. Στα αθλητικά αντίστροφα μετρά, ο Εμμανουήλ Καραλής για τη συμμετοχή του στο πρώτο Diamond League της σεζόν στη Σαγκάη αύριο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 2,26% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές αύριο θα έχει Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: το σαμοθράκι, ρε. Τι μορφή είναι ο σαμοθράκι, φίλε. Μεγάλη μορφή είναι, ε. Μεγάλος γίγαντας. Γίγαντας. Γίγαντα.
1: Πώς ακούει εσένα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι.
1: Εσένα πώς ακούει.
0: Ξέρει μπάλα το παιδί, ρε. Μαθαίνει.
1: Από σένα, ε.
0: Ναι, τι.
1: Αφού σε έχει πει ότι.
0: Επειδή λέει ότι είμαι μυρωδιάς. Ναι. Έλα μου αυτά, λέει για να.
1: Δεν μπορώ διάφωνο με την.
0: Ότι είμαι μυρωδιάς.
1: Ναι. Και τότε, του κάνεις, και τότε του κάνεις και μπούλινγκ.
0: Εγώ αυτό που διώκανε τον Μαρτίνης.
1: Μπούλινγκ τώρα, δεν το κάνεις. Πώς θα βγει.
0: Αν είναι άντρας, θα παραδεχτεί όμως ότι ό,τι του είπα για την ανανέωση συμβολίου του Ελαραμπή, είχα δίκιο.
1: Ναι, ναι,
0: είχα
1: δίκιο. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Αν δώσετε 6 εκατομμύρια γιατί κάνουμε στον Ελαραμπή.
1: Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Θα ψάχνετε για σεντερφόρ.
1: Ναι, ναι, ψάξαμε για σεντερφόρ.
0: Δεν ψάξατε.
1: Ποιο ψάξαμε. Μαζί ψάχαμε και τους δύο.
0: Α, καλά.
1: Είναι καλά αυτό, ζε.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Βάλτε το λίγο χαλάκι να ακούσει.
0: Καλά. Άσε με τώρα.

0: μάθε κανένα στρέμμα, τίποτα. Σε φτιάξω. Λοιπόν.
1: Το παιδάκι αυτό σκέφτομαι εκεί στη. Μπράβο το παιδάκι.
0: Για πάμε.
1: Βρήκε τα 6.000 ευρώ και τα παρέδωσε. Ναι. Πάμε στο Σακέλα Σάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώ το να.
2: Τι γίνεται.
1: Σάκη, τι μου λένε τώρα εδώ πέρα.
2: Έλα να σου πω κάτι, Βερβελέ, κάτι σοβαρά και πολύ θέλω να με ακούσει λιγάκι με προσοχή. Λοιπόν, Βερβελέ, έλα να σου πω κάτι. Τα ακούς καταρχήν.
0: Ακούω.
2: Γεια σου τώρα, λοιπόν. Βγαίνω σε μια εκπομπή, η οποία αυτή η εκπομπή, αυτός που την...
1: Που την κάνει.
2: Μπράβο, αφήνει και μιλάνε όλο τον κόσμο. Αλλά υπάρχουν και χαρακτηρισμοί. Για μένα, για σένα, για τον κόσμο, δηλαδή για το θεατόν. Εδώ η εκπομπή δικιά σου...
0: Δεν είναι δικιά μου εκπομπή εδώ.
2: Ναι, όχι εννοώ.
0: Παραγωγό είμαι εγώ εδώ. Δεν είμαι. Είμαστε δύο, δεν είμαι μόνο μου. Ούτε για στο ραδιόφωνο είναι και εκπομπή.
2: Ναι, και για τον κότσο.
0: Αύριο μπορεί να έρθει το ραδιόφωνο να πει βέβαια, πάρουμε έναν άλλον.
2: Όχι, όχι, όχι. Παραγωγή λέω, εννοώ και για τον κότσο, ξέρει από ό,τι μιλάω. Τώρα, μην το.
1: Ναι, εντάξει.
2: Άσε να μιλήσω κάτι
1: και να πει τον άνθρωπο.
2: Λοιπόν, έχω πει ο κανένα για σε προσωπικό εκτό από σένα, θα πούμε για τον Ολυμπιακό, έχω πει για κανένα εγώ. Να βρίξω εγώ.
0: Όχι, αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις σε άλλο ραδιόφωνο, ίδιος άνθρωπος. Και να λες για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για φυλακές και τέτοια. Όχι, μην το κάνω αυτό. Σημαίνει ότι είσαι άλλος άνθρωπος, δε φίλε.
2: Δεν αφήνει τον άλλον, αυτό είναι το κακό. Γιατί και εσύ μου λένε
0: να αφήσω. Μα δεν πρόκειται να σε αφήσω εγώ να τα πεις αυτά. Κάποιο δεν θα ξαναβγεί.
2: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί ξεφεύγει, γιατί ξέρει τι λε.
2: Εγώ τι δεν ξέρω, για τον
0: πληρώνει. Δεν ξέρει τι λε, δε φίλε.
2: Περίμενα αυτοί να λένε για μένα.
1: Όχι, αν πει.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
2: Αν θα τελειώσει,
1: δεν είναι σαν φίλε. Σάκη, δεν κατάλαβε. Σου λέει, αν πει εδώ αυτά που λε.
0: Αν βγει σε ένα ραδιόφωνο, άκουσε με. Άκουσε με, άκουσε με. Όχι, κάνει λάθο.
2: Είναι κακό αυτό που κάνει. Σου είπα να προσέξει την πρώτη και να σε ακούσω.
0: Εγώ κάνω λάθο. Εγώ κάνω κακό. Άκουσε με μισό λεπτό. Μισό λεπτό μπορεί να ακούσει και θα μου πει μετά τι θε. Να σε βοηθήσω, δεν χαλάω κανέναν ήρμο. Άκουσε με.
2: Για πε μου. Δεν θα με βοηθήσει κανένα.
0: Για πε μου.
2: Σέβομαι. Είπε για τον πρόεδρο, άλλο τι πάει απαντά. Όπω θέλει. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ό,τι λε, εσύ είπα.
2: Καταρχήν που μου είπε τώρα η μοβίνη και του κότσε. Εννοείται αυτό και σε βοηθήσει τα παιδιά και τα πολιτικά και όλοι. Και κύριε με. Μόνο και μόνο που μιλάω φτάνει. Αυτό μην το ξαναπείς. Πάμε παρακάτω. Γιατί λέει, αυτά τα κάνει για πλάκα. Δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Πάμε, δεν είναι. Πάμε.
2: Μπράβο. 80% στον άλλο σταθμό ακούνε και εδώ. Και θα σα ειδωλογήσω που το έχω εγώ. Η γνώμη προσωπική μου λέω. Προσωπική μου γνώμη. Γιατί βγαίνουν και λένε. Βγαίνει κάποιο κύριο Γιώργο, επειδή βγαίνουν και εδώ πέρα, ξέρει τι εννοώ. Και παιδιά καλά και οτιδήποτε. Υπάρχει ένα οποίο έχει μέμο με μένον. Γιατί έχω πει για τον Ολυμπιακό 5 δικά μου. Τα οποία τα θεωρεί τοξικά αυτό. Γιατί έχω πει. Έχω πει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και πρωταθλήματα με την Διευθυνσία. Και θα το λέω γιατί έτσι το βλέπω εγώ. Για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να μιλάω για τον Ολυμπιακό την ώρα.
1: Αποκλείεται να θεωρεί αυτά τα ξεκά, γιατί αυτά τα λέμε και εδώ μόνο. Εντάξει,
2: μπράβο, εγώ τα λέω. Άκου. Και έχει τώρα 4 ημέρες και πάντα το ακούσε παρακαλώ. Ξεκίνημα σήμερα και πριν
0: δεν
2: το
0: με αφορά. Άκουσα κάτι, έχω ακούσει 2 φορές κάτι σου. Είπα
2: λεπτά,
0: και στο είπα μισό λεπτό. Μα δεν γίνεται. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Δεν γίνεται. Αν θα ακούσει λίγο θα λέει. Δεν γίνεται. Άμα θες κάτσε και μίλα με τον πελάτη. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, σου εξηγώ λοιπόν ότι αν το θέμα μου, στο είπα με τρόπο την προηγούμενη φορά, αν είχα τόσο όπως πιστεύεις εσύ, μένος ή εκείνο και το άλλο, σου εξηγούσα και σου έλεγα σαν και εδώ θα ξαναβγείς. Ή θα έλεγα όταν παίρνεις την ειρήνη, αυτό θα το ξαναβγάλεις. Βλέπεις ότι και σήμερα είναι στον αέρα. Στο λέω με πολύ ωραίο τρόπο όμως και θα σε βοηθήσω όπως έλεγα και τότε σε έναν ακροατή που δεν το κατάλαβε το ίδιο επαγγέλματος. Έτσι. Ότι όταν βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο, σε μια τηλεόραση κτλ., όλοι κρίνεστε. Δεν είστε απλοί άνθρωποι. Αύριο μεθαύριο λοιπόν μπορεί να μπει μέσα ένα άνθρωπο, να πάρει κούρση έναν άνθρωπο που να ακούει και αυτό το ραδιόφωνο και το άλλο.
2: Μπράβο. Συμφωνώ.
0: Εγώ εδώ έχω προστατέψει και κόσμο.
2: Ναι.
0: Δεν λέω τώρα για σένα. Λέω γενικά. Υπήρχε κόσμο ο οποίο έβγαινε στο γήπεδο, τον πήρα και τηλέφωνο τόσο αέρα και του είπα κάποια στιγμή κόψε. Ενοχλείς με ωραίο τρόπο ή να λες πράγματα τα οποία δεν στέκουν, βρίζεις εκείνο τα λοιπά. Υπήρχε άλλη περίπτωση τέτοια, τώρα δεν θέλω να τα ανακοινώ του παρελθόντος. Αλλά εμένα η έννοια μου ποια είναι, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
2: Ακριβώς.
0: Όχι να έχει άλλα θέματα, ούτε νομικής φύσεως να σκάει και μια μήνυση αύριο και να λέει α, δηλαδή λες αυτά. Μισό λεπτό ρε φίλε, βγαίνεις και λες εκεί. Αν χτυπήσει ένα τηλέφωνο και πούνε έρθει εδώ ένα εξώδικο αύριο μεθαύριο και πει τα στοιχεία του τάδε ακροατή, ο οποίος βγαίνει και βρίζει και εκείνο άλλο να του βάλουν μήνυση.
2: Πρόσεξε. Λέω αυτά που έχουν γίνει. Τι έχω πει, γιατί δεν μπορεί να μιλήσω. Γιατί είναι, πού είναι το κακό.
0: Δεν λες πράγματα που έχουν γίνει.
2: Άκου που ξεκίνησε, που λέω ο φίλος να τα πω, που μου να λέει πως το είπε ότι ήμουν τοξικός, είπε ο προηγούμενο το
0: παιδί. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, σου είπα, κάτι.
2: Ένας Γιώργος λοιπόν, ένας Γιώργος
0: έχει. Δεν με νοιάζει τι έγινε στο άλλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει.
2: Να σου πω γιατί είναι τοξική. Και λέει, άκου, για σένα λέμε. Για σένα θα πει.
0: Δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να λέει ο κόσμος για μένα. Είμαι εδώ και τα καλά με τον εαυτό μου.
2: Δεν είπε κακό. Δεν λέω μιλάω παντελονά.
0: Καλά είμαι εγώ, δεν έχω θέμα.
2: Το ξέρω, άκου τι είπε για το σταθμόσουλο. Λέω ότι βγαίνω εγώ εδώ πέρα και έχω τάξει ένα. Να κάνω ένα τραπέζι και, ναι, ο λόγος μου, και ο λόγος μου
0: δεν είπαμε τίποτα. Δεν...
1: Όχι ρε, είσαι καλά Ρεσάκη τώρα.
2: Άκου.
1: Αν μπήκε σε τέτοιο πράγμα κακός μπήκε.
2: Και βάλτο και βάλτο και βάλτο, άμα δεν είναι έτσι, θα ζητήσω χίλια συγγνώμη και δεν ξέρω τι να πω.
1: Κακός μπήκε σε τέτοιο θέμα, δεν είναι δικό του θέμα αυτό τώρα θα πάμε να φάμε.
2: Μην τον ακούτε, δεν έχει λόγο, γιατί έχει βγει στο Βερβελέ. Και δεν έχει κάνει αυτό
0: σου
2: που
0: είπα εγώ τίποτα για το τραπέζι.
1: Αυτό είναι, απρέπεια.
2: Όχι, είπα εγώ, το είπες εσύ.
1: Αυτό είναι απρέπεια, στο λέω εγώ, δεν του πέφτει λόγο. Δεν του πέφτει λόγο αν θα πάμε να φάμε ή όχι.
2: Πρέπει να του πω τι θα κάνω μαζί σου, να το απαντήσω.
1: Δεν του πέφτει λόγο, Σάκη. Δεν του πέφτει λόγο. Άκουσα που κάτι. Δεν του πέφτει λόγο αν θα πάμε να φάμε, αλλά πάμε να φάμε όμω.
2: Εννοείται θα πάμε. Θα πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μια δεκατομμύρια. Καταρχήν, εγώ σα ακούω κάθε μέρα και όλου θα μου για το λόγο του δουλειά μου. Αλλά του λέω έχω ένα πρόβλημα. Θα έρθω ότι θα με
1: δικαιολογήσω. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα σιγά.
2: Αλλά δεν έχω πει για κανέναν σε προσωπικό επίπεδο. Σε κανέναν ποτέ. Σε απαγορεύεται να πω.
1: Έγινε, Σάκη μου.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, και λάζει, μισό, κάνει, μισό, μισό λεπτό, λέει, τώρα, μισό λεπτό, φίλε. Μισό λεπτό. Δηλαδή, λες, δεν έχω πει κανέναν. Όταν βγαίνει, ρε φίλε, και στο ραδιόφωνο και το άλλο και λες για εγκληματικές οργανώσεις, για Κοριόπολης και αυτά κτλ. Όταν άνθρωποι έχουν αφοδοθεί από όλα αυτά, έχει συνέστηση, τι λες.
2: Όχι, άλλοι δηλαδή που λένε για μα.
0: Άλλο σου, σε βοηθάω αυτή τη στιγμή.
2: Ναι,
0: σε βοηθάω αυτή τη στιγμή. Σου μιλάω πολύ ήρεμα, βλέπεις. Δεν σου λέω τίποτα, ούτε φωνάζω. Στο λέω ωραία.
1: Δεν στο λέει με κακή προαίρεση, όντως. Άκου.
0: Δεν στο λέω. Με κακή. Με καλή το λέω.
1: Ναι, αυτό το λέω. Δεν στο λέει με κακή. Με καλή προαίρεση.
0: Με καλή το είπες.
2: Δεν μπορεί να ξεφύγει και εγώ. Δεν βάλω τον εαυτό μου να ξεφύγει.
0: Καλά, εγώ λέω να μην ξεφεύγει γενικά. Σου λέω με αγάπη εγώ ως ακροατή, γι' αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ.
0: Ειδικά για αποφάσεις που έχουν αποφασίσει δικαστήρια. Που έχουν τέλεση ειδικής και υπάρχει και κόσμος που στέλνεται στα δικαστήρια. Γιατί εσείς νομίζετε ότι στα δικαστήρια στέλνονται μόνο δημοσιογράφοι και συκοφαντικές διαφημίσεις. Ότι δεν έχουν μπλέξει ακροατές που έχουν πει βαριά πράγματα στο στόμα τους.
2: Ξέρετε τι θα πούνε αύριο. Ότι ο Σάκης ο Βερβελέ ήταν, ξέρω εγώ.
0: Δεν θα πούνε τίποτα. Να, εσύ κάνω τι νομίζεις. Εγώ δεν σου είπα κάτι. Εγώ σου είπα αυτό που ένιωθα ότι θέλω να σου πω. Εντάξει, αυτά. Άντε, προχώρα. Γεια. Πάμε break. Γεια.
3: Η ώρα είναι 6 και 4. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
19: Φυσικά, στο 91.
18: Στα παραπολιτικά 90,1.
19: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
18: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε στο Παύλο, στο Ήλιον. Έλα, Παύλο. Παύλο. Παύλο. Χάσαμε τον Παύλο, στοπ. Από το Ήλιο. Είναι εκεί στον Ήλιο κοντά.
1: Oh.
0: Πάμε να πω, τι έχει γίνει στα Λαγκάδια, λένε ακόμα κλειστά όλα. Τι έχει γίνει, για ψάξει και κάνε ρεπορτάζ στις περιοχές σου κάτω. Yeah. Αγανακτισμένος φίλος λέει ότι δεν αντε... Τι έχει γίνει, λέει. Τι γίνεται στα Λαγκάδια, ακόμα ο δρόμος είναι κλειστός. Σήμαρτον, ρε.
1: Είχε κάτι, είχαν πάθει σημεία κάτι με κάτι, με κατολίσθηση, δηλαδή.
0: Ναι. Έγινε κατολίσθηση.
1: Έτσι, όμως. Καλά, γίνεται και δρόμοι για να πάνε. Δεν ξέρω, έχει... τίποτα άλλο.
0: Πάμε στο Γιώργο στον πύργο. Γεια, Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον, α.
2: Μισό λεπτάκι να βγάλω τον Bluetooth, μισό λεπτάκι.
0: Σωστός.
2: Έλα, σ' ακούω.
0: Εμείς ακούμε.
2: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά.
2: Ε?
0: Μια χαρά.
2: Ωραία, τώρα σ' ακούω κι εγώ. Άκου να δείτε, εγώ σ' ακούω χρόνια πάρα πολλά. Από σπόρο 24 και πριν.
0: Ναι.
2: Είμαι ταξιτζής, είμαι από τον πύργο, είμαι δίπλα από το χωριό του Βερβελέ.
1: Ποιο? Αλφιούσα.
2: Είμαι από το Λαμπέτι.
1: Έλα ρε φίλε, Ολυμπιακός Λαμπέτι, ομαδάρα ρε φίλε.
2: Ομαδάρα, ναι.
1: ναι.
2: Παλιακάρα, είμαι Ολυμπιακός με κόκαλο.
1: Τι κάνανε κύριε φίλε, τι φτιάξανε, τι μυαλό είχανε ρε φίλε τώρα, τι κάνανε.
2: Ο πρόεδρος που ήταν τώρα τελευταία ήταν φίλος μου. Ο Ντάβαρη.
1: Ω, άμα είσαι φίλος του Ντάβαρη, εντάξει. Εντάξει.
2: Σου φέρω ένα στοιχείο τώρα. Άκου να σου πω τώρα.
1: Τώρα με πήγε σε άλλη πίστα. Εντάξει.
2: Άκου να σου πω τώρα κάτι.
1: Έλα.
2: Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια.
1: Να σε καλά.
2: Ακούω πάρα πολλά ράδια.
1: Ναι.
2: Ξεκινάω από το πρωί, δουλεύω ταξί πολλά χρόνια. Ναι. Είμαι από τον πύργο. Έχω φύγει 50 χρόνια πριν από τον πύργο. Σήμερα αναγκάστηκα, ήθελα να πάρω στον προηγούμενο σταθμό, αλλά δεν πρόλαβα να πάρω, δεν μπορούσα και είπα, ήθελα, σε πήρα εξεπίτηδε για αυτόν τον λόγο, για αυτόν. Άκου να σου πω τι ήθελα να πω τώρα. Δεν έχω μάθει ζωή μου ποτέ να είμαι ρουφιάνος. Μου αρέσει πάντα να είμαι ντόμπρος άνθρωπος. Αλλά με τον προηγούμενο που μιλήσατε είναι ανακατοσούρας. Το λέω σαν συμβουλή. Ήθελα να το πάρω να το πω. Μην μπερδεύει, γιατί φεύγει πάντα, μπερδεύει τον κόσμο. Και στο τέλος θα πέσουν, θα γίνει χοντρή φάση.
1: Ερεμήστε, για να καταλάβει.
2: Όχι, εγώ άκουσα, το... λέω εγώ.
1: Άκουσα να δεις
2: κάτι. Επειδή σε ακούω πολλά ράδια, ειλικρινά σου μιλάω.
1: Ναι.
2: Με έβγαλε εκτός εαυτού σήμερα.
1: Πολλές φορές άκου να σου πω κάτι, γιατί, ναι. γιατί εγώ σε αυτά δεν θέλω να ανοίγουμε μέτωπα.
2: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, δεν θέλω να κι εγώ.
1: Θα σου εξηγήσω κάτι. Για μένα η αλήθεια εκείνη στη μέση. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά. Πώς ναι. να ξέρω καν σε ποιο. Εκτός από μια φορά που άκουσα.
2: Όχι, τέλος πάντων.
1: Είναι και λάθος του παραγωγού να σου αφήνει το δικαίωμα να λες αυτές τις ιστορίες.
2: Εκεί επάνω σου βγάζω το καπέλο.
1: Λοιπόν, εγώ...
2: Γιατί σου έχω ακούσει πάρα πολλούς.
0: Γιατί άκουσα να σου πω κάτι. Γιώργο, Γιώργο
2: ναι.
0: πολλές φορές και αυτοί που μιλάνε.
2: Ναι.
0: Στο μέχρι ποιο σημείο φτάνουν και τι λένε, εξαρτάται και από αυτού που είναι πίσω
2: μπράβο,
0: το μικρόφωνο.
2: Σαφέρουν το ελεύθερο και μιλάνε. Ωραία.
1: Εγώ λοιπόν που κάνω 11 χρόνια με εξαίρεση εγώ σερία από το 15 εκπομπέ από του 24 που σε ακούς.
2: Σου άκουγα από ωραία, τότε μπράβο. Παλιά με το.
1: Νομίζω την ίδια στάση είχα πάντα και δεν είχα μόνο Ολυμπιακό Μαρινάκι.
2: Τι θέλω να πω τώρα εγώ τώρα κάτι. Προχτέ έθεσε κάποια θέματα για θέμα Μαρινάκι. Αυτά είναι μηνύσιμα πράγματα. Άμα δεν ξέρεις κάτι σίγουρο, δεν μιλάς καταρχήν. Δεν παίρνεις θέση να πεις γιατί έκανε σκήνο, γιατί έκανε ο
1: παλιός. Δεν σου αφού ακούσεις κι αλλού, εντάξει. Εγώ του είπα την αλήθεια. Εγώ του είπα όλη μου την αγάπη που σου είδες.
2: Τα έχω ακούσει κι εγώ. Άκου να σου πω τώρα κάτι. Εγώ δεν παίρνω σπέρα. Εγώ σας ακούω κάθε μέρα, γελάω και με το Μίτσο, τον Ακτζή, το έτσι που είναι προσεκτικά τα πάντα. Τα πάντα. Μη σου λέω ονόματα τώρα.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει ξεφύγει το θέμα, μπερδεύει άτομα.
0: Ναι.
2: Μπερδεύει, τι μου είπε εκείνο, σου είπα ο άλλο, σου είπα ο προάλλο. Εγώ είμαι 66 χρονών τώρα, δεν είμαι παιδάκι. Τώρα πώ μιλάω εγώ τώρα, δεν είμαι, έχω φύγει. Άμα σου πω ποιο είμαι στον πύργο, θα σου πούνε ποιο είμαι. Άμα σου πω το παρατσούκλι μου ποιο είμαι, θα καταλάβω. Δηλαδή και στον πύργο, μα με πούνε τώρα, θα πούνε ο Άσο, δεν θέλω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μόνο που είπα ότι είμαι ταξιδί από τον πύργο, ξέρω ότι είμαι. Άσο, δεν θέλω να πω παρά.
0: Ναι, μα, άστο, εντάξει, καιρό, δεν είναι.
2: Ωραία. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή ένα πράγμα, το νωρίτερα νευρίασα τόσο πολύ και λέω κάτσε ρε παιδί, θέλω να πεις κάτι, πάρε τηλέφωνο, πες για την ομάδα σου, πες τι έκανε η ομάδα σου, τι έκανε εδώ, Και εγώ μπορώ να πάρω τώρα έτσι για πλάκα, ξέρεις, πήρα τον Αταμάμ και τον πήγα στο αεροδρόμιο και τον έδιωξε ο Γιαννακόπουλος. Ή ο Μεντιλίμπαρ θα δεν θα κάνει παρέλαση, θα σηκωθεί να φύγει. Θα κάνει. Έπεσε για την ομάδα σου, θα κάνει.
1: Μα δεν έχω εγώ και την άλλη ομάδα. Πει άλλο η πλάκα την ακούω, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, άλλο, είπα, άλλο η πλακίτσα να κάνω όπως εσύ κάνει με τον κότσο πλακίτσα. Και άλλο να ηρωνεύεσαι και να είσαι τοξικό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, σου είπα κάτι. Εδώ μπορεί να βγει ένα ακροατή.
0: Αφήνει
1: τα στοιχεία του. Αφήνει τα στοιχεία του. Αφήνει το τηλέφωνό του.
2: Ωραία.
1: Ο ακροατή μπορεί να νομίζει αλλάξει αύριο το τηλέφωνο.
2: Άκου να σου πω τώρα κάτι για να κλείνω και το τελείωσα το θέμα. Δεν θέλω να πω. Απλώς αυτό ήθελα να σου πω. Στο χωριό σου, δίπλα από κολλητά στο σχολείο, ήταν ο Χρήστος που είχε το μάγουλο το κόκκινο.
1: Κάτσε, φίλε, σε ποιο σχολείο τώρα, λες,
2: στο Συναγωνίτσα.
1: Στο δημοτικό ή στο λύκειο.
2: Στο δημοτικό, δημοτικό.
1: Στο δημοτικό, δίπλα καταρχήν, φίλε, μένει η νονά μου, δηλαδή, κοτσάκι.
2: Άκου να σου πω, αυτό ναι. Που είχε το μάγουλο, έχει πεθάνει τώρα ναι. Ο Χρήστος. Ναι. Είχε ένα μάγουλο κόκκινο, εδώ έχει αυτό. Ναι. Που είχε την Αγγελίτσα την κόρη.
1: Ναι. Απέναντι, λες.
2: Στο σχολείο, κολλητά. Η Γιώτα, η γυναίκα του, ήταν αδερφή τη μάνα μου.
1: Έλα, ρε, φίλε. Πολύ μπροστά.
2: Κατάλαβε, σου λέω τώρα.
1: Ωραίος.
2: Σε ακούω χρόνια πάρα πολλά και.
1: Αγουνινίτσα.
2: Μπορεί να σε βλέπω και στον πύργο. Εγώ έχω με κέντρο τα παλιά, τα καλά τα χρόνια. Έχω με κέντρο χέλια εκεί.
1: Όπω, εγώ δεν μπορώ να τα φάω τίποτα.
0: Ναι, τα χέλια
1: κάτι επιτάλλητο.
2: Πριν την αποξηράνανε. Όταν την αποξηράνανε τη λίμνη, τότε ήμουν ναυτικό εγώ. Και χόμουν όταν κατέβαινα κάτω, χόμασταν εκεί πέρα, είχε κάτι ταβερνάκια και τρώγαμε χελάκι και τέτοια πράγματα. Τι τα χρόνια. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι μεγάλο, δεν είμαι πιτσερίκη.
1: Έγινε.
2: Να είστε καλά, σα ακούω κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά. Απλώς
2: εγώ σου είπα. Με λένε ρίζο και πάντα θα γυρίζω εδώ τα πράγματα. Ξέχνατα.
1: Καλές διαδρομές, καλές κούρσες, να είστε καλά.
2: Πύργος, πύργος μεριά, γάβρος.
1: Γεια, γεια.
2: Γάβρος πάμε... παλιακάρα, τώρα έχουμε γίνει πύργος.
1: Ναι, για να με τα κάνανε μούτι εδώ, με τα
0: πουκάλια.
1: Τι έγινε.
2: Να είστε καλά, χαιρετώ.
0: Υπάρχει λοιπόν. Λόγος σοβαρός που ήμουν νέος φυγαρός.
1: Έλα, γόρι μου. Καλή συνέχεια. Έλα, Βασίλη.
3: Έλα, γόρι μου.
1: Τι έγινε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά.
3: Εδώ. Καλησπέρα, για τον Αλέκο, από τη Χαρσιά επάνω.
1: Κυριακή
3: ήμουν επάνω, ναι.
1: Αδερφός μου.
3: Φυλάκεσαι, μου λέει, δεν είναι. Ναι. Το προσέχει, μου λέει, το προσέχει το αγόρι.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
3: Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, σε ακούω κάθε μέρα από ό,τι ξέρει και εσένα και το φίλο μου και τον Κότσο να πούμε.
1: Ναι.
3: Το έχω βασικά τον έχω στο μυαλό μου κάθε μέρα. Στο ρίπνο μου βλέπω πολλές φορές τα πρωτοσέλιδα εκεί στο ντέρμπι. Εγώ πάντα δεν μπορώ.
1: Έφυγε τώρα, εντάξει, στο καλό τον έστειλα τώρα για να μιλήσουμε. Τον έστειλα τώρα, δώστε κάτι τούτη για να ανησυχάσει το κεφάλι μα.
3: Ναι, ναι, καλά.
1: Πάμε να κάνουμε μια ποιοτική εκπομπή 31 λεπτά.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Ναι, εντάξει, καλό. Μπράβο, εντάξει, πλάκα είναι ωραία. Η ζωή μας χάει, η ζωή είναι ωραία και όποιος την παίρνει βαριά χάνει χρόνια και εντάξει, και είναι που είναι λίγη, αν την πάρουμε. Όσον αφορά τώρα και μερικά πράγματα που γίνονται εκεί πέρα. Λοιπόν, ας πω, εντάξει. Εγώ όλη μέρα ακούω, δηλαδή πολλές φορές που γυρνάω έτσι ας πω, από εδώ και από εκεί με τα παιδιά μου, σου έχω πει ιστορίες, ακούω μόνο αθλητικά ραδιόφωνα. Δεν έχω πάρει ποτέ, κουρεμένο τον Γιώργο έπαιρνα τηλέφωνο, το έχω ξαναπεί. Και σε δηλαδή, ακούω βέβαια πολύ λίγο Ερασπόρ, τον άλλο σταθμό που είπε τώρα εκεί πέρα, βγήκε ο τέτοιο εκεί πέρα. Είναι νεαρό βέβαια το παιδί αυτό που κάνει την εκπομπή εκεί πέρα.
1: Ξέρω, νεαρό είναι νεαρό. Εγώ ξέρω ότι αν μα κάσει μια μήνυση, μια αγωγή, οτιδήποτε αύριο. Θα σφυρίξει το κεφάλι όλων.
3: Άκουσε το παιδί αυτό και που κάνει την εκπομπή είναι νέο παιδί.
1: Εσύ είσαι που θα έπρεπε να προσέχει περισσότερο.
3: Ναι, μαζί του λέω. Ναι, είναι 21 του χρόνου.
1: Δεν πάνε 18, εγώ λέω τέτοιο.
3: Άκουσε με λίγο, Ναι, δεν ξέρω να το φυλάξει. Πάει καλά η εκπομπή του, δύο ώρες που κάνει εκεί πέρα, εντάξει, παλικάράκι, εντάξει. Λοιπόν, βγαίνουν πάρα πολύ. Βγαίνουν και από εμάς και από άλλες ομάδες και ιστορίες, τώρα και τ' άλλο. Ναι. Όντως, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά περνάνε σε μένα. Δηλαδή, όντως δηλαδή. Δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ θα πω και το όνομά του Σάκη. Σε καμία περίπτωση. Αλλά. Πιστεύω ότι είναι μεγάλος. Εγώ είμαι ίδια ηλικία με τον Κότζο. Ο Κότζος είναι του 59, εγώ με το 60. Δηλαδή δεν μην κρύβομαστε τώρα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
1: Του 59 είναι ο Κότζος.
3: Του 59.
1: Ναι. Πω, πάει 70 η καρούτα.
3: Ναι, του 50, εντάξει. Λέω. Λοιπόν, εγώ με το 60. Το κύριο Σάκης μου δεν είναι τίποτα, πώς θα γίνει μόνο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μεγάλος. Δηλαδή 55 φεύγα πρέπει να είναι. Από τη φωνή που τον ακούω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι. Υπάρχουν ώρες πραγματικά και πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω, να απομείνει από το Βασίλη, από τον άλλο ταξιτσί που είχε, μου, το beat by taxi που έπαινε. Δηλαδή, βγαίνουμε να πούμε την κουταμάρα μα, να κάνουμε ένα αστείο, να πειράξει ένα τον άλλον για την ομάδα του και το έτσι και το αλλιώ, το σκορ που είναι τρίτη Κυριακή. Ναι, αλλά είναι, λέει πράγματα σοβαρά, τα οποία δεν πρέπει για την ηλικία μα. Τα πήρα 16-17 άρικο, πάει στο διάλογο, λε, δεν έχει μυαλό, θα ρημάσει. Το παίρνει στην πλάκα, του λε, πήγε να πάρει και ένα κόλλα, α πούμε, ζύρω και απέναντι του δείξει 2 ευρώ. Αλλά μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι πράγματα. Όσο και να αγαπάμε την ομάδα μας, όσο και να μισούμε, που κακώς πρέπει να υπάρχει αυτή η λέξη, μισούμε την άλλη ομάδα, αντίπαλοι, δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχει έχθρα. Ο ένας είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι ΑΕΚ, ο άλλος Ολυμπιακός. Εγώ έχω ζήσει Διονύση μου, έζησα αρκετά κομμιζόμενα, ναι. Εγώ έχω ζήσει πραγματικά, σου μιλάω, το λόγο της τιμής μου, να πηγαίνω στη Λεωφόρο, να πηγαίνω στην παλιά, στο παλιό κήπεδο Τσάι, αγκαλιά, με φίλους. Να κάνουμε την πλάκα μας, να λέμε καραμπούρι, ιστορίες. Αυτά τα σημερινά. Δεν τα ακούγεις. Και λέω, λέμε τα παιδιά σκοτώνονται, κάκιστα πράγματα. Να το κάνουν και οι μεγάλοι. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Όσο και να αγαπάς την ομάδα σου, κύριε Ολυμπιακέ, κύριε Παναθηναϊκέ, δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, το θεωρώ, δεν ξέρω, ίσως να μην θέλω να ξανακούσω τέτοιες εκπομπές, να βάζω μουσικούς σταθμούς. Δηλαδή, πραγματικά. Όχι, μου δεν είναι τοξικότητα. Δηλαδή, σου αλλοιώνει το μυαλό, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν που να σου πάρουν να σου πω για την ομάδα μου, να σου πω για το Μιλτιλίπα, να σου πω για τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, επειδή προχθές δεν έκανε ένα κόρνερ, ξέρω εγώ, δεν τον ακούνε αόνα. Θα κάνουμε ένα καλαμπουράκι, ναι. Να λέμε τέτοια πράγματα. Για προέδρους, για έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρω, ρε φίλε, με συγχωρείτε πάρα πολύ και πιστεύω αυτοί οι φίλοι από όποιο σύλλογο, όποια ομάδα και να πιστεύουν και να αγαπάνε, νομίζω. Στο 80% αυτά που λέω, πιστεύω ότι τα πιστεύουν και οι ίδιοι.
1: Εντάξει, εμένα σου είπα, άμα καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι. Εγώ.
3: Όχι, με αντιλαμβάνεται πως μιλάω, έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
3: Είναι βαριά πράγματα, δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται. Παίρνουμε τηλέφωνο, εσύ παραβάλλει ένα μερογράμματο εκεί. Εμείς πρέπει να περάσει λίγο η ώρα μας, ξέρω εγώ, η φτώχεια μας, έτσι και αλλιώς, ξέρω εγώ, το κάτι.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν και σημαντικότερα προβλήματα από τα.
3: Μα είναι δυνατόν.
1: Μα και εγώ προσέχω, εγώ φίλε, το λέω στη λογική ότι. Και όχι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο, γενικά το λέω ότι είναι αμαρτία, όχι, δηλαδή.
3: Εγώ είπα, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο άτομο. Είναι σαν και αν με ακούς, συγγνώμη απλά, δεν μιλάω για εσένα, υπάρχουν κι άλλοι. Και από το δικό μου σύλλογο. Αλλήμονω, εμείς δεν λίγο ρε. Δεν καλαμπούρι κάναμε, από μια μαλακία να περνάει η ώρα, συγγνώμη τώρα, έτσι. Αλλήμονω. Προς Θεού, με αυτή πέραν εκατομμύρια εκεί πέρα όλοι. Η πρόεδρη είναι ζάμπλουτη. Οι υπεύθυνοι είναι ζάμπλουτοι. Πρέπει να πειραχτούμε ένα στον άλλον, αλλά ήρεμα, γάμο, τρένα του γαμώνα μου.
1: Ναι, τα δούμε όλα, μην άφωνες.
3: Λοιπόν, την Κυριακή θα πάω πάλι στο Άλεγκο, τίποτα δεν θα πάρω να κεράσω.
1: Κυριακή, κάτσε να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά λέει ομάδα να εμφανιστώ κι εγώ. Α, πάμε.
3: Να καλανίσουμε ένα ραντεβού, να είσαι και η γυναίκα σου και παιδί σου και εγώ.
1: Πάμε.
3: Πρέπει να βρεθούμε.
1: Ναι, σίγουρα.
3: Φιλιά σας αγαπάω.
1: Να σε καλά.
3: Φιλιά σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια σας, γεια. Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα τραγούδι του Γκότζου, ρε φίλε. Ποιο να του βάλω τον Γκότζου να το αφιερώσω τώρα που με ακούει, ε? Τι να του βάλω, ρε φίλε, έχω μπερδευτεί τώρα. Έχω μπερδευτεί. Γαλλίο είσαι. Γαλλίο. Ε? Ναι, αλλά είναι με το time. Βλέπω, θα έχουμε θέματα. Μπορώ αυτά τα έργα. Δεν μπορώ αυτά τα έργα. Χαιρετίσματα στον Κώστα το Παγκράτη που μας στέλνει εδώ τα μηνύματά του. Όμορφα και ωραία. Ναι, Κώστα μου, έτσι όπως τα λες είναι. Όπως τα λες. 2-11-10-80-8-80. Ο κύριος Γκότζος μας άφησε. Τι θες να του βάλεις εσύ? Όχι, μην του βάλεις, μην το τρώμε. Άστο μετά. Άστο, λαό. Χαμηλά την μπάλα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Χαμηλά την μπάλα. Τι να του βάλουμε, ρε φίλε. Α, χρωστάω προχθές τέτοιο, ρε φίλε. Έκτοτο άγγελο χρωστάμε, οικονομόπλο μου, το στείλω άλλο πριν, φίλε. Δεν έχουμε βάλει τον έκτοτο που μας φάγανε προχθές που βγάλαμε. Θα το αφιερώσω του Κώστα του Γκότζου με πολύ μεγάλη αγάπη και δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω στα βρωτά με τα φιλιά κτλ. Προσπαθεί να συνέλθει από αυτό που είδε μπροστά του και αντιμετωπίζει. Εντάξει, Κώστα μου, δύναμη, με πολύ αγάπη και μη μασάς τίποτα.

0: 40 λεπτά μετά τις 6 ακούνται παραπολιτικά 90,1. Αυτά Κώστα Γκότζου αφιερωμένα, έτσι ντόμπρα και εξηγημένα. Πάμε στο Γιωργάκη. Έχουμε κάνει back to back back ταξί σήμερα.
1: Ναι.
0: Έλα Γιώργο.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, έλα.
1: Άσε με χάμω το.
0: Τι έπαθες.
1: Στεραχωρημένος.
0: Το μπάσκετ.
1: Όχι, όχι, καλά. Α. Το εντάξει.
0: Έγινε ζημιά εκεί φίλε.
1: Ρε παιδιά σήμερα, θέλετε να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που ξενώρισα με την εκπομπή. Το λέω φορά παρτίδα δηλαδή, γιατί είναι, έχω το θάρρος. Αντί να πούμε ποδοσφαιρικά, καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα τι είπε σε ένα άλλο ραδιόφωνο και το Χωριόπολης που πέρσι και πρόπερσι.
0: Άκου, δεν είναι. Επειδή έγινε μια κουβέντα και χθες, και εγώ το έθεσα στην αρχή και επειδή.
1: Ξέρεις, το ξέρω γιατί εγώ δεν χάνω ανελιπώς.
0: Εγώ το είπα γιατί με αφορμή ότι πήρε και τα λοιπά. Δεν είχαμε. Δεν είναι εκεί το θέμα της εκπομπής. Άλλωστε, με γνωρίσαμε τον Κότζο που έκανε την ανάλυση το καρδιογράφημα του Παναθηναϊκού να πούμε.
1: Κοίταξε και ο Κότζο. Δεν λέει τίποτα που θα έλεγε ο Αϊνστάιν. Οφθαλμοφανή πράγματα είναι. Αν δεν διορθωθούν θα είναι έτσι μια ζωή.
0: Το θέμα
1: αλλά και αυτό, θέλω να σου πω κάτι, μόνο στο ποδοσφαίρο. Δηλαδή η νοοτροπία, τα γύρω-γύρω.
0: Ρε Γιώργο, είναι λες και παίζει σε λούπα όμως το έργο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι λες και παίζει σε λούπα. Δηλαδή τώρα στο λέω με τον Κότζο τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, τον ακούω καλοκαίρι και λέω υπερβάλλει. Το Σεπτέμβρη λέω.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή
1: και εγώ
0: λέω. Ναι, και μετά λες πάλι δίκιο είχε τελικά.
1: Και εγώ τα ίδια, θες να σου πω κάτι, και εγώ τα ίδια που παρακολουθώ τόσα χρόνια, δεν θέλω κάπου να το πιστέψω, ρε παιδί.
0: Ναι, δηλαδή μην πας να κατά, σου λέω, έρχεται τώρα Μπενίτε, θα αρχίσει, κερδίζει ο Παναθηναϊκός για μας, διαβάζεις. Αύριο Μπενίτε, θα αλλάζει εκείνο, τ' άλλο, ψυχολογία των παίκτων, λες, ναι ρε φίλε, το ακούω. Μετά, έχει τέτοιο, λες, δεν κάνει φάση, φταίει ο Μπενίτε, και τα λοιπά.
1: Ναι, ρε Διονύση, αλλά έχεις μια ελπίδα, άμα είναι η ομάδα σου, ας πούμε, είναι μεγάλη.
0: Μαζί σου, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
1: Εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ βαριά φανέλα. Δεν είναι δηλαδή τώρα. Δεν είναι λίγο.
0: Μα γι' αυτό είναι και χειρότερο, ρε φίλε. Δεν μιλάμε για το. Δηλαδή, ότι αυτή η κριτική. Δηλαδή, αυτό το πράγμα γίνεται και στον Άρη. Έχει πάει τελικούς υπέρ, δεν έχει μπορέσει να πάρει κύπελο. Αποκλείεται έξω. Πάει, βγαίνει στην Ευρώπη, δεν μπορεί. Δηλαδή, σου λέω, δεν τα ακούει εκεί. Κατάλαβες αυτό εννοώ.
1: Ναι, το κατάλαβα. Απλά εντάξει, μωρέ. Θέλω να σου πω κάτι.
0: Και τώρα είναι η ιστορία του κηπέδου λίγο που το παραμυθιάζει το έργο.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, πες.
1: Άλλο λέω, βρήκαμε μια εκπομπή που κατά το 70% γιατί δεν γίνεται διαφορετικά αυτό, μιλάτε με κόσμο, δεν ξέρετε ποιος είναι. Έχει ωραία ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, ρε, έτσι θα συνεχίσω, μην κολλάσω. Έγινε τώρα και έτσι. Εγώ, αν το πω του δεν το κατάλαβε την άλλη φορά του το είπα. Δεν το είπα τέτοιο. Και επειδή εντάξει, όταν βγαίνουν και οι διαιτητές και το βλέπουν, προφανώς εγώ θα κάνω. Δεν έχω.
1: Ναι, ίσως και αυτοί που ακούνε τα φιλαράκια, οι ακροατές και τέτοια. Λένε ποδοσφαιρικά, εντάξει, ξέρω. Η νοοτροπία, η διαιτησία, όλα αυτά είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Ούτε να τη βγει στον άλλον, ούτε τίποτα. Δεν ξέρουμε το. Η νοοτροπία, η διαιτησία, όλα αυτά είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Ούτε να τη βγει στον άλλον, ούτε τίποτα.

0: Για τους οδηγούς, κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με Eco Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του Eco Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και ως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η Eco Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Πάμε break και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
3: Ξύπνα! Ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί!
13: Και εκεί! Χρυσόν, βουλθόν, ενέργεια.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη

0: Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: 51 λεπτά μετά τις 6, 9 λεπτά πριν τις 7. Παραπολιτικά 90,1, εκπομπή στο 91. Εδώ είμαστε πάντα. Πάμε στον Κωνσταντίνο στα Βόρεια Πράσινα. Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα κύριε Βερεβέλα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καταρχήν να πω συλληπιτήρια στις οικογένειες του Στάθη του Γαβάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Ηρακλή Κοντιέλη και στο Στάβο του Τσόβου. Τους δύο πρώτους τους είχα γνωρίσει από κοντά. Καιρό μιλάγαμε, δηλαδή επί χρόνια. Όχι τον Ηρακλή Κοντιά.
0: Εγώ τους είχα τον Κοντζιά, τον Ηρακλή Κοντζιά και τον Σταύρο Τζόγο, τους είχα όταν πρώτα ήρθα στην Αθήνα.
1: Το 96,
0: και πήγα σχολή δημοσιογραφίας, ναι, εκεί ήταν.
1: Ναι, ήταν από παλιά, ήταν αυτή μαζί με τον Διακογέννη, ήταν και τον Συρίκο κλπ.
0: Μορφές τεράστιες.
1: Λοιπόν, έχει επικυρωθεί η βαθμολογία?
0: Όχι, θα επικυρωθεί μετά την τέτοια, μετά την...
1: Πρέπει να περιμένουν να την επικυρώσουν.
0: Ναι, γιατί δεν έχει, αφού δεν έχει αφαίρεση βαθμών πλέον τέτοιο.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν πρέπει να την επικυρώσουν και μετά να δίνουν κύπελλο.
0: Έτσι, και πέρυσι με τον Ολυμπιακό το ίδιο δεν έγινε.
1: Δεν μπορούσαν το κύπελλο να το δώσουν λίγο αργότερα?
0: Το πήρε, όχι, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι, το δώσουν την Κυριακή να γίνει.
1: Γιατί άμα συμβεί κάτι απρόοπτο.
0: Τίποτα δεν σημαίνει, όλα καλά πάνε. Έγινε. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Βλέπω τα γκολ εδώ πέρα στο πρωτάθλημα. Έχει βάλει 63 η Λιβαδιά. Και έχει βάλει 50 ο Ολυμπιακό. Έχει βάλει 57 ο ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακό αυτό.
1: Ο Βαθιακό και 56 η ΑΕΚ. Την επίθεση μιλάμε.
0: Μείνανε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό πλήρωσε.
1: Έτσι. Μα πολλά ημίχρονα χαθήκανε. Ισοπαλία στα ημίχρονα, κάτι 0-0, κάτι εδώ κλπ. Πολύ είχαμε. 1,5 γκολ το. Έχει παίξει 31 παιχνίδια, έχει βάλει 50. Είναι 1,5 γκολ το παιχνίδι. Πολλά ημίχρονα έχουν χαθεί. Δηλαδή από έλλειψη κολτζίδων.
0: Δεν είναι μόνο, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα έλλειψη.
1: Τα χάφ δεν σκοράρουν.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υπήρχαν και μάτς που ήταν και θέμα δημιουργία. Δεν υπήρχαν δηλαδή μάτς.
1: Μα δεν υπάρχει. Πώς χτύπαγε ο Βαλμποενά τα φάουλ και τα στημένα.
0: Εντάξει, και αυτό δεν παίζει ρόλο.
1: Χτύπαγε ο Κώστας ο Φορτούνης και πώς τα χτυπάνε τώρα ο. Έτσι δεν είναι.
0: Να πω.
1: Είναι τραγικά. Εν τω μεταξύ, ο ΕΣΕ δεν μπορεί, ούτε ο Γκαρσία, ούτως οι πιόνοι να κάνουν κάθετα, να περάσουν τον προσωπικό τους αντίπαλο που βρίσκουν στο κέντρο, να κατεβούν κάθετα, να έξω από την βροχή να εξαπολύσουν να ζουν σε τόσα πολλά παιχνίδια. Όχι τόσο οι πιόνοι που δεν έπεσε. Μπες μέσα ρε παιδί μου, απείλησε. Δεν είναι αρκοπαίδιο η περιοχή. Ξεμπλόκαρε την ομάδα όταν παίζει με τον ίδιο μονότονο τόνο, με τις έντρες εκεί πάνω στον Ελκαμπή, ο οποίος για μένα ψιλοκάηκε. Με τόσα παιχνίδια που του δώσανε και στην Εθνική και ταξίδια κλπ. Ψιλοκάηκε, έσκασε κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται. Ας του λέγανε, χάσαμε τώρα τόσα λεφτά από το Champions League. Και να μην βάλεις αυτά που λέει το συμβόλαιο σου, θα στα χαρίσω προς. Ο Τρόφος ο Μπαρινάκης είναι σε αυτά μπεσαλές και τα κλπ. Ξεκουράσου λίγο ρε παιδί μου. Να μην σκάσεις ας πούμε από τέτοιο. Και δεν θέλω να κυνηγάς τα μπακ συνέχεια. Όταν βλέπεις ότι πάει να σκάσει ο ποδοσφαιριστής. Μην το κάνεις να κυνηγάει τώρα με την Κηφισιά και τη Λιβαδιά τα μπακ ας πούμε και το ένα και το άλλο. Και χάνει δυνάμεις για να έχει ήρεμο κεφάλι, να μπορεί να πλασάρει σωστά, να μπορεί να σουτάρει, να έχει δυνάμεις. Και αυτό ο προπονητής πρέπει να το κάνει, να του λέει 5 πράγματα. 5 πράγματα να του λέει ρε παιδί μου. Σε τέτοιους παίχτες. Χάσαμε τον Πεντακούρ πάλι προχθές έβαλε γκολ. Είδα εδώ με την Αλμπαθέντε. Πάλι έβαλε γκολ. 18 γκολ έβαλε στο πρωτάθλημα. Γιατί να μην τα έχει ο Ολυμπιακός με τις Κηφισιές, με τις Λάρισες αυτά τα γκολ. Γιατί του Γιάρεμπζουκ να μην τα έχει. Είναι αμαρτία. Άμα δείτε πως κάνει, έχει κάνει ο Ολυμπιακός 4 ισοπαλίες εντός. 4-8 είναι 16 βαθμοί. 2 ήττες και 2 ήττες 4 εντός εκτός. Έχει 10. 8 ισοπαλίες και 4 ήττες. 2 και 2. Λοιπόν, δεν μπορούσε να βάλει. Δηλαδή, από το 59 που άνοιξε η Τούμπα, είχε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό σε όλα τα παιχνίδια. Από το 59, 65 χρόνια, 67 χρόνια πάμε. Είναι με τη λίγα 65, πόσο πάει μισό. Τόσα χρόνια είχαμε να μην κερδίσουμε μια φορά τον ΠΑΟΚ σε τόσα πολλά παιχνίδια. Yeah. Βέβαια, τότε δεν υπήρχε play-off και τέτοια, αλλά θέλω να πω όσο. Τόσα παιχνίδια, ημίχρονα, χαμένα, με τη ψυχή στο στόμα, αλλαγή στο 89, στο 90, στο 91. Εύχομαι να πάμε καλά την Κυριακή. Θέλω να πω κάτι και για τον Παναγιώτη το Ρέτσο και για την άμυνα. Ο Παναγιώτης έχει πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Το παιδί έχει κάνει υπερπροσπάθεια. Μην παίζει με τα χέρια. Η αμυντική πρέπει να παίζουν με το μυαλό.
0: Εντάξει, είπα για αμυντικός δεν παίζει με τα χέρια όμως.
1: Όχι με τα χέρια, ιδίως μέσα στην περιοχή. Όχι με τα χέρια. Όπως ο Μιλένκοβιτς με
0: δεν
1: την
0: είναι
1: Νότια,
0: εύκολο, ξέρω,
1: στο 2-0. Έχεις τον παίκτη σου μπροστά και τον έχεις με πλάτη. Δεν τον μαρκάρεις με το χέρι εκεί, δεν τον πετάει κάτι στο πέναλτι. Εκεί κρίθηκε και έγινε με τα 4 της Νότια. Καλώς παίκτης ο Μιλένκοβιτς. Μην παίζεις, το μόνο κοιτάς μη σου κάνει τα κουνάκι. Ή μη σου γυρίσει, τίποτα άλλο. Δεν γίνεται να αγγίξεις εκεί με τα χέρια καθόλου. Πάνε κάτι τέτοια περίεργα. Και η άμυνα πάει πολύ μπροστά, πάει στο κέντρο. Με αποτέλεσμα να κάνουν βαθιές μπαλιές και να μας γίνουν στην πλάτη. Το είδα κάνει και έκ. Ο Ρέτσος είναι πιο γρήγορος και από τον Γιώβιτς και από τον Ούγκρο. Τους προλαβαίνει. Δεν χρειάζεται. Περίμενε τους, ας πούμε, τους προλάβεις. Άμα πάνε να σου φύγουν, ας πούμε. Δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Και το ίδιο κάνουν και στον Ορντέγκα στην πλάτη του Μπαλιές. Έχουν μάθει το ίδιο κόσμο. Θα πάει μπροστά ο
0: Ορντέγκα
1: στο κέντρο η άμυνα. Και κάνουν βαθιές μπαλιές στην πλάτη, ας πούμε. Και σου φεύγουν από εκεί. Έτσι δεν είναι.
0: Έγινε Κωνσταντίνε μου, προχώρα, θα τα βρούμε όλα, υπομονή και ήταμε στο πρόγραμμα είναι και όλοι πρέπει να χαίρονται και όλοι θα χαίρονται, άμα κάνουν και κάτι καλύτερα από σένα θα χαρούν αυτοί ρε φίλε, έτσι είναι η αλήθεια. Και η ΑΕΚ στα πλέι-οφ έβγαλε συνέπεια είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι φίλε. Έκλεισε. Λοιπόν, όμορφα και ωραία, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες στους 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

0: Ρωτάει ένας φίλος εδώ πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα γύρο. Αν βγει, καταρχήν πρέπει να βγει δεύτερος, φίλε μου. Αν βγει δεύτερος, έχει απόψε στον Βίλα Λίβερπουλ, πρέπει να βγει τέταρτη στον Βίλα στην Αγγλία και να πάρει το γύρο πάλι. Αν γίνει αυτό το σενάριο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο στην κλήρωση που θα ακολουθήσει. Δεν το βλέπω και το πιο πιθανό σενάριο, να σου είμαι ειλικρινής. Και γιατί δεν ξέρω αν είναι στον Βίλα που να καταφέρει το διπλό αυτό στόχο. Και επιπροσθέτως για το ότι ο Ολυμπιακός έχει για μένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας για την Κυριακή, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο γήπεδό της, μια ΑΕΚ η οποία έχει να χάσει, θυμίζω, από τις 26 Οκτωβρίου του 2025 στο Καραϊσκάκι και από τον Ολυμπιακό. Όταν λοιπόν έχει αυτό το σερί, και απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ παίζει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο. Τα θεωρώ βασικούς παράγοντες. Δηλαδή, αν είχε και κόσμο πάει νωρίτερα, θα πίεζε λίγο, θα ήθελε, ξέρω, θα υπήρχε μια ανταγωνιστικότητα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, κάτι να δείξουν. Κάποιοι που θα είναι εδώ την επόμενη μέρα, κάποιοι που θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή σεζόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από το Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Γκότζο, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε πάντα, υγεία και τα καλύτερα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε Δευτέρα 5 εδώ πρώτα Θεός.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το στίγμα τρίτης θητείας αναμένεται να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει συνολικό πολιτικό και κυβερνητικό απολογισμό, συνδέοντας τις δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας με τη συνέχεια της σταθερότητας. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο θέμα της ακρίβειας και θα σημειώσει τις πρωτοβουλίες στήριξης που έχει πάρει η κυβέρνηση. Νόμο για τουρκική ΑΟΖ έως 200 μίλια ετοιμάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τον Bloomberg. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, το κυβερνών κόμμα καταρτίζει νομοθεσία που θα εξουσιοδοτεί τον Τούρκο πρόεδρο να διεκδικεί δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήση στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την κίνηση αυτή, η Τουρκία αποσκοπεί να απαντήσει στις διεκδικήσεις Ελλάδας-Κύπρου στα πλαίσια του, σε πλούσια φυσικό αέριο ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και να στείλει το μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτό. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων κατά την έξοδο των κατηγορουμένων για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Μετά τις απολογίες τους, οι 6 από τους 8 κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι απολογίες έγιναν κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αφού έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί πλήθος υποστηρικτών τους, όπου σημειώθηκε και ένταση και έγινε μεταξύ άλλων χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Διεκόπη η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας, κατατέθηκαν νέες μαρτυρίες με στόχο τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η δίκη πρόκειται να συνεχιστεί την 3η 2 Ιουνίου. Δύο οργανώσεις, η μία με ειδίκευση στις κλοπές οχημάτων, η δεύτερη στη διακίνηση ναρκωτικών, εξάρθωσε η Ελλάς υπό την επίβλεψη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 21 συλλήψεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου, αφού εκεί εδράζεται το αρχηγείο της πρώτης οργάνωσης. Δύο έγκλησοι στο εν λόγω κατάστημα φέρονται ως οι αρχηγοί, οι οποίοι κινούσαν τα νήματα με τη βοήθεια ακόμη δύο υπαρχηγών. Στη διεθνή ενημέρωση, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, ο Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση της Ισπανίας να μην συμμετάσχει στο διαγωνισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ. Είμαι πεπισμένος ότι είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Στα αθλητικά, οριστική συμφωνία φαίνεται ότι υπάρχει ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο Μέρ Γιούρτζεβεν, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα.
1: Ο καιρός.
4: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε σε μια ημέρα γεμάτη ειδήσεις, εξελίξεις και παρασκήνιο. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε και το παρασκήνιο και έχουμε και τις αναλύσεις για όλα τα θέματα, για όσα έγιναν στην Κίνα, στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο, αλλά και προοπτικές εκεί για το τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα. Κάποια πράγματα καταρχήν συμφωνήθηκαν, κάποια άλλα όχι. Λογικό. Να πούμε ότι οι επαφές μεταξύ Τραμπ και της κινέζικης ηγεσίας είχαν ξεκινήσει πριν από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, όταν είχε διαφανεί ότι αυτός θα είναι ο επόμενος πρόεδρος μετά τον Μπάιντεν για δεύτερη φορά. Αυτό που είδαμε αυτές τις ημέρες, τις τρεις ημέρες της επίσκεψης, ήταν εν πολλής δρομολογημένο από τότε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατέληξαν. Κάποια πράγματα καταρχήν μπήκαν σε πλαίσιο, κάποια άλλα παρέμειναν λογικό. Θα έχει ακόμα μακρά πορεία. Όμως θα κρατήσουμε μεταξύ άλλων δύο ζητήματα στα οποία φαίνεται ότι εκεί υπήρχαν εξελίξεις. Στην Ταϊβάν, θα σας πω το παρασκήνιο, και στο θέμα του Ιράν. Θα το πούμε στην πορεία, αφού όμως ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Επειδή η Τουρκία κατέθεσε το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τα υπόλοιπα πράσινα άλογα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς, γιατί καλά τα νομικά δεν έχει ισχύ, δεν είναι νόμο κλπ. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε στο πεδίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχήν το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το καταρχήν ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί και αυτό θα χρειαστεί να το επικαλεστούμε πέραν του πεδίου. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Άμυνας, Ασφαλείας κλπ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Έχετε αναλάβει πρωτοβουλία και για αυτό το θέμα, για την νέα επιθετική, και δεν λέω πρόκληση, δεν είναι πρόκληση, είναι επιθετική κίνηση της Τουρκίας. Τι κλίμα υπάρχει στην Ευρώπη?
1: Ναι. Καταρχάς, θα τα πιάσουμε από την αρχή. Να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου δύο μήνες η Τουρκία με αυτή την απίστευτη επαόριστο ναύτεξ μοίρασε το Αιγαίο στη μέση. Τότε κάποιοι από εμάς είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτό είναι ο προάγγελος μιας κλιμάκωσης η οποία είναι πολύ επικίνδυνη και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Υπενθυμίζω μάλιστα ότι υπήρξαν ερωτήσεις που είχαμε καταθέσει κάποιοι από εμάς και είχαμε και απαντήσεις από τους αρμόδιους επιτρόπους αλλά και την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο, οι οποίες λένε το αυτονόητο, ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό από χώρες οι οποίες βρίσκονται μάλιστα σε προενταξιακή τρομάρα τους τροχιά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Τουρκία. Ημέρα, δύο μήνες μετά, τα απόνερα αυτής της ναύτεξ, της επαόριστο ναύτεξ, κάποιοι στην Αθήνα την είχαν χαρακτηρίσει τέλος πάντων ακίνδυνη ή αδιάφορη, σήμερα βλέπουμε ότι έρχεται πλέον με νόμο αυτό να γίνει μια de facto κατάσταση που πάει να επιβληθεί στο Αιγαίο. Να το μοιράσει στη μέση από τον 25ο μεσημβρινό, και πρόκειται κατά τη γνώμη μου για μια ομή απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας. Θυμίζω ότι το υφιστάμενο casus belli, το οποίο, κύριε Καλαρίτη, μπορεί εμείς να μην το αναγνωρίζουμε, αλλά μας έχει αποτρέψει από σοβαρές ενέργειες άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θέλουμε να λέμε τα πράγματα όπως έχει, για να ξέρουμε πώς θα θωρακίσουμε και την πατρίδα μας με αίσθημα εθνικής ομοψυχίας αλλά και στιβαρότητα. Το casus belli ήταν απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, με νόμο δηλαδή. Και γιατί με νόμο, και ποια είναι η αν θέλετε, διαφορά με την ναύτεξ? Η ναύτεξ είναι μια οδηγία η οποία όμως δεν έχει τη θεσμική στιβαρότητα να δεσμεύει όλα τα όργανα της τουρκικής πολιτείας, από τον πρόεδρο μέχρι τον άβαρχο και τον τελευταίο στρατιώτη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ετοιμάζεται ένας νόμος που θα περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, με τον οποίο επιχειρείται αυτό που ονόμασα εφαρπαγή εθνικής κυριαρχίας, δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ ή υφαλοκρηπίδα στα νησιά, τέμνει, χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και προφανώς συνιστά κατάφορη παραβίαση και του διεθνούς δικαίου αλλά και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και θα μου πει κάποιος, τι μας ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό κεκτημένο στην Τουρκία ή τι την ενδιαφέρει την Τουρκία το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Την ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα. Έχουμε τελωνειακή ένωση, έχουμε συμφωνίες σύνδεσης, έχουμε μια Τουρκία που διεκδικεί συμμετοχή στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης. Έχουμε μια Τουρκία που συμπαρακάθεται σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στα στρογγυλά τραπέζια και βεβαίως στα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας με αναβαθμισμένο ρόλο. Και όλα αυτά νομίζω ότι συνηγορούν υπέρ μια σοβαρής, κάθετης, αποφασιστικής, στιβαρής απάντησης από όλους μας. Την προηγούμενη Παρασκευή, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταθέτησαν με κατεπίγουσα ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική. Ζητάμε εδώ και τώρα άμεσες ενέργειες, διαβήματα, ενδεχομένως και κυρώσεις, ακόμα και προληπτικά μέτρα, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και εγώ προχθές πήρα πρωτοβουλία, συναντήθηκα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, σε μια μακρά συζήτηση που είχαμε και κλεισμένο των θυρών. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ενήμερη. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ανώτατο επίπεδο κοινοβουλευτικό που μπορεί να φτάσει το θέμα. Mm-hmm. Καλό και την Αθήνα σε αντίστοιχες ενέργειες, το Υπουργείο Εξωτερικών και φυσικά τον Πρωθυπουργό μας, να πάρει τη βαλίτσα του, να εμφανιστεί στο Συμβούλιο Κορυφής ή να το συγκαλέσει το Συμβούλιο Κορυφής, να το προκαλέσει το Συμβούλιο Κορυφής. Έχουμε ακόμα Κυπριακή Προεδρία. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και προφανώς, αγαπητέ κύριε Γαλαρίτη, δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι, παιδιά, ακόμα είναι φήμες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έρχεται. Το έγραψε η Μιλιέτ, το γράφουν όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία και επιβεβαιώνεται από επίσημες τουρκικές πηγές στην Άγκυρα. Άρα, σε δύο εβδομάδες έρχεται αυτό το νομοσχέδιο για να μην είναι νόμος του τουρκικού κράτους και εμείς πρέπει πάση θυσία να το αποτρέψουμε μαζί με τους εταίρους μας, μαζί με τους συμμάχους μας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με όλο τον πολιτικό κόσμο δίπλα μας. Και σε ομόνοια και σε συστοιχία και σε ομοψυχία.
0: Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση όπως την θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα μπορούσε να προκύψει πρακτικά σε επίπεδο μέτρων, κυρώσεων κλπ.
1: Διακοπή κάθε συζήτησης με μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την εθνική κυριαρχία κράτους μέλους. Τελεία. Τώρα τελειώσαν τα ψέματα. Δεν είναι δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Μιλάμε για ένα δεύτερο και χειρότερο κάζους μπέλι και δεν μπορεί αυτή η χώρα να παίρνει ούτε σεντ. Ούτε μπορεί να ωραίγεται μια μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά για τα προϊόντα της, ούτε μπορεί να έρχεται να συμμετέχει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ασφάλειας και άμυνας, ούτε να πουλάει βιομηχανικά προϊόντα, ούτε γενικότερα να βρίσκεται σε μια τροχιά προενταξιακή που τη φέρνει κοντά στην Ευρώπη και στα χρήματά της. Της Ευρώπης και των Ευρωπαίων και τα δικά μας. Αυτά είναι αδιανόητα. Η Τουρκία, να ξέρετε ότι τη νέα Τελωνιακή Ένωση την έχει περί πολλού. Πριν από τρεις μήνες, θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και παρέα, κύριε Καλαρίτη. Είχε προσπαθήσει να μπει από την πίσω πόρτα στο Made in Europe. Ναι. Να χαρακτηρίζονται τα τουρκικά προϊόντα ως ευρωπαϊκά. Made in Europe. Γενικώς, η συνεργασία με την Ευρώπη και η προενταξιακή τροχιά στην οποία βρίσκεται, ακόμα και αν δεν πει ποτέ η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μόνο το γεγονός ότι έχει ένα καθεστώς χώρας σε υποένταξη, προενταξιακή τροχιά, της δίνει τεράστια πλεονεκτήματα. Και της δίνει και τεράστια προνόμια και της δίνει και τεράστια κονδύλια. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχει την ισχύ των όπλων, να επιβάλλει κάτι, ούτε αν θέλετε τα εργαλεία, τα θεσμικά, έχει όμως τα οικονομικά. Και εδώ είναι ένα τεστ και για μας και για τους εταίρους μας. Υπενθυμίζω σε όλους τους τόνους και το υπενθυμίζω και στους συνομιλητές μου και το υπενθυμίζω και σε ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπενθυμίζουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε σε δημόσιο βήμα ότι η χώρα μας έχει το δικαίωμα ενεργοποίησης του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίφημη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Εάν η τουρκική εθνοσυνέλευση προχωρήσει σε νόμο ο οποίος όχι μόνο αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία, μιλάμε τώρα για κάτι ακόμα πολύ χειρότερο.
0: Αρπαγή, αρπαγή στην ουσία είναι, πρόκειται για αρπαγή ακόμα και επικράτειας, αν το τραβήξει.
1: Επικράτειες, μα αυτό ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόπειρα υφαρπαγής επικράτειας. Ναι. Έχουμε, διότι βραχονισίδες, νησιά, τα οποία τα αναγνωρίζει ως τουρκική επικράτεια, ενώ είναι ξεκάθαρα ελληνική, είναι συνιστά μονομερής αναθεώρηση των συνόρων δια νόμου. Θα το επιτρέψουμε? Επαναλαμβάνω, βλέπω μία χαλαρότητα στην Αθήνα. Έλα ρε παιδί μου, δεν έχει ακόμα περάσει ο νόμος, κάτσε να δούμε, δεν θα κάνουμε και πόλεμο. Κανείς δεν θέλει να κάνουμε πόλεμο. Θέλουμε όμως κάθε πιθανή εδαφική ακεραιότητα και εθνική κυριαρχία να την προασπίσουμε. Τα σύνορά μας, ρε παιδιά. Και αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έρχεται κάτι. Πριν από μερικές δεκαετίες ευνηδιαστήκαμε με ένα κάζους μπέλι. Αυτή τη στιγμή δεν χωρεί καμία ολιγορία, διότι δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός. Γνωρίζουμε εδώ και 20 μέρες, εδώ και 15 τουλάχιστον μέρες, εάν έρθει ο νόμος αρχές Ιουνίου, όπως κυοφορείται όλες οι εξελίξεις δείχνουν, και συγκλίνουν, τότε θα γνωρίζουμε για πάνω από ένα μήνα ότι επίκειται αυτού του είδους η απόπειρα αλλαγής των συνόρων δια νόμου. Θα το επιτρέψουμε? Και ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να μπούμε σε μία κατάσταση όπως αυτή που κάποιοι μας λένε ότι επιθυμούμε, δεν είμαστε πολεμοχαρείς, γι' αυτό το προλαμβάνει κάλλιο το θεραπεύειν. Εδώ και τώρα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ο εφησυχασμός και η ολιγορία, παιδιά, δεν ξέρω, καθίστε να περάσει πρώτα και θα το δούμε, ακόμα δεν έχουμε τίποτα, δεν λέει τίποτα. Ακριβώς για να μην έχουμε να τρέχουμε μετά, γιατί μετά θα πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε πιθανή εδαφική ακαιρεότητα, κύριε Καλαρίτη, εκτός αν κάποιος διαφωνεί γι' αυτό. Να συνεννοηθούμε οι πολιτικές δυνάμεις ότι μετά, αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν βαριέσαι να υποχωρήσουμε κι εμείς από τον 25ο Μεσημβρινό και να περιοριστούμε στην Ένδια. Και δεν τρέχει και τίποτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που θα συμφωνήσει σε μια τέτοια λογική. Εδώ τώρα λοιπόν, για να μην χρειαστεί να βγούμε σε αυτό το επίπεδο, τώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Καλό τον Πρωθυπουργό να πάρει το βαλετσάκι του, να επιδιώξει σε συνεργασία, σε αγαστή συνεργασία, στη διαχρονική αγαστή συνεργασία με την Κύπρο και με τον Κύπριο Πρόεδρο που τον είχαμε πρόσφατα και στην Ελληνική Βουλή και τον χειροκροτήσαμε, να ενεργοποιήσει τις ρήτρες μας, να συγκαλύσει έκτακτη σύνοδο κορυφής. Οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών να ενημερώσουν όλους τους ομολόγους τους στα επίσημα φόρα και κατηδίαν. Και εμείς οι Ευρωβουλευτές κάνουμε ήδη τη δουλειά μας και καλό και τους υπόλοιπους Έλληνες Ευρωβουλευτές να ενώσουν τη φωνή τους. Και όλοι μαζί με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας και με την ευθύνη των στιγμών να αποτρέψουμε κάτι που γνωρίζουμε ότι έρχεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φαραντούρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Νικόλας Φαραντούρης από Βρυξέλλες, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επειδή παίρνω πολλά μηνύματα για το θέμα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν και αν θα ασχοληθούμε, προφανώς και θα ασχοληθούμε, αρχές γερωμένες από σήμερα. Εννοείται. Εξάλλου ασχολείται όλος ο πλανήτης στην κυριολεξία. Όλοι έχουν προσβληθεί για τους ξένους. Όχι τους δικούς μας, οι μόνοι οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν βγάλει αντίδραση επίσημη, μαντέψτε ποιοι είναι. Έτσι, οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι, οι Αφρικανοί έχουν αντιδράσει. Οι μόνοι που δεν έχουν αντιδράσει είναι αυτοί οι οποίοι φανταζόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούπης.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι.
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Oh. Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσι. Επιστρέψαμε λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα για το ότι έχει ξεσηκωθεί παγκόσμια θύελα. Μπείτε στο διαδίκτυο, δείτε τι γίνεται. Δείτε τις αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, παντού, ακόμα και στην Αφρική, για την ύβρη του Κρίστοφερ Νόλαν να παρουσιάσει μια οδύσσια απολύτως woke, προσβλητική. Εξάλλου το γεγονός ότι έχουν αντιδράσει και έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες από τον Elon Musk μέχρι ξένους ακαδημαϊκούς και από απλούς ανθρώπους ξένους μέχρι διανοούμενους ή ακόμα και σκηνοθέτες, γενικά άνθρωποι κάθε κατηγορίας επαγγελματικής. Στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, σιγή ηχθείως. Ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε η Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ούτε η Ακαδημία Αθηνών, τίποτα, κανείς. Ο κατεξοχήν προσβεβλημένος, δηλαδή η Ελλάδα, δεν έχει αρθρώσει κουβέντα, δεν έχει πει τίποτα. Τσιμουδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος με το καπέλο του ιστορικού απόψε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό. Περισσότερο με το καπέλο του συνεφίλ. Γιατί...
0: Μπράβο, γιατί... και με το καπέλο του συνεφίλ, σωστός. Ναι.
1: Γιατί, εντάξει, εδώ είναι ένα πολιτισμικό θέμα, το οποίο όμως έχει προεκτάσεις, γιατί υποδηλώνει, μάλλον όχι υποδηλώνει, δηλώνει ξεκάθαρα μια πολιτιστική, πολιτισμική ταυτότητα, τελείως έξω από τα κλασικά ελληνικά, ελληνοχριστιανικά, δυτικά πρότυπα, προβάλλοντας ένα πλαίσιο ανιστόρητο, αντιιστορικό, και τα δύο, και ανιστόρητο και αντιιστορικό, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το έπος του Ομήρου, το διαστρεβλώνει απόλυτα, το εξευτελίζει επί της ουσίας.
0: Σκοπίμως είναι έτσι, δεν είναι μια ερμηνεία η οποία επίσης είναι διασταλτική, καλλιτεχνική αδεία, είναι σκοπίμως αυτό που είναι.
1: Κοίταξε Λάμπρο, τα τελευταία χρόνια με αυτή την λέλαπα της woke agenda έχουν υπάρξει κάποιες απίστευτες ανορθογραφίες σε καλλιτεχνικό επίπεδο και στον κινηματογράφο και στην όπερα που τη λατρεύω, δηλαδή που είναι το λυρικό θέατρο είναι πραγματικά ένα σημείο πολιτισμού. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα ακόμα και στο Ηρώδιο να προβάλλονται όπερες κλασικές με κάτι αδιανόητα σκηνικά, με μεταφορά της εποχής, λόγου χάρη της κλασικής ρωμαϊκής περίοδου, να υπάρχουν σκηνικά που να παραπέμπουν στο διάστημα, σε εξωγήινους, κάτι ασύλληπτες ανοησίες που δεν είναι τυχαίες όμως. Δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο δεν έχει να κάνει με την αισθητική του καθενός, όπως το βλέπει, ή με νέες τάσεις που επικρατούν στο καλλιτεχνικό στερέωμα, αλλά έχει να κάνει με την αποδόμηση της κλασικής αισθητικής, του δυτικού πολιτισμού και κατ' επέκταση βεβαίως και του ελληνικού πολιτισμού.
0: Μα, μου κάνει εντύπωση και ειλικρινά συγκινήθηκα, δεν το λέω καθ' υπερβολήν, εξανίστανται οι ξένοι και λένε ο Αχιλλέας είναι ο ήρωας από τον οποίο καταγόμαστε, αυτό είναι το πρότυπο της Δύσης. Ο Όμηρος περιγράφει, είναι η αρχή των προτύπων της Δύσης, η πρώτη καταγεγραμμένη, εν πάση περιπτώσει, που γνωρίζουμε. Και το λένε οι ξένοι, καταγόμαστε από τον Όμηρο, ο Αχιλλέας είναι από αυτούς από τους οποίους καταγόμαστε εμείς, γιατί από αυτόν κατάγεται, εννοεί διανοητικά, από άψη ήθους, έμπνευση κλπ. Ο Αλέξανδρος, ότι όλο αυτό το πλαίσιο είναι η μήτρα η δική μας, το λένε οι ξένοι αυτό, είναι η δική μας μήτρα, υπερασπίζονται ως δική τους υπόθεση και είναι η δική τους υπόθεση εδώ που τα λέμε. Έτσι. Από τη στιγμή που ταυτίζονται, από τη στιγμή που αισθάνονται οι ίδιοι φορείς του δυτικού πολιτισμού με μήτρα τον ελληνικό, προσβάλλονται. Οι δικοί μας δεν προσβάλλονται. Οι δικοί μας είναι αποστασιοποιημένοι. Δεν προσβάλλονται, δεν αισθάνονται ότι θίγονται, διότι δεν έχουν καμία συγγένεια.
1: Δεν έχουν καμία σύνδεση.
0: Καμία, τίποτα. Ούτε ψυχική, ούτε διανοητική.
1: Με το πολιτικό πρότυπο του ελληνισμού.
0: Τίποτα.
1: Να μην σου πω ότι πολλοί εξ αυτών το απεχθάνονται κιόλας.
0: Ναι, φαίνεται αυτό.
1: Θα πω το εξής, ότι ο Βίκτορ Ντέιβις Χάνσεν, ένας από τους πλέον διαπρεπείς σύγχρονους ιστορικούς και στρατηγικούς αναλυτές, στο περίφημο βιβλίο του, το Carnage and Culture, έχει επί της ουσίας τεκμηριώσει το δυτικό πρότυπο πολέμου πάνω στο ελληνικό. Ξεκινώντας από τα έπη Ομήρου. Λοιπόν, μόνο και μόνο αυτό, γιατί είμαι και ένας από αυτούς που αντέδρασα αυτή την προσπάθεια αποδόμησης, είναι τόσο εξευτελιστικό. Δεν αξίζει τον κόπο πραγματικά.
0: Να επιχειρηματολογήσεις, όχι.
1: Να επιχειρηματολογήσεις.
0: Να πεις γιατί η Ελένη δεν ήταν Αφρικανή ή γιατί ο Αχιλλέας δεν ήταν τράνς απολυφάδι, όπως αυτό που παρουσιάζει εκεί πέρα, από την άποψη παρουσιαστικού, έτσι.
1: Είναι πραγματικά εξευτελιστικό. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει πραγματικά.
0: Δηλαδή μια ανεμική παρουσία, παρουσία φυσική, όπως το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη που παίζει τον Αχιλλέα, ή γιατί δεν μπορούσε να ήταν, ας πούμε, από την Αφρική η Ελένη, αυτά δεν αξίζουν επιχειρηματολογίας. Εδώ όμως η επιχειρηματολογία ευρύτερη είναι ότι πρέπει να αποκρουστεί αυτή η προσπάθεια, όχι επί της ουσίας ιστορικά. Ιστορικά δεν στέκει, αλλά ως πολιτισμική επίθεση.
1: Είναι αποδόμηση της πολιτισμικής ταυτότητας της Δύσης, της κλασικής πολιτισμικής ταυτότητας της Δύσης. Είναι αποδόμηση των προτύπων. Ούτως ή άλλως έχουμε περάσει σε ένα πλαίσιο αντιηρωικό εδώ και αρκετές δεκαετίες, αλλά ουδέποτε τολμούσε πριν από 2-3 δεκαετίες, ουδέποτε τολμούσε κανείς να αμφισβητήσει εντός Δύσης, τόσο ακόμα και ειδικά στην περίοδο του ψυχροπολέμου, αλλά αυτά ξεκίνησαν, τα σπάργανα ήταν στη μεταψυχροπολεμική εποχή και πλέον μετά το 2010 έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας.
0: Έχουμε κάνει εκπομπή γι' αυτό, εκπομπές γι' αυτό.
1: Εκπομπές γι' αυτό, ναι. Είναι η ορίμανση της σχολής της Φραγκφούρτης, της αποδομητικής σχολής αυτής, της critical, της σχολής της κριτικής, η οποία έχει πάρει η επίγονη των αρχικών φιλοσόφων της σχολής της Φραγκφούρτης που πήγανε στην δυτική ακτή, στο Μπέρκλεϊ και στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτοί οι επίγονοι αυτών το πήγανε ένα και πολλά βήματα παραπέρα. Δηλαδή η σχολή της Φραγκφούρτης είχε ένα ιδιαίτερο μένος εναντίον του δυτικού τρόπου, του δυτικού πολιτισμικού προτύπου, γιατί θεωρούσαν ότι γέννησε την πατριαρχία, την κρατική επιβολή, η ρεαλιστική σχολή των διεθνών σχέσεων, τον ναζισμό. Μην ξεχνάμε ότι το μιλιταρισμό και κατ' επέκταση τον ναζισμό. Όλο αυτό ήταν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μαρξιστές διανοούμενοι οι συγκεκριμένοι, έτσι. Αυτό ήταν το πρώτο, αυτό ήταν τα σπάρα.
0: Το εργαλειοποίησαν αυτό προσχηματικά, έτσι. Δηλαδή το κάνανε εργαλείο, το επικαλέστηκαν προσχηματικά.
1: Δούλεψαν επί της ουσίας. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπήρξε και χρηματοδότηση από σοβιετική πλευρά.
0: Τα λεγόμενα active measures, τα ενεργά μέτρα.
1: Ναι. Τα ενεργά μέτρα. Αντίμετρα επί της ουσίας. Γιατί η όλη λογική του πολιτικού πολέμου, του political warfare που ενστερνίστηκε η Σοβιετική Ένωση, ήταν η αντιστροφή των αφηγημάτων και η επικράτηση του κεντρικού αφηγήματος τότε της Σοβιετικής Ένωσης για την παγκόσμια επικράτηση. Το ζήτημα όμως που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έρχεται η περίπτωση Νόλαν σε αυτή τη συγκυρία, η οποία συγκυρία είναι κομβική. Έρχεται σε αυτή τη συγκυρία την οποία ήδη έχουμε πολέμους που έχουν και πολιτισμική υφή. Όπως είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δεν βρισκόμαστε σε μια περίοδο ηρεμίας
0: και στην ουσία αποδομούν τις πολιτισμικές άμυνες της Δύσης έναντι των άλλων που είναι απολύτως οχυρωμένοι ιδεολογικά και πολιτισμικά. Οι άλλοι είναι πάνοπλοι, εννοώ ότι εστερνίζονται απολύτως και πολεμούν γι' αυτό, για το δικό τους ιδεολογικό πολιτισμικό πρότυπο, και η από εδώ πέμπτη φάλαγγα αντί κάνει αυτό που ξέρει, αποδομεί τις πολιτισμικές άμυνες της Δύσης, προκειμένου να καταρρεύσει. Γιατί τα ομηρικά έπι και γενικά το πρότυπο το ελληνικό, είτε μιλάμε για το αρχαϊκό είτε για το κλασικό, είναι η μήτρα του ηρωικού ήθους, άρα και της ταυτότητας και της αυτοσυνδυσίας και της ελευθερίας.
1: Για την Ελλάδα είναι άκρος απαραίτητο, επιβεβλημένο θα έλεγα, αυτό το πρότυπο να επιστρέψει. Δηλαδή η νεολαία να στραφεί σε αυτό το πρότυπο και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην επικρατήσει αυτό το πρότυπο στην Ελλάδα ξανά.
0: Γι' αυτό το έχουν εξαφανίσει από την παιδεία. Τώρα είναι δυνατόν στη χώρα που τα γέννησε, στη χώρα από που κατάγεται αυτό και από το οποίο καταγόμαστε εμείς, να μην διδάσκεται στα σχολεία? Επίτηδες το απέστειλαν, γιατί αν διαμορφωθούν προσωπικότητες με βάση αυτό, δεν μπορεί να σταθεί όλο το υπόλοιπο.
1: Και αν έχεις απέναντι στη γείτονα χώρα τη γαλούχηση των Τουρκόπουλων με τη γαλάζια πατρίδα, και ως νομική υποχρέωση, δηλαδή, πλέον δεν είναι μόνο, είναι νόμος, όταν θα είναι νόμος του κράτους, εκτός ότι διδάσκεται ήδη στα σχολεία, δεν θα μπορεί να απέχει καμία τουρκική κυβέρνηση από τη διδασκαλία.
0: Όπως να το κάνω σημαίνει.
1: Αυτό τον πρώτα, ακριβώς. Και το κυριότερο, Λάμπρο, είναι το εξής, ότι αυτή η θεωρία του πολυπολισμού έχει προέλθει ξεκάθαρα από τους αντιπάλους της Δύσης. Ναι. Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης, που όντως υπάρχει ένα πλαίσιο πολυπολισμού, δεν είναι ένας κλασικός πολυπολισμός όπως ήταν τη δεκαετία του 30 και του 40. Δεν υπάρχουν δηλαδή τόσες μεγάλες δυνάμεις ως πόλη. Επί της ουσίας είναι δύο πόλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και αυτό είναι αμφισβητήσιμο. Συνιστούν δύο πόλους γιατί έχουν όλες τις δυνατότητες να είναι πόλη.
0: Περισσότερο ως κέντρο, ως επικεφαλής μπλοκ είναι περισσότερο.
1: Ναι, όπως ήταν και στον ψυχρό. Αλλά υπάρχουν πολλές διαφορές. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Περισσότερο παραπέμπει ο κόσμος σε μια πυραμιδοειδή κατασκευή. Όπως το είχε κάνει ο Τζόζεφ Νάι, η περίφημη πυραμίδα του Νάι, στην οποία πυραμίδα οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν στην κορυφή, με την Κίνα οικονομικά να είναι σε ίδιο επίπεδο, αλλά στην κορυφή οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν στρατιωτικά. Παρ' όλα αυτά, η επίδραση που έχουν οι μεσαίες δυνάμεις σε αυτό το νέο αναδυόμενο κόσμο είναι δυσανάλογη σε σχέση με την προηγούμενη κατασκευή.
0: Οι οποίες μεσαίες δυνάμεις έχουν επιστρατεύσει απολύτως το δικό τους πολιτισμικό πρότυπο. Ακριβώς για να ενισχύσουν, την ατζέντα τους.
1: Ο πολυπολισμός έχει ξεκάθαρα πολιτισμική υφή, όπως το έλεγε ο Χάντινγκτον. Ναι. Αυτό ο Χάντινγκτον έπεσε απολύτως μέσα. Ήταν προφητικός, θα λέγαμε.
0: Και η δική μας εδώ, δηλαδή, η δική μας, συγγνώμη Κωνσταντίνε, θα υπήρχε άλλη χώρα που θα έχει τα ιστορικά, το πόσιμα που έχουμε εμείς, ας πούμε Θερμοπύλες, Μαραθώνα, Σαλαμίνα, και δεν θα έχει φροντίσει να τα κάνει παγκόσμια προσκυνήματα ιστορικά, παγκόσμιους
1: πόλους. Η Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι έχει δεκάδες τέτοια ορόσημα. Ναι. Οι περισσότερες χώρες έχουν ένα.
0: Ναι. Εμείς έχουμε δεκάδες. Παντού. Και δεν τα έχουν κάνει τίποτα. Αν έρθει κάποιος ξένος και πει: θέλω να επισκεφτώ τις Θερμοπύλες, το Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα, οτιδήποτε, δεν θα βρει, δεν θα καταλάβει τίποτα. Εδώ αρέσκονται περισσότερο να στυλώνουν τζαμιά, έτσι, δηλαδή μνημεία δουλείας, παρά τα ελληνικά ιστορικά μνημεία. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ψυχική σύνδεση. Ακόμα και οι Αιγύπτιοι στράφηκαν κατά του Netflix επειδή παρουσίασε μαύρη την Κλεοπάτρα που ήταν Ελληνίδα. Οι Αιγύπτιοι, οι δικοί μας. Τίποτα,
1: σαφώς.
0: Δήλωση, ούτε ανακοίνωση δεν βγάλανε του Υπουργείου.
1: Για να το πάμε και στον κινηματογράφο και να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχει σημασία κιόλας, για να αναδείξουμε και τη τεράστια διαφορά που υπήρχε στο πριν και στο τώρα. Το 1962 γυρίστηκε μια εκπληκτική ταινία για τη μάχη των Θερμοπυλών, η καλύτερη που έχει βγει, το The 300 Spartans, οι 300 Σπαρτιάτες. Λοιπόν, με τον Ρίτσαρντ Ίγκαν, με τον Ραλφ Ρίτσαρσον, με μουσική Χατζηδάκη, με όλη τη στήριξη του ελληνικού κράτους, του κακεκτικού ελληνικού κράτους της περίοδου, που είχε μόλις βγει σχεδόν από τη δεκαετία του 50 και υπήρχε η ανοικοδόμηση, αλλά οικονομικά ήταν σε σχετική καχεξία. Ήμασταν στον ψυχρό πόλεμο ούτως ή άλλως στην απόλυτη ένταση, αλλά το πολιτισμικό πρότυπο, Λάμπρο, ήταν τέτοιο. Άμα δει κανείς την ταινία αυτή, θα δει τι πρότυπα προβάλλονται. Απολύτως το ηρωικό πρότυπο. Απολύτως η ιστορική ακρίβεια. Απολύτως ένα μοτίβο που έχει να κάνει με την πλήρη αποτύπωση του πνεύματος της εποχής. Της εποχής εννοώ, της εποχής των κλασικών χρόνων, έτσι. Και το κυριότερο είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια το κράτος ήταν αρρωγός. Συμμετείχαν ως κομπάρσι εκατοντάδες, χιλιάδες στρατιώτες, κόσμος ο οποίος εθελοντικά δήλωνε συμμετοχή, ένα πλαίσιο ομοψυχίας για να μπορέσει να παρουσιαστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ο μεγάλος σκηνοθέτης τότε του 1962, ο Ρούντολφ Ματέ, είχε πει το εξής, ότι προτίμησε ελληνική μουσική Χατζηδάκη, το οποίο soundtrack της ταινίας είναι ένα από τα καλύτερα κλασικά έργα του Χατζηδάκη και δεν είναι τόσο πολύ γνωστό. Mm-hmm. Το κυριότερο όμως είναι ότι χρησιμοποίησαν απολύτως τα αρχαία κείμενα. Η παραγωγή είχε δασκάλους Έλληνες και μάλιστα Έλληνες στρατιωτικούς, και ιστορικούς και στρατιωτικούς, και χρησιμοποίησαν από τα κλασικά δυτικά εγχειρίδια τα πράσεις που ανυψώνουν την μάχη των Θερμοπυλών ως ανάχωμα τη βαρβαρική πλημμυρίδα έναντι της Δύσης. Ότι οι Θερμοπύλες και στη συνέχεια η Σαλαμίνα, αν δει κανείς πως κλείνει η ταινία, κλείνει με την εξής φράση, ότι εκτός ότι είναι ένα απαράμιλο παράδειγμα ελευθερίας και θάρρους ηρωισμού και ελευθερίας για την πατρίδα, έσωσε η Ελλάδα τη Δύση από την Ανατολή. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κλασικό δυτικό αφήγημα της εποχής. Αν το αντιπαραβάλει κανείς, καλά, δεν συζητάω για την συγκεκριμένη Οδύσσεια που είναι ντροπή. Θα πω όμως το εξής. Το 1997 υπήρξε μια τηλεοπτική παραγωγή της Οδύσσειας. Τότε ήταν ο Κόπολα παραγωγός και ήταν πρωταγωνιστές ήταν ο Αρμάνα Σαντ και η Γκρέτα Σκάκη στο ρόλο του Οδυσσέα. Δεν έχει σχέση με την Οδύσσεια του 1954, τη φοβερή εκείνη του Κέρκ Ντάγκλας και τη Σιλβάνα Μακάνο.
0: Κέρκ Ντάγκλας, το κορυφαίο, ναι.
1: Γιατί ήταν τηλεοπτική, ήταν
0: τηλεταινία. Το θυμάμαι,
1: Όμως, είχε πιστεί αντιγραφή των γεγονότων.
0: Ναι.
1: Πιστεί αντιγραφή των γεγονότων, και το κυριότερο είναι, απολύτως έγραφε εμπνευσμένη από το έργο του Ομήρου, δεν πείραξε τίποτα από το αρχαίο κείμενο. Ήταν μια εξαιρετική τηλεοπτική παραγωγή.
0: Και σήμερα
1: θέλω να πω λοιπόν ότι καταντήσαμε να προκρίνονται παραγωγές εντός Ελλάδας οι οποίες αποδομούν πλήρως την πραγματικότητα, τη διαστρεβλώνουν, αποδομούν το πολιτισμικό πρότυπο το ελληνικό, το δυτικό, και το κυριότερο είναι ότι αυτό περνάει απαρατήρητο ή δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία για να μην υπάρξουν, υποτίθεται, κυρώσεις. Δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να αφορούν από το παγκόσμιο κέντρο που διακινεί αυτές τις παραγωγές έναντι της χώρας. Δηλαδή είναι προφανές ότι το φοβούνται αυτό. Ίσως γι' αυτό δεν αντιδρούν. Παρόλα αυτά, δεν είναι τυχαίο ότι προβάλλεται ένας Έλληνας σκηνοθέτης της κακιάς ώρας, ο Λάνθιμος, που είναι υπέρμαχος της woke agenda, του Free Palestine και όλο αυτού του πλαισίου. Δεν είναι τυχαία αυτή η υπερπροβολή, ασχέτως αν θεωρείται από κάποιους ως ένα σκηνοθέτης μεγάλου διαμετρήματος. Οι επαείοντες γνωρίζουν. Όσοι ξέρουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πάντως από αυτό που περιγράφεις, δηλαδή τις κανονικές εποχές όπου το αυτονόητο παρέμενε και μεταφερόταν και στη μεγάλη οθόνη, εδώ τώρα σπρώχνεται ποιος θα πρωτανοίξει την Κερκόπορτα. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, λέμε.
0: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει!
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο!
5: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες!
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό!
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα!
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80

0: έχεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και ρίζουμε ως Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τα Πάντα Ρι, η διακεκριμένη πιανίστα Χριστίνα Παντελή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου, αφιερωμένο στο συνθέτη Ιωσήφ Παπαδάτο. Μια πρόκληση προς τον ακροατή να συντονιστεί με τον ήχο και παράλληλα να κατακτήσει έναν κοινό χώρο με πνευματική απήχηση. Τα Πάντα Ρι, στις 19 Μαΐου, εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα μας ανοίγουμε να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Συνεχίζουμε να μην μας ξανανεύει. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα εξοπλιστικά και τα κυρίως τα απέναντι. Φέδων Καραϊωσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, είχαμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση για το θέμα του Ταϊφούν που το προτείνει στους Γερμανούς η Τουρκία.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν από καμιά εβδομάδα υπήρχε αυτή η μεγάλη έκπτωση αμυντικού υλικού στην Κωνσταντινούπολη Σάχα που παρουσιάζει πολλές μακές, αλλά υπήρχαν και ορισμένα τα οποία και πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ταϊφούν είναι ο Βόρα ήταν κάπου στα περίπου στα 800 χιλιόμετρα. Λιγότερο, γύρω στα 500-560 χιλιόμετρα, μετά πήγαμε στον Ταϊφούν, μπλοκ 1, ο οποίος ήταν στα 800 χιλιόμετρα και τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν ο Ερντογάν που είχε πάει επίσκεψη στο εργοστάσιο της Rocket Sun, που είναι η κατασκευάστρια εταιρεία, κρατική εταιρεία, με συνεργασία με το Ινστιτούτο αυτό το Πιντάκ, που είναι ο κύριος φορέας εξέλιξης, και είχαν εμφανίσει

αυτόν τον Typhoon Block 4. Ποια είναι η διαφορά? Ο Block 1 σε σχέση με τον Block, πρακτικά το ίδιο πράγμα. Ήταν λίγος, ήταν σημαντικά διαφοροποιημένος. Ο Block τώρα ισχυρίζονται ότι έχουν κάνει ήδη μία δοκιμή, την οποία βέβαια δεν δημοσιεύει. Είναι ένα βλήμα σημαντικά μεγαλύτερο.

0: δεν δημοσιεύει, είναι ένα βλήμα σημαντικά μεγαλύτερο. Και θα καταλήξω στο ενδιαφέρον λίγο μετά. Για το 8 χιλιοστά, δηλαδή σε σύγκριση με τα 600 του μπλοκ 1, είναι σημαντικά πιο παρδής. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερο πυραυλοκινητήρας, με αποτέλεσμα έχει βάρος ανάμεσα στα 700 και στα 1000 κιλά. Πού είναι το ενδιαφέρον τώρα στην ιστορία, και θα ξαναγυρίσω πάλι στους Γερμανούς, είναι το εξής. Πριν από ένα περίπου χρόνο, οι Τούρκοι είχαν εμφανίσει μια θερμοβαρική βόμβα για αεροπλάνα. Αυτή λεγόταν Γκαζάπ. Οργή, θυμός, μάλλον οργή, όχι θυμός, γιατί υπάρχει και το λέγεται. 2.000 λιβρών, δηλαδή πρακτικά το βάρος μιας βόμβας Μάρκο 84 αεροπορικής. Και το συνδέω διότι η αρχική εμφάνιση αυτής της βόμβας ήταν σαν αεροπορικό όπλο. Δηλαδή αυτό που λέγανε ότι εμείς το πιστοποιήσαμε πέρσι για F-16 και για Phantom. 2.000 λίβρες είναι 984 κιλά. Να θυμίσουμε θερμοβαρική βόμβα. Τι σημαίνει? Πρακτικά είναι ένας περιλήπτης ο οποίος όταν μετά την άφεση δημιουργεί στο σημείο ενδιαφέροντος, δηλαδή κοντά στο στόχο, ένα νέφος από αέριο καύσιμο υλικό. Αυτό δημιουργεί αυτό το νέφος στη συνέχεια πυροδοτείται και δημιουργεί ένα οστικό κύμα με μεγάλη πίεση και πολύ υψηλή θερμοκρασία. Το πλεονέκτημα του απέναντι σε κλασικά πυρομαχικά, μια βόμβα ας πούμε Mark 84, είναι ότι μπορεί να διεισδύσει μέσα σε κατασκευές. Ενώ μια βόμβα πέφτει, δημιουργεί ακόμη και διείσδυση, δημιουργεί καταστροφή στο σημείο εισόδου και στη συνέχεια με την εκτόνωση, το συγκεκριμένο όπλο, τα θερμοβαρικά από την εποχή που είχαν πρωτοεμφανιστεί στο Βιετνάμ, ήταν όπλα τα οποία μπορούσες να τα εξαπολύσεις πάνω από ένα στόχο ο οποίος δεν είναι μοναδίος, δεν είναι μικρού μεγέθους, αλλά μια περιοχή.
1: Επειδή αναφλέγει νέφος στην ουσία.
0: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα μπορεί να έχει και διάμετρο αυτό το νέφος ενός χιλιομέτρου. Φέτος συνέδεσαν αυτή τη βόμβα την Γκαζάπ σαν κεφαλή, σαν μια από τις επιλογές κεφαλής στον Ταϊφούν τον Block 4. Θεωρητικά, εάν αυτός ο Ταϊφούν έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 700 χιλίων κιλών, βρίσκεται μέσα στη δυνατότητά του. Βέβαια, όσο μεγαλύτερη κεφαλή φέρει, τόσο μικρότερη εμβέλεια έχει. Δεν πάβει όμως να είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο όπλο, το οποίο, για να έρθουμε τώρα στους Γερμανούς, τι έγινε. Αυτό που λέγαμε χθες είναι το εξής. Με την κόντρα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και η οποία προφανώς πήρε και άλλες διαστάσεις μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, οι Αμερικανοί αρχίζουν, είχαμε μάλιστα και άλλο πρόσφατο παράδειγμα χθες, αρχίζουν την αποχώρησή τους από την Ευρώπη. Δηλαδή χθες ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία δυνάμεων οι οποίοι βρίσκονται στην Πολωνία, ούτε πρόκειται να στείλουν περίπου 4.000 άνδρες ήταν να στείλουν
1: δεξαμηνία. Το ακύρωσαν, ναι.
0: Ακριβώς. Αλλά προηγείται αυτού μια σωρία άλλων ανακοινώσεων, μία από τις οποίες ήταν το κρίσιμο για τους Γερμανούς ιδιαίτερα, η ακύρωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη
1: 400 τόμαχων.
0: Το 400 τόμαχων ξαν πυράβλους κρούζ, γιατί υπάρχει και η ιστορία με αυτό που λέγεται αυτός ο πυράβλος των 1.300 χιλιόμετρων που είναι βαλιστικός. Οι Γερμανοί ψάχναν να βρουν οι ίδιοι να χρηματοδοτήσουν μια τέτοια δυνατότητα. Και αυτό που έλεγα χθες ήταν ότι σύμφωνα με την δημοσίευση γερμανικής εφημερίδας, η Welt το δημοσίευσε, ότι υπήρξε πρόταση ή τέλος πάντων υπάρχει ενδιαφέρον

0: για την υιοθέτηση του Typhoon Block 4. Βέβαια, με τα στοιχεία που προανέφερα, αυτός ο πύραυλος με εμβέλεια ανάμεσα στα 1000 και στα 1500, αλλά στην πραγματικότητα κάπου ενδιάμεσα και μάλλον προς το χαμηλό σκαλοπάτι της κλίμακας, δεν καλύπτει τις ανάγκες τις οποίες θέλουν οι Γερμανοί, δηλαδή ένα όπλο το οποίο θα μπορεί να πλήξει μεγάλο μέρος της ρωσικής επικράτειας. Παρόλα αυτά, το σκεπτικό που αναφέρεται είναι ότι θα γίνει μια αγορά ή μπορεί να γίνει μια αγορά η οποία θα χρηματοδοτηθεί με γερμανικά κεφάλαια και όχι με ευρωπαϊκά κεφάλαια, για να μην υπάρχουν αντιδράσεις από άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και πιθανότατα και άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο, δεν είμαστε μόνο εμείς, σε διμερή βάση. Και κάπου εκεί πέρα αυτή η ιστορία τώρα βάζει όλο το σύστημα βαλιστικών πυράβλων της Τουρκίας, μάλλον προσπαθειών της Τουρκίας, στο επίκεντρο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή πάει να μπει τώρα στα ευρωπαϊκά πράγματα μέσω και των βαλιστικών. Ναι, μέσω των βαλιστικών. Μάλιστα.
0: Εδώ, και θα τα πούμε στην επόμενη φορά, υπάρχει το εξής ζήτημα. Υπάρχει άλλη διάσταση, η οποία είναι και, εγώ όπως την ονομάζω, ευκαιρία για την πολεμική αεροπορία, αλλά και μια απειλή η οποία αναδύεται. Τα αεροτοξευόμενα αεροβαλιστικά όπλα, τα οποία ουσιαστικά προέρχονται από βαλιστικούς πυράβλους. Δηλαδή αυτά που έχουν χρησιμοποιήσει ξεκινώντας από το Renegade τον Ισραηλινό και πηγαίνοντας σε όλα τα αντίστοιχα Ισραηλινά όπλα, στα αντίστοιχα ρωσικά, στα αντίστοιχα κινέζικα, όλα αυτά ξεκίνησαν από τέτοιου είδους βαλιστικούς πυράβλους. Οι Τούρκοι έχουν ήδη δοκιμάσει μια αεροτοξευόμενη έκρηξη της βαρύτερης από τις ρουκέτες κατευθυνόμενες, τις οποίες έχουν πυροβολικού. Το ίδιο πράγμα που κάνανε και οι Ισραηλοί. Οι Ισραηλοί, το Renegade, πώς τον εξελίχθηκαν. Τον εξελίχθηκαν από ένα βλήμα σαν αυτό που βάλει ο προλαπρός εκτοξευτής πόλους. Αντί να τον βάλεις από το έδαφος,
1: τον κάνεις αερομεταφερόμενο, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Εδώ υπάρχει αφενός μεν πεδίο δόξης λαμπρών για μας, διότι αργά ή γρήγορα, και εγώ θεωρώ ότι θα γίνει γρήγορα, θα εμφανιστεί κάποια έκδοση του Ταϊφούν, όχι βλήμα, το μεγάλο βλήμα, που δεν έχουν αεροπλάνο για να το μεταφέρουν οι Τούρκοι και δεν έχει, αυτό είναι το δύσκολο, να βρεις ένα βαλιστικό βλήμα το οποίο να μπορεί να αερομεταφερθεί. Όπως κάνανε οι Ισραηλοί με όλα εκείνα τα blue, black, sparrow κτλ. Οι Τούρκοι έχουν ήδη εξελίξει αυτή τη ρουκέτα των 300, την GR-300 που ουσιαστικά είναι ένα βλήμα αντίστοιχο με τον βαρύτερο πύραυλο του Πούλους. Έχει 300 χιλιόμετρα τουλάχιστον εμβέλεια. Και μετά έρχεται κάποια έκδοση του Ταϊφούν. Αλλά αυτό το κομμάτι των αεροβαλιστικών θα το συζητήσουμε.
1: Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακόμα μία πόρτα από την οποία προσπαθούν να χωθούν οι Τούρκοι στην ευρωπαϊκή άμυνα.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε εξέλιξη το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στο βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με αναδρομή σε όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση αυτή την επταετία με σαφή βήματα ενότητας. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους. Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή, είπε. Να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε. Τις επιτυχίες αλλά και τα λάθη μας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να βρίσκεται πίσω από τις εξέλιξεις. Σοκ στον Πειραιά μετά από πτώση 24χρονης από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή ομάδα του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στο τζάνιο. Νόμο για τουρκική ΑΟΖ έως 200 μίλια ετοιμάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τον Bloomberg. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας καταρτίζει νομοθεσία όπου θα εξουσιοδοτεί τον Τούρκο πρόεδρο να διεκδικεί δικαιώματα σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις. Με την κίνηση αυτή, η Τουρκία αποσκοπεί να απαντήσει στις διεκδικήσεις Ελλάδας-Κύπρου στα πλούσια σε φυσικό αέριο ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και να στείλει το μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγωνιστεί. Προφυλακιστέοι οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, επεισόδια σημειώθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων κατά την έξοδό τους. Οι απολογίες έγιναν κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αφού είχε συγκεντρωθεί πλήθος υποστηρικτών του, όπου σημειώθηκε ένταση και έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Διεκόπη η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας, κατατέθηκαν νέες μαρτυρίες με στόχο τη διεύρυνση των συνθήκων υπό τις οποίες το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η δίκη πρόκειται να συνεχιστεί την 3η 2 Ιουνίου. Δύο οργανώσεις, η μία με ειδίκευση σε κλοπές οχημάτων, η δεύτερη στη διακίνηση ναρκωτικών, εξάρθρωσε η Ελλάς υπό την επίβλεψη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 21 συλλήψεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου, αφού εκεί εδράζεται το αρχηγείο της πρώτης οργάνωσης. Σοβαρή μεταβολή θα παρουσιάσει τις επόμενες ώρες ο καιρός. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική μεταφέρει θερμές αέριες μάζες και μεγάλες ποσότητες σκόνης, ενώ ένα δεύτερο ακόμη από βορειότερα θα φέρει βροχές και καταιγίδες. Στη διεθνή ενημέρωση, υγειονομικό συναγερμό στο Κονγκό από επιδημία έμπολα στην επαρχία Ιτούρη της χώρας. Ειδικότερα, έχουν αναφερθεί 246 κρούσματα και 65 θάνατοι από τον ιό, σύμφωνα με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός ΑΟΜ Εικόνου για τη Στοίχημαν Greek Basketball League. Μπροστά στο σκορ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.
7: Ο καιρός.
6: Λασποβροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, επανήλθαμε και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τον απόϊχο. Για ακόμα μια φορά, το κάνουμε όλες αυτές τις μέρες, της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, με μια ειδική όμως διάσταση αυτή των επιχειρηματιών που τον συνόδευαν. Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος, αναλυτής, συγγραφέας και φίλος. Καλησπέρα, Βασίλη.
8: Καλησπέρα, Λάμπρο.
1: Ξανά επίκαιρο το βιβλίο.
8: Θα έλεγα όχι μόνο επιχειρηματιών, γεωεπιχειρηματιών.
1: Γεωεπιχειρηματιών,
8: αυτό που σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, λοιπόν, επίκαιρο και πάλι το βιβλίο του Βασίλη Κοψαχίλη, Γεωεπιχειρηματίες από τον Ιάσονα στον Μάσκ. Ο Μάσκ ήταν εκεί, έτσι. Και ήταν και, ήταν και η ατραξιόν για τους Κινέζους επιχειρηματίες. Βγάζανε selfie μαζί του κλπ.
8: Για πες. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, δεν ήταν μόνο ο Μάσκ, ήταν 18 μεγάλο επιχειρηματίες. Καταρχάς να σου πω τι πετούσε με το Air Force One, να σου το πω σε οικονομικά μεγέθη. Ο πρόεδρος της μεγαλύτερης οικονομίας, η οποία είναι γύρω στα 32 τρισεκατομμύρια δολάρια, μέσα είχε κάποιους επιχειρηματίες, οι 18 έτσι που κάθισα και μέτρησα και είδα τις κεφαλαιοποιήσεις των εταιριών τους, είναι άλλα 19-3 μόνο από 18 επιχειρήσεις. Λοιπόν, και πήγαν να συναντήσουν τον πρόεδρο μιας άλλης οικονομίας που είναι κοντά στα 21-3. Γιατί για να καταλάβει ο κόσμος που μας παρακολουθεί...
1: Το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι αυτό, περίπου.
8: Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι μεταβίας 300 δισεκατομμύρια. Yeah.
1: Αυτοί όλοι μαζί, όπως τους περιγράψες, ήταν περίπου το παγκόσμιο έπαινε γύρω στα 85-90, κάτι τέτοιο. Ήταν κοντά εκεί αυτοί. Ναι.
8: Το μισό παγκόσμιο
1: ήταν εκεί.
8: Και το σημαντικό είναι ότι ενώ στο παρελθόν είχαμε τις κλασικές εταιρείες, τις πολεμικές βιομηχανίες, τη Microsoft ας πούμε, αυτή τη φορά δεν υπήρχαν μέσα τέτοιου είδους επιχειρηματίες. Ήταν όλοι της τεχνολογίας, της τεχνολογίας τα χρηματοοικονομικά, επενδυτικά, ενεργειακά και μόνο 2-3 της βιομηχανίας τροφίμων. Και του αγροτοδιατροφικού τομέα.
1: Ήθελα να πουλήσει και σόγια.
8: Έχουν να κάνουν με τεχνολογία.
1: Εδώ να πούμε ότι οι Κινέζοι πιέζουν τους Αμερικανούς να τους αποδεσμεύσουν τα υπερεξελιγμένα τσιπάκια, τους υπερεξελιγμένους ημιαγωγούς, αλλά η Αμερική προφανώς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τους δώσανε κάποια τα οποία είναι αποδέσμευση ο Τραμπ, κάποια τα οποία είναι 3-4 γενιές πίσω. Οι Κινέζοι θέλουν τα πιο εξελιγμένα, αλλά αυτό νομίζω.
8: Η Nvidia, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να.
1: Τους έδωσε αποδέσμευση κάποια τη Nvidia, αλλά 4 γενιές πίσω. Όχι τα τελευταία, είναι και θέμα εθνικής ασφαλείας. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
8: Σωστά. Μα τέτοια ζητήματα θέτει και η πλευρά της Κίνας, έτσι. Θέματα εθνικής ασφάλειας. Κοίταξε το ταξίδι, να πούμε κάποια πράγματα για το ταξίδι που έγινε. Το πρόσημο είναι μεικτό και θα έλεγα ότι έχει μεικτά κέρδη από αυτό το ταξίδι ο Τραμπ. Ευτυχώς δεν είχε πολλά tweet και δηλώσεις εκεί στο social truth και ευτυχώς ήταν μαζεμένος στην επίσκεψη, ήταν μετρημένα τα λόγια του και αυτό είναι πολύ καλό, εκτιμάται πάρα πολύ στην Ασία και στη Μέση Ανατολή θα έλεγα. Και από το ταξίδι κατάφεραν και κλείσανε κάποια συμβόλαια. Δεν είναι αμελητέα. Ακόμα και αυτό που ακούστηκε για την Boeing. Η Boeing με τα βίας πουλούσε 7 αεροσκάφη το χρόνο τα τελευταία χρόνια στην Κίνα. Το να κλείσει ένα συμβόλαιο με 200 αεροσκάφη δεν είναι λίγο. Μπορεί αυτοί να περιμέναν 500. Το 200 όμως δεν είναι λίγο σε σχέση με αυτό που είχαν. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι το ταξίδι.
1: Και η σόγια, γιατί επειδή τον πιέζανε παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών για να πουλήσουν την παραγωγή τους, οι Κινέζοι του έκαναν τη χάρη. Τώρα με να δούμε τα ανταλλάγματα. Θα αγοράσουν σόγια.
8: Κοίταξε, στα θέματα με τη σόγια υπάρχει το εξής. Ήδη οι Κινέζοι είχαν μπει στη διαδικασία από πέρσι να αντικαταστήσουν. Η σόγια χρησιμοποιείται για ζωοτροφή κυρίως. Να αντικαταστήσουν την σόγια από δικά τους προϊόντα. Και σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουν καταφέρει. Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό στις εκτροφές των ζώων. Εκεί είναι η μεγάλη κριτική που ασκείται. Εάν τα καταφέρουν τελικά οι Κινέζοι, θα είναι μεγάλο πλήγμα μέσω πρόθεσμα για τους παραγωγούς στην Αμερική. Αυτοί πηγαίνανε σχεδόν όλοι τους στην παραγωγή στην Κίνα. Είχαν εξασφαλισμένα συμβόλαια. Αν η Κίνα τους πει αύριο ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, θα πάνε αμέσως σε κρίση η παραγωγή στην Αμερική. Γιατί δεν έχουν πού αλλού να διαθέσουν το προϊόν τους. Θυμίζω ότι στα φοιτητική κρίση σε εμάς, επειδή ακριβώς η Γαλλία έπαιρνε σε μαζικές ποσότητες, είχαμε όλοι ξυλώσει ό,τι υπήρχε στην Πελοπόννησο και είχαμε βάλει σταφίδα, μέχρι που ήρθε κρίση στα προϊόντα της Γαλλίας, δεν ήθελαν πια άλλο σταφίδα και χρεοκόπησε η μισή Ελλάδα τότε.
1: Πάντως στο θέμα της τεχνολογίας, εδώ έχει δύο πλευρές. Οι Κινέζοι θέλουν τα υπερεξελιγμένα τσιπάκια, τους υπερεξελιγμένους ημιαγωγούς της Nvidia και οι Αμερικανοί θέλουν να διασφαλίσουν την ομαλή ροή κρίσιμων ενεργειών και σπάνιων γεών που εκεί κρατούν την κάνουλα και της παραγωγής και της επεξεργασίας κυρίως οι Κινέζοι.
8: Κοίταξε, θα μπορούσε και ο δυτικός κόσμος να το κάνει αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι το ποιος κατέχει την πρώτη ύλη, τις σπάνιες γιές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το ποιος έχει ακριβώς την επεξεργασία. Διότι είναι μια εξαιρετικά ενεργοβόρα και βρώμικη δουλειά και η νομοθεσία η περιβαλλοντολογική στη Δύση δεν επιτρέπει τις επεξεργασίες. Ή τουλάχιστον δεν τις επιτρέπει στην οικονομική κλίμακα που τις κάνουν οι Κινέζοι. Εδώ θα μπορούσε να κάνει. Να γίνουν κάποιες τρίπλες, να το πω κάπως έτσι, και να γίνεται αυτή η επεξεργασία αυτών των πρώτων υλών για λογαριασμό της Δύσης σε τρίτα κράτη, όπως είναι κάποια αφρικανικά κράτη. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και θα μπορούσαν εκεί να παίξουν σοβαρό ρόλο οι Ευρωπαίοι, εξού και η κίνηση των Γάλλων που έκαναν αυτή τη συνάντηση πρόσφατα στην Αφρική και προσπαθούν να ανακτήσουν ρόλο οι Γάλλοι μέσα στην Αφρικανική Ήπειρο. Έχει από πίσω και τέτοιο ενδιαφέρον, σαν αυτό που είπαμε. Και όχι μόνο.
1: Με το Ιράν έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Τραμπ έστειλε με διαδοχικές αναρτήσεις και συνεντεύξεις κυρίως αμφίσιμα μηνύματα. Δηλαδή, από τη μία είπε: δεν θέλω, δεν ζήτησα τη βοήθεια της Κίνας, θα την εκτιμούσα εάν ήθελαν, αλλά προειδοποίησε τους Ιρανούς ότι θα επανεκκινήσουν οι βομβαρδισμοί εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Και μάλιστα το είπε σε 2-3 διαφορετικές συνεντεύξεις. Δηλαδή, επανέφερε την στρατιωτική επιλογή ξανά, γιατί καταλαβαίνει ότι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να του δώσουν την συμφωνία που θέλει. Μια εύσχημη συμφωνία για να μπορέσει να την επικαλεστεί. Ίσα-ίσα έκαναν ανακοίνωση ότι όποιος περνά θα είναι μόνο φιλικά πλοία και αυτά θα πληρώνουν διόδια.
8: Λοιπόν, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πέρα από τις δηλώσεις. Έχουν περάσει αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος φόβος των Αμερικανών είναι ότι όσο κρατάει αυτή η υπόθεση στο Ορμούζ, θα αρχίσουν το ένα μετά το άλλο τα κράτη να φεύγουν από τη σφαίρα επιρροής της δυσκύλη των Αμερικανών και να αρχίσουν να κάνουν λιμερή deals
1: με την Κίνα,
8: με το Ιράν. Το Ιράν εδώ λοιπόν, βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η τάση, και υπάρχει γιατί το Πακιστάν, το Ιράκ και η Ιαπωνία, αυτή είναι η μεγάλη είδηση, η Ιαπωνία ήρθαν σε συνεννόηση με τους Ιρανούς και τα πλοία τους πέρασαν με φορτία.
1: Άφησαν 30 πλοία να περάσουν οι Ιρανοί, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν κυρίως κινέζικων συμφερόντων. Άρα πάνε ή απευθείας με το Ιράν ή μέσω της Κίνας για να εξασφαλίζουν το πράσινο φως.
8: Πάντως δεν απέτησαν πληρωμή μέχρι τώρα οι Ιρανοί. Που λέει εφόσον περνάει μέσα από το διάβλο αυτόν, δηλαδή ζητάνε τη δική μου άδεια, εγώ ικανοποιούμαι με το γεγονός ότι έχω κυριαρχία στο Ορμούς. Δεν ζητάνε σε αυτή τη φάση λοιπόν να υπάρξει κάποια πληρωμή. Έρχεται η συνάντηση Τραμπ-Σι και αποφασίζουν οι δύο ηγέτες πρώτον να μην επιτρέψουν να μπει από την πλευρά των Ιρανών τα ρήφα, χαράτσι, για να μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο, οι Κινέζοι συναρτούν το ζήτημα της πώλησης όπλων τόσο στο Ιράν όσο και στη Ρωσία με το ζήτημα της μη πώλησης όπλων ή τουλάχιστον μόνο παλαιών στην Ταϊβάν από τις ΗΠΑ. Εδώ λοιπόν εγώ πιστεύω ότι έχει υπάρξει υπόγεια συμφωνία.
1: Καλά πιστεύεις, μισό λεπτό προς επίρρωση να πούμε με την ανακοίνωση η οποία είναι πολύ ανησυχητική για τους Ταϊβανέζους, την ανακοίνωση, την δήλωση μάλλον σε συνέντευξη, μισό λεπτό να τη βρω για να μην το, του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία είναι πολύ ανησυχητική, μισό, για τους Ταϊβανέζους εννοώ είναι ανησυχητική και δείχνει αλλαγή στάσης. Λοιπόν, τη διαβάζω για να μην κάνω κανένα λάθος. Την έχω σημειώσει. Νομίζω ότι η προτίμηση της Κίνας, Μάρκο Ρούμπιο, έτσι. Νομίζω η προτίμηση της Κίνας είναι πιθανότατα η Ταϊβάν να ενταχθεί σε αυτήν, στην Κίνα, οικειοθελώς και εθελοντικά. Έτσι. Σε έναν ιδανικό κόσμο, αυτό που θα ήθελαν θα ήταν κάποια ψηφοφορία ή ένα δημοψήφισμα στην Ταϊβάν που θα συμφωνούσε στην ενσωμάτωση. Νομίζω ότι αυτό θα το προτιμούσαν.
8: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Λοιπόν, πρόσκειται του λέει. Δηλαδή, λέει, παιδιά, βρείτε τα και καταλήγει, παρακάνω το υπόλοιπο. Λέει για τον Σι, αυτό είναι κορυφαία προτεραιότητα κλπ. Πρόσκειται τι λέει. Καταλήγει, πιστεύουμε θα ήταν τρομερό λάθος να επιχειρηθεί να επιβληθεί με τη βία ή με οτιδήποτε παρόμοιο, αλλά δεν λέω ότι θα αντιδράσουμε κιόλας. Αλλαγή γραμμής. Τους βασικά την έχουν δώσει στην Ταϊβάν, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
8: Λοιπόν, η είδηση ποια είναι. Η είδηση είναι ότι αν υπάρχει ένα αγκάθι το οποίο δεν κατάφεραν ούτε οι Κινέζοι ως β' υπερδύναμη και η Αμερική ως α' υπερδύναμη τη σημερινή συγκυρία, δεν κατάφεραν να επιλύσουν από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Δεν το κατάφεραν τη μεταψυχροπολεμική περίοδο και παραμένουν αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, είναι για τις μεν Ηνωμένες Πολιτείες το κεφάλαιο Κούβα και για την μεν και για τη δε Κίνα το κεφάλαιο Ταϊβάν.
1: Μάλιστα.
8: Το οποίο έχουν αποφασίσει οι δύο ηγέτες μέχρι το 28 να το έχουν λήξει. Να έχει ξεκαθαριστεί, να έχει τελειώσει η υπόθεση Κούβα και η υπόθεση Ταϊβάν.
1: Η Ταϊβάν μυρίζει Χονγκ Κονγκ, για να το πούμε έτσι απλά. Στη δε Κούβα πήγε χθες, σήμερα ή χθες, ο διευθυντής της CIA. Τα συμπεράσματα
8: δικά μας. Ναι. Όταν κατεβαίνει η
1: CIA, είναι σαφές. Και το είπαμε, η Ταϊβάν μυρίζει Χονγκ Κονγκ. Ευχαριστούμε, Βασίλη, καλή συνέχεια. Βασίλη Κοψαχίλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Βασίλη Κοψαχίλη. Συνεχίζουμε.
7: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Σκαλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν να παραμείνουμε λίγο στο θέμα της Κίνας, γιατί έχει και άλλες πτυχές οι οποίες δεν έχουν βγει. Άγγελος Χωριανόπουλος, ιδρυτής και επικεφαλής του δικτύου ανάλυσης αμυντικού και γεωπολιτικού ρίσκου Future Warfare και futurewarfare.gr. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε σας και στους αγρατές σας.
2: Άποψη για την συνάντηση Trump-Xi και τα απόνερα.
3: Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις του 21ου αιώνα μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων αυτού του διεθνούς συστήματος. Δεύτερον, το αποτέλεσμα των συναντήσεων, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολύ καλύτερο από ό,τι αναμέναμε σε όλους τους τομείς. Χαρακτηριστικά, να πούμε εδώ πέρα τα πρώτα επιβεβαιωμένα συμπεράσματα που έχουμε και από τα λόγια της αμερικανικής πλευράς και από τα λόγια της κινέζικης πλευράς. Αρχικά, Αμερική και Κίνα συμφώνησαν πλήρως στο θέμα του ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Και υπήρξε ένα πάρα πολύ μεγάλο άδειασμα από πλευράς Κίνας και προς το Ιράν, σαν Ιράν, σαν κρατική υπόσταση, και προς τις πρακτικές των φρουρών της Επανάστασης, όπου βάζουν εντός αγωγικών διόδια και τέλη διέλευσης τα πλοία που φεύγουν, που περνάνε, συγγνώμη, από το Ορμούζ. Και πάλι μεγάλο άδειασμα από πλευράς Κίνας, το οποίο εντάξει έχει γίνει και δημόσιο από τον Υπουργό Εξωτερικών προ ενός μήνα, ως προς την πρακτική του Ιράν γενικότερα να απειλήσει με κλείσιμο του Ορμούζ. Οπότε είχαμε μία κοινή στάση στο θέμα του πολέμου στο Ιράν και υποσχέθηκε η Κίνα επίσης και ότι δεν θα στρατιωτικοποιήσει το Ιράν και δεν θα πουλήσει οπλισμό στο Ιράν, και συμφώνησε επίσης να πιέσει και το Ιράν για να έρθει σε μια συνεργασία με τις ΗΠΑ στο διπλωματικό κομμάτι. Σε δεύτερο χρόνο είχαμε πάρα πολλά επιβεβαιωμένα deal στον ενεργειακό τομέα, όπου η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει διευκρίνηση στο όγκο αμερικανικού πετρελαίου και αμερικανικού LNG, όπου να επισημάνουμε εδώ πέρα έχουν σταματήσει αυτές τις συνεργασίες οι ενεργειακές από τις αρχές του 2025 και μετά, όταν ξεκίνησε ο Tariff War, ο πόλεμος των δασμών, όταν ανέλαβε ο Τραμπ την ηγεσία των ΗΠΑ. Οπότε έχουμε επανέναρξη ενός μεγάλου όγκου αδιευκρίνηστου μέχρι στιγμής ενεργειακών ροών από την Αμερική προς την σημαντικότερη αυτή τη στιγμή παραγωγική μονάδα του πλανήτη, που είναι η Κίνα. Επίσης, πάλι επιβεβαιωμένο deal αυτό το οποίο έχουμε, είναι η αγορά από την Κίνα περίπου 200 αεροσκαφών Boeing, της αμερικανικής εταιρείας Boeing, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν στις κινέζικες αερογραμμές. Και το πολύ σημαντικό, το οποίο περιμέναμε και δεν είδαμε, για όποιον παρακολουθεί αμερικανικό τύπο, περιμέναμε να γίνει κάποια άμεση αναφορά στο τι θα γίνει με τις σπάνιες γης και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Αμερικής και Κίνας στο συγκεκριμένο τομέα, όπου η Κίνα έχει το 95% των σπάνιων γεών στα χέρια της. Δεν είδαμε κάποια αναφορά. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπήρχαν κάποια κέρδη στον συγκεκριμένο τομέα από την αμερικανική πλευρά. Δεν φαίνεται να αλλάζει η στάση της Κίνας στον συγκεκριμένο τομέα. Οπότε τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν για τη διεθνή κοινότητα είναι θετικότατα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως βλέπουμε, έχουν κερδίσει ελαφρώς περισσότερα πράγματα από ό,τι έχει κερδίσει η Κίνα από τη συγκεκριμένη συνάντηση. Και βλέπουμε σε βάθος χρόνου πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και να επισημάνουμε εδώ πέρα ότι την ίδια ακριβώς στιγμή που γινόταν όλο αυτό, είχαμε επιβεβαιωμένη παρουσία στελεχών της CIA στην Κούβα, ναι, για συζητήσεις για τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. Ναι. Το αφήνουμε αυτό σαν αστερίσκο, γιατί έχει σημασία.
2: Έχετε δει και έχει σημασία, το είπα και νωρίτερα. Ο Ράτλ, ο οποίος ο ίδιος ο διευθυντής της CIA στην Κούβα, και την ίδια ώρα, το λέγα και νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα στην Ταϊβάν, λέγοντας ότι σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσε να ενωθεί με δημοψήφισμα, ότι είναι προτεραιότητα για τον πρόεδρο Σι, ότι δεν θα έπρεπε και θα ήταν καταστροφικό να επιχειρηθεί βία ενσωμάτωση. Δεν είπε όμως ότι είναι κόκκινη γραμμή για τους Αμερικανούς. Έχει αλλάξει γραμμή εκεί.
3: Ακριβώς την Ταϊβάν και την Ταϊβάν. Ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και επίσημα στηρίζουν την μία Κίνα. Δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν επίσημα ως ανεξάρτητο, ναι, κράτος. Αναγνωρίζουν την κινέζικη πλευρά. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει, ναι, αρκετός κόσμος. Δεύτερον, αυτό που έχει σημασία στην Ταϊβάν, σαν Ταϊβάν, δεν είναι το κράτος αυτό καθ' αυτό, ούτε η γεωγραφία της Ταϊβάν. Δεν έχει κάποια εξαιρετική γεωγραφία. Έχει όμιλος εταιριών της TSMC που κατασκευάζει τους σημαντικότερους ημιαγωγούς του πλανήτη, ειδικά αυτούς που είναι από 4 νανόμετρα και κάτω, πάνω στους οποίους στηρίζεται όλο το διεθνές σύστημα, όλη η ψηφιακή υποδομή του διεθνούς συστήματος. Όπως το γνωρίζουμε, χωρίς αυτούς τους σημειαγωγούς, ο πλανήτης δεν θα ήταν έτσι όπως ήταν. Δεν θα μπορούσαμε να λειτουργούμε καν στο τραπεζικό επίπεδο όπως λειτουργούμε. Οπότε έχει σημασία η TSMC σαν TSMC. Εδώ πέρα οι Αμερικανοί, εδώ και 1,5-2 έτη, κάνουν μια μεταφορά των εργοστασίων της TSMC από την Ταϊβάν προς τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα προς το Τέξας και την ευρύτερη περιοχή της Αριζόνα. Οι πατέντες για τους ημιαγωγούς της TSMC είναι ήδη αμερικανικές. Δεν ανήκουν στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν ανήκουν τα εργοστάσια και κάποιες από τις γραμμές παραγωγής. Οπότε το άδειασμα αυτό το οποίο είπατε με τον Μάρκο Ρούμπιο είναι κεντρικά οργανωμένο. Δεν είναι ένα άδειασμα το οποίο εκπροσωπεί μόνο τους Ρεπουμπλικανούς. Είναι μια ευρύτερη στρατηγική η οποία λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή από την Ουάσιγκτον. Είναι διακομματική και έχει να κάνει με την επαναβιομηχανοποίηση σε επίπεδο υψηλής τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών σαν Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα μας απασχολήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο μέλλον, όταν δούμε ότι η επένδυση σιγά σιγά στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρεται προς τα εκεί.
2: Όταν μεταφερθεί σε σημαντικό βαθμό, θα κόψουν και το σκηνή και θα αφήσουν την Ταϊβάν στην τύχη της. Περί αυτού πρόκειται, ας είμαστε ειλικρινείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα
3: Εγώ
2: πολύ.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Άγγελος Χωριανόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα επιμείνουμε στην Κίνα γιατί έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Είπαμε και τα γεωπολιτικά και τα στρατιωτικά και το Ιράν έτσι, και με το Ορμούς και την Κούβα. Έτσι, και κυρίως το θέμα της Ταϊβάν. Κρατήστε αυτά που είπαμε, γιατί η Ταϊβάν θα πάει για, κατά τη γνώμη μας, μοντέλο Χονγκ Κονγκ και θα δούμε μόλις οι Αμερικανοί μπορέσουν να μεταφέρουν την παραγωγή των ημιαγωγών. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Κίνα γιατί έχει πολλές προεκτάσεις και θα συνεχίσει να βγάζει θέματα. Μέρη Βενέτη, επενδυτική σύμβουλος, αρθρογράφος, liberal.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μας ακούτε?
4: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, Κίνα, τι βλέπετε εσείς ως προεκτάσεις και ως απόϊχο?
4: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Σήμερα ολοκληρώθηκε στο συντομερικανικό μέτωπο η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Οι αγορές περιμέναν κάποια πράγματα από αυτή τη συνάντηση και κυρίως περίμεναν μια ανατροπή στο καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ορμούς, όπου είναι τελείως κλειστό και για τους Ιρανούς και για όλα τα πλοία, μόνο κάποια Κινέζικα περνάνε. Σαν πολύ καλό συνεργάτης και εταίρος εμπορικός οι Κινέζοι με τους Ιρανούς, περιμέναμε να επηρεαστούν από αυτή την επίσκεψη και να συνδράμουν σαν διπλωματικός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και να ανοίξει το στενό. Αυτό λοιπόν ήταν το κύριο κομμάτι που είχαν επικεντρωθεί οι αγορές και των μετοχών και των ομολόγων με αυτή την επίσκεψη, στο οποίο επί της ουσίας δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη είδηση. Η Κίνα δεν ανέφερε καν το Ιράν στις δημόσιες δηλώσεις της, αναφέρανε γενικότερα κάποιες επιθυμίες, να το θέσω έτσι, ότι όντως δεν πρέπει να συμπαρτικοποιηθεί το Ορμούς και όντως πρέπει να μην υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί στα διερχόμενα εμπορικά πλοία και τα λοιπά. Αλλά αυτά ήταν όλα γενικά.
2: Πώς αποτυπώθηκε αυτό στα ομόλογα και στις συμμετοχές?
4: Η αλήθεια είναι ότι στα ομόλογα με πάρα πολύ μεγάλη πτώση, τα οποία ομόλογα εδώ και εβδομάδες η αγορά είναι σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, με τις αποδόσεις να έχουν πλέον αυξηθεί και κάποιες αποδόσεις πλέον μας απασχολούν εκεί πάνω που είναι. Σήμερα η αμερικανική δεκαετία είναι στο 4,55, η γερμανική είναι στο 3,13, απίστευτες τιμές και αποδόσεις. 3,93 είναι η γαλλική. Όλα αυτά είναι μια κατάσταση που αρχίζουν πλέον και πιέζουν πάρα πολύ, γιατί η αγορά των ομολόγων, ξέρετε, είναι μια αγορά η οποία αν κρασάρει δεν τίθεται θέμα να μην τα παρασύρει όλα στο πέρασμά της. Εντάξει, δεν θέλω να μειώσω τελείως την επίσκεψη και δεν είχαμε καμία θετική έτσι, εξέλιξη. Υπήρξαν, καταρχήν ήταν πολύ καλό το κλίμα και αυτό έχει τη σημασία του. Στο κομμάτι των δασμών φάνηκε ότι πάμε σε μια κεχηρία εκεί που είναι σημαντικό. Αλλά από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κλειστό Ορμούς που πάμε στους 3 μήνες και πρέπει να ανοίξει οπωσδήποτε, γιατί ήδη έχουν αρχίσει τα πληθωριστικά στοιχεία και χτυπάνε καμπανάκια. Τα ομόλογα γιατί πέφτουν? Τα ομόλογα πέφτουν γιατί ακριβώς θεωρητικά από εδώ και πέρα μπορεί να έχουμε και έλλειψη στην αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις και έτσι θα είναι πολύ δύσκολα οι τράπεζες να μην ανεβάσουν τα επιτόκια. Παρόλο που εγώ εδώ έχω κάποιες αισθάσεις για το πόσο μπορεί να τα πειράξουν, από ποια πλευρά, ότι έχουμε ένα πληθωρισμό που προέρχεται από την προσφορά. Οπότε, ξέρετε, η νομισματική πολιτική σε αυτή την περίπτωση συνήθως είναι πιο να σταθώ και να δω πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα, γιατί ξέρουν ότι μια μείωση των επιτοκίων θα είχε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση σε περίπτωση που είχαμε ένα πληθωρισμό από την πλευρά της ζήτησης. Όμως, παρόλο που πιστεύω ότι θα κάνουν μια, ας πούμε, αναμονή οι κεντρικές τράπεζες για να δουν τι θα κάνουν, οι αγορές αυτή τη στιγμή προεξοφλούν ότι μπορεί να έχουμε είτε σταθερά επιτόκια είτε ακόμα μεγαλύτερα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι γίνεται όλο αυτό που γίνεται στα ομόλογα. Γιατί όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, τι προτιμούν οι επενδυτές? Τις καινούργιες εκτόσεις με ανεβασμένο επιτόκιο. Γιατί ο επενδυτής που μπαίνει μέσα τον ενδιαφέρει τι κουπόνι θα πάρει. Αν λοιπόν περιμένει καινούργιες εκτόσεις με μεγαλύτερο κουπόνι, πουλάει τις τρέχουσες και περιμένει αυτές. Οπότε έχει ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος στην αγορά των ομολόγων, ο οποίος, να ξέρετε, γίνεται ακόμα χειρότερος από το γεγονός ότι έχουμε αρκετές πωλήσεις από την Ιαπωνία. Δηλαδή, ένας μεγάλος λόγος που πέφτουν τα αμερικανικά ομόλογα αυτό τον καιρό δεν είναι μόνο οι πληθωριστικές προσδοκίες και οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων, αλλά είναι ότι έχουμε σημαντικές πωλήσεις από την Ιαπωνία.
2: Οι Ιαπωνές γιατί πουλάνε?
4: Πουλάνε γιατί αυτή τη στιγμή καταρχήν θέλουν να στηρίξουν το νόμισμά τους. Οπότε για να παρέμβουν στις αγορές συναλλάγματος χρειάζονται να ρευστοποιήσουν τα αμερικανικά ομόλογα για να αναχαιτήσουν την ιστορική πτώση του εθνικού νομίσματος. Επίσης, εκεί έχουμε, να ξέρετε, εδώ και καιρό τερματισμό της πολιτικής των αμυντικών επιτοκίων. Οπότε είχαν εκτιναχτεί τα ιαπωνικά ομόλογα σε πολύ υψηλό, σε υψηλές αποδόσεις. Αυτό τα κάνει δελαστικά. Οπότε πολλοί Ιάπωνες τι κάνουν? Επαναπατρίζουν τα κεφάλαιά τους για να πετύσουν στην εγχώρια χώρα. Και πώς το κάνουν αυτό? Πουλώντας πολλές φορές αμερικανικά ομόλογα. Συν τον άλλον, αυτή την περίοδο η Ιαπωνία, λόγω του ότι ακριβώς είναι εισαγωγές ενέργειας, μην το ξεχνάμε, την πλήττει ιδιαίτερα όλη αυτή η κατάσταση με το πετρέλαιο και οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Οπότε, λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού, αναγκάζει τη χώρα να αναζητήσει άμεση ρευστότητα. Παίρνει από το τρέζορι και πουλάει. Και βέβαια αυτό έχει μια λησιτωτή αντίδραση και φυσικά έχει χτυπήσει τα αμερικανικά ομόλογα, τα οποία κινούνται ιδιαίτερα ανωδικά αυτό το καιρό.
2: Σε σχέση με το χρέος το αμερικανικό, υπάρχει ανησυχία στις αγορές?
4: Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ότι έχει περάσει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Όμως, εάν κρασάρει η επενδυτική ψυχολογία, γιατί τώρα είμαι και αρκετά μπουσταρισμένη από το γεγονός ότι είχαμε ασύλληπτα εταιρικά αποτελέσματα. Αυτό το τρίμηνο, το οποίο ολοκληρώνεται σιγά-σιγά εταιρικών αποτελεσμάτων, είναι ιστορικό τρίμηνο, να ξέρετε. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια περιθώρια. Ξεπεράσανε τις προσδοκίες σχεδόν της Wall Street με ρυθμό που πραγματικά και χρόνια δεν τον έχουμε δει. Αυτή τη στιγμή περίπου το 93% των εταιριών έχουν αναφέρει πραγματικά αποτελέσματα και η συντριπτική τους πλειοψηφία, πάνω από το 85%, έχει σπάσει την μπάνκα. Έχει πραγματικά κέρδη αναμετοχή πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάνω και από το 5ετή μέσο όρο και από το 10ετή μέσο όρο. Οπότε υπάρχει γενικά μια εφορία λόγω των εταιρικών αποτελεσμάτων.
2: Η οποία είναι διατηρήσιμη αυτή, δηλαδή είναι βιώσιμη, θα συνεχίσει το momentum να το παλιώσει ή μπορεί να φρενάρει?
4: Δεν σας άκουσα, αν μπορεί να...
2: Είναι διατηρήσιμο, θα συνεχιστεί το momentum, η δυναμική, ή μπορεί να φρενάρει λόγω της ευρύτερης ατμόσφαιρας που περιγράψατε?
4: Δεν αποκλείεται να φρενάρει, αλλά από την άλλη είναι τέτοια η άνοδος της παραγωγικότητας από την τεχνητή νοημοσύνη και όλες αυτές οι επενδύσεις δημιουργούν, ξέρετε, μεγάλη ζήτηση για κάποια προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σίγουρα πάντως ένα κλειστό ορμούς από τον Ιούνιο και μετά, εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις οικονομίες, γιατί θα αρχίσουμε να έχουμε ελλείψεις και θα έχουμε ελλείψεις βασικών πρώτων υλών για τις βιομηχανίες, καταλάβατε. Δηλαδή, όλοι λένε για το πετρέλαιο, αλλά το έχω ξαναπεί, δεν είναι το πετρέλαιο μόνο, είναι τα λοιπάσματα, είναι τα παραπροϊόντα του φυσικού αερίου, όπως είναι το διοξείδιο του θείου που χρησιμοποιείται πάρα πολύ από όλες τις τεχνολογικές εταιρείες. Είναι το ήλιο, είναι πάρα πολλά. Και με το θέμα των λοιπασμάτων, πραγματικά δεν ξέρω τι μέσα βλέπουμε στα τρόφιμα από το Σεπτέμβριο και μετά. Και ξέρετε, όλα αυτό το πράγμα επηρεάζει πάρα πολύ δημοσιονομικά τις χώρες. Για να ξαναγυρίσω τώρα στα ομόλογα, γιατί εκ των πραγμάτων δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι και τα υψηλότερα ελλείμματα. Το είπατε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μας απασχολούν όμως. Εάν ο πληθωρισμός πάρει ακόμα μεγαλύτερο αέρα στα πανιά του, δεν θα μας απασχολήσουν και τα υψηλότερα ελλείμματα. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερα. Τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις? Θα πρέπει να βάλουν μέτρα στήριξης. Επιδοτήσεις καυσίμων, επιδοτήσεις, δεν ξέρω τι, θα φτάσουμε να κάνουμε και επιδοτήσεις τροφίμων στο τέλος της ημέρας. Αυτά δεν θα επιβαρύνουν τα δημόσια χρέη. Οπότε όλο αυτό το πράγμα, εάν δεν σταματήσει εδώ, μπορεί να έχει πραγματικά ανυπολόγιστες συνέπειες. Και σίγουρα οι αγορές αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι το κακό σενάριο είναι πολύ κακό για να συμβεί. Αλλά ξέρετε, σίγουρα δεν αισθανόμαστε και άνετα όσο περνάνε οι εβδομάδες και δεν ανοίγει η κυκλοφορία στο ρουμπούς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βενέτη, για ακόμα μια φορά. Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επενδυτική σύμβουλος liberal.gr, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Λάμπρος Καλαρίτης, πάντα στο μικρόφωνο, εμείς οι Έλληνες. Να επιστρέψουμε στο θέμα της Οδύσσειας του Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις, και λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει βγει η παγκόσμια κοινότητα των λογικών ανθρώπων και τον κατακρίνει και υπερασπίζονται την κλασική παιδεία, τον όμηρο, τους ήρωες ως δική τους υπόθεση, εν αντιθέσει με την σιωπή των δικών μας εδώ. Τώρα, δεν είναι απλά μια ιδεοληψία, είναι σαφές ότι αυτό εντάσσεται στις ευρύτερες ψυχολογικές επιχειρήσεις αποδόμησης του δυτικού πολιτισμού, οι οποίες εξελίσσονται με μανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
2: Λοιπόν, η υπόθεση με την Οδύσσεια του Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει παγκόσμια αντίδραση, με τους ξένους να υπερασπίζονται την υπόθεση του Ομήρου και των Ελλήνων ηρών ως δική τους, γιατί είναι και δική τους και έτσι λένε, είναι προφανές ότι εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αποδόμησης της Δύσης σε μια διαρκή, επιέτη εξελισσόμενη ψυχολογική επιχείρηση κατά του δυτικού πολιτισμού συνολικά.
5: Ναι, κύριε Καλαρίτη, αυτό το οποίο θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι όταν μιλάμε για ψυχολογικές επιχειρήσεις, πέρα από το καθαρά τακτικό κομμάτι και να φέρουμε στο στρατηγικό κομμάτι, όπου εκεί ουσιαστικά ο σκοπός είναι να αποδομήσουμε την αντίληψη του αντιπάλου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα πλεονέκτημα στον ελιγμό, υπάρχουν και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις στρατηγικού επίπεδου. Ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την αποδόμηση της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά μέσω των δυτικών και των αμερικανικών πανεπιστημίων κατά κύριο λόγο, εντάσσεται σε μία ευρύτερη στρατηγική, η οποία στρατηγική δυστυχώς έχει επικρατήσει λόγω της κυριαρχίας του μερκαντιλίστικου μοντέλου, το οποίο είχαμε πει και σε άλλες συζητήσεις παλιότερα, να θυμίζω στους φίλους ακροατές, ότι ξεκινάει από το μοτίβο και το μοντέλο της καρχιδόνας. Η καρχιδόνα, έχοντας ένα μερκαντιλιστικό οικονομίστικο μοντέλο, ουσιαστικά προωθούσε μια κατάργηση της ιστορικής συνέχειας και γενικότερα της κουλτούρας, η οποία έχει διαμορφώσει τον δυτικό πολιτισμό, με στόχο την επικράτηση ενός ουδέτερου και απολύτως προσανατολισμένου στον οικονομικό τομέα και μόνο μοντέλου. Αυτό λοιπόν, για να κάνω ένα fast forward στη σημερινή εποχή, έχει μεταφερθεί σε μια πολύ μεγάλη, σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό της ακαδημαϊκής κοινότητας των ΗΠΑ και όχι μόνο, και μεταφέρεται στα άμεσα εργαλεία αξιοποίησης του πολιτισμικού προϊόντος. Το πολιτισμικό προϊόν, όπως είπα, όπως ξέρουμε, μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα μέσω του Hollywood, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην μυθολογία των Ελλήνων και στην, γενικότερα στα πρόσωπα τα οποία στην ιστορική διαχρονία είχαν ένα πολύ μεγάλο πολιτισμικό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, η Κλεοπάτρα, ο Μεγάλος Αλέξανδρος και άλλοι γενικότερα.
2: Οι ομηρικοί ήρωες που δεν είναι μυθολογία, ιστορικά πρόσωπα είναι, έτσι το γνωρίζουμε, όπως και ο Όμηρος εξάλλου, αλλά και ιστορικά πρόσωπα, γιατί βρίσκουμε τα ιχνή της Τρίας κλπ. Είναι παγκόσμια πρότυπα τα οποία επηρέασαν και τους μετέπειτα. Δηλαδή, ο Ηρακλής ως πρότυπο τον Αχιλλέα, ο Αχιλλέας τον Αλέξανδρο κλπ.
5: Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί επιλέγουν πρόσωπα συγκεκριμένα να αποδομήσουν είναι γιατί ο άνθρωπος, κατά κύριο λόγο, ειδικά ο δυτικός άνθρωπος, ταυτίζεται περισσότερο όχι με συστήματα και ιδεολογίες, αλλά με το άτομο το οποίο πράττει τελεσμένα, έχει το ηρωικό πρότυπο και μέσω αυτού του ηρωικού πρότυπου και των τελεσμένων αλλάζει ταυτόχρονα και τον κόσμο γύρω του. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα, στην Οδύσσεια, η οποία αποτελεί ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αποδόμησης μέσω της φυλετικής μίξης των ηρώων, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στο αρχικό ποίημα, στο αρχικό έπος του Ομήρου, με στόχο να διαβρωθεί η όλη ταύτιση του δυτικού ανθρώπου με το μεσογειακό πολιτισμό, μέρος του οποίου μεσογειακού πολιτισμού είναι ο ελληνικός, ο οποίος κατεξοχήν διαμόρφωσε τον μεσογειακό πολιτισμό, ακριβώς, με έναν πάρα πολύ βασικό στόχο, κύριε Καλαρίτη, να αποκοπεί ο δυτικός άνθρωπος από το πρότυπο, το ατομικό πρότυπο, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος πράττει, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ένας ευρύτερος πολιτισμικός σκυλός, ο οποίος θα είναι πολύ πιο εύκολα ελεγχόμενος και ουσιαστικά θα εγκαινιάσει μια εποχή η οποία θα έχει ένα πολύ διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το πρότυπο θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους αντιπάλους μας. Η Κίνα συγκεκριμένα, εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει αποφασίσει να παίξει με μια πολύ διαφορετική στρατηγική. Προσπαθεί να αποκόψει τον δυτικό πολιτισμό και να τον μεταφέρει στα δικά της πρότυπα, έτσι ώστε αυτή αύριο μεθαύριο να διεκδικήσει τα ενία του δυτικού πολιτισμού. Ήδη οι Κινέζοι έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά τμήματα σπουδών για την αρχαία ελληνική γλώσσα και την φιλοσοφία και τη μυθολογία. Γιατί σου λέει ότι από τη στιγμή που εσείς αποδομείτε τον πολιτισμό σας, θα τον πάρω εγώ και εγώ πλέον θα είμαι ο φορέας αυτού του δυτικού πολιτισμού, ακριβώς επειδή τον εγκαταλείψατε, με στόχο μετά να σας κατακτήσω στο δεύτερο επίπεδο. Mm.
2: Μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό που είπατε νωρίτερα, πάνω σε αυτό που είπατε, ότι ο κόσμος ταυτίζεται με πρόσωπα. Είναι συγκινητικό η υπεράσπιση του Οδυσσέα, αυτό που αναφέρουν οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι, οι ξένοι, ότι ο Οδυσσέας είναι το κατεξοχήν πρότυπο, πέραν του ηρωικού προτύπου του Αχιλλέα, το αμυγός ηρωικό πρότυπο με τα πάθη του, με τις ευαλωτότητες, με την ανδρεία του, έτσι, με τη δύναμή του κλπ. Ο Οδυσσέας που έχει όλα αυτά, που πολεμάει στην κυριολεξία με θεούς και δαίμονες για να πολεμήσει, να αλώσει την Τρία, να γυρίσει στο σπίτι του, να αντιμετωπίσει καταστάσεις, να καθαρίσει τον οίκο του από τους εισβολείς. Είναι απίστευτο το πώς ταυτίζεται ο δυτικός άνθρωπος με τον Οδυσσέα. Γιατί βλέπει τον εαυτό του στις διαρκείς αντικσότητες, στην πάλη για να επικρατήσει, να επιβιώσει, να υπερασπίσει αυτά που θεωρεί σημαντικά.
5: Μα άμα κάποιος καθίσει και διαβάσει το έπος της Οδύσσειας, θα κατανοήσει πάρα πολύ εύκολα από την πρώτη στιγμή ότι όλες οι δοκιμασίες από τις οποίες πέρασε ο Οδυσσέας είναι καταρχάς συμβολικά προτάγματα ενός ευρύτερου πλαισίου του κόσμου που ζούμε, ο οποίος κόσμος διέπεται από προκλήσεις όπου κάθε φορά ο άνθρωπος καλείται να τις αντιμετωπίσει, και αυτό το πρότυπο μεταδόθηκε από τους Έλληνες και στους Ρωμαίους, οι οποίοι είχαν παρόμοιες μυθολογικές αναφορές με τους Έλληνες, και κάπως έτσι ο δυτικός άνθρωπος μπόρεσε να δημιουργήσει ένα πρότυπο το οποίο τι έλεγε, ότι από το ατομικό επίπεδο ξεκινάει η αρετή, ατομικό αυτό πρότυπο οθεί τον άνθρωπο στο να καινοτομήσει, στο να μπορέσει να πολεμήσει και να είναι καλύτερος από τον αντίπαλό του, και κάποια στιγμή αυτό το πρότυπο διαχέεται σε δεύτερο βαθμό στην κοινωνία. Τι συνέβη όμως, κύριε Καλαρίτη, στη Δύση, από τη δεκαετία του 60 και μετά, μέσω της σχολής της Φραγκφούρτης, yeah, η οποία σχολή της Φραγκφούρτης εισήγαγε την κριτική θεωρία των πολιτισμικών βιομηχανιών, τι γύρισε και είπε, ότι όλα αυτά τα πρότυπα πρέπει να αποδομηθούν, να το πάμε σε ένα συλλογικό πρότυπο, το οποίο ως συλλογικό πρότυπο είναι κατώτερο, γιατί πάντα ό,τι είναι μαζικό αυτόματα πέφτει σε ποιότητα, έτσι ώστε αυτό το συλλογικό πρότυπο μέσω συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι ενστερνίζονταν τότε σοσιαλιστικές ιδέες από την Σοβιετική Ένωση κατά κύριο λόγο προερχόμενες, είπανε ότι από εδώ και πέρα θα εφαρμόσουμε ένα πρότυπο συλλογικό, ομογενοποιημένο, το οποίο μεταφέρει την ατομική δεξιότητα στο σύνολο, το οποίο όμως σύνολο αυτή τη στιγμή, εάν αυτό το πρότυπο κυριαρχήσει, όλο αυτό το σύνολο θα πρέπει να υπακούει κατά κύριο λόγο μία συγκεκριμένη αρχή. Αυτό είναι ο βασικός στόχος αυτής της ελίτ που προέκυψε από τη δεκαετία του 60 και μετά, και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το δυτικό πρότυπο όπως αυτό είχε διαμορφωθεί ανά τους αιώνες. Και ας μην ξεχνάμε ότι χάρη σε αυτόν τον τρόπο, κύριε Καλαρίτη, η Δύση μπόρεσε να βγάλει και μεγάλους άνδρες. Αν κάποιος δει την διαχρονική πορεία του Αλέξανδρου, του Ναπολέοντα, του Ιούλιου Κέσσερα και γενικότερα όλων των στρατηλατών, οι οποίοι αυτοί ήταν που άλλαξαν τον κόσμο μας, θα καταλάβει ότι το συγκεκριμένο πρότυπο είναι αυτό το οποίο πήγε μπροστά τη Δύση. Επομένως, εάν αυτό το αναιρέσεις, αυτόματα κάνεις τη δουλειά άλλων μεγάλων δυνάμεων, των αρχαίων δυνάμεων συγκεκριμένα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Λοιπόν, ο αγώνας η ανατροπής αυτής της απόκρουσης της επίθεσης και ανατροπής των τετελεσμένων που έχει επιβάλει θα είναι διαρκής, αλλά πρέπει να γίνει. Ιδάλλως ο κόσμος, όπως τον ξέρουμε, θα εκλείψει. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη,

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει, το έχουμε ανοίξει και θα συνεχίσουμε να το συζητάμε. Αναφέρομαι στην προοπτική η Ελλάδα τελικά να μπει στην πυρηνική ενέργεια. Το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ότι θα μπούμε μάλλον στους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, στους SMRs. Η Ελλάδα όμως, το έχουμε πει και σε άλλες συζητήσεις, έχει προϊστορία απόπειρας εισόδου στην πυρηνική ενέργεια. Αχιλλέας Χεκίμογλου, δημοσιογράφος, συγγραφέας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λάβρο.
0: Λοιπόν, έχεις γράψει και ένα βιβλίο για τις απόπειρες της Ελλάδος στις προηγούμενες δεκαετίες να μπει στην πυρηνική ενέργεια. Πάμε να ξεκινήσουμε μια ζήτηση, να κάνουμε εισαγωγή σήμερα, έτσι μια σύνοψη των βασικών σημείων.
1: Λοιπόν, το βασικό σημείο είναι ότι η Ελλάδα, παρόλο που εξέρχεται από τον πόλεμο κατεστραμμένη και είναι ίσως η πιο κατεστραμμένη χώρα στην Ευρώπη.
0: Το δεύτερο, έτσι.
1: Στο δεύτερο παγκόσμιο, διότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έγιναν καταστροφές, αλλά σε καμία δεν εκμηδενίστηκε η οικονομία. Οπότε η Ελλάδα ξεκινά με δελτίο, με πάρα πολύ φτώχεια και πάρα πολύ πολιτική αντίθεση, που μετουσιώθηκε αργότερα στην εμφύλιο. Παρ' όλα αυτά, είναι πάνω από το θέμα από την πρώτη στιγμή. Και η πρώτη στιγμή είναι φυσικά το Ναγκασάκι. Η πρώτη στιγμή είναι μια πολύ κακή στιγμή για την ανθρωπότητα, διότι έχουμε την πρώτη χρήση της πυρηνικής ενέργειας σε πόλεμο, που προκαλεί μαζική καταστροφή.

0: μαζικό θάνατο. Παρ' όλα αυτά, και έχει ενδιαφέρον όποιος μπήκε, μπορεί οποιοδήποτε να ψάξει τις εφημερίδες της εποχής, από το ριζοσπάστη μέχρι την καθημερινή, θα δει ότι ο επιστημονικός κόσμος είναι από πάνω. Διότι ξέρει ότι πίσω από όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα κρύβονται ευκαιρίες για την ειρήνη. Και η ευκαιρία που οραματίζεται εκείνη την εποχή είναι απεριόριστη ενέργεια, φτηνή απεριόριστη ενέργεια που θα συνέβαλε στην ευημερία και στην πρόοδο. Οπότε ήδη από τα δεκαετία του 40, παρόλο που η Ελλάδα είναι σε εμφύλιο και έχει τεράστια προβλήματα και πολύ πιο σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει, ο επιστημονικός κόσμος που καταλαβαίνει γράμματα προσεγγίζει τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί χρειάζεται έναν σαν σύμμαχο, ας πούμε, στο θεσμικό παιχνίδι. Και με τα πολλά, μετά τη λήξη του εμφυλίου, όπου γίνονται οι διεθνείς δημόσεις για τη δημιουργία του ΣΕΡΝ, του γνωστού Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών, γίνονται πολύ μεγάλες δημόσεις και ασκείται πολύ πίεση και από τους επιστήμονες με επικεφαλής, οφείλουμε να πούμε, τον Θόδωρο Κουγιουμζέλη, κορυφαίο χημικό της εποχής, και με την υποστήριξη των γενικών επιτελείων, πείθουν την κυβέρνηση πλαστήρα τελικά, η οποία προχωρά στην ένταξη της Ελλάδας στο ΣΕΡΝ. Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΡΝ. Αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει.
1: Όντως δεν είναι γνωστό.
0: Και στη συνέχεια τη σκητάλη παίρνει η κυβέρνηση Παπάγου, η οποία ιδρύει την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, που υπάρχει μέχρι τις μέρες μας και η οποία είναι η αρμόδια αρχή ως προς το διεθνές περιβάλλον για, για τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας. Τότε εκεί πέρα γίνεται κάτι πάρα πολύ απρόσμενο, ειδικά με τα μάτια της εποχής, και είναι ότι αυξάνεται με αλματώδη ρυθμό το ενδιαφέρον του τότε παλατιού και ιδιαιτέρως της Βασίλισσας Φρυδερίκης για τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας. Οπότε το παλάτι αφενός μιλάει για την πυρηνική ενέργεια συνεχώς, η Βασίλισσα δηλαδή, η Φρυδερίκη, και αφετέρου οθεί πολύ διακριτικά την κυβέρνηση της εποχής, κυρίως την κυβέρνηση της ΕΡΕ, για τη δημιουργία του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών, όπως ονομαζόταν τότε, ο Δημόκρητος. Και όντως τη δεκαετία του 50 ο Δημόκρητος κάνει ένα διεθνή διαγωνισμό και με την υποστήριξη των Αμερικανών, οι οποίοι έδωσαν και τεχνογνωσία και χρήματα, για τη δημιουργία του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών στην Αγία Παρασκευή. Και όλη αυτή η προσπάθεια, μετά από αρκετό κόπο, έτσι, και αγωνία, κορυφώνεται το καλοκαίρι του 61, όταν καθίσταται κρίσιμος, δηλαδή όταν ανάβει ο πυρηνικός αντιδραστήρας και μάλιστα άναψε την ημέρα των γενεθλίων του τότε πρόεδρου του Δημόκρητου, του Ναυάρχου Αθανάσιου Σπανίδη, που ήταν και ένας ήρωας του πολέμου και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα της εποχής. Και κάπως έτσι, με το Δημόκρητο, η Ελλάδα μπαίνει ισότιμα στην ατομική εποχή. Αυτό είναι σε ό,τι αφορά το σκέλος το επιστημονικό. Στο σκέλος το ενεργειακό και το βιομηχανικό, η ΔΕΗ, η οποία ιδρύθηκε το 50 με αμερικανική υποστήριξη, με σύμβουλο την ΕΜΠΑΣΚΟ, η οποία διοίκησε και τη ΔΕΗ για 5 χρόνια, από τη στιγμή που αναλαμβάνει η ελληνική διοίκηση το 55, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας, στέλνει συνεχώς στελέχη της στην Αμερική για μετεκπαίδευση. Και παρόλο που η ΔΕΗ εκείνη την εποχή δίνει μεγάλο αγώνα για να χρηματοδοτήσει και να κατασκευάσει τα εργοστάσια του Λιγνίτη και τα αεροελεκτρικά κτλ., ξέρει ότι στο βάθος του ορίζοντα την περιμένει και η πυρηνική ενέργεια. Οπότε κάποια στιγμή την δεκαετία του 60 αρχίζει και εντάσσει, άλλοτε σπασμωδικά, άλλοτε πιο συντονισμένα, το ενδεχόμενο του να προσφύγει κάποια στιγμή στο μέλλον στα πυρηνικά. Αυτές οι δημόσεις δεν έχουν σταθερότητα, γιατί επηρεάζονται από τις πολιτικές ανακατατάξεις. Δηλαδή, ξεκίνησε μια κουβέντα επί Γεωργίου Ανδρέου με Αμερικανούς που ήθελαν να φέρουν δυτικά εργοστάσια που θα έκαναν και πυρηνική ενέργεια και αφαλάτωση για να λύσουν το εργοδοτικό πρόβλημα της Αττικής. Συνεχίστηκε μετά με την κυβέρνηση των Αποστατών, την κυβέρνηση Στεφανόπουλου, μια μυστική διαπραγμάτευση που έκανε ο Ναύαρχος Τούμπας, ο ήρωας του Ανδρία, με τους Βρετανούς για την προμήθεια, απευθείας μάλιστα προμήθεια, χωρίς διαγωνισμό πυρηνικού εργοστασίου. Και κορυφώθηκε συνέχεια αυτή η συζήτηση, πάντοτε στα χαρτιά και θεωρητικά, με μια αρκετά παράτολμη και σύνθετη απόπειρα εμπορικής συναλλαγής με τους Βρετανούς, την οποία έκαναν οι Απριλιανοί, χουντικοί, οι οποίοι στόχευαν στο να ανταλλάξουν ουσιαστικά ένα πυρηνικό αντιδραστήρα, ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με μία δεκαετή δέσμευση εξαγωγής καπνών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Μια χαρά συμφωνία θα ήταν αυτή.
0: Αυτή λέει ήταν στο πνεύμα των συμφωνιών clearing που γινόντουσαν ήδη από τη δεκαετία της κρίσης. Την δεκαετία του 30 η Ελλάδα έκανε συμφωνίες συναλλακτικές, τις οποίες έχουμε ξεχάσει αυτές, σταματήσαμε όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ, αλλά για πολλές δεκαετίες η Ελλάδα αγόραζε βιομηχανικό εξοπλισμό δια της ανταλλαγής.
1: Παίρνοντας
0: καπνό, χαλιά, οι σταφίδες, ειδικά δε με τον Ανατολικό Μπλοκ, το οποίο τις προτιμούσε. Όλα αυτά κατέρευσαν βέβαια με την, όταν άλλαξε η νομισματική πολιτική, όταν κατέρευσε τον Μπρένο Γκούτς και η Ελλάδα, εκεί η δραχμή άρχισε λίγο να χάνει τα πράγματα και με την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό και την κατάρρευση της Χούντας, αυτά λίγο μείνανε πίσω. Το πυρηνικό όμως επανήλθε ως θέμα από την κυβέρνηση Καραμαλή, δεκαετία του 70, όταν άρχισε να πιέζεται πάρα πολύ από το ενεργειακό και τον πληθωρισμό. Εκεί έβλεπαν ότι το πετρέλαιο, που το οποίο έχει γίνει και πάρα πολύ πετρέλαιο, δημιουργούσε τεράστια πληγή στο ισοζύγιο πληρωμών. Οπότε εκεί πέρα έδωσε εντολή ο Καραμαλής να προχωρήσει ένας πυρηνικός σχεδιασμός, ο οποίος ήταν αρκετά μακρόπνος και προέβλεπε τη σταδιακή εγκατάσταση πυρηνικών εργοστασίων δεκαετία 80-90 και μέχρι τις μέρες μας στην Ελλάδα. Αυτός ο σχεδιασμός, ο οποίος επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια από την κυβέρνηση Ράλι, είχε ένα πολύ σημαντικό σημείο όταν η ΔΕΗ προσέλαβε ξανά την Εμπάσκο, την Αμερικανική, ως σύμβουλο του πυρηνικού προγράμματος. Εκεί η Εμπάσκο αρχίζει και διερευνά περιοχές για την εγκατάσταση πυρηνικού εργοστασίου. Είχε πολλές τότε πιθανότητες ικάριστος και αυτό είχε βγει στις εφημερίδες. Ναι. Οπότε πήγαιναν εκεί μηχανικοί, τρώγανε ξύλο από τον κόσμο που δεν ήθελε καθόλου να ακούει για πυρηνικό εργοστάσιο. Και μάλιστα είχε ληφθεί μία απόφαση την κυβέρνηση Ράλι ότι σε περίπτωση που όντως προχωρούσαν για την εγκατάσταση πυρηνικού εργοστασίου, η προμήθεια θα γινόταν από τη Σοβιετική Ένωση για να είναι ήσυχη η ελληνική αριστερά. Έτσι, και αυτό έχει και λίγο έχει και μία αξία, ας πούμε, που σου δείχνει πώς δουλεύουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ωστόσο, όταν εξελέγει η κυβέρνηση Παπανδρέου το 1981, πάγωσε τη σύμβαση με την Εμπάσκο. Υπηρεσιακά συνέχισε ήδη να διερευνά περιοχές. Αυτό κατά καιρούς αφινόταν να διαρρεύσει στις εφημερίδες όπου γινόταν εκεί το σούσουρο. Μέχρι που συνέβη το δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ, όπου εκεί εγκαταλείφθηκε κάθε ιδέα για πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά για την ενήλικη ζωή της δικής μας γενιάς.
1: Το οποίο δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ δεν πείραξε καθόλου την ελληνική αριστερά. Αντιθέτως, τους έλεγε φάτε μαρούλια, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, Αχιλέα, ευχαριστούμε. Θα βάλουμε άνω τελεία γιατί μας πιέζει ο χρόνος και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Λοιπόν, η Ελλάδα, όταν η Ελλάδα καινοτομούσε, έβλεπε παρά τις αντιξοότητες, τις εξωτερικές και τις εσωτερικές πολιτικές έρηδες και τη ρευστότητα, είχε όραμα. Υπήρχαν άνθρωποι με όραμα και προχωρούσε σε πράγματα τα οποία σήμερα φαντάζονται αδιανόητα. Αχιλέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχιλέας Χικίμογλου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθλήτρια για τη Δευτέρα 7 με 9 το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ξεκίνησε τις εργασίες του το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός άρχισε την ομιλία του με αναδρομή σε όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση αυτήν την επταετία με σαφή βήματα ενότητας. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους. Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή, είπε. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ακρίβειας, αναφέροντας: λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση, οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, πρόσθεσε. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη συνέπεια του κυβερνητικού έργου ως προς τις δεσμεύσεις, τις οποίες, όπως είπε, η κυβέρνηση έμεινε πιστή. Διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, αμυντική θωράκιση και θεσμική ανάταξη της πατρίδας είναι ο τριπλός στόχος μας, τόνισε. Τραγωδία στον Πειραιά, νεκρή 24χρονη μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Η 24χρονη διακομίστηκε στο Τζάνιο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Νόμο για τουρκική ΑΟΣ έως 200 μίλια ετοιμάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, το κυβερνών κόμμα στην Τουρκία καταρτίζει νομοθεσία όπου θα εξουσιοδοτεί τον Τούρκο πρόεδρο να διεκδικεί δικαιώματα σε αλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις. Με την κίνηση αυτή, η Τουρκία αποσκοπεί να απαντήσει στις διεκδικήσεις Ελλάδας-Κύπρου στα πλούσια σε φυσικό αέριο ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και να στείλει μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγωνιστεί. Δύο οργανώσεις, η μία με ειδίκευση σε κλοπές οχημάτων, η δεύτερη σε διακίνηση ναρκωτικών, εξάρθρωσε η Ελλάς υπό την επίβλεψη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 21 συλλήψεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου, καθώς εκεί εδράζεται το αρχηγείο της πρώτης οργάνωσης. Δύο έγκλειστοι στο εν λόγω κατάστημα φέρονται ως αρχηγοί, οι οποίοι κινούσαν τα νήματα με τη βοήθεια ακόμη δύο υπαρχηγών. Την ναυτική βάση στη Σούδα επισκέφθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρέσβυρα τόνισε ότι η βάση συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανέφερε επίσης ότι ο επαγγελματισμός του αμερικανικού και ελληνικού προσωπικού σε συνδυασμό με την υποστήριξη των τοπικών αρχών ενισχύει τη συμμαχία. Στη διεθνή ενημέρωση, αστυνομικό σκάνδαλο σε ανώτατο επίπεδο στη Σερβία, καθώς συνελήφθη ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου, Βεσέλιν Μίλιτς. Θεωρείται ύποπτος για απόκρυψη δολοφονία στη Σερβία και παροχή βοήθεια στον δράστη ώστε να εξαφανίσει τη σωρό του θύματος. Συνελήφθησαν ακόμη ο δράστης και τρία μέλη της προσωπικής ασφάλειας του διοικητή της αστυνομίας. Στα αθλητικά, νίκησε τη Μύκονο με 99-75 ο Παναθηναϊκός, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Basket League.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και αφρικανική σκόνη θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Χαίρετε. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Επτά λεπτά μετά τις 9 βράδυ Παρασκευής, 15 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εξέλιξη και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Παπαχλιμίτζο που το παρακολουθεί για να μας ενημερώσει

0: Μου ήρθε η ειδοποίηση για αυτή την τραγική είδηση πριν από λίγο. Τη διαβάζω τώρα στα παραπολιτικά.gr. Πραγματικά δεν ξέρω πώς. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να την ερμηνεύσω για μια 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, έχασε τη ζωή της, μεταφέρθηκε στο τζάνιο χωρίς τις αισθήσεις της, απλώς έρχεται μέσα στην ίδια εβδομάδα, τρεις μέρες μετά την βουτιά από 6ο όροφο δύο ανήλικων 17χρονων κοριτσιών, που το συζητήσαμε και την Τρίτη. Οπότε το κάνει να είναι ακόμα πιο δύσκολο. Περιμένουμε να είναι υπό διερεύνηση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Αμέσως μου προκάλεσε μια έντονη αμηχανία. Σε λιγάκι όμως θα τα πούμε όλα αυτά και πολλά περισσότερα, καθώς όπως σας είπα στην εισαγωγή, ο συνάδελφος Κώστας Παπαγλιμίτζος παρακολουθεί από κοντά τις διεργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα και σωκάτε στον παραπολιτικό. Εδώ από το Metropolitan Expo στα Σπάτα, πριν από λίγη ώρα, πριν από ένα τέταρτο περίπου 20 λεπτά, ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Μητσοτάκη, με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και είναι, Κωνσταντή, να πούμε, το τελευταίο συνέδριο πριν από τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, για τις οποίες θα θυμίσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκη σταθερά επιμένει ότι γίνουν την άνοιξη του 2027 και εξαλοκλήρωση για τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε αυτό. Τώρα, τη σημερινή ομιλία, για να πούμε δύο κουβέντες πάνω σε αυτό, αφιέρωσε ένα πάρα πολύ μεγάλο χρόνο να περιγράφει τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή την τελευταία επταετία που είναι στην κυβέρνηση, δηλαδή τι παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πού βρισκόταν η χώρα, πώς πορεύτηκε και πού βρίσκεται σήμερα σε μια σειρά από τομείς, στην παιδεία, με τα πανεπιστήμια, για τις ενόπλες δυνάμεις. Αλλά αυτό το οποίο περίμεναν και οι περισσότεροι σύνεδροι να ακούσουν και οι βουλευτές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς σήμερα εδώ και αύριο και μεθαύριο στην τρίμερη σειρά της Νέας Δημοκρατίας, άτυπα ξεκινά μια μακρά, θα λέγαμε, μια πολύμηνη προεκλογική περίοδος και η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει κανένας άλλος. Δηλαδή, στα 52 χρόνια τώρα που είμαστε πλέον στη μεταπολίτευση, κανένα κόμμα δεν έχει πετύχει τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη και τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία. Αυτό επιδιώκει στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Δημοκρατία, όχι εύκολος στόχος. Και βάζει λοιπόν τις θεατρές γραμμές, τους άξονες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη θητεία. Συνοψίζεται σε ένα τρίγωνο πρωθυπουργός. Στη μία πλευρά είπε οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Στην άλλη πλευρά η συνέχιση της υπεύθυνης, όπως είπε, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν ελεύθερα ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Και στην τρίτη πλευρά είπε η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με εκμήτες πραγματική αναθεώρηση. Επομένως, περιέγραψε, το πούμε, τι είναι τρόπο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό σιγά σιγά θα διαμορφώνεται για τις επόμενες εκλογές. Σε όποιο βαρβά είπε γιατί θα μας ξαναψηφίσει, απαντώ γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Ήταν μια χαρακτηριστική κουβέντα του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε μια άλλη ατάκα, μπορούμε να πούμε, μέσα από την ομιλία του, είπε ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο, τριψήφιο θυμίζουμε, είναι αυτό το οποίο έχουν οι υπουργοί και φυσικά ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν είπε λοιπόν, αν, όπως είπε, το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε ένα κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Το δίλημα, είπε, της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Κάπως έτσι λοιπόν έβαλε το πλαίσιο των επόμενων εκλογών, μίλησε, το έβαλε και σε ένα πλαίσιο του διεθνούς περιβάλλοντος, που είπε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα σήμερα και πώς θα γίνει πιο σκληρός ο κόσμος και η επόμενη πενταετία δεν προβλέπεται εύκολη. Τώρα κρίνεται πέρα η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση εξελίξει, αν θα ξαναγίνει κουραγός. Αυτά λοιπόν εν ολίγης από τη σημερινή τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Αύριο συνεχίζεται με αρκετές ομιλίες που θα έχουν σίγουρα και ενδιαφέρον τι θα πούνε και οι λεγόμενοι πρωτοκλασσάτοι βουλευτές και υπουργοί, αλλά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνει την Κυριακή το μεσημέρι πάλι με ομιλία του Πρωθυπουργού αυτό το τριήμερο συνέδριο εδώ στα Σπάτα και στο Μετροπόλιταν Expo.
0: Προσέλευση του κόσμου μαζική.
1: Κοίτα, οι σύνεδροι πρέπει να είναι σχεδόν 3.000 και σχεδόν όλοι τώρα. Εμείς των θεωρητικών επιστημών δεν μπορούμε να μετράμε τόσο καλά. Η μηχανική τα ξέρουν αυτά καλύτερα. Αλλά σίγουρα πρέπει να έχει γύρω στους 2 με 2.500 κόσμο εδώ σήμερα στην πρώτη μέρα του συνεδρίου στα Σπάτα.
0: Εντάξει. Κωνσταντίνε, αν δεν έχεις εσύ κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε
1: ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, και... όχι, αλλά να το πούμε ότι και από τα παραπολικά GR και από τα παραπολικά Ντεκομένα και αύριο και μεθαύριο αναλυτικά θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε για τα πιο σημαντικά από τα τεκμενόμενα εδώ στο Σύνδερ.
0: Πολύ ωραία, και αν υπάρχει κάτι έκτακτο, εννοείται, μας καλείς, διακόπτης, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο πριν από τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Κώστας Παπακλιμίντζος που το παρακολουθεί από κοντά. Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Μαΐου. Τι είναι τα τριψήφια τηλέφωνα, ε? Λοιπόν, είναι ειδικές απόρριτες τηλεφωνικές γραμμές, πότε τριψήφιες, πότε τετραψήφιες, ανάλογα, αλλά έχει επικρατήσει τριψήφιες. Τις διαθέτουν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γενικοί γραμματείς, βεβαίως, από τον Πρωθυπουργό, στο Μαξίμου, και χρησιμοποιούνται για άμεση και ασφαλή επικοινωνία. Δεν είναι όπως δεν είναι τηλεφωνικές γραμμές που χρησιμοποιούμε οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αρχίστε να παίρνετε τριψιβάλτε τους συνδυασμούς και ξεκινήστε. Τι να σας πω. Μπλέξετε πουθενά.

Οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει, έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε λίγο ανοίγουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε. Πρώτα θέλω να δω αν μπορεί ο Βασίλης από Πλαταμόνα, που είχε καλέσει χθες, δεν πρόλαβα στο κλείσιμο να τον φιλοξενήσω. Και την προηγούμενη φορά που είχε καλέσει, δεν τον έβγαλα για να δώσω προτεραιότητα σε άλλους που ακούγονται λιγότερο. Οπότε του είπα ότι θα του δώσω σήμερα προτεραιότητα. Αν δεν μπορεί τώρα, θα ξεκινήσουμε με τους υπόλοιπους που έχετε δηλώσει συμμετοχή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Πισμπίκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Μην ξεχνάτε ότι ο τρόπος για να βγείτε στον αέρα είναι να καλέσετε και να δηλώσετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Κατά τα λοιπά, τα μηνύματά σας έρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση email radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Δεν ξέρω τι στο καλό συνέβαινε σε αυτό το χώρο, πώς να τον χαρακτηρίσω, στο Περιστέρι. Σε ένα δώμα 47 τετραγωνικών μέτρων ζούσαν μαζί με τους γονείς τους 6 παιδιά, σε άθλιες πραγματικά συνθήκες. Με τους γονείς να λένε ότι ήταν άρρωστα τα παιδιά και γι' αυτό υπήρχαν ακαθερσίες στο σπίτι, γιατί δεν μπορούσε, λέει, η γυναίκα που ήταν έγκυος, η μητέρα, να κατέβει από το δώμα να πετάξει τις σακούλες. Είχε καταγγείλει και στο παρελθόν κάτοικος αυτές τις συνθήκες διαβίωσης.

Ο δε πατέρας να έχει ισχυριστεί ότι δεν υπήρχαν. Δεν ήταν γενικό φαινόμενο οι ακαθαρσίες. Έτυχε τώρα λόγω μιας ασθένειας που η μητέρα δεν μπόρεσε μόνη της να την αντιμετωπίσει, διότι ο ίδιος εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η οικογένειά μου, είπε, είναι δεμένη. Ζήτησε από την πολιτεία να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο να παραμείνει έτσι για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των 6 παιδιών. Να παραμείνει έτσι πώς, σε αυτές τις συνθήκες.

Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση με βιώσιμη κατάσταση και να μείνει μαζί η οικογένεια. Πόψη είναι ότι και στους λειψούς είχαν καταγγελία στο νησί και μετά την καταγγελία αυτή, όπως διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr, έφυγε από το νησί η οικογένεια και επέστρεψε στο Περιστέρι. Τους είπε η διευθύντρια του νησιού, στο σχολείο του νησιού, ότι κάποιος κάτοικος διαπίστωσε κακομεταχείριση και το κατήγγειλε στο χαμόγελο του παιδιού. Αυτά τα είπε ο Δήμαρχος Λειψών.

0: Σοκαριστική πάντως η εικόνα και δεν ξέρω αν μπορεί με αυτές τις συνθήκες να παραμείνει μαζί, να παραμείνουν όλοι μαζί. Γιατί αν είναι θέμα οικονομικό, βεβαίως να υπάρξει φροντίδα, αρρωγή από πολιτεία, από ιδιώτες, αλληλεγγύη και ούτω καθεξής. Αν όμως υπάρχει κακομεταχείριση, κακοποίηση, εκεί πρέπει το παιδί να απομακρυνθεί για το καλό του. Μπορεί και περιμένει στην αναμονή και ξεκινάμε μαζί του, ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Γεια σου Βασίλη.
1: Φίλε Λαμίθη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και την καλησπέρα μου στη Γλυκητάδη, στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου. Ρε φίλε, αντί να πηδάνε από τα μπαλκόνια αυτοί που έφεραν τη χώρα και τους πολίτες σε αυτή την κατάσταση, επιλέγει το κενό, ρε φίλε, το μέλλον και η ελπίδα της πατρίδας μας. Δεν είναι τραγικό, ρε. Άλλο ένα κοριτσάκι 24χρονο διαλύθηκε πέφτοντας από τον 7ο οροφό. Πώς το εξηγείς, ρε Λαβίθι, εσύ αυτό? Είσαι παλιός μάγκας στα κόλπα. Δώσε μια εξήγηση, ρε φίλε. Γιατί εγώ εδώ στον Πλαταμόνα είμαι πίσω από τον ήλιο, δεν μπορώ να τα εξηγήσω αυτά. Εσείς εκεί στην πρωτεύουσα που είστε μπροστά από τον ήλιο, δώσε μια εξήγηση έτσι να ορμηνεύσετε και εμάς, να δούμε τι πραγματικά γίνεται σε αυτή τη χώρα. Γιατί όλη
0: ωραία,
1: η κοινωνία...
0: Ωραία, και δεν θα συμφωνήσουν αρκετοί και ίσως και να ενοχληθούν αυτή η γενικότερη που ούτως ή άλλως μας χαρακτηρίζει ως κοινωνία. Μύρλα και γκρίνια διευρύνεται και επηρεάζει ανθρώπους που είναι πιο δύσκολο, πιο εύκολο να επηρεαστούν.
1: Δεν
0: υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει αύριο, όλα είναι χάλια, φύγε έξω.
1: Δεν εξήγησε αυτή. Όλη η κοινωνία πενθεί για το θάνατο των δύο κοριτσιών και σήμερα άλλο ένα τρίτο και τα κανάλια και οι συνάδελφοί σου, ρε φίλε, πανηγυρίζουν και κάνουν κολοτούμπες γιατί πήγε λέει ο Ακύλας. Ποιος είναι αυτός, ρε, στον τελικό, ρε. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα, ρε Λαβίθι. Όταν λέμε απίστευτα, απίστευτα, ρε. Δηλαδή, κάθεσαι και αναρωτιέσαι και λες, βρισκόμαστε στην Ελλάδα του 2026.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά βλέπω πολύ
1: στον
0: νοτιότερο,
1: στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Ή είμαστε κάπου αλλού, κρυμμένοι πίσω στα χάνταγα της Αφρικής, ρε φίλε. Εκεί που ακόμα οι φύλαρχοι χρησιμοποιούν τα καζάνια. Και εκεί... Εγώ δεν πιστεύω ότι προκύπτουν τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως χθες χτύπησε και εμένα ξαφνικά το τηλέφωνο μου όπως αυτού το χρηματιστή από το Βόλο και μου λένε βάλε παραπολιτικά ο Λαβίθης κάνει τον Κινέζο. Το βάλα κι εγώ και πράγματι έκανε τον Κινέζο. Αλλά είσαι ανημέρωτος. Θα στα πω εγώ σήμερα γιατί εγώ δούλεψα με αυτού 20 χρόνια. Πήγα πολλές φορές εκεί σε αυτή τη χώρα. Αλλά πριν ξεκινήσω να στα πω, από ό,τι βλέπω Λαβίθι, και φέτος τα σεντόνια στη Θεσσαλονίκη θα τα χρησιμοποιήσεις για να πλώσεις τον Τραγανάρευλε. Δεν σε βλέπω να τα κουνάς για το Champions League. Μάλλον στο Champions League. Τον Ολυμπιακό θα βλέπεις και εσύ μαζί με τον συνοπαδό σου πάλι. Και επειδή πριν από λίγο μίλαγα με τον Κάπελ από το Βέλγιο, μου είπε θα σου στείλει... ένα ζευγάρι ασπρόμαυρες κουνουφιέρες για το καλοκαίρι να μην συνεχλούν τα κουνούφια στα απευθείας μάτς του Champions League με τον Ολυμπιακό και άλλο ένα σετ ασπρόμαυρες κουβέρτες να τεινάζεις το χειμώνα, φιλέ. Να κουνάς το χειμώνα. Είσαι κύριε Λαβίθι.
0: Εδώ είμαι, γελάω.
1: Γελάς, καλά Γιάννης και γελάς. Άκουρε μαγκά.
0: Γελάω, μ' αρέσει καζούρα.
1: Έτσι, μπράβο. Σ' αρέσουν αυτά, Λαβίθι.
0: Ναι, ναι, η καζούρα μου αρέσει.
1: Τρελαίνεσαι, ρε. Λαβίθι, άκου τώρα να δεις. Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 70 η παραγωγή των αγαθών στη Δύση δημιουργούσε ασύμφορα κόστη, αρχίσανε να σκέφτονται οι πονηροί για εναλλακτικές λύσεις παραγωγής με χαμηλότερο κόστος. Αυτή η πατέντα ήταν και η αρχή της οικονομικής ανόδου της Κίνας, φίλε. Ξεκίνησε όπως το είπες και εσύ εχθές, από τα τέλη της δεκαετίας του 70, γύρω στο 77-78, όταν η παραγωγή των αγαθών από τη Δύση μεταφέρθηκε στην Κίνα λόγω φτηνών εργατικών χεριών, έτσι. Αρχικά με τη μορφή του φασών. Τους εξοπλίσανε δηλαδή οι δυτικοί τεχνολογικά, στέλνοντάς τους όλα τα μηχανήματα, στέλνοντάς τους όλα τα υλικά των προϊόντων και τα παραλαμβάνανε έτοιμα, τα προϊόντα δηλαδή, προς κατανάλωση με κόστος απείρως μικρότερο από τις ντόπιες δυτικές κατασκευές σε ό,τι αφορά τα εργατικά και τα ασφαλιστικά έξοδα. Εννοείται, έτσι. Αυτό λαβήθη συνεχίστηκε για περίπου μια δεκαετία. Και όταν οι Κινέζοι νεφρώσαν, που νομίσανε δηλαδή, γίνανε, αρχίσαν και αυτοί να γίνονται πονηροί και τους είπανε τους δυτικούς. Δεν θα μας στέλνετε εσείς τις πρώτες ύλες, θα βάζουμε δικές μας και θα σας στέλνουμε έτοιμα τα προϊόντα προς κατανάλωση, κανονικά, για να οικονομάμε και από το εμπορικό κέρδος των πρώτων υλών. Σωστά δεν σκεφτήκανε. Σωστά σκεφτήκανε. Αυτό συμφωνήθηκε. Δεν είχαν άλλωστε και κανένα λόγο οι δυτικοί να διστροπήσουν. Τζάμπα τους ερχόντουσαν τα προϊόντα. Γιατί εκείνη την εποχή οι συναλλαγές γινόντουσαν διατραπεζικά, φίλε Λαβίδη, και όταν ήσουν φόρτωμα στο δολάριο και στο μάρκο, σου κάναν υποκρίσεις οι Κινέζοι, έτσι. Γιατί η διαίρεση του νομίσματός τους ήταν το γουάν, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο στη μετατροπή τους. Εν πάση περιπτώσει, μετά από κάποια 10 χρόνια και αφού έχουν χοντροοικονομήσει οι Κινέζοι, φίλε Λαβίδη, σκέφτηκαν και κάτι άλλο και σωστά κάνανε, λέγοντας στον εαυτό τους και στα συμβούλια τους, για ποιο λόγο ρε μάγκες, θα στέλνουμε τα δικά μας προϊόντα σε όλη τη γη και να τα πουλάνε όλοι αυτοί και να μην πάμε εμείς σε αυτούς ανοιγώντας χιλιάδες μαγαζιά, πουλώντας εμείς οι ίδιοι απευθείας τα δικά μας προϊόντα. Σωστά δεν σκεφτήκανε. Έτσι και έγινε Λαβίδη, γεμίζοντας ο πλανήτης σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική και παντού, κινέζικα καταστήματα λιανικής πώλησης. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ.
0: Ναι.
1: Η Κίνα, φίλε Λαβίδη, αναδείχθηκε σε κορυφαία οικονομική δύναμη παγκοσμίως με βάση το ΑΕΠ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης μέσω των σαρωτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, όπως το είπες χθες, ξεκινώντας το 1978 περίπου υπό το Deng Xiaoping. Αυτός δεν ήταν
0: σωστά
1: εκείνη την εποχή επικεφαλής.
0: Σωστά.
1: Από σένα τα άκουσα, αλλά θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ανοίγοντας, φίλε, την οικονομία της στον έξω κόσμο. Η στρατηγική, φίλε Λαβίδη, βασίστηκε στις μαζικές εξαγωγές, σε κρατικές επενδύσεις, σε υποδομές, σε οικονομικές ζώνες και στην ένταξη της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, φίλε, το 2001. Οι κύριοι πυλώνες, φίλε Λαβίδη, της κινέζικης ανόδου ήταν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν να γίνονται το 1978, μετά το θάνατο δηλαδή, το Μάο η Κίνα, πέρασε από ένα κεντρικά σχεδιασμένο σοσιαλισμό σε μια σοσιαλιστική, ρε φίλε, οικονομία της αγοράς, επιτρέποντας την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Και σωστά ενεργήσανε οι άνθρωποι. Γιατί μέχρι και πριν ήταν μια κλειστή κοινωνία, 2 δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, το εξαγωγικό μοντέλο, φίλε, και η βάση μάλλον του εξαγωγικού μοντέλου της Κίνας εκείνη την εποχή ήταν η μεταποίηση, ρε φίλε. Η χώρα ξαφνικά από εκεί που ήταν ένα τίποτα έγινε το μεγάλο εργοστάσιο του κόσμου, φίλε Λαβίδη, αξιοποιώντας το φθηνό εργατικό δυναμικό για την παραγωγή και την εξαγωγή των αγαθών. Έγινε το άνοιγμα στο διεθνές εμπόριο, φίλε, περίπου το 2001, τότε που έγινε και η είσοδος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και η Κίνα άρχισε να εκτοξεύεται με βάση τις εξαγωγές της, καθιερώνοντας καθιερώνει και άρχισε να καθιερώνεται δηλαδή σαν κράτος.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Την παγκόσμια κοινωνία.
0: Να κάνει σιγά σιγά επίλογο, Βασιλή.
1: Εγώ θα τον κάνω τον επίλογο, ρε φίλε. Αλλά εγώ τουλάχιστον είμαι κατανοητός, έτσι δεν είμαι.
0: Ναι,
1: γιατί θες ακούγα τον χρηματιστή να λέει, να λέει σοβαρά πράγματα, αλλά χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δίνει στον άλλο να τα καταλαβαίνει.
0: Ναι, τα...
1: Και κλείσεις όλη σου την εκπομπή με αυτό να είναι.
0: Τα...
1: Να μου λες να κλείσω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κλείνω. Εγώ στην Κίνα πήγα 10 φορές.
0: Θες καθυστέρησα, η αλήθεια είναι, και ο κύριος Δημήτρης όντως δεν τα βάζε πολύ. Άχω, αλλά ήταν λάθος μου, δεν σημαίνει. Δεν θα διορθώσω ένα λάθος με ένα άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν είπα αυτό, φίλε. Το θέμα δεν είναι να ξέρεις κάποια πράγματα. Η μεγάλη ικανότητα είναι να μπορείς να τα περάσεις και στον κόσμο γίνοντας κατανοητός. Περνώντας τα στην κατανόηση. Εγώ που έχω, ας πούμε, μια μισή στροφή στο μυαλό, δεν μπόρεσα να καταλάβω τίποτα. Ενώ αυτά που έλεγε ήταν πολύ σωστά και πολύ σοβαρά.
0: Συμφωνώ
1: έχω
0: μαζί.
1: Έχω πάει 11 φορές στην Κίνα, έχω δουλέψει μαζί τους 20 χρόνια, έτσι βιοφορίστηκα. Η Κίνα λαβήθη επιμονή μου βάσεως, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έχει 30 εκατομμύρια φυλακισμένους μαζί με τους προσωρινά κρατούμενους, φίλε.
0: Όχι.
1: Το ξέρεις αυτό?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Αυτή κάποια στιγμή, με απόφαση της κυβέρνησης, δουλεύαν ασταμάτητα, παράγοντας προϊόντα χωρίς εργατικά και ασφαλιστικές εισφορές, απλά για να μειώσουν τις ποινές τους. Το αποτέλεσμα, ξέρεις ποιο ήτανε? Τα κόστη αυτών των προϊόντων να πέφτουν ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, και επειδή με άγχωσες, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι έγινα κατανοητός.
0: Είναι αυταρχικό καθεστώς και τα αυταρχικά καθεστώτα μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Δεν υπήρχε κανένα αυταρχικό καθεστώς.
0: Εδώ μου λες ότι πήρα τους φυλακισμένους.
1: Απλά τα λες γιατί τα έχεις ακούσει. Σου λέω πήγα 10 φορές. Άκου τώρα να δεις τι έγινε. Καταρχήν ο Μάο Τσετούγκ έμεινε στην παγκόσμια ιστορία σαν ο μεγαλύτερος ηγέτης που κατάφερε, φίλε, να ταΐζει καθημερινώς, έστω και με μια κούπα ρύζι, 2 δισεκατομμύρια στόματα, ρε. Ρε Σιλαβίδη, φαντάζεσαι εσύ με 60 παιδιά να καταφέρνεις να τα ταΐζεις καθημερινώς? Να μην τα αφήνεις μυστικά. Μένεις στην ιστορία ή όχι, ρε?
0: Να μείνει ο Τραμπ για πάντα.
1: Να έμενε
0: ο Ομπάμα για πάντα.
1: Να έμενε
0: ο Τζορτζ Μπους για πάντα, δηλαδή μέχρι να πεθάνουν.
1: Όχι, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πώς γίνεται να μου λέτε, δεν είναι αυταρχικά καθεστώτα που μένει ο ίδιος άνθρωπος δεκαετίες ολόκληρες? Και μου λέτε δεν είναι αυταρχικά.
1: Αυτός ο άνθρωπος που έμεινε εκεί δεκαετίες ολόκληρες.
0: Δηλαδή, φαντάζεσαι στην Κίνα μπορεί κάποιος να κάνει κριτική, ας πούμε, στις επιλογές της κυβέρνησης με τον τρόπο που κάνεις εσύ στην Ελλάδα ή με τον τρόπο που κάνει κάποιος άλλος? Ή...
1: Γιατί στην Ελλάδα κάνεις επιλογές, ρε φίλε.
0: Βεβαίως και κάνεις
1: κριτική.
0: Βεβαίως και κάνεις κριτική.
1: Το γιατρό γιατί του βάλει χειροπέδες ο Γεωργιάδης τότε?
0: Η επιλογή δεν σημαίνει ότι θα είναι σωστή ή αυτή που θέλεις εσύ ή αυτή που θέλω εγώ.
1: Του πέρασε ο Υπουργός Υγείας χειροπέδες.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λέγοντας ψέματα ότι πήγε να το χτυπήσει.
0: Το θυμάμαι, δεν ξέρω την υπόθεση τελικά, λοιπόν, αν την προχώρησε ή όχι. Αλλά... Συγκρίνεται αυτό το περιστατικό με την Κίνα? Να υπάρχουν περιπτώσεις αυθαιρεσίας, όποιες και να είναι αυτές.
1: Αυτές οι περιπτώσεις.
0: Δηλαδή θεωρείτε το Κινέζικο. Περίμενε, θα προτιμούσες ένα καθεστώς τύπου Κίνας?
1: Εγώ θα προτιμούσα ένα καθεστώς.
0: Αρκεί να πήγαινε καλά η οικονομία.
1: Ένα καθεστώς που πολεοδομικά να βγει ένας νόμος που οι καινούργιες πολυκατοικίες να έχουν κεραμίδια και όχι ταράτσες, φίλε. Γιατί πέφτει η νεολαία μας και τσακίζεται. Αυτό θα προτιμούσα εγώ, φίλε Λαβίδη. Τώρα εσύ, αν έχεις την εντύπωση ότι ο Μάο Τσετούγκ ήταν ένας τύραννος 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, πιστεύω ότι κάνεις λάθος. Γιατί όλα αυτά τα άκουσες. Δεν τα είδες. Πήγες ποτέ στο Πεκίνο?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άκου και έναν άνθρωπο που πήγε 10 χώρες. Τα πάντα μπορούσες να κάνεις. Τα πάντα. Ό,τι ήθελες έκανες. Γυναίκες, άντρες, κριτική. Ό,τι γουστάριζες. Να πιεις, να καπνίζεις.
0: Και εδώ μπορείς να
1: κάνεις τα πάντα. Παιδιά, τι λένε. Έχουν πει κάποτε και για τον Στάλιν ότι δολοφόνησε γύρω στα 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Εντάξει, εγώ να το δεχτώ ότι τους δολοφόνησε. Πού τους έθαψε αυτούς, ρε?
0: 30
1: δεν βρήκαν ένα πόδι πουθενά.
0: Τώρα η κουβέντα πάει ότι ο Στάλιν δεν έκανε τίποτα, ρε εσύ, Βασίλη.
1: Εγώ δεν λέω αυτό, ρε φίλε. Αλλά εγώ ρωτάω αυτού που λένε ότι έσφαξε ο Στάλιν 30 εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Τι να σου πω, ρώτα τους αναρχικούς.
1: Από πού αποδεικνύεται αυτό? Βρήκα μια αρβίλα, ένα πόδι πουθενά. Πού τους έτσι, δηλαδή, πού τους πήγε αυτό αυτού νους. Δεν ήταν 10, δεν ήταν 15.
0: Και μόνο που το ρωτάς, ρε Βασίλη, δεν μπορεί. Έχεις μια θέση συγκεκριμένη, οπότε δεν.
1: Εγώ δεν έχω καμιά θέση, καμιά συγκεκριμένη.
0: Άμα μου λες πού βρήκε πόδι ο Στάλιν και τα λοιπά, τι να...
1: Εγώ απλά ερωτήσεις κάνω. Εγώ είμαι ένα ταγαράκι, είμαι εδώ στον Πλαταμόνα και ρωτάω το μεγάλο δημοσιογράφο και εκπομπάρχη Λαβίδη, γιατί ξέρεις ότι το ταγάρι πολύ δύσκολα γίνεται σαν Σουνάιτς, φίλε. Λοιπόν, θα σε καλά, καλή εκπομπή.
0: Καλά και εσύ, καλή συνέχεια. Βλέπετε, είναι αυτό που πολλές φορές σας έχω πει στην εκπομπή. Μέχρι το σημείο που κάποιος εκφράζεται σε εκείνα που δεν του αρέσουν, πάρα πολύ μπορεί να συμφωνήσουμε. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό, να πούμε δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο, δεν μ' αρέσει... Εκεί μπορεί να συμφωνήσουν 10 διαφορετικοί άνθρωποι. Παράδειγμα, να πει κάποιος δεν μ' αρέσει έτσι όπως είναι η παιδεία, η εκπαίδευση. Θα συμφωνήσουν από κάτω σχεδόν όλοι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Όταν πρέπει να συμφωνήσουμε, όχι σε τι διαφωνούμε, αλλά στο τι πιστεύουμε θα διορθώσει την κατάσταση. Μπορεί κάποιος να πει δεν μου αρέσει όπως είναι η εκπαίδευση, μπράβο, πες τα. Και μετά να πει και για να φτιάξει πρέπει να είναι πολύ περισσότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκεί, παραπάνω από τους μισούς που του λέγανε μπράβο, πες τα, θα βγουν μετά και θα του πούνε τι είναι αυτά που λες. Οπότε το να συμφωνούμε στο τι δεν μας αρέσει, δεν λέει απολύτως. Εκεί μπερδεύεστε αρκετοί και λέτε, μα πώς βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα, ρε παιδί μου, αφού όλος ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Ναι, διότι ο ένας θέλει για να φτιάξουν τα πράγματα τον αλφα τρόπο. Ο Βασίλης, ας πούμε, είναι δυσαρεστημένος και θέλει έναν Μάο. Κάποιος άλλος είναι δυσαρεστημένος και θέλει τον Ανδρουλάκη. Και ούτω καθεξής. Πάντως για την Κίνα, πριν δώσω το λόγο στον Δινέκη, ο Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την Ταϊβάν να μην επιδιώξει την ανεξαρτησία της. Σας το έλεγα και χθες, η Ταϊβάν δεν είναι παρά μόνο από 11-12 το πολύ χώρες επίσημα αναγνωρισμένοι ως ανεξάρτητο κράτος. Η Κίνα εξακολουθεί πάντα να θεωρεί την Ταϊβάν κινέζικο έδαφος. Η επίσημη ονομασία της Ταϊβάν είναι Δημοκρατία της Κίνας. Το συγκεκριμένο νησί ήταν το νησί που πήγαν οι εθνικιστές αφού χάσανε στη διάρκεια του εμφυλίου τη μάχη και κέρδισε ο Μάο Τσετούγκ. Και οι ίδιοι επιδιώκουν καιρό την ανεξαρτησία τους, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση πλέον στην Ταϊβάν, από την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Η οποία λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σου λέει, εγώ δεν αναγνωρίζω δημοκρατία της Κίνας. Ποια Ταϊβάν? Δικό μας νησί είναι η Ταϊβάν. Και είπε ο Τραμπ, προσέξτε, δεν θέλουμε πολέμους. Και αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, η Κίνα θα είναι εντάξει με αυτό. Του τύπου ας τους εκεί και καλά μόνους τους, να νομίζουν ότι είναι ανεξάρτητοι, δεν τους κάνω και κανένα πόλεμο, να τους κάνω δικούς μου, αλλά μην μου ανακηρύξουν και αυτή η ανεξαρτησία. Γιατί είναι η Κίνα, Ντόναλτε. Στην περίπτωση του Ιράν όμως, μας έχεις βάλει όλους τώρα σε μια κατάσταση και δεν ξέρουμε οι ίδιοι, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα γιατί και πώς μας έβαλες και τι πλάνο έχεις ή τι πλάνο είχες όταν μας έβαλες σε όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων.

0: Το αποκάλυψε ο ίδιος ότι κυριάρχησε, έτσι είπε ο Τραμπ, στις συνομιλίες του με τον Κινέζο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, τον Σι Τζιπίνγκ, και είπε ο Τραμπ ότι κάποια στιγμή ο Κινέζος Πρόεδρος τον ρώτησε ευθέως, θα υπερασπιστείτε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ταϊβάν αν επιχειρήσουμε να την προσαρτήσουμε, αν υπάρχει σύγκρουση μαζί τους. Και ο Τραμπ είπε, του είπα δεν μιλάω για αυτά. Μετά το επανέφεραν οι δημοσιογράφοι το ερώτημα, αφού ο ίδιος πέταξε το τυράκι και πάλι αρνήθηκε, για να πει στο τέλος μόνο ένας άνθρωπος ξέρει την απάντηση, εγώ. Ο τύπος νομίζει ότι είναι ο κύριος χαρακτήρας σε ταινία δράσης και πρέπει να πετάει ατάκες, να βλέπει το κοινό να λέει ό,τι κούλο, ό,τι απάντησε. Πάμε επόμενος ακροατής, ο Διηνέκης. Γεια σου Διηνέκη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόση χαρά μας έχεις δώσει και καθαλό μας έχεις χρησιμοποιώ το πληθυντικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι παρακολουθούν όλοι τις εκπομπές και έχουμε κανονίσει μεταξύ μας όσοι είμαστε εδώ στο Λεκανοπέδιο κάθε Σάββατο Κυριακή να βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα ιδιαίτερο συμπόσιο και να κρίνουμε τα των εκπομπών. Χαιρόμαστε ειλικρινά, γιατί έχει καταφέρει κάτι πιστεύω πρωτοποριακό και θα το εξηγήσω γιατί. Μεταφέρεται από στόμα σε στόμα από ορισμένους που τους δημιουργούνται ερωτηματικά, προβληματισμοί με τους διάφορους συνακροατές που ακούνε στο ανεμολόγιο σε όλο το διάστημα, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να προβληματίζονται, και αυτό είναι καλό, πάρα πολύ καλό. Κλείνω λοιπόν τώρα αυτή τη μικρή παρένθεση και πάω στο μεγάλο θέμα της Κίνας. Υπέροχα ό,τι και αν κάνουν οι Κινέζοι, ό,τι και αν σκέφτονται οι Αμερικανοί. Εμάς όμως μας χαροποίησε η αναφορά του Κινέζου Προέδρου στο Μέγαθο Κηδίδη, χρησιμοποιώντας, να μην πέσουμε στην παγίδα του Κηδίδη, ο οποίος διδάσκεται σε όλα τα μήκη και πλάτη από τους ανθρώπους που είναι ενεργοί πολίτες και παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, και χαιρόμαστε γιατί το θεμέλιο αυτών των γιγάντων της ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, γιατί πάνω στα θεμέλια αυτά στηρίχτηκαν για χιλιάδες χρόνια τα όντα που τα θηλαστικά που ονομαζόμαστε Homo sapiens, και φτάσαμε στο διατάφτα. Τώρα όμως βλέπουμε, Κωνσταντή, ότι η παγίδα του Σουκιβίδη έχει ρίξει τους Τούρκους μέσα σε αυτή, δεδομένου ότι από καιρό εις καιρόν έχουν δείξει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, βλέποντας αυτή τη συμμαχία που δημιουργήθηκε μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ κλπ. Και προχωράνε από ό,τι βλέπουμε ολοταχώς, προσπαθώντας τώρα με τη γνωστή μέθοδο που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι εδώ και αιώνες, ενάντια σε οτιδήποτε ανθρώπινο υπάρχει νόμιμο ή ηθικό, και απλά θέλω να πω ότι το έχω πει και κάτω το παρελθόν, όπως και όλοι εμείς το αισθανόμαστε, χαρήκαμε ιδιαιτέρως με την ομιλία του Προέδρου της Κύπρου στην Ελληνική Βουλή. Ακούσαμε τα υπέροχα λόγια για τις θυσίες των Ελλήνων αδελφών στο αδελφό ελληνικό κράτος της Κύπρου. Για μας αυτό έχει διπλή ανάλυση. Πέρα από τις ευχαριστίες υπάρχει ίσως και ένα κάλεσμα, γιατί κανείς δεν δίνει σημασία ότι οι Τούρκοι εδώ και πολύ καιρό έχουν δημοσιευτεί, αυτά δεν έχουν διαψευστεί, υπάρχουν ντοκουμέντα, έχουν κατέβει άνθρωποι κάτω τεκμηριωμένοι, έχουν παρακολουθήσει το τι κάνουν οι Τούρκοι στην πράσινη γραμμή και πώς προχωράνε βήμα με βήμα. Ο ΙΕ πέρα σφυρίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βγάζει άχνα για τα τεκτενόμενα, ενώ πρόκειται για ευρωπαϊκό έδαφος. Και απλά πριν κλείσω θέλω να πω σε όλους να μην εφησυχάζουν, διότι γνωρίζουν όλοι πλέον το σκεπτικό τους και το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Απλά όσοι έχουν τη δύναμη της ψυχής να παραμένουν όρθιοι, ψύχρεμοι και να βρίσκονται σε εγρήγορση, γιατί τα επερχόμενα σίγουρα δεν θα είναι ευχάριστα για όλη την ανθρωπότητα. Και το πρώτο που εύχομαι εγώ σαν γέροντας παππούς και όλοι οι υπόλοιποι, να φροντίσουμε να προστατεύσουμε πάση θυσία τα παιδιά, είναι τα μόνα αθώα, επαναλαμβάνω, που υπάρχουν πάνω στην πατρίδα μας. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Αυτά έχω να σου πω, Κωνσταντή.
0: Να σε καλά,
1: καλή δημιουργή. Δύναμη, καλή εκπομπή. Και εύχομαι, όπως έχω πει, όταν είμαστε εν ζωή και διαβάσω το βιβλίο της κοινωνιολογίας, πιστεύω, φίλε, ότι μέσα από αυτά τα χρόνια και από αυτά που έχεις ακούσει και έχεις διαχειριστεί, ψούπα, εμείς δεν θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Άλλο να ζεις στα παιδεία της μάχης για κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, διαχειριστεί, ψούπα, εμείς δεν θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Άλλο να ζεις στα παιδεία της μάχης για κάποιες ώρες, κάποιες

Ευχαριστώ, αλλά νιώθω ότι είναι, το είπα κιόλας, υπερβολικά θετική. Μου γράφει ο πνεύμα αντιλογίας εδώ ένα μήνυμα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν λέγαμε σεβασμό στον πόνο που βιώνουν οι οικογένειες, σεβασμό και πρόληψη να μην δοθεί πάτημα σε άλλους νέους να πράξουν το ίδιο. Καιρό τώρα γνωρίζουμε πόσο ανθρωποφάγες είναι οι ειδήσεις και πόσο πουλάει ο πόνος. Όχι, δεν ισχύει αυτό, τέλος πάντων. Αλλά εσείς κάνατε θεματική. Θα τολμήσετε να διαβάσετε αυτό το μήνυμα. Έφτασε γράφει ο καιρός να πούμε να φτάνει ως εδώ. Διαβάζω στα παραπολιτικά.gr. Περιμένετε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί πέρα. Ότι η 24χρονη έμενε στο διαμέρισμα με τον 50χρονο σύντροφό της. Ο σύντροφός της είναι αυτός που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Έχει ήδη προσαχθεί, όχι συλληφθεί, και δίνει κατάθεση. Ήταν ο άνθρωπος τη στιγμή που συνέβη, προφανώς. Τι ακριβώς συνέβη, να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την κατάθεση. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά είναι ο Γιώργος από Μεταμόρφωση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γιάννης Πάριος. Ο τροβαδούρος του έρωτα ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επόμενος ακροατής μας, όπως σας είπα, είναι ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Βασίλης από τον Πλεραμούνα με που προσανατόλησε σε ένα μικρό βαθμό. Οπότε θα κάνω μια μικρή αναφορά. Τον θεωρώ από τους εξαιρετικότερους ακροατές και κυρίως κατ' εμέ είναι εξαιρετικός επειδή μπορεί και βάζει αυτόν γκολ. Σου έχω κάνει μια αναφορά στο παρελθόν για τα δύο αυτόν γκολ. Το ένα είναι η αντισημητική προσέγγιση για τους εβραϊκούς πληθυσμούς στην Ευρώπη. Δεν αναφέρομαι στο Ισραήλ, στην Ευρώπη, στο παρελθόν. Και το άλλο ήταν η αντιτεϊλορική φορτική στάση του για την, με την οποία συμφωνώ απολύτως, για την αλυσίδα παραγωγής που ήρθε στον παρόδο. Ο πρώτος που την εισήγαγε στην Σοβιετική Ένωση ήταν ο Λένιν. Λοιπόν, μία αναφορά για το Σταλίν. Τον καλό, αν μπορέσει να προσεγγίσει το έργο του Άρθουρ Τέσλερ, ο κομισάριος και ο Γιώργη. Εκεί μέσα από στατιστικές της τότε Σοβιετικής Ένωσης φαίνεται ένα κενό. Κενό στις στατιστικές ολόκληρων της δεκαετίας των πληθυσμών. Κάθε δεκαετία και κανένα. Λείπουν 20 εκατομμύρια. Καλό είναι να το προσεγγίσει αυτό το έργο ο κομισάριος και ο Γιώργη του Άρθου Κέσπρα. Μάο Τσετούγκ.
0: Ο μεγάλος τιμονιέρης.
1: Λοιπόν, Μάο Τσετούγκ, Τενγκ Σιαοπίνγκ, το δίπολο.
0: Ναι, μ' αρέσει έτσι όπως το βάλατε.
1: Ναι. Να το δούμε λίγο.
0: Σημαντική και οι δύο.
1: Να το δούμε λίγο. Η άλλη εκδοχή του καπιταλισμού, όπως την αποκαλώ εγώ, ο ολοκληρωτικός γραφειοκρατικός καπιταλισμός, έχει δύο υποεκδοχές. Η πρώτη υποεκδοχή είναι ο ολοκληρωτικός γραφειοκρατικός ολικός καπιταλισμός, όπως ήταν στη Σοβιετική Ένωση και όπως ήταν ο καπιταλισμός την εποχή του Μάο Τσετούγκ. Η δεύτερη υποεκδοχή είναι ο γραφειοκρατικός, ολοκληρωτικός, κατακερματισμένος καπιταλισμός του Τενγκ Σιαοπίνγκ, ο οποίος ενέπλεξε όλο τον πληθυσμό στο παιχνίδι της οικονομίας. Και η αποθέωση, η απογείωση του καπιταλισμού, πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες που ανέφερε ο Βασίλης, είναι η συνάντηση με αυτό που εγώ αποκαλώ περήφανο ασιατικό δεσποτισμό. Καταρχήν ο πληθυσμός της Κίνας την εποχή του Μάο Τσετούγκ είναι στο 1 δισεκατομμύριο και δεν είναι 2 δισεκατομμύρια. Είναι σημαντικό το χάσμα. Γιατί ανέφερε για περίπου 2 δισεκατομμύρια. Η Κίνα τον 18ο αιώνα δεν πεινάει. Ας το δούμε. Δεν πεινάει καθόλου. Η Κίνα απέναντι στον αναδυόμενο καπιταλισμό με τα ατελή προϊόντα μαζεύει ως ασιατικός δεσποτισμός με την τρομακτική σε ποιότητα προϊόντων μανιφακτούρα της, μαζεύει το χρυσάφι και το ασίμι όλης της Ευρώπης. Δεν το αντέχει ο εγγλέζικος αναδυόμενος καπιταλισμός, ο οποίος βέβαια είχε τα κανόνια με το μέρος, τα οποία η Κίνα ποτέ δεν ανέπτυξε. Λοιπόν, και τις έκανε τους περίφημους πολέμους, δύο πολέμους του οποίου. Σε αυτούς λοιπόν τους πολέμους του οποίου που όλες οι καπιταλιστικές χώρες της εποχής κυριολεκτικά σύλλησαν τον περήφανο ασιατικό δεσποτισμό και έφτασαν στο σημείο αυτός ο λαός να είναι σε εξαφλίωση. Τέλος. Βασίλης Αυλούλαδα μου. Πήγε αυτοκτονία. Από τον 7ο όροφο.
0: Διερευνάτη.
1: Μόλις το άκουσα, αυτοματικά σχεδόν ήρθε στο μυαλό μου η θεωρία της συγχρονικότητος των Wolfgang Pauli και Carl Gustav Jung που διατυπώθηκε το 1952. Με αναφορά την κβαντική θεωρία και το φαινόμενο της κβαντικής διεμπλοκής και τη σύνδεσή της και τη σύνδεση μεταξύ ύλης και ψυχής. Θεωρία της συγχρονικότητας. Τρίτον. Κάποιοι ακροατές και κύριε εκείνοι στέλνουν μηνύματα. Χρειάζονται ίσως μια τροφή πιο ευκολογόνευτη, θα έλεγα μια μασημένη τροφή για να κατανοούν την θέση κάποιων συνακροατών. Αναφέρθηκε ότι έχω διαβάσει πολύ Star Trek απέναντι στην σύλληψη που έκανε ο Freeman Dyson, ένας φυσικός σε επίπεδο Νομπέλ, δεν έχει πάρει Νομπέλ, αλλά πολύ, πολύ σπουδαίος φυσικός για τις σφαίρες Dyson. Αλλά είχε η παρέμβασή μου έναν μικρό τίτλο, ο οποίος έλεγε «Συνειρμή, σαρκαστική συνειρμή». Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι. Τι σημαίνει αυτό? Σήμαινε το σαρκαστική εμπερίχε σε ένα βαθμό εσένα και σε ένα βαθμό για τη θέση σου για την πυρηνική σύνδεξη εννοώ. Και σε ένα βαθμό ολόκληρη την τεχνολογία της σύγχρονης κοινωνίας. Και λέω, είπα το εξής, ότι οι περισσότεροι σήμερα μας λένε ότι μέσω της πυρηνικής σύνδεξης θα φτάσουμε στο ιερό δισκοπότηρο και θα λύσουμε όλα τα προβλήματα της τεχνολογίας. Κάθετα διαφωνώ. Και κάποιοι άλλοι όμως, όπως είναι ο Ντάισον, ο Φρίμαν Ντάισον, μας είπε όχι, μέσω των μεγαδομών των σφαιρών Ντάισον θα λυθούν τα προβλήματα και μπορούμε μέσω των σφαιρών Ντάισον να αναζητήσουμε εξωγήινους πολιτισμούς. Η σαρκαστική λοιπόν τοποθέτηση είναι ότι αυτοί οι πληθυσμοί, αυτοί οι πολιτισμοί οι οποίοι θα αναπτύξουν είτε την πυρηνική σύνδεξη είτε τις σφαίρες Ντάισον δεν θα προλάβουν να τις αναπτύξουν γιατί ήδη θα έχουν αυτοεξοντωθεί.
0: Ωραία, βάλτε μια άνω τελεία στη σκέψη σας να τη συμπληρώσετε μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας, μας τόνισε και συνέχισε. Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023, θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους. Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή, είπε. Ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα της ακρίβειας, αναφέροντας: «Λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών», πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θόδωρος Ρουσόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, ο απολογισμός αυτής της πορείας είναι θετικός. Η χώρα βελτιώνεται διαρκώς». Τραγωδία στον Πειραιά με μία 24χρονη νεκρή μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Η 24χρονη διακομίστηκε στο Τζάνιο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Απολογήθηκαν ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Οι δύο εκ των τριών αστυνομικών έκαναν σήμερα λόγο για συνενετική συνέβρεση, για την οποία μετάνιωσαν όπως ισχυρίστηκαν. Ο τρίτος κατηγορούμενος και προϊστάμενος των άλλων δύο δικάζεται για συνέργεια. Όπως είπε, αν γνώριζε κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν θα το επέτρεπε, αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας. Δύο οργανώσεις, η μία με ειδίκευση σε κλοπές οχημάτων, η δεύτερη σε διακίνηση ναρκωτικών, εξάρθωσε η Ελλάς υπό την επίβλεψη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 21 συλλήψεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου, καθώς εκεί εδράζεται το αρχηγείο της πρώτης οργάνωσης. Την ναυτική βάση στη Σούδα επισκέφθηκε η Kimberly Guilfoyle. Η πρέσβυρα τόνισε ότι η βάση συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανέφερε επίσης ότι ο επαγγελματισμός του αμερικανικού και ελληνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των τοπικών αρχών, ενισχύει τη συμμαχία. Κλειστό έμεινε σήμερα το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου μετά από εμφάνιση υψήλων σε μαθητές. Η διεύθυνση του σχολείου, σύμφωνα με το cretalive.gr, όταν ενημερώθηκε για την κατάσταση, ζήτησε από τα παιδιά να πάνε σπίτι τους. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους και ζήτησε το κλείσιμο της σχολικής μονάδας. Ιδιωτικό συνεργείο προχώρησε σε εργασίες απεντόμωσης. Στη διεθνή ενημέρωση τηλεφωνική επικοινωνία είχαν Trump Merz, όπως έκανε γνωστό ο Γερμανός καγκελάριος. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ένα καλό τηλεφώνημα με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση σχετικά με το Ιράν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας την κοινή πλεύση του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία είναι ισχυροί εταίροι, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Στα αθλητικά, άνοιξε η πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές αλλά και αφρικανική σκόνη θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, εδώ συντονισμένη στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο και δίνουμε πάλι το λόγο να συμπληρώσει την παρέμβασή του στον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε.
1: Και σε αναφορά με τον ακροατή, ο οποίος θεωρούσε ότι επηρεάζουμε από τις εικόνες του Star Trek, του λέω λοιπόν, σε αναζήτηση σφαιρών Dyson, αυτή τη στιγμή καταγίνονται το Ινστιτούτο Αναζήτησης Τεχνικής Νοημοσύνης, SETI, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και το εργαστήριο Fermilab, σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και σε ένα δείγμα αστεριών του γαλαξία μας, 5 εκατομμυρίων, το οποίο, στο οποίο έχουν δεδομένα από έρευνα τηλεσκοπίων του παρελθόντος, και τα οποία, και οι οποίοι αστέρες βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη των 1000 ετών φωτός από τη Γη, έχουν μέσα σε αυτό το δείγμα επισημάνει 7 άστρα που δίνουν το αποτύπωμα της σφαίρας Dyson, που είναι μια μετατόπιση στο υπέρυθρο φάσμα κοινοβολία. Βέβαια, δεν είναι σίγουροι ότι αυτή η μετατόπιση στο υπέρυθρο φάσμα αφορά σφαίρες Dyson ή αφορά άλλες περιπτώσεις αστρονομικών φαινομένων, όπως είναι τα hot dogs κάποιων μακρινών γαλαξιών, πολύ μακρινών γαλαξιών, οι οποίοι καλύπτονται με αστρική σκόνη και δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα στο υπερύθρο. Άλλη παρατήρηση. Δύο ακροατές σου είπαν ότι αν συναντηθούμε με εξωγήινους, αν γίνει συνάντηση εξωγήινων στον πλανήτη μας, θα καταρρεύσουν τα μαθηματικά.
0: Εγώ, ότι θα καταρρεύσει όλη η ανθρώπινη σκέψη, η επιστήμη.
1: Και κάποιοι ακροατές είπαν, δύο ακροατές, νομίζω η Μάιρα και νομίζω ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος?
0: Όχι.
1: Είπαν όχι, δεν θα καταρρεύσει.
0: Ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν, πληροφορώ αυτούς τους δύο ακροατές λοιπόν ότι τα μαθηματικά έχουν καταρρεύσει ήδη το 1931 από τον περίφημο κύριο Γκέντελ, Κουρτ Γκέντελ, με τα θεωρήματα μη πληρότητας, και δεν χρειάζεται, στα οποία δύο θεωρήματα μη πληρότητας γέλησε κυριολεκτικά, κατακερμάτισε κυριολεκτικά το λογιστικό σχέδιο κύρια του λογικισμού με εκπροσώπους τον Γκότλομπ Φέγγε, τον Μπέρναντ Ράσελ και τον Ουάιλχεντ. Και επίσης διέλυσε τις φιλοδοξίες του άλλου μεγάλου κλάδου των μαθηματικών, της φιλοσοφίας των μαθηματικών, του φορμαλισμού, που επικεφαλής αυτής της θεώρησης, της προσέγγισης των μαθηματικών ήταν ο δάσκαλός τους, ο μεγάλος μαθηματικός Ντέιβιντ Χίλμπερτ. Και επίσης, και κατά ένα μέρος, και στον τρίτο κλάδο των μαθηματικών, ο οποίος εμπεριέχει ως κατασκευή τα δύο θεωρήματα μη πληρότητος, τα οποία είναι κατασκευές από τον Γκέντελ, και που τα θεωρήματα μη πληρότητος ισχύουν και στον άλλον κλάδο, τον τρίτο κλάδο της φιλοσοφίας των μαθηματικών, τον Ιντουισιονισμό. Ιντουισιονισμό. Τα λεγόμενα ενορατικά μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Και ταυτόχρονα, εάν γίνει λοιπόν αυτή η περίφημη συνάντηση των τρίτων επαφών, όπως λέγεται, θα διαπιστώσουμε ότι ίσως οι εξωγήινοι αρχίσουν να συζητάνε μαζί μας, εάν και κατά πόσον έχουμε μία θεωρία των πάντων, γιατί εκείνοι δεν θα την έχουν πραγματοποιήσει την θεωρία των πάντων. Μπορεί να έχουν αναπτύξει τεχνολογία, όπως είναι το Warm Drive, που το έχει προσεγγίσει, εν πάση περιπτώσει, με τη μετρική Αλκουγκέρε, ο Χουάν Αλκουγκέρε, και την το έχει αναπτύξει η NASA με τον Harold Sony White, και με την άλλη εκδοχή της κίνησης, της κίνησης μέσω των σπουλικότρυπων.
0: Κύριε Γιώργο, είμαστε πολύ ώρα. Πρέπει σιγά σιγά να κάνετε επιλογό.
1: Ναι, με πήρε πάλι ώρα. Με πήρε, έχετε δίκιο.
0: Έδωσα λίγο λόγο της διακοπής για το δελτίο, αλλά...
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ούτε για εκείνοι θα έχουν μία θεωρία των πάντων, παρότι θα έχουν μια πυρέστατη τεχνολογία να κάνουν διαστικά ταξίδια. Ας μείνουμε εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Έχω κι άλλο να πω.
0: Το καταλαβαίνω. Να είστε καλά. Κουρτ Γκέντελ. Αυστροαμερικανός επιστήμονας της λογικής, μαθηματικός, φιλόσοφος, 1906-1978, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της λογικής όλων των εποχών, θεωρείται το αποτύπωμά του εφάμιλο του Αριστοτέλη, για να καταλάβετε, και συγκρίνεται η επιρροή του με τον Αριστοτέλη για τέτοιο μέγεθος, και θεωρείται το έργο του ότι άλλαξε ριζικά κιόλας την φιλοσοφική και μαθηματική σκέψη του 20ου αιώνα. Και να ανοίξω μια παρένθεση, επειδή είδα ότι έστειλε μήνυμα, είναι στην ακρόαση ο κύριος Κυριάκος, αυτό είναι ένα από τα... Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Προσπαθώ καιρό να σας πείσω για την άμεση σχέση που έχει η φιλοσοφία με τα μαθηματικά, με την επιστήμη, και προσπαθείτε διαρκώς να μου δείξετε ότι άλλο πράγμα η επιστήμη, άλλο η φιλοσοφία. Και μου είχε κάνει εντύπωση, λέω, πώς γίνεται ένας άνθρωπος που ασχολείται με την επιστήμη να θεωρεί ότι η φιλοσοφία δεν συνδέεται μαζί της, εκτός και αν εγώ παρεξήγησα το τι θέλετε να πείτε. Είναι άμεσα συνδεδεμένα. Δεν θυμάμαι ποιος είχε πει ότι για να είσαι καλός μαθηματικός πρέπει να είσαι καλός φιλόσοφος, και για να είσαι καλός φιλόσοφος πρέπει να είσαι καλός μαθηματικός. Τώρα, τα θεωρήματα μη πληρότητας του Γκέντελ που αναφέρθηκε ο κύριος Γιώργος, έτσι εντάχει, ο Γκέντελ αυτό που έκανε με τα θεωρήματά του είναι να πει ότι όλα τα συστήματα των μαθηματικών έχουν εγγενείς, δηλαδή εμπεριέχουν περιορισμούς, με αποτέλεσμα να πιστεύει ο Γκέντελ ότι δεν μπορούν τα μαθηματικά να προσφέρουν ένα πλήρες και συνεπές σύνολο αξιωμάτων. Εκ των πραγμάτων τα μαθηματικά έχουν ούτως ή άλλως περιορισμούς. Όταν λοιπόν ο Γκέντελ με το θεώρημά του μας λέει ότι κανένα μαθηματικό σύστημα κανόνων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα πλήρες και συνεπές, αυτό σημαίνει, μπορεί να σημαίνει, ότι αν έρθουμε σε επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό θα έχουν και εκείνοι αντιμετωπίσει το ίδιο ζήτημα περί μη πληρότητας, ή οι ίδιοι θα έχουν καταφέρει και θα μας το αποδείξουν μαθηματικά να το ξεπεράσουν. Το να μου λένε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την επιστήμη ότι αν έρθουμε σε επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό δεν θα καταρρεύσει, δεν θα αλλάξει οτιδήποτε γνωρίζουμε ως ανθρώπινη σκέψη, επιστήμη, τέχνες, κοινωνία, πολιτική, θρησκεία, δεν μπορώ να το καταλάβω με βάση τη λογική έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου. Το θεωρώ δηλαδή αυτονόητο από αυτά που όλοι θα συμφωνούσαμε. Κι όμως, τέλος πάντων, διαβάζω κάποια μηνύματα για να πάμε σε τραγούδι και μετά να δώσω το λόγο σε επόμενους ακροατές. Πρώτη-πρώτη και καλώς την η Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πώς είστε, κυρία Δήμητρα, ελπίζω να είστε καλά. Η Ταϊβάν είναι η Κίνα, η Κούβα δεν είναι ΗΠΑ, μην όλη μέρα, δεν κατάλαβα, ωραίστη, η Ταϊβάν είναι Κίνα, αλλά η Κούβα δεν είναι ΗΠΑ. Μάλιστα, είναι μηνύματα νωρίτερα στο Λάμπρο, εγώ φταίω, εντάξει. Κύριε Λαβίθη, μου γράφει ο Γιώργος από Λυκόβρηση, με αφορμή την χθεσινή εκπομπή σας για την Κίνα, θα πρότεινα να κάνετε μια θεματική για την αποβιομηχάνηση της Ελλάδας. Να επαναλάβουμε, βεβαίως. Καλησπέρα στον Νέμονα. Στο μήνυμα του γράφει τίτλο «Η κοιτίδα μας είναι η ψυχή μας». Οι ώρες που διάγει η πατρίδα είναι άκρος επισφαλής και επικίνδυνες για την υπόστασή της, και καθώς τα θερμά επεισόδια στο Αιγαίο πληθαίνουν, επιβάλλεται να πάρθουν μέτρα προετοιμασίας για το αναπόφευκτο. Και επειδή οι νέοι δεν επαρκούν για να καλύψουν την άμυνα, προτείνουμε σταδιακή επαναστρατολόγηση ειδικού καθεστώτος των κλάσεων Έμονα, Λαβίθη και τα λοιπά προς πλήρωση των αμυντικών αναγών. Οποιαδήποτε ολιγορία στο ζήτημα αυτό θα είναι έγκλημα. Παραλάβαμε εθνική επικράτεια, δεν θα παραδώσουμε Κωσυφοπαίδιο. Παραλάβαμε Αιγαίο Αρχιπέλαγος, δεν θα παραδώσουμε πράσινη γραμμή. Για να ξυγιόμαστε Έμονας. Καλησπέρα στον Γιώργο, τον Ολυμπιακό από την Δάφνη. Εδώ τους χαιρετισμούς στα παιδιά στο σταθμό, στους συναδέλφους, ειδικά γράφει στην κυρία Λεγάκη, στη ραδιοφωνική παρέα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Δυστυχώς δεν σ' ακούω όπως θα ήθελα. Δεν συμμετέχω όπως θα ήθελα. Ελπίζω να στρώσουν οι βάρδιες, να σε απολαύσω όπως πρέπει. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία σου λόγια. Να στρώσουν οι βάρδιες για να είσαι εσύ καλά, και το αν θα ακούς και την εκπομπή είναι το κερασάκι. Ο Σωτήρης από το Χαλάνδρι, χάρηκα που μας βρήκε ο Δημήτρης από το Βόλο, χάρηκα που μας βρήκε ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, αν και αργήσανε λίγο. Όχι, ο Βασίλης μας έχει βρει καιρό. Δεν παίρνει τόσο συχνά. Μία επισήμανση, προχωρώντας από Ερυθρέα, μπαίνοντας σε Κάλλη, Διόνυσο, δεν ακούγονται καθόλου τα παραπολιτικά. Σημείο που τεχνικά χρειάζεται βελτίωση, ε. Άντε να δούμε πότε θα γίνει ψηφιακό το ραδιόφωνο. Αγαπάμε Κίνα, γράφει μετά ο Σωτήρης. Είναι έξυπνη, είναι πολλά χρόνια μπροστά. Και αυτή και η Ιαπωνία. Όνειρό μου να πάω κάποια στιγμή ταξίδι σε αυτές τις χώρες, να δω και να νιώσω πως είναι να ζεις στο μέλλον. Κι εγώ θα ήθελα. Όχι για 5-10 μέρες και 2 εβδομάδες. Δηλαδή να πας και να μείνεις 6 μήνες. Να μπορούσες να μείνεις σε αυτές τις χώρες 6 μήνες. Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη, τον οδηγό ταξί από το κέντρο της Αθήνας. Συμφωνώ απόλυτα με τον Βασίλη από Πλάτανο. Είχα βάλει τηλεόραση, κινητό, τάμπλετ, 3 κανάλια δελτίου ειδήσεων, μεγάλα κανάλια να μην πω πιο, για την Eurovision, 38 λεπτά σε δελτίο ειδήσεων αποκλείεται. Σε ψυχαγωγικές εκπομπές, γιατί ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση δεν είναι ειδήσεις. Τηλεόραση έχει και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι. Πρωινή εκπομπή δεν είναι δημοσιογραφική, η μεσημεριανή εκπομπή, η απογευματινή, η βραδινή, ανάλογα. Δεν είναι όλες ενημερωτικές, είναι και ψυχαγωγικές. Κατά τα λοιπά, να σας πω κάτι, αλήθεια τώρα. Στη χώρα όπου ο μισός και πλέον πληθυσμός αυτά που ακούει κάνουν τη Eurovision τον Ακύλα να μοιάζει με την 9η και την 5η συμφωνία του Μπετόβεν, σας κάνει εντύπωση ότι προβάλλεται η Eurovision? Γιατί βγαίνει στην Ελλάδα και όλοι πηγαίνουν στη λυρική σκηνή και όχι στα σκυλάδικα και στα τσίφτετελάδικα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Ο Βαγγέλης τη λέει στον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, γιατί κάνει τον Κινέζο Βασίλη στα πρωταθλήματα του θρύλου, στην παράγκα, στα ηχητικά, στη Ζήμεν, στον Μπέο. Ο Γιάννης πιστεύει ότι στο Περιστέρι που λέγαμε νωρίτερα με την οικογένεια, με τις άθλιες συνθήκες, τα 6 παιδιά, το κράτος να δώσει μεγάλο σπίτι, να μην πληρώνουν ούτε ρεύμα ούτε φόρο, βοήθεια, χρήματα, όχι μόνο για τα Ραφάλ, αυτά να κοιτάξουν. Συμφωνώ, εκτός κι αν υπάρχει περίπτωση κακοποίησης, εκεί πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα. Ε, Καλησπέρα στον Χρήστο. Να πω στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα να κάνει ένα βήμα στο πλάι να δει τον ήλιο. Ο Γιώργος, ο οποίος μου γράφει, με αφορμή τον Μάσκ, δεν περίμενα ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου θα σεβόταν τόσο πολύ τον Όμηρο. Πέρα από την πλάκα, είναι τρελή διαφήμιση για την Ελλάδα. Γενικά ο Μάσκ σε αυτά τα ζητήματα έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Δεν έχει να κάνει τόσο, νομίζω, με τον Όμηρο. Ο οποίος Γιώργος μου παραθέτει εδώ και άρθρο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αποθεώνει πλέον την Ελλάδα για τη φορολογική της μεταρρύθμιση. Σε έκθεσή του το Δούνου του τονίζει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα προσφέρει μαθήματα, καθώς η χώρα από παράδειγμα προς αποφυγή έγινε χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα. Υπόδειγμα η φορολογική μεταρρύθμιση της Ελλάδας για άλλες χώρες. Δεν αντιλέγω για τα μακροοικονομικά, τα μίκρο όμως, δηλαδή τα μάκρο, οι δημόσιοι δείκτες, χρέη, ελλείμματα, πλεονάσματα, τα μικροοικονομικά όμως, αγοραστική δύναμη, καθημερινότητα, ακόμη έχουν μείνει πολύ πίσω. Και το τελευταίο, πρέπει να αρχίσουν τα μάκρο να φαίνονται στα μίκρο. Το τελευταίο που διαβάζω του Νίκου είναι κι άλλα, αλλά δεν προλαβαίνω. Οι πιο πολλοί που βγαίνουν στο σταθμό είναι απλά ερωτευμένοι με τη φωνή τους. Όχι. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχει κόσμος που νιώθει έτσι. Μπορεί και ασυνείδητα να μην το καταλαβαίνει καν. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι οι πιο πολλοί, αγαπητέ. Αυτά. Τραγούδι και σε λίγο με τους επόμενους ακροατές.

0: The Purple Perfect Strangers. Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε Ανεμολόγιο κάθε βράδυ μαζί για 3 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Για να βγείτε στο να... για να δηλώσετε συμμετοχή, με συγχωρείτε, καλείτε στο 211 10 80 8 80. Το επαναλαμβάνω. 211 10 80 8 80. Είτε επειδή θέλετε έτσι κι αλλιώς κάτι να σχολιάσετε, είτε επειδή κάτι ακούσατε από συνακροατή, συνακροάτρια και θέλετε να απαντήσετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Σελιμάς, το τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο, για να ξέρετε και ποιον θα βρίζετε, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Το λόγο παίρνει ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Κώστας Μαντενίδης, από τους ελάχιστους που λέω το επώνυμο, διότι ο ίδιος μου το έχει ζητήσει, μου έχει παραπονεθεί όταν δεν το κάνω. Γεια σας, κύριε Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη.
0: Και σε εσάς.
1: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τον καθημερινό Γολγοθά των Νεοελλήνων. Μένω ενεός. Τι γνώσεις έχουν οι Νεοέλληνες? Απορώ γιατί δεν ενσκύπτουν στα τοπικά προβλήματα και μιλάνε για σφαίρες του Ντάιτον, για το Γιούγκ, τη θεωρία του συγχρονισμού. Τι γίνεται εδώ στο Κρετινιστάν, θα μας εξηγήσει κανένας πολυπράγμων από το think tank? Διότι εδώ βλέπω έχουμε γίνει think tank κρετινισμού. Αγγέλακας, πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η γνωστή επιστολή, πιστεύω να την έχετε ακούσει τουλάχιστον, βγήκε σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό και τι κατήγγειλε?
0: Την έχω υπόψη μου.
1: Τι κατήγγειλε σήμερα στον κύριο Τριάντη συγκεκριμένα, δεν έχω να το αναφέρουμε. Είμαστε, λέει, αντίθετοι στο ότι ξοδευτήκανε 5,2 δις ευρώ από την επιχορήγηση της Ευρώπης, το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης. Να θυμίσουμε ότι συνολικά είναι 36,5 δις, εκ των οποίων είπαμε 19,5 αχρεωστήτως δοθέντα στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν ένα κομμάτι δώρο για να κάνουν υποδομές τα κράτη, να επενδύσουν δηλαδή σε υποδομές, και τα άλλα τα 16,5 είναι με κεφάλαια των επιχειρηματιών, με δάνεια από τις τράπεζες και επιχορήγηση από αυτά τα λεφτά τα 16,5 για να γίνουν έργα, επενδύσεις για την ανάπτυξη. 5,2 δις που δοθήκανε, κύριε Λαβίθη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Και δεν θα μπορούσε να μπει ένα πρόγραμμα να δώσουν σε όλους τους Έλληνες τη δυνατότητα να δώσουν και μια επιχορήγηση 1,000 ευρώ να φάνουν φωτοβολταϊκά στις στέγες τους, στις ταράτσες τους, να μειώσουν το κόστος ενέργειας στο προτεκτοράτο? Όχι, 5,2 δις, κύριε Λαβίθη. Λοιπόν, να πάω τώρα στον καθημερινό Γολγοθά σαν πολίτης. Θέλω να βγάλω νέα ταυτότητα. Πάω στο τμήμα, το όργανο ασφάλειας, θα το έλεγα ανασφάλειας φυσικά, πόρτα κλειστή, χτυπάω, παρακαλώ, λέει, περνάω μέσα, ξαπλωμένος ο κύριος, φαρδιά πλατιά, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Κανένας. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, ρωτάω, έχουν τους ξέρετε για πότε πήρα ραντεβού?
0: Για πότε?
1: Σε μια κομμόπολη, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκης. 20 Ιουλίου, μετά από 2 μήνες. Και ρωτώ, αυτά τα ραντεβού πώς θα κλείνουνε? Κλείνουν 4 ραντεβού την ημέρα? 5, 10, πόσα? ελέγχουν τι γίνεται. Δηλαδή πάει ο πολίτης, πάει ένας ηλικιωμένος. Δεν βάλανε ένα POS να πληρώσει τα 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Την μισό ευρώ χαρτόσιμο πρέπει να βγει και εκεί. Να βγει παράβολο για το μισό ευρώ. Ένα πώς θα γινόταν. Ούτε λεφτά να παίρνει, ούτε τίποτα. Κύριε, με τριτά δεν παίρνουν. Πώς παρακαλώ, ορίστε. Μπαμ το πώς, τέλος. Αναγκάστηκα, πήγα στα ΚΕΠ. Άλλος Γολγοθάς. Ουρά. Μπαίνω μέσα. Τρεις κάθονται και μία νεαρή κοπέλα η οποία προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα. Αγανακτώ και λέω συγγνώμη. Ένας δουλεύει και τρεις κάθονται. Και με λέει ευγενέστατα η κοπελίτσα που έκανε και τη δουλειά της και οι άλλοι κοιτούσανε.
0: Ναι.
1: Τι με είπε κύριε Λαβήθη.
0: Τι σας είπε.
1: Κύριε μου λέει, οι συνάδελφοι είναι νέοι συμβασιούχοι και δεν γνωρίζουν τη δουλειά. Ακούστε τι κάνουνε. Απολύουν αυτούς που είχαν το οξάμινο, οχτάμινο, τι τους παίρνουν. Παίρνουν άλλους για να μειώσουν την ανεργία. Και εγώ σας ρωτώ, αυτή η κοπελίτσα που έβγαζε όλη τη δουλειά, η μία ήταν προϊσταμένη και δύο κοιτούσαν την κοπέλα. Θα τρελαθούμε εντελώς. Τώρα, ο Έμωνας τι είπε. Παραλάβαμε κράτος, λέει, δεν θα παραδώσουμε. Πώς το είπε.
0: Κωσυφοπαίδιο.
1: Δεν παρέλαβες Έμωνα κράτος. Παρέλαβες ένα προτεκτοράτο κοτζαμπάσιδων. Στην εποχή του πρέπει να ήταν και βασιλικό το προτεκτοράτο, με βασιλιά. Τώρα επίσης έχεις εκλόγιμη μοναρχία, απολυταρχική κιόλας. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε σύνταγμα, ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Κατάλαβες, Έμωνα. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Γιατί λόγια μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Από τι να το άλλο, τι να το. Αυτά τα ολίγα. Καλό, ασχοληθείτε τι γίνεται στο Κρετινιστάν εδώ. Εδώ τι γίνεται. Τα 19 δισεκατομμύρια φυσικά τα επενδύσανε. Έτσι. Τα επενδύσανε τα 19, τα χρεωσίτος δοθέντα. Και τώρα προσπαθούν να φάνε τα άλλα τα 16,5, των οποίων προσέξτε, μόνο 5,5 δις παρουσιάστηκαν projects. Δεν υπάρχουν δηλαδή projects να ετοιμάσουν, γιατί είναι η αυστηρή όρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11 δις περιμένουν και σε 2 μήνες κλείνει. Τον Αύγουστο κλείνει το πρόγραμμα, δεν μπορούν να βάλουν άλλο. Όλα θα βρουν φυσικά τελευταία στιγμή να στριμώξουν για να απαλωτριώσουν εντός εισαγωγικών και τα 11 δις. Και ο λαός θα πληρώνει 120-130 τη μεγαβατόρα. Όταν θα μπορούσε να την πάρει τζάπα με μια επιδότηση των 1.000 ευρώ για να βάλουν κοσμάκι στα σπίτια τους για να μειώσουν. Και σας είπα ότι έρχεται επισητιστική κρίση τεράστια. Να χτυπήσουν όλοι Κέντ Λοκάνταση, να δούνε στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα τι κάνανε οι δήμαρχοι. Με 90 λεπτά φουλ γεύμα, γιατί όποιος και να είσαι και δισεκατομμυριούχος, πας πληρώνεις το εισιτήριο σου 90 λεπτά και έχεις ένα φουλ γεύμα ή δείπνο. Καταλάβατε πως είναι οι κοινωνίες.
0: Εντάξει αγαπητέ.
1: Και σε όλες τις συνοικίες έχει κιόσκια υπερχονδρικής βασικών ειδών πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Όσπρια. Το ψωμί επίσης είναι κρατικό, δεν πουλιέται αλλού. Μόνο το κράτος με 15 λίρες, 25 τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. 50 λίρες είναι 1 ευρώ για να ξέρουν οι Έλληνες. Μου φαίνεται είναι 15 λίρες το ψωμί, το μισό κιλό, το 350 γραμμά. Για να δείτε πώς λειτουργεί εκεί και πώς κρατιέται εκεί η φτωχή. Εδώ έχουμε αφήσει στον Κεάδα, δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Εδώ υπάρχει επισητιστική κρίση, σας λέω. ο Έλληνας έφτασε να τρώει, αν φάει κανένα σουβλάκι, κανένα σουτζουκάκι με 4,5 ευρώ. Με 4,5 ευρώ ένα σουβλάκι. Ένα ξυλάκι μέσα 4,5 ευρώ. Με μία ώρα εργασίας να φάει ένα ξυλάκι. Αλλά καλά να πάθουμε, συνεχίσουμε να λέμε για την εξωτερική πολιτική βέβαια. Όλοι γίνανε υπουργοί εξωτερικών. Απορώ. Και τι βγήκε ο Πρωθυπουργός, τι είπε σήμερα? Λυπάμαι, λέει, για την ακρίβεια. Τι είπε το άτομο? Λες και δεν κυβερνάει ο επιτελικός των αρίστων αχρίων. Δεν κυβερνάει. Λυπάμαι, λέει, για την ακρίβεια που ροκανίζει, λέει, τους μισθούς. Θα τρελαθούμε εντελώς. Επιτελικές, μαφιόζικες οργανώσεις όλοι τους και τις αντιπολίτευσες όλοι. Μούγκα στο Κρετινιστάν. Αλλά όταν οι πολίτες έχουν νοοτροπία δούλου υπηκόου δεσποτάδων και γκοτζαμπάσιδων, αυτά θα πάθουν οι λαοί. Και ιδεολειπτικών θρησκόληπτων. Εκεί προσευχές, υποκρισία, πάχα μου δίθεν. Όσο μιλάνε για τέτοια, τόσο τα παιδιά τους θα παίρνουν 500 ευρώ το μήνα, θα τους τα κάνουν. Και καλά να τους κάνουν. Καλά να πάθει ο λαός. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αγγελάκας, Μανώλης Αγγελάκας, που αναφέρθηκε ο κύριος Μαντενίδης, πρώην Ευρωβουλευτής και γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, υπέγραψε μαζί με άλλους 9 πρώην στελέχη, πρώην υπουργούς, πρώην βουλευτές, επιστολή κατά της ηγεσίας Μητσοτάκη το Μάιο του 26, την οποία χαρακτήρισε κάλεσμα αφύπνισης. Η Νέα Δημοκρατία είπε έχει μεταλλαχθεί. Είπε ότι η παράταξη έχει γεμίσει πασοκτζίδες και έχει χάσει την ταυτότητά της. Είπε ότι το σκάφος δεν αλλάζει πορεία υπό την ηγεσία Κυριάκου Μητσοτάκη και είπε ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, θα τον βοηθήσω. Διάφορα από αυτά που είπε ακόμα και ο κύριος Μαντενίδης τα γράφουν στην επιστολή που υπογράφουν οι 10, παραδείγματος χάρη ένα από τα σημεία της επιστολής. Τα νοικοκυριά δυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν, τη δικαιοσύνη να μην αποδίδεται, τη διαφθορά να θεωρείται κανονικότητα. Δηλαδή, αν δεν σας έλεγα ποιοι υπογράφουν μια τέτοια επιστολή, θα λέγατε μπράβο, καλά τα λένε. Ποιοι είναι οι 10? Είπαμε, Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού της ΝΟΥΔΟΥ, Γιώργος Βερναδάκης, πρώην Διοικητής ΟΑΕΔ, πρώην Αναπληρωτής Γραμματέας Εργασίας Νέας Δημοκρατίας. Χρήστος Ζώης, πρώην Υπουργός, πρώην Βουλευτής Λάρισας. Θανάσης Νταυλούρος, πρώην Βουλευτής Αχαΐας. Αργύρης Δινόπουλος, πρώην Υπουργός, πρώην Βουλευτής στη Β' Αθηνών. Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Υπήρου, πρώην μέλος Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας. Φευρονία Πατριανάκου, πρώην Βουλευτής Λακωνίας, πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος Νέας Δημοκρατίας. Θανάσης Κόρδας, πρώην Υφυπουργός και πρώην Γενικός Διευθυντής της ΝΟΥΔΟΥ. Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Και Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα επέρνατε το λόγο εσείς, κύριε Νίκο από την Καλλιθέα, κύριος Νίκος οδηγός από την Καλλιθέα. Ήταν η σειρά σας να πάρετε το λόγο. Με ενημερώνει η Ειρήνη, συνάδελφος Λεγάκη από το τηλεφωνικό κέντρο, ότι σας κάλεσε, δεν απαντήσατε. Να δώσω λίγο χρόνο, μήπως τώρα που με ακούτε να το αναφέρω, καλέσετε πίσω. Ούτως ή άλλως θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα να διαβάσω κάποια μηνύματα. Αν δεν πάρει πίσω ο κύριος Νίκος, θα προχωρήσουμε με τον Παρμενίωνα. Γιώργο μου, και την άλλη φορά το είδα το μήνυμά σου για την πυρηνική ενέργεια. Σου απάντησα, ίσως να μην έτυχε να ακούς. Το ξέρω και γι' αυτό έκανα για την πυρηνική ενέργεια θεματική πολύ πρόσφατα. Δεν μπορώ να κάνω τώρα, διότι έχω ήδη ξεκινήσει τέτοιες θεματικές και επειδή πρόσφατα έχει γίνει σχετική θεματική, να περάσει λίγος καιρός και να ξανακάνουμε. Καλησπέρα, Αντρέα από τη Βέρεια. Ελπίζω να μην πειράζει που δεν μου αρέσει καθόλου η Κίνα, γράφει. Γιατί να πειράζει? Όλοι οι άνοδός τους και οι ίδιοι άνθρωποι μου φαίνονται παράξενοι, αλλά αυτή είναι απλώς η ταπεινή μου γνώμη. Κατά κάποιο τρόπο δεν ταιριάζουν στην εικόνα που σκιαγραφώ για τον κόσμο. Γεια σου Νίκο, βλέπω εδώ ζεστά τα παραπολιτικά, την εφημερίδα. Καλησπέρα στον κύριο Κυριάκο. Άλλο η φιλοσοφία γράφει, άλλο η επιστήμη, άλλο η γνώση, άλλο η τεχνολογία, άλλο ο επιστήμονας. Ναι, μεν συνδέονται, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν ταυτίζονται. Ψάξτε το και αν βρείτε κάτι άλλο από αυτά που λέω, πείτε μου. Τέλος πάντων, εντάξει, προφανώς δεν θα πείσει ο ένας τον άλλον. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από το Κάτω Νευροκόπη. Να είστε καλά. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Ο Γκέντελ, αυτό που είπε στο θεώρημά του είναι ότι σε κάθε αξιωματικό σύστημα υπάρχουν προτάσεις που δεν μπορούν να αποδειχθούν από τα αξιώματά του. Αξιωματικό σύστημα είναι αυτές οι προτάσεις που έθεσε, ας πούμε, ο Ευκλήδης για να γίνει η οικοδόμηση της γεωμετρίας. Δεν διέλυσε, γράφει ο κύριος Γιώργος, τα μαθηματικά, το θεώρημα. Αντίθετα, έδωσε λύσεις στις αντινομίες με τις επεκτάσεις των αξιωμάτων. Καλησπέρα και στον Καλόπεδο. Ο Κωνσταντίνε, κάθισα λίγο να ακούσω την εκπομπή σου, να ξεχαστώ γιατί είμαι στεναχωρημένο σήμερα. Και έπεσα στη βαριά κουλτούρα και στη μουσική Αμερικάνων στριγκλιάριδων. Οι Αμερικάνοι στριγκλιάριδες είναι η Deep Purple. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με τον κύριο Νίκο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο.

0: 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr. Μα το
3: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Κάλεσε πίσω ο κύριος Νίκος. Οπότε παίρνει το λόγο. Αποκαλυφθεί. Γεια σας.
7: Καλησπέρα Κωνσταντίνο, είμαι στη γραμμή.
6: Ναι, βεβαίως.
7: Δεν άκουσα τη θεματική από την αρχή.
6: Δεν έχει θεματική σήμερα.
7: Α, δεν έχει θεματική. Επειδή άκουγα κάποιες επιστημονικές προσεγγίσεις κτλ.
6: Ναι, πείτε μας.
7: Εγώ ήθελα να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Από ό,τι ακούω και από ό,τι καταλαβαίνω από τους ακροατές, η ηλικία των ομιλούντων είναι από 40 ετών και πάνω, υπολογίζω.
6: Ναι.
7: Εκείνο που θα ήθελα, λόγω και των τελευταίων εξελίξεων εδώ στην πατρίδα μας,
6: ναι,
7: ήθελα να ακούσω νέα παιδιά.
6: Τα νέα παιδιά, οι νεότερες ηλικίες δεν ακούν ειδησιογραφικό ραδιόφωνο.
7: Δεν ακούνε.
6: Αν ακούν ραδιόφωνο είναι για μουσική και μετά για αθλητικά. Όχι ότι δεν υπάρχει κάποιος που μας ακούει πιο νεαροί, αλλά γενικά μιλώντας, όχι ότι δεν μας ακούνε και πιο μικρές ηλικίες. Γενικά όμως δεν ασχολούνται με ειδήσεις.
7: Μάλιστα.
6: Τι έκανε η Πανάθα, τι έκανε ο Θρύλος.
7: Αυτό λέω.
6: Ποιο καινούριο χιτάκι. Τι έκανε εγώ που δεν ασχολείται ο κόσμος.
7: Όχι, έχετε δίκιο, αλλά μήπως πρέπει να δώσουμε κάποιο έναυσμα.
6: Δεν υπάρχει έναυσμα. Μετάπιζει το μυαλό τους και αρχίζουν.
7: Να επικοινωνήσουν και τα νέα παιδιά να μας πούνε τα προβλήματά τους, τις ελπίδες τους.
6: Κανένα έναυσμα.
7: Από μαθητές μέχρι, ξέρω εγώ, 25-30 άριδες που είναι και στην αγορά εργασίας.
6: Τα λένε σε άλλα.
7: Κατάλαβα.
6: Σε πλατφόρμες τώρα, σε τέτοια. Αλλά γενικώς λίγοι είναι όριμοι σε αυτές τις ηλικίες. Οι περισσότεροι οριμάζουν μετά και αρχίζουν και ασχολούνται.
7: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Εντάξει, Κωνσταντίνε.
6: Τι, αυτό μόνο.
7: Αυτό ήθελα να πω, γιατί οδηγώ τώρα.
6: Ναι.
7: Εντάξει, έχω και εγώ κάποιες απόψεις, αλλά νομίζω ότι κάποιοι θεατές είναι, που είναι πιο εξειδικευμένοι, ας πούμε, σε πολλά πράγματα κτλ. Θα τα πούνε καλύτερα. Εγώ ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια και πάλι και στους ακροατές για το επίπεδο που κρατάνε και να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δύο κουβέντες. Τώρα αργότερα, άλλη μέρα ίσως...
6: Θα χαρώ πολύ κύριε Νίκο μου, να είστε καλά.
7: Κάτι που να μπορώ να λάβω μέρος, θα σας
6: ξαπάρω. Θα χαρώ πολύ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Συγκριτικά με το ραδιόφωνο γενικότερα υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό πιο μικρών ηλικιών στην εκπομπή, αλλά γενικότερα, επαναλαμβάνω, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο ξεκινούν, μπορεί και εσείς οι ίδιοι που ακούτε να θυμηθείτε τα νιάτα σας και να μην ακούγατε αρκετοί από εσάς. Ποιος είναι, μου λέει ο music maker, ποιος τόλμησε να βρήσει τους Deep Purple? Θα είναι κάνας από κάνα κατσικοχώρι που ακούει μόνο καραγκούνα, ο καλόπεδος. Επιθυμεί την επιστροφή του βασιλιά μας.

0: Συνεχίζουμε με τον Παρμενίωνα. Γεια σου, Παρμενίωνα.
1: Γεια σας, γεια σου Κώστα, γεια σας τους ακροατές.
0: Καλώς το να.

0: την Κυριακή.
1: Έχει βάλει μπουζουκάκι από πίσω, ακούω, ε.
0: Ναι, ναι. Είναι.
1: Το βάλει από
0: Δημήτρη
1: μόνος σου.
0: Στο, εγώ. Στο Χακόβιτ. Second World. Θα
1: μπουζουκάκι
0: το πούμε μετά.
1: Ακούγεται.
0: Θα πω για του Μετάλλικα μετά. Γιατί είπε ο κύριος Νίκος, καλό ταξίδι, είναι φορτηγατής, είναι οδηγάει φορτηγό, κάτι τέτοιο, οδηγός είναι.
1: Οδηγός είναι τώρα.
0: Ναι,
1: τι
0: πολύ ωραία είπε. Τι ναύσμα δίνουμε στα παιδιά, τίποτα.
1: Δεν δίνουμε ναύσμα. Τι ναύσμα δίνουμε στα παιδιά.
0: Όταν φέρνεις τους Μετάλλικα εδώ, οι οποίοι δηλαδή είναι σαν ένας τροχός, άμα κόβεις ένα σίδερο, γι' αυτό λέγονται και Μετάλλικα. Κόβουν μέταλλα οι άνθρωποι και αυτό το λένε μουσική. Κατάλαβες, τι περιμένεις τώρα από αυτή τη νεολαία που δεν φταίει η νεολαία, αφού αυτά τα πρότυπα τους δίνεις και εμένα να με πληρώσουν 4 χιλιάρικα που λέει το εισιτήριο είχε 4 χιλιάρικα. Τα οικονομήσανε Μετάλλικα, ο Άδωνης, να πει, πώς το είπε, μπασαμπουκιάσανε η Μετάλλικα, άμα έβγαινε ο Άδωνης, τι έπρεπε να πει, να το πω στη γλώσσα του Άδωνη. Πήρανε 15 εκατομμύρια και φύγανε, εκτός Ελλάδος. Αλλά έχουμε απαγορεύσει όμως τα μπαλέτα Μπολσόη. Το Στοχάκοβιτς.
1: Κάθε τρεις και λίγο στο Μέγαρο.
0: Επειδή είναι περνάω. Ρώσοι.
1: Συνέχεια στο
0: Μέγαρο. Μας αρέσουν οι ναρκωμανείς και οι σατανιστές. Ωραία. Τι θα περιμένουν, τι περιμένουν τα παιδιά.
1: Ρέσει τώρα, προσφέρουν. Μου κάνεις πλάκα. Ή βγαίνεις.
0: Όχι, βγαίνει.
1: Αλήθεια τώρα τα πιστεύεις, ναι. Αυτά. Ή έχεις φτιάξει μια περσόνα. Δεν ξέρω τι είναι πιο ωραίο. Να τα πιστεύεις όντως ή να έχεις φτιάξει αυτό το χαρακτήρα και να βγαίνεις.
0: Να με πληρώνεις. Οι άνθρωποι παίξανε και το Ζορμπά για να δεις ότι τους παρακολουθώ.
1: Παίξανε και το τραγούδι που παίζω εγώ στο
0: Γιατί
1: Λιμπολόγιο.
0: Γιατί δεν είχαν να παίξουν τίποτα άλλο και παίξαν και το Ζορμπά. Άσε που το παίξανε χάλια, λες και έκοβες με πριόνια σίδερα, ξέρεις, και σου ανακατεύονταν τα άντερα δηλαδή. Δεν είναι οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, και υπάρχουν εδώ πέρα και
1: τώρα,
0: υπουργοί που λέγανε μπράβο, λέει σου Μετάλλικα. Τους ναρκωμανείς και όλους αυτούς τους σατανιστές.
1: Και σατανιστές.
0: Ναι, αφού κάνουν το σύμβολο του σατανά.
1: Αυτό το, ναι.
0: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που πήγανε εκεί, έτσι, αλλά την παρασύρεις. Τώρα αυτοκτόνησε κι άλλη κοπέλα.
1: Δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι όλοι που πήγανε και να μην το παραδέχονται. Γιατί όχι, 90.000 σατανιστές μαζεύτηκαν.
0: Όχι, ένας μου είπε στο Facebook, έγραψα, ρε παιδιά, αυτοί είναι σατανιστές και μου λέει, δεν είμαστε όλοι.
1: Και τι θα στο έλεγε, δημόσια, μα ήτανε.
0: Όχι,
1: σου
0: λέγε,
1: εγώ
0: δεν
1: είμαι.
0: Αυτός δεν ήταν, εντάξει.
1: Πού το ξέρεις.
0: Δεν ήταν,
1: το παραδέχτηκε. Τι είναι, ο αδερφικό, πού το ξέρεις. Εγώ θα το κρύβα. Πήγε ωραία. Εκεί, πράξεις και όχι λόγια. Έρχονται και Iron Maiden
0: τώρα.
1: Αντί να
0: πάω στους Μετάλλικα, αντί να πάω στους Μετάλλικα πήγα στο Μεσολόγγι για να γιορτάσουμε δηλαδή τα 200 χρόνια από την έξοδο, να τιμήσουμε μάλλον, από την έξοδο του ονειρών του Μεσολογγιού. Δηλαδή, εκεί που έχασε ο Λόρδος Βίρονας τη ζωή του, έδωσα λέει την περιουσία μου, έδωσα την ψυχή μου, έδωσα την καρδιά μου και δίνω και τη ζωή μου για την
1: Ελλάδα. Ήταν ακόμα ο πίνακας.
0: Ο πίνακας ήταν, του Λόρδο Βάιρον είναι του Βριζάκη. Είναι πολύ μεγάλος πίνακας, είναι και του Βριζάκη η έξοδος.
1: Του Ντελακρουά, παιδί μου.
0: Του Ντελακρουά, πρόσεξε να δεις τι έχει γίνει εδώ πέρα. Αυτό
1: του
0: το
1: Ντελακρουά είναι
0: πασίγνωστος. Κοίταξε, αυτοί τώρα σήμερα που κάνουν συνέδριο πρέπει να παραιτηθούν. Πρώτον, γιατί γίνονται αυτοκτονίες, έπρεπε να το σταματήσουν το συνέδριο. Γίνονται αυτοκτονίες των νέων. Και το πίνακα του Ντελακρουά που δώσαν οι Γάλλοι μετά από 200 χρόνια, τι έγινε. Το κλείσανε στο ξενοκράτειο αρχαιολογικό μουσείο του Μεσολογγίου.
1: Το πήγα
0: να δω τον πίνακα και λέει είναι κλειστό λόγω εργασιών. Δηλαδή έφερε εδώ τον πίνακα μετά από 200 χρόνια. Το
1: πρώτο καιρό που είχε έρθει την πρώτη περίοδο ήταν ανοιχτό και πήγαινε κλειστό.
0: Ήταν ανοιχτό γιατί πήγε ο πρωθυπουργός και οι άλλοι.
1: Και τώρα το κλείσανε για εργασίες.
0: Το κλείσανε για εργασίες για 2 εβδομάδες. Πήγα εγώ να δω στο ξενοκράτειο αρχαιολογικό μουσείο του Μεσολογγίου. Και το έχουν για εργασίες. Είναι ψέματα αυτό που λένε για εργασίες, γιατί δεν μπορεί τώρα το μουσείο του Μπορντό να έχει δώσει άδεια να γίνουν εργασίες μες στον πίνακα, τώρα. Να το σπάσουν τον πίνακα και να τρέχουμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι ψέματα, αλλά και εγώ όπως εσύ.
0: Δηλαδή θα γίνουν εργασίες και είναι ο πίνακας εκεί.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το μεταφέρανε.
0: Να σπάσουν δηλαδή το. Και πώς το μεταφέρανε. Όχι, είναι στο ξενοκράτιο.
1: Θα θύμωνα όπως εσύ, ήρθα από το Μεσολόγγι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έρχομαι κάθε τρεις και λίγο να δω τον πίνακα.
0: Δεν μπορεί να αφήσει ένα άλλο μουσείο, το δανείζεις και εσύ πας και κάνεις εργασίες εκείνη την ώρα που είναι ο πίνακας μέσα. Αυτό είναι ψέμα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Είναι ψέμα καθαρά. Είναι για λόγους ασφαλείας, επειδή κλέψανε το Λούβρο, σου λέει θα μας πάρουν τον πίνακα εδώ να τον κλέψουν και θα λέμε εμείς ότι γίνονται εργασίες δήθεν για να μην το δει και κανένας. Το είδε όμως ο Πρωθυπουργός και δύο-τρεις άλλοι.
1: Καταλαβαίνω την απογοήτευση και το.
0: Τι, θα ξαναπάω εγώ, θα το παρακολουθώ αυτό. Θα ξαναπάω μέχρι το Σεπτέμβριο είναι ο πίνακας. Τον έχω δει εγώ στη Γαλλία, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να πάω και εδώ. Και θα παρακολουθήσω.
1: Πάρ' τους κάνα τηλέφωνο την επόμενη φορά, μη σου πούνε πάλι καμιά τύπου έχουμε εργασία και τους πεις ρε παιδιά, δεν γίνεται να έχετε
0: εργασία.
1: Όλη την ώρα έχετε εργασία.
0: Στο Μεσολόγιο ήταν ανοιχτά. Όλα τα μουσεία ήταν ανοιχτά. Υπήρχε και μια έκθεση των μαθητών του Μεσολογίου. Έκθεση ζωγραφική.
1: Φαντάσου
0: πήγα και εκεί. Πήγα στο μουσείο
1: έρχονται...
0: Άλατος. Στο μουσείο Άλατος, άλλο σοκ εκεί πέρα. Το γνώριζα με τα μνημόνια. Έχουν δώσει τις αλικές στο υπερταμείο. Και παίρνουν το αλάτι, το πουλάνε και όπως ήταν παλιά το μονοπόλιο. Και ξεχρεώναμε τα δάνεια της Επανάστασης που με είχε μεσολαβήσει και ο Λόρδος Μπάιρον. Το τελευταία δόση τη ξεχρέωσε ο Σιμίτης. Το είχε πει το 2000. Τώρα, μετά τα μνημόνια, βάλαν πάλι τις αλικές μέσα, το αλάτι, το χρυσός, λευκός, το λέγανε. Βάλανε για να ξεχρεώσουμε και με αλάτι. Φαντάσου, δηλαδή πουλήσαμε και το αλάτι. Ό,τι γινόταν στην Επανάσταση, με το μαύρο κορδάτο, που τα και άφησε τους μεσολογγίτες, είχε πάρει τα δάνεια, τα φάγανε εδώ οι κυβερνήσεις τα δάνεια και πεινάγανε εκεί, τρώγανε ποντίκια οι μεσολογγίτες. Γιατί δεν πηγαίνανε πέντε τσουβάλια αλεύρι η κυβέρνηση. Τα ίδια πεινάει και ο λαός σήμερα. Δηλαδή δεν είχε αλλάξει τίποτα. Πήγα για να ηρεμήσω και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι από αυτά που βλέπω. Γιατί άλλα βλέπει ο ένας, άλλα βλέπω εγώ.
1: Φαντάσου να έρχεται κάποιος από άλλη χώρα και να του λένε είναι κλειστός ο Παρθενώνας.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι μια απλή μεσολόγγη Αθήνα. Φαντάσου εκείνη την ώρα πώς. Τέλος πάντων. Άλλο που θες να πεις, Παρμενιώνα.
0: Άλλο που θέλω να πω, ο Μιαούλης, το 21, για να το συνεχίσω λίγο, φόρτωνε κάτι βάρκες, τις φόρτωνε με πυρομαχικά, πήγαινε στις φρεγάτες των Τούρκων, στις ναυαρχίδες, τις ανατείναζε. Δεν μπορεί τώρα ο Μιαούλης να ήταν τόσο. Τότε να μπορούν οι Έλληνες να φτιάχνουν ντρόν. Ας πούμε, ουσιαστικά σαν ντρόν ήταν αυτό. Δεν σκοτωνόταν ο Μιαούλης, άφηνε τη βάρκα, πήγαινε κοντά, την κόλλαγε μπροστά, την άναβε με το δάβλο, τους ανατείναζε. Ήταν σαν ντρόν της εποχής. Τώρα δεν μπορεί η Ελλάδα να μην φτιάχνει ντρόν. Δεν είναι δυνατόν να. Έχω πει για τα ντρόν σε τρεις εκπομπές και επαληθεύτηκα με αυτό το ντρόν που των Ουκρανών. Αυτό το ντρόν μπορεί να χτύπαγε και ελληνική φρεγάτα. Και έχει φύγει από Αλβανία για μένα. Εγώ η γνώμη. Επειδή η Λευκάδα έχω πάει, έχω γυρίσει τη Λευκάδα με σκάφος και βόρεια της Λευκάδας είναι η Κέρκυρα. Απέναντι από την Κέρκυρα είναι η Αλβανία. Αυτό το ντρόν έχει φύγει από Αλβανία. Μαζί με τους Τούρκους είναι κάτι, παίζει εκεί Ουκρανούς, Τούρκοι και οι Αλβάνοι μπορεί να μην ξέρουν και τίποτα. Δηλαδή να είναι εκεί πέρα σε μια βάση και να κάνουν περιπολίες αυτά τα ντρόν στο Ιόνιο. Γιατί είχαν πει ότι τον Κίμωνα σε περίοδο πολέμου θα τον έχουν πίσω στο Ιόνιο και μεγάλες φρεγάτες οι οποίες είναι μικρές, είναι πώς το λένε μεγάλες για το Αιγαίο. Θα βάλουν πιο μικρά πλοία μπροστά σε περίπτωση πολέμου. Και θα χτυπηθούμε από πίσω, από το Ιόνιο. Τις μεγάλες, δηλαδή τα μεγάλα σκάφη, θα τα χτυπήσουν από πίσω. Δηλαδή κοιμούνται όρθιοι. Δεν κάνουν τίποτα. Και θα λακίσει και ο Δέβιας και όλοι θα λακίσουν άμα γίνει ένα μπαμ. Και θα υπάρχει, όπως την Ελδίκ τότε, η Ελδίκ μόνη της είχε μείνει και πολέμαγε στην Κύπρο, χωρίς καμία βοήθεια από την Ελλάδα, το ίδιο θα γίνουν κάποιες μονάδες θα. Πολεμάνε στον Εύρο, κάποιοι στη Σάμο, δηλαδή οι εθελοντές, κάποιοι έτσι, και θα καταρρεύσει η άμυνα κάποια στιγμή, θα τους σκοτώσουν όλους και δεν θα υπάρξει καμία βοήθεια.
1: Υπέροχα.
0: Θα πηγαίνουν να τους βοηθήσει ο Μέρτς που δεν έχει κανένα στρατό, έχει μια ταξιαρχία στη Λιθουανία η οποία αν μπουν οι Ρώσοι αλίμονό του θα φτάσουν στο Βερολίνο μέσα σε 5 ώρες.
1: Θα ξαναφτάσουν, να το λέμε σωστά.
0: Να φτάσουν τέταρτη φορά, τα ξεχνάνε αυτά. Κάνουν τους μάγκες. Έπρεπε η Ελλάδα να περάσει σε βιομηχανία, σε οικονομία πολέμου. Όλη η βιομηχανία, όλες οι χαλιβουργίες, όλες αυτές να φτιάχνουν drones και διάφορα, εφόσον έχουμε μυαλά, μηχανικούς έχουμε, να φτιάχνουν πολεμικά για να υπάρχει και παραγωγή, να φτιάχνουμε και κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα και να ανέβει η οικονομία. Τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λέει ότι πάμε καλά, το ίδιο λέγανε πριν χρεοκοπήσουμε, η Goldman Sachs και όλες οι μεγάλοι οίκοι. Είχαν αναβαθμίσει την Ελλάδα σε 3α-συν.
1: Εντάξει, Παρμενίωνα.
0: Και μετά χρεοκοπήσαμε. Δεν λέει τίποτα αυτό. Λέει ότι πεινάει ο κόσμος, αυτοκτονούν τα παιδιά, δεν τους δίνει. Δηλαδή τώρα εγώ έχω δει, έχω πάει σε όλη την Ευρώπη, έχω γυρίσει. Τα παιδιά το καλοκαίρι πάνε σε ειδικά κατασκηνώσεις, σε ποτάμια, σε τέτοια.
1: Δεν θα προλάβουμε όλα, πρέπει να πάω
0: αυτό
1: και σε δελτίο.
0: Δεν τα αφήνουν τα παιδιά δηλαδή. Α, και πρέπει να καταργηθούν και οι πανελλήνιες. Αυτό ήθελα να πω.
1: Έγινε.
0: Πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνιες για να μην πληρώνουν οι γονείς, να πηγαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο, να βγαίνει ο άλλος με α, β, γ γιατρός. Δεν μπορεί, τώρα βγαίνουν οι γιατροί και φεύγουν οι μισοί, τους εκπαιδεύουμε για να φύγουν στο εξωτερικό.
1: Σ' αφήνω να συνεχίσεις να απολαύσεις Σωστακόβιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου Παρμενίωνα, σε ευχαριστώ που υπάρχεις.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας, τόνισε και συνέχισε. Αν ξαναδιαβάσει κάποιος το πρόγραμμα του 2023, θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ακρίβειας, αναφέροντας «Λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια, η οποία ροκανίζει το εισόδημα, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση, οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών», πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θόδωρος Δρουσόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, ο απολογισμός αυτής της πορείας είναι θετικός. Η χώρα βελτιώνεται διαρκώς». Στην προσαγωγή του συντρόφου της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος βρίσκεται στην ασφάλεια και δίνει κατάθεση. Εκτός πορείας, λόγω τεχνικής βλάβης, βγήκε το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές. Ενδέχεται μάλιστα, όπως σημειώνουν, να μην ταξίδεψε από μακριά. Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και οι στρατιωτικές μονάδες αναλύουν τον ντρόουν για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του, αναφέρει το πρακτορείο. Η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μόνο κάποια κρυπτογραφημένα δεδομένα να μην έχουν ακόμη αποκωδικοποιηθεί, πρόσθεσε η πηγή. Απολογήθηκαν ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Οι δύο εκ των τριών αστυνομικών έκαναν σήμερα λόγο για συνενετική συνέβρεση, για την οποία μετάνιωσαν όπως ισχυρίστηκαν. Ο τρίτος κατηγορούμενος και προϊστάμενος των άλλων δύο δικάζεται για συνέργεια. Όπως είπε, αν γνώριζε κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν θα το επέτρεπε, αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτήν τη φορά στο κέντρο της Καλαμάτας. Γυναίκα, στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο, τραυματίστηκε από το εν λόγω όχημα, το οποίο κινούνταν στο πεζοδρόμιο. Στο πατίνι, σύμφωνα με πληροφορίες του tharosnews.gr, επέβαιναν δύο ανήλικα αγόρια που μάλιστα αρχικά επιχείρησαν να το κρύψουν, ενώ ένας διέφυγε. Τη γυναίκα παρέλευε ασθενοφόρο, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον έναν αναβάτη και γνωρίζουν τα στοιχεία και του δεύτερου. Στη διεθνή ενημέρωση, τον πιο υψηλό βαθμό στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι στόχευσε ο στρατός του Ισραήλ. Σύμφωνα με την Ιερουσαλήμ, ο Χαντάντ είναι ένας από τους επικεφαλείς της 7ης Οκτωβρίου και συγκαταλέγεται στα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα. Ωστόσο, δεν αναφέρεται αν τελικά σκοτώθηκε από τις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Στα αθλητικά, ο πρώτος Βρετανός αθλητής με περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου έγινε ο David Beckham. Το ζεύγος Beckham μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων σύμφωνα με τη φετινή κατάταξη των Sunday Times.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και αφρικανική σκόνη θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο, εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Μην καθυστερούμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ξεκινάμε κατευθείαν με τον επόμενο ακροατή μας, τον Άγρα. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου, Αρχηγέ, τι κάνεις?
0: Καλώς τον.
1: Μιας και έκλεισες, ή μάλλον πριν πω αυτό, επειδή είδες για τους Iron Maiden, είδα ότι βγαίνει και μια ταινία, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Βγαίνει η ταινία Iron Maiden, ναι. Δεν ξέρω αν είναι ντοκιμαντέρ, είναι με ηθοποιούς, αλλά το είδα στο YouTube κάπου. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, μιας και έκλεισες χθες έτσι λίγο προβοκατόρικα.
0: Ναι, ναι. Έκλεισε έτσι ωραία χθες. Μ' άρεσε πως έκλεισα.
1: Να σου πω, εγώ δέχομαι και αποδέχομαι. Οι ιδέες μου ιτήθηκαν. Νικήσατε. Μάλλον δεν θα πω νικήσατε, να πω νίκησα, να μην σε βάλω μέσα. Νίκησε ο αντινατιβισμός, νίκησε ο πολυπολιτισμός, νίκησε η ατομοκρατία.
0: Νίκησε η Ευρώπη μας.
1: Νίκησε η παγκοσμιοποίηση, νίκησε ο υπερκαταστολισμός. Το καλό με την ήττα μου και την νίκησα, την νίκη τους να πω, είναι ότι ιτηθήκαμε και νίκησα. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστούν μέχρι την τελευταία σταγόνα την νίκη τους. Και εμείς απλά θα βλέπουμε.
0: Δεν μ' αρέσει που δεν έχεις την Ευρώπη μας ψηλά.
1: Καλά. Λοιπόν, είδα ένα βίντεο, Κωνσταντίνε. Ήθελα να πιο χαλαρά να το πω για την Παρασκευή. Κάτι γονείς είχαν βάλει το παιδί τους. Παιδί, ξέρω εγώ, 10, 11, 12 ετών, κάπου εκεί ήταν. Και το είχαν βάλει να προσπαθήσει να πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο με το Μήλο.
0: Το δηλαδή, που περιστρέφω, που
1: ναι, ναι, αυτό.
0: Περιστρέφαμε το Καντράν.
1: Ναι. Και του δώσανε το τηλέφωνο, είχαν εκεί πέρα. Δεν θα, πες μου, λέει, πώς θα πάρεις, ξέρω εγώ, το τάδε τηλέφωνο. Και προσπαθούσε, δεν ήξερε τι να κάνει. Και συνειδητοποίησα, Κωνσταντίνε, ότι είμαστε η τελευταία γενιά.
0: Αν είναι δυνατόν, δεν το είχα σκεφτεί τώρα έτσι. Δεν ήξερε πώς να το χρησιμοποιήσει.
1: Όχι, έκανε το τέτοιο, το πήγαινε πέρα εδώ, αλλά δεν ήξερε πώς να, να κάνει το ένα, το δύο.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε ότι πρέπει να το πας μέχρι την άλλη, να τα αφήσει μέχρι.
0: Μπορεί να το πίεζε κιόλα. Σου λέει πώς είναι.
1: Όχι, δεν το πίεζε, εντάξει, έχει και Νόβα, ξέρει, κατάλαβα ότι εκεί πέρα βάζει δάχτυλο, δεν είναι. Αλλά για να το γυρίσει, αλλά δεν ήξερε πώς. Δεν ήξερε, δηλαδή, τα γύριζε όλα μαζί, τα πιάνε και τα τρία, διάφορα. Και συνειδητοποίησα, Κωνσταντίνα, ότι είμαστε τελευταία γενιά που ζήσαμε αυτά τα τηλέφωνα. Και
0: ενώ
1: τα ζήσαμε, ενώ παίρναμε κιόλας, έτσι, υπήρχαν στα σπίτια δηλαδή, δεν είναι, ναι. Είμαστε επίσης τελευταία γενιά που ζήσαμε τα φαξ.
0: Φαξ.
1: Είμαστε η τελευταία γενιά που ζήσαμε τις βιντεοκασέτες. Είμαστε τελευταία φωνιά. Τελευταία γενιά που ζήσαμε τις
0: κασετόφωνα. Τους δίσκους δεν θα πω, γιατί κάνουν μια ρετρό επανεμφάνιση. Θεωρείται πλέον ωραίο το να έχεις
1: ναι, αλλά είναι, δεν είναι όμως. Είναι για αυτούς που σαν τους συλλέκτες, ας πούμε, κάπως έτσι. Δεν είναι κατανάλωση, δηλαδή δεν το έχουν όλοι. Ο περισσότεροι θα πούνε με συντή, με στικάκια, με τέτοια.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα δισκόφωνο πάντως. Μ' αρέσει. Ναι. Ωραία, ναι, σωστά είναι όλα αυτά που λέει. Τελευταία γενιά σε πολλά πράγματα.
1: Είμαστε και η τελευταία γενιά που προλάβαμε την Αθήνα Ελληνική, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είμαστε επίσης η τελευταία γενιά που ζήσαμε χωρίς κινητά, γιατί στη δικιά μας γενιά είχαμε κινητά. Και βέβαια τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα, που είναι σαν ένας μικρός υπολογιστής. Ήταν τα Nokia αυτά. Δηλαδή το περισσότερο που κάναμε ήταν να παίζουμε φιδάκι τότε.
0: Panafon, Telestet.
1: Ναι. Και είμαστε και η τελευταία γενιά, Κωνσταντίνε, που ζήσαμε χωρίς ίντερνετ. Υπάρχουν και άλλα. Όπως εγώ πρόλαβα και τις αλάνες, πρόλαβα που παίζαμε και έξω παιχνίδια, αμπάριζα, κυνηγητό και τέτοια. Δηλαδή αυτά τα πρόλαβα σχεδόν γενιά από εγώ. Μίλα. Έπαιζες μίλα.
0: Παίζουν ακόμα, σε πληροφορώ, στο σχολείο, στο διάλειμμα.
1: Όχι, όχι, στη γειτονιά. Όχι στο σχολείο. Στη γειτονιά, λέω. Στη γειτονιά που είχαμε λιγότερα, πολύ λιγότερα αυτοκίνητα.
0: Βέβαια, αφού είμαστε ίδιοι. Εντάξει, το γαλάτσι τότε ήταν.
1: Είναι και ανάλογα, ανάλογα και την περιοχή, κατάλαβε.
0: Το γαλάτσι το 80 ήταν οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, αν πάω θα έχει κτιστεί όλο. Αλλά προσπαθούν ακόμα, στο διάλειμμα του σχολείου κάνουν διάφορα. Η ανάγκη δεν είναι ότι δεν θέλουν. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ο άνθρωπος με το που του δώσεις μια μπάλα και μια λάνα, το παιδί δηλαδή, θα πάει. Έτσι νομίζω.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν θα πάει. Θα πάει, γιατί, αλλά το θέμα είναι ότι πλέον είναι κυκλοφορούν πολύ περισσότερα αυτοκίνητα για να παίζεις, ας πούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Αλλά νομίζω
1: ότι. Αλλά δεν υπάρχουν κιόλα πλέον. Ελάχιστες υπάρχουν. Τις έχουν καθαρίσει, μπορεί να τις έχουν, να έχουν βάλει τέρματα, να το έχουν κάνει ένα τεχνικό, ας πούμε, εκεί πέρα το μέρος για ή 5x5, ενώ παλιά ήταν χύμα, ήταν χωματόδρομος κάτω.
0: Νιώθω όμως, μπορεί να διαφωνείς, ότι είναι γενετής η ανάγκη του ανθρώπου να, με το που θα δει μια μπάλα και μια λάνα σε αυτές τις ηλικίες του παιδιού, να παίξει. Έτσι νιώθω.
1: Αν εννοείς γενετής των αγοριών, ναι.
0: Και τα κορίτσια είναι του παιδιού.
1: Τώρα τι να σου πω, ότι είναι των κοριτσιών ευγενετής να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Όχι, να είναι έξω σε ανοιχτούς χώρους για να παίζουν και όχι σε κλειστούς. Δεν ξέρω τι παίζουν, ανάλογα.
1: Εννοείται αυτό. Μα αυτό είναι και το πιο κανονικό, ας πούμε.
0: Τι ποδόσφαιρο, γιατί σε παρακαλώ.
1: Γιατί το χτίζουμε και μπαίνουμε μέσα.
0: Στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου ο ΠΑΟΚ έχει μονοπόλιο. Μας αφαιρεί ένα άθλημα που έχουμε και 5 τίτλους.
1: Ναι, αλλά με το
0: Women's football. Γυναίκες.
1: Ναι, θα αντιμετωπίζουν άλλες γυναίκες, αν αντιμετωπίζουν κάτι διαφορετικό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να παίζουν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί, ναι. Κοίταξε, να δεις από κάποια στιγμή...
0: Ναι, ακόμα η κοινωνία είναι οπισθοδρομική.
1: Για σεξισμό.
0: Ακόμα είμαστε οπισθοδρομικοί και έχουμε ξεχωριστά άντρες γυναίκες. Κάποια στιγμή θα προοδεύσουμε και θα είναι από κοινού τα αθλήματα. Όλοι μαζί το ίδιο. Ναι, θα πει άντρες γυναίκες.
1: Και τότε μόλις γίνει αυτό θα αρχίζουν να κλαίνε γιατί δεν παίρνουν μετάλλια οι γυναίκες.
0: Αν δεν πάθεις δεν μαθαίνεις.
1: Ισχύει.
0: Να προσέχει ο καθένας τι εύχεται.
1: Και συνειδητοποίησα, Κωνσταντίνο, νομίζω από το 2005, 2006, 2007, 2008 κάπου εκεί η τεχνολογία άρχισε να κινείται πιο πολύ με γεωμετρική πρόοδο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Νομίζω είναι πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή, εμείς άμα δούμε τι προλάβαμε και πού έχουμε φτάσει τώρα, είναι πολύ μεγάλη πώς να το πω, η διαφορά. Δηλαδή, το να έχεις ένα υπολογιστή στην ουσία που είναι το κινητό και να κάνεις δηλαδή να κάνεις φορολογικές δηλώσεις, να κάνεις τα πάντα, μέχρι να έχεις χάρτες, να έχεις τι να σου πω τώρα, τα πάντα. Ενώ όταν πρωτοβγήκαν τα κινητά και λίγο μετά, ήταν μόνο για τηλέφωνο, μηνύματα. Τότε ήταν και τα οικονομηνύματα, θυμάσαι τα οικονομηνύματα.
0: MMM, Multimedia, κάτι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι το λόγο.
0: MSN,
1: όχι το... τέλος πάντων. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και είπα να το μοιραστώ αυτό το βιντεάκι και να το εμπλουτίσω.
0: Καλά,
1: να κλείσω με ένα ωραίο βιντεάκι που είδα σε ένα site, δεν θυμάμαι ποιο site, νομίζω ότι είναι το NGR αλλά δεν είμαι σίγουρος. Στην Αργεντινή είχαν μια συζήτηση, ήταν ένα πάνελ και είχαν μια συζήτηση για τα UFO. Προφανώς είχαν συζήτηση λόγω του Τραμπ που τα έβγαλε πριν λίγο καιρό, γιατί έτσι υποθέτω, έτσι. Και είχαν στο παράθυρο, όχι εκεί μαζί τους, από το σπίτι του, έναν ειδικό. Και λέει, ο παρουσιαστής, τώρα θα μας μιλήσει ο τάδε ουφολόγος.
0: Από το σπίτι του όμως.
1: Ναι, μπορεί να είναι και στην εργασία του. Δεν ήταν εκεί αυτό.
0: Δεν ήταν στο στούντιο.
1: Ναι, δεν ήταν εκεί. Και...
0: Βγήκε με το καπελάκι του.
1: Όχι. Θα μας μιλήσει, λέει ο τάδε, παρακαλώ, λέει. Και του λέει αυτός, παιδιά, λέει, εγώ δεν είμαι ουφολόγος, ουρολόγος είμαι.
0: Η Αργεντινή, η Λατινική Αμερική είναι δική της κατηγορία.
1: Εντάξει, ένα γράμμα λέει, αλλάζει.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Βίντεο από Λατινική Αμερική είναι υπέροχο. Είναι άλλος πλανήτης. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Γεια σου,
0: Άγρα. Να είσαι καλά. Κοιτάξτε, ο 20ος αιώνας ήταν αιώνας της τεχνολογίας. Κινήθηκαν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Προφανώς ο 21ος είναι ακόμη πιο γρήγορος.

Για τον Παρμενίωνα κάποια μηνύματα όπως του Μανώλη που να ακούσει και Rotten Christ μου γράφει. Τι να ακούσει Rotten Christ. Παθή. Γεια σου Στέλιο από τη δουλειά μου ΑΕΚ. Πήγατε κύριε Στέλιο στους Μεταλλικά. Μπράβο. Υπόλοιπα μηνύματα σε λιγάκι. Τραγούδι και συνεχίζουμε με ακροατές μέχρι το κλείσιμο και το απόψινό μας ανεμολογίου.

0: Θα δώσω το λόγο στο Γεράσιμο από τη Γερμανία σε λίγο, στον Κωνσταντίνο από τη Λακωνία και στο Χρήστο από το Γαλάτσι, διότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε καλέσει αλλά δεν τον έβγαλα, τον κύριο Χρήστο. Οπότε σήμερα ήταν η δική σου εβδομάδα, αλιγάτορα, που κάλεσες και δεν θα σε βγάλω, από εβδομάδα κι εσύ. Και με τον κύριο Ζαφυρόπουλο από εβδομάδα και με τον κύριο Δημήτρη από Κέρκυρα. Είπαμε, δίνουμε χρόνο, δίνουμε χώρο σε ακροατές. Όταν κάποιοι παίρνετε πολύ συχνά, σας βάζω εγώ μία παύση για να μπορούν και άλλοι ακροατές που δεν καλούν τόσο συχνά να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουν. Όπως ο κύριος Γεράσιμος από τη Γερμανία. Γεια σας κύριε Γεράσιμε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαδίθη και σε όλη την Ομίγυρη.
0: Καλώς τον.
1: Πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Πάντα θέλω να μένω στην απόλυτη επικαιρότητα και θεωρώ τα ελληνοτουρκικά τώρα ένα θέμα σοβαρά συζητήσιμο.
0: Παρακαλώ.
1: Μπροστά σε αυτά τα τουρκικά καμώματα να πούνε τουρκικοί νόμοι για το Μισό Αιγαίο κλπ.
0: Ναι.
1: Ήθελα να δω γενικότερα το θέμα και να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προσέχει πολύ τον Τούρκο, ο οποίος παρά τη συνθήκη των Αθηνών και το ότι ο Έλληνας μένει καλοπροαίρετος για μια συνεργασία που αναμφίβολα η όποια συνεργασία της Ελλάδας με την Τουρκία θα είχε τεράστια οικονομικά ωφέλη, κρύβεται πίσω από αυτά τα βήματα και διαδείγματα πολύ πονηριά. Δηλαδή, σου δίνει το χέρι ο Τούρκος και σκέφτεται θα είμαστε φίλοι εφόσον φυσικά θα πάρω το Μισό Αιγαίο, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις τον άλλο, θα έχω εγώ τη στρατιά του Αιγαίου μου, εσύ θα βγάλεις οτιδήποτε όπλα έχεις στα νησιά κλπ. Κλπ. Αυτά έχει στο μυαλό του.
0: Ναι, ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί το νησί να έχει μεγαλύτερη υφαλοκρηπίδα από ότι η πυρωτική χώρα. Ότι αν ισχυρίζονται ότι αν η υφαλοκρηπίδα του νησιού και, μιας, και της υπηρετικής χώρας συγκρούονται, επικρατεί, αυτό λένε, η υφαλοκρηπίδα της υπηρετικής χώρας. Από ό,τι έχω καταλάβει μιλώντας με νομικούς, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν λέει αυτό. Είναι ένας δικός τους ισχυρισμός, αλλά σας λέω ποιο είναι το επιχείρημα που έχουν και ακούμε, μα γιατί θέμα πώς έτσι αυθαίρετα. Όχι, ισχυρίζονται ότι η δική τους υφαλοκρηπίδα, επειδή είναι υπηρετική χώρα, επικρατεί των νησιών μας.
1: Φυσικά, και δεν είναι μόνο αυτό που ισχυρίζονται. Χοντρικά να το πω, τον 25ο μεσημβρινό τον βάζουμε στη μέση του Αιγαίου και ό,τι είναι ανατολικότερα είναι δικό τους. Έτσι, χοντρικά τώρα για να.
0: Ναι, γιατί μέχρι εκεί βγαίνει η υφαλοκρηπίδα της υπηρετικής χώρας.
1: Ακριβώς. Ωστόσο όμως.
0: Το δίκαιο της θάλασσας, μιλώντας με νομικούς, έχουν πει ότι δεν προβλέπει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Τώρα πώς το ισχυρίζονται και τι έχουν στο μυαλό τους, τι να σας πω.
1: Να σας πω εγώ τι έχουν στο μυαλό τους.
0: Και γι' αυτό η χώρα δεν μπορεί βεβαίως να το δεχθεί έτσι.
1: Φυσικά. Βλέπουν περίπτωση. Τη συμμαχία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, η οποία είναι καθαρά αμυντική, αλλά αυτή δεν έχουν την οτροπία. Δηλαδή, λένε στην Κύπρο, ακούστε, λένε στην Κύπρο γιατί κάνεις αυτά έχοντας 40.000 στρατό στο κατεχόμενο μέρος με τη δυνατότητα ανά πάση στιγμή να επενδύουν να πιάσουν και το νότιο μέρος της Κύπρου. Λοιπόν, πολλά λένε οι Τούρκοι και ο Τούρκος βασικά όταν μιλάει, το ξέρετε το ανέκδοτο που είδαν τον Τούρκο να ανακατώνει ένα κουβά με γάλα και του λένε ρε Τούρκε, τι κάνεις εκεί, και λέει μπύρα. Και του είπανε μα καλά, δεν γίνεται μπύρα, και απαντάει ο Τούρκος και άμα γίνει. Θέλω να πω ότι
0: όχι, δεν το
1: η νοοτροπία τους δεν πατάει σε δύο σταθμάκια, δύο στα πόδια.
0: Εδώ,
1: δηλαδή,
0: αγαπητέ, μέσα την εισβολή στην Κύπρο τη θεωρούν, την αποκαλούν ειρηνευτική επιχείρηση.
1: Ακριβώς.
0: Τι συζητάμε τώρα, που είναι
1: ακριβώς
0: από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών ψήφισμα καταδικαστέ, όχι επειδή είμαστε εμείς Έλληνες.
1: Ακριβώς, και βλέπετε και στα
0: νοδέτερη ζώνη
1: τι γίνεται. Ναι. Ωστόσο όμως τώρα εγώ έρχομαι στην ελληνική κυβέρνηση.
0: Είναι ο ισχυρός που τα θέλει όλα δικά του. Το πέναλτι είναι υπέρ του, πάντα δικείται, άμα είναι η διαιτησία, ποτέ δεν ευνοείται. Είναι, πώς να
1: και αυτό, αλλά εδώ θα προσθέσω και ο ανατολίτικα πονηρός. Έχει νερό υπόθεση. Γι' αυτό θα τονίσω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ δεν έχει και αντιπολιτευτική φωνή. Εγώ προσπαθώ να δημιουργήσω αντιπολίτευση σε ό,τι κάνει η κυβέρνηση, διότι η αντιπολίτευση έχει γίνει μια μάντρα με όντα που δαγκώνονται, που γαυγίζουν και αλληλοδαγκώνονται, δηλαδή, για να τα πω έτσι γρήγορα. Τέλος πάντων, επανέρχομαι για να μιλήσω αντιπολιτευτικά στην κυβέρνηση, λέγοντας το εξής. Βασικά, οι Τούρκοι μετά την Κύπρο είχαν όρεξη μετά από τη μισή Κύπρο να πάρουν και το άλλο μισό Αιγαίο. Και ξεκίνησε λαού-λαού για να φτάσουμε που φτάσαμε, να φτάσουμε στα Ίμια, χοντρικά στα Ίμια εκείνο το βράδυ. Όταν ρωτάει ο Έλληνας τον Αμερικάνο τι χάρτες έχουν οι Τούρκοι, και του λέει Αμερικάνος και οι τρεις έχουμε ότι είσαι σε ελληνικά νερά. Και έγινε ό,τι έγινε, και είπαμε τελικά no ships, no flags, καθόλου ούτε δεν θα έρχονται εκεί πλοία, και άρχισε να κρυζάρει το Αιγαίο. Κλείνουμε το θέμα των Ιμίων, να μην μακρολογώ, και ερχόμαστε το περασμένο καλοκαίρι στην Κάσο. Στην Κάσο που έχουμε διαπόντες του καλωδίου, βγαίνουν 5 τουρκικές φρεγάτες και εμείς ποια ήταν η στάση μας? Εντάξει, σταματήστε ρε παιδιά, δεν για τα εισηγότερα. Και φτάνουμε να κατηγορήσουμε την Κύπρο που λέει δεν μπορώ να μπω με τα 25 εκατομμύρια για αυτή τη διαπόντιση. Που είχε δίκιο η Κύπρος. Ο κύριος Κεραυνός που κεραυνοβόλησε τότε, όταν βλέπει ότι εμείς δεν μπορούμε να διεκπεραιώσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες ένα καλώδιο, γιατί να πληρώσει?
0: Λοιπόν, διότι είναι γεωστρατηγική η λογική και υπερβαίνουν τους οικονομικούς.
1: Ναι, αλλά σε ορισμένα πράγματα, από τη στιγμή που έχουμε και τις φρεγάτες μας και τα υποβρύχια που δεν τα βλέπει ο Τούρκος και τον Ατάλλο.
0: Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν στην Κύπρο συμφέροντα, όπως πάντα σε μια οποιαδήποτε χώρα συγκρούονται διάφορα συμφέροντα. Που δεν πάντα θα τα συμφέρει το καλώδιο, διότι τα βολεύει να φέρνουν αυτά την ενέργεια την απαραίτητη.
1: Έτσι, αλλά όπως και προχθές μεταξύ εκεί κολλά στην ΚΟ, ας πούμε, σε καθαρός ελληνικά νησιά, η Τουρκία απαιτεί σε λίγο το πλοίο που θα ξεκινάει από την Κρήτη να τη συζητάει άδεια.
0: Η Τουρκία είναι τρομερή κατάσταση. Να απαιτεί ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι.
1: Ναι, αυτά όμως, κύριε Λαβηθή, πρέπει η κυβέρνηση να καταθέτει αμέσως στους διεθνείς οργανισμούς διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Το χαζό τουρκο-λιβικό μνημόνιο πέρασε έτσι χωρίς, δηλαδή πρέπει να ανοίξουμε το στόμα μας. Όταν ο κύριος Μαρινάκης λέει πρώτη Ελλάδα, υπέγραψε το δίκτυο της θάλασσας,
0: δεν είμαι τώρα πρώτη Ελλάδα, τόσο ενήμερος.
1: Δεν ήταν πρώτη.
0: Ναι, δεν νομίζω, δεν έχει περάσει, δεν έχει αναγνωριστεί από κάποια επίσημη
1: όχι,
0: από κάποιον επίσημο φορέα το τουρκολιβικό, οπότε
1: πρέπει όμως, κύριε, δηλαδή να ανοίξουμε το στόμα μας. Στην Ευρώπη βασικά βγάζουν χάρτες.
0: Θεωρείτε ότι δεν είμαστε τόσο επιθετικοί όσο θα έπρεπε, ότι είμαστε πιο αμυντικοί και θέλατε να είμαστε?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς το διατυπώνετε, ναι. Όπως ήθελα να πω, λέει ότι δεν πάει στον Τούρκο να του πει: εντάξει, του δίνει το χέρι, να του πει καρντάσει να κάνουν τι θέλει, αλλά ξέρει, αυτά είναι δεδομένα. Και όταν περνάει την κόκκινη γραμμή, να τον βάζει στη θέση του. Τα δε διαβήματα πρέπει να γίνονται διαμαρτυρίες, όπως τώρα.
0: Μην ξεχνάτε, βέβαια,
1: να περάσουν νόμο. Ετοιμάζουν να περάσουν νόμο εδώ. Ακόμα δεν ξέρουμε τι νόμο βγάλανε και το περιμένουμε, εντάξει. Μόλις βγει αυτός ο νόμος, πρέπει αμέσως να μπουν να μοιράσει η Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς τα διαβήματα και τις διαμαρτυρίες της.
0: Θεωρώ.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι, πείτε το.
1: Ναι, σας διέκοψα.
0: Εγώ σας διακόπτω. Απλώς να σας πω, για να το συμπληρώσετε κι εσείς. Ναι. Θεωρώ ότι τη δεκαετία 2010-2020. Δεν μας έπαιρνε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Ήμασταν σε πολύ ευάλωτη κατάσταση. Έτσι πιστεύω.
1: Φυσικά.
0: Ίσως μελλοντικά να ήταν μια πολύ καλή δεκαετία για την Τουρκία να κερδίσει πράγματα και να πέρασε ανεκμετάλλευτη για εκείνους. Δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Σιγά σιγά είμαστε πιο ικανοί να... Αλλά την προηγούμενη δεκαετία εκ των πραγμάτων ήμασταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μας έπαιρνε να... αντιπαρατεθούμε στα ίσα. Έτσι νομίζω.
1: Σωστά.
0: Όχι, σωστά. Η γνώμη μπορεί κάποιος
1: να... Όχι, ακούστε να συμπληρώσω. Όπως το λέτε, το θεωρώ σωστό. Αλλά εδώ που φτάσαμε όμως, δεν μπορούμε... Δηλαδή, μετά από τα Ίμια, εκεί πρέπει να προσέχουμε αρκετό το σφάλμα των Ιμίων. Γιατί να γίνει και η Κάσο το περασμένο καλοκαίρι?
0: Ναι, τα Ίμια
1: δεν
0: είναι...
1: υπήρχε λόγος να υπάρχει Κάσος. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ήταν πολύ οδυνηρό.
1: Όταν εμείς στην Αθήνα υπογράφουμε το σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία, λέει, με ρωτάει, εδώ μιλάω, βλέπουν οι Γερμανοί φίλοι, ξέρω εγώ, Λένε, για κάτσε, Τσίπρας, εδώ πέρα εσείς έχετε σύμφωνο φιλίας. Γιατί να μην δώσουμε, να μην πωλήσουμε όπλα στους Τούρκους, αφού είσαστε φίλοι.
0: Άντε να τους εξηγήσουμε τώρα ότι είναι διπλωματία και δεν έχει να κάνει με. Τέλος πάντων.
1: Μαλλιάζει η γλώσσα μου για να ορθοποδήσω μέσα σε τέτοιες συζητήσεις. Θέλω να πω ότι θέλει μεγάλη προσοχή η κυβέρνηση και τώρα εδώ που ήρθαμε έγινε ό,τι έγινε τέλος πάντων. Την ιστορία δεν την γυρίζεις πίσω, τα ίμια, την κάσο, τον ατάλο. Αλλά θα πρέπει στη διαπόδυση του καλωδίου, προχθές, κάπως ανάσανα όταν τελικά φύγανε τα τουρκικά. Βγήκανε, ήταν κοντά ελληνικά πολυνομικά και οι Τούρκοι φύγε και φύγανε. Λοιπόν, κάπου θα πρέπει να προστρέψει που ήταν η Ολλανδική εταιρεία στη διαπόδυση, κοντά στην ΚΟΠ. Λοιπόν, θα πρέπει σε αυτή την οτροπία, Τούρκε, είσαι σε ελληνικά νερά εξαφανίσου. Και γιατί πήραμε τη Μπελαρά και τον Ατάλο? Διότι ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα. Ο Τούρκος είναι θρασίδηλος. Μόλις θυμάστε το άλλο το επεισόδιο που πήγε να χτυπήσει τον Έλληνα και τελικά ο Έλληνας εμβόλησε το τουρκικό και έβαλε την ουρά στα σκύλια του και γύρισε στην Αντάλια.
0: Βεβαίως, με το Λίμνος.
1: Μπράβο. Θέλω να πω ότι Τούρκε, σ' αγαπάμε να συνεργαστούμε, να κάνουμε, αλλά ξέρε ότι δεν μπορείς να θέλεις ό,τι θέλεις και στο διεθνές φόρουμ, στα διεθνές φόρα, να δίνουμε τις διαμαρτυρίες μας και ότι ξέρετε έτσι είναι, ώστε κάποτε, ακούστε να πω και κάτι άλλο τώρα που μου έρχεται. Οι
0: να το πείτε, απλώς να κάνετε με αυτό έναν επίλογο.
1: Μπράβο.
0: Πείτε.
1: Ναι, ναι. Οι Τούρκοι καταγράφουν τις πορείες των αλλιευτικών τους και μαζεύουν ιστορικό ώστε να πούνε κάποτε. Τόσα χρόνια κοίταξε που ψαρεύουν οι Τούρκοι μας, τώρα τι θέλουν να πούνε οι Έλληνες. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή δημιουργούνται τετελεσμένα γεγονότα. Αυτό προσπαθεί ο Τούρκος να κάνει. Ώστε κάποτε να μην μπορούμε, όσο δίκιο και να έχουμε, άλλο δίκιο να έχεις και άλλο δίκιο να βρίσκεις. Και θέλω να πω κλείνοντας, αυτό είναι και εδώ ο λόγος για τον οποίο σας πήρα. Θα πρέπει η ελληνική διπλωματία, η ελληνική κυβέρνηση να προσέχει πάρα πολύ αυτή την ανεκτικότητα που μας χαρίζει, εντάξει, παιδιά, διότι ο Τούρκος δεν έχει μέσα. Είναι άνθρωπος που είναι έτοιμος να σου πιει το αίμα προκειμένου να κερδίσει τα δικά του.
0: Ναι, λοιπόν, και αυτή την ίδια γνώμη έχουν για μας εντωμεταξύ.
1: Ναι, ας έχουν ό,τι θέλουν, διότι εμείς δεν είμαστε επιθετικοί. Δεν ξεκινάμε να πάρουμε κανένα τουρκικό νησί.
0: Σωστό.
1: Έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης και λέμε. Γιατί δεν λέμε εμείς? Εντάξει, να
0: συμφωνώ, αλλά να πούμε, άντε να τους πείσεις σε μια συζήτηση με επιχειρήματα.
1: Δεν μπορείς.
0: Ένα τελευταίο να ρωτήσω. Ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις οι γερμανικές έχουν σχετικά καλές σχέσεις με τις τουρκικές. Ισχύει και σε επίπεδο πληθυσμού? Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο μέσος Γερμανός δεν έχει καλή γνώμη για την Τουρκία.
1: Έτσι είναι. Έτσι,
0: άλλο, ενώ οι κυβερνήσεις του δείχνουν πιο πολύ, ναι, έτσι συνεργασία.
1: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Ο Τούρκος, δηλαδή οι Έλληνες σαν κοινότητα είμαστε πολύ αγαπητοί. Εγώ έχω τόσα χρόνια τώρα με τις συνεργασίες μου και λοιπά, εδώ χειρουργός είμαι και με τους καθηγητές που ξέρω, συναδέλφους και μα και μου, και όπου βρέθηκα, πολύ καλή συνεργασία και γενικά οι Έλληνες έχουμε πολύ καλή θέση, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω το εξής παράδειγμα. Εδώ στο Χέρτεν, στην κοινότητα που έχουμε την ενορία του Αγίου Δημητρίου, έρχεται ο δήμαρχος του Χέρτεν στις γιορτές μας. Μας εκτιμούνε, μας καλούνε, έχουμε επαφές και σε επίπεδο λαού στις γιορτές και σε εκδηλώσεις και τον Αντάλλο κλπ. Με τον Τούρκο δεν υπάρχει τέτοια επαφή και τους έχουν, όπως είπατε, στο επίπεδο λαού δεν είναι αγαπητοί, σε επίπεδο κυβερνήσεων. Ο Γερμανός πάντα θέλει να κάνει γεσέφτε, που μου λένε, να πουλάει τα όπλα του, τα εμπορεύματά του, η οικονομία να τρέχει κλπ.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τον κύριο Γεράσιμος από Γερμανία. Ο Βαγγέλης γράφει, μας ακούτε καθαρά στα Μέγαρα, δεν μας ακούγατε δροσιά, ε. Μάλιστα. Ο ΚΒ, έχω απέραντο σεβασμό για έναν άνθρωπο που δηλώνει ουφολόγος. Δυστυχώς δεν έχω γνωρίσει κανέναν από κοντά. Αλλά έχω γνωρίσει άπειρα ούφο. Οι Τούρκοι έχουν δίκιο σε όλα. Μιχαήλ, άλλος Μιχαήλ, όχι αυτός που βγαίνει. Τι εννοείται? Ποιος είσαι, ρε Λαβίδη, και δεν μας βγάζεις? Ο Μπάγεβιτς, θα πεις ποιος θα μπει και ποιος θα παίξει μπάλα και ποιος θα μείνει? Προσπαθώ να κρατώ, παιδιά, ισορροπία στα αποδυτήρια. Γιατί μετά θα αρχίσουν οι μισοί να λένε, εγώ γιατί δεν παίζω ποτέ coach. Πρέπει κάποιος, κάποιες φορές θα δυσαρεστήσω λίγο αυτόν, κάποιες φορές λίγο τον άλλον. Είμαστε οι τελευταίοι που είχαν δισκέτες. Ούτε θυμηθήκατε, κύριε Ιωάννη. 3,5 και 5, οι σκληρές και 5,5 αυτές οι φλόπι οι σκληρές και 5,5 αυτές οι λεπτές. Είμαστε η τελευταία γενιά που δεν πέταγε τα άδεια τενεκεδάκια στο πεζοδρόμιο με ό,τι ήπια έξω από τον κάδο 10 μέτρα παρακάτω. Όχι, εντάξει, μαθαίνουν τα νέα παιδιά λίγο με καθαριότητα και με τέτοια. Τώρα περνάνε και κάποιες ηλικίες. Τι λέει ο Κυριάκος, αν σήμερα ζούσε, αν ζούσε, θα ήταν η εκδίκηση στη μητέρα μου που προσπαθούσε να με μαζέψει με φωνές και ξύλο από τις αλάνες, τα πατίνια, τα ποδήλατα. Θα γίνει με αυτά τα πατίνια το μεταξύ, άλλα πατίνια εμείς εκείνη την εποχή. Πάλι το ακούσατε τώρα στην Καλαμάτα. Δηλαδή και οι γονείς λιγάκι δεν μπορούν να το δουν, οι γονείς που δίνουν στα παιδιά τους δεν μπορούν και αυτοί να το δουν λίγο διαφορετικά. Τι πρέπει το κάθε παιδί να έχει από πάνω του έναν δάσκαλο, έναν τροχονόμο, έναν οτιδήποτε, δηλαδή...

0: Το ξέρω ότι ειδικά η ελληνική επαρχία είναι άγρια δύση, αλλά πάμε. Ο Κωνσταντίνος από τη Λακωνία. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στο κρατήριο.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι γεγονός ότι πρέπει να κάνετε τον τροχονόμο ορισμένες φορές, όπως είπατε, γιατί έχουμε αρχίσει και τρογόμαστε για το αν ο Ιαν Γκίλαν είναι αγγελική φωνή, αν στην κλίζει.
0: Αγγελική φωνή,
1: δεν λάθομαι τελείως. Δεν έχω γνωρίσει πολλούς τα τελευταία 55 χρόνια, 56, που να ανεβάζουν μια οκτάβα παραπάνω από τη φωνή του Γκίλαν. Αλλά τέλος πάντων, ένας μουσικός, ένας γνώστης θα μπορούσε να μας εξηγήσει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και να μην μας αρέσουν οι θεματικές σας και, και οι συζητήσεις, τουλάχιστον η μουσική επένδυση των διαλυμάτων μας αποζημιώνει σαν κέριο. Ούτε καταντήσαμε ναρκωμανείς και, πώς το λένε, πώς λένε αυτούς που ασχολούνται με τη μαρμαγία, αυτούς επειδή ακούγαμε...
0: Σατανιστές.
1: Σατανιστές επειδή ακούγαμε μετάλλικα πριν από 40 τόσα χρόνια.
0: Μη μου πειράζεται τον Παρμενίωνα, είναι μοναδικός.
1: Όχι, δεν το λέω για άποψη.
0: Μετάλλικα λέει και το όνομά τους, κόβουν το μέταλλο, πριόνια αυτά.
1: Αυτοί όντως τριγλίζουν. Αλλά εκείνη την εποχή, ναι, ήταν ότι είναι το αντίστοιχο για τους πτυρικάδες. Σήμερα θα τα γλυκά να τα παγκούνε. Εξελιχθήκαμε και προβληματιστήκαμε στην πορεία και ασχολούμαστε. Επί παραδείγματι, μπορώ να συστήσω στους ακροατές μια υπέροχη ταινία που παρακολούθησα πριν 2-3 μέρες και την έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Το Complete Unknown του James Mangold, που αφορά τη ζωή του Bob Dylan.
0: Ωραία ταινία.
1: Μια υπέροχη ταινία, παιδιά. Όποιος δεν την έχει, είναι τώρα καινούργια. Όποιος δεν την έχει δει, δεν έχει δει τίποτα. Μόνο που θα ακούσει τη θεϊκή φωνή της Joan Baez να τραγουδάει το House of the Rising Sun, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Πολύ ωραίο. Complete Unknown είπατε.
1: Ναι, ναι, είναι φανταστική ταινία. Δεν ξέρω για τους της ηλικίας μας και ακόμα πιο μεγάλους, θα είναι μια αποκάλυψη. Δηλαδή είναι απίστευτη ταινία. Απίστευτη. Και εγώ τυχαία. Δηλαδή Complete Unknown, τι είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και συγκεντρώθηκα και είδα ότι... Τέλος πάντων... Προηγουμένως είχε αναφερθεί ένας κύριος που αναφέρει και το όνομά του. Εντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι για πολύ συγκεκριμένους λόγους και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Και θέλω να συμφωνήσω μαζί του στο εξής. Σε πολλά από όσα ανέφερε, αλλά το βασικότερο είναι ασχολούμαστε με την εξωτερική πολιτική, με τη γεωπολιτική και με όλα αυτά τις χαζομάρες για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ανέφερε ένα συγκεκριμένο που έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά πάνελ που τοποθετούνται πάνω σε σπίτια. Λοιπόν, αναδειχθώντας την εσωτερική πολιτική που εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες, μην πω χρόνο, οι Κινέζοι, αυτό που κάνουν είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος αυτός. Επιδοτούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ σε ιδιωτικές κατοικίες. Πώς σας φαίνεται αυτό? Αυτό είναι πραγματικότητα. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής, η μεγαλύτερη χώρα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ, δηλαδή που τα παίρνουμε εδώ πέρα και δίνουμε 5,6 δις, όπως ανέφερε ο κύριος, για να τα τρώνε οι ολιγάρχες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτοί το έχουν τερματίσει, το έχουν πάει παραπέρα. Δηλαδή, σου λέει, ας πάρει και ο λαός. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ αυτό, έτσι. Εμείς ακόμα δεν έχουμε τελειώσει τις δικές μας business. Ασχοληθούμε με το λαό. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι συμφωνώ με πολλά πράγματα όπως είπε ο κύριος αυτός. Απλά δεν θέλω να αναφέρω το επωνυμό μου και το όνομά μου, γιατί πολλά από όσα λέμε εδώ πέρα, τώρα τι μας καλύπτεται, είναι έκνομα. Και βάσει συντάγματος θα μπορούσαμε να πάμε και κατηγορούμενοι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν το αναφέρουμε. Δεν ξέρω, ο κύριος θέλει να ρισκάρει. Εγώ δεν θα ήθελα να το ρισκάρω.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σας μιλάω. Πολλά από όσα λέμε σε αυτή την εκπομπή, και εγώ και άλλοι συνακροατές, θεωρούνται έκνομα. Το άρθρο 120 του Συντάγματος λέει ότι επαφείται στη δικιά μας τη κρίση να το υπερασπιστούμε, αλλά το Σύνταγμα αυτό, όχι αυτό που εννοούμε εμείς. Το Σύνταγμα αυτό είναι μια συνταγματική μοναρχία στην ουσία. Αν εγώ διαφωνώ με αυτό, είμαι έκνομος.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν να προσπαθώ να το καταλύσω. Το Σύνταγμα αυτό υποστηρίζει ότι είναι δημοκρατία. Με γεια του και χαρά του. Για μένα είναι συνταγματική μοναρχία όμως. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Και μπορούμε να το αναλύσουμε επί μία ώρα και να σας αποδείξω για ποιο λόγο είναι συνταγματική μοναρχία. Δεν μπορώ όμως να το υποστηρίξω δημόσια γιατί σας είπα, είμαι έκνομος. Αφού το Σύνταγμα λέει ότι είναι αυτό που είναι, τελείωσε. Ό,τι και να λέω εγώ είναι ψηλά γράμματα. Επίσης, ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο γεγονός. Ακούστηκε πριν μερικές μέρες μια εκπομπή για το ότι στην αρχαία ελληνική κοινωνία καταφέρνει και κάνουν όσα κάνανε γιατί χρησιμοποιήσαν τους σκλάβους. Είναι αυτό το...
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το σύνδρομο της woke κουλτούρας που προσπαθεί να καταλύσει τα πάντα στο περάσμα της. Δηλαδή για αυτούς...
0: Από συγκεκριμένους δεν ακροατής, επειδή θυμάμαι ποιος ήταν.
1: Δεν
0: νομίζω ότι είναι από woke.
1: Ναι, αυτό όμως είναι το καταφάλαγμα της woke κουλτούρας. Αυτό ακριβώς που εννοείσαι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Κατάλαβα πώς το...
1: Δεν μπορεί να μας εξηγήσει κανένας όμως γιατί ενώ μπορούσαν να βγάλουν ένα φοιτητή που διδάσκεται σε όλα τα σχολεία της Κίνας αυτή τη στιγμή και τον αναφέρει και ο πρόεδρος της Δευτέρας Συντάξης Περτινάνεως, πώς καταφέρει και έβγαλε τώρα αυτή η εποχή που χρησιμοποιούσε τους σκλάβους. Φουκιδίδες, Αριστοφάνιδες, Αριστοτέλιδες, Περικλίδες και δεν συμμαζεύεται. Ας μας πούνε λοιπόν τι μπόρεσε να προσφέρει στον πλανήτη η φεουδαρχία 500, 800, 900 χρόνια μετά. Ποια ήταν η συνεισφορά της φεουδαρχίας, της μοναρχίας μετά από 500, 800, 900 χρόνια στον πλανήτη αυτό. Της Δυτικής Ευρώπης. Ποια. Τα βραβεία του Καρλομάγνου. Ανιέ δυνατόν τώρα, δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Τουλάχιστον αυτοί εκεί πέρα, και όταν μιλάμε για σκλάβους, οι σκλάβοι στην αρχαία Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Υπήρχαν διαφορετικές τάξεις. Έτσι. Υπήρχαν οι ηθαγενείς που δεν εργάζονταν και ασκούσαν πολιτική και φιλοσοφία και διάφορες άλλες επιστήμες. Και υπήρχαν και οι μέτικοι, υπήρχαν και οι λεγόμενοι σκλάβοι, άλλη κατηγορία. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εφάρμοζαν αυτό που εφαρμόσαμε εμείς μετά από 2.500 χρόνια τότε, αλλά εμείς τους θεωρούμε οπισθοδρομικούς, συντηρητικούς. Το καθεστώς που ίσχυε για τους μέτικους και για τους σκλάβους είναι ακριβώς το ίδιο καθεστώς που περιγράφει η οδηγία Μπολκεστάιν. Δηλαδή, ισχύει για σένα, σκλάβε, μέτικε, το καθεστώς της χώρας από την οποία προέρχεσαι. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Μπορούμε όμως να παραθέσουμε κάποια στοιχεία που να το αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Για το τι ίσχυε για τους σκλάβους, για τους μέτικους και για όλους τους ανθρώπους που ήταν μη ηθαγενείς στην αρχαία Ελλάδα. Η παρομοίωση με την οδηγία Μπολκεστάιν είναι τρομακτική. Δηλαδή, τι άλλο να πω.
0: Μάλιστα.
1: Θα πει κανείς τώρα, αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής, τρελάρας. Δηλαδή, μας λέει περίεργα πράγματα. Όχι, να το ψάξουμε λιγάκι. Ας το ψάξουμε, να δούμε ακριβώς το καθεστώς των σκλάβων και των μετήκων στην αρχαία Ελλάδα και να το ξανασυζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Με το καλό.
1: Και εγώ, αν είμαι λάθος, να παραδεχτώ δημόσια ότι είμαι ψυχάκιας. Γι' αυτό έφερα την οδηγία αυτή. Και αυτό την έφερα. Πώς ότι είμαι ψυχάκιας. Γι' αυτό έφερα την οδηγία αυτή. Και αυτό την έφερα.

0: διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, τον κύριο Ανδρού Λιδάκη. Και αναφέρεται πάνω στο Γιόγκη και στον Κομισάριο και έχει μια φοβερή ανάλυση ο τύπος. Μια φοβερή ανάλυση. Πώς ψυχογραφούμε τα καθεστώτα με βάση το Κομισάριο και το Γιόγκη. Ας ανατρέξουν οι συνακροατές μας να δουν τι ακριβώς εννοώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Έχω πει ότι πάντα όταν κάποιος ακροατής λέει τη γνώμη του και έχει και μία λογική, μπορεί να κάνω λάθος, να το συζητήσουμε, το εκτιμώ πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με τον Χρήστο από το Γαλάτσι που θα πάμε για το μαζί του μέχρι το κλείσιμο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
8: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
7: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο λόγος στον κύριο Χρήστο από το Γαλάτσι. Όπως είπαμε μαζί του θα πάμε μέχρι το κλείσιμο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίδη, χαιρετώ και τους φίλους συνεχωρατές.
0: Καλησπέρα.
1: 10:30 είπα στη τηλεφωνήτρια, 5 λεπτά πριν το τέλος με βγάζετε, έτσι, μπράβο.
0: Τι 10:30.
1: Ωραία. 10:30 είπα, εσείς έχετε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, όποιος έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο θέλει να βγει μια συγκεκριμένη ώρα.
0: Α, δεν σημειώθηκε, γι' αυτό καλέσαμε, αλλιώς δεν θα καλούσα.
1: Ναι, 11 παρά 10 τώρα. Τι να προλάβω να πω και τι να...
0: Καταρχάς είναι 12 παρά 10, 10 λεπτά είναι πάνω από τα 5 που έχει ο καθένας. Αλλά για το άλλο με την ώρα ζητάω συγγνώμη.
1: Δεν είναι το πρόβλημα το 10 λεπτά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι. Κάποια από αυτά που θέλω να πω θα ήθελα και οι φίλοι συνακροατές κάποιοι αν γνωρίζουν να μας πούνε κάποια πράγματα. Τώρα για ώρα τέτοια λόγια.
0: Ό,τι νομίζετε κύριε Χρήστο, τι να σας πω.
1: Δεν είναι.
0: Η ώρα που
1: δεν
0: θα βγει κάποιος...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Δεν σας έβγαλα αυτή, δεν έβγαλα τον αλιγάτορα.
1: Ναι, εντάξει. Εσείς τώρα το πώς διαχειρίζετε την εποπτή σας είναι να πούμε να το άλλη στιγμή.
0: Με έναν τρόπο που να

0: μπορούν και άλλοι να βγαίνουν, να ακούγονται κι άλλοι.
1: Θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, αλλά δεν είναι καλή ώρα. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να έχει νόημα. Τέτοια ώρα που με βγάλατε δεν έχει νόημα.
0: Εντάξει, θα δώσω προτεραιότητα από Δευτέρα. Καλέστε από Δευτέρα να βγείτε νωρίς.
1: Με την τρίτη προσπάθεια. Να, καλή συνέχεια, κύριε Λαβίθη.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο. Τα έχει αυτά, εξοικειώνεσαι με μια εκπομπή, συμμετέχει συχνά, εγώ το εκτιμώ, αλλά μετά νιώθεις ότι θες πιο συχνά να συμμετέχεις. Εγώ πρέπει να σκεφτώ ένα σύνολο ακροατών, που σημαίνει ότι κάποιες φορές θα δυσαρεστήσω κάποιους. Επίσης, παίζει ρόλο και σε μένα ποιοι ακροατές είναι πιο σύντομοι και ποιοι ακροατές θέλουν περισσότερο χρόνο. Ας πούμε, θα προτιμήσω να δώσω το λόγο όταν ξεκινάει η εκπομπή σε ακροατές που θέλουν λιγότερο χρόνο, επειδή είναι τέτοιος χαρακτήρες, σε σχέση με ακροατές που θέλουν περισσότερο, ειδικά όταν ξεκινάει η εκπομπή. Τέλος πάντων, εννοείται ότι εδώ είμαι για να μου λέτε συμπεριφορές δικές μου στη διαχείριση που δεν τις θεωρείτε σωστές. Αρκετές από αυτές δεν θα συμφωνήσω με όλες τις διαφωνίες σας. Υπάρχουν διαφορές που θα θεωρήσω ότι είχα δίκιο στο χειρισμό. Αλλά άλλες φορές, ναι, θα πω έχετε δίκιο και θα φροντίσω να το διορθώσω για επόμενες εκπομπές. Ιωάννης Αλιάρης, το όνομα του καπετάνιου της Λίμνος, ο επακουμβητής ο λεγόμενος εδώ ο Μυρμηδόνας. Δεν προλαβαίνω, κύριε Ιωάννη μου, από τη Βιέννη, να είστε καλά, να το διαβάσω στον αέρα, το διάβασα προσωπικά. Ο κόσμος χάνεται και ο Μητσοτάκης στο συνέδριο γράφει ο Αναστάσης, για ακόμα μια φορά μιλάει σαν εξωγήινος, καμία επαφή με την πραγματικότητα. 4 Μαΐου επισκέφτηκα το Μεσολόγγι και είδαμε τον πίνακα του Ντελακρουά, υπέροχος, γράφει η κυρία Ελένη από Ιγουμενίτσα, και δεν είδαμε τον άλλον, του Βριζάκη, διότι ήταν το άλλο μουσείο κλειστό. Ο Δε Χάρης για τον Παρμενίωνα, τον κύριο με τις συνωμοσίες, όπως γράφει, μήπως πήγε να δει τον Ντελακρουά ημέρα Τρίτη. Όπως όλα τα δημόσια αρχαιολογικά μουσεία, το Ξενοκράτιο παραμένει κλειστό κάθε Τρίτη, για λόγους συντήρησης και καθαριότητας. Και πείτε του να μην μπαίνει και στο Facebook, και εκεί είναι γεμάτο σατανιστές.

ξέρω για Λίναρτ Σκίνερτ. Ναι, ναι, και Southern Rock και η σημαία του Νότου. Αλλά τι κομματάρες μεταξύ των οποίων και αυτοί έχουν γράψει η συγκεκριμένη τρία κονταπενταμελής μπάντα, πεντικονταμελής, δεν ξέρω πώς είναι κάθε φωτογραφία. Τι επταμελής ρε Σίλια μου. Τα ξέρει, αλλά μαζεύονται και συγγενείς και φίλοι και είναι όλο το...

Σας αφήνω να απολαύσετε το τραγούδι και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Με ανυπομονησία περιμένω να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, τη γνωστή ώρα στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

Μαζί μου μουρτσι το ανάγνωσμα. Μια βραδιά ολότελα ιδιαίτερη. Και με το Δήμο έχω ένα μικρό προσωπικό διπορικό. Παιδί της κλασικής μουσικής. Αγάπη του, το βιολί. Αυτό ακριβώς σπούδασε και στο οδείο. Προσανατολισμός, οι σοβαρές κλασικές σπουδές, το δίπλωμα του μαέστρου, αλλά αυτά στη λεωφόρο της προσμονής. Στον δρόμο μας συμβαίνουν διάφορα πολλά και περίεργα. Ιδιαίτερα μα είσαι όμορφα γόρι, άμα ερωτεύεσαι και άμα ονειρεύεσαι. Έτσι, ήρθε όχι το ξεστράτημα, ούτε η διαφορετική περπατησία. Ήρθε μόνο του. Ήρθε μόνο της η ανάσα. Η κουβέντα με το άμεσο τραγούδι. Και ποιο είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα το λαϊκό τραγούδι. Και λαϊκό τραγούδι είναι και εκείνο που χορεύεις. Είναι και εκείνο που περπατάς. Είναι και εκείνο που το κάνεις μπαλάτα. Αρκεί να σου βγαίνει από εδώ, από την καρδία. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, η κάρα του Δία, το κεφάλι του Πατέρα των Θεών. Γιατί άμα πάψει να βγαίνει από εκεί, τότε μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες.

Έτσι είναι η ζωή, Βικάκη μου. Έτσι είναι η ζωή. Όπως την περιγράφεις. Και καμιά φορά συμβαίνει και σούστα να πηγαίνει μπροστά. Να μην πηγαίνει από πίσω. Τώρα το πώς συμβαίνει, αυτό το ξέρει ο Δήμος και μας το ερμηνεύει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ο μοναδικός και αξέχαστος φίλος και Ολυμπιακάρα.

Δεν το περίμενα εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ με είχε πάει σπροχτό ο Μίτσος ο Παπαχρήστος μαζί με τον Παλαβούρα. Πάμε, μου λέει, πλάκα. Γιατί να πάμε στην πλάκα, δεν σου λέω. Ρε, πάμε πλάκα. Άκου, δεν σου λέμε. Και εκεί στο μοναδικό ζυγό έγινε τα μέγα πανηγύρι. Δήμος Μούτσης. Και από κοντά του βγήκε μου σχολείου Αντώνης Χαλογιάννης, σταματάτε. Είμαι μέσα. Δεν χρειάζονταν για τίποτα παραπάνω. Και ήμασταν μέσα. Όψιμα χρόνια της δικτατορίας. Και βλέπετε όταν τα σκιάζει η φοβέρα και τα τρομάζει η σκλαβιά, τότε βγαίνουν και αιτήματα. Αριστουργήματα.

Και μου λέει ο Μητσάρας, καλά τα άσπρα, καλά τα κίτρινα, καλά τα μπλε, μου λέει. Τα κόκκινα είναι παγριεύουνε, μου κάνει. Είναι η φύση τους και ο χαρακτήρας τους, του λέω. Και δεν είσαι ο Καλογέννης. Με εκείνη τη φωνή βαλούδο. Μια φωνή που μίλαγε κατευθείαν στην καρδιά σου. Μπάσος μπάσος ο Αντωνάκης. Και δεν είναι εύκολο ο μπάσος μπάσος να σου κάνει μεγάλη λαϊκή καριέρα. Αυτός την έκανε και την ξεπέρασε. Έτσι λοιπόν, στο παράθυρο αγναντεύοντας.

Και σε λίγο το πικάκι, η Νάγια μας λέει, μη γράφετε άλλα γράμματα. Δεν χρειάζεται. Τα υπόλοιπα θα τα κάνετε με νοήματα. Μηνύματα γράφουν κι αυτά.

Όσο για το Δήμο, σπάνια δίνει συνεντεύξεις. Με την ίδια συχνότητα ίσως που βγάζει και δίσκους. Μάλιστα, μια πρόσφατη αναδρομική κασετίνα που καταγράφει τα 40 χρόνια της δισκογραφικής του διαδρομής ήτανε η αφορμή. Η αφορμή για μια σπάνια συνέντευξη που έδωσε στον εκλεκτό συνάδελφο, στον Δημήτρη τον Τουργερίδη. Και μέσα από αυτήν φωτογραφίζουμε τον αγαπημένο Δήμο. Πρωτό όμως τον αποκωδικοποιήσουμε, στο δυνατό βέβαια, ένα ορχιστρικό θα μας δημιουργήσει ατμόσφαιρα.

Αλφα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

και φωτογραφίζουμε τον Δήμο όσο μπορούμε μέσα από μια πολύ αξιόλογη συνέντευξη που έδωσε στον Δημήτρη τον Δουλγερίδη, τον εξαίρετο συνάδελφο. Τους υποδέχθηκε στο μικρό γραφείο της μονοκατοικίας του, ανάμεσα σε δύο στήλες με βιβλία ποίησης. Από τη μια, ξένοι ποιητές, ανθολογία Τσέχων, από τον Γιάννη το Ρίτσο, απ' την άλλη Έλληνες, έξι, και μία τύψης για τον ουρανό, το Οδυσσέα Ηλίτη. Είναι και το μόνο που διαβάζω συστηματικά, τους λέει. Με την πεζογραφία ομολογώ ότι δεν τα πάω καλά. Και σπέβδει να λύσει την απορία τους για τους κορνιζαρισμένους δίσκους στον τοίχο. Δεν είναι δίσκοι. Είναι οι μήτρες πάνω στις οποίες κόπηκαν το 1968 τα αντίτυπα του δίσκου κάποιο καλοκαίρι. Και ένιωσα μεγάλη συγκίνηση επειδή που τους έφερε ένας άγνωστος από τα ερείπια της Κολούμπια όταν μπήκαν μέσα για να την ισοπεδώσουν.

Επειδή δικές μου δεν διαρκεί αρκετή ώρα, μέχρι ώστε να έρθει και ο καφές. Και το μόνο που τη διακόπτει είναι το γάβγισμα του 11χρονου άργου, ενός τεράστιου καυκασιανού σκύλου που σουλατσάρει στην αυλή. Όταν μιλήσαν στο τηλέφωνο με το Δήμο για να βρουν το σπίτι του, τους το περιέγραψε, τη διαδρομή δηλαδή, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Γι' αυτό και τον ρώτησαν, ξέρετε τόσο καλά την Αθήνα? Και απαντάει, καθόλου καλά. Γι' αυτό και κυκλοφορώ μεταξύ, παρόλο που έχω αυτοκίνητο. Ξέρω μόνο τα γνωστά. Εξάρκεια, Κολωνάκι, Λυκόβρηση και τα άλλα. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, εδώ τη βγάζω. Αυτό ταιριάζει πολύ με την εικόνα της εθελούσιας απόσυρσης, για την οποία διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια. Σας πνίγει όντως η σιωπή. Και απαντάει ο Μούτσης, για κανένα καλλιτέχνη δεν μπορείς να πεις ότι επεσήλθει. Διότι δεν ξέρεις τι θα κάνει αύριο.

Ήταν ο αγαπημένος Στέφανος. Πάλι με τον Αντώνη τον Καλογιάννη. Ήταν ένα ακόμα από τα υπέροχα τραγούδια που είχαν ακουστεί εκείνο το βράδυ στην Πλάκα. Και συνεχίζει ο Δουλκερίδης ρωτώντας τον Δήμο το Μούτσι. Φαντάζομαι πάντως ότι αυτό το αύριο το ακούτε. Και αυτό όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τον Χρήστο Λεωδή ή τον Σταύρο του Ξαρχάκου, ενδεχομένως. Και απαντάει ο Μούτσης, η αποσία του Λεωδή οφείλεται μάλλον στο ότι δεν λειτουργούν αυτά που γράφει. Γιατί για τα άλλα βγάζει δίσκους αρκετά συχνά. Ο Ξαρχάκος δεν γράφει, αλλά διευθύνει. Και από ό,τι βλέπω διευθύνει μόνο Έλληνες συνθέτες. Χαζηδάκη, Θεοδωράκη, Τσιτσάνη και τον εαυτό του. Αυτό το λέτε επειδή δεν περιλαμβάνει δικές σας συνθέσεις. Εγώ, φίλε μου, λέει ο Μούτσης, δεν είμαι Έλληνας, αλλά φιλέλληνας. Τι να σου πω, αγαπητέ μου. Πολλές φορές τα μπερδέματα στους Έλληνες είναι αντιστρόφως ανάλογα με τον όγκο τους. Αλλά ας πιάσουμε και εμένα. Έχω μια δουλειά πολύ καλή, την οποία χρόνια διηγηροφέρνω. Πάντοτε έτσι έκανα. Τραβολογούσα τις δουλειές με μίζερο τρόπο, που λένε. Αλλά καλό πράγμα έβγαινε. Μεγαλώ

χείριζα τα πράγματα. Στο να έγραφα και έσβηνα ένα χρόνο. Βγήκε όμως μια σπουδαία δουλειά, που μελωδικά ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες. Ποιοτικά, πιστεύω αναβαθμισμένη. Αυτό ψάχνετε και στους υπόλοιπους δημιουργούς. Το ρωτάει Δουλγερίδης. Να προσθέτουν κάτι καινούριο κάθε φορά στη δουλειά τους. Σαφώς. Όχι με την έννοια ότι κάθε μέρα πρέπει να βγαίνουν καινούργια πράγματα, αλλά με την έννοια ότι το καλό είναι καινούργιο από μόνο του. Δεν κοιτάς αν κάποιος προσθέτει άλλη μια νότα για να το χειροκροτήσεις.

κυριαρχεί η φωνή του Αντώνη Καλογέννη σε όλο αυτό το κύκλο των ανεπανάληπτων τραγουδιών. Επιστροφή λοιπόν στη συνέντευξη την εγκάρδια που έδωσε ο Δήμος ο Μούτσης. Και από μέσα από αυτή την συνέντευξη τον φωτογραφίζουμε. Τον φέρνουμε πολύ κοντά μας. Και συνεχίζοντας, λέει στον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Δουλγερίδη, το καλό πράγμα φτάνει στις αυγές σου. Θες δε θες. Στο ταξί, στο σπίτι, μόνο στην τηλεόραση δεν το ακούσεις. Σκέψου ότι την εποχή του Άγιου Φεβρουάριου δεν ήμουν μόνος. Ήταν ο Σαββόπουλος με τον Πάλο, ο Μαρκόπουλος με την Ιθαγένεια, ο Κυλαϊδόνης με τα μικροαστικά. Όλα μαζί όμως μύριζε το πράγμα. Είχε ένα αίτημα η εποχή.

Έμπαινε σε ένα σπίτι και είχε ένα κοινό φθόγκο με τους νοικοκυρέους. Να φύγει ο Παπαδόπουλος. Έστω, αυτό το κλεισέ. Με κοιτάς προς συνέχεια, φτάσαμε στο άλλο άκρο. Ένας άνθρωπος μόνος του να τραγουδάει μπροστά σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους, ολομόναχος.

Τώρα πια πιο έτοιμα υπάρχει. Τότε υπήρχε το να φύγει ο Παπαδόπουλος. Πιο έτοιμα έχουμε τώρα. Να δώσει την ψήφο του Αβραμόπουλος Σαμαρά. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Δεν μπορεί όμως, κύριε Μούτση, ρωτάει ο Δουλγερίδης, όλα και με κάποια τραγούδια θα έχετε κολλήσει τα τελευταία χρόνια. Όπως το πες. Είμαι ένας άνθρωπος που κολλάω. Κάποτε, για παράδειγμα, είχα κολλήσει με το «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε» του Μαρκόπουλου. Ύστερα ήταν το «Η άσπρη μέρα και για μας». Ο καημός, η ΕΦΕ, σπουδαία κολλήματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

Να και η σωτηρία. Και με τη σωτηρία Ριμπέλου ο Δήμος είχε κάνει σπουδαίες δουλειές. Και πρώτα απ' όλα εκείνο το ανεπανάληπτο το «Δε λες κουβέντα». Όμως γυρνάμε και πάλι στη συνέντευξη που έδωσε στον εκλεκτό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη. Και στο ερώτημά του όλο και ένα κάποια τραγούδια θα έχετε κολλήσει τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος θα απαντάει όπως το πες. Είμαι ένας άνθρωπος που κολλάω. Τώρα αν σου πω το τελευταίο κομμάτι που μου άρεσε, θα βάλει τα γέλια. Είναι ο γάτος του Μαγερίτσα. Μην ακούς που λένε ότι είναι τραλαλά. Ξέρεις πολλά χαριτωμένα τραλαλά. Τα σοβαρά δεν ακούγονται. Έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι βαρύγδοπα που νομίζεις ότι θα μπουκάρουνε τα ερπιστριοφόρα. Η αδερφή Κατσιμίχα, επιμένει ο Δουλγερίδης, σας αρέσαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι μετά την εποχή τη δικιά μου και των υπολείπων, αυτή ήταν ένα ορόσημο με πολλή ευαισθησία. Ας γυρίσουμε όμως στη δουλειά σας, κύριε Μούτσι, στη δουλειά που ετοιμάζετε. Έγραφε η Wikipedia ότι θα είχε συμμετοχή η Χάρης Αλεξίου και πιθανότατα ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ναι, λέει, αυτές οι σκέψεις ήταν πριν από κάποια χρόνια. Τα πράγματα όμως αλλάζουν ορμητικά. Έχω φύγει από αυτό. Η Χαρούλα πήρε το δικό της δρόμο. Λέει δικούς της στίχους. Ο Μανώλης Λιδάκης ήταν μια σκέψη, επειδή τότε είχα στα αυτιά μου την ερμηνεία του στο «Άστρα μη με μαλώνετε». Όταν τον άκουσα όμως, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Γι' αυτό και έχω μεγάλο πρόβλημα. Από τα νέα τραγούδια, μόνο δύο μπαλάδες μπορώ να πω. Και ένα, να δώσω σε κάποιο συγκρότημα. Ίσως στα κίτρινα ποδήλατα. Από εκεί και πέρα είναι άλλα 7 τραγούδια.

Επιστροφή και πάλι στη συνάντηση του Δημήτρη του Δουλγερίδη με τον Δήμο το Μούτσι. Και ρωτάει ο Δουλγερίδης, διορθώστε να κάνω λάθος, αλλά έχετε ένα θέμα με τις μεγάλες φωνές. Σαν να νιώθετε ότι προδίδουν αυτό που έχετε κατά νου. Χαμογελάει ο Μούτσις και του λέει ή ότι δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι παραπάνω. Πρέπει να σου πω ότι ίσως είμαι ο μοναδικός, όπως λένε, που δεν μπορώ να κάνω δεύτερες εκτελέσεις. Είναι τέλεια καμωμένα όσα έγιναν την πρώτη φορά. Ο Μικιάς στη τετραλογία είναι ακοπιάριστος δίσκος. Η Άλκηστη, πρωτοψάλτη, που πρωτοεμφανίζεται εκεί, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ξανατραγουδήσει τον Σεφέρη όπως το κάνει εκεί. Ο Συγχωρεμένος, ο Χρήστος Λετωνός, επίσης. Η Δήμητρα Γαλάνη στο τρένο και κάποια άλλα σε συναυλίες. Όλα αυτά σκέφτομαι και λέω είμαι τους ίδιους, θα τα ξανακάνω και αν είναι στις καλές τους θα πετύχουν την ίδια εκτέλεση ή αναγκαστικά θα υπάρξουν εκπτώσεις.

Ήταν η αριστουργηματική Νταλίκα. Την ακούσαμε από τη Σωτηρία την Πέλου. Πέρυσι το χειμώνα είχα την ευτυχία να την ακούσω από μια άλλη φωνή, η οποία έχει χρώμα πάρα πολύ κοντινό στη Σωτηρία την Πέλου, αλλά δικό της ηχόχρωμα. Μιλάω για τη Βελεσιώτου από τη Θεσσαλονίκη. Και όταν άκουσα το τραγούδι, χαμογέλασα, γιατί ο τρόπος που το είπε πιθανόν επιτρέπει στο Δήμο σε κάποια μελλοντική επανεκτέλεση να το ακούσουμε από αυτή τη μοναδική φωνή. Όμως να γυρίσουμε στη συνέντευξη, η οποία είναι και λίγο αναποκαλυπτική. Από το 1982, μας λέει ο Δήμος, που σταμάτησε τη σχέση με τους τραγουδιστές, η Μπέλου ήταν η τελευταία, τώρα πρόσφατα χρειάστηκε πάλι να σκεφτώ φωνές. Ας πω την αλήθεια, μπλοκάρισε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές, αλλά και στους στιχουργούς, σαν να ερχόμουν από άλλο πλανήτη. Ναι, αλλά στην αναδρομική κασετίνα, το ρωτάει ο Δουλγερίδης, επιλέξατε μόνο ένα τραγούδι της Νάνας Μούσχουρη, τον Ταξιδιώτη του Παντός. Δεν θέλετε να ξαναθυμίσετε αυτή τη συνεργασία? Ας σου πω, του λέει ο Μούτσης. Η ίδια η Μούσχουρη, όταν της τηλεφώνησε η παραγωγή, είπε βάλτε όσα θέλετε, αρκεί να μπουν πρώτα στο CD. Αλλά μια και αναφερόμαστε σε εκείνο το άλμπουμ, πρέπει να σου πω ότι εγώ είχα ήδη ηχογραφήσει με τη δική μου φωνή όλα τα κομμάτια σε μια κασέτα. Και μετά ζήτησα από τη Μούσχουρη να τα μιμηθεί. Λοιπόν, σήμερα θεωρώ καταπληκτικό τον τρόπο με τον οποίο τα τραγούδισα εγώ. Τη δουλειά με τη Μούσχουρη δεν την θεωρώ και τόσο συνεργασία. Έγινε από μακριά. Όταν πήγε στο Παρίσι, είχε ήδη τραγουδήσει τα περισσότερα.

Σαν προκλασικό, σαν προελούδιο. Ήτανε οι κουβεντούλες με τον Φρόιτ. Και οι φωνούλες που ακούσαμε, οι ιδιαίτερες αυτές φωνές ήταν του Λουκιανού του Κυλαϊδόνη, ήταν ο Δήμος ο Μούτσης και η κοπελούδα ήταν η άλκιστη, η πρωτοψάλτη. Ξαναγυρίζουμε στον Δουλγιαρίδη, ο οποίος επιμένει επάνω στους κλασικούς τραγουδιστές, λέγοντάς το ότι νομίζω ότι μόνο για τη φωνή του Μπιθικότσι έχετε μιλήσει με μεγάλη θέρμη. Του Μπιθικότσι η φωνή είχε αυτό που λέμε ανυμπόρια. Αυτό που χαρακτηρίζει όλη την αρχαία ελληνική τέχνη. Βλέπεις τα γάλματα και τους λείπει η δύναμη που έχουν τα ρωμαϊκά. Σαν να έχουν την αίσθηση ότι υπόκεινται σε ένα νόμο της φύσης. Ότι κάποτε θα φθαρούν. Και αυτή η ανυμπόρια να αντισταθούν τους δίνει μια τρυφερότητα. Η φωνή του Μπιθικότσι το είχε αυτό το στοιχείο. Όπως εν μέρη το έχει η Αλεξίου, το έχει η Μπέλου. Μια ακόμα ερώτηση. Ποιος είναι ο δημιουργός που επηρέασε νωρίς την προσωπική σας διαδρομή? Ποιος με επηρέασε? Ο Μάρκος ο Βαμβακάρης. Είναι η πέτρα πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλο το μετέπειτα νεοελληνικό τραγούδι. Ο Τσετσάνης έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια. Αλλά ο Μάρκος είναι τα θεμέλια. Όχι όλα του τα τραγούδια, αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά εάν επιχειρήσεις να πάρεις κάτι από αυτόν, πρέπει να τον πάρεις όλο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εφηβική φωνή μιας διαχρονικά έφηβης, της Πέτρης της Αλπαία. Και το τραγούδι, κι αν φταίει κανείς. Όμως γυρνάμε στην συνέντευξη του Δήμου του Μούτση που έδωσε στον εκλεκτό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη, και που το ρωτά ο Δουλγερίδης από τα δικά σας τραγούδια για ποιο έχετε ομολογήσει ότι εδώ έκανα κάτι σπουδαίο. Δύσκολη ερώτηση. Στα τόσα χρόνια του λέει ο Μούτσης που κάνω αυτή τη δουλειά, η μοναδική φορά που το είπα ήταν για το όνειρο και τη φυσαρμόνικα. Εκεί κόλλησα. Έπαθα πολύ μεγάλη πλάκα με αυτά τα δύο. Τόσο πολύ που δεν θυμάμαι πως ήμουν. Συνήθως όλο και κάτι θυμάμαι. Που καθόμουν στο στούντιο, τι είχα φάει πριν, αστεία πράγματα. Εδώ δεν θυμάμαι σε τι χαρτί τα έγραψα. Και πώς τα έγραψα. Όμως, αυτά γραφτήκαν.

επιστροφή είχε πάρει σε συνέντευξη του Δημήτρη του Δουλιερίδη με το Δήμο το Μούτσι, που η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Και που διαλέγουμε μια πολύ αξιόλογη συνέντευξη για να τον φέρουμε πιο κοντά μας. Φεύγοντας από βιογραφικά και από διάφορες άλλες ταλαιπωρημένες λεπτομέρειες. Το ρωτάει ο Δουλγερίδης, μια και μιλάμε για τραγούδια. Θυμάστε ποιο κομμάτι ήταν στην άλλη πλευρά της Ελευσίνας? Όχι, του λέει. Λοιπόν, του λέει ο Δουλγερίδης, ήταν το «Να βοσβήνουν οι φωτιές» σε στίχους Δημήτρη Γιατρόπουλου. Έχετε παράπονο ως δημιουργός που κάποια τραγούδια μένουν πάντοτε στην πίσω πλευρά της δισκογραφίας? Όχι. Τα καλά μου τα τραγούδια ακούστηκαν πάντοτε. Ίσως με το «Για πούλημα» λοιπόν του 1994 συνέβη αυτό που λες. Αλλά δεν το κυνήγησα κι εγώ. Είχα μόλις περάσει από το «Να», χωρίς να έχω ξεθολώσει εντελώς. Ο Δουλγερίδης επιμένει. Με το ενέχειρο του λέει, βρεθήκατε εκτεθειμένος απέναντι σε ένα κοινό που πιθανότατα είχε καλομάθει στο Φεβρουάριο και δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ρεμπέτης. Με την έννοια, εγώ η άποψή μου και όλα όσα κουβαλάω, αυτή είναι η γλώσσα μου. Αυτές οι νότες μου και αυτό μπορώ να κάνω στη ζωή μου.

Επιστροφή και πάλι στην συνέντευξη του Δήμου του Μούτσι στον εκλεκτό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη. Και το ρωτάει ο Δημήτρης, από την κουβέντα μας καταλαβαίνω ότι ναι μεν δεν αποκηρύσσετε τη λαϊκή περίοδο, αλλά κρατάτε σαφείς προστάσεις. Έτσι είναι, του λέει. Αυτό ισχύει. Μόνο όταν κάνεις όλη τη δουλειά, στίχους και μελωδία, νιώθεις δημιουργός. Είναι σαν να θέλεις να πεις σε μια κοπέλα, σ' αγαπώ, αλλά επειδή τραυλίζεις, βάζεις ένα γαλήφωνο. Όσο καλά και να το πει, σαν και σένα, δεν θα το κάνει ποτέ.

Αγαπημένα Δήμο, όσο κι αν γκρινιάζεις εκείνη τη μαγική λαϊκή περίοδο, αυτή έγραψε πολύ βαθιά μέσα μας. Και βγάζουμε και το καπέλο της αναζητήσου. Αλλά εκείνα τα μεθυστικά σεριάνια, σε αυτό που λέμε μουσική του κόσμου, θα θέλαμε να τα ξαναβαδίσουμε. Να τα ξαναβαδίσουμε και να τα ζήσουμε. Γιατί κακά τα ψέματα μας κάνουν ενέσεις εφηβείας. Και τους έχουμε ανάγκη. Συνεχίζει ο Δουλειαδίδης τη συνέντευξη με μία πάρα πολύ επίκαιρη ερώτηση. Στην πρώτη περίοδο συνεργάζεστε τη λεγόμενη λαϊκή με τον Νίκο Κάτσο. Ήταν μια σχέση δημιουργών μόνο. Να σου πω. Είχαμε πολύ στενή σχέση, του λέει ο Δήμος. Τα τραγούδια που μου έγραψε δεν ήταν όλα καλά. Μη γελιόμαστε. Ο άνθρωπος το έκανε για βιοποριστικούς λόγους. Άλλωστε, και μη γελιόμαστε. Ο άνθρωπος το έκανε για βιοποριστικούς λόγους. Άλλωστε,

για να λέμε αλήθειες, αυτή η περίφημη παρέα του Φλόκα, όσο καιρό πήγαινα εγώ, ήταν ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Λουκιανός, ο Μανώλης ο Μητσιάς και ο Γιώργος ο Πηλυχός, ο παλιός δημοσιογράφος των νέων. Αργότερα προσθέθηκε και η αγαθή Δημητρούκα. Άσε που Νίκο, τον έλεγαν τον Κάτσο μόνο ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης και ο Τσαρούχης. Οι φίλοι του δηλαδή. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Μια φορά ένα φανταστής με φώναξαν σε μια εκπομπή να μιλήσω για τα μάτια του. Είχα μείνει άφωνος.

Η επόμενη ερώτηση ήταν: σήμερα κάνετε παρέα με ανθρώπους του συναφιού? Η απάντηση: αστροπελέκη. Καθόλου. Καταρχάς, όλοι για λεφτά μιλάνε. Οι μόνοι που μιλάνε για μουσική είναι οι φίλοι μου. Γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές. Έτσι είναι, Δήμο μου. Σε αυτούς τους άγριους χερούς, το συνάφι, μουσικοί, τραγουδιστές, στιχουργοί, ηχολήπτες, στο γνωστάσι

τους το κερί το ανάβουν μόνο στον Άγιο Οικονόμιο και στην Αγία Κονόμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Στρατογύρω λοιπόν στη συντροφιά μας με το Δήμο το Μούτσι. Και συνάντευξη πάντα με τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη. Και τη διάλεξα αυτή τη συνάντευξη γιατί φωτογραφίζει το Δήμο. Έναν άνθρωπο 100% αυθεντικό. Κάποιοι περίεργοι θα μπορούσαν να τον πούνε sui generis, ιδιόρυθμο, ολιγοντή απλησίαστο. Μα τα δέχομαι όλα. Αλλά βλέπεις ότι μαζί του η γνωριμία μας ήταν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Αλλά να γυρίσουμε συνέντευξη του Δουλγερίδη, γιατί είναι τουλάχιστον ανέδεια. Και μετά θα πούμε και τα δικά μου. Η ερώτηση, τελευταία συναυλία ή πρόγραμμα στο οποίο βρεθήκατε. Πριν από λίγα χρόνια το χειμώνα είχα πάει σε μια μπουάτ όπου μάλιστα έλεγαν και τραγούδια μου. Βέβαια, σαν δημόσιοι υπάλληλοι, με μια βαριά στιμάδα του στυλ να πάρουμε το μεροκάματο και να την κάνουμε. Θλίψη λοιπόν και κατήφια. Κάτω από ωραία φώτα. Αυτό ήταν εκείνο που κάθισε στην ψυχή μου. Από αυτή την τελευταία που λες επίσκεψη.

Ήταν ο Σταμάτης ο Κομνηνός. Και ξανά άκουσα τον αγαπημένο μου, τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Πόσο μας λείπει. Ένα όμως τραγουδάκι ακόμα. Αυτή τη φορά ανταμώνει ο Δήμος ο Μούτσης μαζί με τον Λοκιανό, τον Κελαϊδόνη. Τα βρίσκουνε. Και σαν παρέα, που συνήθως σκοτώνονται, τρελογκρινιάζουνε και σαν φωνές. Σαν φωνές έχουν μεταξύ τους τη δικιά τους χημεία. Διαδόση λοιπόν.

πάντα όταν η περίσταση το απαιτεί. Και γυρνάμε και πάλι σε αυτή τη συνέντευξη που είχε δώσει στις 28 του Νοέμβρη το 2009 ο Δήμος Αμούτσης, ο γεννημένος αμφισβητείας στον εκλεκτό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη. Και που είχαμε μείνει σε μια απόπειρα να πάει ένα βράδυ και να ακούσει σε μια μπουάτ ακόμα και τραγούδια του. Και βέβαια η Βαριαστημάρα, το δημοσίο υπαλληλίκι τον οδήγησαν στη θλίψη και στην κατήφια κάτω από ομολογουμένως πλούσια φώτα. Και θυμάται ο Δήμος ο Μούτσης όταν έκανε με το Μητσιά και τη Γαλάνη την πρώτη μπουάτ στην Πλάκα το 1970 στην καρδιά της Επταετίας. Ερχόταν ο κόσμος και μετά το πρόγραμμα τους έλεγε ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι εκάνατε λάθος. Ενώ σήμερα τι να σας πω. Συνεχίζει ο Δήμος ο Μούτσης. Είναι μεγάλο το σπίτι μου. Τη βγάζω μια χαρά εδώ. Κάνω και ένα μήνα να βγω και μαγειρεύω μόνο για φίλους.

Επιστροφή στον εστιασμό των ερωτήσεων. Και μπορεί να ήταν καθημερινή ερώτηση, όμως είναι πραγματική. Τηλεόραση, κύριε Μούτσι, παρακολουθείτε? Κυρίως αθλητικά. Είμαι, λέει, και αεκτζής, φανατικός, συνδυσάτης. Τις νέες αγγλόφωνες μπάντες και τη σκηνή του hip-hop την απολαμβάνετε? Τα ακούω. Αλλά δεν τα ξέρω. Μπορεί ο αγγλόφωνος στίχος να είναι καλός. Αλλά εγώ γελάω με το επιχείρημα ότι κάποιος γράφει τέτοια κομμάτια επειδή ξέρει καλά εγγλέζικα. Να σας κάνω μια ερώτηση, του λέει ο Δουλγερίδης. Το τραγούδι «Ο Χάρος» βγήκε παγανιά. Θα το δίνετε για μια hip-hop εκτέλεση? Απαντά ο Μούτσης, «Ο Χάρος είναι ένα πολύ ροκ τραγούδι και μπορούν να το πουν πολλοί από μέχρι που λέμε. Είναι ο ρυθμός του τέτοιος και είναι και τα λόγια δεμένα».

Θα μπαίνατε στον κόπο, κύριε Μούρτσι, να πείσετε κάποιον μαζί με άλλους να πιέσετε τον καινούργιο Υπουργό Πολιτισμού για όσα αφορούν τη δουλειά σας. Απαντά ο Δήμος. Όσους ασχολούνται με τα συνδικαλιστικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους, αλλά συνδικαλιστές. Δεν λέω ωραία και τα δικαιώματα, αλλά να κατέβω στον δρόμο για τα ποσοστά μου, αυτό δεν το κάνω. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Τι να το κάνω. Το σολφές μπακαλοταβέρνα.

Παραπολιτικά 90,1. Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

Με είχε φάει ο Ραμσάουερ μία ώρα. Το ενέχειρο και το ενέχειρο. Πού να του το βρω αυτό το τραγούδι? Το όνομά του είναι το Walkman. Τι δουλειά έχει το Walkman με το ενέχειρο? Αλλά Ραμσάουερ είναι. Και βλέπετε ότι το μόνο σοφό πράγμα στο κεφάλι του ήταν οι τρίχες του. Καταλάβανε σε τι κεφάλι είχαν προσγειωθεί και σηκωθήκανε και φύγαν όλες. Ρε, ούτε μία δεν έμεινε. Ούτε μία. Τελικά ψηλό έχει δίκιο, γιατί ενέχειρο ήταν ο τίτλος του δίσκου. Βλέπετε. Άρα, λάθος κάνανε οι τρίχες και σηκωθήκανε και φύγανε από το κεφάλι του.

Επιστροφή και πάλι στην όμορφη κουβέντα που είχε ο Δήμος Μούτσης μαζί με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη. Και σε ένα μικρό ξέσπασμα ο Δήμος Γεννάκη του λέει: τι να ζητήσω, συναυλίες από τον καινούριο Υπουργό Πολιτισμού? Να κάνω δηλαδή ό,τι έκανε ο Σαμαράς ως Υπουργός Πολιτισμού, που είχε δώσει το ηρώδιο στο κουμπάρο του? Και έτσι ξανακούσαμε την Ελευσίνα για πολλωστή φορά. Λες και δεν υπάρχει άλλο τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια. Για κάτι τέτοια λέω ότι το τραγούδι δεν υποφέρει από τους υπουργούς. Υποφέρει πρώτα απ' όλα από τους δημιουργούς του. Ναι, Δημό μου. Συμφωνώ συμφωνώντας και όχι διαφωνώντας.

Δήμος Μούση λοιπόν. Και απόψε το Σεργιάννη είναι ολότελα δικό του. Και μάλιστα Σεργιάννη χορταστικό. Σεργιάννη τρίωρο. Και το Δήμο το γνώρισα σε πολύ πολύ πολύ πολύ τρυφερή ηλικία. Ατέλειωτο μαλλί, απίστευτο νεύρο, ενθουσιασμός μέχρι τον 7ο ουρανό και εκεί στην πλάκα. Στην πλάκα σε καλοκαιρινή μπουάτ. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε απόπειρα να δρομολογήσουμε μπουάτ ανοιχτό χώρο. Και τα πήγε όνειρο. Ένα ουρανό από πάνω σαν πολυέλαιο. Και από κάτω ορχήστρα δεμένη, η Πέτρη Σαλπαία, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, στα καλλιτερίμια τριγυρνούν κάθε πρωί γειτόνι, και από κάτω μια πλατεία η οποία ομολογώ ήξερε από μουσική. Γι' αυτό και επαναλήψεις μελωδικότατες. Γιατί αλλιώς ο χαδιαζότανε. Άμα άκουγε φάλτσο, άστα να πάνε. Εκεί το πρωτογνώρισα. Και ήτανε γνωριμία ζωής.

και ειδικός. Πάντα φταίνε αυτές. Εμείς δεν θυμάμαι να φταίξαμε. Και πάρα πολύ. Αν φταίγαμε, εάν λέω υποθετικό τελείως, if που λένε και οι άγριοι αγγλόφωνοι. If λοιπόν, άμα φταίγαμε, πηγαίναμε στη Λεγεώνα των Ξένων για τιμωρία. Και το πολύ πολύ, την απολογία μας τη στέλναμε με γράμμα. Την απόψινή μου εκπομπή θέλω μέσα από την καρδιά μου να την αφιερώσω σε έναν κοινό πολύ αγαπημένο φίλο και του Δήμου του Μούτσι και εμένα. Στο μονάκριβο τον Οδυσσέα του Γατζόπουλου. Μου λείπεις Οδυσσέα. Και μου λείπεις αβάσταχτα. Και σε μένα. Και σε όλη την Ελλάδα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη

0: Διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.

Αφιέρωμαι λοιπόν στο Σωτήριο έτος 1965. Στην αρχή της τελευταίας μας τραγωδίας, η οποία έκλεισε 9 χρόνια αργότερα με την απώλεια ενός μεγάλου τμήματος της Μεγαλονήσου. 1965. Και η πιο σωστή φράση που ακούστηκε με την έναρξη του νέου έτους ήταν εκείνη που περιείχε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου. Έλεγε «Μεταγωνίας αντιμετωπίζομεν το μέλλον». Και ήταν αυτό μια πραγματικότητα. Ο λαός ήξερε ότι το μέλλον δεν είναι και τόσο φωτεινό. Έβλεπε τα όσα γίνονται στον χώρο της πολιτικής, στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο των ηθών και πραγματικά αισθανόταν